0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 3 με την Αθήνα Μαράκη. Διορία μιας εβδομάδας έδωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ στην Τεχεράνη για να αποδεχθεί συμφωνία με την Ουάσιγκτον για τον τερματισμό του πολέμου. Μιλώντας χθες βράδυ στο δίκτυο Fox News, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε παράλληλα αισιόδοξος ότι ένα πλαίσιο συμφωνίας με το Ιράν είναι εφικτό να επιτευχθεί ακόμη και μέσα στην επόμενη εβδομάδα. Σε άλλες δηλώσεις του, χθες στο αμερικανικό δίκτυο PBS News, ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε πιθανή μια συμφωνία με το Ιράν πριν από το ταξίδι του στην Κίνα την επόμενη εβδομάδα. Επανέλαβε ότι στο πλαίσιο αυτής της συμφωνίας το Ιράν θα πρέπει να επιτρέψει το υψηλά εμπλουτισμένο ουράνιό του να μεταφερθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες. Παράλληλα, θα πρέπει να συμφωνήσει να μην χρησιμοποιήσει τις υπόγειες πυρηνικές του εγκαταστάσεις. Ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε απίθανο να αποστείλει εκ νέου στη Μέση Ανατολή τον ειδικό απεσταλμένο των Ηνωμένων Πολιτειών, Στίβ Βίτκοφ, και τον άτυπο σύμβουλό του και γαμπρό του, Τζάρετ Κούσνερ, για νέες συνομιλίες. Πρόσθεσε ότι οι επαφές μπορούν να γίνουν στις Ηνωμένες Πολιτείες και πως η τελική συνάντηση θα πραγματοποιηθεί κάπου για την υπογραφή συμφωνίας. Σημαντική κλιμάκωση εντωμεταξύ των επιθέσεων καταγράφεται τις τελευταίες ώρες ανάμεσα σε Ισραήλ και Λίβανο. Σιρήνες ήχησαν λίγο μετά τα μεσάνυχτα στο βόρειο Ισραήλ. Ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι αναχέτησε ύποπτο ένα αέριο στόχο που εκτοξεύτηκε από το Λίβανο με κατεύθυνση το βόρειο τμήμα του. Ο Ισραηλινός στρατός εντείνει τις επιθέσεις του στο νότιο τμήμα του Λιβάνου, προκαλώντας σημαντικές απώλειες σε περιοχές που δεν είχαν πληγεί από Ισραηλινές επιθέσεις για μεγάλο χρονικό διάστημα και καθώς βρισκόμαστε στην τρίτη εβδομάδα της εκεχηρίας. Χθες, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Νετανιάχου ανακοίνωσε την εξουδετέρωση του διοικητή της δύναμης Ραντουάν της Χεσμπολάχ σε Ισραηλινή επιδρομή στα νότια προάστια της Βηρυτού. Την ίδια ώρα, για μια εξαιρετικά σταθή ανθρωπιστική κατάσταση παρά την εκεχηρία, και ενώ οι αμέχοι συνεχίζουν να πλήττονται από τις εχθροπραξίες, κάνει λόγο το Γραφείο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων του ΟΗΕ. Περισσότεροι από 2.700 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί από τις 2 Μαρτίου στο Λίβανο, ενώ ο ρυθμός των θυμάτων αυξάνεται καθημερινά λόγω των συνεχιζόμενων επιθέσεων. Την ίδια ώρα, 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν και τουλάχιστον 20 τραυματίστηκαν χθες βράδυ σε Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στην πόλη της Γάζας. Την είδηση μετέδωσε το Al Jazeera, αναφέροντας ότι σύμφωνα με πηγές του, κατά τη διάρκεια της επίθεσης, τραυματίστηκε σοβαρά ο γιος του ηγέτη της Χαμάς, Χαλίλ Αλ Χάγια. Κατάφορη παραβίαση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός, αποκάλεσε η Χαμάς τις τελευταίες Ισραηλινές επιθέσεις στη λωρίδα της Γάζας και συνέχιση του πολέμου εξόντωσης εναντίον των Παλαιστινίων στο θύλακα. Παράλληλα, κάλεσε τα Ηνωμένα Έθνη και τους θεσμούς τους και κυρίως το Συμβούλιο Ασφαλείας να υιοθετήσουν θέσεις που εγγυώνται την προστασία του Παλαιστινιακού λαού και να σταματήσουν την επιθετικότητα της σιωνιστικής μηχανής δολοφονίας, όπως αποκαλούν το Ισραήλ, εναντίον των Παλαιστινίων αμάχων. Απέπλεψε χθες βράδυ από το Πράσινο Ακροτήρι το κρουαζιερόπλοιο Χόντιους, το οποίο παρέμενε σε καραντίνα λόγω κρουσμάτων Χανταϊού που εντοπίστηκαν μεταξύ των επιβατών. Το πλοίο αναμένεται να φτάσει σε 3 ημέρες στο λιμάνι Γραναδίγια της Τενερίφης παρά τις αντιρρήσεις της τοπικής κυβέρνησης. Χθες απομακρύνθηκαν από το κρουαζιερόπλοιο τα 3 τελευταία κρούσματα που παρέμεναν σε απομόνωση. Σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας του Μπένος Άιρες, το ζευγάρι από την Ολλανδία, το οποίο πεθάνε εξαιτίας του Χανταϊού, είχε ταξιδέψει για αρκετούς μήνες στην Αργεντινή, τη Χιλή και την Ουρουγουάη, προτού επιβιβαστεί στο κρουαζιερόπλοιο. Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία καταγραφής των κινήσεων των Ολλανδών επιβατών. Ωστόσο, όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση του Υπουργείου, δεν έχει επιβεβαιωθεί ότι μολύνθηκαν στην Αργεντινή, ενώ στη χώρα δεν έχει αναφερθεί κρούσμα Χανταϊού από το 1996. Εν τω μεταξύ, ανησυχία έχει προκαλέσει ο εντοπισμός κρούσματος Χανταϊού σε άτομο που δεν βρισκόταν στο κρουαζιερόπλοιο που ξέσπασε ο ιός. Σύμφωνα με τις γαλλικές αρχές, πρόκειται για Γάλλο υπήκο, ο οποίος ταξίδευσε στο ίδιο αεροπλάνο με επιβάτη του πλοίου που βρέθηκε θετικό στο Χανταϊό. Δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση ασκήθηκε στον 54χρονο από την Κρήτη, που κατηγορείται για τη δολοφονία του 21 ετών συντοπίτη του, τον οποίο θεωρούσε υπαίτιο για το χαμό του γιού του σε τροχαίο πριν από 3 χρόνια. Δίωξη για συνέργεια ασκήθηκε και στη σύζυγο του 54χρονου και οι δύο ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα. Εν τω μεταξύ, σήμερα αναμένεται να τελεστεί η κηδεία του νεαρού που δολοφονήθηκε την Τρίτη στο Ηράκλειο Κρήτης. Δίτες του λιμενικού είναι προγραμματισμένο να καταδυθούν σήμερα στο σημείο του ναυαγίου του φορτηγού πλοίου υποσημαία Βανουάτου, που βυθίστηκε χθες τα ξημερώματα στην Άνδρο. Λιμενικό και ΕΙΠ εξετάζουν το ενδεχόμενο στους 3.000 τόνους σόδας από την Αλβανία, που φέρεται να μετέφερε το πλοίο με δηλωμένο προορισμό την Ουκρανία, να υπήρχαν κρυμμένα όπλα ή ναρκωτικά. Στο πλαίσιο της προανάκρισης, ο κυβερνήτης του φορτηγού πλοίου φέρεται να ομολόγησε ότι αποκοιμήθηκε εμπλό, με συνέπεια το πλοίο να προσκρούσει στις ακτές της Άνδρου και τελικά να βυθιστεί. Ο 52χρονος πλοίαρχος και ο αξιωματικός γέφυρας συνελήφθησαν. Για τα play-off της EuroLeague, ο Παναθηναϊκός ιτήθηκε στο ΆΚΑ με σκορ 91-87 από τη Βαλένθια, που μείωσε σε 2-1 τη σειρά. Paris Saint-Germain, Arsenal είναι το ζευγάρι του φετινού τελικού του Champions League. Η Παρή ήρθε ισόπαλη 1-1 με την Bayern Μονάχου και έχοντας νικήσει 5-4 στον προηγούμενο αγώνα στο Παρίσι, πήρε το δεύτερο εισιτήριο του τελικού. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Αραιές νεφώσεις προβλέπονται σήμερα στην Αττική, οι οποίες κατά τόπους θα είναι πυκνότερες. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο τη δυτική 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 24 με 25 βαθμούς Κελσίου. Αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές προβλέπονται στην υπόλοιπη χώρα, ενώ το μεσημέρι και το απόγευμα κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Ιόνιο 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας τους 22 με 24 βαθμούς και κατά τόπους στα υπηρετικά τους 25 με 26 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 3:30.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Sky 100,3 και ημερολόγιον. Σήμερα είναι Τετάρτη. Ο μήνας έχει 6 Μαΐου του 2026. Η μέρα μεγαλώνει. Σήμερα ο ήλιος ανέτειλε 6 και 21. Θα δύσει 8 και 21. 14 ώρες. Ο ήλιος ψηλά στον ουρανό. Η Εκκλησία εορτάζει την Μεσοπεντηκοστή, δηλαδή απέχουμε 25 μέρες από το Πάσχα και μένουν 25 μέρες μέχρι την Πεντηκοστή. Η μουσική ανάμνηση της ημέρας, σαν σήμερα 1966, κυκλοφόρησε αυτό το τραγούδι για πρώτη φορά. Ο Κιθ και ο Μίκ, ναι. Το έχουν γράψει, αλλά το χαρακτηρίζει η κιθάρα του Μακαρίτη, του Brian Jones. Το πολιτικό ημερολόγιο είναι φορτωμένο με δύο σημαντικές επετείους αναμνήσεις γεγονότων μιας δραματικής εποχής που δεν θα την ξεχάσουμε. 2010, σαν σήμερα, στη Βουλή, η ψηφοφορία για το πρώτο μνημόνιο. Περνάμε 172 ψήφους υπέρ, 121 ψήφους κατά. Ήταν η αρχή ενός μεγάλου δράματος, και οικονομικού και κοινωνικού, αλλά προπάντων πολιτικού. Εκείνη τη μέρα, τρεις βουλευτές του ΠΑΣΟΚ διαγράφηκαν επειδή δεν ψήφισαν το μνημόνιο. Και μια βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, η Ντόρα Μπακογιάννη, διαγράφει γιατί το ψήφισε. Από τότε θα συζητάμε τι θα γινόταν άραγε αν η Ελλάδα είχε ακολουθήσει αυτό που μετά από αυτήν έκαναν η Πορτογαλία και η Ιρλανδία, δηλαδή να συμφωνήσουν τα μεγάλα, τα συστημικά κόμματα να αναλάβουν από κοινού την ευθύνη. Άλλωστε από κοινού είχαν την ευθύνη για την κατάσταση στην οποία είχε βρεθεί η χώρα, να αναλάβουν από κοινού την ευθύνη, το βάρος της προσπάθειας, της μνημονιακής, του προγράμματος, και να προκηρυχθούν μετά από λίγο εκλογές για να αποφασίσει ο λαός σε ποιον θα αναθέσει να το εφαρμόσει. Αυτό κάνανε οι Ιρλανδοί, αυτό κάνανε οι Πορτογάλοι, σε καλό τους βγήκε, εμάς μας βγήκε σε κακό. Δεν θα μπορούσαν να συμφωνήσουν τα κόμματα γιατί δεν είχαν αυτή την κουλτούρα και όσοι την είχαν διαγράφησαν. Από την άλλη μεριά θα μπορούσε να γίνει εξαναγκαστικά αν ο Γιώργος Παπανδρέου είχε δεχτεί την ιδέα του Ευάγγελου Βενιζέλου να τεθεί ο όρος ότι επειδή το μνημόνιο αναλάμβανε, η χώρα με το μνημόνιο μάλλον αναλάμβανε μεγάλες υποχρεώσεις, θα έπρεπε να περάσει με πλειοψηφία 2/3, 180. Οπότε το δίλημα θα μεταφερόταν τότε στη Νέα Δημοκρατία και τον Αντώνη Σαμαρά. Αλλά δεν έγινε. Αυτή είναι η μία επέτειος της ημέρας. Η άλλη είναι η επέτειος των εκλογών του 2012. Είχαμε εκλογές σαν σήμερα, πριν 14 χρόνια, τις θυμάστε. Σε εκείνες τις εκλογές έγινε ο μεγάλος σεισμός. Το ΠΑΣΟΚ, που είχε πάρει 44% πριν μερικούς μήνες, βρέθηκε στο 13%. Η Νέα Δημοκρατία, από 33,5% που είχε πάρει πριν μερικούς μήνες, βρέθηκε στο 18,8%. Περίπου 2.200.000 ψήφους έχασε το ΠΑΣΟΚ. 1.100.000 έχασε η Νέα Δημοκρατία. 300 οι δύο μεγάλοι μαζί. Τα δύο μεγάλα κόμματα έχασαν μέσα σε λίγους μήνες 3.300.000 ψήφους, το μισό εκλογικό σώμα. Πού πήγαν αυτοί? Ο ένας στους τρεις πήγε στην αποχή και από εκεί δεν γύρισε ποτέ. Δεν ξαναψήφισε ποτέ. Από το 2012, εκείνο το 1/3 ή 700-800.000, έγιναν και περισσότεροι κάποια στιγμή, που δεν ψήφισαν στις εκλογές του Μαΐου του 2012, δεν ξαναψήφισαν ποτέ και μέχρι σήμερα. 1/3 πήγε στο ΣΥΡΙΖΑ, που εκτοξεύθηκε από το 4 στο 16, και το υπόλοιπο μοιράστηκε σε διάφορα κόμματα. 7 κόμματα μπήκαν σε εκείνη τη Βουλή, ανάμεσά τους και η Χρυσή Αυγή. Χρήσιμη υπόμνηση. Απλώς πρέπει πάντα να θυμόμαστε ότι θα συζητάμε πάντα, για πάντα, για πολλά χρόνια τουλάχιστον, τι συνέβη το 2015. Πρέπει να θυμόμαστε επίσης ότι το 2015 δεν ξεκίνησε το 2015. Είχε ξεκινήσει πολύ νωρίτερα και έχει μια εξήγηση. Αν είδατε το ντοκιμαντέρ της Ελένης Βαρβιτσιώτη και της Βικτώριας Δεδρινού, πέρασε απαρατήρητη μια μικρή φράση που έχωσε ο Βαγγέλης Βενιζέλος, που είπε: «Η Ελλάδα μπήκε στο ευρώ, αλλά χωρίς η πολιτική της τάξη να έχει επίγνωση των συνεπειών αυτής της κίνησης». Η Ελλάδα, μπαίνοντας στο ευρώ, κέρδισε πολλά, αλλά έχασε
τα νομισματικά εργαλεία με τα οποία διόρθωνε τα δημοσιονομικά της λάθη, τα δημοσιονομικά της πάθη. Δηλαδή έχασε τη δυνατότητα της υποτίμησης ή της διολύθμισης του εθνικού νομίσματος. Δεν είχε πια εθνικό νόμισμα, αλλά αυτό σήμαινε άλλου τύπου δεσμεύσεις, άλλου τύπου υποχρεώσεις, υποχρέωνε σε άλλου τύπου πολιτική. Αυτό δεν έγινε κατανοητό παρά πολλά χρόνια αργότερα. Μπορεί να μην έχει γίνει ακόμη πλήρως κατανοητό από όλους, αλλά με αυτή την αμεριμνησία που κορυφώθηκε στα χρόνια 2004-2009, φτάσαμε εκεί που φτάσαμε. Ιστερόγραφο, το λέω πάντα, γιατί το έχω κρατήσει στην άκρη, είναι πραγματικά το πιο εντυπωσιακό και πιο... Πώς να πω, η πιο καθαρή απόδειξη του τι σεισμός έγινε σε εκείνες τις εκλογές Μάιο του 12, τι οργή δημιούργησε εκείνη την ηφαιστιακή έκρηξη. Να πάρουμε μια μικρή εικόνα, δηλαδή έναν δήμο, τον Δήμο Ασπροπύργου, που είναι ένας δήμος της Αττικής, όχι μικρός, που παραδοσιακά ψήφιζε Πασόκ και Νέα Δημοκρατία. Σε εκείνες τις εκλογές του Μαΐου του 12, στον Ασπρόπυργο, πρώτο κόμμα ήρθαν οι Ανεξάρτητοι Έλληνες, δεύτερο το ΚΚΕ και τρίτη η Χρυσή Αυγή. Καταλάβατε?

Στα παλιά, στα καινούργια. Πέρασε και ακούστηκε. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης ήταν χθες στην Αθήνα, μίλησε στη Βουλή. Η ομιλία του αξίζει της προσοχής σας. Κρατάω δύο φράσεις. Η πρώτη είναι αυτή που εξηγεί και υπερασπίζεται την οικολογική διάσταση που έδωσε στην Μεγάλη Εκκλησία ο ίδιος, ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος. Ήταν εκείνος που πρώτος κατάλαβε ότι τη σημασία της εφηρμοσμένης οικολογίας και την μεταφορά της στην εκκλησιαστική ζωή. Είπε μια ωραία φράση: η οικονομική δραστηριότητα, η οποία δεν σέβεται τον οίκον της ζωής, το φυσικό περιβάλλον, δεν είναι οικονομία, είναι οικοανομία. Και έπειτα είπε και για το δεύτερο μεγάλο θέμα της ομιλίας του, είπε αυτή την φράση: ποτέ στην ιστορία της ανθρωπότητος η ειρήνη δεν υπήρξε αυτονόητος κατάσταση. Ήταν πάντοτε κατάκτησης. Αποτέλεσμα εμπνευσμένων πρωτοβουλειών, γενναιότητας, αυτοθυσίας, απορρίψεως της βίας, διαρκής αγών για τη δικαιοσύνη και την προστασία της ιερότητος του ανθρωπίνου προσώπου. Μιλώντας για οικολογία και ειρήνη, το θέμα της ημέρας φυσικά είναι αυτά που συμβαίνουν στον Περσικό κόλπο. Ο πρόεδρος Τραμπ, μετά από πολλές ανακοινώσεις, αυτόν τον μακρύ μονόλογο που παρακολουθούμε εδώ και 67 μέρες, είπε ότι η προσπάθεια που είχε πριν δύο μέρες ξεκινήσει, όπου οι Ηνωμένες Πολιτείες υποτίθεται θα έσπαγαν τον αποκλεισμό από το Ιράν των στενών του Ορμούζ και θα βοηθούσαν τα πλοία με κάποιο τρόπο να βγουν από αυτό, διακόπτεται, γιατί ξαφνικά το Ιράν είναι πιο έτοιμο για συμφωνία, οπότε διακόπτουμε την επιχείρηση. Αυτό είπε.

0: Αυτή είναι η μεγάλη Μάρλεν Ντίτριχ. Έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα το 1992. Αυτό το τραγούδι που χάθηκαν όλα τα λουλούδια. Ακουγόταν, αν τη θυμάστε, στο τέλος της τελευταίας τελείας του Γιώργου Λάνθιμου. Με αυτή την υπόκρουση, λοιπόν, παρακολουθούμε εδώ και 67 ημέρες που διαρκεί η περιπέτεια στον Περσικό κόλπο έναν μακρύ μονόλογο, ο οποίος αλλάζει από μέρα σε μέρα τόνο, ύφος, θεματική και συμπέρασμα. Ο πρόεδρος Τραμπ ξεκίνησε τον πόλεμο με την ρητή δήλωση και υπόσχεση ότι αυτός δεν είναι ένας πόλεμος του Βιετνάμ ή του Ιράκ που θα διαρκέσει για πάντα. Θα είναι πάρα πολύ σύντομος και πολύ γρήγορα θα οδηγήσει σε νίκη. Πριν από τρεις εβδομάδες, ο κ. Τραμπ είχε πει ότι το Ιράκ έχει στην πραγματικότητα συμφωνήσει με όλες του τις απαιτήσεις και συνεπώς επίκειται μια συμφωνία ότι όλα τελειώνουν. Πριν τρεις εβδομάδες αυτό. Αλλά λίγο αργότερα είπε ότι το Ιράν έχει τόσο άκαμπτες θέσεις και τόσο κακές προτάσεις, ώστε δεν αξίζει καν τον κόπο να ταξιδέψουν οι Αμερικανοί απεσταλμένοι μέχρι το Πακιστάν για τον επόμενο γύρο των συνομιλιών. Την Παρασκευή απέρριψε τη συμφωνία που πρότεινε το Ιράν, τους όρους του. Το Σάββατο είπε θα το ξαναδώ, την Κυριακή το ξαναπέρριψε. Μετά είπε αυτό, ότι το αμερικανικό ναυτικό θα βοηθάει τα πλοία που είναι εγκλωβισμένα στον Περσικό κόλπο να βγουν. Χτες είπε ότι αυτό σταματά γιατί είμαστε έτοιμοι να κάνουμε μια συμφωνία με το Ιράν πάλι. Πώς να βρούμε άκρη σε αυτό το, σε όλα αυτά, παρακάλεσα τον ειδικό, τον καθηγητή των διεθνών σχέσεων, τον κύριο Κώστα Ιφαντή, να είναι μαζί μας. Καλημέρα κύριε Ιφαντή.
1: Καλημέρα σας κύριε Τσίμα, καλημέρα σας.
0: Τώρα να καταλάβουμε τι ακριβώς συμβαίνει είναι...
1: Προκαταβολικά να σας πω ότι σηκώνω και εγώ τα χέρια ψηλά.
0: Ναι. Είναι δύσκολο, αλλά δεν είναι και το πιο σημαντικό. Ίσως πιο σημαντικό είναι να καταλάβουμε πού πηγαίνουν όλα αυτά. Γιατί διαβάζω όλο και περισσότερο αναλύσεις που λένε ότι η μοιραία κατάληξη αυτού που συμβαίνει είναι επειδή καμία από τις δύο πλευρές δεν θα δεχθεί να ταπεινωθεί, είναι μοιραία η κλιμάκωση των συγκρούσεων. Συμφωνείτε με αυτό?
1: Είναι ένα ενδεχόμενο. Θα έλεγα ότι πρώτα απ' όλα να πούμε ότι έχει κλείσει σχεδόν ένας μήνας χωρίς στρατιωτική εμπλοκή. Ναι. Εντάξει, τον αυτοί που ξέραμε, έτσι, έχουν περάσει. Ναι. Είναι σαν να ήταν χθες η κατάπαυση του πυρός, αλλά είναι σχεδόν ένας μήνας. Ήταν τη μεγάλη εβδομάδα, αν θυμάμαι καλά.
0: 28 Απριλίου. Λοιπόν, ναι. Ναι. 8 Απριλίου, όχι 28. 8
1: ναι,
0: Απριλίου,
1: ναι.
0: Μεγάλη, λοιπόν,
1: μεγάλη Τετάρτη.
0: Μεγάλη Τετάρτη. Νομίζω, ήταν, ναι, σωστά.
1: Λοιπόν, δηλαδή έχουμε ένα μήνα σχετικής ηρεμίας, υπό την έννοια δεν έχουμε βομβαρδισμούς, δεν έχουμε πυράβλους να πετάνε, τουλάχιστον με το ρυθμό που πέταγαν. Αυτό είναι το καλό της υπόθεσης και δείχνει ότι παρά το γεγονός ότι δεν έχουμε μια συμβατική διαπραγματευτική διαδικασία και παρά το γεγονός ότι τα προβλήματα δεν έχουν λυθεί, φαίνεται ότι καμία από τις δύο πλευρές δεν θέλει να ξαναπάει, να γυρίσει πίσω στο μοτίβο της αντιπαράθεσης.
0: Αυτό είναι το θετικό.
1: Το
0: θετικό. Το κακό είναι ότι η μία πλευρά πιέζει την άλλη, προσπαθώντας να εξασφαλίσει υποχωρήσεις, και αυτό μπορεί να οδηγήσει σε σύγκρουση ακόμη και από παρεξήγηση, έτσι δεν είναι?
1: Αυτό ήθελα να πω. Έχετε απόλυτο δίκιο. Και είναι βεβαίως και το γεγονός ότι το μεγάλο πρόβλημα είναι τα στενά του Ορμούς. Έτσι, όσο αυτό το αδιέξοδο συνεχίζεται, τόσο αυξάνεται ο κίνδυνος για μια κλιμάκωση, ακόμα και αν δεν τη θέλουν. Γιατί λειτουργούν και οι δύο πλευρές, τουλάχιστον σε επίπεδο ρητορικής, λειτουργούν στο όριο που λέμε, στο κατόφλι της επανάληψης της σύγκρουσης, όπως είπατε και εσείς στην αρχή. Και αυτό είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Δηλαδή αυτή η στρατηγική του απόλυτου ρίσκου είναι πολύ, πολύ επικίνδυνη, και αφήνω εκτός βεβαίως τις συνέπειες για την παγκόσμια οικονομία που έχουμε βαρεθεί να τη συζητάμε, αλλά είναι εδώ. Αυτή τη στιγμή, εκτός αν ο πρόεδρος Τραμπ αυτή τη φορά ξέρει κάτι περισσότερο, δεν μπορεί να φανταστεί κανείς πώς θα φτάναμε σε μια συμφωνία, εκτός αν υπάρχει μια παρέμβαση του Πεκίνου η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει...
0: Α, προλάβατε την ερώτησή μου. Αυτή τώρα που μιλάμε, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών είναι στο Πεκίνο. Το Πεκίνο είναι ένας παράγοντας εξίσωσης, γιατί επίκειται και το περίφημο ταξίδι...
1: Ακριβώς, σε 10 μέρες.
0: ...στο Πεκίνο. Και εξ αρχής είχε γίνει σαφές ότι πάντως δεν μπορεί να πάει στο Πεκίνο με έναν πόλεμο στον Περσικό κόλπο σε εξέλιξη.
1: Ναι. Ναι, γιατί δεν θα υπήρχε κάτι για να συζητηθεί μεταξύ των δύο. Θα ήταν δηλαδή το απόλυτο φιάσκο. Κοιτάξτε, βλέπουμε όλοι, κοιτάμε προς το Πεκίνο με την ελπίδα ότι το Πεκίνο έχει μία φόρμουλα η οποία θα ανάγκαζε και τις δύο πλευρές να έρθουν να συμφωνήσουν σε ένα πλαίσιο συμφωνίας, σε ένα πλαίσιο ενός συμβιβασμού, το οποίο μετά βεβαίως επικοινωνιακά και οι δύο πλευρές θα το πουλούσαν ή θα το πουλήσουν ως νίκη, αλλά αυτό δεν μας απασχολεί σε αυτή τη φάση. Αλλά και αυτό είναι μια εικασία. Αλλά επαναλαμβάνω, δεν μπορεί να είναι σύμπτωση ότι τώρα είναι στο Πεκίνο ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Ευχόμαστε βεβαίως να έχει όντως μια εντολή, ένα mandate να διαπραγματευτεί από τους φρουρούς της Επανάστασης.
0: Γιατί και αυτό.
1: Λοιπόν,
0: είναι δηλαδή το ερώτημα ποιος στα αλήθεια ακριβώς αποφασίζει για λογαριασμό του Ιράν.
1: Ακριβώς. Και από την άλλη πλευρά είναι το ταξίδι στο Πεκίνο. Για τον πρόεδρο Τραμπ η σχέση με την Κίνα, παρά το μπραβάντο και την πολύ μάτσο ρητορική που έχει χρησιμοποιήσει κατά καιρούς ή για την επιβολή δασμών, η σχέση με την Κίνα είναι πολύ σημαντική, πάρα πολύ σημαντική, για λόγους που ίσως δεν έχουμε χρόνο τώρα να συζητήσουμε.
0: Άρα θα πρέπει όταν πλησιάσει η ώρα της επίσκεψης, αν τελικά όλα πάνε καλά και γίνει, ενώ της επίσκεψης Τραμπ στο Πεκίνο, θα έχουμε πάρα πολλά να συζητήσουμε τότε για να καταλάβουμε.
1: Σωστά.
0: Το τι παίζεται. Ωραία. Προς το παρόν είμαστε πάντα στην ίδια ομίχλια.
1: Ακριβώς. Η αβεβαιότητα είναι μεγάλη, γιατί δυστυχώς, και το λέω πραγματικά έτσι, δεν υπάρχει τρόπος να κάποιος να είναι σίγουρος ότι ο πρόεδρος Τραμπ αυτά που λέει όντως ισχύουν. Έτσι, δηλαδή η αξιοπιστία των δηλώσεών του, των αναρτήσεών του είναι ελάχιστη, είναι στον αδύρ.
0: Όντως. Μένει βέβαια η δήλωση του Ρούμπιο ότι η επιθετική φάση του πολέμου αυτού έχει τελειώσει, τώρα πια είναι μόνο αμυντικές ενέργειες για την απελευθέρωση των στενών του Ορμούζ. Αυτή είναι η χθεσινή δήλωση του Ρούμπιο, που δεν ταιριάζει απόλυτα με όσα δήλωσε χτες ο πρόεδρος Τραμπ, αλλά είναι η καλή εκδοχή.
1: Είναι η λογική εκδοχή, υπό την έννοια ότι μια επανάληψη των βομβαρδισμών, όσο σφοδρή και να ήταν, δεν πιστεύει κανείς ότι θα οδηγούσε ακριβώς. Ίσα ίσα η αντίδραση ενδεχομένως του Ιράν με πάνω από 1000 πλοία εγκλωβισμένα στο στενό του Ορμούς θα μπορούσε να είναι να οδηγήσει σε κάτι πραγματικά εφιαλτικό. Μια ανάλυση κόστος οφέλους, την οποία είμαι σίγουρος ότι στο State Department έχουν κάνει και αυτό εξέφρασε και ο Μάρκο Ρούμπιο, είναι αυτή. Αλλά ο πρόεδρος Τραμπ του αρέσει να παίζει έτσι, το παίγνιο του τρελού, για όσους
0: εμπασπεπτώσει
1: με τη στρατηγική. Ακριβώς.
0: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Φαντή. Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα,
0: κύριε Κώστας Φαντής, για όσα συμβαίνουν στον Περισκό Κόλπο. Διάλειμμα.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Τη ωρία μια εβδομάδα έδωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στην Τεχεράνη για να αποδεχθεί συμφωνία με την Ουάσιγκτον για το τερματισμό του πολέμου. Μιλώντας χθες βράδυ στο δίκτυο Fox News, δήλωσε παράλληλα αισιόδοξος ότι ένα πλαίσιο συμφωνίας με το Ιράν είναι εφικτό να επιτευχθεί ακόμη και μέσα στην επόμενη εβδομάδα. Σύρινες ήχησαν λίγο μετά τα μεσάνυχτα στο Βόρειο Ισραήλ, με τον Ισραηλινό στρατό να ανακοινώνει ότι αναχέτησε ύποπτο ένα αέριο στόχο που εκτοξεύτηκε από το Λίβανο. Ο Ισραηλινός στρατός την ίδια ώρα εντείνει τις επιθέσεις στο νότιο τμήμα του Λιβάνου, προκαλώντας σημαντικές απώλειες σε περιοχές που δεν είχαν πληγεί από Ισραηλινές επιθέσεις για μεγάλο χρονικό διάστημα. Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ ανακοίνωσε ότι την εξουδετερώση του διοικητή της δύναμης Ραντουάν της Χεζμπολάχ σε Ισραηλινή επιδρομή στα νότια προάστια της Βηρυτού. 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν και τουλάχιστον 20 τραυματίστηκαν χθες βράδυ σε Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στην πόλη της Γάζας. Σύμφωνα με το Αλτζαζίρα, κατά τη διάρκεια επίθεσης, τραυματίστηκε σοβαρά ο γιος του ηγέτη της Χαμάς, Χαλίλ Αλχάγια. Για κατάφορη παραβίαση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός και συνέχιση του πολέμου εξόντωσης εναντίον των Παλαιστινίων στο θύλακα, έκανε λόγο η Χαμάς μετά τις τελευταίες Ισραηλινές επιθέσεις στη λωρίδα της Γάζας. Απέπλεψε χτες βράδυ από το πράσινο ακροτηρί το κρουαζιερόπλοιο Χόντιους, το οποίο παρέμενε σε καραντίνα λόγω των κρουσμάτων Χανταϊού που εντοπίστηκαν μεταξύ των επιβατών. Το πλοίο αναμένεται να φτάσει σε 3 μέρες στην Τενερίφη παρά τις αντιρρήσεις της τοπικής κυβέρνησης. Νωρίτερα χθες απομακρύνθηκαν από το κρουαζιερόπλοιο τα τελευταία 3 κρούσματα Χανταϊού που είχαν τεθεί σε απομόνωση. Δίτες του λιμενικού είναι προγραμματισμένο να καταδυθούν σήμερα στο σημείο του ναυαγίου του φορτηγού πλοίου υποσημαία Βανουάτου που βυθίστηκε χθες τα ξημερώματα στην Άνδρο. Λιμενικό και ΕΥΠ εξετάζουν το ενδεχόμενο στους 3.000 τόνους μαγειρικής σόδας από την Αλβανία που φέρεται να μετέφερε το πλοίο με δηλωμένο προορισμό την Ουκρανία να υπήρχαν κρυμμένα όπλα ή ναρκωτικά. Και ο καιρός αρές νεφώσεις, κατά τόπους πυκνότερες σήμερα στην Αττική. Έως 25 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, έως 26 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: τη μυθική φωνή της Μαρλέν Ντίτριχ. Επιστρέφουμε στο ημερολόγιο. Η Μαρλέν Ντίτριχ έφυγε από τη ζωή σας σήμερα και τη θυμόμαστε. Θυμόμαστε και τα γενέθλια της ημέρας. Καταρχήν σήμερα είναι η μέρα γέννησης του πατέρα της ψυχανάλυσης, του Σίγμοντ Φρόιντ. Έχει γενέθλια και χρόνια τους πολλά ο Λάκης Λαζόπουλος και ο Δημήτρης Διαμαντίδης, ο οποίος παραπιπτόντος σαν σήμερα το 2007, ανήμερα των γενεθλίων του, κέρδισε τον τελικό της Ευρωλίγκας με την ΤΣΣΚΑ του Παπαλουκά. 93-91 είχε τελειώσει εκείνο το μυθικό μάτς. Ο Διαμαντίδης ήταν MVP. Γιόρτασε τα γενέθλιά του ράβοντας το τέταρτο αστέρι στη φανέλα του, σε μια ομάδα που έπαιζαν, τώρα τους θυμάμαι πρόχειρα, ο Αλβέρτης, ναι, ο Μπατίστ, ο Χατζιβρέτας, ο Σισκάουσκας, τον θυμάστε τον Σισκάουσκας. Πολιτικό ρεπορτάζ της ημέρας εδώ σε εμάς, το οποίο κλέβω από τον Σταύρο Παπαντονίου στην Καθημερινή. Χτες το πρωί λοιπόν η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη πήγε στην οδό Παναγή Κυριακού, όπου είναι το γραφείο του Κώστα Καραμαλή. Συναντήθηκαν οι δυο τους, μίλησαν πάνω από μία ώρα, λέει το ρεπορτάζ. Αφορμή ήταν, αν θυμάστε, είχαμε μιλήσει πριν λίγες μέρες με την κυρία Μπακογιάννη και το είχε προαναγγείλει, ότι η κυρία Μπακογιάννη γράφει, έχει σχεδόν τελειώσει ένα μεγάλο βιβλίο αυτοβιογραφικό που διηγείται την περιπέτειά της στην πολιτική από την αρχή τη ζωή της. Πήγε για να δώσει στον Καραμαλή να διαβάσει τα αποσπάσματα που αφορούν την περίοδο της συμμετοχής της στην κυβέρνησή του και την εξωτερική πολιτική. Παράλληλα βέβαια πήγε για να του πει ότι κατά τη γνώμη της ο Καραμαλής πρέπει να πάει στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας να δώσει το παρόν. Το συνέδριο επίκειται, αλλά σύμφωνα πάντα με το ρεπορτάζ, ο Καραμαλής είπε όχι. Πληροφορίες λένε, αυτό ρεπορτάζ δηλαδή του Σταύρου Παπαντονίου λέει, ότι ο Καραμαλής είπε και άφησε να εννοηθεί ότι δεν θα κάνει ποτέ ζημιά στο κόμμα του, στη Νέα Δημοκρατία, αλλά από την άλλη μεριά δεν θέλει με τη συμμετοχή του να δηλώσει οποιαδήποτε συμμετοχή στην ευθύνη για όσα συμβαίνουν τώρα. Μεθαύριο Παρασκευή είναι μια κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, η οποία αναγγέλλεται ως κρίσιμη, γιατί έχουμε μπροστά μας κρίσιμες ψηφοφορίες στη Βουλή και υπάρχει και μια αναταραχή στην κοινοβουλευτική ομάδα με τους βουλευτές ενοχλημένους, θυμωμένους, διαμαρτυρόμενους. Θα μιλήσουν αρκετοί από ό,τι φαίνεται σε αυτή τη συνεδρία της Παρασκευής. Παρακάλεσα τον κύριο Μάξιμο Χαρακόπουλο, τον γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, να είναι μαζί μας. Καλημέρα κύριε Χαρακόπουλε.
1: Καλή σας μέρα, καλημέρα.
0: Είπα λάθος μεθαύριο, αύριο είναι.
1: Αύριο είναι η συνέδρια,
0: αύριο το πρωί. Σωστά, λάθος έκανα εγώ. Αύριο το πρωί, μάλιστα. Λοιπόν, είναι αναστρέψιμο, δηλαδή νομίζω όσο παρακολουθώ τα πράγματα ότι από το 2016 τουλάχιστον και ύστερα δεν υπήρξε ποτέ τέτοιο, ας πούμε, μια τέτοια αναταραχή μέσα στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Η προοπτική της νίκης, η επίτευξη της νίκης, η επίτευξη νέας νίκης, όλα αυτά δημιουργούσαν μια προσδοκία που λειτουργούσε συσπηρωτικά. Νομίζω ότι αυτό που βλέπω εγώ με την εμπειρία μου, όσο έχω πολιτική εμπειρία ως συντάκτης, νομίζω ότι υπάρχουν φαινόμενα γκρίνιας και αποσυσπήρωσης.
1: Κύριε Τσίμα, επειδή παρακολουθείτε χρόνια το ρεπορτάζ, και η Νέα Δημοκρατία είναι ένας ιστορικός οργανισμός, ένας ζωντανός οργανισμός από τη μεταπολίτευση έως σήμερα, έχει αποδείξει ότι έχει βαθιές ρίζες στην ελληνική κοινωνία, όχι μόνο γιατί δικαιώθηκε η ιδεολογία της παγκοσμίως, καθίζει κανείς δεν αμφισβητεί σήμερα τον ευρωπαϊκό προσανατολισμό της χώρας, τη συμμετοχή στην Ευρωατλαντική Συμμαχία.
0: Σύμφω.
1: Αλλά και γιατί είναι ένα πολυσυλλεκτικό κόμμα, το οποίο σέβεται τη διαφορετική άποψη όταν διατυπώνεται εντός των οργάνων και όταν βεβαίως όλοι δεσμευόμαστε από τις αποφάσεις των οργάνων, δεν κατεβαίνουμε ως ανεξαντιβουλευτές, πολιτευόμαστε με τη σημαία ενός κόμματος, άρα δεσμευόμαστε από κοινές αρχές και αξίες και από ένα κυβερνητικό πρόγραμμα που εγκρίνει ο ελληνικός λαός και μας στέλνει στη Βουλή. Υπό αυτή την έννοια η Νέα Δημοκρατία, όπως είπα, είναι απόλυτα ανοιχτή σε κάθε διαφορετική γνώμη που στόχο έχει την βελτίωση του κυβερνητικού έργου, τη βελτίωση της κοινοβουλευτικής παρουσίας του κόμματος, και πιστεύω ότι αύριο θα έχουμε μια πολύ γόνιμη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής μας ομάδας. Άλλωστε το βασικό ζήτημα που θα συζητήσουμε είναι οι προτάσεις μας για τη συνταγματική αναθεώρηση. Δεν γίνεται συνταγματική αναθεώρηση κάθε μέρα. Αυτή η Βουλή θα είναι η προτείνουσα και η επόμενη θα είναι η αναθεωρητική Βουλή.
0: Αυτό, δηλαδή υπάρχει μια αίσθηση, δεν μπορώ να το βεβαιώσω εγώ γιατί δεν κάνω εγώ πια αυτό το ρεπορτάζ, αλλά το έχω κάνει παλιότερα, πολύ παλιότερα, αλλά η αίσθηση που υπάρχει στους συναδέλφους μου είναι ότι ναι μεν το, τυπικά το θέμα είναι η αναθεώρηση του συντάγματος και οι προτάσεις για την αναθεώρηση του συντάγματος και κάποιοι θα μιλήσουν γι' αυτό, αλλά οι περισσότεροι θα το χρησιμοποιήσουν ως μια ευκαιρία για να ζητήσουν κάτι να αλλάξει συνολικά, κάτι να αλλάξει στην...
1: Χρήσιμες είναι όλες οι παρατηρήσεις και οι επισημάνσεις των βουλευτών, κύριε Τσίμα. Οι βουλευτές έχω κατ' επανάληψη τονίσει, άλλωστε και εγώ από την ελληνική περιφέρεια προέρχομαι, είναι οι καλύτεροι ημάντες μηνυμάτων της κοινωνίας προς την κυβέρνηση. Ιδιαίτερα όταν έχουμε μια κυβέρνηση στην οποία συμμετέχουν και αρκετοί εξωκοινοβουλευτικοί υπουργοί. Χρειαζόμαστε λοιπόν το οξυγόνο, τη φωνή που, την καθαρή φωνή που μεταφέρουν οι βουλευτές από τις τοπικές τους κοινωνίες, τα κέντρα λήψης των αποφάσεων στην εκτελεστική εξουσία. Από τη στιγμή που μιλούμε και για την αναθεώρηση του συντάγματος, ξαναμπαίνει επί της ουσίας και η συζήτηση για τον ρόλο, το περιθώριο δράσης, την ευθύνη του βουλευτή. Ο βουλευτής δεν εκφράζει απλά το έθνος, αλλά μεταφέρει και τη φωνή των εντολέων του, των πολιτών που τον εκλέγουν.

0: διαμεσολάβηση για την αντιμετώπιση τέτοιων ζητημάτων, αλλά υπάρχουν ακόμη θέματα στα οποία θα πρέπει να τρέξουμε με ακόμη μεγαλύτερο βηματισμό. Μέχρι τότε όμως ο πολίτης που ταλαιπωρείται ζητά το δίκιο του καταφεύγοντας στον βουλευτή.
1: Έχετε βρει ένα
0: πρόσωπό του.
1: Επειδή έχετε μια μεγάλη πια εμπειρία, είστε, εκπροσωπείτε πολλά χρόνια την περιφέρειά σας στη Βουλή. Έχετε βρει έναν απλό κανόνα που να διαχωρίζει αυτό που είναι η θεμητή μεταφορά ενός αιτήματος που εσείς το βρίσκετε δίκαιο προς τη διοίκηση η οποία αδικεί, ολιγορεί ή οτιδήποτε, από το ρουσφέτη που είναι μια πρακτική που μάλλον
0: πρώτα
1: δεν τιμά
0: τον κοινωνισμό? Αυτό που λέμε ρουσφέτη, κύριε Τσίμα, σε μεγάλο βαθμό δεν υφίσταται σήμερα. Το μεγαλύτερο ρουσφέτη τα παλαιότερα χρόνια ήταν ο διορισμός στο δημόσιο. Θυμούμε πρωτοεκλεγής βουλευτής το 2004 να έρχεται ένας παππούς με τον εγγονό και ζητώντας να διοριστεί ο εγγονός στην ΔΕΗ, προσκομίζοντάς μου ένα μπιλετάκι από πολιτικό της δεκαετίας του 60 που έλεγε «Οφέρον την κάρτα αυτή όπως διοριστεί». Επικαλούμενος ότι ο ίδιος έτσι διορίστηκε. Και πιστεύοντας ότι και ο εγγονός του θα μπορούσε να διοριστεί. Υπάρχουν αυτά σήμερα. Το να ζητάει λοιπόν κάποιος να βρει το δίκαιο του εμπροκειμένου σε μια αγροτική περιοχή όπως είναι η Λάρισα, διότι υπάρχουν λάθη σε δασικούς χάρτες, υπάρχουν λάθη στο κτηματολόγιο. Και σήμερα το πρωί, πριν μιλήσουμε μαζί, δέχτηκα τηλέφωνα από συμπατριώτες μου επάνω, γιατί δόθηκαν πετσοκομμένες οι αγροτικές ενισχύσεις, κοινοτικές ενισχύσεις, διότι υπάρχει λάθος από την πλευρά της ΑΔΕ πια, του διαδόχου σχήματος του ΟΠΕΚΕΠΕ, που έλαβε υπόψη τους δασικούς χάρτες του 2017, ενώ αυτοί έχουν διορθωθεί μετά τις ενστάσεις παραγωγών, αναρτήθηκαν νέοι δασικοί χάρτες του 2021 και οι άνθρωποι έχουν πάρει πετσοκομμένες τις επιδοτήσεις και αδυνατούν να τα φέρουν βόλτα. Λοιπόν, υπό άλλες συνθήκες τέτοια ζητήματα μπορεί να λύνονταν με ένα τηλέφωνο. Πλέον καταθέτουμε κοινοβουλευτικό έλεγχο, αναφορά και η διοίκηση υποχρεούται μέσα σε ένα μήνα να εξετάσει και να απαντήσει στα ζητήματα αυτά. Αυτό είναι ουσιαστικά πολλές φορές αυτό που βαφτίζεται ρουσφέτη. Η προσπάθεια να βρει το δίκαιο του πιο γρήγορα ο πολίτης.
1: Ναι. Υπάρχει πάντα το όριο ανάμεσα στην προσπάθεια να βρει το δίκαιο του πολίτης και το επειδή ο διοικητής του οργανισμού είναι και αυτός υπήρξε κάποτε στέλεχος του κόμματος και συνεπώς έχουμε το θάρρος του, λέμε κάνει μόνο τα στραβά μάτια τώρα, καν τα χεράτα ή με άλλες εκφράσεις τέτοιες παρόμοιες που συζητήθηκαν πολύ.
0: Όπου υπάρχει κάτι επιλείψιμο, προφανώς η δικαιοσύνη κάνει τη δουλειά της, κύριε Τσίμα.
1: Τώρα, επειδή το κάπως αναφερθήκατε και εσείς αυτό, δηλαδή στο ότι στην κυβέρνηση υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός μη κοινοβουλευτικών υπουργών, και αυτό προκάλεσε επίσης, ήταν ένας από τους παράγοντες που προκάλεσαν γκρίνιες, ήθελα να σας ρωτήσω αν θέλετε να μου πείτε την άποψή σας. Είναι σωστό ή είναι λάθος? Δηλαδή, συμφωνείτε με τους συναδέλφους σας που λένε το έχουμε παρακάνει, είναι πάρα πολύ εξωκοινοβουλευτικοί, πρέπει η κοινοβουλευτική ομάδα να προσωπείτε?
0: Πάντοτε υπήρξε μια ισορροπία την χρήση εξωκοινοβουλευτικών προσώπων στις κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας από την ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας. Ακούω την κριτική όμως που εστιάζεται όχι κυρίως στα πρόσωπα όσο στη λειτουργία του επιτελικού κράτους. Να δούμε τι παραπάνω χρειάζεται για να βελτιωθεί, αλλά ως σύλληψη νομίζω είναι ορθή. Άλλωστε, επειδή μνημονεύσατε νωρίτερα και τον πρώην Πρωθυπουργό, τον Κώστα Καραμαλή, να θυμίσουμε ότι η συζήτηση για τη βελτίωση του κράτους είχε ξεκινήσει από τότε με τη λεγόμενη επανίδρυση του κράτους. Ναι. Ακριβώς διότι είχε προηγηθεί η ομολογία αποτυχίας σε μια δύσκολη στιγμή του Κώστα Σιμίτη, όταν είχε πει αυτή είναι η Ελλάδα. Λοιπόν, οι κυβερνήσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη δεν συμβιβάστηκαν με αυτή τη λογική, το αυτή είναι η Ελλάδα. Και αυτόν τον στόχο επιχειρεί να θεραπεύσει, αν θέλετε, το επιτελικό κράτος. Τι είναι επιτελικό κράτος, γιατί το δαιμονοποιούμε πολλές φορές? Είναι, θέτουμε στόχους, θέτουμε χρονοδιαγράμματα και παρακολουθούμε την αποτελεσματικότητα της υλοποίησης αυτών των στόχων εντός των χρονοδιαγραμμάτων. Υπάρχει δηλαδή μια λογοδοσία. Νομίζω επ' αυτού ποιος μπορεί να διατυπώσει ενστάσεις ή διαφωνίες.
1: Επειδή αναφερθήκατε στον Κώστα Καραμαλή, από ό,τι καταλαβαίνω το ρεπορτάζ είναι αυτό και δεν διαψεύδεται ώστε να έχουμε επιφυλάξεις, ο Κώστας Καραμαλής δεν θα έρθει στο συνέδριο.

0: Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, παρότι του το ζήτησε και η Ντόρα Μπακογιάννη και του το, εν πάση περιπτώσει, είπε την άποψή της. Και αυτό δεν μπορεί να ερμηνευτεί αλλιώς παρά σαν κάποια αποδοκιμασία. Κάποιες όψεις του κόμματος όπως είναι σήμερα ή της κυβερνητικής πολιτικής, προφανώς ο πρώην Πρωθυπουργός τις αποδοκιμάζει.
1: Δεν θέλω να κάνω κανένα σχόλιο. Εκείνο που θέλω να καταγραφεί είναι ότι θα επιθυμούσα πολύ και εγώ και πιστεύω και όλοι οι νεοδημοκράτες να είναι ο πρόεδρος στο συνέδριο μας. Ένας πρώην πρωθυπουργός έχει γράψει σελίδες από την ιστορία της Νέας Δημοκρατίας τα τελευταία χρόνια και ως αρχηγός και ως πρωθυπουργός πιστεύω ότι έπρεπε να είναι.
0: Σε ό,τι αφορά τώρα, τελευταίο ερώτημα. Υπάρχει ανοιχτό μπροστά μας ένα πεδίο πολλών και κρίσιμων ψηφοφοριών για τα θέματα του ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά και για το θέμα των υποκλοπών, δηλαδή η πρόταση για Εξεταστική Επιτροπή. Ακούγονται πολλά για το κατά πόσον μπορεί μια δυσαρέσκεια των βουλευτών να εκφραστεί σε διαφορετική ψήφο, καθώς είναι μυστική η ψηφοφορία, και αυτό μπορεί να συμβεί στις ψηφοφορίες αυτές. Τι λέτε? Κατά κάποιο τρόπο είστε ο καθήλυνα αρμόδιος, ας πούμε.
1: Οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας έχουν αποδείξει όλα αυτά τα χρόνια ότι λειτουργούν με θεσμική ευθύνη. Το πρόβλημα στη χώρα είναι ότι υπάρχει θεσμική ασυνέπεια ή και μικρότητα ή και μικροψυχία από την πλευρά της αξιωματικής αντιπολίτευσης, όσο δε μάλλον της ίσονος αντιπολίτευσης και των κομμάτων που επενδύουν στον αντισυστημισμό. Είδαμε αυτή την θεσμική ασυνέπεια και με την οπισθοχώρηση του ΠΑΣΟΚ στην διάσκεψη των Προέδρων, όταν υπαναχώρησε στην συμφωνία που υπήρξε
0: για την εκείνη από το ΠΑΣΟΚ το διαψεύδουν, λένε ότι
1: δεν δύο επικεφαλής των ανεξάρτητων αρχών. Νομίζω ότι δόθηκαν οι απαραίτητες διευκρινήσεις και εξηγήσεις και υπόθηκαν πολλά και από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο για τις συνεννοήσεις που υπήρχαν ανάμεσα στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης και τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, τον Κωστή Χατζηδάκη. Όσοι συμμετέχουμε στη διάσκεψη είδαμε και την αντίδραση που υπήρχε μεταξύ ανάμεσα στην κυρία Κωνσταντοπούλου και τον κύριο Δουδονή, τον εκπρόσωπο της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Νομίζω κατεγράφησαν αυτά. Εκείνο που εγώ μπορώ να σας πω, κύριε Τσίμα, είναι ότι επειδή ακριβώς καταγράφεται ένα έλλειμμα πιστικής εναλλακτικής πρότασης από την αξιωματική αντιπολίτευση, πόσο δε μάλλον τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης, επιχειρείται να μετατραπεί η χώρα σε ένα απέραντο δικαστήριο. Δηλαδή επιχειρείται επί υπαρκτών σκανδάλων να καλλιεργηθεί μια σκανδαλολογία με την εμπλοκή συνεχώς πολιτικών προσώπων, χωρίς να υπάρχουν στοιχεία, χωρίς να υπάρχουν αποχρώσεις ένδειξης. Αυτό λογικό είναι να μην βοηθά, αν θέλετε, τον ομαλό πολιτικό βίο. Υπάρχει μια έξαρση τοξικού λόγου, τοξικότητας, που δεν βοηθάει καθόλου τα πολιτικά πράγματα. Βλέπετε, δεν μπορούμε να συνονοηθούμε στα στοιχειώδη. Ο συνταγματικός νομοθέτης έχει βάλει μια αυξημένη πλειοψηφία 3/5 για την επιλογή των επικεφαλής των ανεξάρτητων αρχών. Και χρόνια τώρα έχει λήξει η θητεία σε πολλούς εξ αυτών, δεν μπορούμε να προχωρήσουμε στην εκλογή νέων επικεφαλής των ανεξάρτητων αρχών. Γιατί ακριβώς τα κόμματα της αντιπολίτευσης ακολουθούν το γράμμα αλλά όχι το πνεύμα του συνταγματικού νομοθέτη. Ό,τι γινόταν στο παρελθόν με την εκλογή Προέδρου Δημοκρατίας, που αντί η αυξημένη πλειοψηφία να οδηγήσει στην επιλογή ενός προσώπου με συνενετικές διαδικασίες, ήταν αφορμή η αντιπολίτευση, η αξιωματική αντιπολίτευση, να μπλοκάρει την εκλογή για να οδηγήσει τη χώρα σε πρόορες εκλογές. Αυτό ζούμε και τώρα. Έχουμε δηλαδή ένα θεσμικό αδιέξοδο στην επιλογή των επικεφαλής των ανεξάρτητων αρχών. Και είναι καθαρά ευθύνη της αξιωματικής αντιπολίτευσης εν προκειμένου.
0: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Χαρακόπουλε. Θα μπορούσαμε να συνεχίσουμε τη συζήτηση. Θα μπορούσα να σας πω ότι η αντιπολίτευση κατηγορεί την κυβέρνηση ότι κακομεταχειρίστηκε αυτούς τους θεσμούς και αυτό είναι που προκαλεί την αδυναμία συνένεσης. Αλλά αυτό θα μας πήγαινε μακριά και θα ήταν μια καθαρά πολιτική κουβέντα. Θα την κάνουμε, ελπίζω, με άλλη αφορμή, άλλη φορά. Σας ευχαριστώ πολύ. Περιμένουμε τα νέα από την αυριανή συνεδρίαση. Καλημέρα.

μια σελίδα σε ημερολόγιο με ένα από τα τραγούδια που σωρεύονται στη λίστα των νέων κυκλοφοριών και τα ακούω ενδιαμέσως της δουλειάς. Αυτή είναι η Cassie Musgrave, μεγάλη στάρ της country μουσικής. Κυκλοφόρησε πρόσφατα, τώρα πριν λίγες μέρες, ένα άλμπουμ με τίτλο «Στη μέση του πουθενά». Αναφέρεται στο χωριό της κάπου στο Τέξας. Λοιπόν, στο μεγάλο θέμα της ημέρας. Τώρα βλέπω στο BBC ένα μεγάλο ρεπορτάζ. Ό,τι και να λέμε για το Ορμούζ, αυτή τη στιγμή η κίνηση στα στενά του Ορμούζ από το Marine Traffic φαίνεται να είναι μηδενική. Δεν κουνιέται τίποτα. Υπάρχει βέβαια η επιφύλαξη ότι πολλά πλοία που κινούνται κλείνουν τα GPS τους ώστε να μην εντοπίζονται, και δεύτερον ότι πολλές φορές υπάρχουν και παρεμβολές στα σήματα στην περιοχή, οπότε μπορεί ο χάρτης να μην είναι απολύτως ακριβής. Πάντως η κίνηση στο Marine Traffic φαίνεται μηδενική. Μία ακόμη τελευταία ανακοίνωση. Πρώτον, υπόμνηση, όπως επιβεβαιώθηκε χθες από την κυρία Γκυλφόιλ. Περιμένουμε όχι απλώς τον πρόεδρο Τραμπ μέσα στο 26, δεν ξέρω πότε ακριβώς, αλλά και τον υπουργό εξωτερικών Ρούμπιο και τον υπουργό άμυνας Χέξεθ. Όλοι από την Αθήνα θα περάσουν. Πριν σας αποχαιρετήσω, ξέρετε ότι ξέρουμε ήδη τον έναν από τους δύο στον τελικό του Champions League. Θα είναι η Arsenal, η άλλη θα κριθεί απόψε μεταξύ Paris Saint-Germain και Bayern. Καλημέρα.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 4 με την Αθήνα Μαράκη. Διορία μιας εβδομάδας έδωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος στην Τεχεράνη για να αποδεχθεί συμφωνία με την Ουάσιγκτον για τον τερματισμό του πολέμου. Μιλώντας χθες βράδυ στο δίκτυο Fox News, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε παράλληλα αισιόδοξος ότι ένα πλαίσιο συμφωνίας με το Ιράν είναι εφικτό να επιτευχθεί ακόμη και μέσα στην επόμενη εβδομάδα. Σε άλλες δηλώσεις του, χθες, στο αμερικανικό δημόσιο δίκτυο PBS News, ο Αμερικανός Πρόεδρος χαρακτήρισε πιθανή μια συμφωνία με το Ιράν πριν από το ταξίδι του στην Κίνα την επόμενη εβδομάδα. Επανέλαβε ότι στο πλαίσιο αυτής της συμφωνίας, το Ιράν θα πρέπει να επιτρέψει το υψηλά εμπλουτισμένο ουρανιό του να μεταφερθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες. Παράλληλα, θα πρέπει να συμφωνήσει να μην χρησιμοποιήσει τις υπόγειες πυρηνικές του εγκαταστάσεις. Ο Αμερικανός Πρόεδρος χαρακτήρισε απίθανο να αποστείλει εκ νέου στη Μέση Ανατολή τον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ Στίβ Γουίτκοφ και τον άτυπο σύμβουλό του και γαμπρό του Τζάρετ Κούσνερ για νέες συνομιλίες. Πρόσθεσε ότι οι επαφές μπορούν να γίνουν στις ΗΠΑ και πως η τελική συνάντηση θα πραγματοποιηθεί κάπου για την υπογραφή συμφωνίας. Σημαντική κλιμάκωση των επιθέσεων καταγράφεται τις τελευταίες ώρες ανάμεσα σε Ισραήλ και Λίβανο. Σιρήνες ήχησαν λίγο μετά τα μεσάνυχτα στο βόρειο Ισραήλ, με τον Ισραηλινό στρατό να ανακοινώνει ότι αναχέτησε ύποπτο ένα αέριο στόχο που εκτοξεύτηκε από το Λίβανο με κατεύθυνση το βόρειο τμήμα της χώρας. Ο Ισραηλινός στρατός εντείνει τις επιθέσεις του στο νότιο τμήμα του Λιβάνου, προκαλώντας σημαντικές απώλειες σε περιοχές που δεν είχαν πληγεί από Ισραηλινές επιθέσεις για μεγάλο χρονικό διάστημα και καθώς βρισκόμαστε στην τρίτη εβδομάδα της εκεχηρίας. Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Νετανιάχου, χθες ανακοίνωσε την εξουδετέρωση του διοικητή της δύναμης Ραντουάν της Χεσμπολάχ σε Ισραηλινή επιδρομή στα νότια προάστια της Βηρυτού. Την ίδια ώρα, 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν και τουλάχιστον 20 τραυματίστηκαν χθες βράδυ σε Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στην πόλη της Γάζας. Την είδηση μετέδωσε το Al Jazeera, αναφέροντας ότι σύμφωνα με πηγές του, κατά τη διάρκεια της επίθεσης, τραυματίστηκε σοβαρά ο γιος του ηγέτη της Χαμάς, Χαλίλ Αλχάγια. Ο Χαλίλ Αλχάγια επιβεβαίωσε στο Al Jazeera ότι ο γιος του τραυματίστηκε σε Ισραηλινή επίθεση στη Γάζα, λέγοντας πως ούτε η δολοφονία των γιών μας, ούτε ο μαρτυρικός θάνατος των ηγετών μας θα μας εκφοβήσουν. Κατάφορη παραβίαση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός αποκάλεσε η Χαμάς τις τελευταίες Ισραηλινές επιθέσεις και συνέχιση του πολέμου εξόντωσης εναντίον των Παλαιστινίων στο θύλακα. Παράλληλα, κάλεσε τα Ηνωμένα Έθνη και τους θεσμούς τους και κυρίως το Συμβούλιο Ασφαλείας να υιοθετήσουν θέσεις που να εγγυώνται την προστασία του Παλαιστινιακού λαού και να σταματήσουν την επιθετικότητα της σιωνιστικής μηχανής δολοφονίας, όπως αποκαλούν το Ισραήλ, εναντίον των Παλαιστινίων αμάχων. Απέπλευσε χθες βράδυ από το πράσινο ακροτήρι το κρουαζιερόπλοιο Χόντιους, το οποίο παρέμενε σε καραντίνα λόγω κρουσμάτων Χανταϊού που εντοπίστηκαν μεταξύ των επιβατών. Το πλοίο αναμένεται να φτάσει σε 3 ημέρες στο λιμάνι Γραναδίγια της Τενερίφης, παρά τις αντιρρήσεις της τοπικής κυβέρνησης. Χθες απομακρύνθηκαν από το κρουαζιερόπλοιο τα 3 τελευταία κρούσματα που παρέμεναν σε απομόνωση. Σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας του Μπένος Άιρες, το ζευγάρι από την Ολλανδία, το οποίο πέθανε εξαιτίας του Χανταϊού, είχε ταξιδέψει για αρκετούς μήνες στην Αργεντινή, τη Χιλή και την Ουρουγάη, προτού επιβιβαστεί στο κρουαζιερόπλοιο. Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία καταγραφής των κινήσεων των Ολλανδών επιβατών, ωστόσο, όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση του Υπουργείου, δεν έχει επιβεβαιωθεί ότι μολύνθηκαν στην Αργεντινή. Εν τω μεταξύ, ανησυχία έχει προκαλέσει ο εντοπισμός κρούσματος Χανταϊού σε άτομο που δεν βρισκόταν στο κρουαζιερόπλοιο που ξέσπασε ο ιός. Σύμφωνα με τις γαλλικές αρχές, πρόκειται για Γάλλο υπήκο, ο οποίος ταξίδεψε στο ίδιο αεροπλάνο με επιβάτη του πλοίου που βρέθηκε θετικός στον Χανταϊό. Τον επόμενο μήνα η Ελλάδα θα προχωρήσει σε πρόωρη αποπληρωμή χρέους ύψους 6,9 δισεκατομμυρίων ευρώ έναντι των πρώτων δανείων διάσωσης που είχε λάβει από ευρωπαϊκές χώρες, δήλωσε στο Reuters ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης. Ο Υπουργός ανέφερε ότι το δημόσιο χρέος αναμένεται να μειωθεί περαιτέρω κοντά στο 130% του ΑΕΠ το 2027. Εκολαπτήριο τρομοκρατικών απειλών χαρακτηρίζει την Ευρώπη η κυβέρνηση Τραμπ στη νέα Εθνική Αντιτρομοκρατική Στρατηγική των ΗΠΑ, ένα κείμενο που δημοσιοποιήθηκε εχθές από τον Λευκό Οίκο. Η Εθνική Αντιτρομοκρατική Στρατηγική των ΗΠΑ ορίζει τρεις βασικές απειλές: τους ναρκοτρομοκράτες, τους ιστορικούς Ισλαμιστές τρομοκράτες και τους βίαιους εξτρεμιστές της αριστεράς, συμπεριλαμβανομένων των αναρχικών και των αντιφασιστών. Το κείμενο αναφέρει μεταξύ άλλων ότι αυτές οι εχθρικές οργανώσεις εκμεταλλεύονται τα ανοιχτά σύνορα και τα ιδανικά της παγκοσμιοποίησης. Όσο περισσότερο εξαπλώνονται αυτές οι ξένες κουλτούρες και όσο περισσότερο διαρκούν οι τρέχουσες πολιτικές στην Ευρώπη, τόσο περισσότερη τρομοκρατία θα υπάρχει, σημειώνει το έγγραφο του Λευκού Οίκου. Για τα play-off της EuroLeague, ο Παναθηναϊκός ιτήθηκε στο ΆΚΑ με σκόρ 91-87 από τη Βαλένθια, που μείωσε σε 2-1 τη σειρά. Paris Saint-Germain Arsenal είναι το ζευγάρι του φετινού τελικού του Champions League. Η Paris ήρθε ισόπαλη 1-1 με την Bayern και έχοντας νικήσει 5-4 στον προηγούμενο αγώνα στο Παρίσι, πήρε το δεύτερο εισιτήριο του τελικού. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Αραιές νεφώσεις προβλέπονται σήμερα στην Αττική, οι οποίες κατά τόπους θα είναι πυκνότερες. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-νοτιοδυτική 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 24 με 25 βαθμούς Κελσίου. Αραιές νεφώσεις, κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές, προβλέπονται στην υπόλοιπη χώρα, ενώ το μεσημέρι και το απόγευμα κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Ιόνιο 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας τους 22 με 24 βαθμούς και κατά τόπους στα ηπειρωτικά τους 25 με 26 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 4.30.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο Sky και στους 100,3. Είστε συντονισμένοι. Ο Νότης Παπαδόπουλος στο ένα μικρόφωνο.
1: Ο Βασίλης Χιώτης στο άλλο. Ο Παναγιώτης Παπακαλούσης στη ρύθμιση του ήχου. Ο Δημήτρης Γιαννήρης στη μουσική επιμέλεια. Μουσικές επιλογές Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Στο τηλεφωνικό κέντρο Αργυρό για Μελιάρη. 2 10 48 0 0 170 έως 4.

0: έγινε, Νότι?
1: Είμαι παρόν. Καλώς είναι σαφές ότι είμαι παρόν.
0: Ξέρεις τι έχει γίνει, έγινε ένα στάτος ήθες που έγινε.
1: Γιατί?
0: Δεν είπα τίποτα, γιατί δεν θέλω να λέω κάτι στην όταν απουσιάζεις. Αλλά λέγανε όλοι γιατί λείπει ο Νότης. Δεν πιστεύω να κόλλησε κανένα χανταϊό εκεί που γυρνούσε στη Νότια Αμερική. Έχεις κάνει κανένα τάση.
1: Πράγματι, πράγματι. Το πλοίο αυτό ξεκίνησε από την Ουσουάια, που είναι το νεότερο τμήμα πριν από την Ανταρκτική.
0: Ναι.
1: Αλλά νομίζω πως θα...
0: Ναι, και το κονόμησα, λέει, στις Άνδης.
1: Νομίζω είναι από ποντίκια τα οποία ήταν μέσα στο πλοίο.
0: Όχι, δεν ήταν. Αυτό έχει εξακριβωθεί.
1: Α, ναι.
0: Είχαν πάει εκδρομή στη ζούγκλα, εκεί που γύρναγες κι εσύ.
1: Ναι.
0: Και κάποιος το κονόμησε εκεί και το κουβάλισε στο πλοίο. Καλά, αυτή η ιστορία με το χανταϊό, δεν ξέρω πόσο έχετε ασχοληθεί, είναι κανονικό σενάριο για ταινία στο Netflix.
1: Και τώρα εγκλωβισμένοι εκεί 150 άτομα.
0: Πρόσεξε.
1: Κανένας δεν τους δέχεται.
0: Να έχεις πάει κρουαζιέρα. Ακριβή κρουαζιέρα, γιατί αυτοί τώρα από εκεί, λέει, θα πάνε στα Κανάρια νησιά. Σιγά με τους δεχτούν τα Κανάρια νησιά. Θα το βουλιάξουν.
1: Στα Φόκλανς θα πήγανε πρώτα και μετά στα Κανάρια νησιά.
0: Ωραία, προσέξτε τώρα. Να έχεις πληρώσει ένα σκασμό λεφτά. Να είσαι με τη γυναίκα σου, την αγαπημένη σου, το φίλο σου, δεν ξέρω εγώ με ποιον θα είσαι. Αν και μερικοί, λέει, κάνουν ταξίδι μόνοι τους. Αυτός, λέει, που πέθανε, ταξίδευε μόνος του. Τώρα, πώς πας μόνος σου κρουαζιέρα? Έτσι κι αλλιώς πρέπει να είσαι λίγο περίεργος τύπος να πας μόνος σου κρουαζιέρα. Αλλά είναι, λέει, κλεισμένοι μέσα στην καμπίνα. Τους κάνουνε, τα έλεγαν τα παιδιά από τα διεθνή τώρα και τα άκουγα και είχα μείνει άναυδος. Είναι μέσα σε ένα κρουαζιερόπλοιο, στο οποίο δεν βγαίνουν από την καμπίνα. Τους πάνε δύο φορές την ημέρα φαγητό. Απαγορεύεται να πάνε στο σαλόνι. Δύο φορές την ημέρα τους κάνουν ένα briefing και μπαινοβγαίνουν οι γιατροί.
1: Πάλι για καλά που δεν τους έχουν βάλει στη βάρκη, σαν τσομπολίου στο πέλαγος.
0: Και λοιπόν, τώρα, λέει, αυτό, λέει, το πλοίο θα πάει στα Κανάρια. Τώρα σκέψω, ας πούμε, αυτό το πλοίο να ερχόταν στον Πειραιά να δέσει.
1: Πάλι καμία.
0: Θα γινόταν εδώ.
1: Στη Θεσσαλονίκη.
0: Θα γινόταν εδώ. Απορώ πως θα πάει στα Κανάρια. Αυτοί οι ταλέποροι οι άνθρωποι δεν ξέρω που θα καταλήξουν.
1: Και αυτό πως το κολλάς, σε δαγκώνει το ποντίκι δηλαδή?
0: Όχι, άκουγα χθες τον πρόεδρο του ΕΟΔΗ που τον είχε βγάλει ο Γιατζόγλου το βράδυ, που έλεγε ότι καταρχάς αυτοί είναι διάφορες μορφές ιού. Μία είναι πιθανόν να μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Δεν μεταδίδονται. Και μεταδίδεται από τα περιτώματα, τα ούρα, αν έχουν πέσει σε κανένα φρούτο και έχεις πάει εσύ στη ζούγκλα και πεις «Α, ωραία, να δοκιμάσω ένα άγριο μάγκο», την πάτησες. Κάπως έτσι.
1: Εσύ πας στη ζούγκλα και δοκιμάζεις άγρια μάγκο.
0: Εγώ δεν πάω στη ζούγκλα έτσι κι αλλιώς, δεν κάνω τέτοια ταξίδια. Αλλά για φαντάσου, ας πούμε. Ναι, όχι, εμείς, ας πούμε, στη Μυτιλήνη όταν πηγαίνουμε στο δάσος τρώμε κούμαρα. Τα ξέρεις τα κούμαρα?
1: Κούμαρα.
0: Ωραία. Κούμαρα τρώω. Καμιά φορά έβλεπα και καμιά κατσίκα δίπλα και λέω «Χρήστο».
1: Και έκανα αμύγδαλο, φαντάζομαι.
0: Να χρήσω κατσίκα τα κούμαρα και εγώ να τα τρώω, ας πούμε. Τα πλέναμε λίγο στη θάλασσα εκεί σε Καναριά.
1: Και μούρα, δεν τρως μούρα?
0: Μούρα όχι, δεν κόβω από τα δέντρα, διότι δεν υπάρχει χειρότερο φρούτο από το μούρο.
1: Απλώς βάφει, αλλά είναι πολύ ωραίο.
0: Ναι, όχι απλώς βάφει. Έτσι και το πιάσεις με το χέρι, είναι κόκκινο τρεις μέρες. Άμα πέσεις στο μπλουζάκι, το πετάς το μπλουζάκι.
1: Σωστό είναι αυτό.
0: Το κάναμε πιτσιρικάδες, το ανεβαίναμε τις μουριές και τρώγαμε τα μούρα. Και μετά γυρνάγαμε σπίτι και τρώγαμε μια παντόφλα.
1: Εγώ τρώω μούρα πάντως.
0: Διότι τα ρούχα δεν περισσεύανε στα μικρά τα μας. Και έλεγε η μάνα μου, το κατέστρεψες στο μπλουζάκι, αυτό δεν βγαίνει με τίποτα. Τι τα θες τα μούρα? Φά ένα πορτοκάλι, ένα μήλο. Κατάλαβες τι γίνεται, κύριε Νότι? Αυτά για το... Άρα είσαι εντάξει.
1: Μια χαρά, όλα καλά.
0: Να μην κάθομαι μακριά.
1: Όχι, μην κάθεσαι. Δεν κολλάω τέτοια πράγματα.
0: Για να δούμε. Δεν κολλάς, λες, δεν κολλάς, αλλά είσαι αρπάξει κανένα δυο κορονοϊός.
1: Δεν κατάλαβα τίποτα.
0: Λοιπόν.
1: Αύριο θα γίνει κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας.
0: Με βέβαια ότι θα γίνει.
1: Είναι βέβαιο.
0: Όχι απλώς θα γίνει. Ειδοποίησαν τους βουλευτές και τους υπουργούς που θα είναι άπαντες παρόντες να μην κανονίσουν τίποτα, λέει, γιατί θα φτάσει μέχρι το απόγευμα. Θα ξεκινήσει το πρωί και θα φτάσει μέχρι το απόγευμα.
1: Αν θα μιλήσουν, να εκτονωθούν.
0: Ναι, βέβαια, λέει, τρία λεπτά ο καθένας θα έχει. Τώρα στα τρία λεπτά τι να πεις? Λίγα πράγματα, αλλά θα μιλήσουν, ναι. Το θέμα είναι τώρα ότι θα σηκωθεί ο Μητσοτάκης, λέει, και θα μιλήσει για την αναθεώρηση του συντάγματος. Θα παρουσιάσει τις προτάσεις του. Μετά θα λάβει το λόγο ο Ευρυπίδης ο Στυλιανίδης, που μάλλον θα είναι ο εισηγητής.
1: Θα του λένε ότι το επιτελικό κράτος δεν δουλεύει και τα ρίχνει όλα πάνω μας και ο εκείνος θα μιλάει για το Σύνταγμα.
0: Κοίταξε, στην πρωτολογία θα μιλήσει για το Σύνταγμα. Μετά οι βουλευτές θα μιλήσουν για το Σύνταγμα και για ό,τι άλλο θέλουν. Δηλαδή, ο Μητσοτάκης θα τους μιλάει για το Σύνταγμα και αυτοί θα του μιλάνε για το επιτελικό κράτος του Σκέρτσο. Ωραίος διάλογος θα γίνει. Μια χαρά. Και στο τέλος, φαντάζομαι, θα κλείσει ο Μητσοτάκης με τη δευτερολογία του.
1: Ο Καραμαλής πάντως είπε δεν θα πάει.
0: Ο Καραμαλής δεν θα πάει. Καταρχάς, πρώτα-πρώτα, επειδή γράφουν όλοι ότι η Ντόρα είδε χτες η Ντόρα Μπακογιάννη, είδε τον Καραμαλή. Ακριβές είναι, αλλά αυτό που δεν λένε οι συνάδελφοι είναι ότι η Ντόρα Μπακογιάννη έχει σήμερα γενέθλια.
1: Εντάξει, χρόνια πολλά.
0: Ευχόμαστε ολόψυχα να είναι καλά, χρόνια πολλά και καλά να έχει η Ντόρα Μπακογιάννη. Ναι, έκανε την προσπάθειά της, γιατί έχουν μία σχέση δεκαετιών. Αλλά ο Καραμαλής είπε ότι δεν θα πάει τελικά στο συνέδριο. Έχουν πέσει διάφοροι καραμαλικοί, όπως ο Στυλιανίδης, ο Ρουσόπουλος, να του πούνε, ρε παιδί μου, τώρα πέρα από τις διαφορές, εσύ είσαι παραταξιακός. Μα έλα στο συνέδριο.
1: Έχει πει χοντρά λόγια ο Καραμαλής για το θέμα των υποκλοπών.
0: Και είπε, από ό,τι φαίνεται, από ό,τι λένε οι πληροφορίες, είπε ο Καραμαλής, εγώ κόντρα στην παράταξή μου δεν πρόκειται να πάω. Αλλά στο συνέδριο δεν θέλω να έρθω, δεν θέλω να έχω σχέση με αυτά. Αυτό που δεν λέει, αλλά μάλλον αυτή είναι η κύρια αιτία, είναι ότι τα έχει πάρει άγρια με την υπόθεση των υποκλοπών. Ναι, ναι.
1: Μα θυμάμαι ότι είχε πει ότι η κοινή γνώμη δεν έχει πιστεί.
0: Ναι.
1: Για τις ερωτήματα τα οποία έχουν τεθεί στο θέμα τις υποκλοπές, ναι, ναι, ναι, και το ένα και το άλλο, και τις σκοπιμότητες, γιατί γίνανε, ποιοι το κάνανε, και αυτό δημιουργεί μεγάλο πρόβλημα στη δικαιοσύνη.
0: Για το οποίο θεωρεί ότι η κυβέρνηση έκανε φάουλ, είναι το θέμα των υποκλοπών. Έχει και τις απόψεις του για τα εθνικά θέματα. Εντάξει, δικαίωμά του είναι.
1: Ναι.
0: Αλλά η αλήθεια είναι τώρα ότι αυτό το συνέδριο που πας να κάνεις, ένα συνέδριο να εκπέμψεις ενότητα για να κηρύξεις και επισήμως την προεκλογική περίοδο, θα γίνει με απόντες τους δύο πρωθυπουργούς. Και ένα κόμμα που έχει το προνόμιο να έχει στις τάξεις του τρεις πρωθυπουργούς, οι δύο να λείπουν, ο ένας να είναι και διαγραμμένος, δεν είναι ο και ό,τι έτσι καλύτερο.
1: Και να κατηγορήσεις και για θεσμικές, ας πούμε, απρέπειες.
0: Θα είναι μια δύσκολη συνεδρίαση, αλλά το ξέρει ο Μητσοτάκης. Αλλά θα το υποστεί, θα τους ακούσει, να φύγει ο ατμός από το καζάνι για να πάνε πιο ήρεμα στο συνέδριο του άλλου Σαββατοκύριακου, γιατί το άλλο Σαββατοκύριακο έχει συνέδριο η Νέα Δημοκρατία. Να κλείσει αυτή την εσωστρέφεια, το κεφάλαιο της εσωστρέφειας, για να μπορέσει να ξεδιπλώσει την ατζέντα του μετά και να αλλάξει και την ροή των συζητήσεων. Με το Σύνταγμα θα ασχοληθούμε αναλυτικά. Είμαι περίεργος και εγώ να δω από όλες αυτές τις προτάσεις που είπε ότι θέτει στο δημόσιο διάλογο, ποιες θα υπερασπιστεί αύριο και ποιες θα τις εγκαταλείψει. Γιατί έχω την αίσθηση ότι αυτή.
1: Σε δουλειά να βρισκόμαστε, Βασίλη.
0: Αυτό
1: δεν θα περάσει τίποτα.
0: Το σχέδιο του γερμανικού μοντέλου, η κοινοβουλευτική ομάδα θα το απορρίψει.
1: Μα δεν μπορεί να υπάρξει, να περάσει τίποτα, όταν δεν μπορούν να συνεννοηθούν τα δύο κόμματα μεταξύ τους. Έτσι, τώρα για τις ανεξάρτητες αρχές γίνεται κόλαση.
0: Ναι.
1: Και ρίχνει την η κυβέρνηση το σφάλμα στην αντιπολίτευση.
0: Ναι. Θα δούμε.
1: Είναι βέβαιο που και οι δύο έχουν. Εντάξει, λερωμένη τη φωλιά του, δεν θέλει κανένας να υπάρξει συμφωνία. Αλλά εντάξει, υψηλή τόνη. Και τώρα να σου πω και μεταξύ μας, είναι και λίγο υποκριτικό όλο αυτό.
0: Ποιο?
1: Δηλαδή, όταν έχεις εκλέξει πρόεδρο της Δημοκρατίας με 151 ψήφους, ενώ το Σύνταγμα λέει ότι πρέπει να είναι κοινή συνενέση, και ο ίδιος ο Μητσοτάκης είπε ότι εγώ το αλλάζω το Σύνταγμα, αλλά θα βάλουμε πρόεδρο που θα συμφωνήσουμε όλοι μαζί, δεν μπορείς να κατηγορήσεις άλλους για θεσμικές απρέπειες. Καταλαβαίνεις τι λέω?
0: Ναι. Όχι, δεν μπορώ να σου πω ότι έχεις άδικο. Σε πολλά πράγματα διαφωνούμε, σε αυτό δεν μπορώ να σου πω ότι διαφωνώ. Και επιπλέον, ναι, αυτό που έλεγε ο Μητσοτάκης ότι είναι θεσμικός, εδώ η θεσμικότητα λίγο του έχει φύγει. Λίγο με αυτό που είπες, λίγο με τις υποκλοπές, λίγο το ένα, λίγο το άλλο. Το μόνο θεσμικό που το απέμεινε είναι ότι δεν αλλάζει τον εκλογικό νόμο. Αφού δεν είσαι που δεν είσαι, άλλαξε και τον εκλογικό νόμο να διασφαλίσουμε ότι θα έχουμε κυβέρνηση και αύριο.
1: Να μην τρέχουμε.
0: Για να μην παρεξηγηθώ, όχι κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
1: Όποια.
0: Μια κυβέρνηση.
1: Ναι.
0: Φτιάξε ένα σύστημα που ό,τι και να γίνει, να έχουμε κυβέρνηση. Εμένα η ακυβερνησία με τρομάζει. Δεν με νοιάζει αν θα είναι πρωθυπουργός ο Μητσοτάκης, ο Ανδρουλάκης, ο Τσίπρας. Ας θέλει, ας είναι όποιος είναι.
1: 450 εκατομμύρια επιπλέον, λέει, πληρώσαμε για τα καύσιμα τους δύο μήνες. Λέει η καθημερινή.
0: Τώρα αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα.
1: Δηλαδή, ό,τι τους τα έδωσε, τους τα πήρε.
0: Ενέρεση, τι νομίζεις τώρα.
1: Δύσκολο.
0: Επίσης να σας πω ότι ο Μάιος το ξέραμε ότι θα είναι πυκνός σε πολιτικά γεγονότα. Έρχεται άλλο ένα, διότι διαβάζω δημοσιεύματα σήμερα που προφανώς εκπορεύονται από αυτούς που θα τα δημιουργήσουν, ότι μάλλον 21 Μαΐου θα έχουμε το κόμμα της Καριστιανού. Το κόμμα της Καριστιανού.
1: Όλα τα είχαμε.
0: 21 Μαΐου του 21 Αγίου Μαΐου. Κωνσταντίνου και της Αγίας Ελένης, βοήθειά μας, θα γίνει το κόμμα.
1: Καλημέρα.
2: Συγγνώμη που διακόπτω.
0: Βρε καλώ τα παιδιά.
2: Τα δικά
0: μας.
2: Από εδώ. Ήρθα γιατί ήθελα κάτι να ζητήσω. Δεν είχα σκοπό να γίνω αντίληπτη.
0: Πρώτο.
2: Αλλά...
0: Στο πρώτο.
2: Α, στο πρώτο.
0: Στο πρώτο.
2: Καλή συνέχεια, δεν ξέρω τι λέγατε, αλλά δίκιο θα έχετε.
0: Μαζί μας.
2: Όχι, τώρα δεν προλαβαίνω. Θα τα πούμε την Παρασκευή στο ραντεβού μας.
0: Σε περιμένουμε.
2: Φιλάκια.
0: Καλημέρα. Φυσία. Καλό Βόλι. Τι έλεγα. Α, το κόμμα Καριστιανού. Ναι. Λένε αυτοί που γνωρίζουν, εγώ δεν γνωρίζω, ότι επειδή και στην πρώτη φορά που προανήγγειλε το κόμμα μίλησε κάτι για ελπίδα, ότι το όνομα του κόμματός της κάπου θα έχει μέσα την ελπίδα.
1: Εντάξει.
0: Ωραία είναι η ελπίδα. Εμένα μου αρέσει. Καταρχάς πεθαίνει τελευταία.
1: Σωστά.
0: Άρα όταν κάνεις ένα κόμμα και βάζεις μέσα το ελπίδα, λες αμέσως εγώ θα πεθάνω τελευταίος. Άρα ωραίο είναι. Τώρα να το δούμε λίγο το κόμμα, να ακούσουμε τι έχει να μας πει, να το μετρήσουμε επιτέλους και στις δημοσκοπήσεις.
1: Και δεν θα σπεύσει ο κύριος Τσίπρας να κάνει το δικό του νωρίτερα.
0: Έλα μου ντε,
1: αφού
0: είχα την αίσθηση ότι και εκείνος μες στο Μάιο θα
1: ήταν. Ναι.
0: Αλλά τώρα πού να το κάνεις μέσα στο χιλιοστό. Γιατί το πρώτο επεισόδιο ήταν λίγο βαρύ.
1: Το...
0: Και από ό,τι μαθαίνω, τα επόμενα θα είναι ακόμα βαρύ.
1: Δεν θα είναι. Λογικό.
0: Του χαλάει λίγο τη σούπα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή ο Μάιος θα το φάμε το Μάιο παρακολουθώντας
1: Βαρκιώτη Βαντρινό. Δεν θέλει και καθόλου να μιλήσει για αυτά τα θέματα. Προσπαθεί να αφήσει το 2015 πίσω του, λέει. Αλλά δεν μένει πίσω.
0: Μα τώρα προσπαθεί. Μόνο για το 2015 μιλάει. Έχει κάνει 40 παρουσιάσεις βιβλίων. Μόνο γι' αυτό μιλάει.
1: Για ποιο να μιλάει, για το μέλλον.
0: Και τώρα λέει...
1: Έχει κάτι καινούριο να πει για το μέλλον, Βασίλη.
0: Ναι, αλλά και για το παρελθόν δεν έχει κάτι να πει.
1: Τι να πει.
0: Και άμα δεν έχεις κάτι να πεις για το παρελθόν, δεν έχεις κάτι να πεις και για το μέλλον. Χαιρετίσματα.
1: Δεν έχει γίνει σαφές γιατί παραιτήθηκε όταν είχε 17% και τώρα θα κάνει κόμμα το οποίο θα πάρει 5, 6, 7, 8, 10.
0: Δεν ξέρουμε πόσο θα πάρει. Αλλά η αλήθεια είναι ότι τώρα πάει να κάνει ένα κόμμα. Έχει πει ότι θα το κάνει με νέα στελέχη. Αλλά εγώ καταλαβαίνω ότι όλα τα παλιά
1: πρέπει
0: να
1: βρει
0: στην πόρτα να τους πάρει πίσω και κάποιος.
1: Και πρέπει να κάνει καταλόγους για όλη τη χώρα, εκλογικούς. Πού θα βρεις αυτούς τους ανθρώπους που δεν έχουν σχέση με το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Δεν ξέρω.
1: Τρελά πράγματα.
0: Δεν ξέρω. Είναι δύσκολη καιρή.
1: Δύσκολο.
0: Για νέα κόμματα.
1: Να, για πρίγκιπες.
0: Η αλήθεια είναι. Αλλά
1: και αυτό βλέπω εδώ. Ο Βαρθολομαίος λέει: μίλησε για την ειρήνη στη Βουλή. Αλλά οι διάφοροι βουλευτές οι οποίοι κάνουν δηλώσεις και έχουν πίσω Παναγίες και Χριστούς και τα εικονίσματα δεν ήταν εκεί. Ούτε υπουργοί, ούτε καμία.
0: Ναι, δεν το είναι.
1: Υποκρισία.
0: Μείνετε μαζί μας, αμέσως μετά θα έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση με τον νέο Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, τον κύριο Μαργαρίτη Σχοινά. Πρώτη φορά νομίζω θα μιλήσει δημοσίως. Ναι. Θα μας δώσει μια συνέντευξη. Έχουμε πολλά να πούμε με τον κύριο Σχοινά.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Ο πόλεμος με το Ιράν θα τελειώσει γρήγορα, δήλωσε χθες βράδυ ο Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας σε υποστηρικτές του κόμματός του. Όπως ανέφερε, ό,τι συμβαίνει γίνεται για ένα πολύ σημαντικό λόγο. Δεν μπορούμε να τους επιτρέψουμε να έχουν πυρηνικά όπλα. Νωρίτερα, χθες βράδυ, είχε δώσει διορία μίας εβδομάδας στην Τεχεράνη για να αποδεχθεί συμφωνία με την Ουάσιγκτον για τον τερματισμό του πολέμου. Μιλώντας στο δίκτυο Fox News, δήλωσε παράλληλα αισιόδοξος ότι ένα πλαίσιο συμφωνίας με το Ιράν είναι εφικτό να επιτευχθεί ακόμα και μέσα στην επόμενη εβδομάδα. Σύρινες ήξεραν λίγο μετά τα μεσάνυχτα στο Βόρειο Ισραήλ, με τον Ισραηλινό στρατό να ανακοινώνει ότι αναχέτησε ύποπτο ένα αερίο στόχο που εκτοξεύτηκε από το Λίβανο. Την ίδια ώρα, ο Ισραηλινός στρατός εντείνει τις επιθέσεις του στο νότιο τμήμα του Λιβάνου, προκαλώντας σημαντικές απώλειες σε περιοχές που δεν είχαν πληγεί από Ισραηλινές επιθέσεις για μεγάλο χρονικό διάστημα. Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ ανακοίνωσε την εξουδετέρωση του διοικητή της δύναμης Ραντουάν της Χεσμπολάχ σε Ισραηλινή επιδρομή στα νότια προάστια της Βηρυτού. 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν και τουλάχιστον 20 τραυματίστηκαν χθες βράδυ σε Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στην πόλη της Γάζας. Σύμφωνα με το Αλτζαζίρα, κατά τη διάρκεια επίθεσης τραυματίστηκε σοβαρά ο γιος του ηγέτη της Χαμάς, Χαλίλ Αλχάγια. Για κατάφορη παραβίαση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός και συνέχιση του πολέμου εξόντωσης εναντίον των Παλαιστινίων στο θύλακα, έκανε λόγο η Χαμάς μετά τις τελευταίες Ισραηλινές επιθέσεις στη Λωρίδα. Απέβλεψε χθες βράδυ από το πράσινο ακροτήρι το κρουαζιερόπλοιο Χόντιους, το οποίο παρέμενε σε καραντίνα λόγω των κρουσμάτων Χανταϊού που εντοπίστηκαν μεταξύ των επιβατών. Το πλοίο αναμένεται να φτάσει σε 3 ημέρες στην Τενερίφη, παρά τις αντιρρήσεις της τοπικής κυβέρνησης. Νωρίτερα χθες απομακρύνθηκαν από το κρουαζιερόπλοιο τα τελευταία 3 κρούσματα Χανταϊού που είχαν τεθεί σε απομόνωση. Δίτες του λιμενικού είναι προγραμματισμένοι να καταδυθούν σήμερα στο σημείο του ναυαγίου του φορτηγού πλοίου Υποσημαία Βανουάτου που βυθίστηκε χθες τα ξημερώματα στην Άνδρο. Λιμενικό και ΙΠ εξετάζουν το ενδεχόμενο στους 3.000 τόνους μαγειρικής σόδας από την Αλβανία που φέρεται να μετέφερε το πλοίο με δηλωμένο προορισμό την Ουκρανία να υπήρχαν κρυμμένα όπλα ή ναρκωτικά. Και ο καιρός, αραιές νεφώσεις, κατά τόπους πυκνότερες σήμερα στην Αττική, έως 25 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, έως 26 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Και με αυτό το υπέροχο τραγούδι καλωσορίζουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον νέο Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, τον κύριο Μαργαρίτη Σχοινά. Καλό μεσημέρι, κύριε Υπουργέ.
1: Γεια σας, γεια σας.
2: Γεια σας, καλό μεσημέρι και στους δύο.
0: Λοιπόν, λέγαμε με τον Νότη την ημέρα που ανακοινώθηκε το όνομά σας, πώς θα σας φανεί η πρώτη μέρα στο Υπουργείο που, όπως λέγαμε τότε, από τα σαλόνια των Βρυξελών βρεθήκατε ξαφνικά στα αλόνια, κυριολεκτικά στα αλόνια. Πώς είναι οι πρώτες ημέρες στο Υπουργείο?
2: Κοιτάξτε, τώρα το είπα και στους αδελφούς, θα το πω και εδώ σε εσάς, ότι υπάρχει μια ασυμμετρία ανάμεσα σε αυτό που μεταξύ του ρόλου και της σημασίας που έχει αυτό το Υπουργείο για την Ελλάδα και την οικονομία και της κατάστασης στην οποία βρίσκεται, έτσι. Δηλαδή, ένα Υπουργείο που φέρνει 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο στη χώρα, το γραφείο του Υπουργού μόλις μπαίνει έχει μια τρύπα.
1: Έχει το γραφείο.
0: Το πάτωμα ή το ταβάνι?
2: Το πάτωμα.
1: Γιατί ακριβεστε?
2: Όχι, νομίζω ότι από την πολλή χρήση έχει μείνει, έχει ξεφτύσει το πάτωμα και κανένας ποτέ, ας πούμε, δεν του δώσε σημασία. Εγώ του δίνω μεγάλη σημασία. Γιατί,
0: και μάλιστα, γιατί άμα ζήτησα στην τρύπα θα είναι λίγο
2: άσχημα. Όχι, όχι. ζήτησα να μην διορθωθεί ακριβώς, ναι, το ξεφτίσμα για να καταστεί σαφής αυτή η ασυμμετρία. Μεταξύ του πού μπορεί να φτάσει αυτού του Υπουργείου και σε τι κατάσταση βρίσκεται. Έτσι, απαντώ στην ερώτησή σας με παρησία για το πώς είναι οι πρώτες μέρες εδώ.
0: Κατάλαβα. Και όταν...
1: Δηλαδή το βρήκατε παρατημένο το Υπουργείο?
2: Όχι, κοιτάξτε, τώρα δεν χρειάζεται να ξοδεύουμε πολλά λόγια. Το Υπουργείο όντως δεν, όταν έγιναν όσα έγιναν με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, με την αλλαγή του συστήματος πληρωμών, δεν ήταν στο καλύτερο σημείο που μπορούσα να το βρω. Ήταν ένα Υπουργείο το οποίο υπέστη ένα πολύ μεγάλο σοκ. Έτσι, είχε τριγμούς.
0: Ναι.
2: Προσπαθούμε τώρα λοιπόν να δουλέψουμε σε αυτά τα τρία βασικά εργοτάξια που έχουμε μπροστά μας, τα οποία είναι μάλιστα και πολύ επίγοντα. Δεν έχουμε και πολύ χρόνο, ούτε πολιτικό ούτε πραγματικό, για να τα αντιμετωπίσουμε.
0: Πέρα το από τον να αυτό, τα πω έτσι,
1: η Ευρώπη τα δέχεται, αυτό εν πάση περιπτώσει τώρα δουλεύει το πράγμα, ναι, που πήγε στην ΑΕΔ.
2: Ναι, το πρώτο είναι ακριβώς αυτή η μετάβαση, ναι, από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΕΔ. Έχουμε συμφωνήσει ο Κωστής Χατζηδάκης ένα πολύ άρτιο και φιλόδοξο πρόγραμμα για να γίνει αυτή η μετάβαση. Τώρα πρέπει να πείσουμε τις Βρυξέλλες ότι αυτή η μετάβαση θα γίνει και οι προϋποθέσεις θα γίνουν σεβαστές. Και μάλιστα είναι μια αλλαγή που πρέπει να γίνει εν κινήσει. Πρέπει να πληρώνουμε και να αλλάζουμε ταυτόχρονα, ή μάλλον να αλλάζουμε για να μπορούμε να πληρώνουμε. Έτσι. Αυτό είναι πολύ δύσκολο. Είναι ίσως η πιο δύσκολη μεταρρύθμιση που έχει γίνει ποτέ στην Ελλάδα, αλλά θα γίνει, πρέπει να γίνει, δεν υπάρχει εναλλακτική λύση. Το δεύτερο είναι η νέα ΚΑΠ, η νέα κοινή αγροτική πολιτική που ήδη ξεκινήσαμε να τη διαπραγματευόμαστε στις Βρυξέλλες για μετά το 28. Και το τρίτο είναι φυσικά οι επιζωοτίες, η νόση των ζώων που δημιουργούν ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα στην Ελλάδα, όχι μόνο στην Ελλάδα, και σε πολλές άλλες περιοχές της Ευρώπης.
0: Πέρα από τη διαχείριση των προβλημάτων, υπάρχει όραμα σε αυτό το Υπουργείο? Φαντάζομαι ότι όταν σας κάλεσε ο Πρωθυπουργός να σας πει να το αναλάβετε, συζητήσατε λίγο και πιο μακροπρόθεσμα, ότι κάποια στιγμή σε αυτό το Υπουργείο, όταν αυτή η κυβέρνηση αποχωρήσει, πρέπει να αφήσει κάτι πίσω, όχι μόνο τη διαχείριση της καθημερινότητας των αγροτών, σωστά?
2: Σωστά, αλλά θα μου επιτρέψετε να πω είναι γνωστή η φράση, νομίζω αποδίδεται στον Χέλμουτ Κόλ, που έλεγε ότι όποιος ψάχνει για όραμα πρέπει να επισκεφθεί έναν οφθαλμίατρο. Εγώ δεν έχω πολύ χρόνο για μεγάλα φαραωνικά σχέδια. Εδώ πρέπει να δουλέψουμε στα τρία αυτά βασικά εργοτάξια, για τα οποία εγώ κλήθηκα από την εφεδρεία να συνεισφέρω. Θα το κάνω με όσες δυνάμεις έχω και θέλω επίσης αυτό, όταν έρθει η ώρα, να γίνει η μαγιά για να συμβεί κάποια στιγμή αυτό που συμβαίνει με επιτυχία στην Ισπανία, στην Ιταλία, στην Πορτογαλία, να ξαναανθίσει η ύπαιθρος, να γίνει μια ανάταξη της υπαίθρου, της αγροτικής οικονομίας. Με πονάει να το βλέπω αυτό να γίνεται αλλού στην Ευρώπη. Εμείς ακόμα δεν το έχουμε καταφέρει.
1: Και ερημώνει η ύπαιθρος δυστυχώς.
2: Ακριβώς. Είναι συνέπεια αυτού. Όταν οι πολιτικές για τον πρωτογενή τομέα επί δεκαετίες εξαντλώνταν σε ένα σύστημα κατά βάση πληρωμών.
1: Σωστό.
2: Είναι σαφές ότι οι πληρωμές έπαιξαν και ένα ρόλο που συνέβαλε στην ατροφία της ανάπτυξης, έτσι. Mm. Πληρώνεις, παίρνεις, φεύγεις, ξανάρχεσαι, πληρώνεσαι. Εδώ ψάχνουμε να βρούμε μέτρα διαρθρωτικά που θα αλλάξουν τη φύση της οικονομίας στην ελληνική περιφέρεια, αλλά πρώτα πρέπει να συμμαζέψουμε αυτά τα τρία βασικά ζητούμενα για τα οποία σας μίλησα.
0: Τώρα, εγώ το Σαββατοκύριακο βρέθηκα στο νησί μου, είναι πραγματικά σε απόγνωση.
1: Λαδωτήρι, πήρες μαζί σου.
0: Η αλήθεια είναι, αυτό θα έλεγα. Α. Πήγα να ταξιδέψω και ο συνοδός μου ζήταγε αν στις αποσκευές

0: τελευταίων ημερών. Από χτες επιτρέψαμε τις εξαγωγές των ορίμων τυριών από τη Λέσβο. Στη βάση πολύ αυστηρών πρωτοκόλων βιοασφάλειας, αλλά για πρώτη φορά από χτες δεν υπάρχει απαγόρευση των εξαγωγών για τα όρημα τυριά. Είναι παρήγορο, κύριε Σιώτη, ότι σας ρώτησαν αν κουβαλούσατε, γιατί αυτό έγινε χτες. Αν ταξιδέψατε προχτές, είναι σωστό.
1: Ναι, την Κυριακή ταξίδεψα.
0: Ναι, ναι, είναι σωστό, γιατί τότε όντως δεν ήταν έτοιμα τα πρωτόκολλα διασφάλειας. Τώρα είναι.
2: Δεν είναι πρώτο πρόβλημα όμως το προϊόν, είναι στην συσκευασία.
0: Έρχομαι στα υπόλοιπα. Ακριβώς. Ναι. Δεν είναι το προϊόν αυτό καθεαυτό, αλλά ο ιός μεταφέρεται στις παλέτες, στις ρόδες των φορτηγών, στη συσκευασία, και πρέπει όλα αυτά τα πολύ αυστηρά πρωτόκολλα διασφάλειας που συνοδεύουν τις εξαγωγές των όριμων τυριών να τηρηθούν απολύτως. Αν δεν τηρηθούν και έχουμε κλιμάκια του ΕΦΕΤ που κάνουν μόνο αυτή τη δουλειά στο νησί, μας διαβεβαιώνουν ότι τηρούνται. Όσο τηρούνται, θα βγαίνουν τα τυριά.
1: Άρα από σήμερα θα φορτωθεί στο βαπόρι φορτίο με φέτα, λαδοτήρι, αυτές τις παραγγελίες.
0: Νομίζω φορτώθηκαν ήδη χτες, κύριε Χιώτη. Φορτώθηκαν ήδη τρία φορτία από χτες. Λοιπόν, ναι, είναι η καλή είδηση της ημέρας. Τώρα έρχομαι στα υπόλοιπα. Στη Λέσβο δίνει η χώρα μια πολύ μεγάλη μάχη. Κρίσιμη μάχη. Ο αυτόδης πυρετός είναι το COVID των ζώων επί 100. Δεν είναι η ώρα των ευθυνών. Η εξάπλωση του ιού σημαίνει ότι κάποιοι εκεί δεν έκαναν τη δουλειά τους, ενώ υπήρχαν σαφέστατα ενδείξεις ότι ο ιός κυκλοφορούσε και ότι έπρεπε είχαν να έχουν πάρει μέτρα νωρίτερα. Δεν είναι όμως τώρα η ώρα για την απόδοση των ευθυνών. Θα έρθει αυτή η ώρα. Τώρα είναι η ώρα της μάχης. Ό,τι γίνεται αυτή τη στιγμή στο νησί είναι η απόλυτη εφαρμογή των πρωτοκόλων που προκύπτουν από τη κοινοτική νομοθεσία, που είναι αυτοματοποιημένα. Δεν υπάρχει κανένα περιθώριο να γίνει κάτι άλλο πέρα από το να θανατώνουμε τα ζώα που βρίσκονται θετικά και το κοπάδι γύρω από αυτά. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Προς το παρόν αυτό είναι υποχρέωση της χώρας. Μπορεί ενδεχομένως κάποια στιγμή να συνοδευτεί με εμβολιασμό, αλλά ο εμβολιασμός, αυτή η πολιτική ηγεσία, δεν θα πολιτικοποιήσει αυτό το ζήτημα. Αυτό θα το αποφασίσουν οι επιστήμονες, οι κτηνίατροι. Είναι αυτοί που θα μας πούν ότι ήρθε η ώρα να κάνουμε και εμβολιασμό. Αλλά θέλω να πω κάτι που δεν είναι γνωστό. Ο εμβολιασμός δεν είναι εναλλακτική για τη σφαγή των ζώων. Γίνεται παράλληλα με τη σφαγή των ζώων που βρίσκονται θετικά. Άρα είναι μια κίνηση σημαντική, για την οποία όμως η απόφαση θα βασιστεί, αν έρθει αυτή τη στιγμή, μόνο και μόνο στις εισηγήσεις.
1: Πότε θα σας πούνε οι επιστήμονες αν πρέπει να γίνει εμβολιασμός?
2: Και οι σφαγές προχωράνε δηλαδή στο νησί?
0: Ναι, αυτή τη στιγμή είμαστε στη λογική αυτή της εκρίζωσης, της αρρώστιας. Προχωράνε οι διαδικασίες. Έχουμε αιμοληψίες, δείγματα, ανάλυση, θετικότητα, σφαγές. Ηρίστον παρόντο αποζημιώνουμε ό,τι σφάζεται και το προσδοκόμενο όφελος από τα ζώα που σφάζονται. Αλλά όταν οι κτηνίατροι κρίνουν ότι ο ρυθμός της εξάπλωσης χρειάζεται να συμπληρωθεί και με εμβολιασμό, θα μας το πούν. Αλλά αυτό δεν θα το πούμε εμείς στους κτηνίατρους, θα το πούν οι κτηνίατροι σε εμάς. Και αυτή τη στιγμή δεν έχει έρθει ακόμα.
1: Μάλιστα. Τώρα, αυτό το φαινόμενο πώς ξαφνικά ξέσπασε σε ένα ελληνικό νησί? Διότι δεν είναι το μόνο μέρος που έχει ξεσπάσει, και στην Κύπρο έχουν αντίστοιχα προβλήματα και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Μπορείτε να δώσετε μια εξήγηση πώς συμβαίνει ξαφνικά ευρωπαϊκές χώρες να έχουν προβλήματα αφθόδους?
0: Ναι, είναι. Πρέπει να ομολογήσω ότι είναι λίγο ύποπτο. Μου θυμίζει λίγο τα χρόνια μου στο μεταναστευτικό, όταν είχαμε τα προβλήματα στα σύνορα να εισάγονται προς την Ευρώπη. Εδώ είναι λίγο πολύ το ίδιο. Έχουμε αυτές τις ζωονόσους που μπαίνουν όντως από τα εξωτερικά μας σύνορα. Αυτό σημαίνει ότι κάποιοι από τους γείτονες δεν κάνουν σωστά τη δουλειά τους.
1: Ελαθρέα ζώα.
0: Ναι, με προλάβατε, ήταν το δεύτερο που περνούσε από το μυαλό μου, το είπατε εσείς αντί για μένα. Αλλά πρέπει να μας προβληματίσει ότι αυτές οι αρρώστιες των ζώων

0: ειδών. Όχι απλώς συμβαίνουν στα εξωτερικά μας σύνορα, αλλά συμβαίνουν και σε χρόνο που ίσως είναι και πολιτικά ύποπτος. Συμβαίνει στην Ουγγαρία όταν ήταν σε προεκλογική περίοδο. Στην Κύπρο επίσης σε προεκλογική περίοδο. Δεν θέλω να πιστέψω.
1: Άρα λέτε ότι μπορεί να είναι μέρος ενός σχεδίου, ας πούμε, υβριδικής απειλής.
0: Δεν θέλω να πω τίποτα προς ώρας. Τώρα είναι ώρα της μάχης, αλλά και στις συζητήσεις που κάνω με τους Ευρωπαίους ομολόγους μου πρέπει να σας πω ότι αρχίζουμε λίγο να πονηρευόμαστε για το πώς ξαφνικά σε αυτές τις περιοχές αντιμετωπίζουμε ένα τέτοιο θέμα. Είναι λίγο νωρίς ακόμα. Τα παρακολουθούμε όλα, είμαστε ενωμένοι και συντονισμένοι και προσπαθούμε να δώσουμε αυτή τη μάχη με την ελπίδα ότι θα τα καταφέρουμε. Αλλά ακόμα δεν μπορώ να το πω αυτό με βεβαιότητα. Είναι η ώρα του αγώνα.
2: Μάλιστα. Ξέρετε, τώρα αυτό ακούγεται σαν αυτά που λέγανε παλιά ότι οι φωτιές τις βάζουν οι Τούρκοι.
0: Όχι, εγώ δεν είπα τίποτα τέτοιο, ούτε έχω αποδείξεις γι' αυτό. Σας μεταφέρω ένα προβληματισμό που συζητήσαμε και με τους συναδέλφους μου άτυπα, ότι σίγουρα δεν είναι εντελώς αθώα η εμφάνιση αυτών των ζωονόσων στις περιοχές της Ευρώπης που εμφανίζονται και δείχνει, αυτή είναι η ευνοϊκή εκδοχή, ότι κάποιοι γείτονες δεν κάνουν καλά τη δουλειά τους.
1: Τώρα, μιας και σας έχουμε στη γραμμή, έχουμε και κάνα δυο ακόμα ερωτήματα έτσι που μάλλον θα είχατε...
2: Στο ένα είχε απαντήσει, αλλά δεν ξέρω αν θα απαντήσει και τώρα πάλι το ίδιο.
1: Για κάντο.
2: Σας είχαμε ρωτήσει αν δεν κατέβετε ή σαν βουλευτής και είχατε πει ότι δεν ενδιαφέρεστε. Τώρα το βλέπετε αλλιώς, γιατί θέλω να πω τώρα, όλοι οι βουλευτές έχουν πέσει στο σκέρτσο, ότι είναι στο Μαξίμου και αποφασίζει για αυτούς.
1: Και διαβάζουμε συνεχώς δημοσιεύματα ότι το έχετε αποφασίσει και απλώς ταλαντεύεστε αν θα είναι στη Θεσσαλονίκη ή στη Χαλκιδική.
0: Κοιτάξτε, δεν θα σας κρύψω ότι το σκέφτομαι, δεν το έχω αποφασίσει, δεν εξαρτάται αυτό από μένα. Εκκρεμεί μια συζήτηση με τον Πρωθυπουργό, η οποία δεν έχει γίνει ακόμα, αλλά πιστεύω ότι θα ήταν ένα μεγάλο λάθος τώρα στην αρχή της υπουργικής μου θητείας και με όλα τα προβλήματα που έχω εδώ στο γραφείο μου να αγγείλω αποφάσεις για το πολιτικό μου μέλλον. Πιστεύω ότι μόνο κακό θα έκαναν στη δουλειά μου εδώ και στην αφοσίωσή μου στα υπουργικά μου καθήκοντα. Όταν ή αν έρθει αυτή η στιγμή, εδώ θα είμαστε, θα τα ξαναπούμε.
1: Και κάτι τελευταίο, διάβασα ότι σήμερα...
2: Χρειαζόμαστε όμως ανθρώπους με το δικό σας, εν πάση περιπτώσει. Χρειαζόμαστε ανθρώπους οι οποίοι να έχουν εμπειρίες, να μπορούν να μιλήσουν γλώσσες, να ξέρουν πώς δουλεύει η Ευρώπη στην Ελληνική Βουλή.
1: Για να πάει μετά στη Βουλή, να τσακώνεται με την Κωνσταντοπούλου, με διαφόρους άλλους τύπους.
2: Άνθρωποι με προσόντα να μπουν στη Βουλή.
0: Θα συνεκτιμήσω.
1: Δείστε οι απόψεις μας, κύριε Υπουργέ. Κάτι τελευταίο. Θα μιλήσετε σήμερα σε εκδήλωση για το κρασί μαζί με τον Κώστα Καραμαλή, τον πρώην Πρωθυπουργό.
0: Α, ναι, σήμερα το βράδυ έχουμε όντως μια εκδήλωση στο Πικέρμι, στα Μεσόγεια, όπου θα γιορτάσουμε τα 75 χρόνια της Κεντρικής Επιτροπής του Συνεταιριστικού Κινήματος του Κρασιού, συμπληρώνει 75 χρόνια. Θα τιμήσουμε τέους υπουργούς γεωργίας, οι οποίοι έπαιξαν ρόλο σε αυτή την πορεία του ελληνικού κρασιού. Και ναι, αντιλαμβάνομαι ότι την κεντρική ομιλία θα την κάνει ο Κώστας ο Καραμαλής. Χαίρομαι πολύ, γιατί εσείς το ξέρετε, ο Κώστας ο Καραμαλής με έβαλε στην πολιτική το 2004.
1: Ναι, και σας έκοψε μετά από το Ευρωψηφοδέλτιο, το θυμόμαστε.
0: Εντάξει, η πολιτική έχει και τα μπασίμα, και τις εισόδους και τις εξόδους.
2: Μα ο Κώστας ο Καραμαλής, εξός από το καπνά, ασχολείται και με το κρασί.
0: Είναι ο επίτιμος προσκεκλημένος για να κάνει την κύρια ομιλία.
1: Το πίνει. Αν και νομίζω ότι πιο πολύ πίνει τσίπουρο παρά κρασί. Όπως και εσείς, αν δεν κάνω λάθος.
0: Έτσι και εγώ ακριβώς. Και εγώ είμαι και του τσίπουρου.
1: Αλλά τώρα τι κρασί, τι τσίπουρο. Καλός ο μύρος. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Υπουργέ.
0: Να είστε καλά.
2: Σας ευχαριστούμε.
1: Ο Μαργαρίτης Χινάς, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ήταν στην τηλεφωνική γραμμή. Λοιπόν, διαβάζω τώρα στο SkyGR ότι ένας Γάλλος υπήκοος, ο οποίος δεν επέβαινε στο κρουαζιερόπλοιο Χόντιους, προσβλήθηκε από Χανταϊό μετά από πτήση με επιβάτη που βρισκόταν στο κρουαζιερόπλοιο, όπως αναφέρουν γαλλικά μέσα ενημέρωσης. Μου θυμίζει λίγο την έναρξη του κορονοϊού, θυμάσαι? που λέγανε δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο και τούτο και τ' άλλο, αλλά εδώ τώρα έχουμε νέα εξέλιξη, διότι έχουμε και κρούσμα χανταϊού σε άτομο που δεν ήταν στο κρουαζιερόπλαιο.
2: Ναι, αλλά άρα... καθόταν δίπλα στην... σε αυτήν που ταξίδευε. Και η οποία...
1: Ναι, αλλά αφού λένε ότι με δυσκολία μεταδίδεται από έχεις. Άνθρωπο σε άνθρωπο. Εδώ διεξάγονται εξετάσεις από ό,τι διαβάζω στο δημοσίευμα του SkyGR για να επιβεβαιωθεί αν πρόκειται για το στέλεχος των Άνδεων. Νοτί, δεν παίρνεις καμιά εβδομάδα άδεια. Ε, δεν πας πείτε λίγο να ξεκουραστείς. Το μόνο τύπο ιού χανταϊού που μπορεί να μεταδοθεί μεταξύ ανθρώπων.
2: Αυτό μας έλειπε.
1: Έχει συνέχεια το σιριάλ αυτό και να δούμε πού θα καταλήξει. Για το κλείσιμο σας έχουμε μία δήλωση που έκανε νωρίτερα στην κρατική τηλεόραση η Υπουργός Εργασίας, η κυρία Κεραμέως, διότι όπως είπε ετοιμάζεται ένα νομοσχέδιο για να θεσπίσει ίση αμοιβή μεταξύ γυναικών και ανδρών, διότι όπως διαπιστώνεται από τις έρευνες υπάρχει ένα 13% γυναικών εργαζομένων που υποαμείβονται σε σχέση με τους άνδρες. Για ακούστε τι είπε.
3: Υπάρχει μισθολογικό χάσμα. Υπάρχουν ίδιες θέσεις εργασίας, στις οποίες ο άντρας και η γυναίκα που δουλεύει, ο άντρας αμείβεται περισσότερο, κατά περίπου 13% στην Ελλάδα. Άρα λοιπόν φέρνουμε ναι ένα νομοσχέδιο, μετά από ευρωπαϊκή οδηγία. Τι λέει η ευρωπαϊκή οδηγία? Λέει ότι πρέπει όλες οι προκηρύξεις θέσεων να είναι ουδέτερες ως προς το φύλο. Και μπαίνουν και διάφορες υποχρεώσεις μετά την πρόσληψη. Δηλαδή, εάν εσύ έχεις την υποψία ότι σε μια αντίστοιχη θέση είσαι γυναίκα και ένας άντρας αμείβεται περισσότερο, έχεις δικαίωμα να ζητήσεις στοιχεία.
1: Ναι, και άμα τα ζητήσεις θα στα δώσω.
2: Μα σε πολλές χώρες αυτό το πράγμα ισχύει. Αλλά στην πράξη δεν γίνεται δυστυχώς.
1: Αυτό είναι ρινότι. Άσε τι ισχύει στα χαρτιά τώρα. Είναι όπως το τετραήμερο. Που θεωρητικά μπορεί να λειτουργήσει. Πρακτικά είναι αδύνατο να λειτουργήσει. Ωραία είναι αυτά τα νομοσχέδια. Μπορεί κάτι να βοηθήσουν. Αλλά έχω την αίσθηση ότι δεν τακτοποιείται έτσι η αγορά εργασίας με νομοσχέδια.
2: Είναι δύσκολο. Θυμίζω ότι πριν από 20-30 χρόνια υπήρχε μια τράπεζα η οποία δεν έκανε προσλήψεις γυναικών.
1: Ναι.
2: Διότι οι γυναίκες κάνουν παιδιά και πλήπουν ένα και δύο
1: και
2: χρόνια.
1: Σου λέει τώρα τι θα σε πάρω εγώ, να σε πληρώνω για να είσαι σπίτι. Αυτά όλα έχουν διορθωθεί σημαντικά. Η κοινωνία προοδεύει, αλλά από την άλλη, από τη μια μέρα στην άλλη, τέτοιο είδους ζητήματα. Ναι, νομίζω ότι λιώνονται με νομοσχέδια. Μακάρι να λυθούν.
2: Υπάρχει αυτό το γυάλινο ταβάνι, λένε, που οι γυναίκες δεν μπορούν να υπερβούν, κυρίως γιατί πολλοί άντρες είναι αυτοί οι οποίοι προωθούνται στις μεγάλες θέσεις.
1: Λοιπόν, αυτά για σήμερα. Μείνετε συντονισμένοι στο Sky.
2: Εμείς αύριο στη μία. Γεια σας.

0: 101,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 5 με την Αθήνα Μαράκη. Ο πόλεμος με το Ιράν θα τελειώσει γρήγορα, δήλωσε χθες βράδυ ο Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας σε υποστηρικτές του κόμματός του. Όπως ανέφερε ότι ό,τι συμβαίνει γίνεται για έναν πολύ σημαντικό λόγο. Δεν μπορούμε να τους επιτρέψουμε να έχουν πυρηνικά όπλα. Νωρίτερα χθες βράδυ είχε δώσει διορία μιας εβδομάδας στην Τεχεράνη για να αποδεχθεί συμφωνία με την Ουάσιγκτον για τον τερματισμό του πολέμου. Μιλώντας στο δίκτυο Fox News, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε παράλληλα αισιόδοξος ότι ένα πλαίσιο συμφωνίας με το Ιράν είναι εφικτό να επιτευχθεί ακόμα και μέσα στην επόμενη εβδομάδα. Σε άλλες δηλώσεις τους, χθες, το αμερικανικό δημόσιο δίκτυο PBS News, ο Αμερικανός Πρόεδρος χαρακτήρισε πιθανή μια συμφωνία με το Ιράν πριν από το ταξίδι του στην Κίνα την επόμενη εβδομάδα. Επανέλαβε ότι στο πλαίσιο αυτής της συμφωνίας, το Ιράν θα πρέπει να επιτρέψει το υψηλά εμπλουτισμένο ουράνιό του να μεταφερθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες. Παράλληλα, θα πρέπει να συμφωνήσει να μην χρησιμοποιήσει τις υπόγειες πυρηνικές του εγκαταστάσεις. Ο Αμερικανός Πρόεδρος χαρακτήρισε απίθανο να αποστείλει εκ νέου στη Μέση Ανατολή τον ειδικό απεσταλμένο των Ηνωμένων Πολιτειών Στίβ Γουίτκοφ και τον άτυπο σύμβουλό του και γαμπρό του Τζάρετ Κούσνερ για νέες συνομιλίες. Πρόσθεσε ότι οι επαφές μπορούν να γίνουν στις Ηνωμένες Πολιτείες και πως η τελική συνάντηση θα πραγματοποιηθεί κάπου για υπογραφή συμφωνίας. Σημαντική κλιμάκωση των επιθέσεων καταγράφεται τις τελευταίες ώρες ανάμεσα σε Ισραήλ και Λίβανο. Ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι αναχέτησε ύποπτο ένα αέριο στόχο που εκτοξεύτηκε από το Λίβανο με κατεύθυνση στο βόρειο τμήμα του Ισραήλ. Την ίδια ώρα, εντείνει τις επιθέσεις του στο νότιο τμήμα του Λιβάνου, προκαλώντας σημαντικές απώλειες σε περιοχές που δεν είχαν πληγεί από Ισραηλινές επιθέσεις για μεγάλο χρονικό διάστημα. Χθες ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ ανακοίνωσε την εξουδετέρωση του διοικητή της δύναμης Ραντουάν της Χεσμπολάχ σε Ισραηλινή επιδρομή στα νότια προάστια της Βηρυτού. 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν και τουλάχιστον 20 τραυματίστηκαν χθες βράδυ σε Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στην πόλη της Γάζας. Την είδηση μετέδωσε το Αλ Τζαζίρα, αναφέροντας ότι σύμφωνα με πηγές του, κατά τη διάρκεια της επίθεσης, τραυματίστηκε σοβαρά ο γιος του ηγέτη της Χαμάς, Χαλίλ Αλ Χάγια. Ο Χαλίλ Αλ Χάγια επιβεβαίωσε στο Αλ Τζαζίρα ότι ο γιος του όντως τραυματίστηκε στην Ισραηλινή επίθεση στη Γάζα, λέγοντας πως ούτε η δολοφονία των γιών μας, ούτε ο μαρτυρικός θάνατος των ηγετών μας θα μας εκφοβήσουν. Τον επόμενο μήνα η Ελλάδα θα προχωρήσει σε πρόωρη αποπληρωμή χρέους ύψους 6,9 δισεκατομμυρίων ευρώ έναντι των πρώτων δανείων διάσωσης που είχε λάβει από ευρωπαϊκές χώρες, δήλωσε στο Reuters ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Ο Υπουργός ανέφερε ότι το δημόσιο χρέος αναμένεται να μειωθεί περαιτέρω κοντά στο 130% του ΑΕΠ το 2027. Απέπλευσε χθες βράδυ από το πράσινο ακροτήρι το κρουαζιερόπλοιο Χόντιους, το οποίο παρέμενε σε καραντίνα λόγω κρουσμάτων Χανταϊού που εντοπίστηκαν μεταξύ των επιβατών. Το πλοίο αναμένεται να φτάσει σε 3 ημέρες στο λιμάνι Γραναδίγια της Τενερίφης παρά τις αντιρρήσεις της τοπικής κυβέρνησης. Χθες απομακρύνθηκαν από το κρουαζιερόπλοιο τα 3 τελευταία κρούσματα που παρέμεναν σε απομόνωση. Σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας του Buenos Aires, το ζευγάρι από την Ολλανδία, το οποίο πέθανε εξαιτίας του Χανταϊού, είχε ταξιδέψει για αρκετούς μήνες στην Αργεντινή, τη Χιλή και την Ουρουγουάη, προτού επιβιβαστεί στο κρουαζιερόπλοιο. Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία καταγραφής των κινήσεων των Ολλανδών επιβατών, ωστόσο, όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση του Υπουργείου, δεν έχει επιβεβαιωθεί ότι μολύνθηκαν στην Αργεντινή. Εν τω μεταξύ, η ανησυχία έχει προκαλέσει ο εντοπισμός κρούσματος Χανταϊού σε άτομο που δεν βρισκόταν στο κρουαζιερόπλοιο. Σύμφωνα με τις γαλλικές αρχές, πρόκειται για Γάλλο υπήκο, ο οποίος ταξίδεψε στο ίδιο αεροπλάνο με επιβάτη του πλοίου που βρέθηκε θετικό στο Χανταϊό. Εκολαπτήριο τρομοκρατικών απειλών χαρακτηρίζει την Ευρώπη η κυβέρνηση Τραμπ στη νέα εθνική αντιτρομοκρατική στρατηγική των Ηνωμένων Πολιτειών, ένα κείμενο που δημοσιοποιήθηκε χθες από το Λευκό Οίκο. Η εθνική αντιτρομοκρατική στρατηγική των Ηνωμένων Πολιτειών ορίζει τρεις βασικές απειλές: τους ναρκοτρομοκράτες, τους ιστορικούς ισλαμιστές τρομοκράτες και τους βίαιους εξτρεμιστές της αριστεράς, συμπεριλαμβανομένων των αναρχικών και των αντιφασιστών. Το κείμενο αναφέρει μεταξύ άλλων ότι αυτές οι εχθρικές οργανώσεις εκμεταλλεύονται τα ανοιχτά σύνορα και τα ιδανικά της παγκοσμιοποίησης. Όσο περισσότερο εξαπλώνονται αυτές οι ξένες κουλτούρες και όσο περισσότερο διαρκούν οι τρέχουσες πολιτικές στην Ευρώπη, τόσο περισσότερη τρομοκρατία θα υπάρχει, σημειώνει το έγγραφο του Λευκού Οίκου. Στην αθλητική σας ενημέρωση για τα play-off της EuroLeague, ο Παναθηναϊκός ιτήθηκε στο ΆΚΑ με σκόρ 91-87 από τη Βαλένθια, που μείωσε σε 2-1 τη σειρά. Paris Saint-Germain Arsenal είναι το ζευγάρι του φετινού τελικού του Champions League. Η Παρή ήρθε ισόπαλη 1-1 με την Μπάγερν Μονάχου και έχοντας νικήσει 5-4 στον προηγούμενο αγώνα στο Παρίσι, πήρε το δεύτερο εισιτήριο του τελικού. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Ανεμινότη 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 11 έως 24 με 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα πιθανότητα για τοπικές μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία έως 24 με 25 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας και αρκετή ηλιοφάνεια. Ωστόσο το μεσημέρι και το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια ορεινά δεν αποκλείεται να σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν νότι 3 με 5 μποφόρ και στο Ιόνιο βαθμία 6 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 25 με 26 βαθμούς και στα νησιά έως 24 με 25 βαθμούς. Την Παρασκευή στο Ιόνιο, τα Ηπειρωτικά και το Βόρειο Αιγαίο θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση του καιρού από αργά το βράδυ. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 4 με 6 και τοπικά στα πελάγια 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της. Τέλος, το Σαββατοκύριακο, γενικά αίθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα κεντρικά και βόρειο ορεινά. Η άνεμη μέχρι 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Γιαννήρης.

0: Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό. Πρωινό 5η 7 Μαΐου 2026. Εδώ συντονισμένοι στον Sky 100,3. Να είστε καλά, καλή δύναμη. Καλό πρωινό σε όλους και σε όλους. Ένα όμορφο πρωινό στον Sky 100,3. Με όλη την ζωγραφία, όλα τα ρεπορτάζ και φυσικά οι δηλώσεις όλων των πρωταγωνιστών. Και πάνω απ' όλα με όλους εσάς, την καθημερινή παρουσία σας εδώ, στην καθημερινή επικοινωνία μαζί, έτσι ώστε να ξεκινάει η μέρα μας ακόμη πιο όμορφα, ακόμη πιο καλά. Να είστε λοιπόν καλά, δυνατοί και γεροί, και όλα τα σημαντικά θα τα αναλύσουμε και θα σας τα παρουσιάσουμε εδώ για να έχετε την πλήρη ενημέρωση με όλους εμάς και όλους εσάς εδώ που έχουμε συνδεθεί και ξεκινάμε το πρωινό μας. Με τον Ντόναλντ Τραμπ να εκτιμάω τα ξημερώματα ότι ο πόλεμος με το Ιράν θα τελειώσει γρήγορα, την ώρα βεβαίως που επιδιώκει και μια συμφωνία για την άρση του αδιεξόδου με όλα αυτά τα οποία έχουν συμβεί με στα στενά του Ορμούζ, και φυσικά το Ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα παράλληλα έχει πει και επαναλαμβάνει ότι σε περίπτωση που η Τεχεράνη δεν αποδεχθεί τη συμφωνία, το ενδεχόμενο επανέναρξη στρατιωτικών επιχειρήσεων παραμένει ορθάνυχτο. Όλα αυτά βεβαίως τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την μεγάλη εικόνα, στα δεδομένα του πολέμου και βεβαίως όλων όσων συμβαίνουν στην Μέση Ανατολή. Την ίδια ώρα, οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ έχουν ξεκινήσει ένα αεροπορικό βομβαρδισμό σε νότιο προάστιο της Βηρητού για πρώτη φορά έπειτα από σχεδόν έναν ολόκληρο μήνα, στοχεύοντας ανώτερο στέλεχος της Χεσμπολά. Όλα αυτά βεβαίως επίσης και στην παράλληλη δράση του Ισραήλ προς τον Λίβανο. Είχαμε πολύ καλές συνομιλίες τις τελευταίες 24 ώρες, λέει ο Ντόναλντ Τραμπ, και δηλώνει ότι είναι πολύ πιθανό να καταλήξουμε σε μια συμφωνία. Το Ιράν επίσης αναμένεται να παραδώσει την απάντησή του στους μεσολαβητές σχετικά με την πρόταση ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου σήμερα. Σήμερα, Πέμπτη, δηλώνει η πηγή στο CNN. Ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, ο κ. Γκαλιμπάφ, απάντησε με αιχμηρό τρόπο στις πρόσφατες δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ για προσωρινή αναστολή της λεγόμενης επιχείρησης ελευθερίας σε στενά του Ορμούζ. Όλα τα μέρη πρέπει να άρουν τον αποκλεισμό των στενών χωρίς καθυστερήσεις και χωρίς όρους, δηλώνει εδώ από την Ευρώπη ο ηγέτης της Γαλλίας, ο πρόεδρος Γαλλίας, ο κ. Εμμανουέλ Μακρόν, μετά από συνομιλίες που είχε με τον πρόεδρο του Ιράν, τον κ. Πεζεσκιάν. Αυτό λοιπόν είναι η μεγάλη εικόνα των δεδομένων, η στροφή. Τραμπ προφανώς και γεννάει ελπίδες, βλέπει μια πιθανή συμφωνία με το Ιράν, και αυτό το οποίο λέμε, αυτή η χαραμάδα, για να μην πούμε και για να μην έτσι δημιουργήσουμε μεγαλύτερες ελπίδες και όλα αυτά τα οποία ενδεχομένως να συμβούν. Ας πούμε ότι μιλάμε για χαραμάδες ερευνητικών συγκλήσεων, διανοίγονται πλέον μετά και αυτές τις τελευταίες μεταστροφές του κ. Ντόναλντ Τραμπ, του Αμερικανού Προέδρου, ο οποίος ανέστειλε, όπως ακούσατε και όπως ξέρετε, την επιχείρηση ελευθερία στα στενά. Σημειώνεται ωστόσο ότι το περιβάλλον μέσα στο οποίο όλα αυτά διεξάγονται είναι πλήρως ναρκοθετημένο, κυριολεκτικά και μεταφορικά. Την ίδια ώρα υπάρχει ένα ανησυχητικό δημοσίευμα των New York Times, αλλάζοντας θέμα, ότι βρίσκονται υπό ιατρική παρακολούθηση για πιθανές μολύνσεις από τον Χανταϊό άτομα σε τουλάχιστον 3 πολιτείες των ΗΠΑ της Αμερικής, μετά από επιδημική έξαρση που σημειώθηκε σε πολυτελές κρασιερόπουλοι Ολλανδικής προέλευσης. Όπως αναφέρεται λοιπόν, κανένα από τα άτομα πάντως που βρίσκονται υπό παρακολούθηση δεν έχει εμφανίσει μέχρι στιγμής σημάδια της ασθένειας. Πάντως το Reuters προσπάθησε να ζητήσει κάποια επίσημη και πιο επίσημη απάντηση. Αυτό δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμη. Ωστόσο, όπως ακούτε και από την Αθήνα Μαράκη και ακούσατε, απέπλεψε χθες το βράδυ το πράσινο ακροτήριο το κρουαζιερόπλοιο Χόντιους, το οποίο παρέμενε σε καραντίνα λόγω των κρουσμάτων και θα φτάσει στο λιμάνι της Τενερίφης, όπου και εκεί υπάρχουν σχετικές αντιδράσεις. Στα υπόλοιπα βεβαίως έχουμε την σημερινή συνεδρία συμβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, 11 το πρωί, με τον Πρωθυπουργό να βρίσκεται εκεί, με τους βουλευτές να είναι εκεί. Γύρω στους 60 με 70 έχουν δηλώσει και έχουν ζητήσει να εγγραφούν. Εκεί περίπου είναι ο αριθμός των βουλευτών. Να δούμε τι ακριβώς θα γίνει, και βεβαίως υπάρχει και εισήγηση από τον Γιατί έχει θέμα και η κοινοβουλευτική ομάδα, έχει θέμα τη θεαγματική αναθεώρηση και αυτήν την έχει αναλάβει ο σύγχυτης ο κ. Στυλιανίδης. Υπάρξει και η ομιλία του κ. Στυλιανίδη αλλά και του Πρωθυπουργού και Πρόεδρου της Νέας Δημοκρατίας. Εκεί βεβαίως φαίνεται να προσπαθούν να λειτουργήσει η κοινοβουλευτική ομάδα ως μια βαλβίδα αποσυμπίεσης σε αυτή την χύτρα που λέγεται Νέα Δημοκρατία και που βράζει με όλα αυτά τις δηλώσεις, με όλες αυτές τις τα άρθρα βουλευτών, παρεμβάσεις, όλα αυτά μέχρι και φυσικά και το συνέδριο το οποίο είναι την επόμενη εβδομάδα. Οπότε λοιπόν θα είμαστε εκεί, βεβαίως, με τον Γιάννη Καντέλη για ό,τι φυσικά υπάρχει σήμερα στη διάρκεια της ημέρας. Από την άλλη, βεβαίως, έχουμε όλη αυτή την υπόθεση που δυστυχώς έρχεται στο φως της δημοσιότητας στην Κρήτη. Όλα αυτά τα οποία γίνανε στο νησί με αυτή την κατάσταση και με όλη αυτή την διαδικασία και φυσικά με αυτή την κατάληξη που είχε ένα τροχαίο πριν κάποια χρόνια με τον πατέρα του αντικοχαμένου νεάρου από το τροχαίο να οπλίζει με το χέρι του και να σκοτώνει τον φίλο και οδηγό τότε του τροχαίου, 20χρονο νεαρό. Όλα αυτά βεβαίως στην Κρήτη χθες με τους δύο γονείς να έχουν να αντιμετωπίσουν πλέον την δικαιοσύνη. Δεν λείπουν επίσης και οι υπόλοιπες πολιτικές κόντρες εντός και εκτός κοινοβουλίου. Η χαρακτηριστικότερη χθες η επίθεση της κυρίας Ζωής Κωνσταντοπούλου στον κύριο Νότι Μηταράκη στο κοινοβούλιο. Όλα αυτά βεβαίως υπάρχουν στα σχετικά ρεπορτάζ τα οποία και θα ακούσουμε. Το ότι μας ακούτε και ακούτε την καλύτερη ειδοποιότητα που φτάσατε δικά στα αυτιά οφείλεται ο Παναγιώτης Μπακαλούσης, δημοσιογραφική επιμέλεια ο Θανάσης Καραγιάννης, μουσικές πινελιές από την Κωνσταντίνα Βαρσάμι και ο Πέτρος Μωρέτης θα απαντήσει αν καλέσει στο 210-48-00-170-174. Και η Αθήνα Μαράκη έχει ετοιμάσει και έχει επιμεληθεί του κυρίου Τροσίδου των Ανδύσων. Με αυτού θα ξεκινήσουμε και συνέχεια η παράδειση και ακρόαση όλων των ρεπορτάζ. Διορία μιας εβδομάδας έδωσε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών στην Τεχεράνη για να αποδεχθεί συμφωνία με την Ουάσιγκτον για τον τερματισμό του πολέμου. Μιλώντας εχθές το βράδυ στο δίκτυο του Fox News, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε παράλληλα αισιόδοξος ότι ένα πλαίσιο συμφωνίας με το Ιράν είναι εφικτό να επιτευχθεί ακόμη και μέσα στην επόμενη εβδομάδα. Σε άλλες δηλώσεις, χθες σε αμερικανικό δημόσιο δίκτυο το PBS News, ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε πιθανή μια συμφωνία με το Ιράν πριν από το ταξίδι του στην Κίνα την επόμενη εβδομάδα. Επανέλαβε ότι στο πλαίσιο αυτής της συμφωνίας το Ιράν θα πρέπει να επιτρέψει το υψηλά εμπλουτισμένο ουράνιό του να μεταφερθεί στις ΗΠΑ. Παράλληλα, θα πρέπει να συμφωνήσει να μην χρησιμοποιήσει τις υπόγειες πυρηνικές εγκαταστάσεις. Ο Αμερικανός πρόεδρος, παράλληλα, Ντόναλντ Τραμπ, χαρακτήρισε απίθανο να αποστείλει εκ νέου στη Μέση Ανατολή τον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ, Steve Witkoff, και τον άτυπο σύμβουλο του και γαμπρό του Τζάρεν Κούσνερ για νέες συνομιλίες. Πρόσθεσε ότι οι επαφές μπορούν να γίνουν στις ΗΠΑ και πως η τελική συνάντηση θα πραγματοποιηθεί κάπου για την υπογραφή συμφωνίας. Από την πλευρά του, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου τόνισε κατά την έναρξη της συνεδρίας του Συμβουλίου Ασφαλείας που συγκάλεσε χθες Τετάρτη ότι είμαστε έτοιμοι για κάθε σενάριο. Είμαστε σε διαρκή επαφή με τους φίλους μας στις ΗΠΑ. Μιλάω με τον πρόεδρο Τραμπ σχεδόν καθημερινά και θα μιλήσω ξανά μαζί του αργότερα. Είπε ο κ. Νετανιάχου, υπογράμμιζε πως υπάρχει πλήρης ασυντονισμός ενεργειών με την Ουάσιγκτον και ότι οι πρωταρχικοί στόχοι παραμένουν η απομάκρυνση των αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου από το Ιράν και η διάλυση των δυνατοτήτων της Τεχεράνης να επαναλάβει τη διαδικασία εμπλουτισμού τους. Είχαν πάντως και μια σημαντική κλιμάκωση των επιθέσεων που καταγράφηκε τις τελευταίες 24 ώρες ανάμεσα σε Ισραήλ και Λίβανο. Σιρήνες ήγησαν λίγο μετά τα μεσάνυχτα στο βόρειο Ισραήλ, όπου ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι αναχέτησε ύποπτο ένα αέριο στόχο που εκτοξεύτηκε από τον Λίβανο με κατεύθυνση το βόρειο τμήμα του Ισραήλ. Ο Ισραηλινός στρατός ενδύνει τις επιθέσεις του στο νότιο τμήμα του Λιβάνου, προκαλώντας σημαντικές απώλειες σε περιοχές που δεν είχαν επιλυγεί από Ισραηλινές επιθέσεις για μεγάλο χρονικό διάστημα και καθώς βρισκόμαστε στην τρίτη εβδομάδα της εκεχηρίας. Έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν και τουλάχιστον 20 τραυματίστηκαν εχθές το βράδυ σε Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στην πόλη της Γάζας. Την είδηση μετέδωσε το Αλτζαζίρα, αναφερόμενος επίσης ότι σύμφωνα με πηγές του, κατά τη διάρκεια της επίθεσης τραυματίστηκε σοβαρά ο γιος του ηγέτη της Χαμάς, Χαλίλ Αλχάγια. Υπό ιατρική παρακολούθηση για πιθανές μολύνσεις από τον Χανταϊό βρίσκονται σε άτομα από τουλάχιστον 3 πολιτείες ΗΠΑ μετά από επιδημική έξαρση που σημειώθηκε σε Κουρασγερόπουλιο, σύμφωνα με δημοσίευμα του New York Times. Όπως αναφέρεται, κανένα από τα άτομα που βρίσκονται υπό παρακολούθηση δεν έχει εμφανίσει μέχρι στιγμής σημάδια ασθένειας. Το Reuters πάντως σημείωσε ότι δεν μπορούσε να επιβεβαιώσει άμεσα την πληροφορία. Την ίδια ώρα απέπλεψε χθες το βράδυ από το πράσινο ακροτήριο το κρουζιρόπλοιο Χόντιους, το οποίο παρέμενε σε καραντίνα λόγω κρουσμάτων Χανταϊού που εντοπίστηκαν μεταξύ των επιβατών. Το πλοίο αναμένεται να φτάσει σε τρεις ημέρες στο λιμάνι Γραναδίγια της Τενερίφης παρά τις αντιρρήσεις της τοπικής κυβέρνησης. Εχθές απομακρύνθηκαν από το κρουζιρόπλοιο τα τρία τελευταία κρούσματα που παρέμεναν σε απομόνωση. Σύμφωνα τώρα με το Υπουργείο Υγείας του Buenos Aires, το ζευγάρι όπου, από την Ολλανδία, το οποίο πέθανε εξαιτίας του Χανταϊού, είχε ταξιδέψει για αρκετούς μήνες στην Αργεντινή, την Χιλή και την Ουρουγουάη, προτού επιβιβαστεί στο κρουζιρόπλοιο. Σε εξέλιξη πάντως βρίσκεται και η διαδικασία καταγραφής των κινήσεων των Ολλανδών επιβατών. Ωστόσο, όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση του Υπουργείου, δεν έχει επιβεβαιωθεί ότι μολύνθηκαν στην Αργεντινή, ενώ στη χώρα δεν έχει αναφερθεί κρούσμα Χανταϊού από το 1996. Εν τω μεταξύ, ανησυχία έχει προκαλέσει και ο εντοπισμός κρούσματος Χανταϊού σε άτομα που δεν βρισκόταν στο κρουζιρόπλοιο όπου ξύσπασε ο ιός. Σύμφωνα με τις γαλλικές αρχές, πρόκειται για Γάλλο υπηκό, ο οποίος ταξίδευσε στο ίδιο αεροπλάνο με επιβάτη του πλοίου που βρέθηκε θετικός στον ιό. Δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ερήμη ψυχική κατάσταση ασκήθηκε στον 54χρονο από την Κρήτη που κατηγορείται για τη δολοφονία του 21 ετών συντοπίτη του, τον οποίο θεωρούσε υπαίτιο για το χαμό του γιου του σε τροχείο πριν από 3 χρόνια. Δίωξη για συνέργεια ασκήθηκε και στη σύζυγό του 54χρονου. Και οι δύο ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την Δευτέρα. Ενώ εντωμεταξύ, σήμερα αναμένεται να τελεστεί και η κηδεία του νεαρού που δολοφονήθηκε στο Ηράκλειο. Τον επόμενο μήνα η Ελλάδα θα προχωρήσει σε προώρη αποπληρωμή χρέους ύψους 6,9 δισεκατομμυρίων ευρώ ενάντια των πρώτων δανείων διάσωσης που είχε λάβει από ευρωπαϊκές χώρες, δήλωσε στο Reuters ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιαρακάκης. Ο Υπουργός ανέφερε ότι το δημόσιο χρέος αναμένεται να μειωθεί περαιτέρω κοντά στο 130% του ΕΠ το 2027. Το Μπραντεφέρ, κυβέρνηση αντιπολίτευση για τον χρόνο των εκλογών, συνεχίζεται. Από το Μέγαρο Μαξίμου επιμένουν πως δεν υπάρχει άλλο σχεδιασμό πέρα από την εξάντληση της ετρετίας, με το Πασόκ και τα άλλα κόμματα της μειοψηφίας να ζητούν να στηθούν πρόωρες κάλπες. Η αντιπαράθεση πάντως τροφοδοτείται και από την απόρριψη της κυβέρνησης για να συσταθεί προανακριτική επιτροπή για τους εμπλεκόμενους υπουργούς για την υπόθεση του ΠΚΠ αλλά και για την εξεταστική για τις παρακολουθήσεις. Στις 11 σήμερα το μεσημέρι, σήμερα το πρωί, έχει προγραμματιστεί να συνεδριάσει η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας υπό τον Πρωθυπουργό. Οι εργασίες θα αρχίσουν με ομιλία του κ. Μητσοτάκη. Οι συνεδρίες έχουν εγγραφεί ή να πάρουν το λόγο 40 βουλευτές του κόμματος. Συγγνώμη, ζήτησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία μετά τη λανθασμένη κοινοποίηση κλήση σε βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, τα ονόματα των οποίων περιλαμβάνονται στις οικογραφίες για την υπόθεση του ΠΚΠ. Κλήση λοιπόν από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για να δώσουν εξηγήσεις στις 22 του μηνός για κακουργηματική κατηγορία έλαβαν αρκετοί βουλευτές στο πλαίσιο της οικογραφίας για τον ΠΚΠ, αν και οι περισσότεροι έλεγχοι είναι για πλημέλημα. Υπενθυμίζεται πάντως ότι μόνο δύο βουλευτές ελέγχονται για κακούργημα, καθώς το ποσό για το οποίο ελέγχονται υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ. Στη σημερινή διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής θα συζητηθεί ο τρόπος με τον οποίο θα διεξαχθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση επί των προτάσεων του Πασόκ και του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς για τη σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής για τον πρώην Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, τον κύριο Σπίλιο Λίβανο, και την πρώην Υφυπουργό Φωτεινή Ραμπατζή. Στην ανάγκη ενίσχυση του πρωτογενού τομέα μέσω της υλοποίησης ενός ολοκληρωμένου σχεδίου για τη στήριξη του αγροτικού κόσμου, αναφέρθηκε ο πρώην Πρωθυπουργός Κώστας Καραμάλης, μιλώντας εχθές στην επιτυχική εκδήλωση για τα 75 χρόνια από την ίδρυση της Κεντρικής Συνεταιριστικής Ένωσης Εμπελαιονικών Προϊόντων. Ο πρώην Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο αγροτικός τομέας και άσκησε κριτική, κάνοντας λόγο για πελατειακή διαχείριση των κοινοτικών ενισχύσεων και παθογένειες που δεν αντιμετωπίστηκαν επιτυχώς. Στη Βουλή τώρα το θερμόμετρο ανέβηκε χθες όταν η Ζωή Κωνσταντοπούλη υποστήριξε πως ο νου της Μηταράκης δεν θα έπρεπε να προεδρεύσει στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, καθώς έχει αρθεί ασυλία του για την υπόθεση του ΠΚΠ. Ο πρώην κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας ζήτησε την αποβολή της Προέδρου της Βουλής Ελευθερίας από την συνεδρίαση. Δίτες του λιμενικού σώματος είναι προγραμματισμένο να κατατεθούν σήμερα στο σημείο του ναυαγίου του φορτηγού πλοίου υπό σημαία Βανουάτου που βυθίστηκε χθες τα ξημερώματα στην Άνδρο. Λιμενικό και ΕΙΠ εξετάζουν το δεχόμενο στους 3.000 τόνους σόδας από την Αλβανία που φέρεται να μετέφερε το πλοίο με δηλωμένο προορισμό την Ουκρανία να υπήρχαν κρεμασμένα όπλα, όπλα ή ναρκωτικά. Στο πλαίσιο της προανάκρισης, ο κυβερνήτης του φορτηγού πλοίου φέρεται να ομολόγησε ότι αποκοιμήθηκε εν πλώ με συνέπεια το πλοίο να προσκρούσει στις ακτές της Άνδρο και τελικά να βυθιστεί. Τόσο πλήρωχος και ο αξιωματικός γέφυρας έχουν συλληφθεί. Με βραχιολάκι θα γίνεται από τη Δευτέρα 18 Μαΐου η ηλεκτρονική επιτήρηση υποδίκων, καταδίκων και κρατουμένων σε άδεια σε όλη την ελληνική επικράτεια. Σύμφωνα με τη Γενική Γραμματεία Αντιεγκληματικής Πολιτικής, η εφαρμογή του νέου μέτρου θα γίνεται ακόμη οικονομική, θα γίνεται και χωρίς ακόμη οικονομική επιβάρυνση για τους επιτηρούμενους και σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του νόμου. Ένα ανήλικο κορίτσι εντοπίστηκε μέσα στον νερό χθες το βράδυ στη διόρυγα της Κορίνθου, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των αρχών. Η 15χρονη είχε γίνει αντιληπτή να κινείται στην περιοχή του Ισθμού με κατεύθυνση τα πρανή από περαστικό, ο οποίος και ειδοποίησε τις αρχές. Δικογραφία για αντίσταση κατά της αρχής και επικίνδυνη οδήγηση σχηματίστηκε σε βάρος ενός 49χρονου οδηγού για ταχύ αυτοκινήτου μετά από επεισοδιακή καταδίωξη χθες Τετάρτη τα ξημερώματα στην περιοχή του Ρέντι. Ο άνδρας δεν σταμάτησε σήματα των αστυνομικών για έλεγχο στο Χαϊδάρι, έκανε αναστροφή με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με το περιπολικό, ενώ στο Ρέντι έχασαν τον έλεγχο του γιοταχή και προσέκρουσε σε κυκλειδώματα. Ο 49χρονος μεταφέρθηκε με ελαφρά τραύματα στο Τζάρι νοσοκομείο. Σε ποινή κάθριξης 6 χρόνων για αναστολή καταδικάστηκε από το μονολές εφετείο κρυμάτων Βορείου Αιγαίου άνδρας κάτοικος του χωριού Ήπιος της Λέσβου, ο οποίος πριν από 5 χρόνια το Μάιο του 2021 πυροβόλησε και τραυμάτισε σοβαρά εδάσπετο γατάκι. Σε μία από τις 4 κρίσιμες εκλογικές αναμετρήσεις μετά την επικράτηση των εργατικών του 2024, εκατομμύρια ψηφοφόροι στο Ηνωμένο Βασίλειο προσέρχονται σήμερα στις κάλπες για τοπικές και περιφερειακές εκλογές. Αν και δεν αναδεικνύουν εθνική κυβέρνηση, οι εκλογές αυτές αναμένεται να λειτουργήσουν ως ισχυρό πολιτικό βαρόμετρο για την πορεία της χώρας. Με τη συμμετοχή περίπου 400 εκθετών και 330 εκδηλώσεις για ενήλικες και 104 για τα παιδιά και εφήβους, η 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης ανοίγει σήμερα 7 Μαΐου τις απειλές της για το κοινό στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο της Πόλης Θεσσαλονίκης. Κατά τη διάρκεια των επίσημων εγγενειών, η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη τόνισε ότι η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης είναι το σημαντικότερο γεγονός της βιβλιοπαραγωγής της χώρας. Είναι ένα παράθυρο στην παγκόσμια γνώση και στην παγκόσμια βιβλιοπαραγωγή. Πρώτη Ιουνίου του 1980 και ο Ted Turner στέκεται σε αίθουσα σύνταξης του CNN και που εκπέμπει για πρώτη φορά στον τηλεοπτικό αέρα. Το πρώτο λοιπόν ενημερωτικό κανάλι 24 ώρες κάλυψης είναι πλέον γεγονός. Όλα αυτά το 1980. Ο Turner, ο οποίος έφυγε χθες, ηλικία 87 ετών, ξεκίνησε την καριέρα του στα μέσα ενημέρωσης σε ηλικία 24 ετών και εντός ολίγων ετών είχε μια αυτοκρατορία ποντάροντας από τον μοιρό όραμά του γύρω από τη ζωντανή μετάδοση των ειδήσεων. Όλα αυτά που έφυγε ο οραματιστής του CNN. Πέτρα από κοιλά είδε χορταριάς, έλεγαν οι παλαιότεροι, αν και οι Rolling Stones στο μυστικό της αδιάλειπτης παρουσίας τους στο μουσικό τοπίο είναι μάλλον η σταθερότητα. Τα δύο νέα τραγούδια που παρουσίασαν έχουν χαρακτηριστικά στοιχεία μιας καριέρας όπου διαρκεί πάνω από 6 δεκαετίες και θα συμπεριλαμβάνονται στο 25ο άλμπουμ των Βρετανών, ναι, το οποίο και θα κυκλοφορήσει στις 10 Ιουλίου. Και στην αθλητική επικαιρότητα για τα play-off της Ευρωλίγκας, ο Παναθηναϊκός ιτήθηκε στο ΆΚΑ με σκόρ 91-87 από τη Βαλένθια που μείωσε σε 2-1 τη σειρά. Στο τρίτο δεκάλεπτο του αγώνα, ο προπονητής Παναθηναϊκού και της Βαλένθια αποβλήθηκαν μετά από έντονο διαπληκτισμό μεταξύ τους και τους διαιτητές. Και τέλος, Παρίς Σεν-Ζερμέν Άρσεναλ είναι το ζευγάρι του φετινού τελικού του Champions League. Η Παρί ήρθε ισόπαλη 1-1 με την Μπάγερ Μονάχου και έχοντας νικήσει 5-4 τον προηγούμενο αγώνα στο Παρίσι, πήρε τελικά το δεύτερο εισιτήριο του τελικού. Σκάει 100,3 λοιπόν στα ραδιοφωνά σας και έχουμε λοιπόν αυτήν την αλλαγή, αυτήν την εκτίμηση από τον κύριο Ντόναλντ Τραμπ ότι ο πόλεμος τελείωσε γρήγορα την ώρα που επιδιώκει μια συμφωνία για την άρση του αδιεξόδου σχετικά με τα στενά του Ορμούζ και το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα. Παράλληλα, επανέλαβε χθες με δηλώσεις του και συνεντεύξεις του δεν σταματάει. Σε περίπτωση που η Τεχεράνη δεν αποδεχθεί η συμφωνία, το ενδεχόμενο επανέναρξης στρατιωτικών επιχειρήσεων παραμένει ορθά ανοιχτό. Όλα αυτά από τον κύριο Ντόναλντ Τραμπ. Την ίδια ώρα, από την ουρά του Ισραηλινός Πρωθυπουργός, ο κύριος Νετανιάχου, τόνισε κατά την έναρξη της συνεδρίας εχθές του Συμβουλίου του Ασφαλείας, που συγκάλεσε ότι είμαστε έτοιμοι για κάθε σενάριο. Είμαστε σε διαρκή επαφή με τους φίλους μας ΗΠΑ, μιλάμε με τον πρόεδρο, είναι ενήμερος. Πάμε να ακούσουμε τον Σταύρο Ιωαννίδη.
1: Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση CIA, ένα τάνκερ με σημαία Ιράν, το οποίο επιχειρούσε να φτάσει σε ιρανικά λιμάνια, να περάσει τα στενά του Ορμούς, χτυπήθηκε στον κόλπο του Ομάν από αεροσκάφος F-18 του Αμερικανικού Ναυτικού, το οποίο απογειώθηκε από το Abraham Lincoln. Και μάλιστα το αεροσκάφος χτύπησε, άνοιξε πυρ με το πυροβόλο του των 20 χιλιοστών και χτύπησε το συγκεκριμένο δεξαμενόπλιο, το οποίο ακινητοποίησε και στη συνέχεια βεβαίως έντρασαν οι υπόλοιπες αμερικανικές δυνάμεις που βρίσκονται ανεπτυγμένες στο σημείο. Υπενθυμίζοντας με αυτόν τον τρόπο οι Αμερικανοί πως ο ναυτικός αποκλεισμός παραμένει σε ισχύ. Μπορεί η επιχείρηση Ελευθερία να πάγωσε, όπως ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, όμως ο ναυτικός αποκλεισμός παραμένει.
2: Δεν θα μπορούσαν να το κάνουν πιο σαφές. Έγινε... Και έχουμε μία επίσης εξέλιξη, μία ακόμη εξέλιξη της τελευταίας στιγμής, μία νέα επικοινωνία μεταξύ Τραμπ-Νετανιάχου. Όλοι πραγματικά έχουμε πολύ μεγάλη περιέργεια, ναι, με τα δεδομένα που έχουμε σήμερα στο τραπέζι της συζήτησης, σε αυτό το μνημόνιο της μιας σελίδας. Τι άραγε συζήτησαν?
1: Λοιπόν, πριν από λίγα λεπτά και προκειμένου να διαλύσει όλες τις υπόνοιες για εφνιδιασμό του Ισραήλ, ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου ανακοίνωσε ότι επικοινώνησε με τον Ντόναλντ Τραμπ, είπε ότι οι δύο πλευρές βρίσκονται σε απόλυτο συντονισμό, ότι έχουμε διαρκή επαφή, είπε, με τον πρόεδρο Τραμπ, μιλάμε συνέχεια. Είπε ακόμη πως έχουμε κοινούς στόχους, με πιο σημαντικό από αυτούς την απομάκρυνση του εμπλουτισμένου ουρανίου από το Ιράν και βεβαίως την καταστροφή των εργαστηρίων, ώστε να μην μπορούν να εμπλουτίσουν ουράνιο οι Ιρανοί. Θέτει ακόμη πιο συγκεκριμένους στόχους ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου, ενώ αξιωματούχοι της Ισραηλινής κυβέρνησης λένε ότι έχουν μεταφέρει στους Αμερικανούς πως θέλουν δεσμεύσεις και για το βαλιστικό πρόγραμμα και για τα παγωμένα κεφάλαια που ζητάει πίσω το Ιράν, ώστε να μην χρησιμοποιηθούν για στρατιωτικούς λόγους, αλλά θέλει και ελευθερία επιχειρήσεων το Ισραήλ, ώστε όταν εντοπίζει απειλές να μπορεί να δρά χωρίς περιορισμούς.
2: Πάντως ένα χτύπημα στην Πυρητό πριν από λίγο.
1: Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου την κυβέρνησή του.
2: Α, μάλιστα. Πάντως πήγα να πω ότι ένα χτύπημα του Ισραήλ νωρίτερα στη Βηρητό προκαλεί πλέον σοβαρές ανησυχίες για την εξέλιξη της εκεχηρίας στην πολυπαθή χώρα, στο Λίβανο. Είναι το πρώτο χτύπημα μετά από εβδομάδες στην πρωτεύουσα της χώρας.
1: Στην συνοικία Ντάχεια, στο προπύργιο της Χεσμπολά, πριν από λίγα λεπτά, χτύπημα από την αεροπορία του Ισραήλ κατά του διοικητή των δυνάμεων Ραντουάν της Χεσμπολά. Μάλιστα, όπως ανέφερε πριν από δύο λεπτά ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, ο Ισραήλ Κάτς, ο ίδιος με εντολές του Πρωθυπουργού έδωσαν οδηγίες στον στρατό για να επιτεθεί εφόσον εντοπίστηκε ο στόχος, και είναι πράγματι ασία το πρώτο χτύπημα εδώ και πολλές εβδομάδες έξω από τα όρια της εκεχηρίας, θα έλεγε κανείς, διότι δεν είχαν ξαναχτυπήσει στην πρωτεύουσα του Λιβάνου, επιχειρούσαν στο νότιο Λίβανο οι Ισραηλινοί. Να δούμε τι επιπλοκές μπορεί να προκαλέσει
2: αυτό
1: το χτύπημα.
2: Τι μπορεί να προϊονίζεται αυτό.
3: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
4: Ο πόλεμος με το Ιράν θα τελειώσει γρήγορα, δήλωσε χθες βράδυ ο Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας σε υποστηρικτές του κόμματός του. Όπως ανέφερε, ό,τι συμβαίνει γίνεται για ένα πολύ σημαντικό λόγο. Δεν μπορούμε να τους επιτρέψουμε να έχουν πυρηνικά όπλα. Νωρίτερα, χθες βράδυ, είχε δώσει διορία μιας εβδομάδας στην Τεχεράνη για να αποδεχθεί συμφωνία με την Ουάσιγκτον για τον τερματισμό του πολέμου. Μιλώντας στο δίκτυο Fox News, δήλωσε παράλληλα αισιόδοξος ότι ένα πλαίσιο συμφωνίας με το Ιράν είναι εφικτό να επιτευχθεί ακόμα και μέσα στην επόμενη εβδομάδα. Σύρινες ήχησαν λίγο μετά τα μεσάνυχτα στο Βόρειο Ισραήλ, με τον Ισραηλινό στρατό να ανακοινώνει ότι αναχέτησε ύποπτο ένα αέριο στόχο που εκτοξεύτηκε από το Λίβανο. Την ίδια ώρα, ο Ισραηλινός στρατός εντείνει τις επιθέσεις του στο νότιο τμήμα του Λιβάνου, προκαλώντας σημαντικές απώλειες σε περιοχές που δεν είχαν πληγεί από Ισραηλινές επιθέσεις για μεγάλο χρονικό διάστημα. Ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ ανακοίνωσε την εξουδετέρωση του διοικητή της δύναμης Ραντουάν της Χεσμπολάχ σε Ισραηλινή επιδρομή στα νότια προάστια της Βηρητού. 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν και τουλάχιστον 20 τραυματίστηκαν χθες βράδυ σε Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στην πόλη της Γάζας. Σύμφωνα με το Αλτζαζίρα, κατά τη διάρκεια επίθεσης τραυματίστηκε σοβαρά ο γιος του ηγέτη της Χαμάς, Χαλίλ Αλχάγια. Ο Χαλίλ Αλχάγια επιβεβαίωσε στο Αλτζαζίρα τον τραυματισμό του γιού του και δήλωσε πως ούτε η δολοφονία των γιών μας, ούτε ο μαρτυρικός θάνατος των ηγετών μας θα μας εκφοβήσουν. απέπλεψε χτες βράδυ από το πράσινο ακρωτήρι το κρουαζιερόπλοιο Χόντιους, το οποίο παρέμενε σε καραντίνα λόγω των κρουσμάτων Χανταϊού που εντοπίστηκαν μεταξύ των επιβατών. Το πλοίο αναμένεται να φτάσει σε τρεις ημέρες στην Τενερίφη, παρά τις αντιρρήσεις της τοπικής κυβέρνησης. Νωρίτερα χθες απομακρύνθηκαν από το κρουαζιερόπλοιο τα τελευταία τρία κρούσματα που είχαν τεθεί σε απομόνωση. Δίτες του λιμενικού είναι προγραμματισμένο να κατατηθούν σήμερα στο σημείο του ναυαγίου του φορτηγού πλοίου Υποσημαία Βανουάτου, που βυθίστηκε χθες τα ξημερώματα στην Άνδρο. Λιμενικό και ΕΙΠ εξετάζουν το ενδεχόμενο στους 3.000 τόνους μαγειρικής σόδας από την Αλβανία, που φέρεται να μετέφερε το πλοίο με δηλωμένο προορισμό την Ουκρανία, να υπήρχαν κρυμμένα όπλα ή ναρκωτικά. Και ο καιρός, αραιές νεφώσεις, κατ' τόπους πυκνότερες σήμερα στην Αττική, έως 25 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 26 στη Θεσσαλονίκη.

Πολύ καλημέρα, να είστε καλά, καλή δύναμη. Εδώ είστε συντονισμένοι, στέλνετε και τα δικά σας μηνύματα, τις δικές σας καλημέρες. Εδώ επίσης και εμείς σας απαντάμε και σας καλημερίζουμε και ευχόμεθα τα ίδια. Να είστε καλά, καλή δύναμη, καλό πρωινό. Είμαστε λοιπόν στο πρωινό της, της 5ης, 7 Μαΐου, τον ενώ ουρανό φανέντος σημείου Τιμίου Σταυρού επί Κωνσταντίου, μαρτύρων Ιου, Βεναλίου, Ακακίου και Κοδράτου. Ανατολή του Λίου 6 και 2 πρώτα λεπτά, Δύση του Λίου 21 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το απόγευμα. Και 558 θα πάμε τώρα, στο 558 δηλαδή, τόσα χρόνια πίσω, όπου ο θόλος της Αγίας Σοφίας στην Κωνσταντινούπολη καταραίει από σεισμό. Ο Ιουστινιανός διατάζει την άμεση ανακατασκευή του. 1915 το γερμανικό υποβρύχιο U-20 τορπιλίζει και βυθίζει το βρετανικό κοντζερόπλιο Λουζιτάνια. Το 1946 ιδρύεται από τους Μασάρο Ιμπούκα και Ακίο Μωρίτα η εταιρεία τηλεπικοινωνιών του Τόκιο με προσωπικό 20 υπαλλήλων. Σήμερα είναι γνωστή με το όνομα Sony και απασχολεί 158.500 υπαλλήλους. 1953 ιδρύεται η Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών, η οποία δεκαετία του 80 θα μετανομαστεί σε Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. 1833 γεννιέται ο Johannes Brahms, γερμανός μουσουργός, από τους κυριότερους εκπροσώπους του ρομαντισμού. Το 1861 γεννιέται ο Ταγκόρ, Ινδός ποιητής και φιλόσοφος, ενώ το 1919 γεννιέται η Εβίτα Περόν, σύζυγος του παρέδου της Αργεντινής, Χουάν Περόν. 1941 φεύγει από τη ζωή ο James Fraser, σκοτσέζος ανθρωπολόγος. Το 1998 φεύγει από τη ζωή ο Κόρμπακ, νοτιοαμερικανός φυσικός, ενώ το 2011 φεύγει από τη ζωή ο Μπαλαστέρος, διάσημος Ισπανός γκόλφερ. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως με τη βοήθεια του Σαν Σήμερα. Και Παναγιώτης θα προγραμματίσει την επιλογή του Κωνσταντίνου Βαρσάμι από βεβαίως, διότι σαν σήμερα το 1824 η Ενάτη, η ο ύμνος της χαράς, η Ενάτη Συμφωνία του Μπετόβεν κάνει πρεμιέρα στη Βιέννη 1824. Ακούστε εδώ, ο Γιάννης τα ξέρει αυτά.

Καλημέρα. Καλό, καλό πρωινό. Καλημέρα, Στέριο Μελίσια, να σε καλά. Τάσο Κάρλο, καλημέρα. Καλό πρωινό. Καλημέρα, Δημήτρα. Καλημέρα, κυρία Κατερίνα από την Βελπίδων. Καλό πρωινό, Μαρία Μαμά Χρυσή από το Χαλάνδρι. Και σαν σήμερα, το 1840, επίσης μια τεράστια, τεράστιο κεφάλαιο στην μουσική, στην παγκόσμια μουσική και βεβαίως στην κλασική μουσική. Σαν σήμερα, το 1840, γεννιέται ο Τσαϊκόφσκι.

Και δεν χορεύουν τη λίμνη τον Κίκνου τώρα ο Γιάννης με τον Μάνο. Μην γελάς, Θεοδόση Πάνου, δεν επιτρέπεται να γελάς. Καλημέρα Γιάννη μου, καλό πρωινό, καλή δύναμη. Δεν ξέρω αν εχθές βάλετε τραγούδια με την Μαρία, δεν άκουσα εχθές και να χόρεψε λίγο και τα καρκλάδικα. Καλημέρα πάντως, καλό πρωινό Μάνο, καλημέρα, καλό πρωινό. Καλημέρα Νης Γιώγα, καλό πρωινό Παναγιώτη Στάθη. Καλημέρα στον Νίκο Ποφάντη, να σε καλά Νικολή, καλή δύναμη και στην Αλεξάνδρα Καημένου. Η Βιβί Μπουγιούρα βεβαίως στην αρχισυνταξία εκεί και στο τηλεοπτικό σταθμό. Σας, να είστε καλά, καλή δύναμη, καλό πρωινό σε όλους και σε όλους. Και επίσης, μια που είμαστε και στις ημέρες του Ακύλα και μια που είμαστε και στις ημέρες του Φέρτο, σαν σήμερα το 1977 είχε προγραμματιστεί και διεξήχθη ο 22ος διαγωνισμός τραγουδιού της Eurovision στη Μεγάλη Βρετανία, όπου η νικήτρια είναι η Γαλλία, χώρα, ενώ εμείς η Ελλάδα συμμετέχει με ένα από τα πιο ωραία τραγούδια, έτσι που έχει μείνει στην ιστορία. Βεβαίως και η Μαρία Αναστασοπούλου τώρα έχει εντρυφήσει και μιλάει και με την τηλεόραση και με τον Άρη και με τον Άρη Πρωτοσέλτη, μιλάνε και με τους ειδικούς της Eurovision. Σήμερα λοιπόν στη Eurovision μας εκπροσωπούν ο Γιώργος Χατζηνάσιος και η Σεβή Τηλιακού με το μάθημα Σολφές.

0: Καλημέρα, Λουκά Καγκογιάννη. Καλημέρα, μαμά Μανταλένα. Να είστε καλά από τον Άγιο Παντελήμωνα. Καλό πρωινό στην Αυστραλία που στέλνει τα μηνύματά σας εδώ και σας αρέσουν οι επιλογές αυτές. Έτσι και πώς τα συνδυάζουμε. Να είστε καλά, Δημήτρη από τη Μελβούρνη. Καλημέρα, Αδελαίδα. Καλημέρα, Σίδνεϊ. Να είστε καλά, Αρούμπα, Αλάσκα. Καλημέρα, Νέο Δελχή. Όπου φτάνει το σήμα του Sky μέσω του διαδικτύου και φυσικά σε όλη την Ελλάδα. Επιστρέφουμε στην πολιτική, διότι στην τριμερή συνάντηση Ελλάδος-Κύπρου-Ιορδανίας που δόθηκε χθες έμφαση στην ανάγκη άμεσης εκτόνωσης της κρίσης στη Μέση Ανατολή, με τον Έλληνα Πρωθυπουργό, τον κύριο Μητσοτάκη, να επιμένει στη σημασία εξασφάλισης ελεύθερης ναυπηγικής, ειδικά στα στενά του ορμού. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ από τον πολιτικό μας συντάκτη Γιάννη Καντέλη.
1: Την κοινή προσήλωση Ελλάδας, Κύπρου και Ιορδανίας στη μείωση των εντάσεων και συνοικοδόμηση ενός πλαισίου περιφερειακής ειρήνης εξέφρασαν οι ηγέτες των τριών χωρών στην τριμερή συνάντηση κορυφής στο Αμάν. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος είχε και διμερή συνάντηση με τον βασιλιά Αμπντάλα, τόνισε την ανάγκη να εξασφαλιστεί η ελευθερία της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς.
0: Ίσως υπάρχει λόγος για κάποια συγκεκριμένη αισιοδοξία, αλλά πιστεύω ότι είναι σημαντικό τώρα να διασφαλίσουμε ότι όλοι καλούμε για αποκλιμάκωση της έντασης και την επιλογή της διπλωματικής οδού. Όσον αφορά στα στενά του Ορμούς, θέλουμε να είμαστε πολύ σαφείς. Πρέπει να επιστρέψουμε στο προηγούμενο status quo.
1: Ο πρόεδρος της Κύπρου χαρακτήρισε την τριμερή συνεργασία ως γέφυρα της Ιορδανίας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ ο βασιλιάς Αμπντάλα επισήμανε ότι η συνεργασία των τριών κρατών μπορεί να συμβάλλει στην περιφερειακή σταθερότητα και ευημερία.
0: Η εμβάθυνση της συνεργασίας μας είναι πολύ σημαντική για την αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων, από τη μετανάστευση στην κλιματική αλλαγή, στην περιφερειακή σταθερότητα και φυσικά στην προώθηση ευκαιριών όπως η οικονομική συνεργασία και η ενεργειακή μετάβαση. Ο κ. Χρυστοδουλίδης. Συνεχιζόμενες συγκρούσεις, οικονομικές επιπτώσεις και κίνδυνοι για την ασφάλεια απαιτούν στη συνεχή συνεργασία ο βασιλιάς Αμπντάλα.

0: Διαβάζει και παίρνει και για το σπίτι κιόλας.
1: Με την αμόλυβδη μία ανάσα από τα 2 ευρώ και 9 λεπτά το λίτρο, οι πολίτες καταφεύγουν στο χιούμορ.
2: Πού θα φτάσει, θα τα αφήσουμε στην άκρη και δεν ξέρουμε πώς θα πάμε.
3: Ελπάς, θα κάνει.
2: Το έχω κάνει κι αυτό, αλλά τι να κάνει. Μια φορά στις τόσες.
1: Η αγορά ελπίζει ότι η βελτίωση της εικόνας στη Μέση Ανατολή θα περάσει και στις τιμές των καυσίμων.
4: Βλέπουμε σήμερα ότι τα χρηματιστήρια πέφτουν. Αν αυτό ισχύσει για 2 μέρες ή για 3 μέρες, σίγουρα αυτό θα περάσει και στην ελληνική αγορά, θα περάσει μέσω διυλισμένων προϊόντων στα δηληστήρια και κατ' επέκταση στην Αγγλία.
1: Ο λογαριασμός για τα ελληνικά νοικοκυριά βαρύς. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο εκτιμά ότι η μέση επιβάρυνση φέτος από το ενεργειακό σοκ θα είναι της τάξης των 400 ευρώ. Σε πάνω από 400 εκατομμύρια ευρώ υπολογίζεται το επιπλέον κόστος που πλήρωσαν οι καταναλωτές για καύσιμα κατά το πρώτο δίμηνο των πολεμικών συγκρούσεων στο Ιράν.
5: Δύσκολα. Έχουμε περιορίσει τις μετακινήσεις. Να είναι καλά το μετρό και το τρένο.
3: Πήρατε το Fuel Pass εσείς?
5: Βεβαίως, αλλά εντάξει. Τίποτα.
3: Τώρα αν βγει κι άλλο καινούριο θα κάνετε πάλι αίτηση?
5: Βέβαια, γιατί όχι.
1: Σε αυτό το περιβάλλον μελετάτε η ανανέωση του Fuel Pass και της επιδότησης στον ντίζελ.
6: Εξετάζουμε ενδεχόμενα παράταση υφιστάμενων μέτρων αν αυτό επιτυχθεί για το μήνα Ιούνιο.
3: Εσείς κάνατε αίτηση για το Fuel Pass, το πήρατε?
7: Ναι, αλλά αυτό είναι σταγόνα στον ωκεανό.
8: Όλα είναι μια βοήθεια, αλλά το πρόβλημα υφίσταται.
1: Η στήριξη φαίνεται πάντως ότι θα περιοριστεί στα καύσιμα, καθώς το Υπουργείο Οικονομικών αποκλείει προς το παρόν την εφαρμογή Market Pass για τις αγορές σε σούπερ μάρκετ.
9: Αλλάζουμε θέμα και πάμε στα ζητήματα του Χανταϊού, διότι σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times, υπό ιατρική παρακολούθηση για πιθανές μολύνσεις από τον Χανταϊό βρίσκονται άτομα σε τουλάχιστον 3 πολιτείες των ΗΠΑ της Αμερικής. Όπως αναφέρεται, κανένα από τα άτομα που βρίσκονται υπό παρακολούθηση δεν έχει εμφανίσει μέχρι στιγμής σημάδια ασθένειας. Την ίδια ώρα έχει αποπλέψει χθες το βράδυ κιόλας από το πράσινο ακροτήρι το κρουαζερόπλοιο Χόντιους, το οποίο επανέμενε σε καραντίνα λόγω κρουσμάτων Χανταϊού που εντοπίστηκαν μεταξύ των επιβατών. Το πλοίο αναμένεται να φτάσει σε 3 ημέρες στην Τενερίφη, παρά τις αντιρρήσεις της τοπικής κυβέρνησης. Σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας του Buenos Aires, το ζευγάρι από την Ολλανδία, το οποίο πέθανε εξαιτίας του Χανταϊού, είχε ταξιδέψει για αρκετούς μήνες στην Αργεντινή, την Χιλή και την Ουρουγουάη, προτού επιβαστεί στο κρουαζερόπλοιο. Σε εξέλιξη πάντως βρίσκεται και η διαδικασία καταγραφής των κινήσεων των Ολλανδών επιβατών. Ωστόσο, όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωσή του Υπουργείου, δεν έχει επιβεβαιωθεί ότι μολύνθηκαν στην Αργεντινή, ενώ στη χώρα δεν έχει αναφερθεί κρούσμα Χανταϊού από το 1996. Εντάξει, επίσης ανησυχία έχει προκαλέσει ο εντοπισμός κρούσματος Χανταϊού σε άτομο που δεν βρισκόταν στο κρουαζερόπλοιο όπου ξέσπασε ο ιός. Σύμφωνα με γαλλικές αρχές, πρόκειται για Γάλλο υπήκο, ο οποίος ταξίδεψε όμως στο ίδιο αεροπλάνο με επιβάτη του πλοίου που βρέθηκε θετικός. Τι συμβαίνει τώρα, τι είναι, τι γίνεται? Μπορεί να έχουν αναφερθεί νέα κρούσματα Χανταϊού στο Καρζιρόπουλο. Αυτό όμως προκαλεί συναγερμό στους επιστήμονες. Είναι ο μακρύς χρόνος επώασης του ιού, που μπορεί πραγματικά να φτάσει ακόμα και τις 8 εβδομάδες. Στο μικροσκόπιο του βρίσκεται και το κύριο στέλεχος, το οποίο μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ από την Έλληνα Χελβατζόγλου.
10: Ένας ιός σπάνιος αλλά γνωστός εδώ και δεκαετίες βρίσκεται στο επίκεντρο της παγκόσμιας προσοχής μετά τα κρούσματα στο κρουαζιερόπλοιο. Οι ειδικοί εξηγούν τι είναι ο Χανταϊός και πώς μεταδίδεται.
11: Υπάρχει στα τοπτικά, δηλαδή στα ποντίκια και τους αρουραίους. Ο ιός αυτός μπορεί να μεταδοθεί στον άνθρωπο μέσα από τα περιτώματα των ζώων αυτών, τα οποία πέφτουν στο έδαφος. Εκεί πέρα μετατρέπονται σε μια ξηρή σκόνη την οποία εισπνέει ο άνθρωπος και μολύνεται. Επίσης μπορεί να μολυθεί ο άνθρωπος από δάγκωμα κάποιου τέτοιου τροκτικού ή ενδεχομένως από μια ανοιχτή πληγή που ήρθε σε επαφή με τροκτικά.
10: Αυτό που ανησυχεί ιδιαίτερα τους επιστήμονες είναι ο χρόνος επώασης του ιού, που μπορεί να φτάσει έως και τις 8 εβδομάδες.
12: Ο χρόνος από τη στιγμή που προσλήθηκε κάποιος μέχρι τη στιγμή που θα εμφανίσει τα πρώτα συμπτώματα μπορεί να είναι από μία εβδομάδα μέχρι 8 εβδομάδες. Μπορεί να προκαλέσει και ελαφρά νόσηση όπως γρυπώδη συνδρομή. Όμως υπάρχει αυξημένη πιθανότητα σοβαρής νόσησης και θανάτου.
10: Τα πρώτα συμπτώματα μοιάζουν με απλή ίωση.
11: Έχουμε πυρετό, πονοκέφαλο, πολλά τα κοκαλά μας, οι μύες μας, μπορεί να έχουμε γαστρεντερικό. Όσον αφορά τους ιούς, χανταϊούς που είναι στη Λατινική Αμερική, συνήθως προκαλούν πνευμονική νόσο και σε κάποια στιγμή έχει αναπνευστική δυσχέρεια, δεν μπορεί να αναπνεύσει και δεν χρειάζεται και να διασωληνωθεί. Στην Ευρώπη γενικότερα προκαλούν ένα άλλο είδος, ένα άλλο κλινικό.

0: μελανοσωματικό σύνδρομο, το οποίο χαρακτηρίζεται από αιμορραγικές εκδηλώσεις, δηλαδή κάνουμε μελανιές, έχουμε αιματουρία και επίσης προσβάλλονται και τα νεφρά. Τώρα η μορφή που είναι στη Λατινική Αμερική που έκανε τα κρούσματα στο πλοίο έχει μεγάλη θνητότητα, είναι πάνω από 30% έως και 40-50%. Αντίθετα, η μορφή που είναι στην Ελλάδα με τις αιμορραγικές εκδηλώσεις και τις νεφρικές βλάβες, η θνητότητα είναι γύρω στο 10%.
1: Σε περίπτωση ύποπτων συμπτωμάτων, οι γιατροί τονίζουν την ανάγκη άμεσης ιατρικής εκτίμησης.
2: Η ευαισθητοποίηση του κόσμου είναι σημαντική ώστε να ενημερωθούν για ένα σπάνιο ιό, και επειδή έχουμε νοπές τις εμπειρίες από την πρόσφατη πανδημία, γι' αυτό υπάρχει και μεγαλύτερη προσοχή.
0: Να αποφεύγουμε την έκθεση σε τροκτικά και σε περιττώματα τροκτικών, αλλά και χώρους στους οποίους διαμπηρούν τροκτικά.
1: Οι επιστήμονες παρακολουθούν στενά την εξέλιξη των κρουσμάτων.
3: Προσοχή, ο κύριος Σύψας, 1:30 με τον Βασίλη Χιώτη και τον Παπαδόπουλο, ο καθηγητής, ενημερώνει για τα πάντα βεβαίως ότι ακριβώς συμβαίνει. Τώρα, δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση ασκήθηκε στον 54χρονο από την Κρήτη, που κατηγορείται για τη δολοφονία του 21 ετών συντοπίτη του, τον οποίο θεωρούσε και ο συμπέτειο για το χαμό του γιού του ισοτροχείου δυστύχημα πριν από 3 χρόνια. Δίωξη για συνέργεια ασκήθηκε η σύζυγο του 54χρονου και οι δύο συζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την Δευτέρα. Νίκος Μαλιαράκης σε όλο το ρεπορτάζ.
4: Φτάνει πια. Πόσοι ακόμα, πόσες μάνες μαυροφόρες, πόσα σπίτια κλειστά, πόσα παιδιά στο χώμα.
5: Σκότωσε το φίλο του γιού του. Ο γιος του ντρέπεται για πάρτι του.
6: Ήταν σίγουρο ότι κάτι γινόταν.
7: Ήταν άναυρο, σκοτώσαν το παιδί μας.
8: Έξι πυροβολισμοί στη μέση του δρόμου. Μια εμψυχρό δολοφονία που συγκλονίζει την Κρήτη. Και ένας πατέρας που θεωρεί ότι εκδικείται για το θάνατο του γιού του, στερώντας τη ζωή σε έναν ακόμη νέο.
7: Ήταν άναυρο, σκοτώσαν το παιδί μας.
9: Η αστυνομία φταίει που δεν τα μάζεψε.
7: Το σκοτώσαν.
8: Απόγευμα Τρίτη σε κεντρικό σημείο της Αμουδάρας Ηρακλείου. Το 21 ετών θύμα κινείται στην οδό Ανδρέα Παπανδρέου. Ξαφνικά, το δρόμο του κλείνει. Ο 54χρονος που κινείται με κατεύθυνση προς το Ηράκλειο πέφτει πάνω του και συγκρούονται με τοπικά. Ο νεαρός κατεβαίνει από το κόκκινο αυτοκίνητό του και αρχίζει να τρέχει με κατεύθυνση ένα κοντινό ξενοδοχείο για να ξεφύγει. Η προσπάθειά του είναι μάταιη. Ο 54χρονος τον πυροβολεί 6 φορές με περίστροφο. Κάμερα ασφαλείας καταγράφει τον ήχο των πυροβολισμών.
10: Με το που ακούσαμε τους πυροβολισμούς και τα αυτοκίνητα και φρεναρίσματα και αστυνομία και όλα αυτά, κατεβήκαμε να δούμε τι γίνεται. Είδαμε ένα παιδί κάτω σκοτωμένο, μια κοπέλα από την Τούι να προσπαθεί να τον επαναφέρει. 20 χρονών παιδί.
8: Μυθισμένος για χρόνια στον πόνο και την οργή, για το τροχαίο που πριν από 2,5 χρόνια στέρισε τη ζωή του γιού του, ο 54χρονος δεν διστάζει λεπτό.
11: Ο 20χρονος κινούνταν με το αυτοκίνητό του όταν του έκλεισε το δρόμο ο δράστης. Εκείνος, όταν τον είδε, άρχισε να τρέχει με σκοπό να μπει σε ένα ξενοδοχείο. Δεν πρόλαβε όμως, καθώς ο δράστης άρχισε να τον πυροβολεί.
12: Το τράκαρε το παιδί, κατέβηκε να δει και μόλις αντιλήφθηκε ποιοι ήταν. Πήγε να κρυφτεί να μπει σε ξενοδοχείο, τον πυροβόλησε.
8: Χρειάστηκε κάτι περισσότερο από ένα λεπτό για να ολοκληρώσει την αποτρόπαια πράξη του. Βίντεο από κάμερα ασφαλείας κοντά στο σημείο της εμψυχρό εκτέλεσης καταγράφει αρχικά το αυτοκίνητο του θύματος να περνά από το σημείο στις 6:42 το απόγευμα. Λίγο μετά τις 6:43 πρώτα λεπτά, ο δράστης είχε εγκαταλείψει το σημείο και κινείται προς την αντίθετη κατεύθυνση.
13: Έκανα αυτό που έπρεπε. Τώρα ξαλάφρωσα. Θόλωσα όταν με ειρωνεύτηκε το θύμα. Έβγαλα το όπλο και τον πυροβόλησα. Εμένα η ζωή μου σταμάτησε στις 20 Οκτωβρίου του 2023, όταν έγινε το δυστύχημα με το παιδί μου.
8: Αυτά είναι τα πρώτα λόγια του 54χρονου αφού παραδίνεται στο αστυνομικό τμήμα Μαλεβιζίου. Νωρίτερα κάνει μια στάση στο σπίτι για να αφήσει τη σύζυγό του. Οι αστυνομικοί συλλαμβάνουν τελικά και την ίδια για συνέργεια, καθώς βρισκόταν μαζί του στο αυτοκίνητο τη στιγμή της δολοφονίας.
14: Δεν πρόλαβα να συγκρατήσω τον σύζυγό μου. Μόλις είδε τον 20χρονο τον εμβόλησε. Κατέβηκε και άρχισε να τον πυροβολεί. Εγώ φώναζα μη Κώστα.
8: Το θύμα μεταφέρεται στο νοσοκομείο χωρίς τις αισθήσεις του. Στο σημείο φτάνουν φίλοι και συγγενείς. Ακολουθούν σκηνές αρχαίας τραγωδίας.
15: Είχε ντουκά με 2-3 απόπειρες του κοπελιού. Με κουκούλα στο σπίτι απόξω, με μπαλωθιές και εξέφυγενε. Παλιά, 2-3 φορές. Ήπρεπε να τον έχουνε παιδί μου πιασμένα, να τον έχουνε μέσα βάλει και να προωθήσουνε το παιδί μας να φύγει, να πάει στο εξωτερικό να ζήσει, να μην το σκοτώσουνε, διότι αυτό δεν έφταιγε το κοπέλι.
8: που συγνώριζαν τον 54χρονο πατέρα. Μιλούν για έναν άνθρωπο που μετά τον θάνατο του γιού του ήταν χαμένος και σκεφτόταν διαρκώς την αυτοδικία. Η ψυχολογία της οικογένειας αποτυπώνεται στα φορτισμένα λόγια της συζύγου του σε συγκέντρωση στη μνήμη του παιδιού τους.
16: Και όλα αυτά για μια στιγμή μαγιάς κάποιου. Ποιος θα μου γυρίσει τη στιγμή πίσω. Ποιος θα φέρει το Γιώργο σε αυτά τα παιδιά να συνεχίσουν τα όνειρά τους.
8: Αυτή δεν ήταν η πρώτη επίθεση του 54χρονου στο θύμα. Συνολικά είχαν σημειωθεί 4 περιστατικά απειλών. Στο πρώτο μάλιστα από αυτά, ο δράστης επιτέθηκε στο νεαρό με ξύλο κάτω από το σπίτι του. Όταν αυτός αντέδρασε, φαίνεται ότι άρχισε να πυροβολεί και τότε προς τη μεριά του.
17: Τότε του αφαιρέθηκε από το τοπικό αστυνομικό τμήμα και η άδεια, ενώ με μια άδεια πληροφορίας που κατήχε για κυνηγητικό οπλισμό, αφαιρέθηκε φυσικά και ο οπλισμός και μάλιστα προέκυψε και κάποια δικαστική απόφαση ώστε να μην πλησιάζει το θύμα δράστης.
18: Το παιδί αυτό βίωνε εδώ και 2,5 χρόνια περίπου έναν εφιάλτη. Με συνεχείς παρακολουθήσεις, απειλές, έχουν υποβληθεί μηνύσεις 2. Συστάσεις αρκετές.
8: Ο 54χρονος υποστηρίζει ότι ένας από τους βασικούς λόγους που του όπλησαν το χέρι ήταν η καθυστέρηση στην εκδίκαση της υπόθεσης.
4: Φτάνει πια. Πόσοι ακόμα, πόσες μάνες μαυροφόρες, πόσα σπίτια κλειστά, πόσα παιδιά στο χώμα.
16: Δεν παίρνεις τη ζωή κάποιου και την πετάς. Σε αυτόν εδώ τον άνθρωπο, να ξαναπούσει πατέρα, να ξαναπεί γέ μου, να ξαναπεί παιδί μου.
19: Είναι σύνθετο το φαινόμενο, είναι μια κλασική μορφή, θα έλεγα εγώ, χρονίζουσας συνθήκης βρασμού ψυχικής ορμής. Δεν κατόρθωσε ποτέ ο Κώστας, ποτέ, να ξεπεράσει τον αδόκητο το θάνατο του παιδιού του.
8: Το οικογενειακό και φιλικό περιβάλλον του νεαρού θύματος τον προέτρεπε να φύγει από το νησί. Κανείς όμως δεν μπόρεσε τελικά να αποτρέψει το φωνικό.
3: Τη Δευτέρα θα απολογηθούν και οι δύο, το ζευγάρι το οποίο έκανε αυτή την πράξη που έκανε. Τώρα ερχόμαστε στην εδώ πολιτική επικαιρότητα, διότι το Μπραντεφέρ κυβέρνησης αντιπολίτευσης για τον χρόνο των εκλογών συνεχίζεται. Από το Μέγαρο Μαξίμου τώρα επιμένουν πως δεν υπάρχει άλλος σχεδιασμός πέρα από την εξάντληση της ετραετίας με το ΠΑΣΟΚ και τα άλλα κόμματα της μειοψηφίας να ζητούν να στηθούν πρόωρες κάλπες. Πινελόπη Γκάλι στο ρεπορτάζ.
20: Άρωμα εκλογών αποκτά η πολιτική αντιπαράθεση μετά τα επαναλαμβανόμενα αιτήματα της αντιπολίτευσης για πρόωρες κάλπες, αλλά και το φρένο που βάζει η κυβέρνηση στα σενάρια, παραπέμποντας τη λήξη της τετραετίας.
21: Εγώ εκλογές θα γίνουν το 2027. Κάπου προς την άνοιξη του 2027. Τι θέλουν, να πάμε στις εκλογές και μέχρι τις εκλογές με μια βουλή που να έχει μετατραπεί σε μια ατελείωτη διαδικασία εκσταστικών και προανακριτικών.
22: Υπάρχει και αξιακή η μάχη των επόμενων εκλογών. Απ' τη μία θα έχουμε ένα τυχοδιοκτικό σύστημα το οποίο είναι ικανό για τα πάντα και αδίστακτο. Και από την άλλη θα είμαστε εμείς. Αυτόν τον αγώνα θα δώσουμε πάρα πολύ συγκροτημένα.
23: Ούτε θα πάμε σε εκλογές επειδή έχει θυμώσει ο κύριος Ανδρουλάκης. Ούτε θα πάμε σε εκλογές επειδή τώρα κάποιοι είναι αγχωμένοι. Έχουμε μπει, η αλήθεια είναι, αντικειμενικά, στον τελευταίο χρόνο.
24: Πρέπει να έχουμε, οπωσδήποτε.
25: Πρέπει.
24: Για να βγει η χώρα από το τέλμα. Και να γυρίσει η χώρα σελίδα.
8: Σήμερα ο λαός έχει ανάγκη να απαλλαγεί και από την κυβέρνηση του Μητσοτάκη και συνολικά από την κυρίαρχη αντιλαϊκή πολιτική και φυσικά από όλους τους επίδοξους διαχειριστές της.
20: Άγνωστος χ στα εκλογικά σενάρια παραμένει ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος συναντά μοιρασμένες αντιδράσεις στο χώρο της κεντροαριστεράς.
26: Αντικειμενικά δεν μπορεί παρά να είναι ένας εκ των πρωταγωνιστών. Διότι είναι πρώην πρωθυπουργός, πρώτον, και δεύτερον, διότι ο ίδιος επιλέγει να επανέλθει ενεργά στο προσκήνιο.
27: Τι να μας πει τώρα ο Τσίπρας. Ο Τσίπρας διέλυσε τη χώρα, διέλυσε το κόμμα του, επιτέθηκε σε όποιον είχε χρησιμοποιήσει, τους πέταξε πραγματικά σαν χρησιμοποιημένα υλικά και τώρα παριστάνει τον άμωμο.
20: Η αντιπαράθεση τροφοδοτείται και από την απόρριψη της κυβέρνησης να συσταθεί προανακριτική επιτροπή για τους εμπλεκόμενους υπουργούς για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά και για την εξεταστική για τις παρακολουθήσεις.
21: Για την εξεταστική. Θα απαντήσουμε συντόμως.
24: Συντόμως.
21: Λοιπόν. Αλλά να πω κάτι. Πρώτον, έχει γίνει ήδη μια εξεταστική. Και δεύτερον, για την υπόθεση αυτή έχει πάρει μια σειρά από αποφάσεις η δικαιοσύνη, τις οποίες καλό είναι για τη δημοκρατία μας, ειδικά η αξιωματική αντιπολίτευση που έχει παρελθόν θεσμικής συνέπειας, να μάθει να τη σέβεται.
28: Δεν θα κουραστούμε να επαναλαμβάνουμε πόσο νομικά εσφαλμένη και θεσμικά επικίνδυνη υπήρξε η διάταξη του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για τη μη ανάσυρση της δικογραφίας των υποκλοπών από το αρχείο.
21: Φοβάστε και το αποφεύγετε γι' αυτό ως ο διάβολος στο λιβάνι.
20: Έτοιμα για εξεταστική επιτροπή έχει καταθέσει το ΠΑΣΟΚ.
3: Και κλείνουμε τα ρεπορτάζ με τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την Βουλή, διότι το θερμόμετρο ανέβηκε χθες όταν η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου υποστήριξε πως ο Νότης Μηταράκης δεν θα έπρεπε να προεδρεύει στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, καθώς έχει αρθεί η ασυλία του για την υπόθεση του ΠΚΠ. Πρώην κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας ζήτησε την αποβολή της Προέδρου της Ελευθερίας από τη συνεδρίαση. Ρεπορτάζ από τη Δέσποινα Βλεπάκη.
0: Κύριε Πρόεδρε.
1: Τα αίματα άναψαν κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής ανάμεσα στη Ζωή Κωνσταντοπούλου και τον Νότι Μηταράκη. Όταν η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας υποστήριξε ότι ο Νότης Μηταράκης δεν θα έπρεπε να είναι στη θέση του εισηγητή της κυβερνητικής πλειοψηφίας, καθώς έχει αρθεί η ασυλία του για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.
2: Άρα εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας είναι ο κ. Μηταράκης εδώ.
5: Μη διακόπτετε.
2: Επειδή ήρθε η ασυλία του, έφυγε από κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο. Όπως τώρα είναι εισηγητής στους θεσμούς και τη διαφάνεια. Εντάξει.
5: Κύριο, είναι απαράδεκτα και προσβλητική η παρέμβαση της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, της οποίας η ασυλία έχει επίσης αρθεί από τη Βουλή των Ελλήνων και δεν ξέρω αν έχει υποβάλει την παρέτησή της από πρόεδρος του κόμματό της, επειδή είναι αντιμέτωπη με την ποινική δικαιοσύνη.
2: Έχουμε το Μηταράκι τώρα υπόδικος που θα παραδώσει μαθήματα.
5: Είναι δυνατόν να λέτε τέτοια πράγματα? Ορίστε, κυρία Μηταράκη. Καταρχήν θέλω να ελπίζω ότι η κυρία Κωνσταντοπούλου έχει πάρει πτυχίο νομικής και γνωρίζει τον ορισμό του υπόδικου. Ο υπόδικος είναι σε αυτό που έχει ασκηθεί δίωξη. Σε κανένα από τους βουλευτές Νέας Δημοκρατίας δεν έχει ασκηθεί ποινική δίωξη.
2: Άρα είστε αθώοι λοιπόν, αθώοι.
5: Προφανώς είμαστε αθώοι και να μάθετε να μιλάτε σωστά.
1: Η άγρια κόντρα συνεχίστηκε με τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας να ζητά την αποβολή της Προέδρου της Πλεύσης από την Επιτροπή.
2: Με άλλους 12!
5: Όχι άλλη διακοπή!
2: 13 βουλευτές
5: υπόδειοι! Κύριε Πρόεδρε, παρακαλούμε να αποβάλλετε την κυρία Κωνσταντοπούλου, αδυνατή να κατανοήσει τις αρχές κοινοβουλευτικής δημοκρατίας. Έχει πρόβλημα με τη δημοκρατία, κύριε Κωνσταντοπούλου.
6: Συνεχίστε, κύριε Μηταράκη, επί του.
2: Και είστε εσείς οι δημοκράτες με χρυσά κουτάλια να τρώτε τα λεφτά του Κοσμάκη.
3: Αυτά λοιπόν από εμάς. Αλεχάντρο, καλημέρα. Σπύρο από το Βοτανικό, Στέφανος από το Γέρακα, Σοφία από το Χαλάνδρε, Φροντίδη από τα Βρελίσια, Βούλα από το Παγκράτη. Πολλές καλημέρες εδώ, στη λήξη της πρωινής μας εκπομπής. Θα ακολουθήσει ο Γιώργος Ψάλτης, αφού όμως ακούσουμε την Αθηνά Μαράκη στο Δελτίο Ειδήσεων. Εμείς θα τα ξαναπούμε και σε 7 στο αναλυτικό μαγκαζίνο του Sky, στις 7 κάθε πρωί και φυσικά όπως πάντα αύριο το πρωί στις 5. Κλείνουμε με 2 ειδήσεις. Με βροχελάκι θα γίνεται από τη Δευτέρα 18 του μηνός ηλεκτρονική επιτήρηση των υποδίκων, καταδίκων και κρατουμένων σε άδεια σε όλη την ελληνική επικράτεια, κάτι το οποίο βεβαίως πρέπει να υποθεί και να το σημειώσουμε. Την ίδια ώρα, δίτες σε ένα άλλο περιστατικό το οποίο είχαμε, δίτες του λιμενικού είναι προγραμματισμένο να καταδεθούν σήμερα το πρωί στο ναυάγιο του φορτηγού πλοίου υπό τη σημαία Βανουάτου που βυθίστηκε τα ξημερώματα χθες στην Άνδρο. Λιμενικό αλλά και ΕΥΠ εξετάζουν το ενδεχόμενο ότι στους 3.000 τόν σόδας από την Αλβανία που φέρεται να μετέφερε το πλοίο με δηλωμένο προορισμό την Ουκρανία να υπήρχαν κρυμμένα όπλα ή ναρκωτικά. Τέλος, σε ποινή κάθριξη 6 χρόνων με αναστολή καταδικάστηκε από το μονομελές εφετείο κακουργημάτων των Βορείου Αιγαίου άνδρας, κάτοικος του χωριού Ήπιος της Λέσβου, ο οποίος πριν από 5 χρόνια, το Μάιο δηλαδή του 2021, πυροβόλησε και τραυμάτισε σοβαρά αδέσποτο γατάκι, επειδή, όπως ανέφερε ο δράστης, το μικρό ζώο έσκιζε σακούλες απορριμμάτων. Έξι ακριβώς, να σας αφήνουμε η Αθηνά στο μικρόφωνο, εμείς στις 7 και αύριο στις 5. Να είστε καλά. Καλημέρα. Γεια χαρά.
7: Η ώρα είναι 6.

0: 101,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 6 με την Αθήνα Μαράκη. Ο πόλεμος με το Ιράν θα τελειώσει γρήγορα, δήλωσε χθες βράδυ ο Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας σε υποστηρικτές του κομματός του. Όπως ανέφερε, ό,τι συμβαίνει γίνεται για ένα πολύ σημαντικό λόγο. Δεν μπορούμε να τους επιτρέψουμε να έχουν πυρηνικά όπλα. Νωρίτερα χθες βράδυ είχε διδώσει διορία μίας εβδομάδας στην Τεχεράνη για να αποδεχθεί συμφωνία με την Ουάσιγκτον για τον τερματισμό του πολέμου. Μιλώντας στο δίκτυο Fox News, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε παράλληλα αισιόδοξος ότι ένα πλαίσιο συμφωνίας με το Ιράν είναι εφικτό να επιτευχθεί ακόμα και μέσα στην επόμενη εβδομάδα. Σε άλλες δηλώσεις του, χθες, στο αμερικανικό δημόσιο δίκτυο PBS, ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε πιθανή μια συμφωνία με το Ιράν πριν από το ταξίδι του στην Κίνα. Επανέλαβε ότι στο πλαίσιο αυτής της συμφωνίας το Ιράν θα πρέπει να επιτρέψει το υψηλά εμπλουτισμένο ουρανιό του να μεταφερθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες. Παράλληλα, θα πρέπει να συμφωνήσει να μην χρησιμοποιήσει τις υπόγειες πυρηνικές του εγκαταστάσεις. Πρόσθεσε επίσης ότι οι επαφές μπορούν να γίνουν στις Ηνωμένες Πολιτείες και πως η τελική συνάντηση θα πραγματοποιηθεί κάπου για την υπογραφή συμφωνίας. Σημαντική κλιμάκωση των επιθέσεων καταγράφεται τις τελευταίες ώρες ανάμεσα σε Ισραήλ και Λίβανο. Ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι αναχέτησε ύποπτο ένα αέριο στόχο που εκτοξεύτηκε από το Λίβανο με κατεύθυνση το βόρειο τμήμα του Ισραήλ. Την ίδια ώρα εντείνει τις επιθέσεις του στο νότιο τμήμα του Λιβάνου, προκαλώντας σημαντικές απώλειες σε περιοχές που δεν είχαν πληγεί από Ισραηλινές επιθέσεις για μεγάλο χρονικό διάστημα. Τουλάχιστον 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες στο νότιο και τον ανατολικό Λίβανο. Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Νετανιάχου, ανακοίνωσε χθες την εξουδετέρωση του διοικητή της δύναμης Ραντουάν της Χεζμπολάχ σε Ισραηλινή επιδρομή στα νότια προάστια της Βηρητού. 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν και τουλάχιστον 20 τραυματίστηκαν χθες βράδυ σε Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στην πόλη της Γάζας. Την είδηση μετέδωσε το Αλ Τζαζίρα, αναφέροντας ότι σύμφωνα με πηγές του, κατά τη διάρκεια της επίθεσης τραυματίστηκε σοβαρά ο γιος του ηγέτη της Χαμάς, Χαλίλ Αλ Χάγια. Ο Χαλίλ Αλ Χάγια επιβεβαίωσε στο Αλ Τζαζίρα τον τραυματισμό του γιού του και δήλωσε πως ούτε η δολοφονία των γιών μας, ούτε ο μαρτυρικός θάνατος των ηγετών μας θα μας εκφοβήσουν. Απέπλευσε χθες βράδυ από το πράσινο ακροτήρι το κρουαζιερόπλοιο Χόντιους, το οποίο παρέμενε σε καραντίνα λόγω κρουσμάτων Χανταϊού που εντοπίστηκαν μεταξύ των επιβατών. Το πλοίο αναμένεται να φτάσει σε 3 ημέρες στο λιμάνι Γραναδίγια της Τενερίφης παρά τις αντιρρήσεις της τοπικής κυβέρνησης. Χθες απομακρύνθηκαν από το κρουαζιερόπλοιο τα 3 τελευταία κρούσματα που παρέμεναν σε απομόνωση. Σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας του Buenos Aires, το ζευγάρι από την Ολλανδία, το οποίο πέθανε εξαιτίας του Χανταϊού, είχε ταξιδέψει για αρκετούς μήνες στην Αργεντινή, τη Χιλή και την Ουρουγουάη, προτού επιβιβαστεί στο κρουαζιερόπλοιο. Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία καταγραφής των κινήσεων των Ολλανδών επιβατών. Ωστόσο, όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση του Υπουργείου, δεν έχει επιβεβαιωθεί ότι μολύνθηκαν στην Αργεντινή. Σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times, η υποιατρική παρακολούθηση για πιθανές μολύνσεις από το Χανταϊό βρίσκονται άτομα σε τουλάχιστον 3 πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών. Όπως αναφέρεται, κανένα από τα άτομα που βρίσκονται υπό παρακολούθηση δεν έχει εμφανίσει μέχρι στιγμή σημάδια ασθένειας. Εν τω μεταξύ, ανησυχία έχει προκαλέσει ο εντοπισμός κρούσματος Χανταϊού σε άτομα που δεν βρισκόταν στο κρουαζιερόπλοιο που ξέσπασε ο ιός. Σύμφωνα με τις γαλλικές αρχές, πρόκειται για Γάλλο υπήκο, ο οποίος ταξίδεψε στο ίδιο αεροπλάνο με επιβάτη του πλοίου που βρέθηκε θετικός στον ιό. Τον επόμενο μήνα η Ελλάδα θα προχωρήσει σε πρόωρη αποπληρωμή χρέους ύψους 6,9 δισεκατομμυρίων ευρώ έναντι των πρώτων δανείων διάσωσης που είχε λάβει από ευρωπαϊκές χώρες, δήλωσε στο Reuters ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Ο Υπουργός ανέφερε ότι το δημόσιο χρέος αναμένεται να μειωθεί περαιτέρω κοντά στο 130 του ΑΕΠ το 2027. Δίτες του λιμενικού είναι προγραμματισμένο να καταδυθούν σήμερα στο σημείο του ναυαγίου του φορτηγού πλοίου υποσημαία Βανουάτου που βυθίστηκε χθες τα ξημερώματα στην Άνδρο. Λιμενικό και ΕΥΠ εξετάζουν το ενδεχόμενο στους 3.000 τόνους σόδας από την Αλβανία που φέρεται να μετέφερε το πλοίο με δηλωμένο προορισμό την Ουκρανία να υπήρχαν κρυμμένα όπλα ή ναρκωτικά. Στο πλαίσιο της προανάκρισης, ο κυβερνήτης του φορτηγού πλοίου φέρεται να ομολόγησε ότι αποκοιμήθηκε ένπλο, με συνέπεια το πλοίο να προσκρούσει στις ακτές της Άνδρου και τελικά να βυθιστεί. Ο 52χρονος πλοίαρχος και ο αξιωματικός γέφυρας συνελήφθησαν. Για τα play-off της EuroLeague, ο Παναθηναϊκός ιτήθηκε στο ΆΚΑ με σκορ 91-87 από τη Βαλένθια, που μείωσε σε 2-1 τη σειρά. Paris Saint-Germain Arsenal, το ζευγάρι του φετινού τελικού του Champions League. Η Παρί ήρθε ισόπαλη 1-1 με την Bayern Μονάχου και έχοντας νικήσει 5-4 στον προηγούμενο αγώνα στο Παρίσι, πήρε το δεύτερο εισιτήριο του τελικού. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Ανεμινότη 3 με 5 Μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 11 έως 24 με 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα πιθανότητα για τοπικές μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία έως 24 με 25 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας και αρκετή ηλιοφάνεια. Ωστόσο το μεσημέρι και το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια ορεινά, δεν αποκλείται να σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν νότι 3 με 5 μποφόρ και στο Ιόνιο βαθμία 6 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 25 με 26 βαθμούς και στα νησιά έως 24 με 25 βαθμούς. Την Παρασκευή στο Ιόνιο, τα Ηπειρωτικά και το Βόρειο Αιγαίο θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση του καιρού από αργά το βράδυ. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 4 με 6 και τοπικά στα πελάγια 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της. Τέλος, το Σαββατοκύριακο, γενικά αίθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα κεντρικά και βόρειο ορεινά. Η άνεμη μέχρι 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.

0: Πολύ πολύ καλημέρα σας, καλώς ήρθατε. Σήμερα το τραγούδι μπήκε, το συγκεκριμένο, που είχε να κάνει με τον Πειραιά, βέβαια, που βρίσκεται κοντά σε εμάς κλπ. Για τον Άγιο Νίλο, βέβαια, το εορτολόγιο μιλάει για Όσιο Νίλο, παρακαλώ πάρα πολύ, τον Μυροβλήτη, που καταγόταν από τον Άγιο Πέτρο της Κινουρίας, την Πελοπόννησο προφανώς, και έζησε ασκητικά στον Άθωνα τον 17ο αιώνα. Εκεί πήγε σε μοναστήρι προφανώς και μαζί με έναν θείο του, λέει, τον ιερομόναχο Μακάριο. Λοιπόν, σήμερα βρίσκεται, εορτάζεται, λέει, η έβρεση και ανακομιδή των λειψάνων του που έγινε το 1815, ενώ η κύρια μνήμη της κοιμήσεώς του 12 Νοεμβρίου, παρακαλώ πάρα πολύ. Μάλιστα, επίσης βλέπω στο αγιολόγιο εορτολόγιο, αφού ξεκινάμε με αυτό το δυναμικό τρόπο, του εν ουρανό φανέντος σημείου του τιμίου σταυρού διαβάζω, Ακακίου. Για σκέψου να βγάλεις το παιδί σου Ακάκιο. Ακάκιε τα μακαρόνια, μην ξεχάσεις κλπ, το ξέρετε. Είδατε όμως τι δουλειά κάνουν τη διαφημίσα, μα οι καλές. Πόλεις που πούμε το, λέω, το θέμα, το όνομα Ακάκιος, αμέσως το μυαλό μας πάει στα ζυμαρικά. Βέβαια. Όλα στο φαγητό, όλα στην κοιλιά. Βέβαια. Λοιπόν, Μαξίμου βλέπω, Νίλου Οσίου και Παχωμίου του Ρώσου το Οσιομάρτυρα. Πέμπτη σήμερα λοιπόν, ο μήνας έχει 7, ανατολή του Ηλίου 6 και 23 πρώτα λεπτά. Τι ωραίο πράγμα αυτό να ξημερώνει, παιδιά, από τις 6. Για μας που ξυπνάμε αχάραγα, μέσα τη μαύρη νύχτα, τι αχάραγα. Σήμερα το μεταξύ κατά τη μια μισή μας χτυπήσαν τον κουδούνι, δεν ξέρω ποιος ήταν. Ξύπιος ήμουνα να ξέρετε, αλλά λέω, άσε μη σηκώνεσαι, ψάλτη, κάτσε κάτω. Μη σηκωθείς, δεν χρειάζεται. Λοιπόν, Δύση Ηλίου στις 8 και 21 σήμερα, παρακαλώ πάρα πολύ. Ωραία, μεγαλώνει, συνεχίζει και μεγαλώνει η μέρα και την απολαμβάνουμε και θα μεγαλώνει μέχρι 20, 21, 22, 23 Ιουνίου που θα ξεκινάει το δρομολόγιο του ήλιου, εννοώ, στις 6 και 2, 6 και 3 και θα δει στις 9 παρα 6, παρα 5, παρα 4, κάπου εκεί. Και μετά τούμπα. Καλώς ήρθατε στην πρωινή παρέα του Sky 100,3 και πάλι σήμερα έχουμε πράγματα και θάματα να κουβεντιάσουμε, μικρά και μεγάλα, σοβαρά και μη σοβαρά. Αυτά τα οποία αποτελούν, που λέμε, την καθημερινότητά μας, η οποία πολλές φορές είναι και αρκετά ιδιόρυθμη, θα έλεγε κανείς, κυρίως με αφορμή αυτά που συμβαίνουν σε παγκόσμιο επίπεδο. Χθες χρειάστηκε μόνο μια κουβέντα να υποθεί από το Άξιος, λέει, για μια σελίδα συμφωνίας που μπορεί να υπογραφούν μεταξύ των δύο πλευρών. Κάπου είπε ο Αμερικανός πρόεδρος, δεν έχει σημασία πού, θα μου πεις και αυτό, σωστό είναι. Το θέμα είναι να πέσουν οι υπογραφές και οι δεσμεύσεις. Λοιπόν, για να πέσουν τα πετρέλαια, να πέσει το Brent και κάτω από τα 100 δολάρια. Χθες ξεκινήσαμε τέτοια ώρα και λέγαμε 108, παρακαλώ πάρα πολύ. Σήμερα βλέπω 102. Ψιλοτσιμπήσανε σε σχέση με τη νύχτα που τα έκλεισα. Αυτό είναι το Brent. Το αμερικανικό, το ελαφρύ, είναι στα 95 και 7, παρακαλώ πάρα πολύ. Και το φυσικό αέριο έκλεισε χθες στα 44,5 ευρώ η μεγαβατόρα. Τώρα, διαβάζω διάφορα δημοσιεύματα τώρα, μέσα και λέμε για τα καύσιμα, και επειδή έχουμε και το φίλο μας το Γιώργη εκεί από τη Νέα Υόρκη για τα καύσιμα που μας στέλνει κάθε μέρα τα στοιχεία. Είναι, λέει, ένα μεγάλο θέμα για τους Αμερικανούς η τιμή των καυσίμων. Δεν είναι επεξεγγέλαση η ιστορία. Θα μου πεις γιατί ψάλτη μόνο στους Αμερικανούς είναι. Όχι προφανώς, αλλά θέλω να πω ότι επειδή οι Αμερικανοί έχουν και μεγάλα αυτοκίνητα, εννοώ μεγάλους κινητήρες, τα οποία είναι και ενεργοβόρο, όπως πολύ καλά καταλαβαίνετε, έχουν και μεγάλες αποστάσεις να διανύσουν. Όσοι έχετε πάει στην Αμερική, θα το έχετε διαπιστώσει. Σας το έχω πει, έχει πολύ μεγάλη πλάκα η ιστορία αυτή. Την πρώτη φορά που πήγα στην Αμερική, είμαι καλεσμένος με έναν καλό μου φίλο, τον Δημήτρη. Ήταν εκεί στην Καλιφόρνια. Μου λέει, θα πάμε για καφέ. Λέω, θα πάμε για καφέ. Μάλιστα, ο άνθρωπος είχε δύο αυτοκίνητα. Μου λέει, πάρ' το ένα το δικό μου, βάλ' την οικογένεια μέσα και με ακολουθείς. Μου λέει, πρόσεχε και λοιπά. Τα stop, τα φανάρια εκεί έχουν μια τρέλα. Τέλος πάντων, οκ, εντάξει, έγινε. Λοιπόν, λέω, θα πάμε για καφέ. Πόση ώρα πάμε για καφέ, κάνουμε 20 λεπτά, κάνουμε 25 λεπτά. Στην παραλία ήμασταν. Ρε, πηγαίναμε και πηγαίναμε. Πέρασε μία ώρα, πέρασε μία μισή ώρα, πέρασαν δύο ώρες. Κάποια στιγμή του λέω, ρε, εσύ Δημήτρη, πού πάμε? Εδώ, μου λέει, δίπλα. Τι δίπλα, ρε μεγάλε, του λέω, δύο ώρες έχουμε φτάσει στη Λαμία. Να πάμε για καφέ? Καφέ, μου λέει, εδώ δίπλα είναι, εδώ έτσι είναι η Αμερική, μου λέει. Άρα καταλαβαίνετε ότι εκεί δεν μετράνε και πολύ πολύ τις αποστάσεις με τον τρόπο που τις μετράμε εμείς. Βλέπω λοιπόν σε ρεπορτάζ ότι η τιμή της βενζίνης στις Ηνωμένες Πολιτείες, η μέση τιμή, λέει, στο γαλόνι είναι 4,52 δολάρια. και η πορεία λέει είναι ανησυχητική. Πλησιάζει λέει και το Σαββατοκύριακο της ημέρας μνήμης, στο το οποίο Σαββατοκύριακο παραδοσιακά σηματοδοτεί λέει την έναρξη του καλοκαιριού, με τους Αμερικανούς να προετοιμάζονται λέει για αποδράσεις. Και όπως καταλαβαίνετε, οι αυξημένες τιμές των καυσίμων αποτελούν και πολιτικό κίνδυνο για τον Πρόεδρο εν ώψη και των ενδιάμεσων εκλογών, των εκλογών βαρόμετρο του Νοεμβρίου. Διότι και εκεί υπάρχει μουρμούρα. Μην νομίζετε ότι δεν υπάρχει μουρμούρα μόνο σε εμάς που το έχουμε εμείς το σόι και το χούι. Βέβαια. Οι τιμές βενζίνης λέει ξεπέρασαν τα 4 δολάρια τέλη Μαρτίου, ένα επίπεδο που είχε καταγραφεί την τελευταία φορά λέει τον Αύγουστο του 2022 στον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας, μετά την εισβολή που κάνανε οι Ρώσοι. Η υψηλότερη μέση τιμή λέει της χώρας καταγράφηκε στην Καλιφόρνια, 6,14 δολάρια το γαλόνι. Σε καλό δρόμο είμαστε. Εν τω μεταξύ τα στενά του Ορμούς και τα αυτά και τα πώς το λένε, τα πλοία τα οποία είναι μπλοκαρισμένα και πρέπει να μετακινηθούν και λοιπά, υπάρχουν δημοσιεύματα σήμερα που αναφέρουν ούτε λίγο ούτε πολύ ότι η Σαουδική Αραβία λέει, αυτό προσέξτε, είναι δημοσίευμα, είναι μάλλον ρεπορτάζ του NBC, αρνήθηκε λέει η Σαουδική Αραβία, το Ριάντ, στις Ηνωμένες Πολιτείες πρόσβαση στις βάσεις και στον εναέριο χώρο της για την ειρήνη, το σχέδιο ειρήνης. Και ουσιαστικά λέει έτσι ο Ντόναλντ Τραμπ υπαναχώρησε λέει πολύ γρήγορα και έριξε τον μπαλάκι ότι κοίταξε να δεις, έχουμε πολύ καλές διαβουλεύσεις με τους Ιρανούς και τα πράγματα, προσέξτε, υπαναχώρηση και όχι υποχώρηση, άλλο το ένα και άλλο το άλλο, γιατί εμείς έχουμε και πλούσια γλώσσα, υπαναχώρηση. Λέει λοιπόν το NBC, το οποίο επικαλείται λέει Αμερικανούς αξιωματούχους, δύο διαφορετικές πηγές που δεν τις ονοματίζει, ότι ο Δονάλτιος ευνηδίασε λέει τους συμμάχους των χωρών του κόλπου ανακοινώνοντας το συγκεκριμένο σχέδιο ειρήνης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το απόγευμα της Κυριακής και δεν είχε υπάρξει λέει συντονισμός. Και μάλιστα αυτό προκάλεσε λέει και την αντίδραση της Σαουδικής Αραβίας, του Ριάντ. Το Βασίλειο αμέσως λέει ενημέρωσε την Ουάσινγκτον ότι δεν θα δώσει το πράσινο φως στον Αμερικανικό στρατό να απογειώνει αεροσκάφη από τη βάση Πριν Σουλτάν νοτιοανατολικά του Ριάντ, ούτε να διέρχονται λέει μέσω του Σαουδαραβικού εναέριου χώρου για να υποστηρίξουν την επιχείρηση. Θυμίζω ότι αυτή η επιχείρηση ναι μεν είχε πλοία, αλλά κυρίως είχε αεροπορική επιμέλεια πάνω από τα πλοία τα οποία ήθελαν. Εν τω μεταξύ, από αυτή την επιχείρηση, δύο πλοία βγήκαν λέει μόνο από τον κόλπο. Δύο. Και μετά τέλος. Υπήρξε λέει και απευθείας τηλεφωνική επικοινωνία του Δονάλτιου με τον Σαλμάν, που δεν έλυσε το ζήτημα, παρά λέει τα όσα είπε από την πλευρά της Αμερικής ο πρόεδρος. Αναγκάστηκε λέει να παγώσει το project, γιατί έπρεπε με κάποιον τρόπο να αποκατασταθεί και όλη αυτή η ιστορία. Τρίτη έτσι, προχθές ουσιαστικά πάγωσε η διαδικασία αυτή. Η διπλωματία βεβαίως τρέχει και μακάρι, η αλήθεια είναι, γιατί χθες υπήρξε μια πραγματικά πολύ μεγάλη ανάσα με αφορμή την είδηση ότι υπάρχουν 14 όροι, για τους όρους τους οποίους βέβαια πρέπει να σας πω ότι η Τεχεράνη άλλα λέει και άλλα λέει από τη δική του πλευρά Ηνωμένες Πολιτείες, από τη δική τους πλευρά Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό είναι το ζήτημα και πώς, αν και εφόσον και με ποιες διαδικασίες θα πάμε σε ένα κλείσιμο αυτού του μετόπου. Βέβαια το έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι εύκολα μπαίνεις σε ένα πόλεμο, δύσκολα βγαίνεις από τον πόλεμο αυτό, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Το φωτεινό παράδειγμα είναι η ιστορία του μετόπου Ουκρανίας-Μόσχας, Ρωσίας. Εν τω μεταξύ, επειδή λέω και για τα χρηματιστήρια που παίζουν το δικό τους ρόλο, τώρα η Ανατολή που είναι ανοιχτή καλπάζει, πρέπει να σας πω. Δηλαδή η Ιαπωνία ενισχύεται κατά 5,6%, το Hong Kong πάνω 1,5%, η Αυστραλία πάνω 0,83% και Σανγκάι εντάξει είναι ωριακά πάνω 0,24% και ο χρυσός ενισχύεται και είναι στα 4.716-17 βλέπω τώρα δολάρια η ουγγιά. Μάλιστα. Και η Αθήνα χθες λέει κάλπασε. Μπα, τι γίνεται, μια πολλούς καλπασμούς βλέπω. Εν τω μεταξύ, τι ιστορία και αυτή με το πλοίο το οποίο βυθίστηκε χθες έξω από την Άνδρο. Πόσο λογικό σας φαίνεται ότι κοιμήθηκε, λέει, αυτός ο οποίος ήταν στο πιδάλιο. Το θεωρείτε φυσικό, δηλαδή, ξέρω εγώ, θα πεις ανθρώπινα λάθη, ψάλτη. Δεν ξέρω, πάντως λέει ήταν στις μαύρες λίστες το φορτηγό πλοίο Κορσάζ, το οποίο βυθίστηκε τα ξημερώματα. Ενδεχομένως λέει να μην είχε μόνο μαγειρική σόδα μέσα. Τι να στείλανε άραγε οι Αλβανοί. Θα μου πεις, την Αλβανία μπήκε το εμπόρευμα. Την Αλβανία ήταν από αλλού. Θα μου πεις σενάρια επιστημονικής φαντασίας. Ψάχνουν, λέει, ναρκωτικά, ψάχνουν όπλα, πήγαινε στην Ουκρανία, λέει αυτό. Τι να την κάνουν τόση σόδα άραγε οι Ουκρανοί. Ε, δεν ξέρω τι να σας πω. Εν τω μεταξύ, να σας πω και τα άλλα, γιατί έχω κι άλλα να σας πω. Δύο-τρία πράγματα τα οποία μου κάναν πολύ μεγάλη εντύπωση και θέλω να τα κουβεντιάσουμε. Το ένα είναι μια δίκη που γίνεται, λέει, για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Δεν μπορώ, αυτό είναι εντυπωσιακό. Βέβαια, μας τα είχε πει εδώ ο άνθρωπος ο οποίος χθες πήγε ως μάρτυρα στην ιστορία. Έχει να κάνει, λέει, με τη γνωστή υπόθεση που διατηρούσαν, λέει, 58 κατηγορούμενοι. Από την Κρήτη χιλιάδες στρέμματα γης στην Καστοριά. Τώρα πρόσεξε, φίλε ακροατή, για να καταλάβεις την κομπίνα της κομπίνας. Ο κομπίνα κομπίνα. Λοιπόν, λέει λοιπόν ο μάρτυρας, ο οποίος τα έχει καταγγείλει 5-6 φορές, τα έχει πει και στο ραδιόφωνο σε εμάς. Πάω, λέει, το 20 σε επίσκεψή μου στον ΟΠΕΚΕΠΕ, ζητώ να δω, λέει, τι γίνεται στον ομό Καστοριά, στον ομό του, λέει ο μάρτυρας. Στην Καστοριά είχαν δηλώσει 64.000 στρέμματα ιδιόκτητους βοσκότοπους, 22.000 στρέμματα ελαιόδενδρα, αν και η ηλιά, λέει, δεν μπορεί να ζήσει εκεί, λέει, λόγω του παγετού, αλλά δεν έχει σημασία. Ό,τι δηλώσεις είσαι στην Ελλάδα, σωστό και αυτό. Και 17.000 αμυγδαλιές που επίσης, λέει, δεν δοκιμούν στην περιοχή. Καλά, κανένας αρμόδιος, με αφορμή τη συγκεκριμένη ιστορία, όχι, μην πάτε μακριά, μία, ρε παιδί μου, πιάσουμε μία. Μία από τις πολλές. Δεν είχε εντοπίσει τη λαμογιά. Ρωτάει, λέει, ο πρόεδρος το μάρτυρα, πιστεύετε, λέει, ότι όλοι αυτοί οι βοσκότοποι ήταν εικονικοί? Και απαντάει ο μάρτυρας, προφανώς ήταν εικονικοί. Και άκουσα, λέει, ότι έγινε και επιτόπιος έλεγχος και βγήκα από τα ρούχα μου. Πήγε, δηλαδή, άνθρωπος της υπηρεσίας, ο οποίος έλεγξε και βρήκε. Και τους βοσκότοπους, εντάξει. Και ήλιες και αμυγδαλιές. Καταπληκτικό. Είναι, λέει, στα χίλια μέτρα. Πώς το λέει το τραγούδι? Γίνεται η αγάπη όνια. Αυτό. Γίνεται η ελιά πάγος. Πάγο κολώνα. Είχε καταγγελθεί, λέει, αυτό σε διοικητή του ΟΠΕΚΕΠΕ. Εν τω μεταξύ, λέει, στην Καστοριά δεν υπάρχει ιδιόκτητος βοσκότοπος πάνω από 100 στρέμματα. Αλλά μοιράζει. Και για το ενίκιο είναι το θέμα, λέει, την πληρώνανε, δεν υπήρχε καμία τέτοια σχέση με τα λεφτά που φαίνεται ότι υπήρχαν μέσα. Με λίγα λόγια, είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο. Εν τω μεταξύ, χθες, να μην το ξεχάσω και αυτό, υπήρξε μια ομιλία, λέει, που έκανε ο Κώστας Καραμαλής, ο οποίος δεν πήγε στο Βενιζέλο, που έγινε εκεί, του δώσανε του. Ο Βενιζέλος, εντάξει, συνταξιούχος τώρα, ναι, okay. Λοιπόν, ο οποίος, λέει, είπε ενδιαφέροντα πράγματα. Ο πρώην πρωθυπουργός, τώρα ξαναλέω, έτσι. Τα τελευταία χρόνια, είπε, έχω την ομιλία του, όχι τίποτα άλλο, τόσο στην Ευρώπη, λέει, όσο και στη χώρα μας, ο αγροτικός κόσμος βιώνει μια εξαιρετικά δύσκολη, θα έλεγα ανυπόφορη πραγματικότητα. Λέει, λοιπόν, τα δικά του και πάμε στην ιστορία αυτών που γινόντουσαν εμέσως πλην σαφώς το υπογράμμισε ο Καραμαλής. Λοιπόν, λέει, καθυστερήσεις στην καταβολή αποζημιώσεων για τους αγρότες τώρα. Αδιαφανή ενίοτε σκανδαλώδη και πελατειακή αντίληψη διαχείρισης των κοινοτικών ενισχύσεων. Κοντόφθαλμες λογικές στην προτεραιοποίηση των αναγκών και συνεπώς μη παραγωγική κατανομή και χαμηλή αποδοτικότητα των ευρωπαϊκών πόρων. Μάλιστα. Αυτά για τους αγρότες. Στην Παλίνη τα είπε αυτά ο Καραμαλής. Ήταν, λέει, για την επετειακή εκδήλωση για τα 75 χρόνια της Κεντρικής Συνεταιριστικής Ένωσης Αμπελοϊνικών Προϊόντων, είπε μεταξύ άλλων ο Καραμαλής. Μάλιστα. Οκ. Okay. Για να δούμε τι θα δούμε. Αυτή η ιστορία του ΠΚΠ είναι δηλαδή η πρόκληση της πρόκλησης, ξαναλέω. Θα μου πεις η μόνη ψάλτη. Σωστό και αυτό. Τώρα, χθες έκαναν η αστυνομία μια επιχείρηση για νέο κύκλωμα από τα πολλά υπαλλήλων του ΔΔΕ. Η γνωστή ιστορία που παραμυθιάζουν κόσμο, που του λένε βάλε τα χρυσαφικά σου. Έμαθα, λέει, ότι μία από τις τελευταίες ιστορίες ήταν πάντα χρυσές λίρες. Τι γίνεται, ρε παιδί μου, με τις χρυσές λίρες? Εντυπωσιακό. Λεφτά και χρυσαφικά. Το επιχειρησιακό κέντρο, λέει, της ιστορίας στο Ζεφύρι, στα Άνω Λιώσια και στο Μενίδη. Η ελληνική αστυνομία έχει ξυχνιάσει τουλάχιστον 117 περιπτώσεις απάτης, ενώ όλοι τα παράνομα κέρδη υπολογίζονται πάνω από 3 εκατομμύρια ευρώ ή 1 δισεκατομμύριο δραχμές. Για να καταλάβετε το μέγεθος της κομπίνας. Εκείνη εντωμεταξύ, λέει, είναι και χαμηλής επικινδυνότητας. Γιατί το θέμα είναι να σε πιάσουν. Το θέμα είναι, που λέει και η ταινία ο Βουτσάς, να τρουπώσω. Τρουπώνεις, λοιπόν, με κάποιον τρόπο και πείθεις το θύμα. Και μετά του λες βγάλ' τα απ' έξω, γιατί θα διακοπεί το ρεύμα και θα πάθει ζημιά. Το πιστεύει ο άλλος ο έρμος, άιντε και γίνεται ζημιά. Βέβαια υπάρχουν και μερικοί γάτοι και γάτες, οι οποίοι τους κάνουν και πλάκα από ό,τι γίνεται γνωστό. Βλέπω διάφορα, τέλος πάντων. Ναι. Και κάτι άλλο ακόμα που θέλω να πω για να κλείσουμε, γιατί αυτό. Α, μην ξεχνάτε, παιδιά, σήμερα έχουμε ρίζο, 8 παρατέταρτο. Άρα, κανονίστε την πορεία σας είτε μέσω τηλεφωνικού κέντρου στον Πέτρο Μωραήτη στο 210-48-00-170 έως 174, είτε μέσω του skyradio.gr πάνω δεξιά που λέει πες την άποψή σου. Γράψτε το ερώτημα. Έχω και μερικά από την περασμένη εβδομάδα, αλλά θα το οργανώσουμε, αν είσαστε κι εσείς οργανωτικοί, για να ρωτήσουμε τον κύριο Ρίζο τα θέματα τα οποία σας απασχολούν, που έχουν να κάνουν είτε με το συνταξιδοτικό είτε με το ασφαλιστικό σας πρόβλημα. Και κλείνω με αφορμή την ιστορία αυτών των παράνομων, εντός εισαγωγικών λέξη παράνομη, γιατί παράνομη είναι επί της ουσίας, χώρων ηλικιωμένων που τελευταία έχουμε εντοπίσει κάνα 2-3 περιπτώσεις. Μία εδώ κάπου στην Κυψέλη, μία, λέει, κάπου στον Πύργο. Υπήρχαν και άλλες στο παρελθόν όπου εντοπίστηκαν, λέει, επιχειρήσεις παράνομες, χωρίς άδειες, με συνθήκες εξαθλειωμένες, με πώς θα το πει κανείς, οι άνθρωποι ηλικιωμένοι ή οι άνθρωποι που έχουν κάποια προβλήματα υγείας και οι δικοί τους, γιατί υπάρχει αυτή η παράμετρος, πάνε και τους παρκάρουν σε τέτοιους χώρους, έχουν εντοπιστεί, επιβάλλονται πρόστιμα, πηγαίνουν οι ιδιοκτήτες στη δικαιοσύνη και η δικαιοσύνη κάνει τη δουλειά της. Άρα πρέπει κάτι να γίνει με αυτήν την ιστορία. Γιατί το βλέπω να έρχεται, κυρίες και κύριοι, γιατί και εμείς ως χώρα γερνάμε. Το ξέρετε πολύ καλά αυτό. Άρα πρέπει να το κάνουμε όπως Αμερική, που λέει ο λόγος. Την Αμερική παίρνεις πρωτοβουλία μόνος σου όταν περάσουν τα χρόνια. Αυτό μου λέγανε χθες το απόγευμα φίλοι ακροατές πέραν του Ατλαντικού. Και λες, εγώ θα πάω εκεί. Ανάλογα με τα οικονομικά δεδομένα του καθενός, οριοθετείται και η απόφασή του που θα παρκάρει, εντός εισαγωγικών και πάλι. Διότι αυτό που συμβαίνει εδώ σε εμάς δείχνει ότι πρέπει το σύστημα να ξαναμετρηθεί. Μερίδιο ευθύνης έχουν και προφανώς όλοι αυτοί οι οποίοι το παίζουν επιχειρηματίες, αλλά απλώς βγάζουν πολλά λεφτά, μαύρα λεφτά. Οι συνθήκες είναι κακές για τους ηλικιωμένους, οι οποίοι δεν μπορούν να αντιδράσουν. Βεβαίως, κατά την άποψή μου, μερίδιο ευθύνης έχουν και οι συγγενείς. Τεράστιο θέμα. Και για όλους αυτούς, τα παιδιά, ξέρω εγώ, τα αγόρια, τα κορίτσια κλπ, που οδηγούν παππούδες και γιαγιάδες σε τέτοιους χώρους. Ξαναλέω, σοβαρότατο το ζήτημα. Όταν θα γυρίσουμε από τους τίτλους των ειδήσεων, θα κουβεντιάσουμε λίγο για τις προσλήψεις. Θες, είδα ένα πολύ ωραίο άρθρο του κυρίου Κορκίδη, του Προέδρου του Βιοτεχνικού Μελτηρίου Πειραιά, για το ποιες είναι οι, πώς το λένε, ποια επαγγέλματα έχουν μέλλον. Και σήμερα προκύπτουν και στοιχεία από τη Στατιστική Αρχή. Θα τα πούμε αναλυτικά. Ψέματα, από το Υπουργείο Εργασίας. Θα τα πούμε αναλυτικά όταν θα γυρίσουμε. Λοιπόν, η Δέσποινα είναι εδώ, μεγαλεία. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.
1: Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026. Είναι κάτι παραπάνω από σαφές ότι και το 2026 οι γεωπολιτικές εξελίξεις θα καθορίζουν την πολιτική σε όλα τα κράτη του κόσμου. Γι' αυτό και θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε με τον Κωνσταντίνο Φίλη και με επιλεγμένους ειδικούς καλεσμένους τα διαρκώς μεταβαλλόμενα μεγάλα γεγονότα που θα καθορίζουν και τις πολιτικές στον κόσμο. Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026. Κάθε Σάββατο στις 9 το πρωί στον Sky 100,3.
2: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Ο πόλεμος με το Ιράν θα τελειώσει γρήγορα, δήλωσε χθες βράδυ ο Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας σε υποστηρικτές του κόμματός του. Όπως ανέφερε, ό,τι συμβαίνει γίνεται για ένα πολύ σημαντικό λόγο. Δεν μπορούμε να τους επιτρέψουμε να έχουν πυρηνικά όπλα. Νωρίτερα χθες βράδυ είχε δώσει τη διορία μιας εβδομάδας στην Τεχεράνη για να αποδεχθεί τη συμφωνία με τον Ουάσιγκτον για τον τερματισμό του πολέμου. Σιρήνες ήχησαν λίγο μετά τα μεσάνυχτα στο βόρειο Ισραήλ, με τον Ισραηλινό στρατό να ανακοινώνει ότι αναχέτησε ύποπτο ένα αέριο στόχο που εκτοξεύθηκε από το Λίβανο. Παράλληλα, ο Ισραηλινός στρατός εντείνει τις επιθέσεις του στο νότιο τμήμα του Λιβάνου. 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν και τουλάχιστον 20 τραυματίστηκαν χθες βράδυ σε Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στην πόλη της Γάζας, σύμφωνα με το Αλ Τζαζίρα. Κατά τη διάρκεια της επίθεσης, τραυματίστηκε σοβαρά ο γιος του ηγέτη της Χαμάς. Απέπλευσε χθες βράδυ από το πράσινο ακροτήρι το κρουαζιερόπλοιο Χόντιους, το οποίο παρέμενε σε καραντίνα λόγω των κρουσμάτων Χανταϊού που εντοπίστηκαν μεταξύ των επιβατών. Το πλοίο αναμένεται να φτάσει σε 3 ημέρες στην Τενερίφη παρά τις αντιρρήσεις της τοπικής κυβέρνησης. Νωρίτερα είχαν απομακρυνθεί από το πλοίο τα τελευταία 3 κρούσματα Χανταϊού που είχαν τεθεί σε απομόνωση. Δίτες του λιμενικού είναι προγραμματισμένο να καταδυθούν σήμερα στο σημείο του ναυαγίου του φορτηγού πλοίου που βυθίστηκε χθες τα ξημερώματα στην Άνδρο. Λιμενικό και ΕΥΠ εξετάζουν το ενδεχόμενο στους 3.000 τόνους μαγειρικής σόδας από την Αλβανία που φέρεται να μετέφερε το πλοίο με προορισμό την Ουκρανία να υπήρχαν κρυμμένα όπλα ή ναρκωτικά. Και ο καιρός αρές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές σήμερα στην Αττική, έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 26 στη Θεσσαλονίκη.

Καλημέρα, τι κάνεις, αγαπάω πολύ, ωραία μηνύματα. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. 6 και 34 πρώτα λεπτά, Sky 100,3. Πώς είστε, τι κάνετε, πώς πάνε τα πράγματα, παιδιά? Θα έχουμε επίσκεψη σκόνης, λέει, το Σαββατοκύριακο. Άνοιξε το μεταξύ μια πολύ ωραία σελίδα, να το πω και αυτό. Μας ενημέρωσε η υπηρεσία, εννοώ το ΜΕΤΕΟ, ότι πλέον έχει ειδική σελίδα για τα περί της σκόνης. Λοιπόν, και βλέπω και έρχεται, ναι, παρατηρητήριο μεταφοράς ερημικής σκόνης. Ωραίο είναι το ερημικής σκόνης, μου αρέσει. Έρχεται από απέναντι, απέναντι που λέμε, μάλιστα. Λοιπόν, τι γίνεται με τον καιρό? Λίγη συννεφιά βλέπω στα βόρεια της χώρας, αλλά θερμοκρασίες καλές, δεν μπορώ να πω ότι έχουμε πρόβλημα, παιδιά. Λοιπόν, μου στείλε το πρωί μια φίλα ακροάτρια με την ανάρτηση που κάνω καθημερινά στα κοινωνικά δίκτυα και μου λέει: ωραία, Ψάλτη, στη γειτονιά μου, λέει, ζέστη, λέει, κάνει η γειτονισά μου. Τι ζέστη, παιδιά, συγγνώμη που το λέω. Εδώ βγαίνει το πόδι κάτω από το πάπλωμα και μετά από κανένα τρίλεπτο τετράλεπτο το ξαναβάζει κάτω από το πάπλωμα. Κατσίτε καλά, μου λέει και ένα φίλο μου από τη Ρόδα, από τη Ρόδο. Διότι ακόμα τα σπίτια είναι δροσερά, θα έλεγα. Μην βιάζεστε. Λοιπόν, πάμε να πούμε καλημέρα στο φίλο μου τον Δημήτρη που πάει στον Ασπρόπυργο. Καλημέρα στον Νίκο. Να σε καλά, Νίκο μου. Καλημέρα, Παναγιώτη. Καλή επιτυχία στο μπάσκετ της ΑΕΚΑΡΑ σήμερα. 10 η ώρα το βράδυ. Δεν θα το δούμε, θα κοιμηθούμε, αλλά δεν έχει σημασία. Θα τα μάθουμε τα νέα. Έχουμε τους δικούς μας ανθρώπους. Είναι στο Final Four η ΑΕΚΑΡΑ. Για να δούμε. Χθες ο Παναθηναϊκός δεν τα κατάφερε. Για να δούμε όμως. Έχει αύριο τον επόμενο αγώνα. Μακάρι να τα καταφέρει. Είπαμε, στις τρεις νίκες περνάνε οι ομάδες για το Final Four. Ο Ολυμπιακός πέρασε. Άντε, μπας και περάσει και ο Παναθηναϊκός. Αύριο για να έχουμε εδώ, γιατί θα γίνει στο ΆΚΑ το Final Four φέτος. Άντε να δούμε. Λοιπόν, καλημέρα στον Παναπού Θοδωρή. Καλημέρα και στη Γεια Κατερίνα Παναγιώτη μου. Το τονώσουμε τη μηχανή. Κανόνισε την πορεία σου. Καλημέρα, Κώστα. Ναι, το ξέρω ότι διάβασα την είδηση ότι έφυγε ο Παπατσάκαλος. Λέω ότι κλείνει ένας κύκλος τώρα και με αφορμή την είδηση αυτή του και του Παπατσάκαλου. Ήταν μια πολύ έτσι ιδιόρυθμη προσωπικότητα, αλλά ήταν δουλευταράς. Ήταν ένας παπάς ο οποίος δούλευε για την ενορία, και αυτό είναι το πιο ενδιαφέρον της όλης ιστορίας. Μου επιτρέπετε να πω και μια κουβέντα για έναν άνθρωπο που είχε να κάνει με το αθλητικό ρεπορτάζ. Για μένα ήταν δάσκαλος. Μιλάω για την απώλεια ενός πολύ γνωστού σε όλους μας ανθρώπου του αθλητικού ρεπορτάζ, του συγχωρεμένου του Τσόχου, του Σταύρου Τσόχου, ο οποίος μάθαμε ότι έφυγε χθες από τη ζωή σε ηλικία 89 ετών. Λοιπόν, 1989 ή 90 είμαι στη σχολή, λοιπόν, και έρχεται ο συγχωρεμένος για να μας κάνει μάθημα για το αθλητικό ρεπορτάζ. Εγώ, ξέρετε, δεν είμαι πολύ του αθλητικού, αλλά εμφανίζεται ένας, καταρχήν ήταν πολύ γνωστός, δεν χρειάζεται να πω πολλά, πάρα πολύ έτσι αυστηρός στο ύφος και λοιπά, πολύ μετρημένος, πολύ χαμηλών τόνων, πολύ ήπιος και λοιπά, για να μας μεταλαμπαδεύσει την εμπειρία του, γιατί η δημοσιογραφία κατά κύριο λόγο είναι εμπειρική δουλειά, για να σου πουν τα μυστικά κλπ. Okay. Λοιπόν, και τον θυμάμαι ότι ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ήθελε να δώσει, έδωσε, ήταν πολύ ευγενής σε εμάς τους Ούνους εκεί πέρα, που υποτίθεται ότι ήμασταν στα τμήματα και παρακολουθούσαμε τις διαλέξεις τις οποίες έκανε. Και μάλιστα, από ό,τι εκ των υστέρων έμαθα, αξιοποίησε αρκετούς συναδέλφους οι οποίοι σήμερα βρίσκονται στον χώρο της δημοσιογραφίας 35 χρόνια μετά, και όπου πήγε άφησε το καλύτερο αποτύπωμα. Νομίζω ότι κάποια στιγμή μετά, αρκετά χρόνια μετά, πρέπει να έχει στη Σύφνο, πρέπει να έχει σχέση, πρέπει να είναι καταγωγή του από εκεί κλπ. Κάπου είχε επικοινωνήσει κάτι, ήθελε, δεν θυμάμαι όμως τι ακριβώς ήθελε, αλλά μου είχε μείνει πάντως αυτή έτσι η πολύ ωραία φιγούρα, πολύ περιποιημένος, πολύ έτσι στη λεπτομέρεια, αλλά πάρα πολύ ωραίος άνθρωπος. Και μου στείλανε κιόλας χθες το βράδυ κάποιοι συνάδελφοι, παρόλο που ήταν νομίζω πιο κοντά στον Ολυμπιακό, αν δεν κάνω λάθος, είχε ασχοληθεί και με τον αθλητισμό. Αλλά μου στείλανε χθες το βράδυ μία μετάδοση που είχε κάνει για την ΑΕΚ. Δεν θυμάμαι, σε κάποια υποχρέωση της ποδοσφαιρική. Και που είχε στον αέρα έκλειγε.
θέλοντας να πω ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος, πέρα από τι μπορεί να αγαπούσε ή να μην αγαπούσε, ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος λάτρευε τα αθλήματα. Και νομίζω ότι πέρασε, το ξέρετε πάρα πολύ καλά, και από την κρατική τηλεόραση και από το Μέγκα, μετά πέρασε και από τον Αντένα. Νομίζω ότι αίσθησε και τα αθλητικά τμήματα των τηλεοπτικών σταθμών. Και ξαναλέω, με όποιους μίλησα χθες το απόγευμα, μου έχουν από το αθλητικό κομμάτι, που ξαναλέω, εγώ δεν είμαι και πολύ ειδικός, δεν έχω περάσει, τα καλύτερα. Τα καλύτερα. Καλό ταξίδι να έχει ο Σταύρος Τσόχος, και νομίζω ότι κλείνουν κύκλοι έτσι σιγά σιγά. Και νομίζω ότι καταλαβαίνετε ότι είμαστε σε ένα μονόδρομο. Εκεί θέλω να καταλήξω, το πιάνετε το μήνυμα. Λοιπόν, για να ξαναγυρίσω λοιπόν τώρα στα μηνύματα. Καλημέρα κύριε Κιμιονή. Τι μου λέτε εδώ πέρα, και ο Μητσοτάκης και ο Δένδιας μιλούν για το μαγικό 2030, αλλά μας έχουν υπενθυμίσει ότι τότε λήγουν οι προθεσμίες μνημονιακών δανείων του 2015. Από την 1η-1η του 32 θα πληρώνουμε κάθε χρόνο για μεγάλο διάστημα δισεκατομμύρια ευρώ. Αλήθεια είναι αυτό, γιατί έχουμε χρέη. Γι' αυτό πληρώνουμε τώρα. Ανακοινώθηκε χθες από το Υπουργείο Οικονομικών, κύριε Κιμιονή, ότι θα δώσουμε ένα ποσό περίπου 7 δις, για την ακρίβεια 6,9, για τα δάνεια, τα πιο ακριβά δάνεια που είχαμε πάρει για το πρώτο μνημόνιο. Και μάλιστα ο προγραμματισμός λέει, του περίφημου Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους, ότι το 2027 θα είμαστε, λέει, στο 130%, θα μας περνάει πλέον η Ιταλία στο χρέος, στο δημόσιο χρέος. Αλλά η αλήθεια είναι ότι έχουμε χρέη. Μην νομίζω ότι το ξεπεράσαμε το ζήτημα των χρέων. Γι' αυτό κάνουμε κινήσεις που, με αφορμή τώρα και όλα όσα συμβαίνουν και με την Ουκρανία, το μέτωπο εκεί, και την αναμπομπούλα που έφερε, και με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, έχει ανοίξει και μια συζήτηση αν είναι ορθή η τακτική να επιμείνουμε στην προώρη αποπληρωμή. Αλλά υπάρχει η άλλη πλευρά του νομίσματος, που λέει ότι παρά τις αντικσότητες και τις ιδιαιτερότητες και τους κυματισμούς κλπ. Η Αθήνα εκπέμπει ένα μήνυμα σταθερότητας, ότι θα είναι εντάξει στις υποχρεώσεις της. Ό,τι και αν σημαίνει αυτό. Λοιπόν, καλημέρα Παναγιώτη. Είναι άδικο, μου λέει, έκπτωση 20 λεπτά στο πετρέλαιο. Αν το κάνεις, λέει, για συγκράτηση των τιμών, κάντο για τα επαγγελματικά οχήματα. Γιατί εσύ π.χ. να έχεις έκπτωση στο πετρέλαιο και εγώ με τη βενζίνη να μην έχω. Ως επιχείρημα, Παναγιώτη μου, δεν έχεις άδικο. Αλλά επειδή δεν μπορεί να το κρίνει, υποψιάζομαι, ούτε μπορεί να βρει έναν τρόπο

η αμόλυβδη που είναι 2,070 ή 2,080 ή 2,10 ή και παραπάνω σε κάποια νησιά ενδεχομένως, πρέπει να υπάρξει και άλλο fuel pass. Αυτό το ποσό το οποίο δίνει. Άλλο ένα ακόμα, λογικά. Και θα δούμε. Διότι από ό,τι βλέπω, δεν ξέρω πότε θα κλείσει αυτή η ιστορία. Και αν κλείσει, θα κλείσει άμεσα. Δηλαδή θα έχουμε καύσιμα γρήγορα. Και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο ερώτημα. Καλημέρα Πάνο, καλημέρα Σεραφίνα. Α, αυτά είναι τα πολύ ωραία. Με πάχνει, λέει Εύη, είναι σχεδόν καλημέρι, λέει απέναντι. Πρέπει να έχει ωραία θέα πάνω, Καλημέρα. Γεια σου, Σπύρο. Ο Σπύρος είναι στο χαλάδι, μου λέει: αν και ανέβηκε η θερμοκρασία, η υγρασία καλά κρατεί, δεν κατάλαβα τίποτα το παιδιά το πρωί που κατέβηκα. Είναι ωραία, ωραία, πώς να σας το πω τώρα, η εποχή για τη μηχανή. Δηλαδή το πρωί είχε 16 βαθμούς Κελσίου. Τη Δευτέρα είχε 8,5. Σήμερα Πέμπτη έχει 16. Στις 4 παρατέταρτο που κυκλοφορώ. Κατερίνα μου, θα το ρωτήσω αυτό στον Ρίζο. Νομίζω ότι αυτό το ερώτημα πάει περισσότερο στον κύριο Σεημένη. Αυτό που λες για το παιδί που θα εργαστεί σεζόν και πρέπει να το δηλώσω στην υπηρεσία μου. Γιατί να το δηλώσει στην υπηρεσία σου? Είναι υποχρεωτικό αυτό, δεν το ξέρω. Θα το ρωτήσω, θα ρωτήσουμε τον κύριο Σεημένη. Καλημέρα Λευτέρη, καλημέρα στη Σαλαμίνα. Μιας και μίλησες λέει για ΟΠΕΚΕΠΕ και ασυδοσία, θα ήθελα λέει, να σου καταγγείλω λέει την απαράδεκτη συμπεριφορά της τροχέας Σαλαμίνας που λειτουργεί λέει ως εισπρακτική εταιρεία. Οι έλεγχοι γίνονται λέει σε σημεία παγίδες μόνο και μόνο για να κοβούν πρόστιμα και δεν υπάρχει καμία πρόθεση λέει προστασίας των πολιτών. Προσυπογράφω, δεν χρειάζεται να μου πεις τίποτα παραπάνω. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, παιδιά, με αφορμή αυτό που λέει ο Λευτέρης, είναι αυτό που βλέπω κάθε μέρα στην Αττική, στην Αττική οδό που μπαίνω, όπου υπάρχει ένα περιπολικό. Είναι μόλις μπαίνεις στο, πώς το λένε, στο, εδώ από, τη, από το ποτάμι, μπαίνεις μέσα δεξιά και πας μέτωπο δηλαδή προς το αεροδρόμιο, στο Μαρκοπούλο, Μαρκοπούλο που λένε και οι Ιταλοί. Λοιπόν, υπάρχει ένα περιπολικό μονίμως το οποίο είναι ανεβασμένο στο πεζοδρόμιο σε μια εσοχή του δρόμου και είναι κρυμμένο. Θα μου πεις, επίτηδες είναι κρυμμένο ψάλτη για να τσιμπάει, ξέρω εγώ, αυτούς οι οποίοι πηγαίνουν στη Λέα. Ναι ρε παιδί μου, αλλά θέλω να πω, τι είναι αυτό τώρα το παιχνίδι? Έτσι πρέπει να τους βρίσκει δηλαδή τους, την υπηρεσία, η υπηρεσία τους παράνομους. Να φαίνονται. Να φαίνονται, δεν είναι κακό. Αλλά υπάρχει αυτή η λογική, τι να κάνουμε τώρα. Λοιπόν, καλημέρα στην Έφη στη Ζωφριά, την Ελπίδα στην Αργυρούπολη, τη Χρύσα στην Αγία Παρασκευή, τον Ευγένιο στην Νίκαια, τον Σπύρο στο Βοτανικό, τον Στέφανο στο Γέρακα, τη Σοφία στη Σπάρτη, τον Μαστροντίνο στο Γαρδίκι, τον Νίκο στην Καλαμάτα, τη Σόφη που πάει στην Τρίπολη. Καλημέρα, Σόφη μας. Πού είναι ο αδερφός μας εκεί πέρα που μας ακούει από το Πύλιο? Το χάσαμε, η αλήθεια είναι. Ζαγορά, ναι, σωστό. Θες εσύ να πας Ζαγορά, σε βλέπω έτσι. Έτοιμος είσαι. Λοιπόν, πολύ γρήγορα. Μετά θα σας πω για τα επαγγέλματα του μέλλοντος με αφορμή και τις πανελλαδικές που έχουμε σε λίγες μέρες. Μια είδηση που έτσι με εντυπωσίασε και θέλω να την κρατήσουμε. Σε ιστορικά υψηλά λέει είναι το παγκόσμιο χρέος. Όλος ο πλανήτης χρωστάει, κρατηθείτε, 353 τρισεκατομμύρια δολάρια σύμφωνα με το IIF, το θυμάστε το IIF, είναι το Ινστιτούτο Διεθνών Χρηματοοικονομικών. Αυτό είναι για το πρώτο τρίμηνο λέει του 26. 353 τρισεκατομμύρια. Το παγκόσμιο χρέος αυξήθηκε, λέει, το πρώτο τρίμηνο κατά 4,4 τρισεκατομμύρια δολάρια. Ποιος χρωστάει, πού χρωστάει? Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα. Καταλάβατε τι εννοώ? Ναι, παιδί μου, ξαφνικά που είναι όλες οι χώρες του κόσμου, τέρμα, δεν χρωστάμε τίποτα. Μηδενίζουμε το καντράν. Τα χιλιόμετρα. Μπορεί να γίνει κάτι ή δεν μπορεί να γίνει κάτι? Εδώ σας θέλω. Εν τω μεταξύ, πολλά χρωστάει. Διάβαζα χθες ή προχθές στην Καθημερινή και είναι νομίζω και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Οι αναβιώμενες λέει αγορές εξαιρωμένες της Κίνας είδαν τα επίπεδα του χρέους λέει να αυξάνονται στα 36,8 τρισεκατομμύρια. Καταπληκτικό. Οι ωραίοι έχουν χρέη. Είναι εντυπωσιακό. 353 τρισεκατομμύρια δολάρια. Χρέος, δώσε μου χρέος και πάρε μου την ψυχή που λέει ο άλλος. Κατάλαβες φίλε ακροατή? Α, αυτά είναι τα ωραία. Λοιπόν, για να πάμε τώρα σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι, για να πάρουμε μία τάξη στην αταξία. Καλημέρα, Αντώνη. Λοιπόν, λέει ο Αντώνης ο εξής. Ξεκινάω, λέει, τώρα από Ανατολική Αττική για μεταφορές σε 14 διαφορετικά σημεία στο κέντρο. Απαγορεύεται, λέει, με την παρούσα, λέει ο Αντώνης, οποιοδήποτε ατύχημα σήμερα. Ούτε χαζομάρα.

0: Μάρες στον δρόμο, ούτε επικίνδυνες προσπεράσεις κλπ. Όλα ήσυχα και φρόνημα. Αυτό έλεγα το πρωί χθες, Αντώνη, μετά το τέλος της εκπομπής, στον Κολιομιχάλη. Με αφορμή τις τέσσερις μηχανές που συγκρούστηκαν, λέει, και μετά είχαμε κι άλλα κι άλλα. Είναι να μην σου κάτσει η ιστορία, Αντώνη μου. Διότι άμα σου κάτσει, μια καθημερινότητα που είναι έτσι κι αλλιώς επιβαρημένη γίνεται ακόμα χειρότερη. Παρακαλάς, ανάβεις μια λαμπάδα ίσα με τον μπόι σου, για να μην έχουμε κανένα ευτράπελο στον δρόμο. Και δόξα το μεγαλοδύναμο από ευθράπελα μπόλικα, ε! Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, είστε στην Nova. Κερδίζετε δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο World Plus και έξτρα αποκλειστικές προσφορές. Τώρα λοιπόν μπορείτε να απολαύσετε δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο World Plus με μηδενικό κόστος διανομής και πρόσβαση σε αποκλειστικές προσφορές. Κατεβάστε το Παντού App, σκανάρετε την απόδειξή σας και πάρτε τον deal. Αρκεί να είστε πελάτης Nova. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr.
1: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια ο γείτονας! Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω, μωρή, εσύ που ξέρεις. Novamix Gel, ε!
2: Ναι.
1: Και αρμόστοκι Novamix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
3: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
4: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Coffee Lab και κέρδισε ένα συν ένα καφέ δώρο όσες φορές θες. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
5: Είδα ένα περίεργο όνειρο σήμερα το πρωί. Πέθαινα, λέει, και πάνω στο σώμα μου χάραζε η αυγή. Αντιγόνη, του Ζάνα Νούιγ. Σκηνοθεσία Γιώργος Κουτλής. Μια παράσταση για την ανάγκη αντίστασης απέναντι στον κινησμό και σε κάθε τι που τσακίζει την πίστη, τα όνειρα και στο τέλος την ανθρωπιά μας. Αντιγόνη. Από 2 Μαΐου στο Θέατρο Κιβωτός. Για 13 μόνο παραστάσεις. Εισιτήρια more.com και στα ταμεία του Θέατρου Gloria.
6: Μόνος του! Κάντου! Μόνος σου! Είσαι μόνος σου!
7: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
6: Παίζουμε!
7: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
6: Μα...
7: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το npg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Ελπίζω να είστε καλά. Ένας φίλος ακροατής μου λέει: πώς πήγες εσύ από τον Παπατσάκαλο, μου λες, στον Τζόχο. Λέω: απώλεια η μία και απώλεια και η άλλη, ρε παιδί μου. Τι δεν το καταλαβαίνεις, τόσο μαθηματικά είναι αυτό. Έφυγε ο Παπατσάκαλος και λέω: αφού μιλάμε για την απώλεια, άρα το μεγάλο ταξίδι που έρχεται, ξέρετε, είναι μπροστά μας, νομίζετε. Ε? Ναι, καλά, καλά, χτύπα ξύλωση. Χτύπα ξύλο, Παναγιωτάκη. Χτύπα ξύλωση. Εντάξει, θα σωθείς με το ξύλο. Επίσης, να πω για να σοβαρευτούμε και λίγο. Καλή επιτυχία, Πινελόπη μου. Σήμερα να πάνε όλα καλά τα πράγματα όσο καλύτερα μπορούν να πάνε. Ξέρεις εσύ. Λοιπόν, την καλημέρα μου. Και εύχομαι πράγματι να μην είναι τίποτα. Θοδωρή, καλημέρα. Ωραία, μπήκε στα ερωτήματα για τον κύριο Ρίζο. Ανδρέα, ωραία, το κρατάω για τον Σεημένη αύριο. Τώρα γιατί με μπερδεύετε λίγο και με τον Σεημένη και με τον Ρίζο δεν θα βρούμε δουλειά, θα μπλεχτούμε. Λοιπόν, τέλος πάντων. Πώς το λέει ο Σωτήρης, οι ωραίοι έχουν χρέη. Προφανώς. Προφανώς. Ένα φίλο ακροατή λέει 39.000 κάτι ψηλά, λέει ο καθένα μα σε τούτο τον κόσμο. Από τα 353, 3 εκατομμύρια δολάρια τόσο βγήκε. Δηλαδή διέρεσε στο 353 με τα, ξέρω εγώ, 7 δισεκατομμύρια που είμαστε. Μπράβο, ρε Θηρίο. Αλλά πολλά λεφτά δεν είναι. Το θέμα είναι ποιο δανείζει και ποιο χρεώνεται σε αυτά τα 353. 3 εκατομμύρια, συγγνώμη. Πέρδεψα και τα 3 εκατομμύρια. Λοιπόν, πολύ γρήγορα. Χθε βγήκαν και κάποια στοιχεία από το Υπουργείο Εργασία. Αναφορικά με τους κλάδους, λέει, οι οποίοι πρωτοστατούν στις προσλήψεις. Ακούστε, το λέω αυτό για τους μπαμπάδες και τις μαμάδες που τώρα είσαστε ξύπνοι και τα παιδιά ακόμα δεν έχουν ξυπνήσει και ετοιμάζονται για τις πανελλήνιες κλπ. Λοιπόν, προγραμματισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών και παροχή συμβουλών. Κλάδος κατασκευών. Κλάδος φαρμακοβιομηχανίας. Έχω κάποια στιγμή πολλά να σας πω για τις φαρμακοβιομηχανίες. Θετικά βεβαίως, έτσι. Πολλά λεφτά μιλάμε. Και εκεί πράγματι υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, έτσι, επαγγελματικό. Τα logistics, οι αποθήκες δηλαδή. Μην τρελαίνεστε, μην ακούτε logistics. Οι υπηρεσίες υγείας ιδιωτικού τομέα. Με αφορμή αυτά που λέγαμε για τα παράνομα γυροκομεία, πολλής, λέει, κόσμος χρειάζεται εκεί και δεν έχουμε κόσμο εκεί. Επίσης και ο χώρος της βιομηχανίας ζητάει προσωπικό. Και βγήκαν από το Υπουργείο Εργασίας και στοιχεία, λέει, για τους μισθούς οι οποίοι δίνονται στη χώρα μας. Τους μέσους μισθούς. Όμως, σας έλεγα ότι χθες διάβασα ένα. Θα τον καλέσω τον Βασίλη τον Κορκίδη, τον πρόεδρο του Βιοτεχνικού Μελετηρίου του Πειραιά, ο οποίος δημοσιοποίησε, νομίζω, στην Αυτεμπορική ένα θέμα, ένα άρθρο του για τα επαγγέλματα της επόμενης δεκαετίας που είναι περισσότερα. Ακούστε. Λοιπόν, τεχνητή νοημοσύνη. Οι ειδικοί στην τεχνική νοημοσύνη, αναλυτές δεδομένων, μηχανικοί λογισμικού, επαγγελματίες κυβερνοασφάλειας, πολλά λεφτά. Φιλικά σας το λέω. Πείστε τα παιδιά σας, δεν ξέρω πού θα περάσουν ή αν έχουν περάσει κάπου κλπ. Μπορώ να κάνω ένα μεταπτυχιακό. Σε αυτά τα αντικείμενα τα πράγματα είναι εξαιρετικά. Παρακάτω. Στο κομμάτι της ναυτιλίας. Η γαλάζια οικονομία, λέει, γράφει ο κύριος Κορκίδης, ως το 36 θα δημιουργήσει, λέει, στην Μεσόγειο 7,5 εκατομμύρια νέες θέσεις εργασίας και θα αυξήσει, λέει, το ΑΕΠ των χωρών της Νότιας Ευρώπης 7%. Τουρισμός. Αλλά οι επαγγελματίες, λέει, στο χώρο στο μέλλον δεν θα περιορίζονται στην παροχή υπηρεσιών φιλοξενίας, αλλά θα σχεδιάζουν ολοκληρωμένες εμπειρίες αξιοποιώντας δεδομένα και ψηφιακά εργαλεία. Ειδικότητες όπως ψηφιακοί διαχειριστές τουρισμού. Ακούστε τώρα επάγγελμα. Ψηφιακοί διαχειριστές τουρισμού. Εντυπωσιακό. Σχεδιαστές εμπειριών. Τι είναι αυτό το σχεδιαστές εμπειριών? Ειδικοί πολιτιστικού τουρισμού θα αποκτήσουν, λέει, ιδιαίτερη βαρύτητα. Στον τομέα της υγείας, υπηρεσίες φροντίδας. Τα πάμε τώρα αυτά. Τα παππούδια όλα εκεί θα πάμε. Σε συνδυασμό, λέει, με ανάπτυξη της τηλεϊατρικής, δημιουργεί νέες επαγγελματικές ευκαιρίες. Η ιατρική γνώση, λέει, με ψηφιακές δεξιότητες. Ο πρωτογενής τομέας, τεχνολόγοι τροφίμων, αναλυτές αγροδιατροφικών αλυσίδων και ειδικοί βιώσιμης παραγωγής. Στα logistics είναι αναλυτές εφοδιαστικής αλυσίδας, διαχειριστές και ειδικοί διαχείρισης κινδύνου. Και τι άλλο ακόμα, κάτι άλλο έβλεπα που θέλω να σας το πω. Οι εργαζόμενοι, λέει, θα συνδυάζουν τεχνικές γνώσεις με οριζόντιες δεξιότητες όπως η κριτική σκέψη, η δημιουργικότητα, η συνεργασία και η ικανότητα ανάλυσης σύνδετων προβλημάτων. Με λίγα λόγια, μπερδεύεται το πράγμα. Όμως, ξαναλέω, στα ελληνικά πανεπιστήμια υπάρχουν τμήματα και αν δεν υπάρχουν τμήματα, πείστε τα παιδιά σας σε ένα μεταπτυχιακό που εκ των πραγμάτων θα κάνει, σας το λέω από τη δικιά μου εμπειρία, το παιδί σας, το γιος ή η κόρη, να ασχοληθεί με τέτοια ζητήματα. Και καλά λεφτά, πρώτον, και συνθήκες διαφορετικές και θα είναι μέσα σε αυτά τα οποία θα αναζητούν οι επιχειρήσεις, άρα δεν θα έχει ζήτημα ανεργίας το παιδί. Καλημέρα, Αλεξάνδρα. Ωραία, το βάζω και το δικό σου ερώτημα. Καλημέρα και στο φίλο μου τον Θοδωρή. Πάρα πολύ ωραία. Αρχίσατε και μου στέλνετε και μηνύματα για τον κύριο Ρίζο. Κλείνοντας, τι γίνεται με την κίνηση, με ρωτάτε. Εντάξει, τα κλασικά, το ρεύμα ανόδου πάλι στο ποτάμι και βλέπω σε ένα σημείο εκεί μετά την, πώς λέγεται, Βικέλα, είσαστε σχεδόν ακινητοποιημένοι, αλλά είναι μικρό το κομμάτι. Στο Χαϊδάρι, η λεωφόρος Αθηνών κλασικά, όπως επίσης βλέπω και στην Σχιστού Σκαραμαγκά, και απολευθερώνεται μετά από την λίμνη Κουμουνδούρου. Αυτά σε γενικές γραμμές. Κύριος Δημήτρης Γιαννίδης, επιχειρησιακή ετοιμότητα για το αναλυτικό μαγκαζίνο το πρωινό, 7 και 4. Θα τα πούμε και πάλι. Κανονίστε, θα πάρω απουσίες. Καλημέρα σας.
2: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
9: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθήματος.
10: Συγγνώμη, από τον ήρωα είναι, για το happy hour.
9: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
11: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
12: Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες. Τάσεις αγοράς. Διεθνές φόρουμ. Κλήρωση σπιτιού. 6η Premium Real Estate Expo, 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.
13: Στην Όβιμπετ, το φυσικό του περιβάλλον ο παίχτης κινείται αθόρυβα. Σαν κυνηγός, κατασκοπεύει το θύραμα του. Μπροστά του, μία γέλια από 650 live τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δωροτροχό με τα μεγάλα δώρα. Το τόλμησε. Τα δώρα είναι δικά του.
14: Στην Όβιμπετ, όλα είναι δυνατά με 650 παιχνίδια live καζίνο και καθημερινό δωροτροχό για μεγάλα δώρα και έπαθλα. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμοι στο novibet.gr κάθετο info. Κάθε το sorry.
15: Για τη μαμά που μας δείχνει τι σημαίνει αγάπη, που μας διδάσκει θάρρος. Σε ευχαριστώ, μαμά. Κάλα 8,99 και με Lidl Plus 7,19. Χρυσάνθεμα 5,99 και με Lidl Plus 4,79. Και 30 φιλιές 2,99 και με Lidl Plus 2,39. Lidl, γιατί αξίζει.
16: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
17: Η ώρα είναι 7.
18: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
19: Μισό.
18: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
19: Μισό.
18: Πάλι μισό.
19: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
18: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr κάθετος bonus.

0: 100,3.
1: Η Travelers Prepaid από την Eurobank σε στέλνει στη Νέα Υόρκη. Διεκδίκησε ταξίδι αξίας 10.000 ευρώ.
2: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, είναι το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7, 5η 7 Μαΐου. Παναγιώτης Παπακαλούσης ρυθμίζει τον ήχο, η Δέσμη Αξιτοπούλου στην αρχή συνταξία, η Τζέση Αμπντουλάη στην δημοσιογραφική επιμέλεια και ο Πέτρος Μωραήτης στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Και οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι και αυτήν την ώρα. Ο πόλεμος με το Ιράν θα τελειώσει γρήγορα, δήλωσε χθες το βράδυ ο Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας σε υποστηρικτές του κόμματός του. Όπως ανέφερε, ό,τι συμβαίνει γίνεται για ένα πολύ σημαντικό λόγο. Δεν μπορούμε να τους επιτρέψουμε να έχουν πυρηνικά όπλα. Νωρίτερα, χθες το βράδυ, είχε δώσει διορία μιας εβδομάδας στην Τεχεράνη για να αποδεχθεί συμφωνία με την Ουάσιγκτον για τον τερματισμό του πολέμου. Μιλώντας στο δίκτυο Fox News, δήλωσε παράλληλα αισιόδοξο ότι ένα πλαίσιο συμφωνίας με το Ιράν είναι εφικτό να επιτευχθεί ακόμη και μέσα στην επόμενη εβδομάδα. Σιρήνες ήγησαν λίγο μετά τα μεσάνυχτα στο βόρειο Ισραήλ, με τον Ισραηλινό στρατό να ανακοινώνει ότι αναχέτησε ύποπτο ένα αέριο στόχο που εκτοξεύθηκε από τον Λίβανο. Την ίδια ώρα, ο Ισραηλινός στρατός εντείνει τις επιθέσεις του στο νότιο τμήμα του Λιβάνου, προκαλώντας σημαντικές απώλειες σε περιοχές που δεν είχαν επιλυγεί από Ισραηλινές επιθέσεις για μεγάλο χρονικό διάστημα. Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ ανακοίνωσε την εξουδετέρωση του διοικητή της δύναμης Ροντουάν της Χεσμπολά σε Ισραηλινή επιδρομή στα νότια προάστια της Βηρυτού. 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν και τουλάχιστον 20 τραυματίστηκαν χθες το βράδυ στις Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στην πόλη της Γάζας. Σύμφωνα με το Al Jazeera, κατά τη διάρκεια επίθεσης τραυματίστηκε σοβαρά ο γιος του ηγέτη της Χαμάς. Για κατάφορη παραβίαση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός και συνέχιση του πολέμου εξόντωσης εναντίον των Παλαιστινίων στον θύλακα, έκανε λόγο η Χαμάς με τις τελευταίες Ισραηλινές επιθέσεις στη λωρίδα της Γάζας. Απέπλεψε χθες το βράδυ από το πράσινο ακροτήριο το Κρυζερόπουλο Χόντιους, το οποίο παρέμεινε σε καραντίνα λόγω των κρουσμάτων χανταϊού που εντοπίστηκαν μεταξύ των επιβατών. Το πλοίο αναμένεται να φτάσει σε 3 ημέρες στην Τενερίφη παρά τις αντιρρήσεις της τοπικής κυβέρνησης. Νωρίτερα, πάντως, χθες απομακρύνθηκαν από το Κρυζερόπουλο τα τελευταία 3 κρούσματα χανταϊού που είχαν τεθεί σε απομόνωση. Δίτες του λιμενικού είναι προγραμματισμένο να καταδυθούν σήμερα στο σημείο του ναυαγίου του φορτηγού πλοίου υποσημαία Βανουάτου που βυθίστηκε χθες τα ξημερώματα στην Άνδρο. Λιμενικό και ΕΙΠ εξετάζουν το ενδεχόμενο στους 3.000 τόνους μαγειρικής σόδας από την Αλβανία που φέρεται να μετέφερε το πλοίο με δηλωμένο προορισμό την Ουκρανία να υπήρχαν κρυμμένα όπλα ή ναρκωτικά. Και ο καιρός, αραιές νεφώσεις κατά τόπους πυκνότερες για σήμερα στην Αττική, 25 βαθμούς στην Αθήνα, 26 Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε στην αναλυτική παράθεση των δεδομένων και των ειδήσεών μας. Και ο πόλεμος με το Ιράν θα τελειώσει γρήγορα, δήλωσε χθες το βράδυ ο Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας σε υποστηρικτές του κόμματός του. Όπως ανέφερε, ό,τι συμβαίνει γίνεται για ένα πολύ σημαντικό λόγο. Δεν μπορούμε να τους επιτρέψουμε να έχουν πυρηνικά όπλα. Διορία μιας εβδομάδας έδωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ στην Τεχεράνη για να αποδεχθεί συμφωνία με την Ουάσιγκτον για τον τερματισμό του πολέμου. Μιλώντας χθες το βράδυ στο Fox News, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε παράλληλα αισιόδοξος ότι ένα πλαίσιο συμφωνίας με το Ιράν είναι εφικτό να επιτευχθεί ακόμη και μέσα στην επόμενη εβδομάδα. Σε άλλες δηλώσεις, στο αμερικανικό δίκτυο, δημόσιο δίκτυο PBS News, ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε πιθανή μια συμφωνία με το Ιράν πριν από το ταξίδι του στην Κίνα την επόμενη εβδομάδα. Επανέλαβε ότι στο πλαίσιο αυτής της συμφωνίας το Ιράν θα πρέπει να επιτρέψει το υψηλά εμπλουτισμένο ουράνιό του να μεταφερθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες. Παράλληλα, θα πρέπει να συμφωνήσει να μην χρησιμοποιήσει τις υπόγειες πυρηνικές του εγκαταστάσεις. Ο Αμερικανός πρόεδρος τώρα χαρακτήρισε απίθανο να αποστείλει εκ νέου στη Μέση Ανατολή τον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ Στίβ Βουίτκοφ και τον άτυπο σύμβουλό του και γαμπρό του Τζάρετ Κούσνερ για νέες συνομιλίες. Από την πλευρά του Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπεντζάμιν Νετανιάχου τόνισε κατά τη διέναρξη της συνεδρίασης του Συμβουλίου Ασφαλείας που συγκάλεσε χθες Τετάρτη ότι είμαστε έτοιμοι για κάθε σενάριο. Είμαστε σε μια διαρκή επαφή με τους φίλους μας στις ΗΠΑ. Μιλάω με τον πρόεδρο Τραμπ σχεδόν καθημερινά και θα μιλήσω ξανά μαζί του αργότερα, είπε ο Νετανιάχου. Υπογράμμισε πως υπάρχει πλήρης συντονισμός ενεργειών με την Ουάσιγκτον και ότι οι πρωταρχικοί στόχοι παραμένουν η απομάκρυνση των αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου από το Ιράν, αλλά και η διήλυση και η διάλυση μάλλον των δυνατοτήτων της Τεχεράνης να επαναλάβει τη διαδικασία εμπλουτισμού. Ο πρόεδρος τώρα του Κοινοβουλίου της Τεχεράνης, κ. Καλιμπάφ, με αφορμή την πάυση κυκλοφορίας και της επιχείρησης ελευθερίας που ανακοίνωσε χθες ο Αμερικανός πρόεδρος σε μια σύντομη ανάρτησή του στο X, παίζοντας με τα όνομα των Αμερικανών επιχειρήσεων, έγραψε: «Η επιχείρηση Εμπιστεύσουμε αδερφέ απέτυχε. Τώρα επιστρέφουμε στη ρουτίνα με την επιχείρηση Foxios», αναφερόμενος προφανώς στο αμερικανικό μέσο ενημέρωσης Axios, το οποίο υπονοεί ότι μεταδίδει ψεύτικες ειδήσεις. Σημαντική πάντως κλιμάκωση των επιθέσεων καταγράφεται τις τελευταίες 24 ώρες ανάμεσα σε Ισραήλ και Λίβανο. Σιρήνες ήγησαν λίγο μετά τα μεσάνυχτα στο βόρειο Ισραήλ. Ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι αναχέτησε ύποπτο ένα αέριο στόχο που εκτοξεύθηκε από τον Λίβανο με κατεύθυνση το βόρειο τμήμα του Ισραήλ. Χθες ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, ο κ. Νετανιάχου, ανακοίνωσε την εξουδετερώση του διοικητή της δύναμης Ραντουάν της Χεσμπολάς, η Ισραηλινή επιδρομή στα νότια προάστια της Βηρητού. Την ίδια ώρα, για μια εξαιρετικά σταθή ανθρωπιστική κατάσταση παρά την ακυχηρία, και ενώ οι άμαχοι συνεχίζουν να πλήττονται από τις εχθροπραξίες, κάνει λόγο το Γραφείο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων του ΟΗΕ. 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν και τουλάχιστον 20 τραυματίστηκαν χθες το βράδυ στις Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στην πόλη της Γάζας. Την είδηση μετέδωσε και το Al Jazeera, αναφέροντας ότι οι πηγές τις οποίες είχε το δίκτυο κατά τη διάρκεια της επίθεσης τραυματίστηκε σοβαρά και ο γιος του ηγέτη της Χαμάς, Χαλίλ Αλ Χάγια. Αλλάζουμε θέμα και σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times, υπό ιατρική παρακολούθηση για πιθανές μολύνσεις από τον Χανταϊό βρίσκονται άτομα σε τουλάχιστον 3 πολιτείες των ΗΠΑ της Αμερικής. Όπως αναφέρεται, κανένα από τα άτομα που βρίσκονται υπό παρακολούθηση δεν είχε εμφανίσει μέχρι στιγμής σημάδια ασθένειας. Την ίδια ώρα απέπλεψε χθες το βράδυ από το πράσινο ακροτήρι το κρουζιερόπλοιο Χόντιους, το οποίο παρέμενε σε καραντίνα λόγω κρουσμάτων Χανταϊού που εντοπίστηκαν μεταξύ των επιβατών. Το πλοίο αναμένεται να φτάσει 3 ημέρες στην Τενερίφη παρά τις αντιρρήσεις της τοπικής κυβέρνησης. Εχθές απομακρύνθηκαν από το κρουζιερόπλοιο τα 3 τελευταία κρούσματα που παρέμεναν σε απομόνωση. Σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας του Buenos Aires, το ζευγάρι από την Ολλανδία, το οποίο πέθανε εξαιτίας του ιού, είχε ταξιδέψει για αρκετούς μήνες στην Αργεντινή, την Χιλή και την Ουρουγουάη, προτού επιβιβαστεί στο κρουαζιερόπλοιο. Σε εξέλιξη πάντως βρίσκεται και η διαδικασία καταγραφής των κινήσεων των Ολλανδών επιβατών. Ωστόσο, όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση του Υπουργείου, δεν έχει επιβεβαιωθεί ότι μολύνθηκαν στην Αργεντινή, ενώ στη χώρα δεν έχει καν αναφερθεί κρούσμα Χανταϊού από το 1996. Εν τω μεταξύ, ανησυχία έχει προκαλέσει ο εντοπισμός κρούσματος Χανταϊού σε άτομο που δεν βρισκόταν στο κρουζιερόπλοιο όπου ξέσπασε ο ιός. Σύμφωνα με τις γαλλικές αρχές, πρόκειται για έναν Γάλλο υπηκό, ο οποίος ταξίδεψε στο ίδιο αεροπλάνο με επιβάτη του πλοίου που βρέθηκε θετικό στον Χανταϊό. Δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση ασκήθηκε στον 54χρονο από την Κρήτη, που κατηγορείται για τη δολοφονία του ξενός ετών συντοπίτη του, τον οποίο θεώρησε υπαίτιο για το χαμό του γιού του σε τροχαίο δυστύχημα πριν από 3 χρόνια. Δίωξη για συνέργεια ασκήθηκε και στη σύζυγο του 54χρονου, ενώ και οι δύο ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα. Σήμερα αναμένεται να τελεστεί η κηδεία του νεαρού που δολοφονήθηκε χθες στο Ηράκλειο. Τον επόμενο μήνα η Ελλάδα θα προχωρήσει σε προώρη αποπληρωμή χρέους ύψους 6,9 δισεκατομμυρίων ευρώ έναντι των πρώτων δανείων διάσωσης που είχε λάβει από ευρωπαϊκές χώρες, δήλωσε στο Reuters ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Ο Υπουργός ανέφερε ότι το δημόσιο χρέος αναμένεται να μειωθεί περαιτέρω κοντά στο 30% του ΕΠ το 2027. Το μπραντεφέρ κυβέρνηση αντιπολίτευση για τον χρόνο των εκλογών συνεχίζεται. Από το Μέγαρο Μαξίμου πάντως επιμένουν πως δεν υπάρχει άλλο σχεδιασμό πέρα από την εξάντληση της τετραετίας, με το Πασόκ και τα άλλα κόμματα της μειοψηφίας να ζητούν να στηθούν πρόωρες κάλπες. Η αντιπαράθεση πάντως τροφοδοτείται και από την απόρριψη της κυβέρνησης να συσταθεί προανακριτική επιτροπή για τους εμπλεκόμενους υπουργούς για την υπόθεση του ΟΠΚΠ, αλλά και βεβαίως για την εξαστική επιτροπή για τις παρακολουθήσεις. Πάμε να ακούσουμε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη.
0: Για την εξεταστική. Θα απαντήσουμε συντόμως.
3: Συντόμως.
0: Λοιπόν. Αλλά να πω κάτι. Πρώτον, έχει γίνει ήδη μια εξεταστική. Και δεύτερον, για την υπόθεση αυτή έχει πάρει μια σειρά από αποφάσεις η δικαιοσύνη, τις οποίες καλό είναι για τη δημοκρατία μας, ειδικά η αξιωματική αντιπολίτευση που έχει παρελθόν θεσμικής συνέπειας, να μάθει να τη σέβεται.
2: Για τα ζητήματα αυτά, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, κ. Δημήτρης Μάντζος.
4: Δεν θα κουραστούμε να επαναλαμβάνουμε πόσο νομικά εσφαλμένη και θεσμικά επικίνδυνη υπήρξε η διάταξη του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για τη μη ανάσυρση της δικογραφίας των υποκλοπών από το αρχείο.
2: Στις 11 σήμερα το πρωί έχει προγραμματιστεί η συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας υπό τον Πρωθυπουργό. Οι εργασίες θα αρχίσουν με ομιλία του κ. Μητσοτάκη. Στη συνεδρία έχουν εγγραφεί για να πάρουν το λόγο 40 βουλευτές του κόμματος. Συγγνώμη, ζήτησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία μετά τη λανθασμένη κοινοποίηση κλήσης σε βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, τα ονόματα των οποίων περιλαμβάνονται στις δικογραφίες για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Κλήση από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για να δώσουν εξηγήσεις στις 22 του μηνός για κακουργηματική κατηγορία έλαβαν αρκετοί βουλευτές στο πλαίσιο της δικογραφίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αν και οι περισσότεροι έλεγχοι είναι για πλημέλημα. Υπενθυμίζεται ότι μόνο δύο βουλευτές ελέγχονται για κακούργημα, καθώς το ποσό για το οποίο και στο οποίο ελέγχονται υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ και είναι ο Κώστας Καραμαλής και η Κατερίνα Παπακώστα. Στη σημερινή διάσκεψη των Προέδρων θα συζητηθεί ο τρόπος με τον οποίο θα διεξαχθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση των προτάσεων του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς για τις θέσεις της Προανακριτικής Επιτροπής για τον πρώην Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Πύλιο Λιβανό και την πρώην Υφυπουργό Φωτεινή Αράμπατζη. Στην ανάγκη για ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα μέσω της υλοποίησης ενός ολοκληρωμένου σχεδίου για τη στήριξη του αγροτικού κόσμου, αναφέρθηκε ο πρώην Πρωθυπουργός Κώστας Καραμαλής, μιλώντας στην επετειακή εκδήλωση για τα 75 χρόνια από την ίδρυση της Κεντρικής Συνεταιριστικής Ένωσης Εμπελονοϊκών Προϊόντων. Ο πρώην Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο αγροτικός τομέας και άσκησε κριτική, κάνοντας λόγο για πελατειακή διαχείριση των κοινοτικών ενισχύσεων και παθογένειες που δεν αντιμετωπίστηκαν επιτυχώς, ο πρώην Πρωθυπουργός.
3: Τα τελευταία χρόνια, τόσο στην Ευρώπη όσο και μάλιστα με ιδιαίτερη ένταση στη χώρα μας, ο αγροτικός κόσμος βιώνει μια εξαιρετικά δύσκολη, θα έλεγα ανυπόφορη πραγματικότητα. Στη χώρα μας πάνω σε αυτά τα προβλήματα ήρθαν να κουμπώσουν η ραγδαία αύξηση του κόστους παραγωγής, η μείωση των τιμών παραγωγού και η υποχώρηση του αγροτικού εισοδήματος, εκτεταμένες ζημιές σε υποδομές, σε φυτικό και ζωικό κεφάλαιο, από φυσικές καταστροφές, ασθένειες, ζωονόσους, καθυστέρηση στην καταβολή των σχετικών αποζημιώσεων, αδιαφανή ενίοτε σκανδαλώδη και πελατειακής αντίληψης διαχείριση των κοινωνικών ενισχύσεων, κοντόφθαλμες λογικές στην προτεραιοποίηση των αναγκών και συνεπώς μη παραγωγική κατανομή και χαμηλή αποδοτικότητα των ευρωπαϊκών πόρων. Οι προκλήσεις είναι μπροστά μας και μας υπαγορεύουν να ανταποκριθούμε στο πατριωτικό μας χρέος.
2: Δείτες του λιμενικού είναι προγραμματισμένο να καταδεθούν σήμερα στο σημείο του ναυαγίου του φορτηγού πλοίου υποσημεία Βανουάτου που βυθίστηκε χθες τα ξημερώματα στην Άνδρο. Λιμενικό και ΕΥΠ εξετάζουν το ενδεχόμενο στους 3.000 τόνους σόδας από την Αλβανία που φέρεται να μετέφερε το πλοίο με δηλωμένο προορισμό την Ουκρανία να υπήρχαν κρυμμένα όπλα ή ναρκωτικά. Στο πλαίσιο της προανάκρισης, ο κυβερνήτης του φορτηγού πλοίου φέρεται να ομολόγησε ότι αποκοιμήθηκε ένπλο με συνέπεια το πλοίο να προσκούρισε στις ακτές της Άνδρου και να τελικά να βυθιστεί. Ο 52χρονος πλοίαρχος και ο αξιωματικός γέφυρας συνελήφθησαν. Ένα ανήλικο κορίτσι εντοπίστηκε μέσα στο νερό εχθές το βράδυ στη διόρυγα της Κορίνθου, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των αρχών. Η 15χρονη είχε γίνει αντιληπτή να κινείται στην περιοχή του Ισθμού με κατεύθυνση στα Πρανή στο αποπεραστικό, ο οποίος ειδοποίησε και τις αρχές. Οι αστυνομικοί που εντόπισαν την 15χρονη να επιπλέει στο νερό έχοντας αισθήσεις της, επικοινώνησαν μαζί της και την καθοδήγησαν προς ασφαλές μέρος. Δικογραφία για αντίσταση κατά της αρχής και επικίνδυνη οδήγηση σχηματίστηκε σε βάρος ενός 49χρονου οδηγού γεωταχή μετά από επεισοδιακή καταδίωξη τα ξημερώματα στην περιοχή του Ρέντι. Ο άνδρας δεν σταμάτησε σε σήμα των αστυνομικών για έλεγχο στο Χαϊδάρι, έκανε αναστροφή με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με περιπολικό, ενός του Ρέντι έχασε τον έλεγχο του γεωταχή του και προσέκρουσε σε κυκλειδώματα. Ο 49χρονος μεταφέρθηκε με ελαφρά τραύματα στο Τζάνιο. Σε μία από τις κρίσιμες εκλογικές αναμετρήσεις μετά την επικράτηση των εργατικών, το 2024 εκατομμύρια ψηφόροι των Ηνωμένων Βασίλειων προσέρχονται σήμερα στις κάλπες για τοπικές και περιφερειακές εκλογές. Αν και δεν αναδεικνύουν η εθνική κυβέρνηση, οι εκλογές αυτές αναμένεται να λειτουργήσουν ως ισχυρό πολιτικό βαρόμετρο για την πορεία της χώρας. Με συμμετοχή περίπου 400 εκθετών και με 330 εκδηλώσεις για ενήλικες και 104 για παιδιά και εφήβους, η 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης ανοίγει σήμερα 5η 7 Μαΐου τις πύλες της για το κοινό στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο της πόλης. Κατά τη διάρκεια χθες των επίσημων εγγενείων, η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη τόνισε ότι η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης είναι το σημαντικότερο γεγονός της βιβλιοπαραγωγής της χώρας. Είναι ένα παράθυρο στην παγκόσμια γνώση και στην παγκόσμια βιβλιοπαραγωγή.
5: New York.
6: Κοπέλα μου, τι κάνεις?
5: Πάψα, γυλαία, κάνω εξάσκηση για τη Νέα Υόρκη.
6: Με αυτή την προφορά, ακούσέ με λίγο. Broadway.
5: Ψώνια στο Fifth Avenue.
6: Να σου πω, μήπως να μαθαίναμε κάτι πιο basic? Κάνα cheeseburger, κάνα motel.
5: Όχι, 5-star hotel τουλάχιστον. Νέα Υόρκη, ερχόμαστε.
7: Precisely. Αφού η Travelers Prepaid από τη Eurobank σε στέλνει να το ζήσεις all the way. Διεκδίκησε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
2: Και στην αθλητική σας επικαιρότητα και ενημέρωση, ο Παναθηναϊκός ιτήθηκε με 91-87 από τη Βαλένθια στο ΑΚΑ και έχασε το πρώτο match ball για το Final Four της Ευρωλίγκα. Οι πράσινοι, οι οποίοι προηγούνται με 2-1 στη σειρά, θα έχουν άλλη μια ευκαιρία στο Telecom Center την Παρασκευή. Έντονη λογομαχία είχε ο Αταμάν και ο προπονητής της ισπανικής ομάδας Μαρτίνεθ, με αποτέλεσμα να αποβληθούν. Σε 2-1 μείωσε τη σειρά και η Ζαλγκύρης, η Λιθουανία επικράτησε με 81-78 της Φενέρ στο Κάουνας. Παρίς Σεν-Ζερμέν και Άρσεναλ θα είναι το ζευγάρι του φετινού τελικού στο Champions League. Μετά το επικό 5-4 στο Παρίσι, οι Γάλλοι ήρθαν ισόπαλοι 1-1 με την Bayern στο Μόναχο και θα ταξιδέψουν στη Βουδαπέστη για να υπερασπιστούν τα κεκτημένα. Ο Ντεμπελέ άνοιξε το σκορ στο 3ο λεπτό και ο Κέιν απάντησε στο 94ο.
8: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
9: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε! Τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
8: Παίζουμε!
9: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
8: Μα...
9: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Για την κυκλοφορία στους δρόμους του Λεκανοπεδίου μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλημέρα.
10: Καλημέρα, Δημήτρη, κυρίες και κύριοι. Ευτυχώς δεν έχουμε έκτακτα σήμερα προς το παρόν και μακάρι να διατηρηθεί αυτή η κατάσταση και αυτή η εικόνα. Παρά τα αυτά, όσοι και όσες ανεβαίνετε την Κηφισούνα, ξέρετε πως από το Περιστέρι, από τη Λένορμαν δηλαδή, θα βρείτε κίνηση προς τη Νέα Φιλαδέλφια μεν, αλλά και πυκνή ροή και χαμηλές ταχύτητες μέχρι να φτάσετε πάνω στη γέφυρα της Λυκόβρησης. Είναι ένα καινούριο σημείο των καιρών, όπως λέμε αυτό. Αρχίζει να κουλάει μέχρι πιο ψηλά κάποιες ώρες της ημέρας. Αν συνεχίσει να βαίνει επιταχύρω, θα έχουμε καινούργια δεδομένα στην άνοδο της Κηφισού. Στην κάθοδό της, από την Αττική Οδό προς την Ιερά Οδό, έχουμε τις συνήθεις καθυστερήσεις, όχι κάτι παραπάνω. Ομοίως στον Σκαραμαγκά και στην ανηφόρα βεβαίως της Κατεχάκη, από την Ηλιούπολη προς τον Καρέα προς το παρόν.
2: Και ολοκληρώνουμε το δελτίο με την ενημέρωση για την πρόγνωση του καιρού. Στην τηλεφωνική μας γραμμή η μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ Χριστίνα Σούζη. Χριστίνα, καλημέρα, καλό πρωινό.
11: Καλημέρα, Δημήτρη, την καλημέρα μου και στους φίλους ακροατές. Σήμερα στην Αττική ηλιοφάνεια με λίγη αραιή συννεφιά κατά διαστήματα. Άνεμη νότη, 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία το μεσημέρι ως 24 με 25 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, στα γύρω ρινά το μεσημέρι και το απόγευμα, υπάρχει πιθανότητα να σημειωθεί μπόρα. Η θερμοκρασία και εκεί ως 24 με 25 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Πέμπτη, λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα. Στα βόρειο ρινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν νότι, 3 με 5 μποφόρ και στο Ιόνιο βαθμία 6 με 7 και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρετικά έως 25 με 26 βαθμούς και στα νησιά έως 23 με 25. Την Παρασκευή στο Ιόνιο τα υπηρετικά, το κεντρικό και βόρειο Αιγαίο θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Ωστόσο, βελτίωση του καιρού θα έχουμε από αργά το βράδυ στις περισσότερες περιοχές. Οι άνεμοι νότι, 4 με 6 και τοπικά στα πελάγια 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της. Τέλος, να σας πω ότι το Σαββατοκύριακο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα βόρεια ορεινά. Η άνεμη μέχρι 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Δημήτρη.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χριστίνα Σούζη. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky. Περισσότερες πάντα ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στο Γιώργο Ψάλτη. Sky.

0: χορεύατε αυτό, είμαι σίγουρος. Ε. Η μεγαλύτερη, όχι η μικρότερη. Εντάξει, δεν μπορούμε άλλο να το ακούσουμε γιατί αργήσαμε και λιγάκι. Είναι 7 και 20. Καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Χαίρομαι πάρα πολύ για τα μηνύματα τα οποία μου στέλνετε και για τα ερωτήματα για τον κύριο Ρίζο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σήμερα είναι, θυμίζω, 5η, 7η μέρα του Μάη του 2026. Σωτηρίου έτους που λέμε. Σωστά. Σήμερα πέφτουν και κάτι υπογραφές, παρακαλώ πάρα πολύ. Και γι' αυτόν τον λόγο κάλεσα και θέλω να πω καλημέρα στην κυρία Έλενα Λάσκαρ. Είναι συνάδελφος και είναι εκπρόσωπος τύπου της Ένωση Ελληνικών Τραπεζών. Θα τη βρούμε σε δευτερόλεπτα. Τη βρήκαμε. Γιατί σήμερα λοιπόν πέφτουν οι υπογραφές στο δεύτερο κομμάτι, στο δεύτερο τμήμα, στο δεύτερο κύκλο ουσιαστικά των 400 εκατομμυρίων, συνολικά 400 εκατομμυρίων, για το πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου για την ανακαίνιση δημόσιων σχολικών κτηρίων. Θυμίζω ότι οι τράπεζες, οι λεγόμενες συστημικές τράπεζες, μετά τα ζητήματα που είχαν προκύψει με καταστροφές κλπ. Κυρίως στην Θεσσαλία, υπήρξε μια συμφωνία για να βοηθήσουν, για να ανακαινιστούν πολλά, ένα μεγάλος αριθμός σχολικών κτηρίων. Κυρία Λάσκαρη, καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Πτάλτη, αγαπημένο Γιώργο.
0: Πώς είστε, κυρία μου, καλά? Έχουμε καιρό να τα πούμε.
1: Όλα καλά, εσύ.
0: Ωραία.
1: Καλά.
0: Σήμερα πέφτουν λοιπόν οι υπογραφές στο δεύτερο κομμάτι του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου. Είναι ουσιαστικά 100 εκατομμύρια, καλά καταλαβαίνω?
1: Πολύ καλά καταλαβαίνεις. Είναι μια δωρεά με έντονο κοινωνικό αποτύπωμα από τις 4 μεγάλες τράπεζες, την Alpha Bank, την Eurobank, την Εθνική Τράπεζα και την Πειραιώς. Ο δεύτερος κύκλος προηγήθηκε ο πρώτος πέρσι με 100 εκατομμύρια ευρώ στο πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου σε συνεργασία στενή με την πολιτεία. Φτιάχτηκαν, ανακαινίστηκαν 430 σχολεία όλων των βαθμίδων σε όλη τη χώρα και στις 13 περιφέρειες. Και τώρα πηγαίνουμε στον δεύτερο κύκλο, όπου πέφτουν, όπως πολύ σωστά είπες, οι υπογραφές σήμερα με τους συναρμόδιους υπουργούς και τις διοικήσεις των τραπεζών. Άλλα 100 εκατομμύρια για να φτιαχτούν 238 σχολεία στη δεύτερη φάση. Είναι νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια, λύκεια, μουσικά σχολεία, ειδικά σχολεία. Εδώ που υπάρχει μια αυξημένη ευαισθησία, θα έλεγα, και από την πλευρά της πολιτείας και από την πλευρά των τραπεζών. Ναι. Και ξεχωρίζω στα ειδικά σχολεία το ειδικό πειραματικό σχολείο της Κεσαριανής, που είναι το πρώτο ειδικό σχολείο που ιδρύθηκε στην Ελλάδα το 1935, όπως επίσης και το ειδικό σχολείο της Κυλιούπολης. Δεν ξέρω αν θυμάστε, τον προηγούμενο μήνα ένα μικρό παιδί, ένας μικρός μαθητής από τους 80 μαθητές του σχολείου Παναγιώτης,
0: είχε στείλει επιστολή στον Πρωθυπουργό, αν θυμάμαι καλά.
1: Σωστά, είχε στείλει επιστολή στον Πρωθυπουργό, συγκινήθηκε ο Πρωθυπουργός, ανταποκρίθηκε, συναντήθηκε μαζί του, και το σχολείο αυτό εντάσσεται σήμερα στο δεύτερο κύκλο της δωρεάς των τεχνών.
0: Η επιλογή των σχολείων, αγαπητή Ελένη, γίνεται από το Υπουργείο προφανώς, έτσι? Δηλαδή δεν επεμβαίνουν οι τράπεζες στο ζήτημα αυτό, οι τράπεζες απλώς χρηματοδοτούν.
1: Ακριβώς, οι τράπεζες χρηματοδοτούν τη δωρεά, το έργο. Η επιλογή γίνεται σε συνεργασία με τους δήμους, ναι, τις περιφέρειες και τα συναρμόδια υπουργεία. Δηλαδή οι δήμοι είναι αυτοί που γνωρίζουν καλύτερα τις ανάγκες των σχολείων.
0: Σωστό, και αυτοί προτείνουν. Ναι. Να ρωτήσω
1: αυτοί
0: κάτι.
1: Προτείνουν,
0: θυμάμαι
1: τα υπουργεία
0: το
1: αποφασίζουν.
0: Το πακέτο είναι 400 εκατομμύρια, άρα δηλαδή έχουμε άλλα 200, σωστά, τα οποία θα μοιράζονται ανά 100 το χρόνο.
1: Ανά 100 το χρόνο, άλλα 100 του χρόνου και άλλα 100 του παραχρόνου. Ναι. Και στο πλαίσιο αυτού του κύκλου, να αξίζει να σας πω ότι θα χρηματοδοτηθούν και οι μελέτες για την επόμενη φάση ανακαίνησης, η οποία σύμφωνα με τους σχεδιασμούς της Εταιρείας Κτηματικές Υποδομές, της ΦΥΠ, αφορά 450 σχολεία. Okay. Άρα ξεπερνάμε τα 1000 σχολεία στην διετία και θα έρθουν και τα χρήματα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων κάποια στιγμή. Αυτό έχει ανακοινώσει η κυβέρνηση, με στόχο στην τετραετία να φτιαχτούν 2.500 σχολεία σε συνεργασία των 4 τραπεζών, Alpha Bank, Eurobank, Εθνική Πειραιώς και του ελληνικού κράτους.
0: Μάλιστα. Okay. Άρα σήμερα, ξαναλέω, για να το κλείσουμε, για να το μαζέψουμε, πέφτουν υπογραφές για άλλα 100 εκατομμύρια για το τέλος της χρονιάς προφανώς, εν ώψη της νέας, για να γίνουν όλες εκείνες οι εργασίες ανακαίνησης.
1: Οι εργασίες θα γίνουν το καλοκαίρι, ναι, και το που θα κλείσουν τα σχολεία, πρέπει να κλείσουν τα σχολεία για να μπορέσουν να γίνουν τόσο μεγάλες εργασίες, και το Σεπτέμβρη να υποδεχθούν τα καινούργια τους σχολεία, τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς. Για αυτούς γίνεται και για τις τοπικές κοινωνίες βεβαίως, για το χαμόγελο των παιδιών, γιατί ξέρεις, όταν το παιδί πηγαίνει σε ένα σχολείο που είναι Καλέστε το, είναι φρεσκοβαμένο. Έχει καθαρές τουαλέτες, περιποιημένες τουαλέτες. Ασφαλή γήπεδα, έχει πρόσβαση για όλα τα παιδιά, γιατί υπάρχουν παιδιά που φιλοξενούν άτομα με ειδικές ανάγκες, παιδιά με ειδικές ανάγκες.
0: Σωστό, η εργασία.
1: Δεν γίνεται αυτό.
0: Σωστό, σωστό. Πάντα ένα καλύτερο περιβάλλον είναι. Πιο ναι, σωστό. Το ερώτημα είναι, γίνονται και. Αλλά αυτό βέβαια δεν έχει να κάνει με τις τράπεζες, αλλά αν γίνονται και ενεργειακές βελτιώσεις στα κτίρια. Αυτό είναι επίσης ένα θέμα.
1: Όχι, όχι. Οι ενεργειακές βελτιώσεις γίνονται με άλλα προγράμματα του Δημοσίου που τρέχουν παράλληλα, με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης. Σε αυτό το σκέλος η δωρεά αφορά ελαιοχρωματισμούς μέσα έξω να βαθούν τα σχολεία, επιδιορθώσεις. Μπορεί να έχουμε προβλήματα μόνωσης στις στέγες και αυτά επιδιορθώνονται. Ασφάλεια στις αυλές και στα προάγματα. Στις εγκαταστάσεις μπάσκετ, βόλεϊ, ποδοσφαίρου, τις τουαλέτες που είναι θέμα αξιοπρέπειας, Γιώργο.
0: Σωστό,
1: πραγματικά είναι θέμα αξιοπρέπειας.
0: Σωστό, σωστό.
1: Και τα παιδιά μας
0: ό,τι γίνεται προφανώς για τα κτίρια για να είναι καλύτερα, πιο ασφαλή, πιο όμορφα ενδεχομένως, είναι προφανώς προς όφελος και των παιδιών. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και βέβαια τις ράμπες.
0: Σωστό, σωστό. Και για τα παιδιά τα οποία πρέπει να χρησιμοποιήσουν ράμπες για να μετακινηθούν. Άλλη μεγάλη πονεμένη ιστορία. Ευχαριστώ, Ελένα, καλημέρα.
1: Ευχαριστώ.
0: Η κυρία Έλενα Λάσκαλη, εκπρόσωπος τύπου της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών, για το πρόγραμμα, ξαναλέω, το δεύτερο πακέτο των 100 εκατομμυρίων, 400 εκατομμύρια συνολικά, είναι μια καλή κίνηση, μια καλή πράξη από τις συστημικές τράπεζες. Και άλλα μπορούν να γίνουν βεβαίως, δεν το κουβεντιάζω έτσι, το ζήτημα αυτό. Λοιπόν, τώρα να σας πω για να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Στη Μαλίνη η ΕΙΔΑΠ, το ξέρετε πάρα πολύ καλά, τις τελευταίες μέρες που σας το λέω, κατασκευάζει ένα δίκτυο αποχέτευσης, το οποίο αναβαθμίζει την περιοχή και βεβαίως προστατεύει το περιβάλλον. Ξέρετε πολύ καλά ότι η Ανατολική Αττική είναι μια πονεμένη ιστορία. Γίνονται έργα όμως, αυτό είναι το ενδιαφέρον. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος, όσοι κυκλοφορείτε πηγαίνοντας και ερχόμενοι προς τη Ραφίνα ή από τη Ραφίνα, ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αντιδρόμησης της αριστερής λωρίδας στο ρεύμα προς την έξοδο, προς τη Ραφίνα δηλαδή, από την οδό Τριανέμη ως τη Λεωφόρο Κύπρου μέχρι τις 31 Μαΐου του τρέχοντος. Πρόκειται για μια προσωρινή όχληση για ένα μόνιμο έργο που θα βελτιώσει την καθημερινότητα των κατοίκων του Δήμου της Παλίνης, Παλίνης Ανθούσας. Και ήρθε η ώρα να εξοικονομήσουμε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Ιζωμάτ Θερμοσύστε. Με 20 χρόνια εμπειρία στην εξωτερική θερμομόνωση, η Ιζωμάτ έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Ιζωμάτ Θερμοσύστε φέρουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία 2-10-55-98-700.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση. Ακόμα το ψάχνετε. Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια.
4: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
5: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο και να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου, την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet. Χωρίς οπτική ίνα. Υπεριψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
6: Κανελόνια με γέννηση κιμά κοτόπουλο και λευκή μπεσαμέλα πορσινικών άξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσα θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών. Και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
7: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με Pantene μυαλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με Pantene Eye Drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
8: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
9: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
10: Coach.
9: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
10: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
9: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα, γιατί έπεσε ο τείχος. Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
11: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
12: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio. Με εργοστασιακό κινητήρα by Fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
14: Αποκτήστε τα by Fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
16: Ο πόλεμος με το Ιράν θα τελειώσει γρήγορα, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ μιλώντας σε υποστηρικτές του κόμματός του. Όπως ανέφερε, ό,τι συμβαίνει γίνεται για ένα πολύ σημαντικό λόγο. Δεν μπορούμε να τους επιτρέψουμε να έχουν πυρηνικά όπλα. Νωρίτερα, χθες είχε δώσει διορία μιας εβδομάδας στην Τεχεράνη να αποδεχθεί τη συμφωνία με την Ουάσιγκτον για τον τερματισμό του πολέμου. Σιρήνες ήχησαν λίγο μετά τα μεσάνυχτα στο Βόρειο Ισραήλ, με τον Ισραηλινό στρατό να ανακοινώνει ότι αναχέτησε ένα αεροαντικείμενο που εκτοξεύθηκε από το Λίβανο. Την ίδια ώρα ο Ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι εντείνει τις επιθέσεις στο νότιο τμήμα του Λιβάνου. Σε τρεις ημέρες αναμένεται να φτάσει στην Τενερίφη το κρουαζιερό πλοίο Χόντιους, το οποίο παρέμενε σε καραντίνα στα νυχτά του Πράσινου Ακροτηρίου λόγω των κρουσμάτων Χανταϊού που εντοπίστηκαν μεταξύ των επιβατών. Νωρίτερα χθες είχαν απομακρυνθεί από το κρουαζιερόπλοιο τα τελευταία τρία κρούσματα Χανταϊού που είχαν τεθεί σε απομόνωση. Συνεδριάζει σήμερα στις 11 το πρωί υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Θα γίνει η έναρξη της συζήτησης για την συνταγματική αναθεώρηση. Δίτες του λιμενικού είναι προγραμματισμένο να καταδυθούν σήμερα στο σημείο του ναυαγίου του φορτηγού πλοίου υποσημεία Βανουάτου που βυθίστηκε χθες τα ξημερώματα στην Άνδρο. Λιμενικό και ΕΥΠ εξετάζουν το ενδεχόμενο στους 3.000 τόνους μαγειρικής σόδας από την Αλβανία που φέρεται να μετέφερε το πλοίο με δηλωμένο προορισμό την Ουκρανία να υπήρχαν κρυμμένα όπλα ή ναρκωτικά. Και ο καιρός αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές σήμερα στην Αττική, έως 25 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 16 βαθμοί Κελσίου.
17: Πω, μέσα στη σκόνη το λιχνάρι.
18: Αφέντη μου, έχεις τρεις ευθές.
17: Πάμε γρήγορα. Ωραία, θα ήθελα ένα jet ski.
18: Δικό σου.
17: Πάμε τη δεύτερη. Το βάζουμε σε χρυσάφι.
18: Εύκολο, ελαφρύς είσαι.
17: Πάμε τη τρίτη. Ξέρεις τι, ξέρω ότι έχουν εξαντληθεί.
18: Ναι.
17: Αλλά θα ήθελα ένα εισιτήριο για το 2026 EuroLeague Final Four.
19: Ένα εισιτήριο.
17: Ναι.
19: Για το Final Four.
17: Ναι. Γιατί με ειρωνεύεσαι?
18: Δεν ξέρω εσύ γιατί λες.
17: Κέρδισα.
18: Τι?
17: Κέρδισα, θα πάω Final Four.
18: Πώς?
20: Για να δεις τη μαγεία του 2026 EuroLeague Final Four στην Αθήνα, δεν χρειάζεσαι μαγικά. Κάρτες Visa της Πειραιώς χρειάζεσαι. Κάνε τις αγορές σου και μπες στη μεγάλη κλήρωση για 5 διπλά VIP πακέτα για να το ζήσεις από κοντά χάρη στη Visa.
21: Αφεντέρ, με πάρεις μαζί σου.
20: Ισχύει έως 12 Πέμπτου για αγορές από 50 ευρώ και άνω. Μάθε περισσότερα στο pireusbank.gr.
0: Εδώ είμαστε, ελπίζω να είσαστε καλά. 7 και 34 πρώτα λεπτά. Βλέπω διάφορα μηνύματα που μου στέλνετε με αφορμή την κουβέντα που κάναμε νωρίτερα με την εκπρόσωπο του τύπου της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών. Αν μη τι άλλο, παράπονα μην έχετε από εμάς, διότι έχουμε κατά επανάληψη αναφερθεί σε ζητήματα μικρά και μεγάλα τα οποία υπάρχουν με τις τράπεζες. Αλλά και οι καλές πράξεις, δηλαδή το γεγονός ότι κάποια κονδύλια δίνονται, έχει ένα ενδιαφέρον. Άρα, ναι, μένει μουρμούρα, αλλά λέτε ας πούμε να μην ασχολούμαστε με τα άλλα ζητήματα. Και τα άλλα ζητήματα είναι υπαρκτά προφανώς. Εγώ έχω πρόσφατα και άλλο ένα θέμα ωραίο που υποτίθεται ότι κάποια πράγματα λύνονται με τις τράπεζες, με συγκεκριμένη από τις συστημικές τράπεζες, ηλεκτρονικά, και σε καλούν να πας στο υποκατάστημα, σε συγκεκριμένο υποκατάστημα για να κάνεις τη δουλειά. Και αυτό είναι ταλαιπωρία για τον κόσμο. Αλλά τέλος πάντων, και αυτή είναι μεγάλη ιστορία. Αλλά ξαναλέω, τα θετικά δεν είναι κακό να τα λέμε. Και αναφέρομαι στο φίλο μου, το ποιος είναι, ο Ανδρέας, ο οποίος μου στέλνει το μήνυμά του, και ο Ανδρέας και κάποιοι άλλοι, οι οποίοι βλέπουν πιο θετικά τα πράγματα. Τώρα, επειδή τις παραμονές της Πρωτομαγιάς ασχοληθήκαμε με την ιστορία των αλλαγών που προκύπτουν με την απόδοση μισθίου, δηλαδή αν καθυστερήσει ο ενοικιαστής να δώσει το ενίκιο, πώς αλλάζει από την 1η Μαΐου, επαναλαμβάνω, η όλη διαδικασία, και επειδή μιλήσαμε με τους εκπροσώπους των ιδιοκτητών, πολλοί από εσάς, ορθώς κατά την άποψή μου, είπατε ότι ναι, ρε Ψάλτη, αλλά να μην ακούσουμε και την άλλη πλευρά, την πλευρά των ενοικιαστών. Στην παρέα μας, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ για το θέμα αυτό, λοιπόν, για να δούμε πόσο πιο δύσκολα γίνονται τα πράγματα για τους ενοικιαστές, ο κύριος Άγγελος Σκιαδάς, ο οποίος είναι ο πρόεδρος του Συλλόγου Προστασίας Ενοικιαστών. Καλημέρα, κύριε Σκιαδά.
19: Καλή σας ημέρα. Και εσάς και στους ακροατές.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Λοιπόν, τι άλλαξε λοιπόν από την 1η Μαΐου όσον αφορά τους ενοικιαστές, και ξαναλέω, όχι όλους τους ενοικιαστές, είναι το κομμάτι εκείνων που για κάποιους λόγους καθυστερούν την πληρωμή του ενοικίου.
19: Όχι, όχι. Να ξεκαθαρίσουμε ένα πράγμα, γιατί υπάρχει παρεξήγηση.
0: Παρακαλώ.
19: Εκείνο που αλλάζει είναι ότι από 1η Μαΐου βγαίνει η διαταγή απόδοση μισθίου όχι μόνο για τους ενοικιαστές οι οποίοι καθυστερούν το ενοίκιο, αλλά και για εκείνους τους ενοικιαστές στον οποίο λύγει το μισθωτήριο. Δηλαδή, ένας ενοικιαστής του οποίου λύγει το μισθωτήριο, μολονότι είναι
0: εντάξει στις υποχρεώσεις του, ναι,
19: σε όλα, βγαίνει πλέον η διαταγή απόδοση μισθίου και φεύγει από το σπίτι, εξώνεται μέσα σε 2 μήνες.
0: Ναι.
19: Αυτό είναι που αλλάζει. Η διαταγή απόδοσης μισθίου λόγω καθυστέρησης μισθώματος υπήρχε εδώ και 40 χρόνια και λειτουργούσε κανονικά.
0: Ήτανε σαφή η διαδικασία του χρόνου, κύριε Σκιαδά, δηλαδή, θέλω να πω,
19: ναι,
0: ήταν το ίδιο πράγμα δηλαδή, ή και εκεί άλλαξε?
19: Για την καθυστέρηση μισθώματος ήταν ακριβώς το ίδιο πράγμα. Μάλιστα. Η μόνη αλλαγή που γίνεται τώρα είναι ότι δεν εκδίδεται πλέον από δικαστή όπως γινόταν μέχρι τώρα, αλλά εκδίδεται από δικηγόρο, ο οποίος είναι εξουσιοδοτημένος από το δικαστήριο, από το δικηγόρο. Αυτή είναι η αλλαγή.
0: Okay.
19: Η μεγάλη και θεμελιώδης αλλαγή, στην οποία εμείς είμαστε κάθετα αντίθετοι, είναι ότι εκδίδεται διαταγή απόδοσης μισθίου και λόγω λήξης της μίσθωσης.
0: Ναι, μισό λεπτό. Αν δεν θέλει, ναι, ο ιδιοκτήτης να κρατήσει τον ψάλτη, τον ενοικιαστή του, ο, ναι, οποίος. Έτσι, ξαναλέω, αυτό έχει ενδιαφέρον, διότι αν θέλει ο ιδιοκτήτης ενδεχομένως να το πουλήσει, ή να το, τέλος πάντων, να το αξιοποιήσει διαφορετικά, ή να ιδιοκατοικήσει, ή κάποια άλλη διαδικασία. Και για αυτόν γίνεται η ίδια διαδικασία, δηλαδή βγαίνει σε 2 μήνες.
19: Γίνεται πλέον η ίδια διαδικασία. Μέχρι σήμερα,
0: ναι,
19: όταν ο ιδιοκτήτης ήθελε να διώξει τον ενοικιαστή, πήγαινε στο δικαστήριο, πήγαινε και ο ενοικιαστής στο δικαστήριο, εκθέταν τις και αποφάσισε.
0: Ναι.
19: Αν πρέπει να φύγει ο ενοικιαστής και σε πόσο χρονικό διάστημα πρέπει να φύγει.
0: Μάλιστα.
19: Και γιατί το λέμε αυτό? Διότι υπάρχουν πολλές φορές αντικειμενικές δυσκολίες σε έναν ενοικιαστή να φύγει άμεσα, παρόλο ότι έχει λήξει το μισθωτήριό του. Δηλαδή, έχουμε περιπτώσεις ανθρώπων οι οποίοι είναι σοβαρά άρρωστοι,
0: ναι,
19: είναι καρκινοπαθείς, είναι πρόσφατα εγχειρισμένοι. Έχουμε περιπτώσεις γυναικών οι οποίες έχουν μια πολύ δύσκολη εγκυμοσύνη και χρειάζεται να μείνουν 9 μήνες στο κρεβάτι. Υπάρχουν περιπτώσεις, ειδικές περιπτώσεις, όπου ο ενοικιαστής, παρόλο ότι έχει λήξει το μισθωτήριό του, χρειάζεται μια προθεσμία 8-10 μηνών.
0: Okay.
19: Μέχρι σήμερα πήγαινε στο δικαστήριο, εξέθετε το πρόβλημά του και ο δικαστής αποφάσιζε αν πράγματι δικαιούται αυτή την προθεσμία ή όχι. Σήμερα αυτό τελειώνει.
0: Αυτό δηλαδή, δεν μπορεί να γίνει, μισό λεπτό. Αυτό δεν μπορεί να γίνει, κύριε Σκιαδά, τώρα. Δηλαδή, αν γίνει μια τέτοια περίπτωση, κλείνει ο κύκλος ενός συμβολαίου και ο ιδιοκτήτης θέλει να το βγάλει, ο ενοικιαστής δεν έχει δικαίωμα να προσφύγει στη δικαιοσύνη για το ζήτημα αυτό?
19: Η διαταγή απόδοσης μισθίου εκδίδεται χωρίς καν να κληθεί ο ενοικιαστής να πει τις απόψεις του. Δηλαδή εκδίδεται και μέσα σε 2 μήνες είναι εξωστέως. Από εκεί και πέρα υπάρχει διαδικασία,
0: ναι,
19: η λεγόμενη ανακοπή κατά της διαταγής πληρωμής.
0: Α, υπάρχει,
19: η οποία,
0: λοιπόν, ναι,
19: υπάρχει, okay, υπάρχει.
0: Ναι, ωραία.
19: Αλλά είναι πολύ έξοδη. Είναι 3 δικαστήρια.
0: Μάλιστα.
19: Πρέπει να κάνει ανακοπή,
0: άρα
19: πρέπει να κάνει αναστολή.
0: Έχει χρήμα.
19: Να κάνει και,
0: ναι, θέλει χρήμα.
19: Είναι πάρα πολλά τα έξοδα.
0: Μάλιστα.
19: Αυτό είναι.
0: Ναι, κατάλαβα τι λέτε. Να σας πω τώρα κάτι, γιατί και αυτό θέλω να το κουβεντιάσουμε με την ευκαιρία που τα λέμε. Με τα ενοίκια, τι γίνεται? γίνεται. Ακούω πολλά παράπονα για ενίκια τα οποία είναι σε πολύ ψηλά επίπεδα. Όντως υπάρχουν τέτοια ζητήματα σοβαρά.
19: Όντως, το ξέρουμε όλοι στην καθημερινή μας ζωή, το βλέπουμε. Όταν έχει φτάσει, είμαστε δεύτερη χώρα μετά την Κροατία σε αύξηση ενοικίων μέσα στο 2025. Αυξήθηκαν τα ενοίκια μόνο μέσα στο 2025 κατά 10,1%.
0: Ναι.
19: Είμαστε πρώτη χώρα στην Ευρώπη σε αναλογία μισθού και ενοικίου.
0: Ναι, ποσοστού που δίνει από τον
19: μισθό για το να πληρώσει. Ποσοστό,
0: ναι,
19: σε όλη την Ευρώπη. Τα ξέρουμε όλοι, δηλαδή όποιος ενοικιαστής βγει να ψάξει σπίτι βλέπει τι γίνεται.
0: Κύριε Σκιαδά, εσείς τι λέτε από την πλευρά των ενοικιαστών, πώς μπορούν αυτές οι τιμές να συγκρατηθούν? Γιατί για να μπουν νέα σπίτια μέσα το βλέπω δύσκολο, δεν το βλέπω πολύ εύκολο. Πολλή κουβέντα έχουμε κάνει μέχρι τώρα, αλλά δεν έχουμε δει αποτέλεσμα.
19: Ακριβώς, έχουμε κάνει πολλή κουβέντα και δεν υπάρχει αποτέλεσμα. Έχουμε 2 χρόνια που λαμβάνουμε μέτρα κατά της στεγαστικής κρίσης και τα ενίκια αυξάνονται. Εμείς έχουμε πει κατ' επανάληψη ότι για ένα διάστημα 3, 4, 5 χρόνια, όσο χρειαστεί, θα πρέπει να μπει ένα πλαφόν, ένα ανώτατο επιτρεπόμενο μίσθωμα, ένα μίσθωμα το οποίο θα προκύπτει από κάποιους συντελεστές που θα συζητήσουμε, τιμή ζώνης, ενεργειακή απόδοση, παλαιότητα, περιοχή. Κάποιοι συντελεστές που θα προκύπτει ένα ανώτατο επιτρεπόμενο μίσθωμα πάνω από το οποίο δεν θα μπορεί να ανοιγιαστεί ένα σπίτι.
0: Κλείνοντας...
19: Μόνο με αυτόν τον τρόπο, και το επαναλαμβάνω γιατί έχουμε κατηγορηθεί πολλές φορές ότι μιλάμε για ενοικιοστάσιο κλπ. Δεν είναι ενοικιοστάσιο, είναι μια προσωρινή ρύθμιση η οποία θα αντιμετωπίσει το πρόβλημα.
0: Όπως έχει εξελιχθεί. Ερώτημα, ακροατή, κύριε Σκιαδά. Αυτό που είπατε νωρίτερα για την απόδοση του μισθού ισχύει και για επαγγελματικές στέγες ή
19: και για
0: επαγγελματικές?
19: Δυστυχώς, και είναι και αυτό ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα, διότι για να μεταφερθεί μια επαγγελματική στέγη, πολλές φορές χρειάζεται αδειοδότηση, χρειάζεται άδειες από πυροσβεστική, από άλλες υπηρεσίες, και καταλαβαίνετε ότι αυτά χρειάζονται ένα χρόνο. Αυτό το χρόνο μέχρι σήμερα τον έπαιρνε από το δικαστήριο. Τώρα δεν μπορεί να τον πάρει. Εκεί είναι το πρόβλημα και εκεί είναι η κάθετη.
0: Ναι, ξαναλέω όμως, για να είμαστε εντάξει, ότι έχει δικαίωμα όταν υπάρξει αυτό το χαρτί να κινηθεί νομικά με κόστος ο ενοικιαστής.
19: Έχει, ναι. Έχει δικαίωμα να κινηθεί, αλλά με άλλο κόστος.
0: Ευχαριστώ, κύριε Σκιαδά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες. Την καλημέρα μου. Ευχαριστώ. Ο κύριος Άγγελος Σκιαδάς, ο πρόεδρος του Συλλόγου Προστασίας Ενοικιαστών, για να ακουστεί και η άλλη πλευρά, γιατί ορθώς πρέπει να ακουστεί και η άλλη πλευρά, για να είμαστε εντάξει με το ζήτημα αυτό. Με ρωτάτε τι γίνεται.

0: να έχουμε, πώς το λένε, ελπίδα, διότι όπως ξέρετε η ελπίδα τελειώνει τελευταία. Και τέλος πάντων, με αυτή την ελπίδα θα μείνουμε. Υποψιάζομαι, αλλά τέλος πάντων, ας μην είμαστε αρνητικοί. Περνάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Για όσους βλέπουν εργάτες έξω από το σπίτι και σκέφτονται μακάρι να σκάβουν για οπτική ίνα, τα καλά νέα είναι ότι η Nova φέρνει το Nova 5G Home Internet. Με υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Ναι, ναι, χωρίς οπτική ίνα, σωστά ακούσατε. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθεται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες στο nova.gr. Και το σπίτι είναι η προέκταση του εαυτού μας, και όταν έρχεται η στιγμή να δημιουργήσουμε το δικό μας home beauty, η λύση είναι μία και έρχεται από την Ιζωμάτ και τα κορυφαίας ποιότητας χρώματά της. Αναρωτιέσαι ποιο χρωματάκι σας ταιριάζει? Βρείτε την απόχρωση που σας εκφράζει, ανακαλύπτοντας τις αμέτρητες αποχρώσεις της premium βεντάλιας χρώμα. Γιατί όμορφα σπίτια για την Ιζωμάτ σημαίνει και όμορφοι άνθρωποι, και το κατάλληλο χρωματάκι για εσάς είναι εκείνο που εκφράζει κάθε πτυχή του εαυτού σας. Και πάμε και στον κύριο Γαλιομιχάλη για τα της κίνησης. Έλα, Δημήτρη μας.
1: Καλημέρα, φίλε Γιώργο, καλημέρα κυρίες και κύριοι. Μου έστειλε μήνυμα ένας φίλος, είναι στη Χαριλάου Τρικούπη στην Κηφισιά, από τη Γεωργίου Λύρα πηγαίνοντας προς την Τατοίου, προς τη Νέα Ερυθρέα δηλαδή. Μου λέει, είμαι ακινητοποιημένος. Εγώ δεν έχω κάποια ενημέρωση για το σημείο. Αν εσείς ξέρετε κάτι, ενημερώστε μας αν θέλετε, στο τηλεφωνικό κέντρο. Καινούριο φρούτο, όπως αντιλαμβάνεσαι Γιώργο, ανεβαίνοντας την Κηφισού από τη Λένορμαν προς τη Νέα Φιλαδέλφεια, έχουμε έτσι κι αλλιώς κίνηση. Το θέμα είναι πως δημιουργείται το τελευταίο διάστημα και λίγο παραπάνω κίνηση, δηλαδή από την Αττική Οδό προς τη γέφυρα Λυκόβρησης ή τη γέφυρα Ολυμπιακού Χωριού. Εάν συνεχίσει να βαίνει επιταχύρω αυτό, θα έχουμε μια ενιαία κατάσταση στο μέλλον 14 χιλιόμετρων στην άνοδο της Κηφισού. Όσοι κατεβαίνετε την Κηφισού μετά την Αττική Οδό, συναντάτε τα προβλήματα. Ο Σκαραμαγκάς, όπως το ξέρετε, στο κέντρο έχουν κίνηση η Βασιλής Σοφίας από τη Βουλή προς το Γυάλινο Δρομέα, η άνοδος Βασιλέως Κωνσταντίνου και φυσικά προσέξτε την ανηφόρα της Κατεχάκη από την Ηλιούπολη προς το Βύρονα.
0: Διαφημίσεις.
2: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Wolt και κέρδισε δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο Wolt Plus για να έχεις μηδενικό κόστος διανομής και αποκλειστικές προσφορές. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
3: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Ιζωμάτ Thermosystem.
4: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
5: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
6: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Ιζωμάτ.
7: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
6: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
8: Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
9: Μπαίνεις στο γήπεδο και η ομάδα σου βάζει γκολ στο πρώτο λεπτό. Έτσι ξεκινάς και στην Betzone. Με 220 δώρα χωρίς κατάθεση και γύρισμα στον τροχό. Betzone. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Στη σκακέρα του ύπνου, κάνε κίνηση ΜΑΤ. Στρώματα Check ΜΑΤ. Για βασιλικούς ύπνους.
11: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete, χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του MHP One προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
10: Κάνε κίνηση ΜΑΤ. Check ΜΑΤ. Για βασιλικούς ύπνους.
12: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
13: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
14: Ναι, έλα Γιώργο.
15: Έλα, λέ.
14: Μ' ακούς?
15: Σ' ακούω.
14: Ο μικρός.
15: Τι?
14: Είπε την πρώτη του λέξη.
15: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
14: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις.
15: Τι?
14: Είπε μπα.
15: Είπε μπαμά.
14: Όχι.
15: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
14: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
15: Μπάλα?
14: Ναι.
15: Είπε μπάλα.
14: Είπε μπάλα.
15: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
16: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού.

0: από την Πούμα στα Zagreb Sports.
1: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
2: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της MyData πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr.
3: Εδώ είμαστε 12 λεπτά πριν από τις 8. Sky 100,3. Καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε. Καλό δρόμο στους πρωινούς. Ο Διονύσης Ρίζος είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα, Διονύση.
4: Καλημέρα, καλημέρα, Σωκρατές.
3: Έχουμε κάτι προς ανακοίνωση πριν πάμε σε κάποια ερωτήματα?
4: Όχι, δεν έχουμε κάτι.
3: Να σε ρωτήσω κάτι. Τι γίνεται με την εισφορά αλληλεγγύη συνταξιούχων? Διαβάζω σήμερα σε ρεπορτάζ της Καθημερινής ότι έρχεται, λέει, η πράξη της Προέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου 27 Απριλίου του 26, που επαναφέρει, λέει, το ζήτημα με. Πώς το λένε, πώς προκύπτει η συγκεκριμένη εισφορά. Εκεί, όχι η εισφορά, αυτή καθεαυτή, λέει, έχει βγει συνταγματική. Αλλά το ζήτημα είναι πώς γίνονται οι κρατήσεις για την εισφορά. Έχουμε κάτι περί του ζητήματος?
4: Υπάρχουν αποφάσεις του Ελεκτικού Συνεδρίου, οι οποίες έχουν εκκρίνει αντισυνταγματικό ένα κομμάτι της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης συνταξιούχων. Οπότε για ένα μεγάλο μέρος δημοσίων υπαλλήλων που έχουν προσφύγει στα δικαστήρια και δει στο ελεκτικό συνέδριο συνταξιούχων δημοσίων υπαλλήλων, υπάρχει εκκρεμότητα. Θα δούμε ποια θα είναι η εξέλιξη νομοθετική του συγκεκριμένου ζήτημα.
3: Θα πάει, λέει, στην Ολομέλεια και θα βγάλει απόφαση 10 Ιουνίου, διαβάζω.
4: Ακριβώς. Θα υπάρξει απόφαση Ολομέλειας του ελεκτικού συνεδρίου. Θα το παρακολουθούμε και θα δούμε τι μελιγενέστε από εκεί και πέρα.
3: Πάρα πολύ ωραία. Πάμε στα ερωτήματα, λοιπόν, τα οποία είναι και μπόλικα. Παναγιώτης, 50 ετών, ασφαλισμένος στο ΙΚΑ, 8.100 βαρέα. Τώρα είναι στο δημόσιο, λέει. Με συμφέρει να κρατήσω τα βαρέα ή να πάω στα απλά ένσημα? Μπορεί να κάνει επιλογή, αλήθεια? Δεν ξέρω.
4: Όχι, απλά εάν έχει διοριστεί στο δημόσιο και δεν έχει δουλέψει στο δημόσιο πριν το 2011, κρατάει σε ένα ασφαλιστικό φορέα το ΙΚΑ. Επίσης, εάν η θέση του δικαιολογεί βαρύ ένσημο, κρατάει και το βαρύ ένσημο. Επομένως, συμφέρει αν μπορεί να κρατήσει το βαρύ ένσημο, γιατί θα του δίνει κάποια δικαιώματα καλύτερα, έτσι ώστε να συνταξιοδοτηθεί και νωρίτερα.
3: Okay. Η Θεοδώρα και άλλοι ακροατές, αλλά η Θεοδώρα κρατάμε τα στοιχεία της τα τελευταία, λέει 1500 ένσημα, είναι 70 ετών. Μπορώ να κάνω κάτι με αυτά ή χάνονται τα ένσημα αυτά?
4: Όχι, χάνονται, δεν μπορεί να κάνει κάτι με 1500 ένσημα. Δεν υπάρχει δυνατότητα αξιοποίησής τους. Επομένως, το μόνο που μπορεί να κάνει, αν δεν παίρνει τίποτα, είναι να πάρει τη συνέχεια ανασφάλιση του υπερήλικα, η οποία χορηγείται με εισοδηματικά κριτήρια.
3: Μάλιστα. Ο φίλος μας ο Λευτέρης λέει: έχω οικοδομικά ένσημα από παλιά. Μπορώ να βγω στη σύνταξη στα 60.
4: Εάν έχει 3.600 οικοδομικά ένσημα, εκ των οποίων 4.500 συνολικά, εκ των οποίων 3.600 στα οικοδομικά, και τα τελευταία 17 χρόνια έχει 500 οικοδομικά, μπορεί να συνταξιοδοτηθεί στα 60 με πλήρη σύνταξη.
3: Η Κατερίνα είναι στο πρόγραμμα, λέει, ΛΑΕΚ, για να συμπληρώσει ένσημα 4.500 και να πάρει τη βασική σύνταξη. Όμως έχουν σταματήσει να βάζουν ένσημα, λέει, από τον 11ο του 25. Ή μήπως αργούν να φανούν στο σύστημα, ρωτάει.
4: Αυτά είναι επιδοτούμενα από τον ΟΑΕΔ και αργούν να φανούν στο σύστημα.
3: Άρα, δηλαδή μπαίνουν κανονικά, αλλά δεν φαίνονται.
4: Ενεργεία. Ναι. Εκτός ότι έχει κάνει κάποιο λάθος και δεν έχει δηλώσει την ενεργεία.
3: Okay. Ο Λευτέρης λέει το εξής: πόσο χρόνο χρειάζεται για καταμέτρηση ενσήμων? Έχω κάνει αίτηση, λέει, πριν από ένα χρόνο και δεν με έχουν ειδοποιήσει ακόμα.
4: Ανάλογα το υποκατάστημα και γενικά υπάρχει και αναμονή.
3: Okay. Η Θεοδώρα λέει το εξής: είμαι συνταξιούχος και είμαι ετερόριθμο μέλος σε εταιρεία ΕΕ παροχής υπηρεσιών. Η συμμετοχή μου στο καταστατικό είναι η χειρονακτική εργασία και όχι κεφάλαιο. Ευθύνομαι για τυχόν χρέη της εταιρείας.
4: Τώρα αυτό, μέχρι αυτό που λέει το καταστατικό.
3: Ναι, από εκεί ορίζει το πράγμα, δηλαδή πώς θα κινηθεί.
4: Ναι. Στο καταστατικό ορίζει το κεφάλαιο του πόσο είναι ο ετερόριθμος εταίρος.
3: Okay. Λοιπόν, λέει ο Γιώργος, όταν λέμε ότι η αποζημίωση απολύσεως υπολογίζεται στον ακαθάριστο μισθό, σε αυτόν υπολογίζονται και οι εργοδοτικές εισφορές?
4: Όχι.
3: Ωραία. Άρα είναι το κομμάτι χωρίς τις εργοδοτικές εισφορές.
4: Είναι ο μεικτός μισθός.
3: Okay. Ο Γιάννης.
4: Να καταλάβει κάποιος.
3: Ναι, παρακαλώ.
4: Εάν ο μεικτός μισθός είναι 1.000 ευρώ,
3: ναι,
4: τότε οι εργοδοτικές εισφορές είναι άλλα 270 ευρώ παραπάνω. Δηλαδή. Είναι στα 1.270.
3: Μάλιστα. Okay. Άρα λοιπόν.
4: Αλλά η αποζημίωση υπολογίζεται στα 1.000 ευρώ.
3: Στα 1.000 ευρώ έγινε. Ο Γιάννης λέει: ένας ειδικευόμενος γιατρός εργάζεται σε κάποιο νοσηλευτικό ίδρυμα του δημοσίου με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου. Τι κρατήσεις πρέπει να γίνονται, λέει, από τις μεικτές μηνιαίες αποδοχές του και για ποια ταμεία?
4: Για το τσάι πρέπει να γίνεται, κυρία Σύνταξη, εφάπαξ και υγειονομική περίθαλψη.
3: Okay. η Αλεξάνδρα, τι αλλαγές προβλέπονται για το συνταξιδοτικό από το 27? Είναι καλύτερα να φύγει κάποιος μέσα στο 26 ή δεν υπάρχει κάποια διαφορά?
4: Δεν υπάρχουν κάποιες σοβαρές αλλαγές, μπορεί να φύγει και το 27.
3: Okay. Ο Θοδωρής λέει το εξής: για την περίοδο 12-17 ήταν στο εξωτερικό και δεν πλήρωνα στην Ελλάδα ασφαλιστικές φορές. Τσμέδε. Με την επιστροφή μου στη χώρα τις διακανόνισα και τις εξόφισα το 25. Στο Atlas, όλοι μπαίνουν στο Atlas όπως καταλαβαίνεις τώρα, που φαίνεται η ασφαλιστική προϊστορία, το διάστημα αυτό πλέον δεν θα πρέπει να φαίνεται ότι ήμουν ασφαλισμένος για την περίοδο εκείνη. Γιατί μέχρι τώρα λέει είναι όλα μηδενικά. Δεν φαίνονται δηλαδή.
4: Γιατί είπε κάποιος πρέπει να πάει να μπει να τα περάσει εκείνη τα data αυτά.
3: Ναι.
4: Επομένως δεν έχουν περαστεί από την υπηρεσία. Όταν περαστεί θα τα δει.
3: Okay. Άρα δηλαδή θέλω να πω.
4: Είναι επίσημο το Atlas.
3: Αυτό,
4: δηλαδή,
3: θέλω, αυτό να εξηγήσουμε.
4: Μια ανεπίσημη εικόνα η οποία μπορεί να είναι σωστή, μπορεί να είναι λάθος, δεν είναι κάτι επίσημο.
3: Okay. Ο Παναγιώτης, γιατί με τις ίδιες αποδοχές και 40 χρόνια ένσημα η σύνταξη τα 67 είναι μεγαλύτερη από τη σύνταξη τα 62? Πάλι στο, υποψιάζουμε στο σύστημα που βάζουν κάποιοι για να δηλώσουν τι περίπου σύνταξη θα πάρουν.
4: Δεν είναι.
3: Έτσι λέει ο ακροατής.
4: Γιατί λέει με τις ίδιες αποδοχές, ξανά λίγο.
3: Λέει, το ερώτημα είναι, γιατί με τις ίδιες αποδοχές και 40 χρόνια ένσημα η σύνταξη στα 67 είναι μεγαλύτερη από τη σύνταξη τα 62?
4: Δεν είναι.
3: Okay.
4: Εάν πάρουμε μια περίπτωση που κάποιος είναι σήμερα 62 ετών και έχει 40 χρόνια ασφάλισης και κάνει αίτηση για σύνταξη, και πάρουμε την ίδια περίπτωση 5 χρόνια από σήμερα και κάνει την αίτηση σε 5 χρόνια από σήμερα, πάλι όμως με 40 χρόνια ασφάλιση, η μοναδική διαφορά τους είναι ότι ο συντελεστής ορίμανσης μετά από 5 χρόνια θα είναι μεγαλύτερος, άρα θα είναι μια μικρή διαφορά σε αυτό το κομμάτι.
3: Α, okay. Πάντως θα υπάρχει διαφορά, αυτό καταλαβαίνω, έτσι δεν είναι? Μικρή, αλλά θα υπάρχει μια διαφορά. Okay. Λοιπόν, πάμε τώρα σε άλλο ερώτημα. Ένας φίλος ακροατής είναι φαρμακοποιός. Έγινε γεννημένος το 62, εργάζεται ως ελεύθερος επαγγελματίας. Ασφαλισμένος από το 86 μέχρι σήμερα στο τσάι. Δεν θέλω, λέει, να εξαγοράσω πλασματικό χρόνο. Πότε μπορώ να διακόψω εργασία και να πάρω πλήρη σύνταξη γύρατος? Γεννημένος το 62, ξαναλέω.
4: Αν έχει γραφτεί στο τσάι τον Ιούνιο του 86, συμπλήρωνε 40 τον Ιούνιο του 26. Είναι ανάλογα με ποιο μήνα έχει γραφτεί και αν έχει κενό ασφάλιση.
3: Οκ. Okay. Άρα δηλαδή
4: αυτό πρέπει. Αν δεν έχει κενό, πάμε απευθείας. 86-26.
3: Οκ. Okay. Άρα λοιπόν σύντομα υποψιάζουμε. Άλλος φίλος ακροατής. Θέλω να καταθέσω σύνταξη αναπηρίας και μου είπαν ότι πρέπει πρώτα να καταθέσω την αίτησή μου για να περάσω και πάει, γιατί έχει αλλάξει η διαδικασία. Τι ακριβώς σημαίνει, τι έχει αλλάξει, ρωτάει ένας φίλος ακροατής.
4: Υποβάλλεται ξεχωριστά η αίτηση συνταξιοδότησης, μετά υποβάλλεται η αίτηση για να περάσεις από το ΚΕΠΑ. Συνδυάζονται όταν πάρεις το ποσοστό και βγαίνει για η σύνταξη αναπηρίας. Δεν μπορώ να καταλάβω τι εννοεί οι αλλαγές.
3: Δεν ξέρω. Ό,τι ξέρεις, ξέρω. Αυτά που μου στέλνουν το ερώτημα, αυτό σου λέω. Και εγώ δεν έχω εικόνα.
4: Αυτή είναι η διαδικασία πάντα.
3: Okay, okay. Άλλος φίλος ακροατής. Καθώς ελεύθερος επαγγελματίας, θέλω, λέει, να εξαγοράσω 4 πλασματικά έτη για να φτάσω στα 40. Με ποιον τρόπο, λέει, εξοφλώ τα πλασματικά? Έχω κάποια έκπτωση?
4: Με παρακράτηση από τη σύνταξη.
3: Ναι, μπορεί να τα δώσει, αυτός από ό,τι καταλαβαίνω βάζει και το ερώτημα, να τα δώσω εφάπαξ τα λεφτά αυτά.
4: Με 4, είναι, η έκπτωση είναι 2% για κάθε χρόνο. Ναι. Δηλαδή αν είναι 4 χρόνια θα στέλνεις 8%.
3: Οκ. Okay. Και ακόμα έχουμε χρόνο. Άλλο ένα ερώτημα από ό,τι βλέπω. Είναι νέα ασφαλισμένη φίλη ακροάτρια στο ΤΕΔΕ. Ενδιάμεσα ήμουνα και στο ΙΚΑ και έκτοτε ασφαλίζομαι μέχρι σήμερα, λέει, ως αυτοαπασχολούμενη. Δικαίουμαι μειωμένη σύνταξη στα 62 με 28 χρόνια ασφάλισης?
4: Δικαιούται στα 62, εφόσον δεν είναι όλος ο χρόνος του ΙΚΑ παράλληλος, θα απορρίψει το ΤΕΒΕ, θα το γυρίσει το ΙΚΑ, θα το κρίνει το ΙΚΑ, και αν έχει 4.500 ημέρες ασφάλισης και τουλάχιστον 100 ένσημα ανά έτος την τελευταία πενταετία, εφόσον είναι ασφαλισμένη στο ΤΕΒΕ, θα τους χορηγηθεί στα 62 πρόωρη μειωμένη σύνταξη.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες, Διονύση μου, καλημέρα.
4: Εγώ ευχαριστώ, καλημέρα, καλημέρα στο κράτος.
3: Καλημέρα, να είμαστε καλά. Διονύση Τρίζος, κυρίες και κύριοι, ο άνθρωπός μας. Βρήκα και τον Επαμεινόντα, να ξέρετε, το πλοίο που το έχουν καταλάβει οι Ιρανοί. Το είδα, παιδιά, το στίγμα του, το ψάχνω να το βρω κάθε μέρα, να ξέρετε. Λοιπόν, αυτά και τα ωραία, για να κλείσουμε και τη σημερινή εκπομπή. Διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά στην παρέα μας εδώ στον Sky 100,3, ο Άρης Πρωτοσάλτη. Καλημέρα σας.

0: έχω ιδέα.
1: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
3: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
4: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
5: Και του έφρεγγε τούτα, μπαμπά.
6: Και τι δε θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία. Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημίες. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον ένφυα.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Και η αλήθεια είναι μόνο μία.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα Χίος.
2: Καλημέρα σε όλους.
0: Με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Πολλές καλημέρες από το Καλημέρα Χίος και το Ράδιο Αλήθεια.
0: Με το Γιάννη Τζούμα και την Ειρήνη Αναγνώστου.
2: Μια εκπομπή με προοπτική και απρόοπτα.

0: enfants.
1: Καλή σας μέρα.
0: Qui voit passer au loin les oiseaux.
1: Με γαλλικό συνεχίζουμε γιατί.
2: Ναι, είμαστε
1: το...
2: σε ρυθμούς Eurovision.
1: Έτσι.
2: Του 1977.
1: Φέτος θα μας εκπροσωπήσει ο...
2: Καλά, δεν πειράζει, θα κάνουμε φέτος.
1: Εγώ... Όχι, πρέπει να το
2: εμείς
1: πούμε.
2: Ακούσαμε αυτό που είχαμε στείλει.
1: Ναι, αλλά τώρα με στείλει τον Τρικίλα.
2: Όν τον λένε Τρικίλα.
1: Τι τον λένε?
2: Δεν θυμάμαι.
1: Νομίζω Αγγίλας.
2: Ακύλας,
1: Ακύλα, έλεγα ότι ψήνει Τρικίλας. Τρικίλας, παιδί μου.
2: Αυτό που ακούσαμε ήταν του Χατζινάσιου, μουσική του Χατζινάσιου.
1: Νομίζω ότι εκπροσωπεί την Ελλάδα ο Τρικίλας. Αυτό,
2: Ακύλας,
1: είναι, αυτό είναι η Ελλάδα, δεν είναι κάτι άλλο.
2: Ήταν το μάθημα σολφές με
1: μάλιστα.
2: Πασχάλη, Μαριά Ανατόλη, Ρόμπερτ Ουίλιαμς, Μπέση Αργυράκη.
1: Το χαρίζουμε στον Νίλο, ο οποίος γιορτάζει σήμερα.
2: Και τώρα το γαλλικό που ακούμε είναι το νικητήριο τραγούδι εκείνου του διαγωνισμού.
1: Έτσι.
2: L'oiseau et l'enfant, το πουλί και το παιδί.
1: Το έλεγα και εγώ, αλλά η προφορά μου δεν είναι τόσο καλή.
2: Όπως όπως είναι η δική μου. Τι έχεις να πεις για σαν σήμερα? Είμαστε στην 7η μέρα του Μάη του 2026.
1: Σαν σήμερα το 1962 είναι μέγα θέμα στις τοπικές εφημερίδες ότι οι κάτοικοι του κάμπου είναι αγανακτισμένοι γιατί δεν προχωρά το πρόγραμμα ηλεκτροφωτισμού της περιοχής τους. Ορίστε, ρε, τώρα έχετε ρεύμα.
2: Ναι, δεν και αποχέτευση.
1: Αυτό φτιάχνετε. Δηλαδή, σιγά-σιγά, από το 62 μέχρι τώρα, τι νομίζετε πως είναι? Μισός αιώνας.
2: Μια πατουνιά. Σαν σήμερα το 1915, το γερμανικό υποβρύχιο U-20 τορπιλίζει και βυθίζει το βρετανικό κρουαζιερόπλοιο Λουζιτάνια στις ακτές της Ιρλανδίας κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. 1198 από τους 1962 επιβαίνοντες χάνουν τη ζωή τους.
1: Μάλιστα. Καλημέρα στους ναυτικούς μας, όπου και αν βρίσκονται σε όλο τον κόσμο. Στους πιώτες της ομογένειας.
2: Σήμερα έχει γενέθλια και η...
1: Ποιος?
2: Τι, εγώ την είχα μάθει ΚΙΠ, μετά έγινε ΕΙΠ. Αντικρατική υπηρεσία πληροφοριών, μετά έγινε εθνική υπηρεσία πληροφοριών. Είναι αυτή που παρακολουθούσε αυτούς που ήθελε ο Μητσοτάκης ή όχι? Άλλη ήταν αυτή.
1: Μωρέ, και το Μητσοτάκη παρακολουθεί αυτή.
2: Α, ναι. Αυτή μας παρακολουθεί όλους.
1: Τι, αυτή είναι η δουλειά της.
2: Α, και μετά.
1: Συγγνώμη δηλαδή. Μετά ανάλογα στο τι λες.
2: Α, πού, στο τηλέφωνο ή μεταξύ μας?
1: Είπαμε στο τηλέφωνο. Στο τηλέφωνο έχει μείνει ακόμα. Καλημέρα αδερφιά, καλημέρα σε όλο τον κόσμο.
2: Το 1953 την ιδρύσαμε.
1: Αλλάζουμε,
2: πάντως.
1: Εμείς αλλάζουμε ονόματα και αλλάζουν και...
2: Ναι, και τι?
1: Αλλάζει ο Μανολιός που λέμε και βάζει τρέχο το αλλιώς.
2: Α, μάλιστα.
1: Είναι πώς αλλάξαμε το ΙΚΑ, θυμάμαι το ΙΚΑ.
2: Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλισών, υπάρχει.
1: Το κάναμε ΕΦΚΑ.
2: Ω, άλλο είναι αυτό. ΕΦΚΑ είναι ο ενιαίος φορέας κοινωνικής ασφάλισης που πήρε όλα τα ταμεία πάνω του.
1: Λοιπόν, εχθές μου έλεγε κάποιος συμπολίτης μας ότι αισθάνθηκε ένα πόνο η σύζυγός του, πόνα για την κοιλιά της, και αυτοί οι άνθρωποι μένουν στα νοτιό χώρα. Πήγανε λοιπόν στο κέντρο υγείας Πυργίου.
2: Πού να πήγαινε?
1: Εντάξει. Εκεί λοιπόν στο κέντρο υγείας Πυργίου τους λένε ότι...
2: Πρωί ήταν.
1: Πρωί.
2: Άρα γιατρό είχε.
1: Ναι, ο γιατρός λέει έγινε κάτι στα πατρικά, νομίζω κάτι, έγινε κάτι επιγόντως και έτρεξε, έπηγε.
2: Έναν είχαν.
1: Ναι, αυτός που είχε βάρδια, εν πάση περιπτώσει. Ένας ήταν.
2: Ένας μόνο.
1: Ναι.
2: Χθες, καθημερινή.
1: Έτσι μου είπε στο πυργί. Ο γιατρός που έπρεπε να τη δει, έφυγε. Έλειπε στο εξωτερικό. Θα γύριζε.
2: Μέα, δεν είχε.
1: Το είπανε εκεί με τη γυναίκα του μαζί. Είπαμε ότι, κοίταξε, θες να περιμένεις.
2: Ή θες να πας στο νοσοκομείο.
1: Ή να πας στο νοσοκομείο. Λέει ο άνθρωπος, αν είναι να περιμένω, πώς θα ας πάω στο νοσοκομείο. Πώς. Παίρνει λοιπόν το αυτοκίνητο από το πυργί και πάει στο νοσοκομείο.
2: Ωραία.
1: Πάει εκεί, περίμενε,
2: Στα εξωτερικά ιατρία.
1: Τρεις ώρες.
2: Στα επίγοντα.
1: Στα επίγοντα. Ωραία, να πονάει η γυναίκα. Επίγοντα. Τρεις ώρες. Απόξω, λέει, κόσμος, χαμός, να φωνάζουν, να κάνουν. Κάποια στιγμή, λέει, πια αγανάκτησε και αυτός πάει στην πόρτα. Λοιπόν, χτυπάει και το κουδούν, ξαναβγαίνει μια νοσοκόμα και λέει: τι θέλετε, λέει η νοσοκόμα. Θέλετε να μπείτε να φάτε το γιατρό. Ένας είναι, λέει.
2: Και εκεί.
1: Ένας είναι. Αφού λέει, δεν προλαβαίνει, είναι ένας. Λοιπόν, αυτά είναι τα χάλια που έχουμε σήμερα στο νοσοκομείο.
2: Κάλε, δεν ήρθε και τα εγγενίασε ο Άδωνης και μας είπε ότι έχουμε γιατρούς.
1: Ο Άδωνης αυτό που έκανε είναι να βάλει μια οθόνη απ' έξω και να λέει στην αναμονή είναι 35. Στην αναμονή είναι όπως εκείνες τις αηδίες που τις πληρώνουμε κιόλας, που έχει βάλει ο Δήμος Χίου.
2: Άμα βλέπεις πόσες είναι ελεύθερες θέσεις, πάρτε. Γιατί το λες
1: αυτό. Ποιος, πού μετράνε, πού βλέπουν κάθε φορά.
2: Έχει αισθητήρες.
1: Γράφει ένα νούμερο.
2: Βέβαια.
1: 36 λέει 72.
2: Ναι, πόσες είναι ελεύθερες. Αν να πάω, να μην πάω.
1: Κατάλαβες τα.
2: Τι, γιατί το γελάς αυτό.
1: Μούρδες, ούτε κανείς βλέπει τίποτα, ούτε λέει τίποτα. Έτσι βάλανε και στο νοσοκομείο απόξε μια πινακίδα. Αυτό έκανε ο Άδωνης τελευταία φορά.
2: Δεν το μετράνε.
1: Και να σας πω τη συνέχεια. Ξαναγύρισε στο πυργί.
2: Άρα επέστρεψε ο γιατρός.
1: Ναι, του πάνε μετά. Άρα φίλε, λέει ακόμα εκεί είσαι. Λέει, πού να πάω, ρε παιδί. Λέει, έλα εδώ, λέει, γιατί γύρισε ο γιατρός. Εντάξει, λέει. Ξαναπέρνει από τη χώρα. Ω, το ξανακυρωπονάει η γυναίκα του.
2: Εντάξει. Εντάξει. Ναι. Πόσες ώρες. Μια γένα.
1: Βρε, δεν την αναγκαίνει και περισσότερο.
2: Το ξέρω. Απλά το συγκρίνω.
1: Μπράβο. Αυτή είναι σήμερα η κατάσταση, παιδιά. Αυτή είναι. Άσε, πώς λένε οι κυβερνητικοί, είναι στην καλά κοσμάρα τους. Αχ, πώς το πάνε αυτό, σε παρακαλώ πολύ, άνοιξε το.
2: Ποιο?
1: Την ανακοίνωση της ΝΟΒΕ.
2: Όχι ΝΟΒΕ.
1: ΝΟΒΟΔΟΔΟΔΟΥ.
2: ΔΕΕΠ.
1: Της Νέας Δημοκρατίας.
2: Δικούσα Εκλογική Επιτροπή.
1: Σε παρακαλώ πάρα πολύ.
2: Περιφέρεια Χίου.
1: Αυτό, η τοπική οργάνωση της Νέας Δημοκρατίας. Άνοιξε την έννοια. Έχουν μια ανακοίνωση οι άνθρωποι.
2: Ναι.
1: Στην πολιτική, νομίζω πρέπει να το έχουμε. Που αφορά την. Τα διαγνωστικά εργαστήρια τα οποία τα χρησιμοποιούν οι άνθρωποι.
2: Και τι.
1: Λοιπόν.
2: Λέει να κάνουμε καταγγελίες.
1: Ακούστε την ανακοίνωση. Είπαμε τι γίνεται, έτσι. Είπαμε τι γίνεται. Πας, κάνεις την εξέταση, δίνεις αυτό το οποίο λέει ο ασφαλιστικός σου φορέας.
2: Αυτό το γράφει, αλλά εσύ δίνεις άλλο από αυτό που
1: η
2: γράφει.
1: Η συμμετοχή σου λέει είναι 20 ευρώ, είναι 10 ευρώ. Λοιπόν,
2: η Διοικούσα Εκλογική Επιτροπή Χίου της Νέας Δημοκρατίας.
1: Μάλιστα.
2: Έχει δεχθεί το τελευταίο διάστημα σειρά καταγγελιών από συμπολίτες μας, οι οποίες έχουν φτάσει τόσο στο Διοικητικό Συμβούλιο όσο και στον Πρόεδρο, σχετικά με επιπλέον χρεώσεις σε διαγνωστικές εξετάσεις σε ιδιωτικά κέντρα του νησιού που είναι συμβεβλημένα με τον ΕΟΠΗ, Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας.
1: Πασόκ! Τώρα αρχίζει το Πασόκ.
2: Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν τεθεί υπόψη μας, σε ορισμένες περιπτώσεις φαίνεται να ζητούνται ποσά υψηλότερα από τα προβλεπόμενα. Δυστυχώς, όπως προκύπτει από τις καταγγελίες, τέτοια περιστατικά φαίνεται να καταγράφονται μόνο στο νησί μας. Καλέ, τι λέτε. Αποτελώντας μια αρνητική πανελλαδική πρωτοτυπία.
1: Αφού είναι
2: έχουμε
1: μόνο.
2: Κι άλλοι. Το έχουμε κι άλλοι.
1: Δεν γίνεται εύκολα, αν είναι μόνο στο νησί μας.
2: Και έχουμε κι άλλη πρωτοτυπία. Να πω για τα λεωφορεία.
1: Όχι, άστο, προχώρα. Την όδη.
2: Το φαινόμενο αυτό προκαλεί ανησυχία, ιδιαίτερα όταν οδηγεί συμπολίτες μας στο να αναζητούν λύσεις ακόμη και εκτός νησιού, όπως στη Μυτιλίνη, για την πραγματοποίηση εξετάσεων. Όντως, πολλοί πάνε για μαγνητικές στην Μυτιλίνη.
1: Συνέχα.
2: Η ΔΕΕΠ Χίου παρακολουθεί το ζήτημα πολύ προσεκτικά.
1: Α, τον παρακολουθεί. Α, εντάξει.
2: Και καταγράφει όλα τα σχετικά περιστατικά. Παράλληλα, καλεί τα ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα να συμμορφώνονται πλήρως με το ισχύον πλαίσιο που διαπιστώνονται αποκλήσεις.
1: Ναι.
2: Η ισότιμη πρόσβαση όλων των πολιτών σε υπηρεσίες υγείας αποτελεί βασική προτεραιότητα και δεν μπορεί να τίθεται υπό αμφισβήτηση.
1: Πασόκ.
2: Στο διατάφτα θα πάμε.
1: Μα είναι Πασόκ, σου λέω. Είναι Πασόκ, είναι διάβαση.
2: Η ΔΕΕΠ Χίου
1: Διοικούσα
2: Εκλογική Επιτροπή. Παροτρύνει τους πολίτες να αξιοποιούν κάθε διαθέσιμο μέσο καταγγελίας,
1: δηλαδή,
2: όπως μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Ηλεκτρονικής φόρμας καταγγελιών στην ιστοσελίδα του ΕΟΠΗ, καθώς και μέσω της αρμόδιας υγειονομικής περιφέρειας ή του συνηγόρου του πολίτη, ώστε οι αρμόδιοι φορείς να έχουν πλήρη εικόνα και να μπορούν να παρέμβουν όπου απαιτείται.
1: Καταλάβατε.
2: Δηλαδή δεν το ξέρω.
1: Δηλαδή στον παπά της ενορίας, μπορώ να το πω εγώ. Να το πω ότι παπά της ενορίας. Ρε δεν τρέπεστε ρε γαϊδούρια ρε. Δεν τρέπεστε ρε. Δεν τρέπεστε καθόλου. Γι' αυτό, γι' αυτό, αν κανείς βαθμολογήσει την εξωτερική πολιτική, την άμυνα, τέτοια ζητήματα,
2: την παιδεία, την υγεία,
1: θα σας βάλει 60%. Αλλά παίρνετε 23. Καταλάβατε γιατί? Γιατί είστε ρε πεσκέδες. Τουλάχιστον σκάστε, μη μιλάτε ρε. Τι να πάει να κάνει ρε ο πολίτης? Πού να πάει στον συνήγορο του πολίτη, αφού το καταγγείλετε οι ίδιοι και το λέτε? Έχετε ηλεκτρικούς μηχανισμούς? Δεν υπάρχουν ηλεκτρικοί μηχανισμοί. Το είπαμε του βουλευτή, το λέμε του υπουργού.
2: Ο υπουργός το ήξερε.
1: Το ξέρετε όλοι.
2: Αλλά θέλει να κάνουμε καταγγελίες.
1: Έχετε τα μούτρα και έχετε από εκεί και στοιχείο.
2: Λίγες καταγγελίες έχουν γίνει.
1: Λοιπόν, δεν το κατάλαβα. Αύριο το πρωί το σταματάτε. Αλλά έχετε χεσμένη τη φωλιά σας. Έχετε μια πολιτική η οποία δίνει ψίχουλα στους γιατρούς, οι οποίοι βγαίνουν και λένε με αυτές τις τιμές δεν μπορούμε να τα απεξέλθουμε, κλείνουμε το μαγαζί. Λοιπόν, και κάντε το κορόιδο, και ποιος την τρώει? Ο βλάκας, ο φορολογούμενος, ο Έλληνας πολίτης, ο ψηφοφόρος σας. Καλά να πάθει.

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις, αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Αναζητάς μια ξεχωριστή γεύση που θα σε ταξιδέψει? Ανακάλυψε την Badenberg Ginger Beer, την αυθεντική ginger beer από την Αυστραλία που δεν περιέχει αλκοόλ. Φτιαγμένη με φρέσκο ginger και φυσικά συστατικά, η Badenberg Ginger Beer προσφέρει μια δροσερή γεύση που θα σε ενθουσιάζει κάθε φορά. Σερβίρεται παγωμένη, είτε μόνη της για απόλυτη δροσιά, είτε σαν ένα εκλεκτό συστατικό που θα απογειώσει γευστικά το κοκτέιλ σου. Βρείτε τη στα σημεία πώλησης και ζήστε την πραγματική εμπειρία του αυθεντικού ginger. Badenberg Ginger Beer. Η γεύση που ξεχωρίζει.
3: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
4: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
3: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
3: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 22710-2920.
5: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
6: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
7: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
8: Μια εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
9: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
10: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φρυδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
11: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
12: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
13: Οκτώ και 19 πρώτα λεπτά.
11: Αν έχετε 9.
13: Διότι το τηλέφωνο του ιδιωτικού κτεού είναι ακριβώς αυτό.
11: Ποιο?
13: 8-19-19. 2-2-71-0 βάζεις μπροστά και κλείνεις το ραντεβού σου. Εκτός αν θες να πας στο δημόσιο κτέο, το οποίο όσο νούπο θα
11: επαναλειτουργήσει.
13: Θα επαναλειτουργήσει. Δηλαδή μέσα στην 27. Mm. 27.
11: Εντάξει.
13: Καλά λέει 27. Τι... 27 δεν είναι τα μεγάλα έργα. Πότε είναι τα μεγάλα έργα?
11: Κοίταξε να δεις. Χθες άκουσα τον κύριο Ταχιάου.
13: Τι, μα αρέσει, τι έγινε τον Ταχιάου. Μα τα μπέρδεψε ο Ταχιάου, θέλετε.
11: Γιατί μα τα μπέρδεψε?
13: Μα δεν καταλαβαίνω.
11: Τα ξεμπέρδεψε ο άνθρωπος.
13: Τα ξεμπέρδεψε.
11: Φυσικά.
13: Δηλαδή...
11: είπε ότι.
13: Ναι.
11: Ένα λεπτό να τα βάλουμε τα πράγματα με τη σειρά.
13: Ναι, με τη σειρά.
11: Έκανε ερώτηση στην Βουλή ο βουλευτής Χίου του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής, Σταύρος Μιχαηλίδης.
13: Έκανε δουλειά και αυτός. Τι δουλειά κάνει?
11: Αυτή είναι η δουλειά του.
13: Ερωτήσεις κάνει, ναι.
11: Και ρώτησε ότι το κτίριο, τι θα γίνει με το κτίριο, το νέο κτίριο του αεροδρομίου Χίου. Δεν είναι ακριβώς νέο, είναι επέκταση του παλιού.
13: Ναι.
11: Το οποίο παρουσιάζει, λέει, διάφορα προβλήματα.
13: Δεν έχει παραλυθεί ακόμα.
11: Πλημμυρίζει και τα λοιπά. Ναι. Και του απάντησε ο κύριος Ταχιάος, ναι, ότι βρίσκεται, ναι, στην περίοδο εγγύησης.
13: Εγγύηση. Είναι στο ξέρεις,
11: ρε παιδί μου, γίνεται. Άρα, όχι, γίνεται ένα έργο,
13: ναι,
11: και σου δίνει μέσω της σύμβασης που έχει υπογράψει ο ανάδοχος μια περίοδο εγγύησης. Δηλαδή για ένα διάστημα μέχρι το 28 νομίζω δεν πρέπει να παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα. Αν παρουσιαστεί, το φτιάχνει με δικά του έξοδα.
13: Εντάξει, οπότε είμαστε σε αυτή,
11: οπότε είμαστε σε αυτή το 28
13: θα. Είμαστε στην εγγύηση. Είμαστε.
11: Ναι, είμαστε στην εγγύηση.
13: Ωραία.
11: Αυτό δεν είναι κακό. Μέσα σε αυτά όλα είπε λοιπόν ότι επειδή φταίνε η περιφέρεια και ο Δήμος.
13: Οι άλλοι φταίνε. Οι άλλοι.
11: Εννοείται. Εννοείται. Ναι, μαλάφια σχολή.
13: Ναι.
11: Μαλαφίδια, πώς να το πούμε.
13: Μαλαφίδια. Μαλαφίδιος. Μαλαφίδιος.
11: Μαλαφίδιος. Μαλαφίδιος, ναι. Λοιπόν, σχολή.
13: Πώς λέμε, ο Βίδιος.
11: Επειδή λοιπόν η περιφέρεια και ο Δήμος άργησαν να κάνουν τα έργα που έπρεπε εκεί στο αεροδρόμιο.
13: Ναι,
11: η μεν περιφέρεια τη λεωφόρο Ιωάννη Χρήστου.
13: Τι δουλειά έχει η Ιωάννη Χρήστου.
11: Πώς. Πώς, έπρεπε να τελειώσει η Χρήστου.
13: Γιατί, τι δουλειά είχε η Χρήστου.
11: Είχε, αφού ήταν μέσα τα πράγματα, λέει, μέσα στο αεροδρόμιο.
13: Ήταν τα πράγματα μέσα.
11: Ναι, ναι. Και ο Δήμος τους αγωγούς ομβρίων.
13: Δεν είχε προσγειώσει την Ιωάννη Χρήστου.
11: Βρε, παιδί μου. Δεν καταλαβαίνεις ότι έπρεπε πρώτα να τελειώσει η Χρήστου. Μετά έπρεπε να μετατοπιστεί ο δρόμος παραλιακά, να πάει πιο εκεί.
13: Είχε πάει αυτός.
11: Άργησε και αυτό να γίνει.
13: Δεν άργησε, μια χαρά.
11: Μετά ήταν να γίνει ο αγωγός ομβρίων της ΔΕΙΑ.
13: Μα είπανε πως δεν χρειάζεται, θα το κάνουν γύρω-γύρω.
11: Το κάνανε και αυτό. Τελειώσαμε. Επειδή λοιπόν αυτοί άργησαν.
13: Α, οι προηγούμενοι.
11: Ναι, ναι. Το έργο κανονικά θα τελειώσει το Νοέμβρη του, με όλα αυτά, το Νοέμβρη του 26, μη με διακόψεις γιατί θα χάσω τις ημερομηνίες, το Νοέμβρη του 26 και μετά λέει, το είπε ο κύριος Σταχιάος, τον άκουσα με τα αυτιά μου.
13: Και εγώ το άκουσα.
11: Ναι, μετά λέει θα δοθούν 280 ημερολογιακές ημέρες.
13: Άμα δεν τις γυρέψει, κύριε Υπουργέ.
11: Θα τις δώσουν εκείνοι.
13: Μα γιατί.
11: Έτσι. Και επίσης εμείς φταίμε και σαν αρχαιότητες που δεν έχουμε και δεύτερο λατομείο. Το είπε και αυτό. Λοιπόν, εγώ τα υπολόγισα.
13: Ναι.
11: Έβαλα ότι ας πούμε τελειώνει 30 Νοεμβρίου 2026. Έβαλα την τελευταία μέρα του Νοέμβρη.
13: Ναι.
11: Και υπολόγισα μετά 280 μέρες.
13: Έλα ρε. Και τι έγινε.
11: Και φτάνουμε.
13: Ναι.
11: Το λέω σε εσάς, κύριε Νότι.
13: Ναι, ο Κενότη το είπε ο Βραδιάος, το είπε ο Βραδιάος.
11: Όχι, Ταχιάος είναι.
13: Α, ναι, ο Ταχιάος, εντάξει.
11: Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών.
13: Μπράβο, ναι. Τι, πού πάμε?
11: 6 Σεπτεμβρίου του 2027.
13: Πάμε.
11: Εκείνος είχε πει ότι του χρόνου το καλοκαίρι θα έχουμε αεροδρόμιο.
13: Δηλαδή πάμε για το αντίχρονο τώρα το.
11: Άρα πάει το φετινό, πάει το επόμενο. Πάμε στο μεθ επόμενο.
13: Δεν μου λέτε τώρα που.
11: Καλοκαίρι.
13: Τώρα που δεν δουλεύει κανείς μέσα στο εργοτάξιο, ποιο έργο εμποδίζει να λειτουργήσουν, ε? Αφού έτσι κι αλλιώς αλέθουν την άσφαλτα που ξυλώνουν. Τσάμπα υλικά πάλι παίρνουν. Αυτοί δεν το κάνουν το έργο εδώ της τζάμπα.
11: Ο τζάμπας του τζάμπα. Ο τζάμπας πέθανε.
13: Ναι, αλλά εν τω μεταξύ.
11: 6 Σεπτέμβρη.
13: Καλά να μας κάνουν.
11: Θα έχουν γίνει εκλογές.
13: Καλά να μας κάνουν.
11: Πώς θα το εγκαινιάσει το Μητσοτάκης.
13: Αυτά δεν θα γινότανε πουθενά αλλού.
11: Μην το λες.
13: Παρά μόνο εδώ.
11: Μην το λες.
13: Εντάξει, καλά να μας κάνουν. Βλέπετε κανένα να φωνάζει.
11: Εσένα πάλι.
13: Πού είμαστε για το λεωφορεία? Ποια ημερομηνία είμαστε?
11: Σήμερα.
13: Ναι.
11: Α, ένα λεπτάκι.
13: Αυτά τα γαϊδούρια θα πάνε στα χωριά να ζητήσουν ψήφο. Και να το πάρουν κιόλας. Γι' αυτό λέω, δώσ' τους το κεφάλι.
11: 269 ημέρες.
13: 269 μέρες χωρίς υπεραστική συγκοινωνία. Ένα νησί της χώρας. Το πέμπτο σε μέγεθος.
11: Και αυτό είναι πρωτοτυπία δική μας.
13: Εχθές έκανε μια πολύ σοβαρή, κατά τη γνώμη μου, παρέμβαση ο Γιάννης ο Κοσμίδης. Ο γυραιός, ας τον ονομάσω έτσι, δεν είναι, το λέω. Δεν είναι γέρος, δεν είναι, δεν λέω υποτιμητικά, αλλά τον θεωρώ ότι είναι ένας από τους έμπειρους, γι' αυτό λέω γυραιός, πολιτικός λοιπόν της Νέας Δημοκρατίας, πρώην βουλευτής. Βλέπει το φίδι που θα τους φάει, το βλέπει. Είναι και τη στραβωμάρα που έχει νόδε, που θέλει καταγγελίες στο συνήγορο του πολίτη και τα διαγνωστικά εργαστήρια, που είναι δίπλα της και γύρω γύρω και πάνω και κάτω και αριστερά και δεξιά, τα οποία δίνουν, στα οποία δίνουν ψίχουλα. Έτσι, βγαίνει και τι κάνει ο Κοσμίδης. Κάνει μία πρόταση εμπεριστατωμένη στο πώς μπορεί να λυθεί το πρόβλημα των συγκοινωνιών στοιχείο. Με στοιχεία, με αριθμούς, με νούμερα. Φαίνεται πως το έχει ψάξει καλά ο Κοσμίδης, το έχει μελετήσει και κάνει μία συγκεκριμένη πρόταση. Τώρα να δούμε, η περιφέρεια και ο Δήμος Γιατί σε αυτούς αναφέρεται, ξέρουν να διαβάσουν ελληνικά ή να τα πει σε άλλη γλώσσα ο Κοσμίδης?
11: Ε, πώς ξέρουν άλλη γλώσσα αυτή? Δεν ξέρω, ο Μαλαφής μπορεί να ξέρει ιταλικά.
13: Αγγλικά σίγουρα.
11: Δεν ξέρω για αγγλικά.
13: Ξέρω εγώ.
11: Ξέρει, σαν τα δικά σου είναι.
13: Ή σαν του Τσίπρα. Τα δικά μου είναι καλύτερα.
11: Σαν του Τσίπρα.
13: Του Τσίπρα είναι με τρίας καταστάσεως. Του Γιάννη του Μαλαφή είναι καλά, πιο καλά. Λοιπόν παιδιά, διαβάστε.
11: Ο Πρετανής μας τι ξέρει, τι γλώσσα ξέρει?
13: Δεν το ξέρω το παιδί. Ξέρω ότι υπάρχει μια πρόταση κατατεθειμένη από τον Κοσμίδη, συγκεκριμένη, 1, 2, 3, 4. Έχω πολύ καιρό να διαβάσω τόσο μελετημένη δουλειά, που η οποία καταλήγει στο διατάφτα. Πρέπει να γίνει αυτό. Έχει και τους νόμους, λέει και τι προβλέπει η Ευρωπαϊκή Κοινότητα και πώς επιδοτούνται οι γραμμές και πώς και πώς και πώς και πώς. Λοιπόν, υποτίθεται ότι η περιφέρεια έχει η διεύθυνση μεταφορών και επικοινωνιών.
11: Και αντιπεριφερειάρχη. Χιώτη.
13: Ναι, χιώτη.
11: Χιώτη.
13: Χιώτη. Ο Δήμος έχει αντίστοιχες υπηρεσίες. Ο Δήμος επίσης εκτελεί αυτή τη στιγμή έργο τέτοιο.
11: Στην Αμανή.
13: Στην Αμανή. Έχει δηλαδή και τεχνογνωσία στο πώς μπορεί να γίνει.
11: Ναι, αλλά δεν έχει χρήματα και λεωφορεία.
13: Το εξηγεί μέσα ο Μαλαφής. Ο Μαλαφής λέει.
11: Ο Κοσμίδης.
13: Γράφει πώς και πώς μπορούν να πάρουν πόρους. Εδώ κύριε η Ρόδος, γιατί θα ακολουθήσει το πίδημα?
11: Ποιο πίδημα? Πώς βγήκε άραγε αυτή η φράση «Ιδού η Ρόδος, ιδού και το πίδημα»?
13: Ξέρεις από Ρόδο?
11: Το ψάξω τώρα, ένα λεπτό.
13: Ψάξω. Γιατί δεν σου κάνω την άλλη ερώτηση.
11: Ποια άλλη ερώτηση?
13: Αγγλίες από πίδημα.
11: Όλοι οι Έλληνες δεν ξέρουν.
13: Ε, λοιπόν βλέπεις πως βγαίνει η φράση.
11: Ιδού η Ρόδος, να το βρήκα.
13: Το βρήκε, το γκούγκλαρε το παιδί, το γκούγκλαρε.
11: Γιατί με το γκούγκλαρω, το κατάλαβα.
13: Αφού σου δίνει απαντήσεις για όλα. Βάλε, πότε θα κατορίσω, σου πει.
11: Αναζήτηση, Ιδού η Ρόδος.
13: Δυσκολεύουν οι ταχύτητες.
11: Αχ, περίμενε.
13: Περίμενε. Βλέπω και τα μηνύματά σας.
11: Λοιπόν, είναι λατινική η έκφραση. Έλα ρε εσύ. Ιδού η Ρο... Πάω στη Wikipedia ή να πάω στο Gemini, τι θέλεις?
13: Ο Gemini ποιος είναι?
11: Έλα Παναγία μου, δεν ξέρεις το Gemini?
13: Όχι, δεν το ξέρω τον κύριο.
11: Το εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης στη Google. Λοιπόν, σύμφωνα με το Gemini, η φράση «Ιδού η Ρόδος, ιδού και το πίδημα» στα αρχαιοελληνικά «αυτού γάρ και Ρόδος και πίδημα», στα λατινικά «χικ ρόντους, χικ σάλτα», αν το διαβάζω σωστά, προέρχεται από το μύθο του Εσώπου «Ανήρ κομπαστής».
13: Έλα ρε εσύ. Έλα ρε εσύ, είδες?
11: Δεν το ξέρα.
13: Ρε κοίτα τους αρχαίους.
11: Δικό μας είναι.
13: Ρε τα παπουλάκια που μας πάλι.
11: Χρησιμοποιείται μεταφορικά για να προκαλέσει κάποιον που καυχιέται για μη αποδεδειγμένα κατορθώματα να τα επαναλάβει άμεσα, αποδεικνύοντας την αλήθεια των ισχυρισμών του. Ισχύει. Γιατί όταν γράφει κάτι το Gemini πρέπει να το τσεκάρουμε.
13: Ναι, αυτό είναι. Το αρχαιολινικό είναι.
11: Εσώπιος λοιπόν μύθος, ένας άντρας καφιόταν για ένα εντυπωσιακό άλμα που έκανε στη Ρόδο.
13: Ναι.
11: Α, μάλιστα. Ένας παρευρισκόμενος, ακούγοντας τις υπερβολές του, τον προκάλεσε να κάνει το άλμα στο παρόν, αποδεικνύοντας ότι δεν χρειάζονται μάρτυρες αν λέει αλήθεια. Μάλιστα. Ιδού η Ρόδος, ιδού και το πίδημα.
13: Αφού το κάνει λέει στη Ρόδο, να του λέει η Ρόδο. Εδώ είναι και η Ρόδο. Πήδανε, του λέει πήδα τόσο. Και γιατί αναφέρθηκε στη Ρόδο?
11: Μεταξύ άλλων είπε ότι όταν ήταν στη Ρόδο είχε επιδείξει σε τέτοια απόσταση που κανένας άνθρωπος εποχής του δεν μπορούσε να επιδείξει πουθενά κοντά του. Και ως προς αυτό υπήρχαν στη Ρόδο πολλά άτομα που τον είδαν να το κάνει και τους οποίους μπορούσε να καλέσει ως μάρτυρες. Ένας από τους περαστικούς τον διέκοψε και του λέει: «Τώρα καλέ μου, αν όλα είναι αλήθεια, δεν χρειάζονται μάρτυρες. Ας υποθέσουμε ότι αυτή είναι η Ρόδος και τώρα ήρθε η ώρα για το άλμα σου».
13: Τόση ώρα, εγώ τι σου λέω. Γιατί όμως είπε τη Ρόδο?
11: Πού να ξέρω τώρα.
13: Γιατί δεν είπε την Κο.
11: Ξέρω εγώ, είχε πάει στη Ρόδο.
13: Γκούγκλαρε πάλι. Ρόδο ή Ολυμπιονίκες. Γκούγκλαρε το πάλι.
11: Α, εκεί. Στη Ρόδο δεν ήταν εκείνη η γυναίκα που μεταμφιέστηκε και σε άντρα για να πάει να παρακολουθήσει τους γιους της.
13: Η Πάτηρα.
11: Μπράβο.
13: Κάτι ξέρω. Διάβαλε λοιπόν Ρόδος Ολυμπιονίκες, έτσι πόσο σου βγάλει.
11: Έχει πολλούς.
13: Βγάζει πράγμα.
11: Α, μάλιστα. Λοιπόν, μετά από αυτό είναι ώρα.
13: Η μυθολογία τελείωσε.
11: Για το πρώτο μας διάλειμμα. Δεύτερο, συγγνώμη.

0: Λεβίτης και για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα». Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό, πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και Μαλτέζος. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710 21400 και 6977 712 991. Πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
1: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα δεν γίνεται.
2: Πήρα Heineken κουτί 500 ml ή τετραπλή συσκευασία 4,99. Ρολό κοτόπουλο γεμιστό 5,99 το κιλό. Κοτομπουκές φιλέτο παναρισμένες συσκευασία.

0: Των γραμμαρίων 1,99.
1: Μάρκετινγκ. Αξίζει να πας.
2: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή. Ένας ήχος καθαρός. Και η θέα μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή, εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
4: Α, Μαστροπαντελής.
3: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
4: Μαστροπαντελής.
3: Τι λες? Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες?
4: Μαστροπαντελής.
3: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
5: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
6: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
5: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
7: Εκπροσωπεί το μεγαλύτερο σωματείο εργαζομένων στον ομό μας, καθώς οι εργαζόμενοι στο Δήμο Χίου πλησιάζουν τους 850 και θεωρεί ότι καμιά δημοτική αρχή δεν πρέπει να τους βλέπει απέναντι, αλλά ως συνεργάτες με διεκδικήσεις. Σε αυτές αναφέρεται αναλυτικά η Μίνα Χριστοφή, πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων στο Δήμο Χίου, στο Γιάννη Τζούμα, στην Αλήθεια TV, στην εκπομπή Αυτοπροσώπος, την 5η στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ. Η ίδια θεωρεί ως σοβαρότερο πρόβλημα στο χώρο της την υποστελέχωση των υπηρεσιών.
8: Θεωρώ ένας άνθρωπος που είναι συνδικαλιστής, συνδικαλιστής όλη του ζωή. Δηλαδή, εάν έχεις το αίσθημα της προσφοράς, της αλληλεγγύης και της δικαιοσύνης, όταν βλέπεις τον άλλον να βάλεται, για μένα αυτό είναι συνδικαλισμός. Ουσιαστικά όμως, ξεκίνησα το 2019, όταν εκλέχθηκα εκπρόσωπος εργαζομένος στο τότε νομικό πρόσωπο.
9: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: Μην ξεχάσετε όταν πάτε σήμερα σε παντοπολείο να ζητήσετε χαρδιά υγείας και κουζινόχαρτα τουλίπα. Αν δεν έχει τουλίπα, αφήστε τα και τα υπόλοιπα και φύγετε.
1: Έτσι.
0: Όχι μόνο το τουλίπα, όπου έχει χιωτικό προϊόν και δεν το έχει το μαγαζί, σηκώνεις το και φεύγεις. Αλλιώς πεθαίνεις αργά και δεν το καταλαβαίνεις. Διότι από αυτόν που σου δίνει και του δίνεις, ζει το νησί. Όλοι οι υπόλοιποι είναι όταν αρπάξομαι.
1: Ό,τι φάμε, ό,τι
0: πούμε. Αν δεν το έχουμε συνειδητοποιήσει.
1: Και ό,τι αρπάξει αυτό που λέει το άσμα.
0: Αυτό είναι πάλι του Εσώπου είναι.
1: Το άσμα το είναι.
0: Τέλος πάντων, ό,τι θέλετε κυρία μου. Δεν... και χαρτοπεσέτες του Λίπα που μπορεί να γράψει πάνω τη φίρμα του μαγαζιού.
1: Τζούμας Ρεστοράν.
0: Ναι, δεν είναι άσχημα ή άσχημη ιδέα. Αν είχα πάει στην Αμερική,
1: ταβέρνε.
0: Μπορούσα να είχα.
1: Ταβέρνε.
0: Ναι, ταβέρνε. Σήμερα είναι η δίκη, υποτίθεται, του Φραγκομίχαλου. Το λέω το υποτίθεται γιατί έχει προγραμματιστεί για σήμερα το εφετείο. Αλλά εδώ βλέπω ξανά στάση εργασίας των εργαζομένων.
1: Από χθες.
0: Από, ναι,
1: γίνονται και χθες και σήμερα και αύριο.
0: Οι εργαζόμενοι στους, πώς θα λένε,
1: στα δικαστική πάλι.
0: 9 με 11.
1: Εντάξει, θα γίνονται πριν και μετά.
0: Υπάρχει πριν.
1: Τι ώρα ξεκινάνε, 9.
0: 9 αρχίζουν.
1: 9 αρχίζουν. Γιατί 9?
0: Τι να κάνουμε τώρα, 9 ξεκινάνε.
1: Α, θέλουν προετοιμασία προφανώς, γιατί δεν νομίζω ότι πιάνουν 9 η ώρα δουλειά.
0: Όχι, δικαστική πιάνουν 9.
1: Ωραία, 9 με 11 έχει στάση, 11, θα ξεκινήσουμε 11.
0: Τέλος πάντων, μακάρι να γίνει αυτή η δίκη, να τελειώνει αυτή η ιστορία, να ησυχάσουμε τα πνεύματα με αυτές τις επιθεωρήσεις που είχαν γίνει, με τις διαδικασίες που ακολουθήθηκαν. Λοιπόν, τέλος πάντων, ας μην το σχολιάσουμε τώρα τις αποφάσεις δικαστικές. Περιμένουμε να γίνει το δικαστήριο. Ήδη η ΑΔΔ έχει προκηρύξει στάση εργασίας.
1: Η στάση είναι
0: 10 με 2.
1: 10 με 2, ναι. Άρα μας προλαβαίνει.
0: Άρα, κάτσετε ρε παιδιά.
1: Τετράωρη.
0: Άμα δηλαδή οι δικαστικοί υπάλληλοι ακολουθήσουν την ΑΔΔ. Όχι, σε ρωτάω εγώ. Αν οι δικαστικοί υπάλληλοι λοιπόν, εγώ θα ακολουθήσω την ΑΔΔ, η οποία λέει 10 με 2 θα κάνω σαν εργασία. Έχουν ήδη και νέα.
1: Όχι, θα ακολουθήσουν τη δική του, δεν θα ακολουθήσουν την ΑΔΔ.
0: Α, μην την ακολουθήσει την ΑΔΔ, είτε την άλλη.
1: Δεν με τώρα αυτό.
0: Άμα γίνει σήμερα, δει και εμένα να με.
1: Έλα, βρε, παιδί μου.
0: Ξέρετε τι να με κάνετε, άμα γίνει. Δηλαδή δεν είναι τώρα. Ή το ένα θα γίνει, ή το άλλο θα γίνει. Μπορούσαν να πούνε. Ναι, εντάξει, δεν.
1: Καλό είναι πάντως να μην τα σέρνουμε αυτά τα πράγματα. Είδες και ο άλλος εκεί.
0: Μπράβο, ναι.
1: Δύο χρόνια περίμενε να δικαστεί εκείνος που χτύπησε το γιο του. Εννοείται ότι δεν είμαστε υπέρ του να παίρνει ο καθένας τον νόμο στα χέρια του, αλλά.
0: Κάτι δείχνει αυτό όμως.
1: Ο άλλος περίμενε δύο χρόνια, δυόμιση πόσα ήταν, έβλεπε ότι δεν γίνεται.
0: Άλλοι περιμένουν 7, άλλοι περιμένουν 9.
1: Οπότε πήρε το πιστόλι και τον καθάρισε.
0: Είναι, πάμε στην κοινωνία της ζούγκλας, ας πούμε.
1: Ναι, δεν είμαστε φυσικά υπέρ αυτού, εννοείται, αλλά. Μερικές φορές.
0: Πρέπει η δικαιοσύνη να αποδίδεται γρήγορα. Έχει σημασία η ταχύτητα απονομής δικαιοσύνης. Αλλιώς το αίσθημα δικαίου πάει κατά διαόλου. Μα τα έχουμε πει χιλιάδες φορές. Αλλά βάρκεσαι.

0: ο κύριος Λεγάτος μας είπε χθες ότι η τρούπα, η τρούπα η οποία υπάρχει στο λιμάνι δεν έχει μόνο κινδύνους.
1: Ήτανε μωρέ μικρούλα.
0: Πέσανε λέει οι δίτες από κάτω και είδανε του τέτοιου του στην τρύπα.
1: Ναι, και λέει, είπες εσύ ότι είναι από το σεισμό. Δεν ήταν από το σεισμό. Κάποιος μου είπε ότι είναι, ήταν από εκείνη την νοτιά που έκανε τη μεγάλη τρύπα παρακάτω.
0: Και όλοι και αυτοί κάνουν τρύπα, ρε παιδί μου. Τρύπα τη τρύπα, τι δεν
1: γίνεται. Σταμάτησε η νοτιά. Μια φορά την είχαμε. Είχαμε τι ωραίες εικόνες με τη θάλασσα να βγαίνει, ας πούμε.
0: Μπράβο,
1: στην προκυμαία.
0: Να βγαίνει έξω, να βγαίνει έξω.
1: Πρωτόγνωρες έτσι και.
0: Μπράβο,
1: εντυπωσιακές.
0: Και ιδηλιακές.
1: Ιδηλιακές δεν τις λες, αλλά εντάξει.
0: Κάνανε και ψάρια.
1: Και έβλεπες, ας πούμε, και την αναισθησία πολλών, τη μέτραγες για ακόμη μια φορά, γιατί τη βλέπουμε και σε διάφορα άλλα πράγματα.
0: Ναι.
1: Και εντάξει, όλα καλά. Τα φτιάξαμε, τελειώσαμε. Τα κοτέτσια τι θα γίνουν.
0: Τα κοτέτσια είναι εσείς φταίτε που δεν βάζετε μέσα κοτόπουλα. Εγώ το έχω πει.
1: Μα είναι δίπλα στη θάλασσα και δεν μπορούν, δεν αντέχουν την αλμύρα.
0: Αυτό, το...
1: Έχει κότες που αντέχουν την αλμύρα.
0: Βεβαίως και
1: τα βγαίνουν... κοκράνια, ας πούμε.
0: Και βγαίνουν και τα αυγά έτοιμα. Όταν βάζετε δε βασαλάτι, είναι τα αυγά λατισμένα.
1: Πώς είναι στο τσόφλι μέσα.
0: Ορίστε. Ωραία, αδερφέ, σου λέω περνάει μέσα.
1: Περνάει μέσα στο τσόφλι.
0: Δοκίμασε να δει. Βάλε κότα στην παραλία, να δει ότι θα σου βγάλει τα αυγά, θα είναι έτοιμα για τα βράζει, θα τα φας. Δεν θα βάζει αλάτι.
1: Μα με το τσόφλι θα τα φας.
0: Ότι πάλι. Διαπερνάει το αλάτι το τσόφλι.
1: Τι λες.
0: Ναι, βέβαια.
1: Αλήθεια.
0: Ναι.
1: Είναι βρασμένα, έτοιμα.
0: Όμως μπορεί όμως ο κύριος Λεγάτος να πάρει τα κολονάκια. Έχει κάτι κολονάκια που βάλε τώρα.
1: Πού?
0: Τα οποία φωσφορίζουν το βράδυ.
1: Φωσφορίζουν, αναβοσβήνουν.
0: Αναβοσβήνουν, εντάξει, μας πειράζει.
1: Φωτάκι.
0: Να τα πάρει αυτά, να τα βάλει τα κοτέτσια γύρω-γύρω. Να είναι πιο όμορφα. Να φαίνονται πιο ηθηλιακά.
1: Γιατί τα κοτέτσια δεν ενοχλούν την κυκλοφορία. Τους πεζούς. Εντάξει, ποιος δίνει σημασία στους πεζούς.

0: Αλλά πάλι εγώ να σας εμποδίζουν. Εδώ είναι τα δικά. Άστα μας, παράτα μας. Κάτσε σπίτι σου άμα θες.
1: Έλατε. Τι βγαίνετε έξω.
0: Τώρα και βγαίνει και, βγαίνει και η ΠΕΣ ΝΑΤ, το σωματείο των συνταξιούχων του ΝΑΤ.
1: Ναι.
0: Και απαντάει στη Νέα Δημοκρατία.
1: Στη ΔΕΕΠ.
0: Ναι, δε. Αυτή
1: τι δε. ΔΕΕΠ είπαμε.
0: ΔΕΕΠ. Αυτή της απαντάει. Και λέει καλά λέει. 4 χρόνια κανενός αυτή δεν ίδρωσε. Δεν έγινε τίποτα παρά μόνο μια τρύπα στο νερό. 4 χρόνια το καταγγέλλουμε και μας λέτε να πάμε στο συνήγορο του πολίτη. Πού να πάτε ρε. Σε παπάτε στην ωραία σου πάγω. Πώς δεν πάτε σε παπάτε. Πείτε παπά, αυτό και αυτό συμβαίνει.

0: Διάρνομαι το Σαμάρι και όχι το Γάδαρο. Είχαμε εδώ δίπλα μας, εξ αριστερών μου, ο κ. Γεωργιάδης.
1: Ο Άδωνης.
0: Ο πλέον αρμόδιος. Και του θέσαμε το θέμα.
1: Ναι, και είπε ότι είναι μέτρο του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή.
1: Ήταν η πρώτη κουβέντα που είπε.
0: Και δεύτερον λέει.
1: Κάντε καταγγελίες.
0: Οι αρμόδιοι οι μηχανισμοί ελέγχου, λέει το.
1: Θα επιληθούν.
0: Περιμένετε λοιπόν να επιληθούν. Αν πάρει να πάρει την εξέτασή σου και σου πει ο γιατρός, να σου πω τι έχει, θα μου δώσει ένα πενιντάρικο. Λοιπόν, να τα βάλετε με τον γιατρό. Το Σαμάρι να δίνεται, όχι το Γάδαρο. Ο Γάδαρος κάνει το κορόιδο. Εντάξει.
1: Αντί δε ποιου να είχε ασχοληθεί ενεργά με το θέμα των υπερτιμολογήσεων για να βρεθεί λύση στην άδικη και παράνομη υπερτιμολόγηση, μας μιλάει για ξαναβρασμένα αυγά.
0: Να τα αυγά. Βλέπεις που σου λέω για τα αυγά. Ποιος τα λέει αυτά, ο Κουμπιάς.
1: Ναι.
0: Ο Κουμπιάς στέλνει μηνύματα. Τα λάβατε. Ήρθανε στοιχείο και εγκαινιάσανε τα τέπα. Δεν υπάρχει ρε πιο ούριος λαός από αυτόν εδώ. Ήρθανε και τι εγκαινιάσανε. Την πινακίδα βάλανε που λες στην αναμονή. Θα περιμένεις 40 άτομα. Μα 40 άτομα είναι 2 μέρες.
1: Έλα καλέ.
0: Γιατρούς θέλουμε.
1: Δεν είναι όλοι σοβαρά.
0: Πού είναι οι 3 γιατροί των τέπ. Πού είναι.
1: Έχουμε έναν. Αλλά λέον.
0: Είπαμε λέον. Και χθες ήταν η πέντος λιάτρα. Θα το έδωσε το γιατρό. Έδωσε εκεί μείνει. Πάτε λίγο. Να τον εφάτε λέει. Ένας είναι. Πού να πάει να βρεις γιατρό στο ΤΕΠ με 1200 ευρώ.
1: Τόσο πολλά παίρνει.
0: Ναι. Είναι με πείρα. Πού θα πάει το βρεις.
1: Το λοιπόν. Από εγώ κάτι πιο χρηστικό. Έχουμε μέχρι 31 Μαΐου στο εντός της Χίους, τη λεωφόρο ενώσεως 94 στο αεροδρόμιο.
0: Γρήγορα τρέξτε, τα μαγαζιά τα γκρεμίζουν.
1: Έχουμε συλλογή της ΣΕΡΤΑ, η οποία είναι μια αμερικανική εταιρεία που κατασκευάζει στρώματα. Η συλλογή Perfect Sleeper. Για παράδειγμα το best seller στρώμα Adoring Night. Από 800 έχει μόνο 399 ευρώ.
0: 400 ευρώ.
1: Διπλό στρώμα, έτοιμο παράδοτο και διαθέσιμο σε πολλές διαστάσεις.
0: Και το δοκιμάζεις κιόλας. Κάθεσαι και βλέπεις τα άργα του αεροδρομίου.
1: Ξαπλώνεις.
0: Ξαπλώνεις και βλέπεις τις μπουντώσεις από κάτω.
1: Ξαπλωτός, πώς θα τις δεις.
0: Και εσύ πάλι σου δω κορεκίνα με αξελάρι δώρο τώρα.
1: Εντάξει.
0: Πάρτε κεφάλι να βλέπεις.
1: Εγώ πάντως θυμίζω ότι αν θέλουμε να αγοράσουμε στρώμα, μονό, διπλό ή μη διπλό.
0: Όσοι περνάτε από εκεί, πως εντός. Μη σκονιστείτε. Γιατί η σκόνη έχει, είναι αδιέργα γίνονται.
1: Πώς φυσάει και έχει σκόνη. Το καλοκαίρι θα έχει σκόνη.
0: Τι σημασία έχει πάλι.
1: Λες με τη σκόνη να μην μπορούν να προσγειωθούν τα αεροπλάνα. Ή επειδή θα προσγειώνονται δεν θα σηκώνουμε σκόνη, άρα δεν θα κάνουμε το έργο, άρα δεν θα προχωράει, άρα πάει και. Εντάξει. Καλά πάμε.
0: Άντε με το πλοίο. Άντε με το πλοίο, τόση ώρα συζητάμε.
1: Έλα,
0: αδερφέ.

Το ξενοδοχείο Ελληνικό Κάστρο του Ομίλου Φεγκουδάκη σας προσκαλεί να γιορτάσετε τη γιορτή της μητέρας με έναν εκπληκτικό μπουφέ με αλμυρές και γλυκές δημιουργίες την Κυριακή 10 Μαΐου στις 5 το απόγευμα. Κρατήσεις και πληροφορίες στο 22710-44-740. Σας περιμένουμε στο ξενοδοχείο Ελληνικό Κάστρο να δοκιμάσετε τις δημιουργίες μας

0: αυτήν την ιδιαίτερη ημέρα, την Κυριακή 10 Μαΐου, στη γιορτή της μητέρας.
1: Αυτός ο ημίγυμνος γεροδεμένος ασπρομάλης κάτι μου θυμίζει. Κάπου σας ξέρω εσάς. Ταξιδεύετε συχνά στο Αιγαίο?
2: Ο θεός της θάλασσας είμαι, παιδάκι μου. Δεν βλέπεις την Τρίενα.
1: Α, καλά λέτε, αλλά εσείς δεν φτάνετε παντού μέσα από τα κύματα. Παίρνετε και πλοίο?
2: Αγόρι μου, ξύπνα. Αυτό είναι ταχύπλοιο της Hellenic Seaways. Γρήγορο, άνετο και στην ώρα του. Να μην ταξιδέψω κι εγώ σαν άνθρωπος.
1: Και ταξιδεύετε συχνά με αυτό?
2: Εννοείται. Αλλιώς, άμα θέλω βόλτες στο κατάστρωμα, ιοθεραπεία, κουβεντούλα και τα σχετικά, παίρνω το καράβι. Hellenic Seaways, πάντα. Το ευχαριστιέμαι έτσι κι αλλιώς.
3: Σποράδες, Κυκλάδες, Σαλονικός, Βόρειο Αιγαίο με Hellenic Seaways. Έτσι κι αλλιώς, Αιγαίο. Για κρατήσεις, απευθυνθείτε στο 210-8919-800, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο hellenicseaways.gr.
4: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
5: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
5: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Προδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
6: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήραση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: και 51 πάντα λεπτά. Στα αληθινά της αλήθειας δημοσιεύεται μια επιστολή ενός συμπολίτη μας του Χριστού. Όχι. Ο Κώστας δεν είναι, ο Ψαραδάκης.
1: Μάλιστα.
0: Ναι, ο Κώστας Ψαραδάκης. Να διαβάσουμε τι μας γράφει.
1: Κύριοι.
0: Κύριοι.
1: Εγώ είμαι κυρία.
0: Ωραία, ρε παιδί μου, και εσένα βάζει μέσα.
1: Γιατί λέει κύριοι.
0: Τώρα με τον παιδιά του άνθρωπο. Λέγε ρε κυρίες, να ξεμπερδεύεις, κυρίες.
1: Ή θα πει κύριοι και κυρίες, ή θα πει αγαπητοί και αγαπητές.
0: Έτσι, κύριοι και αγαπητοί.
1: Ναι, ξέρω εγώ.
0: Δηλαδή, πού θα πάνε οι κυρίες.
1: Να βάλουμε και τα ουδέτερα τώρα.
0: Μπράβο. Να λες το κύριο, το κύριε, το κύριε. Το κύριο πάει. Το. Ο ή το.
1: Φίλοι, φίλες.
0: Ναι.
1: Με μεγάλη έκπληξη διαπίστωσα ότι στους λογαριασμούς ίδρευσης. Οχ. Οχ,
0: διαπίστωσε.
1: Είδε η αχ.
0: Αχ.
1: Αχ.
0: Το λέει, αχ.
1: Χρεώνει 1,5 ευρώ. Εντάξει, ρε φίλε,
0: έλα,
1: τι είναι 1,5 ευρώ.
0: Φίλε, τώρα το κάνει θέμα 1,5
1: ευρώ. Αν είναι και τετράμινο ο λογαριασμό, είναι μισό ευρώ το.
0: Πόσο,
1: με 75 λεπτά το μήνα.
0: Ναι.
1: Ανεξάρτητα από την ύπαρξη δικτύου ομβρίων στην περιοχή του υδρομετρητή.
0: Ναι, δεν έχει ομβρίο άνθρωπο. Δεν έχουν.
1: Γιατί το δίκτυο ομβρίων δεν είναι παντού.
0: Όχι, βέβαια.
1: Όχι.
0: Είσαι σοβαρή.
1: Τι, δεν έχεις χάρες που περνάει το νερό και τρέχει. Πού πάει.
0: Αλήθεια. Στο σπίτι σου απ' έξω έχεις χάρες.
1: Έχει παρακάτω, δεν έχει βέβαια.
0: Πού είναι παρακάτω, πού είναι παρακάτω.
1: Έχει καλή, δεν έχει, δεν έχει. Αν δεν έχει, πού πάνε τα νερά.
0: Τα διαβόλη τη μάνα, πέφτουν μέσα στο δρόμο και πάνε. Πάνε και πάνε στη θάλασσα στο τέλος. Δεν έχει σκαλά ομβρίων.
1: Δεν έχει. Δεν το είχα σκεφτεί αυτό.
0: Α, ο Ψαράκης το σκέφτηκε όμως.
1: Εγώ γιατί πληρώνω τότε τέλος.
0: Σου απαντάει, προχώρησε να διαβάσεις. Δεν διάβασες μέχρι τέλος.
1: Όπως ήταν φυσικό, απευθύνθηκα στην υπηρεσία διεύθυνση, η οποία μου ανέφεραν ότι το τέλος αυτό ισχύει από το 2025. Σε σχόλιο μου ότι στην περιοχή που κατοικώ δεν υπάρχει δίκτυο ομβρίων, Άγιος Λουκάς, Λιβάδια,
0: ναι.
1: Μου ανέφεραν ότι εφόσον κατεβαίνω στην Απλοταριά, πρέπει να πληρώνω, καθώς εκεί υπάρχει δίκτυο.
0: Έτσι είναι. Ρε φίλε, μείνει σπίτι σου, δεν κατεβαίνει.
1: Τη Απλοταριά το δίκτυο πληρώνω.
0: Τι σημαίνει αυτό, δεν απολαμβάνει.
1: Έχω κάνει έγγραφη διαμαρτυρία και τους γνωρίζω ότι από το λογαριασμό ίδρευσης θα αφαιρώ το 1,5 ευρώ.
0: Α, Κωστάκι μου, θα αφαιρεί το 1,5 ευρώ, ε.
1: Μονομερός δηλαδή θα γίνεται η αφαίρεση.
0: Δεν μου λες. Σε ποια χώρα ζεις, Κώστα μου, δηλαδή, έχει καταλάβει πού βρισκόμαστε γεωγραφικώς. Λοιπόν, δεν έχουν κανένα πρόβλημα αυτοί οι απατεώνες. Εσύ δεν θα πληρώνεις 1,5 ευρώ. Αυτοί θα το χρεώνουν. Μια ωραία πρωία θα έρθει η κυρία Εφορία, τη οποία θα αλλάξαμε το μαντεγκά με δόη, να είναι πιο ωραίο. Θα έρθει η κυρία Εφορία και θα πει ο Ψαραδάκης
1: κοστάει. Εφορία, ας πούμε, πας στην Εφορία το 1,5 ευρώ.
0: Άχι, γίνεται 150. Έτσι,
1: πρέπει άμα να περάσει τα 300.
0: Ναι. Και άμα λοιπόν πάρεις το ποσό αυτό, θα πας να πάρεις κάποια λεφτά ή θα χρωστάς κάτι ή θα σου χρωστάνε και θα πούνε μείον 300, το 1,5 ευρώ, μείον αυτά, φάτε είναι Ψαραδάκη. Σε αυτή τη χώρα ζούμε. Τώρα αν πεις αυτοί μπορούν και κλέβουν. Ναι, κλέβουν. Εδώ δεν βλέπεις τι γίνεται.
1: Μα για το καλό μας θα γίνεται.
0: Βέβαια, αφού σου λέει απολαμβάνεις αυτό.
1: Και εντωμεταξύ το δίκτυο ομβρίων της Απλοταριάς.
0: Ο συνταξιούχος εκείνο που πάει και κάνει την ακτινογραφία και πληρώνει ένα 50 να το κάνουν διάγνωση. Γιατί πληρώνει, ρε Ψαραδάκη.
1: Γιατί δεν πληρώνει το κράτος. Συμβάλλει και εκείνος.
0: Δηλαδή, απλά πράγματα είναι. Αυτούς όλους που μας δουλεύουν, εμείς ψηφίζουμε.
1: Εντάξει, το που έχουμε
0: πει. Μα το έχουμε πει, να το καταλάβουμε κάποια φορά.
1: Εντάξει, το Σεπτέμβριο είναι οι εκλογές. Ή Σεπτέμβριο-Οκτώβριο.
0: Ναι.
1: Του 26, λέω. Γιατί το 27 θα τελειώσει το αεροδρόμιο.
0: Με το Μηταράκι το 27. Με τον Ταχιάο.
1: Σεπτέμβριο του 27 είπα εγώ.
0: Ναι.
1: Με τον Ταχιάο είμαι εγώ.
0: Α, με τον Ταχιάο είσαι εσύ.
1: Δεν είμαι με το Μηταράκι. Πιο καλά πιστεύω αυτόν.
0: Τον Ταχιάο. Μην μαλώσουμε τώρα, γιατί έχει σκόνη στο αεροδρόμιο.
1: Το δίκτυο πάντως, το δίκτυο ομβρίων της Απλοταριάς έγινε επί τουρκοκρατίας. Είναι ο παλιός παντορωικός αγωγός.
0: Τότε να πάμε να δω το Σουλτάνο.
1: Ποιον, τον Αμπντούλ Χαμίτ.
0: Ο Χαμίτ, ο Χαμίτ. Τώρα που είπες, να το. Κοίταξε, τι είναι σήμερα, 7 Μαΐου.
1: Ναι.
0: Ας σου πω κάτι, 8 Μαΐου.
1: Θα το πεις αύριο, δεν θα το πεις σήμερα, αφού είναι σήμερα 7.
0: Μα τώρα κόλλησε.
1: Μα τώρα πώς κολλάει.
0: 8 Μαΐου.
1: 8 Μαΐου.
0: Του 1800. 1995
1: εγκαινιάστηκε το λιμάνι.
0: Υπογράφεται η σύμβαση για την κατασκευή του λιμανιού της Χίου.
1: Εντάξει.
0: Βλέπετε,
1: εντάξει. Για την κατασκευή του παντοροϊκού αγωγού δεν έχουμε την ημερομηνία. Ο οποίος παντοροϊκός έγινε μετά αγωγός ομβρίων. Γιατί εμείς περάσαμε μετά αγωγό αποχέτευση.
0: Ναι, και το κάναμε
1: δίπλα.
0: Ναι.
1: Και είναι και μεγάλος, μπαίνεις μέσα ολόκληρος. Το είδα όταν πήγε η ΔΕΙΑΧ και τον καθάρισε και είδε και τις παράνομες συνδεσούλες που κάνουμε.
0: Και επειδή τη είδε, τι έγινε.
1: Έστειλε το γράμμα και γραφή και κάλεσε τους ιδιοκτήτες και μετά πήγε και ξανατσέκαρε αν αυτοί. Πώς το λένε, προχώρησαν και διαφορετικά επέβαλε τα προβλεπόμενα κλπ.
0: Διαφορετικά, το σκατό, συγγνώμη δηλαδή, πάει στο λιμάνι.
1: Ναι, αλλά έχει μειωθεί πάρα πολύ σε
0: πληροφορία. Τα ίδια με τους κεφάλους, τώρα οι κεφάλοι μένουν νηστικοί. Είναι πράγματα αυτά.
1: Καλά, μπορούμε να πηγαίνουμε να ρίχνουμε τροφή.
0: Και δεν σπάτε τον κύριε Ψαραδάκη. Το κατήγγειλε, το είπε, παλικάρι μου, το καταλαβαίνω.
1: Αυτό δεν το είχα σκεφτεί όμω. Ούτε και σε εμά απ' έξω περνάει δίκτυο έτσι όπω το λε.
0: Να τι και εσύ, να αφαιρέσει το 1,5 ευρώ και εσύ, μα τη φάμε κι εμεί. Το κάνουμε το κι εσύ. Αφαιρέσει το 1,5 ευρώ. Δεν του πιάνει, δεν του πιάνει. Από παντού, όπου του πιάσει, σκατήλα βρωμάνε. Όπου του πιάσει.
1: Έλα μωρέ τώρα, αφού αυτό είναι για να γίνονται τα έργα.
0: Ναι. Τα οποία έργα πρέπει λίγο να τα προσέχουμε. Δημοσιεύθηκε χθες, στην αλήθεια πάλι, η κατάσταση του αθλητικού κέντρου του Λιβαδίου. Τι είναι αυτά τα πράγματα, ρε παιδιά? Αυτό θα διαλύσει πολύ πιο η φάκε να κάτσε πολύ.
1: Ποιος θα κάνει αυτά? Εμείς.
0: Δεν είπα εγώ τα κάνει κανένας άλλος. Αλλά υποτίθεται ότι υπάρχουν και οι υπηρεσίες που καθαρίζουν. Που περιποιούνται. Τι θα κάνουμε?
1: Ναι, και υπάρχουν και οι ανεγκέφαλοι που πάνε μετά και κάνουν ζημιές.
0: Υπάρχει και η λύση η άλλη. Τα κλείνεις. Το βράδυ κλείνει. Υπάρχει και άλλη λύση. Βάζεις κάμερες. Και
1: όποιος
0: κάνει τη ζημιά, πάρεις άδεια.
1: Πάρεις άδεια.
0: Βεβαίως. Θα πας στην αρχή και θα πάρεις άδεια. Τα βάζω για αποστασία των οργάνων της παιδικής χαράς. Το βάζω, κύριε, σε είδαμε να τη κάνεις τη ζημιά. Πλήρωσε την.
1: Ναι, αυτό είναι η ποινή. Πλήρωσε το, καθάρισε το, φτιάξε το. Αλλού τα κάνουν αυτά, αλλά εμείς τώρα.
0: Καλά.
1: Να πούμε ότι το παιδί είχε ψυχολογικά προβλήματα.
0: Ναι, μωρέ το καημένο του πρώτου. Δεν τρώει από εκεί την ημέρα, στεναχωριέται.
1: Άσε
0: τώρα. Και φαντάζεσαι που να πάει, έχει δυσανεξία στη γλουτένη.
1: Έχει σφαγωθεί με τη γλουτένη.
0: Δεν μπορεί να φάει από το γλουτένη.
1: Τώρα βγάζουν και. Συγγνώμη, ο στρατός που την ημέρα που έκανε παρουσίαση των οπλικών του συστημάτων στην 96 αυτή του Αγίου Γεωργίου, νομίζω ήταν. Δεν έβγαλε και ψωμιά χωρίς γλουτένη.
0: Κακός. Πρέπει να βγάλει ψωμιά χωρίς γλουτένη. Το παιδί δηλαδή να πηγαίνει και να υπηρετεί τη θητεία του, τη μακρόχρονη θητεία των 8 μηνών. Δηλαδή είναι φοβερό. Παθαίνεται στο μαχάκι του μετά. Σας παρακαλώ. Ωραία Παναγία. Άντε. Λοιπόν.
1: Άντε.
0: Τα λέμε αύριο.
1: Γεια.
0: Γεια σας.

0: για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα δεν γίνεται.
1: Γάλα Νουνού Family 1,5 λίτρου 1,99. Στιγμιαίος καφές 100 γραμμαρίων 2,95. Τριβελάκι συσκευασία ενός φυλού 99 λεπτά. Ελαιόλαδο κλασικό ενός λίτρου 4,95. Και σούπερ τιμή. Αποσμητικό σπρέι Axe 150 ml 1,99.
0: Marketing. Αξίζει να πας.
2: Θλιβίτης και για το πρόγραμμα αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα. Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και μαλτέζος. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710 21400 και 6977 712 991. Πρόγραμμα αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
3: Αυτός ο ημίγυμνος γεροδεμένος ασπρομάλης κάτι μου θυμίζει. Κάπου σας ξέρω εσάς. Ταξιδεύετε συχνά στο Αιγαίο?
4: Ο θεός της θάλασσας είμαι, παιδάκι μου. Δεν βλέπεις την Τρίενα?
3: Α, καλά λέτε, αλλά εσείς δεν φτάνετε παντού μέσα από τα κύματα? Παίρνετε και πλοίο?
4: Αγόρι μου, ξύπνα. Αυτό είναι ταχύπλοιο της Hellenic Seaways. Γρήγορο, άνετο και στην ώρα του. Να μην ταξιδέψω κι εγώ σαν άνθρωπος.
3: Και ταξιδεύετε συχνά με αυτό?
4: Εννοείται. Αλλιώς, άμα θέλω βόλτες στο κατάστρωμα, ιοθεραπεία, κουβεντούλα και τα σχετικά, παίρνω το καράβι. Hellenic Seaways πάντα. Το ευχαριστιέμαι έτσι κι αλλιώς.
5: Σποράδες, Κυκλάδες, Σαλονικός, Βόρειο Αιγαίο με Hellenic Seaways. Έτσι κι αλλιώς Αιγαίο. Για κρατήσεις απευθυνθείτε στο 210-8919-800, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο hellenicseaways.gr.
6: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
7: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
6: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
7: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
6: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
7: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
6: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
7: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
6: Τηλέφωνο 22710-41-287.
7: E-shop alphapbooks.gr.
8: Καλησπέρα.
0: Καλημέρα.
8: Καλώς του μάγου με τα δώρα.
0: Καλημέρα.
8: Ρε άντε, πήγαινε από εκεί.
0: Κάθε μέρα από τις 9 το πρωί.
8: Μπράβο Λούλη.
0: Μέχρι και τις 10.
9: 1, 2, 3.
0: Από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή στους 95. Στους 95,7.
8: Βρε γύρω ξεφτύλα.
0: Καλημέρα.
10: Καλή σας μέρα, καλημέρα χάος. Όμορφη Πέμπτη. Όμορφη φίλε, Πέμπτη κιόλας πήγε. Όμορφη Πέμπτη, 7 του μήνα, 7 του Μάη 2026. Λοιπόν, μαζί σας εδώ θα είμαστε μέχρι και τα, για τα επόμενα μάλλον 56 λεπτά της μέρας. Μάζε να ανοίξω μικρόφωνο του Χίους Ράδιο Αλήθεια. Πρωινή ραδιοφωνική συντροφιά. Ή βραδινή, γιατί κάποιοι μας ακούτε και το βράδυ βέβαια, έτσι. Το βράδυ είμαστε σε κονσέρβα, είμαστε μαγνητοσκόπηση. Λοιπόν, στα 95,5, στα Facebook, στα Instagram, στα TikTok, σε όλο τον πλανήτη. Εκεί βοηθάει το ίντερνετ, έτσι. Γεια σου Νικόλα, Νικόλας Κουτσουράδης μας ακούει στο Χαλκιός. Καλημέρα και στους ναυτικούς μας. Καλημέρα στο Στέλιο τον Κουμπιά. Έχει άμεση σχέση με τους ναυτικούς μας. Λοιπόν, τα τηλέφωνά μας, καλό θα είναι να τα καλέσετε. Ναι, αυτοί, κάποιοι που συναντιόμαστε στο δρόμο και έλα να κάνεις εδώ ρεπορτάζ και έλα να κάνεις εκεί ρεπορτάζ και το... Παιδιά, ιδού η Ρόδος, ιδού και το πείδημα, έτσι, ένα τηλέφωνο παίρνεις, λες το όνομά σου, προσέξτε, λες το όνομά σου, ναι, να μην φοβάστε, το κατάλαβα. Εδώ έχουμε ετοιμάσει τα... Χαμός ρε φίλε, το είδα δηλαδή και το... Λοιπόν, είδα το συγκεκριμένο, τη συγκεκριμένη την είδηση και λέω ρε φίλε, δηλαδή, εντάξει, πρέπει να μπει βέβαια και το αντίστοιχο, πώς το λένε, κάτσε να βάλω και το αντίστοιχο... Πάει Θεός συγχωρέσει του παιδιά δηλαδή το... Θεός συγχωρέσει του το... Βγήκε ο... Το... Ο Νίκος ο Ταχιάος. Ο Νίκος ο Ταχιάος, ο υφυπουργός. Απάντησε σε μία ερώτηση στο βουλευτή, το Σταύρο το Μιχαηλίδη, που είναι και αυτός όλο απορίες, έχει όλο πάει και ρωτάει στο δίτιο. Ρώτησε ο Σταύρος ο Μιχαηλίδης για την επέκταση του αεροδιαδρόμου, κάτι που ρωτάμε και εμείς και στις εκπομπές μας και εσείς αναμεταξύ σας και το... Λοιπόν, εγώ τώρα έμαθα ότι το Νοέμβρη του Τουνού, του Τουνού το Νοέμβριο, ήταν να τελειώσει το... να τελειώσει η επέκταση του αεροδρομίου. Βγήκε λοιπόν ο υφυπουργός, ο Νίκος το Αχιάος, είναι υφυπουργός αεροδρομίων για το... ...280 μέρες αβάτζο. Γι' αυτό λέμε παιδιά, Θεός συγχωρέσει του, Θεός συγχωρέσει του. Για τους μη γνωρίζοντες, είναι το αντιφωνικό μέλος, νεκρόσιμος ακολουθία, μέρος πρώτο. Δηλαδή, έχουμε αυτό και τραγουδάμε αυτό και μετά σκευόμαστε ότι κάποια στιγμή θα έρθει και η άνοιξη. Το αεροδρόμιο δεν θα φτιαχτεί, η άνοιξη όμως κάποια στιγμή θα έρθει. Γεια σου Μάγδα, καλημέρα. Καλημέρα στο Βασίλη, γεια σου Λευτέρη. Κύριε Νότη, να μας ενημερώσετε πότε θα είναι και το μνημόσυνο να... Γιατί το μνημόσυνο είναι που... στο μνημόσυνο είναι που δίνουν και τα κόλυβα. Και είναι ωραία τα κόλυβα, ναι. Να πας τώρα να πάει να πάρεις κόλυβα του αεροδρομίου του δίσκου. Κόλυβα του δίσκου. Βρε μπε. Μπε. Βρε, εμείς να είμαστε γεροί, να έχουμε την υγειά μας, να τρώμε το σανό μας και να τα... Φάμε και ένα γλυκάκι όμως μετά, γιατί ξέρεις το σανό σου καθίζει λιγάκι το... Λοιπόν παιδιά, για οποιαδήποτε ώρα της ημέρας, όταν λέμε, όταν μιλάμε για γλυκά, ο δρόμος είναι ένας, είναι η Βενιζέλου, έτσι. Όλα τα παραδοσιακά γλυκά, όλα τα αγαπημένα παραδοσιακά γλυκά, που βλέπω εδώ πέρα, κάτσε τα είσαι, μπεζεδάκια με κρέμα μαστίχας, χειροποίητο τσουρέκι μαστιχωτό, μπακλαβαδάκι καρύδι, γαλακτομπούρεκο ατομικό. Καλά, ατομικά δεν είναι όλα. Μικρά, μεγάλα, εγώ ατομικά τα βλέπω. Το 1948. Ναι, κατέβηκε ο Μάστορας, ο Γιάννης, ο Αυγουστάκης, από το θολό ποτάμι κατέβηκε και ήρθε και έμαθε στον κόσμο να τρώει... να τρώει γλυκά. Τώρα στη Βενιζέλο 84 θα τα πουλάψετε αυτά, έτσι. Γεια σου Παναγιώτη, καλημέρα. Καλό παιδί ο Παναγιώτης, το είπαμε και χθες παιδιά. Παναγιώτης βρήκε ένα πορτοφόλι στο δρόμο. Είχε μέσα χαρτιά, είχε μέσα λεφτά, είχε μέσα τα... Και ο Παναγιώτης το παρέδωσε στην αστυνομία. Πιο παλιά ήταν λογικό αυτό, έτσι το... Κάντο κι εσύ, γίνε σαν τον Παναγιώτη. Γενικά, όχι μόνο στα πορτοφόλια, γενικά. Λοιπόν, good morning, good morning to Australia. Όχι, εκεί δεν έχουν morning, έχουν afternoon. Η Αυστραλία έχει τώρα afternoon, είναι απόγευμα είναι. Ο Ιάκωβος μας ακούει εκεί, ο Τουμπανάκης, καλημέρα, καλημέρα φίλε, καλημέρα. Εδώ τι καιρό έχουμε, γιατί λέει άνοιξη, άνοιξη, φωνάζει άλλη για την άνοιξη. Κοίτα να δεις, το καλό από ό,τι βλέπω σε βάθος χρόνου, για μια εβδομάδα δεν έχουμε καθόλου δεν έχουμε καθόλου αέρα. Τίποτα, τίποτα. Κοίτα, τώρα για αρκετές μέρες, μέχρι και το τέλος εβδομάδας είναι νότιοι. Α, μάλιστα, είναι νότιοι άνεμοι. Ανεβάζουν τη θερμοκρασία 24, 25, 26 θα είναι το... Ήλιο, ήλιο, ήλιο, ήλιο, ήλιο, ήλιο, πολύ ήλιο. Λες να καλοκαιριάσει ρε φίλε. Αν και υπάρχει μια παροιμία, παλιά κινέζικη παροιμία, που λέει στον καταραμένο τόπο Μάη μήνα βρέχει. Όχι, γενικά το λέω, δεν είναι. Είναι κινέζικη παροιμία αυτή. Σε εμάς έχει μια άλλη κινέζικη παροιμία που λέει δεν θα τελειώσει ούτε ένα από τα έργα τα μεγάλα της γενιάς μας. Της γενιάς μας, ναι. Κύριε Νότι, τι έχετε να πείτε τώρα για το Αβάντζο? Το Αβάντζο που έδωσε ο Ταχιάος. Ο Μαστρονικολής ο Ταχιάος εδώ. Ρώταγε και ο Σταύρος, ρώταγε και ο Μιχαηλίδης. Τι θα γίνει, τι θα γίνει, τι θα γίνει. Τελειώνει τα αεροδρόμια, τελειώνει τα αεροδρόμια. Τελειώνεται, άσε μας ρε άνθρωποι. Άσε μας ρε άνθρωποι. Πότε ήτανε, το Νοέμβριο του 26? Να τελειώσει η επέκταση. Βάλε άλλες 285 μέρες. Το 5 δεν ξέρω με τι τρόπο, πώς το βγάλε. Πώς πρόκειψε το 5? 285, γιατί δεν το στρογγυλεύει, γιατί δεν το κάνει 300? Δώσε ένα. Παιδιά, άμα δεν βάλετε, πώς το λένε, άμα δεν βρέξεις κόλλο ψάρι δεν πιάνεις. Άμα δεν βάλεις Μιχάλη Τσακό, δουλειά δεν γίνεται. Όχι τον καπτά Παναγιώτη, ο καπτά Παναγιώτης είναι στο άλλο, είναι στη σχολή. Εδώ λέμε Μιχάλη Τσακό. Τον είδα παιδιά, δεν ξέρω αν είδατε τις εκπομπές. Δεν ξέρω αν είδατε τις εκπομπές που έκανε ο Σκάις, όπου γης πατρίς, πώς λέγεται αυτό, του Τσιμιτσέλη. Λοιπόν, γεια σου Νικόλα, καλημέρα. Νίκος Μυριστής εδώ στην παρέα μας. Λοιπόν, Μιχάλη Τσακός παιδιά, τον είδα και τον χάρηκα. Είναι στις πολυκατοικίες. Ο Θεός να τις κάνει πολυκατοικίες. Αυτά τα πράγματα στην... στη Σαρακίνα που λέμε, ναι, πια, ξέρεις, λες διάφορα και στο πολυκλαδικό, σαν τέτοιο. Έλα μωρέ στη Σαρακίνα εκεί. Αυτό δεν λέμε. Λοιπόν, τους έχουν κάνει λίγη δικαστήρια τώρα των ανθρώπων. Ο Μιχάλης είναι εκεί πέρα από τους πρωτοπόρους, από τους στυλοβάτες. Κοίταξε να δεις, ό,τι θέλετε να ρωτήσετε, ό,τι χρειάζεστε να μάθετε για το συγκεκριμένο, μπορείτε να πάτε και από το εκεί, από την Αργέντη. Αργέντη 4 και 6 είναι το πι και φι. Εκεί το βασίλειο της επιδιόρθωσης για ό,τι προβλήματα έχουμε, τέλος πάντων για το... Επιδιορθώνει παπούτσια, επιδιορθώνει πάτους, επιδιορθώνει φερμουάρ, επιδιορθώνει βαλίντζες. Πολύ δυνατός παιδιά, τι να λέμε τώρα τα... Δεν υπάρχει αυτός ο άνθρωπος. Κι όταν είμαι μάλλη στην παρέα με στραβώ κοιτάς. Με αγαπάς. 43651 είναι το τηλέφωνο για χρέη κλειδαρά. Μια στιγμή είσαι το μύρι. Number one, τι να λέμε τώρα. Λοιπόν σε βάρος των χωριάτικων. Να, ορίστε, ο αστροφυσικός Νότης ο Μηταράκης. Διάβαζα εδώ μια συνέντευξή του. Ανατρίχιασα. Από το 2019 έως σήμερα, με κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας, η Χίος είναι σε τροχιά προς το διάστημα. Δεν το λέει ακριβώς έτσι, λέει, είναι σε τροχιά ανάπτυξης. Είναι σε τροχιά ανάπτυξης. Χαμός, χαμός, βγήκε παιδιά και μίλησε στη Βουλή. Βγήκε στη Βουλή. Έγινε ο χαμός, έτσι. Δηλαδή τα πόσα είπε

0: Εντωμεταξύ, παιδιά, εντωμεταξύ, προσέξτε να δείτε. Τώρα, κάτι να τα τελειώνουμε ένα-ένα. Η ανάπτυξη, λέει, του τουρισμού είναι μια βασική προτεραιότητα. Λύσαμε τη μεταναστευτική κρίση, δημιουργήσαμε τη Visa Express. Κλειδώσαμε το νησιωτικό ΦΠΑ. Όχι νησιωτικό ΦΠΑ, κύριε Μηταράκη, μεταναστευτικό ΦΠΑ. Δεν κλειδώσατε το ΦΠΑ λόγω νησιωτικότητας, λόγω μεταναστευτικότητας. Λοιπόν, δώσαμε κρατικά εργαλεία, διπλές μέρες του κοινωνικού τουρισμού. Δώσαμε το Χίος Pass. Προχωράμε σε χωροταξικό σχεδιασμό, βλέπουμε σημαντικές επεδείξεις. Το Τελωνείο της Γίου, ένα έργο το οποίο το συζητάμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Κανείς δεν έχει κάνει όμως τίποτα. Το καλοκαίρι του 2027 θα είναι έτοιμο το νέο Τελωνείο. Προκαλείς, κύριε Νότη, προκαλείς και θα έχεις προβλήματα με την Κωνσταντοπούλου στη Βουλή, θα έχεις προβλήματα.
1: Άρα εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας είναι ο κύριος Μηταράκης εδώ.
2: Μη διακόπτετε.
1: Επειδή ήρθε η ασυλία, το έφυγε από κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, τώρα είναι εισηγητής στους θεσμούς και τη διαφάνεια, εντάξει.
2: Ο κύριος Μηταράκης είναι βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου.
1: Ναι, ξέρουμε η Νέα Δημοκρατία πώς πορεύεται.
2: Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Ορίστε, κύριε Μηταράκη, έχετε
3: κύριε το λόγο. Πρόεδρε, καταρχήν να αναφέρω ότι είναι απαράδεκτα και προσβλητική η παρέμβαση της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, της οποίας η ασυλία έχει επίσης αρθεί από τη Βουλή των Ελλήνων. Και δεν ξέρω αν έχει υποβάλει την παρέτησή της από πρόεδρος του κόμματό της, επειδή είναι αντιμέτωπη με την ποινική δικαιοσύνη.
1: Φαντάζομαι. Διεύεστε, βέβαια, κύριε. Εσείς θέλετε να συγκρίνετε τα νομήματά σας στον ΟΠΕΚΕΠΕ με την υπεράσπιση των πολιτών και της δημοκρατίας.
2: Παρακαλώ.
1: Μαζευτείτε λίγο όλοι οι υπόδικοι και φυγόδικοι.
2: Δεν ξέρω, κύριε Πρόεδρε.
1: Όλοι οι υπόδικοι και φυγόδικοι ετοιμάζεστε να κουκουλώσετε την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Να καταψηφίσετε τη σύσταση.
0: Τον ευούτηξε, παιδιά, τον ευούτηξε η Κωνσταντοπούλου. Εδώ.
4: Απόψε την καρδιά σου.
0: Ο χαμός.
4: Στο κάθε μυστικό.
0: Ο χαμός.
4: Και από τα λίγα πράγματά σου. Δώσε μου το πιο προσωπικό.
5: Πάρτο και ας κρατάω χαρακτήρα.
0: Τέλος πάντων, παιδιά,
5: είναι στο τζαμάκι.
0: Εμείς τα βλέπουμε και λέμε για εδώ τι γίνεται για το. Βρε, τίποτα, να έχουμε να λέμε και να συζητάμε εδώ. Γεια σου, Βαγγέλη, καλημέρα. Μια λαϊκή παροιμία που ταιριάζει για μας τους χιώτες. Σφάξε με αγά μου να γιάσω, που σημαίνει την απόλυτη παρέτηση. Την παθητική στάση και την υπομονή χωρίς προσπάθεια αντίδρασης. Να σου πω, Βαγγέλη, άκου να σου πω κάτι. Λοιπόν, επειδή το έχω ρωτήσει κάπου το σφάξε με αγά μου να γιάσω. Δεν ξεκίνησε, δεν βγήκε με οθούμενο από τέτοιους λόγους, έτσι. Παρέτηση, παθητική στάση και το. Ήταν αυτό που έλεγαν οι άνθρωποι της εκκλησίας τότε, που λέγανε στον Τούρκο: σφάξε με να αγιάσω, σφάξε με να αγιάσω, να γίνω άγιος. Κατάλαβες. Μετά όμως, βλέποντας ότι ως λαός εδώ πέρα στο νησί είμαστε, ρε παιδί μου, να σε πιάσει την πέτρα της. Πιάσει την πέτρα της, σφάξε το. Επειδή μας είδαν ότι είμαστε έτσι μαχητικοί, ότι είμαστε το. Έτσι, μόλις το είδαν αυτό, σου λέει. Ας κάνουμε μια αλλαγή στην παροιμία και στο τέτοιο. Και βγήκε για μας, τέλος πάντων. Λοιπόν, χρόνια πολλά δεν έχει σήμερα κανένας. Αύριο είναι ο Αρσένιος, ο Θεολόγος, ο Μίλιος, η Μιλίτσα. Είναι ο Ερυθρός Σταυρός, είναι αύριο. Το Σάββατο είναι ο Χριστόφορος. Ο Σίμωνας είναι την Κυριακή. Αυτά από. Κάτσε να δούμε από γενέθλια. Ναι, να δούμε από γενέθλια αν είναι κανένας διάσημος να. Όχι, θα δούμε αν είναι κανείς ανακοινώσιμος. Όχι, παιδιά, δεν έχουμε κανένα που τον ξέρετε. Δεν έχουμε κανένα. Γεια σου, Νικόλα, καλημέρα. Γεια σου, Νικόλα, good morning. Λοιπόν, μου έστειλαν και τον καινούριο κατάλογο για το... από το τεχνικό πολυκατάστημα του Ζανίκο Κολιά. Παιδιά, δύο πολύ μεγάλες συνεργασίες. Νέα αποκλειστική συνεργασία Home and Garden, σπίτι και κήπος. Η σειρά Blue Clean. Αμάν, έχει φέρει τους Ανόβι Ρεβερμπέρι. Είναι μια τρομερή σειρά με πιεστικά. Όχι, άμα τα δείτε, δεν ξέρω, ελπίζω να τα λέω και σωστά τα... Και επίσης έχει κάνει μια μεγάλη συνεργασία τώρα με την εταιρεία ZEMEC. Είναι μια εταιρεία που έχει κάθε είδους δεματικά και στηρίγματα. Παιδιά, δεν είναι τυχαία τώρα το μεγαλύτερο τεχνικό πολυκατάστημα σε όλο το Αιγαίο. Έλα μην τρελαθούμε τώρα, σε παρακαλώ. Πολύ δυνατό, πολύ δυνατό. Γεια σου Βαγγελάκη, καλημέρα. Ο Βαγγέλης, ο βατραχάθρωπος, μας ακούει, παιδιά, κάθε μέρα και μας στέλνει και τα ωραία του τα... Ναι, μας στέλνει τα ωραία του τα... τα στιχάκια και τα... Το πρωί άσχετος, το τσακ γλίτωσα, παιδιά, ένα απορριμματοφόρο, Παναγία μου. Είχε μπει εκεί από το πάρκο Θελούδη να περάσει την Αντωνίου Κοραή. Εν τω μεταξύ, η Αντωνίου Κοραή τώρα, αν και μπήκε ο Μάιος και εμείς τρέχαμε σαν τους ούριους να πάμε να καθαρίσουμε τα οικόπεδα, να πάμε να τα κάνουμε, να τα δηλώσουμε στην εφορία, να τα δηλώσουμε στο government. Ναι, γιατί σου λέει, άμα δεν το δηλώσεις στο government, θα σου βγει το... δεν μου λέτε, κύριε Δήμαρχε, κύριε Μαλαφή. Κύριε Μαλαφή, εσείς έχετε δηλώσει τα οικόπεδα του Δήμου, τους δρόμους, τις παρυφές των δρόμων, όπου είναι αυτές οι περιουσίες, τέλος πάντων, τα έχετε κάνει, ή εσάς δεν σας πιάνει ο COVID, όχι ο COVID, ο GOV, ή δεν σας πιάνει το government, επειδικώς είσαστε δήμος και ρογοδίδρια. Ξέρω εγώ, φωνάζετε στον κόσμο, καθαρίστε τα οικόπεδα, κάνετε τις περιουσίες σας, ράνετε αυτό και τέτοια. Και νομίζω ότι το 90% της δημοτικής και της περιφερειακής περιουσίας είναι η ζούγκλα του Αμαζονίου. Η ζούγκλα του Αμαζονίου, η οδηγή των λεωφορείων, των φορτηγών, των τέτοιων. Δυνοπαθούν να περάσουν κεντρικούς δρόμους τώρα, έτσι, μέσα στην πόλη, έτσι. Όχι, όχι, εμείς μην τυχόν και αφήκουμε κανένα δρόμο. Μην τυχόν και αφήκουμε κανένα χωράφι, μην τυχόν και αφήκουμε κανένα περιβόλι και δεν το καθαρίσουμε. Αφάτε, λέει, πρόστιμο. Βρε κουραμπιέ.
6: Κάνεις τη φλόγα δυνάμη φωτιά και τη βροχή κάνεις πλημμύρα. Λες και δεν ξέρω εγώ καλά.
0: Λοιπόν, κοίταξε να δεις τώρα, λέμε για την καθαριότητα. Δες, παιδιά, τι κάνανε στη Σουηδία. Απίστευτο, δηλαδή. Η οικογένεια πτηνών, που περιλαμβάνει καρακάξες, κοράκια. Εμείς δεν έχουμε τέτοια, εμείς έχουμε μόνο πρόβατα. Μπε. Είναι γνωστά για την ευφυΐα τους. Τα κοράκια, οι καρακάξες είναι τέτοια. Γνωστά και για τη χρήση εργαλείων. Χρησιμοποιούν εργαλεία να κάνουν κάποιες δουλειές. Γνωστά για τη μνήμη τους, την ικανότητα να επιλύουν διάφορα προβλήματα. Τα προβλήματα αυτά, βέβαια, προς όφελος δικό τους, έτσι. Λοιπόν, πειράματα που γίνονται στη Σουηδία έχουν μάθει στα κοράκια. Έχουν ένα μηχάνημα, ένα όρθιο είναι, έτσι, σαν γι' αυτό. Όχι τηλεφωνικός κατάλογος, ανοιχτό είναι. Μία πλάκα, έτσι, με κάτι ορατήτια. Λοιπόν, έχει μία τρύπα που πάνε τα κοράκια, ρίχνουν μέσα γόπες από τσίγαρα που βρίσκουν στο δρόμο ή διάφορα άλλα σκουπιδάκια και το... Ακριβώς από κάτω έχει ένα πορτάκι με τροφή για πουλιά. Μόλις ρίξουν το αποτσίγαρο, ανοίγει το πορτάκι και τα πουλάκια, τα κοράκια και τα δίδια τρώνε. Επειδή στις μεγάλες πόλεις είναι από τα συνηθισμένα απορρίμματα τα αποτσίγαρα, οι γόπες και τα... Παιδιά, είναι απίστευτο, έτσι. Μου γράφει εδώ πέρα ο Κώστας, εμείς έχουμε κυβέρνηση με σκουπίδια και κοράκια που ανταλλάσσουν την ευημερία μας με τη δική τους μάσα. Αν είχαν ένα τέτοιο εδώ στοιχείο θα έγραφε από την πρώτη μέρα πάω, πάω, κάε, Ολυμπιακός. Άσε που θα το είχαν σπάσει και θα το... Στην Ελλάδα θα ανταλλάζαμε τα κοράκια με τσιγάρα.
7: Βράδυ στα παράκια.
0: Άκουρε φίλε τα κοράκια έτσι. Μα και εδώ ετοιμάζουν κάτι να κάνουν με τα μπουκαλάκια του νερού, τα...
7: Τα βγάζουν τα νερά.
0: Γεια σου Ισίδρο, καλημέρα. Θα πάρουν λέει πάνω τα μπουκάλια. Τα μπουκάλια του νερού θα βάλουν πάνω 10 λεπτά. Άκου μυαλά παιδιά έτσι. Άκουρε κάτι φωστήρες. Λοιπόν, θα βάλουν πάνω 10, ευρώ, 10 λεπτά τα μπουκαλάκια. Μετά όμως θα μπορούν αυτά τα μπουκαλάκια να τα πηγαίνουν σε σούπερ μάρκετ ή διάφορα άλλα σημεία. Κάθε μπουκαλάκι που θα ρίχνουν μέσα θα παίρνουν πίσω ας πούμε 12 λεπτά, 15 λεπτά, κάπως έτσι. Να σου λέει, δεν μπορούμε να τους βάλουμε στο DNA τους στην ανακύκλωση, διότι εδώ δεν... 400 χρόνια τουρκική σκλαβιά είναι τώρα, εμείς τους μιλάμε για ανακύκλωση και το... Οπότε να τους πληρώνουμε να τα... Αφού πληρώσεις εσύ το δεκάλεπτο στο μπουκάλι, μετά θα το παίρνεις πίσω στην ανακύκλωση. Γεια σου Λευτέρη, ο Λευτέρης Μάριος στην παρέα μας. Καλημέρα, να είσαι καλά φίλε. Για τα αθλητικά θα τα δούμε μετά. Ναι, τα αθλητικά θα τα δούμε μετά. Είχαμε πολλά, είχαμε και στο ποδόσφαιρο είχαμε πολλά. Ήδη φωνάζουνε παιδιά. Είχαμε κάτι χέρια, είχαμε κάτι πόδια, είχαμε κάτι πέναλτις. Είχαμε κάτι πέναλτις, ναι.

Λοιπόν, 9 και 29. Γεια σου, καπετάν Αναστάσιε. Καλή Πέμπτη με υγεία από την Ινδία. Καλή ακρόαση σε όλους, πάντα καλές ειδήσεις. Αναστάση, ξέρεις τι θέλω? Βρες μου ρε φίλε κάναν Ινδιάνο εκεί πέρα, κάναν Ινδό. Θα τους βάλεις όλους μαζί με ένα βιντεάκι και θα τους λες 1, 2, 3 και θα φωνάζουν αυτοί χάος. Έτσι, θα τους μάθεις να λένε το χάος. Μην έχει φασαρία όμως. Μην πας και μου το βγάλεις δίπλα στη τζιμινιέρα στο μηχανοστάσιο. Απάνω στη γέφυρα ή πρίμα κάπου τέτοιο. Θα τους βάλεις με φόντο την Ινδία και το τέτοιο. 2, 3. Και θα τους πεις 1, 2, 3 και θα πούνε μαζί χάος. Τα ακούσες? Τα ακούσες? Σύρις Μπέικερι. Ο φούρνος της γειτονιάς, ακόμα πιο γευστικός και με φοβερές προσφορές. Ο φούρνος Σύρις, στο κέντρο της αγοράς, Απλοταριάς 11. Μοναδικές προσφορές να τρελαθείς. Φρέντο εσπρέσο ή καπουτσίνο και δώρο μαζί, σταφιδόψωμο ή νερό ή κουλούρι ή τσουρέκι. Πόσο? 1,40. Αν αυτά τα θες με φραπεδάκι, 1 ευρώ. Αν θες φρέντο, καπουτσίνο και μπαγκέτα, 2 ευρώ. Ο Σύρις τρελάθηκε. Ή μάλλον Σύρις Μπέικερι. Ο φούρνος της γειτονιάς, ακόμα πιο γευστικός και με μοναδικές προσφορές. Είναι και στο φαγή.gr. Τηλέφωνο 2271 100 798. Τα άκουσες τώρα? Φοβερές γεύσεις, μουσικές και όμορφες παρέες. Η γωνιά, το ουζερί στο λιμάνι, είναι κοντά μας χειμώνα-καλοκαίρι, έτοιμο να εξυπηρετήσει και τις πιο μοναδικές μας γευστικές επιθυμίες. Φλογέρες με φέτα, παστουρμά και ημίλια στην ντομάτα. Αυγά τηγανιτά με σάλτσα και παστουρμά. Πηχτή, φτερούγες κοτόπουλο, πικάντικες, τσιγεροσαρμάδες και ό,τι βάλει ο νου σας. Η καλύτερη πρόταση για τις ονομαστικές εορτές, για εκδηλώσεις σωματείων, η γωνιά, το ουζερί στο λιμάνι. 2271 043 111. Μότο πουλάς. Πάνω από 50 χρόνια δίπλα στον αναβάτη και τη μοτοσικλέτα. Πωλήσεις, ανταλλακτικά, ελαστικά και επισκευές όλων των εταιριών. Διάγνωση και επίλυση όλων των βλαβών με υπερσύγχρονο διαγνωστικό για όλες τις μάρκες. Πωλήσεις κατά αποκλειστικότητα των μοτοσικλετών Benelli, CF Moto και Royal Enfield. Σκούτερ και παπιά, Kiway και Lambretta. Αλλά και τα κορυφαία ηλεκτρικά σκούτερ Super Soco, Miu ή Scooter. ATV, γουρούνες των εταιριών Polaris και CF Moto. Moto Plus, Πλατεών 2, 2271 042 495. Στο λιμάνι. Πάρε την παρέα σου, την καλή σου διάθεση και τα άλλα άστα σε μας. Σε μουά, στην καλύτερη θέση του Αιγαίου, στον παραλιακό του αεροδρομίου. Σε μουά, εξαιρετικές αλμυρές γεύσεις και γλυκές δημιουργίες. Σε μουά, ο ασυδροσιάς για τις καλοκαιρινές μέρες και νύχτες. Ελάτε για το ποτό σας, τα δροσιστικά κοκτέιλ και περάστε αξέχαστα βράδια. Σε μουά, δικό σου.

Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι. Μόλις επιστρέψαμε 9 και 33 πρώτα λεπτά η ώρα. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα και στα παιδιά που μας στέλνουν τα μηνύματά τους. Γεια σου Αποστόλη. Μ' αρέσει ο Αποστόλης που βάζει Αποστόλης Μαυράκης Χιώτης. Ωραίο, ωραίο. Λοιπόν, τέτοια δεν είδαμε, έτσι. Τις βενζίνες δεν είδαμε. Παιδιά, το κίνδυνο είναι να συνηθίσουμε το 2 ευρώ. Ο κίνδυνος είναι να συνηθίσουμε το 2 ευρώ. Το 2 μπροστά στη βενζίνη που έχει το 2. Αυτό είναι το χειρότερο. Και θέλω προσοχή. Ορίστε, μπαίνω τώρα να δω τιμές βενζίνης στο fuelprices.gr. Οικονομικότερο πρατήριο τώρα 1,97. 9,71. Κάτι τρέχει στα γύφτικα. Έχουμε μάθει τώρα και βλέπουμε. Σε λίγο θα αρχίσουν τα πρατήρια να βάζουν 4-5 ψηφία. Και εμείς θα πηγαίνουμε με το λίγο να βρίσκουμε το πιο φθηνό πρατήριο. Λοιπόν, αεροπόρου Ράλι 9,75. Άγιος Τρίφωνας 1,985. 9,89. 9,99 στο Βαρβάσι. Δηλαδή 4 πρατήρια, 5 είναι κάτω από τα 2 ευρώ. Και μετά αρχίζουμε μετά. 2,02, 2,03, 0,4, 0,5, 2,10, 2,12, μέχρι 2,16 έχει πρατήριο εδώ. 2,162 έχουμε αυτή τη στιγμή τέτοιο. Κι άντε αυτό το πράγμα. Άντε αυτό το πράγμα τώρα να. Να ξεραπέσει. Λοιπόν, λέγαμε για χτες, κάτσαμε να δούμε το παιχνίδι. Εντάξει, δεν ήταν σαν το πρώτο το Bayern Paris. Ωραίο παιχνίδι, είχα πάρει και τις πίτσες μου. Είχα πάρει πιτσαλίκο. Ναι ρε φίλε. Πιτσαλίκο είναι το εισάκτο το αντίστοιχο του Champions League. Λοιπόν, παίρνω τηλέφωνο, αν και με γνώρισε η κοπέλα, λέω καλημέρα, χάος. Ναι, μου λες, γνωρίσαμε το. Λέω όχι, για τα τυροπιτάκια το είπα, δεν το είπα για το. Βέβαια, μου λέει εννοείται. Τα. Και μου στέλνουν τα ωραιότερα τυροπιτάκια, έτσι. Απόψε θέλω. Ναι, και στο τηλέφωνο γίνεται αυτό, έτσι. 22-71-0-27-27-7. Πολύ απλό το τηλέφωνο, έτσι. 27-27-7. Πολύ δυνατό, έτσι. Λοιπόν, φωνάζουν για το χέρι του Ζωάν Νέβες. Δεν ξέρω πώς είδατε το παιχνίδι, έτσι. 1-1 έληξε τελικά. Όπως είπε ο τροδιαιτητής, παιδιά. Όπως είπε ο διαιτητής. Υπάρχει λέει κάποιος νόμος που λέει ότι αν ένας συμπαίκτης λέει κλωτσίσει την μπάλα και χτυπήσει δίπλα πολύ γρήγορα και το. Δεν είναι χέρι αυτό, λέει, δεν θεωρείται χέρι. Τέλος πάντων, το θέμα είναι, παιδιά, ότι η Παρή έβαλε με το καλημέρα ένα γρήγορο γκολάκι και τελικά θα πάει τώρα στη Βουδαπέστη. Εντάξει, τώρα τι τελικός θα είναι αυτός. Paris Saint-Germain Arsenal. Λοιπόν, στα άλλα. Σήμερα παίζει η ΑΕΚ, έχει μπάσκετ. Ουνικά Χαμάλαγα ΑΕΚ. Λοιπόν, Παναθηναϊκός, τα έκανε όλα λάθος. Τα έκανε όλα λάθος. Δεν κατάφερε να ολοκληρώσει να κάνει τη σκούπα και ο Παναθηναϊκός.

Τώρα πάμε για το τέταρτο παιχνίδι. Βαλένθια, Βαλένθια Παναθηναϊκός. Οπότε είναι 8-5, αύριο είναι. Αύριο σε 9 και 4. Εκεί ο Παναθηναϊκός θέλει να κάνει το 3-1. Ναι, γιατί μετά, παιδιά, αν πάει στο τελευταίο παιχνίδι, όλα είναι πιθανά. Η πίεση βέβαια περνάει τώρα στον Παναθηναϊκό, γιατί είχε ένα αβάτζο, είχε αυτό το αβάτζο το 2-0, τώρα του το έκανε 2-1. Είναι ψυχολογικό το... Απόψε λέω αποδείξεις και ονόματα. Λοιπόν, ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στο Χιώτη που περιμένει να ολοκληρωθεί ένα έργο στο νησί και στον γρήγορο ρυθμό της τοπικής ΔΕΕΠ? Η ΔΕΕΠ είναι το... πώς το λένε, το... Η τοπική της Νέας Δημοκρατίας είναι. Λοιπόν, πείτε μου, όποιος το βρει, ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στον Χιώτη που περιμένει να τελειώσει ένα έργο και στο ρυθμό που κινείται η τοπική ΔΕΕΠ? Το κορίτσι να δω, από το ρετήρε το άλλο. Όποιος απαντήσει κερδίζει δωράκι, γλυκό δωράκι από το The Steel All Day Bar στα Καρδάμιλα. Είναι φλερ πονηρό και το παίζει καθώς πρέπει. Σαν λεμόνι στο μπαλκόνι. Λοιπόν, δεν υπάρχει καμία διαφορά. Και ο Χιώτης που περιμένει και η τοπική της Νέας Δημοκρατίας χρειάζεται τουλάχιστον 3 χρόνια για να πάρει μπροστά. Ωραίο! Καλά εδώ ο Μηταράκης λέει ότι είμαστε τροχιά γύρω από το Δία και πάμε για τον Άρη. Τώρα που είπα τον Τεστίλ, παιδιά, έτσι, ένας τυχερός, μία τυχερή, όποιος μου στείλει μηνυματάκι, κερδίζει... κερδίζει ένα φοβερό δωράκι. Στη δουλάπα μπροστά τα φορέματα. Ένα γευστικό δωράκι, 2 μπάλες παγωτό. Καγιάκ, έτσι, όχι τυχαία. Βάζει. Λοιπόν, 2 καφεδάκια. Τίποτα, ένα μηνυματάκι μου στέλνετε. Έχει βάλει και φοβερό γλυκό αυτού του Σαββατοκύριακου, το carrot cake. Πω! Είναι αυτά τα φοβερά γλυκά της Καγιάκ. Carrot cake από το The Steel στα Καρδάμιλα. Έχει φέρει τα κακιά. Το προηγούμενο Σαββατοκύριακο το έχει στον κατάλογο, έτσι. Καραμελωμένη μιλόπιτα.

Καλημέρα και στους ναυτικούς μας. Καλημέρα στα παιδιά που είναι στα Θρανία να πάρουν το δρόμο της θάλασσας. Εκεί στο TINS, το πρότυπο ιδιωτικό ναυτικό λύκειο του Ομίλου Τσάκου, χωρίς δίδακτρα, χωρίς δίδακτρα για τους νεοεισαχθέντες σπουδαστές.

Λοιπόν, ξεκινάει και η τρίτη φάση K12, τα προμήνυ που ζείτε. Αύριο το απόγευμα. Αύριο το απόγευμα έχουμε τον πρώτο αγώνα. Εδώ είναι από τον ναυτικό όμιλο που μου έστειλαν τα παιδιά το πρόγραμμα. Όχι, για να μην έχουμε τίποτα, μη βγει βουλιαγμένη και δεν πεις πότε έχουμε δικοί μας αγώνες. Μη βγει Ηλιούπολη και το... Λοιπόν, Παρασκευή 8 Μαΐου, 8 το βραδάκι. ΠΕΚΕΒ, ναυτικός όμιλος Χίου Αύρα. Σάββατο πρωί στις 11, Ηλιούπολη, ναυτικός όμιλος Χίου Αύρα. Και Κυριακή πρωί πάλι στις 11, ναυτικός όμιλος Χίου, ναυτικός όμιλος Βουλιαγμένης. Η ομάδα

στα παιδιά. Λοιπόν, φοβερό, μου στέλνει μήνυμα. Πού έχουμε μπλέξει, ρε φίλε μου? Ο Κώστας ο Τζούμας μου στέλνει για το... Έκανα αναδημοσίευση αυτό της αλήθειας το... Την ανακοίνωση του Ταχιάου. Ταχιάου. Ταχιάου είναι όνομα και πράγμα, έτσι. Από την πολλή ταχύτητα θα πάρει αβάντζο το αεροδρόμιο 280 μέρες. Απάνω τους, Χωριανοί! Απάνω τους! Έχει τέτοια πράγματα, φωνές για τέτοια. Το νησί κοιμάται. Νησί κοιμάται και ψηφίζει. Αυτό το ξέρει και το κάνει καλά.

Λοιπόν, για να κλείσουμε και με τα αθλητικά μας, σήμερα έχουμε... Κάτσε να τα δούμε. Έχει Ευρωλίγκα, είναι ο επόμενος αγώνας Χαποέλ Ρεάλ Μαδρίτης. Μάλλον η Ρεάλ πάει να σφραγίσει το... Λοιπόν, στις 10 το βράδυ, Basketball Champions League, Μάλαγα ΑΕΚ. Καλή επιτυχία στην ελληνική ομάδα. Ο Αντένα στις 10 το βράδυ έχει τον επαναληπτικό Aston Villa Nottingham Forest. Στις 10 είναι και το Freiburg Braga. Γκολ και φύγαμε για Ουζάκι. Από Τετάρτη πλέον, παιδιά, ο μόλος στον Καταράκτη είναι ανοιχτός. Από Τετάρτη ο μόλος είναι ανοιχτός. Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, από τις 12 το μεσημέρι. Θέλει τηλέφωνο, ειδικά τις μέρες τις έτσι τις πιο δυνατές, πιο δύσκολες. 2271 61 2 91 2 61 2 92. Για να απολαύσετε Γιώργο Ορφανό και τα διάσημα μεζεκλίκια του.

0: Κάτι έχει αρχίσει να κινείται, παιδιά, με τα... Να κινείται με τα πατίνια.
1: Γιατί πίσω έχει γάτα.
0: Είδα και τον υπουργό, είδα και το... Να ενημερώσετε, έτσι. Να ενημερώσετε και τις κατατόπου διευθύνσεις. Την αστυνομική διεύθυνση εδώ Βορείου Αιγαίου. Εδώ γενικά τη... Διάβαζα εδώ ένα δημοσίευμα. Πατίνια, δεν βάζουν μυαλό οι γονείς. Δύο νέα ατυχήματα με πατίνια είχαμε τα τελευταία 24 ώρα. Είχαμε επεισόδιο περιστατικό στην Κυπαρισία και στο Ρίο. Το ένα ήταν το απόγευμα του Σαββάτου στην κεντρική πλατεία με ένα 11χρονο αγόρι που τραυματίστηκε σοβαρά όταν ένα άλλο παιδί που εκινήτο με πατίνι στο χώρο έχασε τον έλεγχο και έπεσε πάνω του με δύναμη. Και το παιδί πήγε στο νοσοκομείο.
1: Αγκαλίτσε, αγκαλίτσε.
0: Ένα ακόμη ανήλικο παιδί τραυματίστηκε από πατίνι στο Ρίο. Οδηγήθηκε στο Καραμανδάνιο νοσοκομείο. Παιδιά, δεν υπάρχει έλεγχος, έτσι. Και να σου πω και κάτι. Ρε εσύ, είσαι πατέρας, είσαι μάνα, είσαι το... Δηλαδή να σου πω κάτι. Άμα δεν μπορείς εσύ να κάνεις καλά το παιδί σου, περιμένει να πάει η αστυνομία. Που στο κάτω η αστυνομία στις περισσότερες των περιπτώσεων ή πρέπει να ειδοποιηθεί. Έτσι.
2: Τι είναι αυτά που λες, μωρό μου, φύγεις τον...
0: Ελάτε, εδώ υπάρχει ένα θέμα με ένα πατίνι, με ένα ποδήλατο. Ανεβοκατεβαίνει την Απλοταριά με 30 χιλιόμετρα.
2: Ιδία. Ζω μόνο για σένα.
0: Αν μου πεις, δεν υπάρχει μέσα, δεν υπάρχει πεζή περιπολία στην αγορά. Δεν υπάρχει πεζή περιπολία γύρω από τον κήπο. Γιατί ρε φίλε, εγώ κάθε πρωί να πρέπει να παίζω τζόκερ σε ποια λωρίδα θα πάω, με το που περάσω τον Άγιο Γιάκωβο να λέω έχω να στρίψω κάτω κάτω, να πάω δεξιά, οπότε να πάρω την αριστερή λωρίδα. Γιατί αν πάρω τη δεξιά από το Καπί μέχρι το Ομήριο, έχει διπλοπαρκαρισμένο το κάθε δίποδο.

Το κάθε δίποδο, ρε. Το κάθε δίποδο. Όχι, δεν λέω τον κάθε καραγκιόζη. Γιατί αν πω καραγκιόζη θα προβάλλω, θα προσβάλλω το... Θα προσβάλλω τη συμπαθή φιγούρα του θεάτρου Σκιόρ. Δεν θέλω να προσβάλλω τον καραγκιόζη. Το κάθε δίποδο. Που μπορεί να, είναι και, να έχει χώρο. Να έχει χώρο να μπει να παρκάρει. Όχι, πάνω στο ρεύμα. Ας σου πω κάτι, καλά κάνουν. Αφού δεν υπάρχει εκεί ένας τροχονόμος να κάνει το γύρο εκεί μόνιμα. Άρε Κολόμβε. Άρε Κολόμβε, γύρνα πίσω ή έστω τηλεφώνα. Έτσι είναι ρε παιδιά. Έτσι είναι δυστυχώς. Δεν σου φταίει ο αστυνόμος που εσύ είσαι γάδαρος. Και ζητώ συγγνώμη και από τα συμπαθή τετράποδα.

Λοιπόν, έχει ένα θέμα με το παρκάρισμα. Έχει ένα θέμα με το παρκάρισμα. Μία επιστολή συμπολίτη μας δέχθηκε μία κλήση. Ενημερώθηκε ότι το σημείο που είχε παρκάρει εμπόδιζε τη διόλευση του λεωφορείου. Εμπόδιζε το πέρασμα του λεωφορείου. Από ό,τι κατάλαβα ήταν μέσα στο πάρκινγκ του Ευόδου. Ήταν μέσα στο πάρκινγκ του Ευόδου το συγκεκριμένο. Παιδιά, ακούσατε, δείτε το ρεπορτάζ που κάναμε με το ηλεκτρικό λεωφορείο, να καταλάβετε. Άλλο το λεωφορείο, άλλο το γιοταχή σας, άλλο το μηχανάκι σας, άλλο ο γάδαρος του παππού σας, άλλο εσείς με τα πόδια. Έτσι. Πολύ σωστά όμως ο κύριος που έφαγε την κλίση επισημαίνει ότι δεν υπάρχουν αρκετές θέσεις στάθμευσης λόγω της αυξημένης κίνησης οχημάτων. Στα δημοτικά πάρκινγκ παρατηρείται χρόνια κατάληψη θέσεων, ακόμα και από τρέιλερ με βάρκες που είναι εκεί για μήνες. Παιδιά, εμείς κάθε χρόνο που πάμε και κάνουμε ρεπορτάζ στο πάρκινγκ στη Ράμνης, έτσι, έχει αμάξια με σκασμένα λάστιχα, σκόνη από την έκρηξη του Βεζούβιου, του ηφαιστείου, έχει πάνω μαζεμένη. Έχει κάτι φυλάδια από κάτι παλιά θρησκευτικά, το Εντού, το Νίκα και το... Και πώς τα λέγανε ρε φίλε, κάτι διαφημιστικά για, για την εγκυκλοπαίδεια, τη δομή. Φαντάζου πόσα χρόνια είναι παρατημένο μέσα εκεί. Γενικά μες στα πάρκινγκ ο καθένας πάει και αφήνει ό,τι του καπνίσει ρε φίλε. Ό,τι γουστάρει. Έχει κάτι τρέλερ, έχει βάρκες, έχει το... Παιδιά, ακούστε να δείτε, η υπηρεσία έχει γίνει νέα, έχει αλλαγή ηγούμενου. Την υπηρεσία για τα αυτοκίνητα αυτά έχει αναλάβει τώρα ο Γιώργος ο Ζώας. Ήταν στην πολιτική προστασία το... Παιδιά, ακούστε να δείτε κάτι. Χθες με πήρανε κάποιοι κάτοικοι στο... σε μια περιοχή. Είναι ένας τύπος εκεί πέρα. Έχει παρκάρει το αυτοκίνητο, έχει βάλει από πάνω σεντόνια, έχει βάλει καλύματα, έχει βάλει γύρω-γύρω κάτι γλάστρες, έχει... το έχει χτίσει γύρω-γύρω. Και το έχει αφήσει εκεί πέρα. Το έχει αφήσει εκεί πέρα, είναι κάτι μήνες, κάτι χρόνια. Η προηγούμενη υπηρεσία για τα κινητοποιημένα του βάζε χαρτάκια, τα βγάζει εκείνος, του ξανά βγάζε χαρτί, του τα βγάζε εκείνος. Λοιπόν, με πήραν τηλέφωνο, ενημερώσαμε τον κύριο Ζώα. Πήγε ήδη, τοποθέτησε το χαρτί με φωτογραφία μαζί. Οπότε αν είναι κάποιος έξυπνος και πάει και βγάλει το χαρτί, το βγάλει και το πάει δύο μέτρα μπροστά, μετά από 45 μέρες έχει μεταφορά στη μάντρα. Ρε φίλε, ναι. Δεν γίνεται ρε, ξυπνάκια. Εξυπνάκιδες. Εξυπνακίστικοι. Το ξέρεις πως θες εσύ. Εσύ φταίς ρε φίλε και θα το πληρώσεις.

0: μια Λόλα.
1: Λοιπόν, καλημέρα στο συνονόματο το Μανώλη. Καλημέρα, φίλε Μάνο, με τα ωραία σου ερωτικά τραγούδια. Φαντάζομαι για το προηγούμενο το είπες αυτό, έτσι. Τώρα που λέμε για τραγούδια, παιδιά, φοβερό live έρχεται την Παρασκευή, αύριο. Δεν ξέρω αν θα βρείτε όμως. Είναι ωραίο γιατί συνδυάζει ωραίο φαγητό, ωραίο πρόγραμμα, ωραίες φωνές, νέα παιδιά. Στο Κάρδαμο. Ένα υπέροχο μαγαζί στην παραλία. Κάρδαμο live. Με την Αθηνά Νεφέλη Βούκουνα, το Σταμάτη Συριώδη, το Χριστόδηλο Κουτζαμπασούδη. Πολύ πολύ ωραίο, παιδιά. Τι να λέμε, πολύ ωραίο. Πάρτε τηλέφωνο τον Μιχάλη τον Πουλά να σας κανονίσει ένα τραπεζάκι. Πείτε του ότι σας έστειλα εγώ. Αν έχετε θέμα να σας βρει ένα καλό τραπέζι, φαντάζομαι. 2-48-19. Θεία Λόλα.

0: Λοιπόν, ακούω ένα φοβερό που έγινε, το διαβάζω. Πρέπει να είναι αλήθεια, έτσι. Ο Πάπας, ο καινούριος ο Πάπας, ο Λέων είναι το όνομά του. Τηλεφώνησε στην τράπεζα, δεν ξέρω, εθνική, εμπορική, δεν ξέρω, Πειραιός, Πίστεως, για να αλλάξει διεύθυνση και τηλέφωνο. Πήρε τηλέφωνο, λέει, θέλω αυτό το τέτοιο. Και του το κλείσανε. Όπως είπε ο Αμερικανός Ποντίφικας, είπε στο τηλέφωνο, θα βοηθούσα αν σας έλεγα ότι είμαι ο Πάπας Λέων. Η υπάλληλος λέει, δεν τρέπεστε, αυτό μας κάνετε και πλάκα, και του έκλεισε το τηλέφωνο. Ο πρώην καρδινάλιος Ρόμπερτ Πρέβοστ είναι το όνομά του. Απάντησε κανονικά σε ερωτήσεις ασφαλείας που του έκανε η υπάλληλος της τράπεζας. Αντιμετώπισε ένα πρόσμενο πρόβλημα. Του εξήγησαν ότι για να αλλάξει τα στοιχεία θα έπρεπε να παρουσιαστεί αυτοπροσώπως. Και τους είπε ο άνθρωπος, δεν θα μπορούσε να το κάνω, λέει, γιατί είμαι ο Πάπας. Καλά, λέει, δεν τρεπόσαστε, τίποτα άλλο δεν είχατε να σκεφτείτε. Και του κλείσανε το τηλέφωνο. Ε, παιδάκι μου, εγώ είμαι. Έλα σε παρακαλώ, τηλέφωνο. Έλα σε παρακαλώ. Και του είπανε τέλος. Λοιπόν, γεια σου Κατερίνα, καλημέρα. Καλημέρα στο Θέμη. Καλημέρα στα παιδιά που μπαίνουν μέσα και θα... Α, μάλιστα. Α, το βρήκα. Δεν υπάρχει κανείς. Παιδιά, προσέξτε να δείτε νέα... Νέα πατή. Νέα πατή. Είτε σε μήνυμα, είτε στο Messenger, είτε στο... Η ελληνική αστυνομία το έβγαλε. Σας έρχεται ένα μήνυμα που λέει, το όχημά σας καταγράφηκε για υπέρβαση ταχύτητας σε κατοικημένη περιοχή. Πληρώστε άμυνα, άμυνα λέω, πληρώστε άμεσα, και έχει ένα σύνδεσμο από κάτω. https://Θεσσαλονίκη.eq/gr Θεσσαλονίκη.eq/500. Δεν υπάρχει περίπτωση να σας στείλει η αστυνομία τέτοιο μήνυμα. Έτσι. Τα μάτια σας 674. Τα μάτια σας 674. Για να σε κάνει να δεις πως είναι λάθος να λες πως ποτέ πια δεν θα... Γι' αυτό παιδιά, για αυτά τα πράγματα έχεις γνωστούς ανθρώπους που τους βλέπεις. Και για το ρεύμα σου, και για την ασφαλειά σου, και για την ασφάλεια στο μηχανάκι σου, και για την ασφάλεια στο αυτοκίνητό σου, και για την ασφάλεια στο σπίτι σου. Δεν ψάχνεις γύρω γύρω να βρεις τον κάθε καημένο από το τηλέφωνο.
1: Τούρκο με ξεφωνήσε.
0: Μετά γίνεσαι Τούρκος βέβαια, έτσι. Το γραφείο λύσης στην οδό Καλοπλήτου εξυπηρετεί πλέον ό,τι ανάγκη έχεις για πληρωμές. Ακόμα και για εσάς που δεν είστε στον Ήρων. Θέλετε να πάτε στον Ήρων. Θέλετε να πάτε στη ΔΕΗ. Θέλετε να πάτε σε ένα μπάροχο που θα καλύπτει τις ανάγκες σας. Αυτό το μπάροχο θα σας τον πούν τα παιδιά στο γραφείο λύσης. Δεν είναι ο γείτονάς μου έχει πάει στον Ήρωνα, θέλω να πάω κι εγώ στον Ήρωνα. Γιατί να πας στον Ήρωνα κι εσύ? Υπάρχει κανένας λόγος να πας κι εσύ? Τι είναι τα προβλήματά σου? Ποιες είναι οι καταναλώσεις σου? Έλα εδώ φίλε μου, εκεί θα πας. Αυτά τα φέρνει. Αυτά σου τα λέει το γραφείο λύσης. Είναι το γραφείο του Κώστα του Τσακού, της Μαρίας Φράγκου, στην αρχή της Καλοπλήτου.
1: Τούρκο με ξεφωνήσες. Εγώ δεν είχα να πληρώσω.
0: Ωραία, το καταλάβατε, το καταλάβαμε.
1: Σαν τελειώτες τηλεφωνούσες στη Θεσσαλονίκη. Τούρκο με ξεφωνήσες.
0: Κώστας Τσακός, η Μαρία Εφράγκου, τα παιδιά μέσα. Γεια σου Γιωργάρα, καλημέρα.
1: Γιατί μας απει...
0: Ο Γιώργος μου στέλνει μια φωτογραφία με την καλημέρα του μαζί από τη Μάντρα. Ενοικιαζομένων αυτοκινήτων στη Φάρκαινα. Με τις ευλογίες της τροχέας. Του Δήμου Χίου, της περιφέρειας. Εδώ και μέρες το πάρκινγκ στη Φάρκαινα έχει γίνει η νέα Μάντρα. Ναι, και με λίζινγκ άμα θες μπορείς να πάρεις. Και με τριτής και με δόσεις.
2: Έλα.
0: Μάντρα προσπόληση αυτοκινήτων στη Φάρκαινα. Τι άλλο θες ρε, πόσο μπροστά είμαστε ρε. Λοιπόν, καλή σας μέρα. Πρώτα ο Θεός Παναγία μου. Πρώτα ο Θεός Παναγία μου. Αύριο το πρωί στις 9 θα είμαστε και πάλι εδώ.
2: Το 25 Μαρτίου.
0: Από το Μανώλη Βεβεράκη, μια μεγάλη καλημέρα σε όλους. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας, παιδιά μου.

0: Για χιλιάδες ασθενείς, η προμήθεια των φαρμάκων υψηλού κόστους από τον ΕΟΠΗ σημαίνει μετακίνηση, αναμονή και ταλαιπωρία. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Αν πάσχεις από σοβαρή νόσο, μπορείς πλέον να προμηθευτείς τη φαρμακευτική σου αγωγή άμεσα από το φαρμακείο της γειτονιάς σου. Ρώτησε το φαρμακοποιό σου μόλις λάβεις τη συνταγή από τον γιατρό σου. Ενημερώσου υπεύθυνα και με ασφάλεια. Για φροντίδα χωρίς ταλαιπωρία. Ένα μήνυμα από τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο.
1: Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
2: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
1: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
2: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
1: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
2: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
1: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
2: Υπεύθυνο σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
1: Ροδοκανάκι 13.
2: Τηλέφωνο 22710 920.
3: Χίος Ράδιο Αλήθεια.
4: Οι συντάκτες του σταθμού μας σας ενημερώνουν για τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, 5η 7 Μαΐου σήμερα και το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Της παρατάσεως και στο έργο του αεροδρομίου Χίου, αφού χθες από το βήμα της Βουλής ο Υφυπουργός Νίκος Σταχιάος, απαντώντας σε ερώτηση του Χιώτη Βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Σταύρου Μιχαηλίδη για το έργο που έγινε στο κτίριο του αεροδρομίου, αναφέρθηκε και στην επέκταση του διαδρόμου, λέγοντας ότι το Νοέμβριο του 2026, που λύγει προθεσμία, θα δοθεί παράταση 280 ημερών. Πρακτικά αυτό σημαίνει, κι αν στο μεταξύ δεν ανακαλυφθούν και άλλοι λόγοι για να δοθεί και άλλη παράταση, ότι μέχρι και το καλοκαίρι του 2027 το έργο δεν θα έχει ολοκληρωθεί. Μία σημαντική παρέμβαση στο πρόβλημα της έλλειψης συγκοινωνιών στο νησί μας κάνει ο πρώην βουλευτής Χίου της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Κοσμίδης, καταθέτοντας μάλιστα εκτός της περιγραφής του προβλήματος και συγκεκριμένη πρόταση η οποία δημοσιεύεται στην Αλήθεια. Την καθοριστική σημασία των πυλών εισόδου της Χίου για την αναπτυξιακή πορεία του νησιού υπογράμμισε σε δήλωσή του ο βουλευτής Χίου Νότης Μηταράκης, επισημένοντας ότι η ενίσχυση του τουρισμού αποτελεί βασική προτεραιότητα για την οικονομική πρόοδο και τη συγκράτηση των νέων στον τόπο μας. Παράλληλα, σημείωσε ότι τα τελευταία χρόνια, πρώτον, λύσαμε τη μεταναστευτική κρίση, δεύτερον, δημιουργήσαμε τη Visa Express, η οποία έχει αυξήσει σημαντικά τις αφίξεις από την Τουρκία, τρίτον, κλειδώσαμε το νησιωτικό ΦΠΑ. Δεν αφήνουν μόνο να κλέβουν τους πολίτες, προκαλούν κιόλας. Η Ειδικούσα Επιτροπή Εκλογικής Περιφέρειας Χίου της Νέας Δημοκρατίας με ανακοίνωσή της παροτρύνει τους πολίτες να αξιοποιούν κάθε διαθέσιμο μέσο καταγγελίας, όπως μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας καταγγελιών στην ιστοσελίδα του ΕΟΠΗ, καθώς και μέσω της αρμόδιας υγειονομικής περιφέρειας ή του συνηγόρου του πολίτη, προκειμένου να αναφέρουν τις επιπλέον χρεώσεις από διαγνωστικά κέντρα του νησιού. Απαντώντας, η Πανχιακή Ένωση Συνταξίουχων ΝΑΤ τόνισε ότι στις καταγγελίες τους εδώ και 4 χρόνια κανενός δεν ίδρωσε το αυτί του. Δεν έγινε τίποτα παρά μόνο μία τρύπα στο νερό. Με αφορμή δίκη που διεξάγεται σήμερα 5η σε δεύτερο βαθμό και αφορά τον επιθεωρητή εργασίας Δημήτρη Φραγκομίχαλο, εκδόθηκε ανακοίνωση από τον Πανελλήνιο Σύλλογο Εργαζομένων Επιθεώρης Εργασίας. Το νομαρχιακό τμήμα της ΑΔΕΔΗ κήρυξε τετράωρη στάση εργασίας από τις 10 το πρωί ως τις 2 το μεσημέρι, προκειμένου να δοθεί δυνατότητα σε όλους τους εργαζόμενους να παραστούν για τη στήριξη του επιθεωρητή εργασίας στην εκδίκαση της έφεσής του. Το Εργατικό Κέντρο Χίου με ανακοίνωσή του εκφράζει τη στήριξη και συμπαράστασή του στο Δημήτρη Φραγκομίχαλο, επίσης και η Ένωση Φοροτεχνικών Λογιστών Ελευθέρων Επαγγελματιών Ομού Χίου συμπαραστέκεται και στηρίζει τον επιθεωρητή εργασίας Δημήτρη Φραγκομίχαλο. Σε νέα πανελλαδική απεργία σε όλο το δημόσιο τομέα προχωράει η ΑΔΕΔΗ την επόμενη εβδομάδα. Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της κορυφαίας συνδικαλιστικής οργάνωσης του δημοσίου, η απεργία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 13 Μαΐου. Η απεργιακή κινητοποίηση των δημοσίων υπαλλήλων έχει προμετωπίδα τα αιτήματα για επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού, τη βελτίωση των συνθήκων εργασίας, αυξήσεις μισθών και προάσπιση των εργασιακών δικαιωμάτων μετά την επίθεση που δέχονται με το νέο πειθαρχικό, τη συνταγματική αναθεώρηση και την επιδιωκόμενη άρση της μονιμότητας. Ο Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγών Χίου καλεί σε συμμετοχή στην απεργία, επισημένοντας μεταξύ άλλων ότι οι αποδοχές των εκπαιδευτικών δεν φτάνουν για να ζήσουν οι οικογένειές τους μέχρι τις 20 του μήνα. Παράλληλα, καλεί στην απεργιακή συγκέντρωση που θα γίνει την ίδια ημέρα στις 10.30 το πρωί στην κεντρική πλατεία της πόλης, καθώς και σε έκτακτη γενική συνέλευση που θα γίνει στον οίκο Χίου Διδασκάλου τη Δευτέρα 11 Μαΐου, 6 το απόγευμα. Τη Δευτέρα 11 Μαΐου στις 6.30 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί μονοθεματική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Χίου με θέμα το έργο του αεροδρομίου που είχε ζητήσει ο επικεφαλής της Μίζωνος Μειοψηφίας Σταμάτης Κάρματζης. Καθησυχαστικός εμφανίστηκε ο πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου Παντελής Λεγάτος για την τρύπα που άνοιξε στο λιμάνι το βράδυ της Τρίτης στο ύψος του Παλιού Τελωνίου. Σύμφωνα με τον ίδιο, η τρύπα στο οδόστρωμα δεν δημιουργεί ανησυχία καθώς δεν υπάρχει πρόβλημα από την πλευρά του κρυπηδώματος, όπως διαβεβαίωσε και ο δίτης που προέβη σε αυτοψία. Ο κύριος Λεγάτος υπογράμμισε ότι πρόκειται για μια καθίσυση που άμεσα θα αποκατασταθεί χωρίς να δημιουργηθούν προβλήματα στην κυκλοφορία. μέσα στους επόμενους 1 με 2 μήνες. Θα ανακοινωθεί το πλάνο για το βρεφονηπιακό σταθμό μαστιχοχωρίων, όπως δήλωσε στην Αλήθεια ο αντιδήμαρχος Αργύρης Γιαμάς, σημειώνοντας ότι με τα πολεοδομικά δεδομένα που ισχύουν στη συγκεκριμένη περιοχή υπήρξαν δυσκολίες για την εξέβρεση χώρου που θα μπορούσε να φιλοξενήσει 25 βρέφη έως 2,5 ετών και 25 παιδιά. Ο κύριος Γιαμάς επεσήμανε ότι η λύση που είχε προκριθεί το 2017 σε δημοτικό κτίριο στη Βέσα αποκλείστηκε, διότι με τα ισχύοντα θα μπορούσε να φιλοξενήσει μόνο 20 παιδιά άνω των 2,5 ετών, ενώ οι ανάγκες που παρουσιάζονται είναι μεγάλες και στα βρέφη. Στο ίδιο πλαίσιο και η δήλωση του Δημάρχου Χίου Γιάννη Μαλαφή, που υπογράμμισε ότι σε επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο θα αποκαλυφθεί ο χώρος που έχει επιλογή για τη δημιουργία παιδικού σταθμού στα μαστιχοχώρια. Από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και όχι από την Περιφέρεια θα χρηματοδοτηθεί το πράσινο σημείο, ανέφερε σε δηλώσεις του ο Δήμαρχος Χίου Γιάννης Μαλαφής, προσθέτοντας ότι παραμένει ο αρχικός σχεδιασμός για την περιοχή Κοφινά και την τοποθέτηση βυθιζόμενων κάδων σε διάφορα σημεία. Παράλληλα, ο Δήμαρχος Χίου αναφέρθηκε και στη δημιουργία του δεύτερου κυτάρου στο Χιτά, λέγοντας ότι εκκρεμούν κάποιες αποζημιώσεις απολωτριώσεων προκειμένου να ξεκινήσουν οι εργασίες. Ο Σύλλογος Ενοικιαζομένων Δωματίων, Διαμερισμάτων και Τουριστικών Επιπλωμένων Κατοικιών Χίου κατέκτησε τον Bronze βραβείο στο Tourism Awards 2026, με το Σύλλογο να επισημαίνει σε ανακοίνωσή του ότι η χιακή φιλοξενία και η στρατηγική εξωστρέφεια του νησιού μας επιβραβεύτηκαν για μία ακόμη φορά στον κορυφαίο τουριστικό θεσμό της χώρας. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Παχιακής Ένωσης Συνταξίου ΧΟΝΑΤ, γιατρός στον Νίκο Ναύτη Χίου, τον μήνα Μάιο θα υπάρχει την Παρασκευή 8 Μαΐου, τη Δευτέρα 11 Μαΐου, τη Δευτέρα 18 Μαΐου και τη Δευτέρα 25 Μαΐου. Για κλείσιμο ραντεβού μπορείτε να καλείτε στο 22 710 44 468. Την Παρασκευή, αύριο Παρασκευή, στο ξενοδοχείο Χανδρή θα πραγματοποιηθεί το πρώτο Mare Forum Χίος από τις 9 το πρωί έως τις 5.30 το απόγευμα. Το συνέδριο πραγματοποιείται για πρώτη φορά στο νησί μας, υποστηριζόμενο από την εταιρεία Chart World Shipping Corporation και την εταιρεία IRI, The Marshall Islands Registry. Η Περιφερειακή Ενότητα Χίου τιμά με εκδηλώσεις το Σάββατο 9 Μαΐου, την ημέρα λήξης του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου και των Εθνικών Αγώνων και της Εθνικής Αντίστασης κατά του Ναζισμού και Φασισμού. Στις 9.30 το πρωί θα τελεστεί δοξολογία στον Μητροπολιτικό Ναό Χίου με εκφώνηση επίκαιρης ομιλίας από την Εκπαιδευτικό Ελπίδα Γεωργαντή, και θα ακολουθήσει στις 10.15 το πρωί τρισάγιο και κατάθεση στεφάνων στο Ηρώο των Πεσόντων. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στα Καρδάμιλα και τις Ινούσες. Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Κυνηγητικού Συλλόγου Νομού Χίου Άρτεμις. Μετά τις αρχιερεσίες που έγιναν στις 26 Απριλίου, τα εκλεγέντα μέλη σε συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στις 4 Μαΐου συγκροτήθηκαν σε σώμα με την παρακάτω σύνθεση. Πρόεδρος Ιωάννης Μενής, Αντιπρόεδρος Ηρακλής Ζωφός, Γενικός Γραμματέας Ιπάτιος Καράβας, Ταμείας Κωνσταντίνος Μαστοράκης, Κοσμήτωρας Εμμανουήλ Μπουμπάρης και μέλη Διονύσης Βοριάς, Στέλιος Καμαράδος, Δημήτρης Ζαφυράκης και Δημήτρης Γιαννουλάκης. Με αφορμή τα 30 χρόνια του Πανχιακού Συλλόγου ΑΜΕΑ και με κύριο στόχο τα άτομα με αναπηρίες να ενταχθούν στην κοινωνία, ο Πανχιακός Σύλλογος Ατόμων με Αναπηρία και το Μεικτό Κέντρο Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας ΑΜΕΑ η Γέφυρα διοργανώνουν ημερίδα με τίτλο «Ζωές υπό περιορισμό, επιλογές, επιβολές και ευθύνες για την απομόνωση των ΑΜΕΑ» το Σάββατο 9 Μαΐου στις 9.30 το πρωί στο Ομήριο Πνευματικό Κέντρο. Μία ελληνοτουρκική γιορτή αθλητισμού και πολιτισμού διοργανώνει Παρασκευή και Σάββατο στη Χίο Σύλλογος Ενοικιαζομένων Δωματίων και Τουριστικών Επιπλωμένων Κατοικιών Χίου Όμηρος με τη στήριξη του Δήμου Χίου. Όπως είπε σε συνέντευξη τύπου ο πρόεδρος του Συλλόγου Γιώργος Μιλωνάδης, πρόκειται για μία εκδήλωση με στόχο την εδραίωση της φιλίας μεταξύ των δύο λαών. αρρωγό στη δράση ο Δήμος Χίου, με τον Αντιδήμαρχο Αθλητισμού Τουρισμού Γιώργο Χριστάκη να κάνει λόγο για μια δράση εξωστρέφειας που θα προβάλλει το νησί μας. Στο ίδιο πλαίσιο και οι δηλώσεις των παραγόντων και προέδρων των σωματείων που συμμετέχουν, που κάλεσαν όλους να βρεθούν Παρασκευή και Σάββατο στο κλειστό γυμναστήριο, όπου θα διεξαχθούν οι αγώνες, ενώ μετά θα ακολουθήσει συναυλία. Αύριο Παρασκευή 8 Μαΐου πανηγυρίζει ο Ιερός Ναός Αγίου Ιωάννη Θεολόγου Βαβύλων, ο Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός, σήμερα Πέμπτη σε 7 το απόγευμα. Ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία αύριο σε 7 το πρωί και στη συνέχεια λιτάνευση εικόνας του Αγίου και στις 5.30 το απόγευμα με Θεόρτιος Εσπερινός. Στο ναό κάθε πρώτη Δευτέρα του μήνα τελείται παράκληση της Αγίας Ειρήνης της Χρυσοβαλάντου. Πεθαίνοντας στη δουλειά είναι ο τίτλος εκδήλωσης για τα εργατικά δυστυχήματα και την κρίση της εργασίας στην Ελλάδα σήμερα, που θα πραγματοποιηθεί στον κοινωνικό χώρο Αντίβαρο το Σάββατο 9 Μαΐου στις 7.30 το απόγευμα. Το εργατικό δυστύχημα στην Μπίσκοτο Βιομηχανία Βιολάντα στις 26 Ιανουαρίου του 2026, που έκλεψε τη ζωή 5 εργατριών, ανέδειξε κοφαντικά το ζήτημα της ασφάλειας στους χώρους δουλειάς. Την αμέσως προηγούμενη χρονιά, το 2025, τουλάχιστον 201 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους εν ώρα εργασίας, ενώ 332 τραυματίστηκαν σοβαρά. Την κουβέντα θα ανοίξουν η Δώρα Σταθοπούλου, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Υπαλλήλων Υπουργείου Εργασίας και ο νοσηλευτής και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΕΣΝΟΧ, Γιάννης Κουτσοδόντης. Ο Λαογραφικός Πολιτιστικός Ομίλος Χίου Λέων Αλάτιος προσκαλεί στη φετινή μουσικοχορευτική εκδήλωση των τμήματων του με τίτλο «Μάνα, Ρίζα και Ευχή», που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 9 Μαΐου 7 το απόγευμα στο Ομήριο. Ένα αφιέρωμα τιμής, αγάπης και εκτίμησης στο μητρικό πρόσωπο επ' ευκαιρία του εορτασμού της Παγκόσμιας ημέρας της γιορτής της μητέρας. Συμμετέχουν ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μεστών και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Οικιάδας. Το παράρτημα Χίου της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας διοργανώνει το Σάββατο 9 Μαΐου στις 8 το βράδυ στο Ομήριο εκδήλωση βράβευσης των μαθητών και μαθητριών που διακρίθηκαν κατά το τρέχον σχολικό έτος στους ετήσιους πανελλήνιους μαθητικούς διαγωνισμούς της Μαθηματικής Εταιρείας. Συγκεκριμένα θα βραβευθούν οι επιτυχώντες των διαγωνισμών Θαλής και Ευκλήδης, καθώς και οι μαθητές της πρώτης γυμνασίου που διακρίθηκαν στον τοπικό περιφερειακό διαγωνισμό Ιωάννης Δράλης, ο οποίος διοργανώνεται από τα παραρτήματα της Μαθηματικής Εταιρείας Βορείου Αιγαίου. Η Νοσοκομειακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας Χίου ενημερώνει ότι την Κυριακή 10 Μαΐου από τις 9 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία στο 7ο Δημοτικό Σχολείο Χίου Γιώργης Κρόκος με την υποστήριξη του Συλλόγου Διδασκόντων του Σχολείου, του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων και του Εκπολιτιστικού Συλλόγου Αγίου Σπυρίδωνος Νερομήλων. Επιτελικά στελέχη τις 96 αυτές σε μια προσπάθεια γνωριμίας και επαφής με την ιστορία του τόπου θα ξεναγηθούν την Κυριακή 10 Μαΐου στις 10 το πρωί στο κάστρο της πόλης από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Φρουρίου. Σεριάννη στον Τρυπατέ και στις Καριές διοργανώνει την Παγκόσμια Μέρα της Μητέρας την Κυριακή 10 Μαΐου ο Σύλλογος Περιπατήν, περπατώντας στις Καριές και στο δάσος του Τρυπατέ απολαμβάνοντας το εκπληκτικό φυσικό περιβάλλον της περιοχής. Το ραντεβού είναι στις 10.30 το πρωί στο Δημαρχείο της Χίου. Τον Χιώτη αθλητή θα τιμήσει και φέτος ο Δήμος Χίου σε ειδική εκδήλωση που θα γίνει την Κυριακή 10 Μαΐου σε 7 το απόγευμα στο Ομήριο. Ο Πολιτιστικός Επιμορφωτικός Σύλλογος Νεχωρίου Άγιος Μινάς τιμά με εκδήλωση τσάι τη γιορτή της μητέρας την Κυριακή 10 Μαΐου 6 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Ερίθα στον Καρφά. Στην εκδήλωση μεταξύ άλλων θα γίνει παρουσίαση χορών από τα τμήματα του Συλλόγου. Ο Σύλλογος Τρίτεχνων Οικογενειών Χίου Παναγία Νέα Μονίτισσα σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Χίου διοργανώνει εκδήλωση με αφορμή τη γιορτή της μητέρας την Κυριακή 10 Μαΐου 6.30 το απόγευμα στην πλατεία Βαρβασίου έξω από τα γραφεία του Συλλόγου. Η Φιλόπτωχος αδελφότης κυριών Χίου διοργανώνει τσάι καφέ για τη γιορτή της μητέρας στο ξενοδοχείο Χανδρής την Κυριακή στις 6 το απόγευμα. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς συνεχίζει τον κύκλο πολιτιστικών περιπάτων με στόχο τη γνωριμία με την ιστορία και την πολυμορφία της Χίου μέσα από επιλεγμένα σημεία του νησιού. Ο δεύτερος περίπατος είναι αφιερωμένος στον Κάμπο, μια περιοχή με ξεχωριστή αρχιτεκτονική, πλούσια ιστορική διαδρομή και μοναδική φυσιογνωμία. Θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 10 Μαΐου 11 το πρωί με σημείο συνάντησης στο Δημοτικό Σχολείο Κάμπου. Την 5η 14 Μαΐου γιορτάζει ο Ιερός Ναός Αγίου Ισιδώρου Πετροκοκκίνου Κάμπου πλησίων Εκθεσιακού Κέντρου Καλουτά. Ο Μέγας Εσπερινός θα αρχίσει στις 7 το απόγευμα της Τετάρτης 13 Μαΐου. Ο Δε Όρθρος και εν συνεχεία η Θεία Λειτουργία την 5η 14 Μαΐου. Ιερείς θα είναι ο πατέρας Τηλιανός Μανώλης, ιερέας της Ιεράς Μητρόπολης Χίου και ιδρυτής του ραδιοφωνικού σταθμού της Μητρόπολης Χίου και ο ιερέας του νεού πατέρας Γεώργιος Γιαννιώδης. Τους χορούς των ιεροψαλτών θα διευθύνει ο πρωτοψάλτης Δημήτριος Δανίκος και στην εορτή θα είναι ο ιεροψάλτης του ναού Δημήτριος Ντούλης. Το απόγευμα της 5ης 14 Μαΐου στις 7 θα αρχίσει ο Μεθεόρτιος Εσπερινός. Ο Σύλλογος Ατόμων με Διαβήτη Βορείου Αιγαίου Γλυκιά Διάδραση διοργανώνει επιστημονική ημερίδα με θέμα διαβήτης κοίησης, σύγχρονες προσεγγίσεις πρόληψης, θεραπείας και εκπαίδευσης. Το Σάββατο 16 Μαΐου 6 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Ελληνικό Κάστρο. Κεντρική ομιλήτρια θα είναι η Ευτυχία Κούκου, ενδοκρινολόγος, διευθύντρια Διαβητολογικού Κέντρου Νοσοκομείου Έλληνα με εξειδικευμένη εμπειρία στον διαβήτη κοίησης και στην εγκυμοσύνη υψηλού κινδύνου σε προϋπάρχον διαβήτη. Το Σάββατο 16 Μαΐου στις 8.30 το βράδυ η σκηνή του Ομήριου Πνευματικού Κέντρου θα γεμίσει με ήχους, μνήμες και συναισθήματα από τον Πόντο. Η μουσική παράσταση «Την Πατρίδα Μέχασα» μας καλεί σε ένα οδηπορικό στις αλυσμών της πατρίδας, θυμώντας την ιστορία και την παράδοση του ποντιακού ελληνισμού. Μέσα από τη μουσική, το τραγούδι, την αφήγηση και το χορό, η εκδήλωση ζωντανεύει τις ρίζες μας. Τη βραδιά συμμετέχει το χορευτικό τμήμα του Συλλόγου Ποντίων Χίου, πλαισιωμένο από μια πλειάδα καταξιωμένων μουσικών και ερμηνευτών. Για πρώτη φορά στη Χίο θα διεξαχθεί τουρνουά σκακιού με διεθνή αξιολόγηση. Το διήμερο 27-28 Ιουνίου σκακιστές από όλη την Ελλάδα και φυσικά τη Χίο αλλά και από το εξωτερικό θα συμμετάσχουν σε ένα συναρπαστικό διήμερο γρήγορου σκακιού. Αρχιδιαιτητής ο Δημήτρης Κεφάλας και υπεύθυνος αγώνων ο Γιάννης Προδρόμου. Συνδιοργανωτές ο Μορφωτικός Σύλλογος Ζωγραφασίου Χίου Βιβλιοθήκη Ο Φάρος και το Experience Χίος Γραφείο Τουρισμού Δήμου Χίου. Και συνεχίζουμε με αθλητικές ειδήσεις. Η Εθνική Ομάδα Πόλο των Γυναικών νίκησε με 22-16 την Ιαπωνία για την τρίτη αγωνιστική της Β' φάσης των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλου, αλλά αποκλείστηκε από την τελική φάση της διοργάνωσης που θα διεξαχθεί τον Ιούλιο στην Αυστραλία. Ο Χιώτης μπασκετμπολίστας του Άρη, Χρυσόστομος Χατζηλάμπρου, κλήθηκε στην Εθνική Εφήβων που θα παίξει το Σάββατο φιλικό αγώνα προπονητικού χαρακτήρα στην Αθήνα. Για τα τοπικά πρωταθλήματα μπάσκετ είχαμε. Για το πρωτάθλημα ανδρών K21 Νηρέας Βαόλ 54-91. Για το πρωτάθλημα παμπέδων Ίωνες Ναυταθλητικός Όμιλος Θημιανών 62-69 και Βαόλ Φοβ 56-83. Και για το πρωτάθλημα Παγκορασίδων, Βαολεγίας 56-62. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Πέμπτη ο καιρός θα είναι αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν από νοτιοανατολική κατεύθυνση με ένταση 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 25 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία από 32 έως 75%. Αύριο Παρασκευή ο καιρός θα είναι αίθριος, η άνεμη θα είναι νότιο-ανατολική εντάσεως 2 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 26 βαθμούς και η υγρασία από 27 έως 85%. Πριν κλείσουμε το τοπικό δελτίο ειδήσεων, έχουμε ακόμα τις καθιερωμένες χρήσιμες πληροφορίες. Σήμερα διημερεύουν έως 9 το βράδυ τα φαρμακεία Χαμέτη στην οδό Χιόνης 2 και Χάρλα στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 78, ενώ θα διανυκτερεύει μετά τις 9 το βράδυ το φαρμακείο Τσατσαρώνη στην οδό Δημοκρατίας 16. Στο Βροντάδο εφημερεύει το φαρμακείο του Μιχάλη Μπουρνιά και στα Θημιανά της Δέσποινας Χαμέτη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

Σαν σήμερα στοιχείο. Κάθε μέρα μια σταγόνα ιστορίας. Καθημερινά κοντά σας από το Χίος Ράδιο Αλήθεια, αμέσως μετά τα δελτία ειδήσεων.

0: Σαν σήμερα στοιχείο, το 1962, στις τοπικές εφημερίδες διαβάζουμε ότι οι κάτοικοι του κάμπου είναι αγανακτισμένοι γιατί δεν προχωρά το πρόγραμμα ηλεκτροφωτισμού της περιοχής τους. Σαν σήμερα στοιχείο, το 1934, φτάνει στοιχείο Ελευθέριος Βενιζέλος. Η επίσκεψη έγινε για την ενίσχυση του βενιζελικού συνασπισμού μετά την ήττα του 1933 σε μια περίοδο έντονου πολιτικού κλίματος.
1: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: Θλιβίτης και για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα». Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και Μαλτέζος. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710 21400 και 6977 712 991. Πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
1: Αυτή την Τετάρτη και Πέμπτη πάρτε τιμό στο μάρκετινγκ. Φθηνότερα δεν γίνεται.
2: Παγκάσιος φιλέτο κολύμπι, ξεσκευασμένο.

0: 99 το κιλό.
1: Τετάρτη και Πέμπτη, πραγματικό πάρτι τιμών στα Marketing. Αξίζει να πας.
2: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
3: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
2: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
2: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
4: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή. Εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
5: Α, Μαστροπαντελής.
4: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
5: Μαστροπαντελής.
4: Τι λες. Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες.
5: Μαστροπαντελής.
4: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
3: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
4: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
3: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.

0: Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτή την εβδομάδα. Αμανοί, για να πληρώσουν τους πυροπαθείς ζητούν βεβαιώσεις περί μη οφειλών στο δημόσιο. Μην φέρνετε τον κατακλυσμό γιατί τα έργα στο τέλος θα τα πιστωθώ εγώ. Πάνω από 4.000 Τούρκοι στοιχείο το τριήμερο Πρωτομαγιάς. Η Εκκλησία υπέγραψε, η Πολιτεία αργεί. Επιτέλους, μετά από 20 χρόνια, όριμο το ΡΕΞ και με χρηματοδότηση. Καμιά φωτιά ποτέ και πουθενά. Διαβάστε στη στήλη επικαιρότητα. Υπάρχει κοινωνικό κράτος δικαίου. Έτοιμα για ειδική μέρημνα μέσω του Χίος Πας για την Αμανή. Ερώτηση για την ετοιμότητα της Χίου εν ώψη της αντιπυρικής περίοδου του βουλευτή Χίου του Πασόκ Σταύρου Μιχαηλίδη. Κοινό μέτωπο Κρήτης Ρόδου Χίου για τις τοπικές επιτροπές ΙΚΑ. Από το Δήμο Χίου θα εξαρτηθεί η ταχύτητα αποκατάστασης αγροτικών δρόμων. Διαβάστε στη στήλη απόψεις. Ενίσχυση του ρόλου του βουλευτή και κατάργηση εξωκοινοβουλευτικών υπουργών του Νότι Μηταράκη. Ματθαίος Παριάρος, Γεώργιος Τζίνης στη μνήμη δύο αξέχαστων συμπολιτών του Αριστίδη Ζανίκου. Κοσμοτέ ακούς του Γιώργου Τούμπου. Οριακά προσγειωθήκαμε της Ευγενίας Κώτη. Τρόμος, ο περσικός κόλπος φλέγεται του Ηρακλή Βούλτσου. 1 ευρώ για στάθμευση και ο Δήμος θα αποκτήσει δικά του οικόπεδα του Παναγιώτη Μπίτσικα. 11 Σεπτεμβρίου το ραντεβού για το τεστ ευθύνης και ευθυξίας του Γιώργου Αμέντα. Οι φωτιές και η αντιμετώπιση τους του Βασίλη Μυριαγκού. Αδιαφορία χωρίς τέλος του Γιώργη Κλιαμενάκη. Βοήθεια, έναν γιατρό γρήγορα του Αναστάσιου Τριπολίτη. Αυτά και άλλα πολλά στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα.
1: Τι είναι η κλιματική αλλαγή?
2: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις, αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
1: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος Μετάβαση.
3: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις, αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Το ξενοδοχείο Ελληνικό Κάστρο του Ομίλου Φεγκουδάκη σας προσκαλεί να γιορτάσετε τη γιορτή της μητέρας με έναν εκπληκτικό μπουφέ με αλμυρές και γλυκές δημιουργίες την Κυριακή 10 Μαΐου στις 5 το απόγευμα. Κρατήσεις και πληροφορίες στο 22710-44-740. Σας περιμένουμε στο ξενοδοχείο Ελληνικό Κάστρο να δοκιμάσετε τις δημιουργίες μας αυτήν την ιδιαίτερη ημέρα, την Κυριακή 10 Μαΐου, στη γιορτή της μητέρας.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
4: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
3: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
4: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
3: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
4: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22710-22-242 και 6944-781-289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
3: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.

0: Εκπροσωπεί το μεγαλύτερο σωματείο εργαζομένων στον ομό μας, καθώς οι εργαζόμενοι στο Δήμο Χίου πλησιάζουν τους 850 και θεωρεί ότι καμιά δημοτική αρχή δεν πρέπει να τους βλέπει απέναντι, αλλά ως συνεργάτες με διεκδικήσεις. Σε αυτές αναφέρεται αναλυτικά η Μίνα Χριστοφή, πρόεδρος του σωματείου εργαζομένων στο Δήμο Χίου, στο Γιάννη Τζούμα, στην Αλήθεια TV, στην εκπομπή Αυτοπροσώπος, την 5η στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ. Η ίδια θεωρεί ως σοβαρότερο πρόβλημα στο χώρο της την υποστελέχωση των υπηρεσιών.
1: Θεωρώ ένας άνθρωπος που είναι συνδικαλιστής, συνδικαλιστής όλη του ζωή. Δηλαδή, εάν έχεις το αίσθημα της προσφοράς, της αλληλεγγύης και της δικαιοσύνης, όταν βλέπεις τον άλλον να βάλεται, για μένα αυτό είναι συνδικαλισμός. Ουσιαστικά όμως, ξεκίνησα το 2019, όταν εκλέχτηκα εκπρόσωπος εργαζομένων στο τότε νομικό πρόσωπο.
2: Χίος, Ράδιο Αλήθεια,

0: πρωινή λεωφόρος και κάντε μια στάση για το δεύτερο καφέ της ημέρας στο 96 χιλιόμετρο των FM.
1: Πρωινή λεωφόρος με ειδήσεις, σχόλια από όλο τον κόσμο και καλό ελληνικό τραγούδι.
0: Πρωινή λεωφόρος με τη Ζένα Χατζηδημητρίου.

Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. 11 παρά 20 η ώρα, 5η 7 Μαΐου. Και χρόνια πολλά στον Νίλο που γιορτάζει σήμερα. Η πρωινή Λεωφόρος μαζί σας και σήμερα μέχρι τις 11 και μισή, με μια μεγάλη παρένθεση όπου περιλαμβάνει

0: αγαπή. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε με τα ανώδυνα. Και έχουμε πει πολλές φορές ότι τα ανώδυνα στην επικαιρότητα είναι, και αυτό όχι πάντα, είναι ο καιρός.
1: Που έτσι είναι η ζωή, με λασπία.
0: Σήμερα στους 25 βαθμούς θα φτάσει ο υδράργυρος, νότια άνεμη 4 μποφόρ στην περιοχή μας. Αύριο Παρασκευή 25 βαθμούς, Σάββατο 26 και την Κυριακή 27, το ίδιο και τη Δευτέρα, και την Τρίτη πατάει τους 28 βαθμούς. Και σιγά σιγά θα αρχίζει να παίρνει την ανηφόρα. Φτάνει να φρενάρει σε ένα σημείο. Πάρτι στη Wall Street μετά τις δηλώσεις Τραμπ για πολύ πιθανή συμφωνία με το Ιράν. Μόνο οι δηλώσεις του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών ήταν αρκετές για μείωση των τιμών του πετρελαίου και άνοδο των χρηματιστηριακών δικτών.

Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε χθες ότι είναι πολύ πιθανή η σύναψη συμφωνίας με το Ιράν. Είχαμε πολύ καλές συζητήσεις τις τελευταίες 24 ώρες και είναι πολύ πιθανό να καταλήξουμε σε συμφωνία, διαβεβαίωσε ο Αμερικανός πρόεδρος στο Οβάλα γραφείο του Λευκού Οίκου. Ποιος του έχει εμπιστοσύνη?

κάτι φιλοξένησε και σήμερα το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια. Μια τέτοια κατάθεση έκανε συμπολίτες μας. Αυτή είναι το ότι περίμενε ώρες στα ΤΕΠ του νοσοκομείου. Αφού υπάρχει μόνο ένας γιατρός. Και μην νομίζετε ότι αλλού τα πράγματα είναι καλύτερα. Στην Ιθάκη οι τοπικοί φορείς καταγγέλουν πως δεν υπάρχει παιδίατρο στο νησί. 400 παιδιά βρίσκονται εκεί. Και αυτό δεν είναι τωρινό. Αυτό είναι από το 2017, όπου δεν υπάρχει μόνιμος παιδίατρος. Ενώ στο παρελθόν το νησί εξυπηρετούσε παιδίατρος από την Κεφαλονιά για ορισμένες μέρες, πράγμα που έχει πια σταματήσει.

μάλιστα στην Υφάγκη συγκεκριμένα δεν υπάρχει ούτε ιδιώτης παιδίατρος, πράγμα που θα έπρεπε να κάνει το κράτος να είναι πιο ευαίσθητο. Και μην φανταστείτε ότι από τις άλλες ειδικότητες περισσεύουν. Στο κέντρο υγείας υπηρετεί μόνο ένας παθολόγος, δύο καρδιολόγοι, εκ των οποίων ο ένας πήρε σύνταξη πρόσφατα. Διαθέτει 5 αγροτικούς γιατρούς που δεν καλύπτουν όμως τις ανάγκες του νησιού.

Να σας ενημερώσουμε ότι η ηλεκτρονική πλατφόρμα Α21 που αφορά το επίδομα του παιδιού θα κλείσει προσωρινά σήμερα Παρασκευή στις 6 το απόγευμα. Μέχρι τότε θα είναι ανοιχτή για νέες αιτήσεις και διορθώσεις. Έχεις κάτι πιο δυνατό. Αφού όπως ενημερώνει ο Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, από εκείνη τη στιγμή και μετά η πλατφόρμα δεν θα δέχεται νέες αιτήσεις μέχρι να ολοκληρωθεί η εκαθάριση της πληρωμής της δεύτερης μηνιαίας δόσης για το 2026. Όταν ολοκληρωθεί η πληρωμή του επιδόματος, η πλατφόρμα θα ενεργοποιηθεί εκ νέου για νέες αιτήσεις ή αλλαγές σε αυτές που έχουν κατατεθεί 29 Μαΐου 8 το πρωί. Καλά, το τι εστί Αχιλλέας Μπέος το έχουμε διαπιστώσει όλοι, Δημαρχός Βόλου. Τώρα τον κύριο Μπέο ενοχλούν τα ονόματα των 57 νεκρών του Τεμπών που έχουν γράψει πολίτες έξω από τη Βουλή στην Αθήνα. Και τον ενοχλούν τόσο πολύ που ζήτησε μπουλτόζα παρέμβαση Μητσοτάκη να σβηστούν. Ακριβώς όπως το ακούσατε. Τον ενοχλεί, λέει, πολύ η εικόνα αυτή. Και ας πάρει ο Πρωθυπουργός μία μπουλτόζα και μία καθαρίστρια και να σβηστούν τα ονόματα. Το βλέμμα σου που χρόνια μ' αφοπλίζει, κάνει ανάσα σου τρυπά. Συνέχισε, έκανε και υποδείξεις για το που είναι κατάλληλο να πενθούν οι οικογένειες για τον εγκληματικό χαμό των ανθρώπων τους. Το μνημείο είναι στα Τέμπη, να πάνε εκεί να κλάψουν και να στεναχωρηθούν οι συγγενείς. Πού τους βρήκαμε όλους αυτούς? Πού τους βρήκαμε, ξέρουμε. Πώς έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο?

0: στη γειτονική Λέσβο και συγκεκριμένα στο χωριό Ήπιος, όπου το μονομελές εφετείου κακουργημάτων Βορείου Αιγαίου επέβαλε ποινή κάθειρξης 6 ετών σε αναστολή σε έναν άνδρα από το Ήπιο, από το χωριό Ήπιος, ο οποίος το Μάιο του 2021 έχει πυροβολήσει και τραυματίσει σοβαρά ένα δέσποτο γατάκι, κάτι επειδή λέει του κατέστρεφε τις σακούλες με τα σκουπίδια και έπρεπε κάτι να πάθει.
1: Τη κολώνα η αφήσα προσκυνά.
0: Λοιπόν, σχεδόν 11 παρά 10 η ώρα, ας πάμε σε διαφημίσεις και ας επιστρέψουμε να δούμε την επικαιρότητα από τα πρωτοσέλιδα των Αθηναίων.

0: θλιβίτης και για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα». Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό, πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και Μαλτέζος. Θλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-712-991. Πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
1: Αυτός ο ημίγυμνος γεροδεμένος ασπρομάλης κάτι μου θυμίζει. Κάπου σας ξέρω εσάς. Ταξιδεύετε συχνά στο Αιγαίο?
2: Ο θεός της θάλασσας είμαι, παιδάκι μου. Δεν βλέπεις την Τρίενα.
1: Α, καλά λέτε, αλλά εσείς δεν φτάνετε παντού μέσα από τα κύματα. Παίρνετε και πλοίο?
2: Αγόρι μου, ξύπνα. Αυτό είναι ταχύπλοιο της Hellenic Seaways. Γρήγορο, άνετο και στην ώρα του. Να μην ταξιδέψω κι εγώ σαν άνθρωπος.
1: Και ταξιδεύετε συχνά με αυτό?
2: Εννοείται. Αλλιώς, άμα θέλω βόλτες στο κατάστρωμα, βιοθεραπεία, κουβεντούλα και τα σχετικά, παίρνω το καράβι. Hellenic Seaways, πάντα. Το ευχαριστιέμαι έτσι κι αλλιώς.
3: Σποράδες, Κυκλάδες, Σαρονικός, Βόρειο Αιγαίο με Hellenic Seaways. Έτσι κι αλλιώς, Αιγαίο. Για κρατήσεις, απευθυνθείτε στο 210-8919-800, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο hellenicseaways.gr.
4: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
5: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
5: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φριδάς.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-020-920.
6: Τι είναι η κλιματική αλλαγή?
7: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου.
8: Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις, αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνει σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς, δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα, είναι ζωή.
9: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ, στο πλαίσιο του προγράμματος μετάβαση.
10: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια και στη συνέχεια θα ακούσουμε παρέα τα πρωτοσέλιδα του Αθηναϊκού Τύπου. Η καθημερινή πρώτη εφημερίδα, νέο ναυάγιο για την έρευνα δεν προχωράει. Το Trust Your Stars με προϋπολογισμό 80 εκατομμύρια ευρώ. Η στροφή Τραμπ γεννάει ελπίδες, βλέπει πιθανή συμφωνία με το Ιράν. Εξαρθρώθηκε νέο κύκλωμα υπαλλήλων σε εισαγωγικά του ΔΔΕ, πάνω από 3 εκατομμύρια τα παράνομα κέρδη τους. Αμερικανοί σε ειδική αποστολή στην Αθήνα για ναρκωτικά. Πειραιά Ελευθέριος Βενιζέλος λόγω της επίσκεψης Τραμπ. Η κλάδη με τη μεγαλύτερη αύξηση προσλήψεων σε σχέση με το 2019, καύσιμα, πώς αντιδρούν οι αγορές. Πάμε στα νέα το παρασκήνιο των τελευταίων ωρών λύση μέσω Πεκίνου στον Περσικό κόλπο. Πώς εξηγείται το ταξίδι του Ιρανού Υπουργού Εξωτερικών Αραγτζή και η επικείμενη επίσκεψη του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών στην Κίνα? Τι σημαίνει το νέο τελεσίγραφο Τραμπ στη Τεχεράνη? Πώς να λύσετε τον γρίφο με παλιές κλήσεις λόγω κοκ? Πότε σβήνουν και γιατί οι Δήμοι δεν μπορούν να εμφανίζουν οφειλές χωρίς χρονικά όρια? Μεταβιβάσεις ακινήτων σε 213 ημέρες, γιατί παραμένει Γολγοθά στη διαδικασία? Ο ΠΚΠ σύγχυση με κλήσεις για κακούργημα? Σοκάρει συχνότητα εγκατάλειψης θυμάτων από τροχέα? Χανταϊό συνεχίζει το θρίλερ με το κρουαζιερόπλοιο? Και πάμε στην απογευματινή περίεργη γκάφα της, της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας Προχειρότητα που προκαλεί ερωτήματα. Το μήνυμα Μητσοτάκη για τα στενά του Ορμούς, τριήμερη σύνοδος Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανία στο Αμάν. 250.000 νέες συντάξεις έως τα τέλη του 2026, προώρη αποπληρωμή μνημονιακών χρεών ύψους 6,9 δισεκατομμυρίων ευρώ, αύξηση 51% στις ρυθμίσεις μέσω του εξοδικαστικού. ΗΠΑ και Ιράν κοντά σε συμφωνία για το τέλος του πολέμου. Θεωρίες συνωμοσίες με ισχυρές δόσεις ανθεληνικής ιστερίας από την Άγκυρα. Η εφημερίδα των συνταχτών: λεφτά υπάρχουν μόνο για όπλα. Πολιτική για τη φτώχεια χωρίς χρηματοδότηση, εξήγηλε χθες η Κομισιόν. Βολές Καραμανλή πριν από το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Ράινερ, η αναχώρησή της από τη Θεσσαλονίκη εξεγείρει και τους δημάρχους. Στενά του Ορμούς, διπλό φιάσκο Τραμπ, διπλωματικό και επικοινωνιακό. Πάμε στο ριζοσπάστη. Με Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας ισχυρό, προχωράμε μπροστά για τις νέες μεγάλες στιγμές του λαού. Σύγκρουση στα στενά του Ορμούς, αναστέλουν τις επιχειρήσεις Ηνωμένες Πολιτείες, νέους όρους διέλευσης βάζει το Ιράν. Με κλειδί την ευελιξία και κριτήριο την παραγωγικότητα, συζήτηση για τετραήμερη εργασία. Νέος κώδικας μετανάστευσης, αντιδραστική μεταρρύθμιση που βάζει τους μετανάστες σε μεγαλύτερη ομοιρία. Φοιτητικές εκλογές, Τετάρτη 13 Μάη, ψήφος στην Πασπουδαστική για σπουδές με δικαιώματα ενάντια στον αυταρχισμό και την καταστολή. Ο ελεύθερος τύπος, τα 6 σως για αφορολόγητες μεταβιβάσεις, τι ισχύει για ακίνητα και χρήματα. Στα λόγια, ο αφοπλισμός της Κρήτης, φόβοι για βεντέτα, η αιμονική οργή του 54χρονου που πυροβόλησε 6 φορές τον 20χρονο, έκκληση για ψυχραιμία από την αδελφή του θύματος. Νέα προώρη αποπληρωμή χρέους 6,9 δισεκατομμύρια τον Ιούνιο. Τα κόλπα της Ράινερ σε Θεσσαλονίκη και Ευρώπη για τα τέλη αεροδρομίων. Οργιώδες παρασκήνιο, μπρος πίσω βήματα από Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν για συμφωνία. Το μανιφέστο Ανδρουλάκης πήγε την τοξικότητα σε άλλο επίπεδο με σπασμένα φρένα στον κατήφορο του αυριενισμού. Τσίπρας έτοιμος να χρεοκοπήσει ξανά τη ΔΕΗ. Φραντζέσκα Αλμπανέζη, η επαναστάτρια που δεν είδε τα εγκλήματα της Χαμάς. Χάτζη Θεοδοσίου, μεγαλοπρεπές άδειασμα στο Πασόκ για τετράωρη εργασία και 35ωρο. Δείτε τώρα τους τίτλους στο μανιφέστο. Δεν αφορά τίποτα την επικαιρότητα, κριτική μόνο στην αντιπολίτευση. Πάμε στο ποντίκι που κυκλοφορεί σήμερα Πέμπτη. Διαρκής πόλεμος με μικροδιαλύματα, γράφει το ποντίκι. Πόλεμος στο Πασόκ, κήρυξε ο Τσίπρας. Τι αποκαλύπτει το μανιφέστο για τη στρατηγική του πρώην πρωθυπουργού? Για ποιους λόγους επιλέγει ως κύριο εκλογικό αντίπαλο τον Ανδρουλάκη αντί του Μητσοτάκη? Η πραγματική στόχη της σύγκλησης με τη σοσιαλδημοκρατία και την πολιτική οικολογία. Κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία ναρκοπαίδει ακόμα και δικαιοσύνη. Πρόορες εκλογές, πώς τα στενά του Ορμούς επηρεάζουν τις κάλπες. ΣΥΡΙΖΑ, έντονες διεργασίες στη σκιά του μανιφέστου. Μέση Ανατολή, 8 συν 2 σενάρια πυρηνικής απειλής.

0: Επόμενο πρωτοσέλιδο. Είναι της Κόντρα, τορπίλη στον τουρισμό η αποχώρηση της Ryanair, ακατανόητη απόφαση εταιρείας να εγκαταλείψει τη βάση στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Στο πόδι επιμελητήρια και φορείς της Βόρειας Ελλάδας για να αποτρέψουν την πραξικοπηματική αποχώρηση των Ιρλανδών. Δηλητήριο στα πιάτα μας με υπογραφή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συμφωνία Mercosur, κοτόπουλα με σαλμονέλα από Βραζιλία. Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρα, μέτρα ανάσα στα νοικοκυριά για την ενεργειακή φτώχεια. Μετασχηματίζεται η ΕΦΚΑ, αλλάζει ριζικά ο τρόπος λειτουργίας της κοινωνικής ασφάλισης στη χώρα. Μετά τα 40 έτη αποκτούν παιδιά πλέον οι Ελληνίδες, τι δείχνει νέα έρευνα. Η Ευρωζώνη μπορεί να αντέξει το νέο σοκ, λέει ο Πυρακάκης, ενωτικό μήνυμα από τον πρόεδρο του Eurogroup. Συνεχίζουμε με την εστία. Σύνταγμα επί δεξιά. Νέο άρθρο 86. Ο εισαγγελέας θα κάνει ποινική αξιολόγηση. Η Βουλή θα αποφασίζει. Αθήνα, η πόλη που ξεχνά τους ευεργέτες της. Σύγχυσης για τις κλήσεις κοβέσης σε βουλευτές. Αβεβαιότητες τορμούς παρά το νέο σχέδιο συμφωνίας. Πάμε και στο επόμενο πρώτο σέλιδο της Political. Το στίχημα της ενότητας συνεδριάζει η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Για ποια κόκκινη γραμμή θα θέσει ο Πρωθυπουργός, η βαριά ατζέντα και οι αγωνίες των βουλευτών. Προστασία πρώτης κατοικίας, 72 δόσεις και ξεμπλοκάρισμα λογαριασμών, νέο πλαίσιο για τα χρέη. Ηχηρή παρέμβαση Μητσοτάκη από το ΑΜΑΝ, τα ασθενά του ορμούς θα να επιστρέψουν στο προηγούμενο στάτου του σκοκό. Η Δημοκρατία. Ζωφερή αύξηση στις αυτοκτονίες. Η ίστατη κραυγή των απελπισμένων. Ξεπέρασαν και τα μαύρα χρόνια των μνημονίων σύμφωνα με τα δηλωμένα στοιχεία. Διπλό ράπισμα από Καραμαλή δεν πάει στο συνέδριο. Ρουκέτες για την απόλυτη εγκατάλειψη του πρωτογενούς τομέα. Ο πρώην Πρωθυπουργός αποδοκίμασε ανοιχτά την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Ο Ερντογάν απειλεί τη Δύση με νέο πύραυλο που έχει βεληνικές 6.000 χιλιόμετρα. Αναλγησία. Λεφτά υπάρχουν για τους δανειστές. Πληρώνουν πάλι πρόωρα 6,9 δισεκατομμύρια. Βουτιά στο πετρέλαιο, κοντά σε συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν για λήξη του πολέμου. Βαριά πρόστιμα, τέλος στις σπαστές αποδείξεις με μετρητά. Πάμε όμως στο Sky, όπου φαίνεται ότι ξεκινούν οι ειδήσεις 3 λεπτά μετά τις 11 η ώρα.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Καθυστερήσεις σημειώνονται αυτήν την ώρα στις σταδίου, στη Βασίλισσα Αμαλίας και Βασίλισσα Σοφίας προς τη Βουλή, στην κάθοδο της Αρδιτού και στην κάθοδο της Λεωφόρου Κηφισίας, στη Νέα Ερυθρέα, το Μαρούσι, το Άκα και την Κατεχάκη. Εξιχνιάστηκε η δολοφονία του Γιώργου Μοσχούρη τον Απρίλιο του 2025 έξω από το διαγνωστικό κέντρο στο Χαλάνδρη. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι αστυνομικοί που είχαν αναλάβει τις έρευνες για την υπόθεση συνέλαβαν τρεις ημεδαπούς καθώς και έναν έγκλειστο σε φυλακές. Για την ίδια υπόθεση έχουν ταυτοποιηθεί και αναζητούνται άλλα δύο άτομα. Οι συλληφθέντες εμπλέκονται επίσης σε έκρηξη σε επιχείρηση στην Ερυθρέα τον Αύγουστο του 2024 και σε πράξη παραβίαση προσωπικών δεδομένων τον Ιούλιο του 2024. Εκτιμάται ότι οι τέσσερις συλληφθέντες σχεδίαζαν και νέα δολοφονία με στόχο μέλος της λεγόμενης Greek Mafia. Φέρονται μάλιστα να παρακολουθούσαν με πομπό GPS το όχημα προσώπου που σχετίζεται με το άτομο που σκόπευαν να δολοφονήσουν και βρίσκεται έγκλειστο στις φυλακές. Η Σαουδική Αραβία ήταν ο αστάθμητος παράγοντας που μπλόκαρε την επιχείρηση ελευθερίας ασθενά του ορμούς και ανάγκασε τον Ντόναλντ Τραμπ να ανακοινώσει τη διακοπή του σχεδίου, αποκαλύπτει το NBC News. Σύμφωνα με το Αμερικανικό Δίκτυο, το σχέδιο Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να εξόργησε το Ριάντ, οδηγώντας τον να αναστείλει τη χρήση του εναερίου χώρου και των βάσεων από τις ΗΠΑ. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ φέρεται να συνομίλησε αργότερα για το ζήτημα με τον Σαουδάραβα παρήγγυπα διάδοχο Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν, αλλά δεν μπόρεσε να καταλήξει σε κάποια λύση, με αποτέλεσμα να αναγκαστεί να αναστείλει την επιχείρηση. Σε τρεις ημέρες αναμένεται να φτάσει στην Τενερίφη το κρουαζιερόπλοιο Χόντιους, το οποίο παρέμενε σε καραντίνα στα ανοιχτά του πράσινου ακροτηρίου λόγω των κρουσμάτων Χανταϊού που εντοπίστηκαν μεταξύ των επιβατών. Νωρίτερα, εχθές απομακρύνθηκαν το κρουαζιερόπλοιο τα τελευταία τρία κρούσματα Χανταϊού που είχαν τεθεί σε απομόνωση. Σε 3 λίγη ώρα, υπό τον Πρωθυπουργό, η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, κατά την οποία αναμένεται να γίνει η έναρξη της συζήτησης για τη συνταγματική αναθεώρηση. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, ο κ. Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία, με τη διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης, έχουν ως στόχους, μεταξύ άλλων, να αποκαταστήσουν τη σχέση εμπιστοσύνης των πολιτών προς το κράτος και ένα σύγχρονο σύνταγμα. Πρόθεση της κυβέρνησης είναι η διαδικασία να κινήσει στη Βουλή μέσα στον Μάιο. Τη ζωή του έχασε 49χρονος μοτοσυκλετιστής σε τροχαίο που σημειώθηκε χθες λίγο μετά τις 8 η ώρα το βράδυ στην περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης, στο ύψος της Μαλακοπής. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 49χρονος έχασε τον έλεγχο της μοτοσυκλέτας του, προσέκουσε σε πινακίδα και στη θέα ασφαλείας και ανετράπη. Με υπερδιπλάσια ταχύτητα από το επιτρεπόμενο όριο κινούνταν 22χρονος οδηγός γιοταχή αυτοκινήτου, ο οποίος συνελήφθη χθες το βράδυ στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Έδεσας. Συγκεκριμένο νεαρός εντοπίστηκε να κινείται με 162 χιλιόμετρα την ώρα, ενώ το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο συγκεκριμένο σημείο είναι τα 70 χιλιόμετρα. Εις βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση και θα οδηγηθεί στις αρμόδιες δικαστικές αρχές. Συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές νότια της Κρήτης και το τελευταίο 24ωρο σε 5 περιστατικά εντοπίστηκαν και διασώθησαν 268 άτομα. Αποζημίωση σχεδόν 1.000 ευρώ κέρδισε ένας Γερμανός τουρίστας, καθώς κατά τις καλοκαιρινές του διακοπές στην ΚΟ το 2024 δεν μπορούσε να εξασφαλίσει ξαπλώστρα. Ο άνδρας μείνει το ταξιδιωτικό του πράκτορα, λέγοντας ότι παρότι ξυπνούσε στις 6 το πρωί, ήταν αδύνατο να βρει ελεύθερη ξαπλώστρα λόγω άλλων επισκεπτών του ξενοδοχείου που τοποθετούσαν τις πετσέτες τους και δέσμευαν επί ώρες. Δικαστές σε περιφερειακό δικαστήριο του Ανόβερου αποφάνθηκαν υπέρ του και έκριναν ότι δικαιούται επιστροφή χρημάτων, καθώς το πακέτο διακοπών ήταν ελαττωματικό. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την προγνώση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική, σήμερα Πέμπτη, θα υπάρχει λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Ανεμινότη, 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 11 έως 24 με 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα πιθανότητα για τοπικές μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία έως 24 με 25 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Πέμπτη, λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας και αρκετή ηλιοφάνεια. Ωστόσο, το μεσημέρι και το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια ορεινά δεν αποκλείεται να σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν νότι 3 με 5 μποφόρ και στο Ιόνιο βαθμία 6 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 25 με 26 βαθμούς και στα νησιά έως 24 με 25 βαθμούς. Την Παρασκευή, στο Ιόνιο, τα Ηπειρωτικά και το Βόρειο Αιγαίο θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση του καιρού από αργά το βράδυ. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 4 με 6 και τοπικά στα πελάγια 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της. Τέλος, το Σαββατοκύριακο, γενικά αίθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο τώρα στο Γιώργο Μωρούτη και το Δημήτρη Στουμπό.
3: Κύος Ράδιο Αλήθεια.

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις, αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα, δεν γίνεται.
3: Μπύρα Heineken κουτί 500 ml ή τετραπλή συσκευασία 4,99. Ρολό κοτόπουλο γεμιστό 5,99 το κιλό. Κοτομπουκές φιλέτο παναρισμένες συσκευασία.

0: Στον Γραμμαρίων 1.99.
1: Μάρκετιν. Αξίζει να πας.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
3: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
2: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
3: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
3: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289, και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
2: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
4: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου, το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
5: Χίος, Ράδιο Αλήθεια,

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, 5η 7 Μαΐου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Της παρατάσεως και στο έργο του αεροδρομίου Χίου, αφού χθες από το βήμα της Βουλής ο Υφυπουργός Νίκος Σταχιάους, απαντώντας σε ερώτηση του Χιώτη βουλευτή του Πασόκ Σταύρου Μιχαηλίδη για το έργο που έγινε στο κτίριο του αεροδρομίου, αναφέρθηκε και στην επέκταση του διαδρόμου, λέγοντας ότι το Νοέμβριο του 2026, που λήγει προθεσμία, θα δοθεί παράταση 280 ημερών. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι μέχρι και το καλοκαίρι του 2027 το έργο δεν θα έχει ολοκληρωθεί. Λαύρος κατά του Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών Νίκου Ταχιάου, ο Αντιπεριφερειάρχης Χίου Παντελής Βρουλής, ο οποίος τον κατηγόρησε ότι λέει ψέματα αναφορικά με την καθυστέρηση που επέφερε στο έργο του αεροδρομίου το έργο της περιφέρειας τηλεοφόρου ενώσεως. Μια σημαντική παρέμβαση στο πρόβλημα της έλλειψης συγκοινωνιών στο νησί μας κάνει ο πρώην βουλευτής Χίου της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Κοσμίδης, καταθέτοντας μάλιστα εκτός της περιγραφής του προβλήματος και συγκεκριμένη πρόταση η οποία δημοσιεύεται στην Αλήθεια. Την καθοριστική σημασία των πυλών εισόδου της Χίου για την αναπτυξιακή πορεία του νησιού υπογράμμισε σε δήλωσή του βουλευτής Χίου της Νέας Δημοκρατίας Νότης Μεταράκης, επισημένοντας ότι η ενίσχυση του τουρισμού αποτελεί βασική προτεραιότητα για την οικονομική πρόοδο και τη συγκράτηση των νέων στον τόπο τους. Η Ειδικούς Επιτροπή Εκλογικής Περιφέρειας Χίου της Νέας Δημοκρατίας με ανακοίνωσή της παροτρύνει τους πολίτες να αξιοποιούν κάθε διαθέσιμο μέσο καταγγελίας όπως μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας καταγγελιών στην ιστοσελίδα του ΕΟΠΗ, καθώς και μέσω της αρμόδιας υγειονομικής περιφέρειας ή του συνηγόρου του πολίτη, προκειμένου να αναφέρουν τις επιπλέον χρεώσεις από διαγνωστικά κέντρα του νησιού. Απαντώντας, η Πανχιακή Ένωση Συνταξιούχων τόνισε ότι στις καταγγελίες τους εδώ και 4 χρόνια κανενός δεν ίδρωσε το αυτί. Δεν έγινε τίποτα παρά μόνο μια τρύπα στο νερό. Σε πανελλαδική απεργία σε όλο το δημόσιο τομέα προχωράει η ΑΔΔΗ την Τετάρτη 13 Μαΐου. Ο Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγών Χίου καλεί σε συμμετοχή στην απεργία και καλεί και στην έκτακτη Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιήσει στον Οίκο Χίου Δασκάλου τη Δευτέρα 11 Μαΐου 6 το απόγευμα. Τη Δευτέρα 11 Μαΐου 6.30 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί η μονοθεματική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Χίου με θέμα το έργο του αεροδρομίου που είχε ζητήσει ο επικεφαλής της Μίζωνος μειοψηφία Σταμάτης Κάρματζης. Καθησυχαστικός εμφανίστηκε ο πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου Παντελής Λεγάτους για την τρύπα που άνοιξε στο λιμάνι το βράδυ της Τρίτης στο ύψος του παλιού Τελωνίου. Ο κύριος Λεγάτος υπογράμμισε ότι πρόκειται για μια καθίζηση που άμεσα θα αποκατασταθεί χωρίς να δημιουργηθούν προβλήματα στην κυκλοφορία. Μέσα στους επόμενους 1 με 2 μήνες θα ανακοινωθεί το πλάνο για το βρεφονιπιακό σταθμό μαστιχοχωρίων, δήλωσε στην Αλήθεια ο αντιδήμαρχος Αργύρης για μας, σημειώνοντας ότι με τα πολεοδομικά δεδομένα που ισχύουν στη συγκεκριμένη περιοχή υπήρξαν δυσκολίες για την εξέβρεση χώρου που θα μπορούσε να φιλοξενήσει 25 βρέφη έως 2,5 ετών και 25 παιδιά. Στο ίδιο πλαίσιο και η δήλωση του Δημάρχου Χίου Γιάννη Μαλαφή που υπογράμμισε ότι σε επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο θα αποκαλυφθεί ο χώρος που έχει επιλεγεί για τη δημιουργία παιδικού σταθμού στα μαστιχοχώρια. Από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και όχι από την Περιφέρεια θα χρηματοδοτηθεί το πράσινο σημείο, ανέφερε σε δηλώσεις το Δήμαρχος Χίου Γιάννης Μαλαφής, προσθέτοντας ότι παραμένει ο αρχικός σχεδιασμός για την περιοχή Κοφινά και την τοποθέτηση βυθιζόμενων κάδων σε διάφορα σημεία. Ο Σύλλογος Ενοικιαζομένων Δωματίων, Διαμερισμάτων και Τουριστικών Επιπλωμένων Κατοικιών Χίου κατέκτησε το μπρόνζ βραβείο του Tourism Awards 2026. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Πανχιακής Ένωσης Συνταξιούχων ΝΑΤ, γιατρός των οίκων Ναύτη Χίου το μήνα Μάιο θα υπάρχει αύριο Παρασκευή 8 Μαΐου, τη Δευτέρα 11 Μαΐου, τη Δευτέρα 18 Μαΐου και τη Δευτέρα 26 Μαΐου. Για κλείσιμο ραντεβού μπορείτε να καλείτε στο 22 710 44 468. Αύριο Παρασκευή στο ξενοδοχείο Χανδρή θα πραγματοποιηθεί το πρώτο Mare Forum Χίος 2026 από τις 9 το πρωί στις 5.30 το απόγευμα. Το συνέδριο πραγματοποιείται για πρώτη φορά στο νησί μας. Η Η Περιφερειακή Ενότητα Χίου τιμά με εκδηλώσεις το Σάββατο 9 Μαΐου την ημέρα λήξης του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου και των Εθνικών Αγώνων και της Εθνικής Αντίστασης κατά του Ναζισμού και του Φασισμού. Στις 9.30 το πρωί θα τελεστεί δοξολογία στον Μητροπολιτικό Ναό. 10.15 θα ακολουθήσει τρασάγιο και κατάθεση στεφάνων στο Ηρώο των Πεσόντων. Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Κυνηγητικού Συλλόγου Χίου Άρτεμις, νέος πρόεδρος ο Γιάννης Μενής. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στα Καρδάμελα και τις Ινούσες. Σήμερα, Πέμπτη, στην εκπομπή Αυτοπροσώπος στην Αλήθεια TV, 7 το απόγευμα και 11 το βράδυ, καλεσμένη του Γιάννη Τζούμα, η Μίνα Χριστοφή, πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων στο Δήμο Χίου. Με αφορμή τα 30 χρόνια του Πανχιακού Συλλόγου ΑΜΕΑ και με κύριο στόχο τα άτομα με αναπηρίες να ενταχθούν στην κοινωνία, ο Πανχιακός Συλλόγος Ατόμων με Αναπηρία και το Μεικτό Κέντρο Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας ΑΜΕΑ η Γέφυρα διοργανώνουν ημερίδα με τίτλο «Ζωές υποπεριορισμό, επιλογές, επιβολές και ευθύνες για την απομόνωση των ΑΜΕΑ» το Σάββατο 9 Μαΐου 9.30 το πρωί στο Ομήριο. Ο Σύλλογος Ενοικιαζομένων Δωματίων και Τουριστικών Επιπλωμένων Κατοικιών Χίου Όμηρος συνεχίζει τις δράσεις εξωστρέφειας και πραγματοποιεί Παρασκευή και Σάββατο στο κλειστό γήπεδο της Χίου μία γιορτή εξωστρέφειας, χτίζοντας γέφυρες φιλίας μεταξύ Χίου και Σμύρνης. Ένα διήμερο γεμάτο μπάσκετ και ρεμπέτικες μελωδίες. Αύριο Παρασκευή πανηγυρίζει ο Ιερός Ναός Αγίου Ιάννη Θεολόγου Βαβύλων, ο Μέγας Αρχιερατικός Εσπυρνός, σήμερα Πέμπτη 7 το απόγευμα, αύριο 7 το πρωί όρθρος και Θεία Λειτουργία και στη συνέχεια λιτάνευση εικόνας του Αγίου. «Πεθαίνοντας στη δουλειά» είναι ο τίτλος της εκδήλωσης για τα εργατικά δυστυχήματα και την κρίση της εργασίας στην Ελλάδα σήμερα, που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 9 Μαΐου 7.30 το απόγευμα στον κοινωνικό χώρο Αντίβαρο. Ο Λαογραφικός Πολιτιστικός Όμιλος Χίου Λέων Αλάτιος προσκαλεί στην μουσικοχορευτική εκδήλωση των τμήματων του με τίτλο «Μάνα, Ρίζα και Ευχή» το Σάββατο 9 Μαΐου 7 το απόγευμα στο Μύριο. Το παράρτημα Χίου της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας διοργανώνει το Σάββατο 8 το βράδυ στο Μύριο εκδήλωση βράβευσης των μαθητών και μαθητριών που διακρίθηκαν κατά το τρέχον σχολικό έτος στους ετήσιους πανελλήνιους μαθητικούς διαγωνισμούς της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας. Εθελοντική αιμοδοσία θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 10 Μαΐου από τις 9 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι στο 7ο Δημοτικό Σχολείο Χίου Γιώργης Κρόκος. Επιτελικά στελέχη της 96 αυτές σε μια προσπάθεια γνωριμίας και επαφής με την ιστορία του τόπου θα ξαναγηθούν την Κυριακή 10 Μαΐου 10 το πρωί στο κάστρο της πόλης μας από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Φρουρίου. Σεριάννη στον Τρυπατέ και στις Καριές διοργανώνει την Παγκόσμια ημέρα της μητέρας την Κυριακή 10 Μαΐου ο Σύλλογος Περιπατήν περπατώντας στις Καριές και στο δάσος του Τρυπατέ. Ραντεβού 10.30 το πρωί στο Δημαρχείο της Χίου. Το Χιώτη Αθλητή θα τιμήσει και φέτος ο Δήμος Χίου σε ειδική εκδήλωση που θα γίνει την Κυριακή 10 Μαΐου 7 το απόγευμα στο Μύριο. Ο Πολιτιστικός Επωνορφωτικός Σύλλογος Νεχωρίου Χίου Άγιος Μινάς τιμά με εκδήλωση τσάι τη γιορτή της μητέρας την Κυριακή 6 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Ερήθα στο Καρφά. Ο Σύλλογος Τριτέκνων Χίου Παναγία Νέα Μονίτσα σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Χίου διοργανώνει εκδήλωση με αφορμή τη γιορτή της μητέρας την Κυριακή 10 Μαΐου 6.30 το απόγευμα στην πλατεία Βαρβασίου έξω από τα γραφεία του Συλλόγου. Τσάι καφέ διοργανώνει την Κυριακή φιλόπτωχος αδελφό της κυριών Χίου 6 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Χανδρής. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς συνεχίζει τον κύκλο πολιτιστικών περιπάτων. Την Κυριακή στις 11 το πρωί θα πραγματοποιηθεί ένας περίπατος αφιερωμένος στον κάμπο της Χίου. Την 5η 14 Μαΐου γιορτάζει ο Ιερός Ναός Αγίου Σιδώρου Πετροκοκκίνου Κάμπου πλησίων εκθεσιακού κέντρου Καλουτά. Ο Μέγας Εσπερινός αρχίσει στις 7 το απόγευμα της 4ης 13 Μαΐου, ο Δε Όρθρος και εν συνεχεία η Θεία Λειτουργία την 5η 14 Μαΐου σε 7 το πρωί. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Πέμπτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα πνέουν από νοτιοανατολική κατεύθυνση με ένταση 3 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 25 βαθμούς και η υγρασία από 32 έως 75%. Αύριο Παρασκευή ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι νοτιοανατολική εντάσεως 2 μποφόρ, η θερμοκρασία από 13 έως 26 βαθμούς και η υγρασία από 27 έως 85%. Αγαπητοί ακροατές, αυτοί ήταν οι τίτλοι των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

0: Φλεβίτης και για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα». Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό, πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και Μαλτέζος. Φλεβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Φλεβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.flevitis.gr. Τηλέφωνα 22710 21400 και 6977 712 991. Πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
1: Αυτός ο ημίγυμνος γεροδεμένος ασπρομάλης κάτι μου θυμίζει. Κάπου σας ξέρω εσάς. Ταξιδεύετε συχνά στο Αιγαίο?
2: Ο θεός της θάλασσας είμαι, παιδάκι μου. Δεν βλέπεις την Τρίενα?
1: Α, καλά λέτε, αλλά εσείς δεν φτάνετε παντού μέσα από τα κύματα. Παίρνετε και πλοίο?
2: Αγόρι μου, ξύπνα. Αυτό είναι ταχύπλοιο της Hellenic Seaways. Γρήγορο, άνετο και στην ώρα του. Να μην ταξιδέψω κι εγώ σαν άνθρωπος.
1: Και ταξιδεύετε συχνά με αυτό?
2: Εννοείται. Αλλιώς, άμα θέλω βόλτες στο κατάστρωμα, βιοθεραπεία, κουβεντούλα και τα σχετικά, παίρνω το καράβι. Hellenic Seaways, πάντα. Το ευχαριστιέμαι έτσι κι αλλιώς.
3: Σποράδες, Κυκλάδες, Σαρονικός, Βόρειο Αιγαίο με Hellenic Seaways. Έτσι κι αλλιώς Αιγαίο. Για κρατήσεις απευθυνθείτε στο 210-8919-800, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο hellenicseaways.gr.
4: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
5: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
4: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Υπεύθυνος Προγράμματος Σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
6: Τη ζωή του για ένα. Και δεν θα γίνει και τίποτα για μια φορά. Το ρισκάρεις. Βάλε το παιδί στο παιδικό κάθισμα.
7: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
8: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.

0: 11 και 28 πρώτα λεπτά η ώρα, κυρίες και κύριοι. Πάμε προς το τέλος της σημερινής εκπομπής και θα κλείσουμε με τον Αντιπεριφερειάρχη Παντελή Βρουλή. Με αφορμή τα όσα είπε στην απάντηση που έδωσε χθες από το Βήμα της Βουλής ο Υπουργός σε ερώτηση του Σταύρου Μιχαηλίδη για το έργο του αεροδρομίου, τα είπαμε και στο Δελτίο Ειδήσεων και νωρίτερα εδώ ο κύριος Ταχιάος είπε ότι το Νοέμβριο του 26 που λήγει η προθεσμία θα δοθεί παράταση 280 ημερών
1: καυτά στο τζάμι.
0: Για την καθυστέρηση όλη αυτή στο έργο του αεροδρομίου φταίει το έργο της περιφέρειας τη Λεωφόρο Ενώσεως.
1: Συντροφιά ζητάει το χάδι στη ρογμή του διπλάνου.
0: Ο κύριος Βρουλής είπε ότι ο κύριος Ταχιάος ήταν εκείνος που έβαζε εμπόδια και στο έργο του φράγματος Κόρης Γεφύρη, γιατί δεν ήθελε να αποσυνδεθεί το κλείσιμό του και οι διαδικασίες σταδιακής πλήρωσης από τα συνοδά αντιπλημμυρικά έργα, κάτι που όπως είπε ευτυχώς κατάλαβε η κυβέρνηση και προχωρά τώρα η διαδικασία. Διευκρίνησε ότι η περιφέρεια το δρόμο ανατολικά του αεροδρομίου παρέδωσε το Δεκέμβριο του 2023 και από τις βολές του κυρίου Βρουλή δεν ξέφυγε και ο κυβερνητικός βουλευτής Νότης Μηταράκης, αφού όταν ρωτήθηκε γιατί να τα πει αυτά ο υπουργός απάντησε ότι παρασύρθηκε από τον βουλευτή. Ψάχνουν δικαιολογίες, κατέληξε ο αντιπεριφερειάρχης Αιχείου. Όπως καταλαβαίνετε, ανοίγει ένας νέος κύκλος δηλώσεων για το έργο του αεροδρομίου. Εδώ σας αποχαιρετάμε. Μαζί θα τα πούμε και πάλι τη Δευτέρα το πρωί. Να είστε καλά, γεια σας.

0: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα δεν γίνεται.
1: Γάλα Νουνού Family 1,5 λίτρου 1,99. Στιγμιαίος καφές 100 γραμμαρίων 2,95. Τριβελάκι συσκευασία ενός κιλού 99 λεπτά. Ελαιόλαδο κλασικό ενός λίτρου 4,95. Και σούπερ τιμή. Αποσμητικό σπρέι Axe 150 ml 1,99.
0: Marketing. Αξίζει να πας.
2: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
3: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
2: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
3: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
2: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
3: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
2: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
3: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
2: Τηλέφωνο 22710 41 287.
3: E-shop alphapbooks.gr.

Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Αμανοί, για να πληρώσουν τους πυροπαθείς, ζητούν βεβαιώσεις περί μη οφειλών στο δημόσιο. Μην φέρνετε τον κατακλυσμό, γιατί τα έργα στο τέλος θα τα πιστωθώ εγώ. Πάνω από 4.000 Τούρκοι στοιχείο το τριήμερο Πρωτομαγιάς. Η Εκκλησία υπέγραψε, η Πολιτεία αργεί. Επιτέλους, μετά από 20 χρόνια, όριμο το ΡΕΞ και με χρηματοδότηση. Καμιά φωτιά ποτέ και πουθενά. Διαβάστε στη στήλη επικαιρότητα. Υπάρχει κοινωνικό κράτος δικαίου. Έτοιμα για ειδική μέρημνα μέσω του Χίος Πας για την Αμανή. Ερώτηση για την ετοιμότητα της Χίου εν ώψη της αντιπυρικής περίοδου του βουλευτή Χίου του Πασόκ Σταύρου Μιχαηλίδη. Κοινό μέτωπο Κρήτης Ρόδου Χίου για τις τοπικές επιτροπές ΙΚΑ. Από το Δήμο Χίου θα εξαρτηθεί η ταχύτητα αποκατάστασης αγροτικών δρόμων. Διαβάστε στη στήλη απόψεις. Ενίσχυση του ρόλου του βουλευτή και κατάργηση εξωκοινοβουλευτικών υπουργών του Νότι Μηταράκη. Ματθαίος Παριάρος, Γεώργιος Τζίνης στη μνήμη δύο αξέχαστων συμπολιτών του Αριστείδη Ζανίκου. Κοσμοτέ ακούς του Γιώργου Τούμπου. Οριακά προσγειωθήκαμε της Ευγενίας Σκότη. Τρόμος, ο Περσικός κόλπος φλέγεται του Ηρακλή Βούλτσου. 1 ευρώ για στάθμευση και ο Δήμος θα αποκτήσει δικά του οικόπεδα του Παναγιώτη Μπίτσικα. 11 Σεπτεμβρίου το ραντεβού για το τεστ ευθύνης και ευθυξίας του Γιώργου Αμέντα. Οι φωτιές και η αντιμετώπιση τους του Βασίλη Μυριαγκού. Αδιαφορία χωρίς τέλος του Γιώργη Κλιαμενάκη. Βοήθεια, έναν γιατρό γρήγορα του Αναστάσιου Τρυπολίτη. Αυτά και άλλα πολλά στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα.

0: Εκπροσωπεί το μεγαλύτερο σωματείο εργαζομένων στον ομό μας, καθώς οι εργαζόμενοι στο Δημοχείο πλησιάζουν τους 850 και θεωρεί ότι καμιά δημοτική αρχή δεν πρέπει να τους βλέπει απέναντι, αλλά ως συνεργάτες με διεκδικήσεις. Σε αυτές αναφέρεται αναλυτικά η Μίνα Χριστοφή, πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων στο Δημοχείο, στο Γιάννη Τζούμα, στην Αλήθεια TV, στην εκπομπή Αυτοπροσώπος, την 5η στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ. Η ίδια θεωρεί ως σοβαρότερο πρόβλημα στο χώρο της την υποστελέχωση των υπηρεσιών.
1: Θεωρώ ένας άνθρωπος που είναι συνδικαλιστής, όλη του ζωή. Δηλαδή, αν έχεις το αίσθημα της προσφοράς, της αλληλεγγύης και της δικαιοσύνης, όταν βλέπεις τον άλλον να βάλεται, για μένα αυτό είναι συνδικαλισμός. Ουσιαστικά όμως, ξεκίνησα το 2019, όταν εκλέχτηκα εκπρόσωπος εργαζομένων στο τότε νομικό πρόσωπο.
2: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
3: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
4: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
5: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
6: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
7: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
8: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
9: Κύος, Ράδιο Αλήθεια.

Αν μπορούσατε δεν θα το κάνατε? Να πάτε μια βόλτα με τέτοια ωραία μέρα. Όπως καταλαβαίνετε, μας έχει χτυπήσει η άνοιξη. Και η ευλογία του να ζει σε ένα τόπο σαν τυχείο, όσο κι αν γκρινιάζουμε. Ό,τι κι αν έχεις στο κεφάλι σου, βγαίνεις στο παράθυρο, αγναντεύεις τη θάλασσα, κάνεις την ψυχοθεραπεία σου και πας παρακάτω.

μαζί σας και σήμερα με τους χιωτικούς ραδιοπαλμούς, με ειδήσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και ό,τι άλλο ήθελε προκύψει μέχρι τις 2 το μεσημέρι. Άντε και περιμένουμε την απάντηση της Τεχεράνης στην αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου. Ο Ντόναλντ Τραμπ δηλώνει ότι υπήρξαν πολύ καλές συνομιλίες, αλλά τώρα το λέει ο Τραμπ, οπότε κρατάτε μικρό καλάθι. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν παρουσιάσει ένα σχέδιο 14 σημείων σε ένα φυλλοχαρτί. Αυτό περιλαμβάνει σταδιακή άρση κυρώσεων, αποκλιμάκωση στην αυσιπλοεία και επανεκκίνηση της κυκλοφορίας του ορμούς.

0: προς το φως.
1: Για να δούμε τι θα δούμε.
0: Προς το φως.
1: Τώρα έχουμε και την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, όπου αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Προσπαθεί μάλλον να μαζέψει τα αμάζευτα. Αδιαπίστωσε ο Πρωθυπουργός ότι είναι ανάγκη, λέει, να συναντιούνται και να μιλούν τη γλώσσα των πολιτών και όχι κατά ανάγκη προβάλλοντας τις δικές τους ανησυχίες σε μια εσωτερική συζήτηση. Οφείλουμε, είπε, να ανταποκριθούμε στην κυρία, να είμαστε ειλικρινείς και παραγωγικοί στις τοποθετήσεις μας, αποφεύγοντας μια μίζερη εσωστρέφεια. Είμαστε 7 χρόνια κυβέρνηση, λογικό είναι να δίνουμε αφορμές για τέτοιες συζητήσεις, είπε ο Πρωθυπουργός. Του έχει πει κανείς για τα 7 χρόνια φαγούρας? Σε αυτά είναι η Νέα Δημοκρατία τώρα.
2: Η δόξα των προγονών τα ρητά, και σε όλους βγάζει γλώσσα και τους ρίχνει γαλλικά. Κάψε με.
1: Πάντως, αν ο κόσμος μπορούσε να ζήσει
2: σε πάνω μου τα άγχη σου,
1: και δεν είχε αυτά τα καθημερινά άγχη και δεν έβλεπε, για παράδειγμα, το μηνιάτικό του, τη σύνταξή του να εξανεμίζεται, να χρειάζεται να πληρώνει ακόμη και για την ιατροφαρμακευτική του περίθαλψη καπέλα, ενώ δεν θα έπρεπε, γιατί όλα αυτά τα έχει πληρώσει μέσα από τις εισφορές του. Ποιος ο λόγος να υπάρχει δυσαρέσκεια, αγαπητέ Κυριάκο Μητσοτάκη? Δηλαδή, να κοιτάμε και κάτω από το χαλί αυτά που σπρώχνουν και να μην τα ρίχνουμε όλα στην εσωστρέφεια. Να προσπαθούμε να δούμε τα προβλήματα αυτά καθ' αυτά και όχι μόνο τους αριθμούς. Γιατί καμιά φορά σε κάποια παιδεία οι αριθμοί μπορεί να ευημερούν, αλλά οι άνθρωποι να δυστυχούν. Ένας άλλος το είχε πει πιο παλιά αυτό.

Και πάμε τώρα στα δικά μας. Τα δικά μας που έχουν σχέση και με το έργο του αεροδρομίου Χίου και σήμερα. Έχουμε συνέχεια τη συζήτηση μετά την απάντηση που έδωσε ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Σταχιάος στον Σταύρο Μιχαηλίδη. Απασφάλισε σήμερα ο Παντελής Βρουλής, ο Αντιπεριφερειάρχης Χίου, διότι χθες ο κ. Σταχιάος, προσπαθώντας να αιτιολογήσει τις καθυστερήσεις στο έργο της επέκτασης του αεροδρομίου, είπε ότι καθυστέρησαν φορείς που είχαν αναλάβει έργα για το συνοδά έργα, εν πάση περιπτώσει, για το αεροδρόμιο, ανάμεσα στους οποίους και η περιφέρεια, που καθυστέρησε, λέει, να παραλάβει το έργο του δρόμου ανατολικά του αεροδρομίου στη Λεωφόρο Ενώσεως. Και βγήκε σήμερα ο Παντελής ο Βρούλης και λέει, τι λέει ο κύριος Ταχιάος, ψέματα λέει ο Ταχιάος, όπως μας έλεγε και για το φράγμα Κόρης Γεφύρη. Εμείς από το Δεκέμβριο του 23 το δώσαμε το έργο και ήταν ελεύθερο το εργοτάξιο. Και μάλιστα στη δήλωσή του έμπλεξε και τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον Νότο Μηταράκη, λέγοντας ότι εκείνος έχει παρασύρει τον Ταχιάο και λέει ο Ταχιάος αυτά που λέει. Λοιπόν, θα έχουμε την δυνατότητα να το συζητήσουμε το συγκεκριμένο θέμα. Ο κύριος Βρουλής αναφέρεται παράλληλα και στο κομμάτι που έχει να κάνει με τα αδρανή υλικά που χρησιμοποιούνται για το έργο του αεροδρομίου. Εκτός από τους δανειοθαλάμους που έχουν χρησιμοποιηθεί με απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος στο Μαρσινίδη αλλά και στον Αγίο Κωνσταντίνο, τώρα έχει δοθεί η άδεια και για την περιοχή Σιταρού στις Καριές. Εκεί τώρα έχουμε, όχι μόνο τώρα, αλλά και από το προηγούμενο διάστημα που είχε ακουστεί η συγκεκριμένη περιοχή, έντονες αντιδράσεις από τους Καρούσους. Ο Αντιπεριφερειάρχης λέει, εμείς ως Αντιπεριφέρεια είχαμε πει και ως Περιφέρεια είχαμε πει να μην χρησιμοποιηθεί η συγκεκριμένη περιοχή, διότι είναι και κοντά στο φράγμα Κόρης Γεφύρη. Δεν μας άκουσαν, εμείς νομοδοτούμε, η ευθύνη είναι του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Για να δούμε τι θα δούμε. Μέσα σε όλα να έχεις και την ΔΕΠ, δηλαδή την Ομαρχιακή Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας στο νησί, να βγαίνει χθες από αριστερά στην κυβέρνηση. Εδώ και 2-3 χρόνια όλοι φωνάζουν για τις υπερτιμολογήσεις των διαγνωστικών εξετάσεων, που ενώ πας σε συμβεβλημένα κέντρα για να τις κάνεις με τον ΕΟΠΗ, έρχεται και σου λέει ότι πλήρωσε κάτι της παραπάνω, διότι πρέπει να γίνει και διάγνωση από αυτά που, εν πάση περιπτώσει, αναφέρει το παραπεμπτικό. Για το καπέλο αυτό βγήκε η ΔΕΠ και είπε και εμείς ανησυχούμε, δεν είναι σωστά αυτά τα πράγματα που γίνονται και πολίτες να κάνουν καταγγελία στα αρμόδια όργανα. Το γεγονός αυτό προκάλεσε και την αντίδραση της Πανχιακής Ένωσης Συνταξιούχων ΝΑΤ, η οποία εξέδωσε νέα ανακοίνωση και λέει ούτε λίγο ούτε πολύ μη μας δουλεύετε, διότι η ΠΕΣ ΝΑΤ έχει ασχοληθεί εδώ και πάρα πολύ καιρό με το συγκεκριμένο θέμα. Τώρα, έχουν γίνει και ερωτήσεις στη Βουλή, έχουν γίνει και αναφορές στο Υπουργείο Υγείας. Το θέμα είναι ότι δεν αλλάζει κάτι. Η ουσία του πράγματος είναι ότι έχοντας τα διαγνωστικά εργαστήρια δεν πληρώνονται όπως θα έπρεπε να πληρώνονται για αυτές τις εξετάσεις. Από εκεί και πέρα όμως δεν είναι και το σωστό να μετακυλίεται αυτό το βάρος ασφαλισμένος, που επίσης έχουν πληρώσει για να έχουν την όποια ασφαλιστική κάλυψη. Το Υπουργείο κάνει τον Κινέζο και εμείς κυριολεκτικά βολοδέρνουμε εδώ. Αλλά δεν είναι που τραβάς κουπί, να μην σε δουλεύουν κιόλας. Γιατί αν ήθελε η κυβέρνηση θα το είχε αντιμετωπίσει το θέμα στη ρίζα του, υπό την έννοια ότι θα έπρεπε να αλλάξει την αμοιβή των διαγνωστικών. Και από εκεί και πέρα να υπάρχει ένας καλύτερος έλεγχος σε όλα αυτά και να μην καταλήγει η μπάλα στον ασφαλισμένο, ο οποίος βγάζει ξανά από την τσέπη του για να πληρώσει το μάρμαρο. Λοιπόν, σήμερα έχουμε και τη δίκη του επιθεωρητή εργασίας σε δεύτερο βαθμό, του Δημήτρη Φραγκομίχαλου. Έχουμε ένα μεγάλο κύμα συμπαράστασης συνδικαλιστικών φορέων στο πρόσωπο του Δημήτρη Φραγκομίχαλου. Να πούμε ότι η δίκη έχει ξεκινήσει. Τώρα, από εκεί και πέρα, για ό,τι νεότερο έχουμε από αυτό το πεδίο,

Θα σας ενημερώσουμε στη συνέχεια της εκπομπής. Θυμίζουμε αφορά μια παλιά υπόθεση όταν ο Δημήτρης ο Φραγκομίχαλος είχε πάει να κάνει έλεγχο σε συγκεκριμένη επιχείρηση και ενώ έγινε ο έλεγχος τελικά εισέπραξε και μια μήνυση σε βάρος του. Τώρα, τις λεπτομέρειες και όλα τα υπόλοιπα θα τα δούμε στη συνέχεια της εκπομπής. Προς το παρόν, πάμε σε διαφημίσεις και σε πολύ λίγο και πάλι μαζί.

0: συλλογή της και για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα». Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό, πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και Μαλτέζος. Θλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-712-991. Πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
1: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
2: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
1: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
2: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών. Θανάσης Φρυδάς.
1: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-020-920.
3: Τι είναι η κλιματική αλλαγή?
4: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου.
5: Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις, αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς, δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα, είναι ζωή.
6: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος μετάβαση.
7: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 180.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.000 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
8: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
9: Λοιπόν, πάμε στη συνάδελφο του Βαγγελιό Αμέντα που είναι στα δικαστήρια για να μας δώσει και το ρεπορτάζ για την δίκη του Δημήτρη Φράγκου Μιχαλού, του επιθεωρητή εργασία σε δεύτερο βαθμό. Βαγγελιό, καλημέρα.
10: Καλημέρα, Χριστίνα. Πριν από 10 λεπτά περίπου ξεκίνησε η εκδίκαση της υπόθεσης, της έφεσης μάλλον, που είχε ασκηθεί, γιατί όπως είπες πολύ σωστά είναι σε δεύτερο βαθμό. Έχει ξεκινήσει, λόγω του ότι τα δικαστήρια ξεκίνησαν τη λειτουργία τους στις 11 το πρωί, γιατί υπήρχε η στάση εργασίας των δικαστικών υπαλλήλων, οπότε μέχρι να δοθούν οι αναβολές είναι το νούμερο 3 και 4 οι συγκεκριμένες δίκες. Και ξεκίνησε πριν από 10 λεπτά με την κατάθεση του κυρίου Τρομπούκη ως σαν πολιτική αγωγή, ο οποίος ξεκίνησε να περιγράφει τα γεγονότα και το τι έγινε στην έδρα. Να σας πω ότι έχει αρκετό... υπάρχει κόσμος εδώ στο δικαστήριο
11: στήριξη προς τον ΠΟΠ και εργασίας. Έχουν έρθει από την Αθήνα, από την Πανελλήνια Ομοσπονδία των Επιθεωρητών Εργασίας, στελέχη που είχαμε δει και την προηγούμενη φορά στην πρώτη εκδίκαση της, στην πρώτη δίκη η οποία δεν έγινε το δίκαιο να βλήθηκε. Βρίσκονται εδώ οι ΑΔΔΗ, το εργατικό κέντρο, βρίσκονται και απλοί πολίτες οι οποίοι ένιωσαν την ανάγκη να έρθουν εδώ και να υποστηρίξουν τον επόπτον και τον κύριο Φραγκομίγαλο. Έχει ξεκινήσει μόλις τώρα η διαδικασία. Αυτό που δεν γνωρίζουμε είναι, οι μάρτυρες δεν είναι να καταθέσουν πολύ. Νομίζω ότι δεν ξεπερνούν τους 5 στο σύνολο, στους 5 ή στους 6.
9: Την προηγούμενη φορά είχε αναβληθεί γιατί δεν είχαν παραστεί κάποιοι που κρίθηκε από τη σύνθεση του δικαστηρίου όσο απαραίτητοι για να δώσουν κάποια μαρτυρία για τα περιστατικά που συνέβησαν τότε στον έλεγχο που είχε γίνει.
11: Νομίζω ότι τώρα έχουν έρθει σχεδόν όσοι είχαν κληθεί, εκτός από μία μάρτυρα η οποία για λόγους υγείας είπε ότι δεν μπορεί να παραστεί. Πάντως το δικαστήριο, την ανάγνωση των μαρτύρων, έδειξε ότι αυτοί που είναι εδώ καλύπτουν το να γίνει η εκδίκαση της υπόθεσης και έχει ξεκινήσει κανονικά. Έχουμε εδώ, όπως σας είπα, και κόσμο, προκειμένου να ένα μεγάλο μέρος στην αρχή της συνεδρίασης. Βέβαια ήταν το ερώτημα το αν θα προβληθεί ή όχι το οπτικοακουστικό υλικό το οποίο υπάρχει, γιατί και πάνω εκεί υποτίθεται ότι βασίζεται και όλο το κομμάτι της δίκης μάλιστα. Δεν έχει αποφασίσει ακόμη η ΑΕΔΡΑ αν θα το δεχτεί με τις δύο πλευρές να παραθέτουν τα επιχειρήματά τους, αν θα δεχτεί να έχουμε το οπτικοακουστικό υλικό. Κατά τη διάρκεια δηλαδή της διαδικασίας, αυτό είναι κάτι το οποίο θα αποφασιστεί ή θα φανεί από το πώς θα κινηθεί η όλη η δίκη.
9: Μάλιστα. Για να καταλάβουν και οι ακροατές, το 2019 όταν είχε γίνει έλεγχος, όπως γίνεται σε πολλές επιχειρήσεις και στην επιχείρηση του κυρίου Τρομπούκη, αυτή η διαδικασία, επειδή υπήρχε ένα κύκλωμα καταγραφής, έχει καταγραφεί όπως και η διαφωνία που φαίνεται να υπήρξε μεταξύ ελεγκτή και ελεγχόμενου.
11: Μάλιστα, έχουν καταγραφεί.
9: Από εκεί ξεκίνησε όλη αυτή η ιστορία.
11: Από εκεί ξεκίνησε, έχει καταγραφεί αυτό το υλικό. Ένα μέρος του έχει κατασχεθεί και από, δηλαδή ουσιαστικά χρησιμοποιήθηκε από ό,τι υπόθηκε κιόλα. Έχει κατασχεθεί και από την αστυνομία, από τις κάμερες, προκειμένου να φανούν κάποια πράγματα. Αλλά το δικαστήριο δεν έχει αποφασίσει ακόμη αν αυτό το υλικό θα χρησιμοποιηθεί ή όχι την εκδίκαση της υπόθεσης.
9: Είναι ένα καθοριστικό σημείο αυτό. Οπότε περιμένουμε να δούμε.
11: Περιμένουμε, δεν ξέρω, επειδή νομίζω ότι 3 ώρα διακόπτουν τα δικαστήρια τη λειτουργία τους, δεν ξέρουμε αν θα προλάβει να ουσιαστικά να εκδικαστεί και να μην συνεχιστεί κάποια άλλη μέρα, με το δεδομένο ότι είναι εφετείο, δεν είναι δηλαδή ένα δικαστήριο το οποίο θα συνεχίσει πάλι τη δεύτερη κανονικά την λειτουργία.
9: Οι δίκες είναι δύο, αλλά γίνονται μία για εξοικονόμηση χρόνου.
11: Γίνονται μία, αλλά και πάλι φαίνεται ότι είναι κάτι χρονοβόρο, γιατί δεν ξέρουμε στο πλευρό της υπεράσπισης πόσοι θα είναι οι μάρτυρες οι οποίοι θα κληθούν να μιλήσουν.
9: Μάλιστα. Ωραία, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ, Βαγγελιό. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ.
11: Καλή συνέχεια.
9: Γεια χαρά. Λοιπόν, αυτά από το δικαστικό ρεπορτάζ. Και τι θα λέγατε τώρα να πηγαίναμε και να ακούγαμε τις δηλώσεις που έκανε το πρωί ο Παντελής Βρουλής, ο αντιπεριφερειάρχης Χίου, ο οποίος απασφάλισε κατά Ταχιάου για το θέμα των έργων στο αεροδρόμιο, τις καθυστερήσεις και αν φέρει ή όχι ευθύνη η περιφέρεια που έκανε το δρόμο στο ανατολικό τμήμα στη Λεωφόρο Ενώσεως.
12: Μία λέξη μόνο θα πω. Ψεύδεται. Και είναι γνωστή η συμπεριφορά του, όχι μόνο για το αεροδρόμιο, αλλά και για το χώρις γεφύρι, για το φράγμα. Ήταν ο μόνος ο οποίος δεν ήθελε να απεγκλωβιστεί το θέμα των αντιπλημμυρικών, των συνοδών έργων δηλαδή, από το να κλείσει το πόμα στο χώρις γεφύρι. Ευτυχώς η κυβέρνηση κατάλαβε και ξεκίνησαν οι διαδικασίες, έστειλε τον άνθρωπο να κάνει την πρώτη πλήρωση, τον ορισμένο ο οποίος είχε οριστεί από την κυβέρνηση για να κάνει την πρώτη πλήρωση. Θα έρθει τώρα η τριμηλής επιτροπή, ούτως ώστε να ξεκινήσουν οι εργασίες, να κλείσει το πόμα επιτέλους, μήπως και προλάβουμε τη φετινή χρονιά. Και αυτή η παρένθεση τώρα γίνεται βέβαια λόγω του ότι ο άνθρωπος ο οποίος δεν συμφωνούσε ήταν ο ίδιος ο οποίος λέει και τα ψέματα για το αεροδρόμιο. Εμείς έχω μπροστά μου τα έγγραφα μάλλον, τα οποία αφορούν το μνημόνιο συνεργασίας το οποίο κάναμε η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου επί εποχής Καλογύρου, ο Δήμος Χίου, και το Υπουργείο Μεταφορών ώστε να αναβαθμιστεί ο κρατικός αερολιμένας της Χίου. Η συμβασιοποίηση του έργου έγινε 7 Ιουνίου του 2021. Η ολοκλήρωση του έργου έγινε τον Δεκέμβριο του 2023. Ολοκληρώθηκε το πρώτο από όσους υπέγραψαν το μνημόνιο, οι πρώτοι που είμαστε δηλαδή. Όπως γνωρίζετε, η οδός Χρήστου που ήταν για τον Δήμο ήρθε εκ των υστέρων. Εμείς λοιπόν είμαστε οι πρώτοι που τελειώσαμε το έργο και είναι ένα έργο κάφημα, θα το έλεγα. Ευτυχώς ο κόσμος το γνωρίζει, γιατί περνά πολλοί κόσμος από εκεί. Όπως ξέρετε, λέγεται και οδός Χολυστερίνης, επειδή πολλοί την περπατούν εκεί πέρα για το αδυνάτισμα. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν, ξέρει ο κόσμος ότι από το 23 ο δρόμος αυτός που είναι ένα κάφημα, θα έλεγα, για τους δρόμους της Χίου, έχει τελειώσει εδώ και 2,5 χρόνια. Όπως γνωρίζετε, όλα τα έργα που κατασκευάζεται ο εργολάβος παραμένει και παρακολουθεί το έργο για 15 μήνες σε όλα τα έργα τα δημόσια. Αυτό λοιπόν συμβαίνει και εδώ. Υπογράψαμε δηλαδή με τον εργολάβο την οριστική παραλαβή το 25. Δεν μπορεί λοιπόν να λέει ο κ. Σταχιάς ότι το 25 τελειώσαμε το έργο. Το έργο έχει τελειώσει από τον 12ο, από το Δεκέμβριο του 23 και παραδόθηκε στον Δήμο για να κινούνται ελεύθερα τα αμάξια, να γίνεται συγκοινωνία προς το αεροδρόμιο.
13: Οπότε γιατί το είπε αυτό ο κ. Σταχιάς?
12: Κοιτάξτε, πιθανό λόγο είχε παρασυρθεί από τον δικό μας τον βουλευτή, τον κύριο τον Νότη τον Μηταράκη, ο οποίος είπε μάλιστα και εκείνος τότε ότι έχουμε μηχανήματα εμείς μέσα στον διάδρομο, κάτι το οποίο δεν έχουμε καμιά δουλειά. Ούτε ο εργολάβος είχε αφήσει μηχάνημα. Ήταν δικαιολογίες οι οποίες για να πούν ότι ξέρει το έργο καθυστερεί και προσπαθούν να ρίξουν ευθύνες σε αυτούς οι οποίοι δεν ευθύνονται. Είναι καθαρά του Υπουργείου Μεταφορών η όλη διαδικασία ώστε να τελειώσει ο διάδρομος.
9: Αυτά λοιπόν ανέφερε ο Παντελής Βρουλής σήμερα και προφανώς η δήλωσή του αυτή θα πυροδοτήσει και μια σειρά από άλλες δηλώσεις. Θα έχουμε προφανώς απαντήσεις από αυτόν. Πάμε στον Sky για τη συνέχεια, τίτλοι τοπικών ειδήσεων και επιστρέφουμε για να δούμε και τα υπόλοιπα θέματα μας.
14: Πολιτείες, με αποτέλεσμα ο Ντόναλντ Τραμπ να αναγκαστεί να ανακοινώσει τη διακοπή του σχεδίου. Ο Αμερικανός πρόεδρος φέρεται να συνομίλησε για το ζήτημα με τον Σαουδάραβα πρίγκιπα Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν, αλλά δεν μπόρεσε να καταλήξει σε κάποια λύση. Διασωληνωμένο σε σοβαρή κατάσταση στο Γενικό Νοσοκομείο Ελευσίνας, στο Φριάσιο, νοσηλεύεται ένας ανήλικος 12 ετών μετά από τροχείο που σημειώθηκε το πρωί στον Ασπρόπυργο. Το σοβαρό ατύχημα συνέβη όταν το πατίνι συγκρούστηκε με αυτοκίνητο. Σύμφωνα με μάρτυρα, ο ανήλικος φορούσε κράνος, το οποίο όμως κατά τη σύγκρουση αποσπάστηκε, ενώ φέρεται να παραβίασε πινακίδα στόπ. Εξιχνιάστηκε η δολοφονία του Γιώργου Μοσχούρη τον Απρίλιο του 2025 έξω από διαγνωστικό κέντρο στο Χαλάνδρη. Συνελήφθησαν τρεις ημεδαπή και ένας έγκλειστος σε φυλακές, ενώ έχουν ταυτοποιηθεί και αναζητούνται άλλα δύο άτομα. Εκτιμάται ότι οι τέσσερις συλληφθέντες σχεδίαζαν και νέα δολοφονία με στόχο μέλος της λεγόμενης Greek Mafia. Οι συλληφθέντες εμπλέκονται επίσης σε έκρηξη σε επιχείρηση στην Ερυθρέα τον Αύγουστο του 2024 και σε πράξη παραβίασης προσωπικών δεδομένων τον Ιούλιο του 2024. Το Σάββατο αναμένεται να φτάσει στην Τενερίφη το κρουαζ Γερόπλιο, στο οποίο έχει ξεσπάσει επιδημία χανταϊού. Εχθές απομακρύνθηκαν από το πλοίο τα τελευταία τρία κρούσματα που είχαν τεθεί σε απομόνωση και οι τρεις νοσηλεύονται σε σταθερή κατάσταση, ενώ ένας είναι ασυμπτωματικός. Το πλοίο αναμένεται να δέσει στο λιμάνι Γραναβίγια της Τενερίφης παρά την αντίθεση των τοπικών αρχών. Όλοι οι επιβάτες θα παραμείνουν στο κρουαζ Γερόπλιο μέχρι την άφιξη των αεροσκαφών που θα σταλούν για τον επαναπατρισμό τους, ανακοίνωσε το Υπουργείο Εσωτερικών της Ισπανίας. Με υπερδιπλάσια ταχύτητα από το επιτρεπόμενο όριο κινούνταν 20χρονος οδηγός αυτοκινήτου, ο οποίος συνελήφθη χθες το βράδυ στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Έδεσας. Ο νεαρός εντοπίστηκε να κινείται με 162 χιλιόμετρα την ώρα, ενώ το ανώτερο επιτρεπόμενο όριο στο συγκεκριμένο σημείο είναι 70 χιλιόμετρα. Σε βάρος του 20χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση και θα οδηγηθεί στις αρμόδιες δικαστικές αρχές. Αποζημίωση 1.000 ευρώ κέρδισε ένας Γερμανός τουρίστας, ο οποίος κατά τις καλοκαιρινές διακοπές του στην Κο το 2024 δεν μπορούσε να βρει ξαπλώστρα στο ξενοδοχείο που διέμενε. Οι δικαστικές αρχές στο Ανόδερο αποφάνθηκαν υπέρ του και έκριναν ότι δικαιούται επιστροφή χρημάτων, καθώς το πακέτο διακοπών του ήταν ελαττωματικό.
15: New York.
16: Κοπέλα μου, τι κάνεις?
15: Σπάψα, Γιλέα, κάνω εξάσκηση για τη Νέα Υόρκη.
16: Με αυτή την προφορά, ακούσέ με λίγο. Broadway.
15: Ψώνια στο Fifth Avenue.
16: Να σου πω, μήπως να μαθαίναμε κάτι πιο basic? Κάνα cheeseburger, κάνα motel.
15: Όχι, 5-star hotel τουλάχιστον. Νέα Υόρκη, ερχόμαστε.
17: Precisely. Αφού η Travelers Prepaid από τη Eurobank σε στέλνει να το ζήσεις all the way. Διεκδίκησε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
14: Στην αθλητική σας ενημέρωση, η ώρα Final Four για την ΑΕΚ. Η Ένωση αντιμετωπίζει τη Μάλαγα στη Βαρκελόνη στις 10 το βράδυ, στο δεύτερο ημιτελικό του Basketball Champions League. Τρεις ώρες νωρίτερα, η Λιθουανική Ρίτας αγωνίζεται με την Ισπανική Τενερίφη στον πρώτο ημιτελικό. Απόψε θα βγει το ζευγάρι του τελικού στο Europa League. Στις 10 η Αστον Βίλα θα φιλοξενήσει την Νότιχαμ και η Φράιμπουργκ την Μπράγκα. Η ομάδα του Εμερί θα επιχειρήσει να ανατρέψει το 1-0 του City Ground στον αγγλικό εμφύλιο και οι Γερμανοί το 2-1 της Πορτογαλίας. Τώρα δεύτερη πράξη ημιτελικών και στο Conference League. Στις 10 η Crystal Palace θα υποδεχθεί τη Σαχτάρ με στόχο να σφραγίσει το εισιτήριο για τον τελικό μετά το 1-3 της Κρακοβίας. Την ίδια ώρα το Στρασβούργο θα φιλοξενήσει τη Ράγιο Βαγεκάνο με στόχο να ανατρέψει το 1-0 του Βαγέκας.
18: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
19: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
18: Παίζουμε!
19: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
18: Μα...
19: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
14: Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
20: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
21: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Ανεμινότη 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 24 με 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα πιθανότητα για τοπικές μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία έως 24 με 25 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας και αρκετή ηλιοφάνεια. Ωστόσο το μεσημέρι και το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια ορεινά, δεν αποκλείται να σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν νότι 3 με 5 μποφόρ και στο Ιόνιο βαθμία 6 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 25 με 26 βαθμούς και στα νησιά έως 24 με 25 βαθμούς. Την Παρασκευή στο Ιόνιο τα ηπειρωτικά και το Βόρειο Αιγαίο θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση του καιρού από αργά το βράδυ. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 4 με 6 και τοπικά στα πελάγια 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της. Τέλος, το Σαββατοκύριακο, γενικά αίθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα κεντρικά και βόρειο ορεινά. Η άνεμη μέχρι 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
22: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μέρη.
23: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: και 99 το κιλό.
1: Τετάρτη και Πέμπτη, πραγματικό πάρτι τιμών στα Marketing. Αξίζει να πας.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
3: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
2: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
3: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
3: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289, και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
2: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
4: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήραση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
5: Χίος, Ράδιο Αλήθεια.

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, 5η 7 Μαΐου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Τις παρατάσεως και στο έργο του αεροδρομίου Χίου, αφού χθες από το βήμα της Βουλής ο υφυπουργός Νίκος Σταχιάου, απαντώντας σε ερώτηση του Χιώτη βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Σταύρου Μιχαηλίδη για το έργο που έγινε στο κτίριο του αεροδρομίου, αναφέρθηκε και στην επέκταση του διαδρόμου, λέγοντας ότι το Νοέμβριο του 2026, που λήγει η προθεσμία, θα δοθεί παράταση 280 ημερών. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι μέχρι και το καλοκαίρι του 2027 το έργο δεν θα έχει ολοκληρωθεί. Λαύρος κατά του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Νίκου Ταχιάου, ο Αντιπεριφερειάρχης Χίου Παντελής Βρουλής, ο οποίος τον κατηγόρησε ότι λέει ψέματα αναφορικά με την καθυστέρηση που επέφερε στο έργο του αεροδρομίου το έργο της περιφέρειας τηλεοφόρου ενώσεως. Μια σημαντική παρέμβαση στο πρόβλημα της έλλειψης συγκοινωνιών στο νησί μας κάνει ο πρώην βουλευτής Χίου της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Κοσμίδης, καταθέτοντας μάλιστα εκτός της περιγραφής του προβλήματος και συγκεκριμένη πρόταση η οποία δημοσιεύεται στην Αλήθεια. Την καθοριστική σημασία των πυλών εισόδου της Χίου για την αναπτυξιακή πορεία του νησιού υπογράμμισε σε δήλωσή του βουλευτής Χίου της Νέας Δημοκρατίας Νότης Μεταράκης, επισημένοντας ότι η ενίσχυση του τουρισμού αποτελεί βασική προτεραιότητα για την οικονομική πρόοδο και τη συγκράτηση των νέων στον τόπο τους. Η Ειδικούς Επιτροπή Εκλογικής Περιφέρειας Χίου της Νέας Δημοκρατίας με ανακοίνωσή της παροτρύνει τους πολίτες να αξιοποιούν κάθε διαθέσιμο μέσο καταγγελίας, όπως μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας καταγγελιών στην ιστοσελίδα του ΕΟΠΗ, καθώς και μέσω της αρμόδιας υγειονομικής περιφέρειας ή του συνηγόρου του πολίτη, προκειμένου να αναφέρουν τις επιπλέον χρεώσεις από διαγνωστικά κέντρα του νησιού. Απαντώντας, η Πανχιακή Ένωση Συνταξίουχων ΝΑΤ τόνισε ότι στις καταγγελίες τους εδώ και 4 χρόνια κανενός δεν ίδρωσε το αυτί. Δεν έγινε τίποτα παρά μόνο μια τρύπα στο νερό. Σε πανελλαδική απεργία σε όλο το δημόσιο τομέα προχωράει η ΑΔΔ την Τετάρτη 13 Μαΐου. Ο Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγών Χίου καλεί σε συμμετοχή στην απεργία και καλεί και στην έκτακτη Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιήσει στον Νίκο Χίου Δασκάλου τη Δευτέρα 11 Μαΐου 6 το απόγευμα. Τη Δευτέρα 11 Μαΐου 6.30 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί η μονοθεματική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Χίου με θέμα το έργο του αεροδρομίου που είχε ζητήσει ο επικεφαλής της Μίζωνος μειοψηφία Σταμάτης Κάρματζης. Καθησυχαστικός εμφανίστηκε ο πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου Παντελής Λεγάτους για την τρύπα που άνοιξε στο λιμάνι το βράδυ της Τρίτης στο ύψος του παλιού Τελωνίου. Ο κύριος Λεγάτος υπογράμμισε ότι πρόκειται για μια καθίζηση που άμεσα θα αποκατασταθεί χωρίς να δημιουργηθούν προβλήματα στην κυκλοφορία. Μέσα στους επόμενους 1 με 2 μήνες θα ανακοινωθεί το πλάνο για το βρεφονιπιακό σταθμό μαστιγοχωρίων, δήλωσε στην Αλήθεια ο αντιδήμαρχος Αργύρης Γιαμάς, σημειώνοντας ότι με τα πολεοδομικά δεδομένα που ισχύουν στη συγκεκριμένη περιοχή υπήρξαν δυσκολίες για την εξέβρεση χώρου που θα μπορούσε να φιλοξενήσει 25 βρέφη έως 2,5 ετών και 25 παιδιά. Στο ίδιο πλαίσιο και η δήλωση του Δημάρχου Χίου Γιάννη Μαλαφή, που υπογράμμισε ότι σε επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο θα αποκαλυφθεί ο χώρος που έχει επιλεγεί για τη δημιουργία παιδικού σταθμού στα μαστιχοχώρια. Από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και όχι από την Περιφέρεια θα χρηματοδοτηθεί το πράσινο σημείο, ανέφερε σε δηλώσεις το Δήμαρχος Χίου Γιάννης Μαλαφής, προσθέτοντας ότι παραμένει ο αρχικός σχεδιασμός για την περιοχή Κοφινά και την τοποθέτηση βυθιζόμενων κάδων σε διάφορα σημεία. Ο Σύλλογος Ενοικιαζομένων Δωματίων, Διαμερισμάτων και Τουριστικών Επιπλωμένων Κατοικιών Χίου κατέκτησε το Bronze Βραβείο του Tourism Awards 2026. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Πανχιακής Ένωσης Συνταξίουχων ΝΑΤ, γιατρός τον Νίκο Ναύτη Χίου το μήνα Μάιο θα υπάρχει αύριο Παρασκευή 8 Μαΐου, τη Δευτέρα 11 Μαΐου, τη Δευτέρα 18 Μαΐου και τη Δευτέρα 26 Μαΐου. Για κλείσιμο ραντεβού μπορείτε να καλείτε στο 22710-44468. Αύριο Παρασκευή στο ξενοδοχείο Χανδρή θα πραγματοποιηθεί το πρώτο Mare Forum Χίος 2026 από τις 9 το πρωί στις 5.30 το απόγευμα. Το συνέδριο πραγματοποιείται για πρώτη φορά στο νησί μας. Η Περιφερειακή Ενότητα Χίου τιμά με εκδηλώσεις το Σάββατο 9 Μαΐου την ημέρα λήξης του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου και των Εθνικών Αγώνων και της Εθνικής Αντίστασης κατά του Ναζισμού και του Φασισμού. Στις 9.30 το πρωί θα τελεστεί δοξολογία στον Μητροπολιτικό Ναό. 10 και 4 θα ακολουθήσει τρασάγιο και κατάθεση στεφάνων στο Ηρώο των Πεσόντων. Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Κυνηγητικού Συλλόγου Χίου Άρτεμις, νέος πρόεδρος ο Γιάννης Μενής. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στα Καρδάμιλα και τις Ινούσες. Σήμερα, Πέμπτη, στην εκπομπή Αυτοπροσώπο στην Αλήθεια TV, 7 το απόγευμα και 11 το βράδυ, καλεσμένη του Γιάννη Τζούμα, η Μίνα Χριστοφή, πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων στο Δήμο Χίου. Με αφορμή τα 30 χρόνια του Πανχιακού Συλλόγου ΑΜΕΑ και με κύριο στόχο τα άτομα με αναπηρίες να ενταχθούν στην κοινωνία, ο Πανχιακός Συλλόγος Ατόμων με Αναπηρία και το Μεικτό Κέντρο Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας ΑΜΕΑ η Γέφυρα διοργανώνουν ημερίδα με τίτλο «Ζωές υποπεριορισμό, επιλογές, επιβολές και ευθύνες για την απομόνωση των ΑΜΕΑ» το Σάββατο 9 Μαΐου 9.30 το πρωί στο Ομήριο. Ο Σύλλογος Ενοικιαζομένων Δωματίων και Τουριστικών Επιπλωμένων Κατοικιών Χίου Όμηρος συνεχίζει τις δράσεις εξωστρέφειας και πραγματοποιεί Παρασκευή και Σάββατο στο κλειστό γήπεδο της Χίου μία γιορτή εξωστρέφειας, χτίζοντας γέφυρες φιλίας μεταξύ Χίου και Σμύρνης. Ένα διήμερο γεμάτο μπάσκετ και ρεμπέτικες μελωδίες. Αύριο Παρασκευή πανηγυρίζει ο Ιερός Ναός Αγίου Ιάννη Θεολόγου Βαβύλων, ο Μέγας Αρχιερατικός Εσπυρνός, σήμερα 5η 7 το απόγευμα, αύριο σε 7 το πρωί όρθρος και Θεία Λειτουργία και στη συνέχεια λιτάνευση εικόνας του Αγίου. Πεθαίνοντας στη δουλειά είναι ο τίτλος εκδήλωσης για τα εργατικά δυστυχήματα και την κρίση της εργασίας στην Ελλάδα σήμερα που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 9 Μαΐου 7.30 το απόγευμα στον κοινωνικό χώρο Αντίβαρο. Ο Λαογραφικός Πολιτιστικός Όμιλος Χίου Λέων Αλάτιος προσκαλεί στην μουσικοχορευτική εκδήλωση των τμήματων του με τίτλο «Μάνα, Ρίζα και Ευχή» το Σάββατο 9 Μαΐου 7 το απόγευμα στο Μύριο. Το παράρτημα Χίου της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας διοργανώνει το Σάββατο 8 το βράδυ στο Μύριο εκδήλωση βράβευσης των μαθητών και μαθητριών που διακρίθηκαν κατά το τρέχον σχολικό έτος στους ετήσιους πανελλήνιους μαθητικούς διαγωνισμούς της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας. Εθελοντική αιμοδοσία θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 10 Μαΐου από τις 9 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι στο 7ο Δημοτικό Σχολείο Χίου Γιώργης Κρόκος. Επιτελικά στελέχη της 96 αυτές σε μια προσπάθεια γνωριμίας και επαφής με την ιστορία του τόπου θα ξαναγηθούν την Κυριακή 10 Μαΐου 10 το πρωί στο κάστρο της πόλης μας από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Φρουρίου. Σεριάνη στον Τρυπατέ και στις Καριές διοργανώνει την Παγκόσμια ημέρα της Μητέρας την Κυριακή 10 Μαΐου ο Σύλλογος Περιπατήν περπατώντας στις Καριές και στο δάσος του Τρυπατέ. Ραντεβού 10.30 το πρωί στο Δημαρχείο της Χίου. Το Χιώτη Αθλητή θα τιμήσει και φέτος ο Δήμος Χίου σε ειδική εκδήλωση που θα γίνει την Κυριακή 10 Μαΐου 7 το απόγευμα στο Μύριο. Ο Πολιτιστικός Επανορθωτικός Σύλλογος Νεχωρίου Χίου Άγιος Μινάς τιμά με εκδήλωση τσάι τη γιορτή της μητέρας την Κυριακή 6 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Ερήθα στο Καρφά. Ο Σύλλογος Τριτέκνων Χίου Παναγία Νέα Μονίτσα σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Χίου διοργανώνει εκδήλωση με αφορμή τη γιορτή της μητέρας την Κυριακή 10 Μαΐου 6.30 το απόγευμα στην πλατεία Βαρβασίου έξω από τα γραφεία του Συλλόγου. Τσάι καφέ διοργανώνει την Κυριακή φιλόπτωχος αδελφό της κυριών Χίου 6 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Χανδρής. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς συνεχίζει τον κύκλο πολιτιστικών περιπάτων την Κυριακή στις 11 το πρωί. Θα πραγματοποιηθεί ένας περίπατος αφιερωμένος στον κάμπο της Χίου. Την 5η 14 Μαΐου γιορτάζει ο Ιερός Ναός Αγίου Σιδώρου Πετροκοκκίνου Κάμπου πλησίων εκθεσιακού κέντρου Καλουτά. Ο Μέγας Εσπερινός αρχίζει στις 7 το απόγευμα της Τετάρτης 13 Μαΐου, ο Δε Όρθρος και εν συνεχεία η Θεία Λειτουργία την 5η 14 Μαΐου σε 7 το πρωί. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Πέμπτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα πνέουν από νοτιοανατολική κατεύθυνση με ένταση 3 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 25 βαθμούς και η υγρασία από 32 έως 75%. Αύριο Παρασκευή ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι νοτιοανατολική εντάσεως 2 μποφόρ, η θερμοκρασία από 13 έως 26 βαθμούς και η υγρασία από 27 έως 85%. Αγαπητοί ακροατές, αυτοί ήταν οι τίτλοι των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε αφεντικό.
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις αφεντικό.
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
3: Έγινε αφεντικό.
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
0: Θλιβίτης και για το πρόγραμμα αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα. Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και μαλτέζος. Θλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-712-991. Πρόγραμμα αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
4: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
5: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
4: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-2920.
6: Κλιματική αλλαγή.
7: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις, αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα, είναι ζωή.
8: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος μετάβαση.
9: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Χιωτική ραδιοπαλμή, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε 28 λεπτά μετά τις 12 και πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα. Είναι γνωστό ότι για το έργο του αεροδρομίου, πολύ γκρίνια για αυτό το έργο, εν πάση περιπτώσει για τον διάδρομο, για την επέκταση του διαδρόμου, είχε γίνει πολύ μεγάλη συζήτηση για τα αδρανή υλικά, διότι η ανάδοχος εταιρεία δεν ήθελε να τα πάρει από το ένα και μοναδικό λατομείο που λειτουργεί νόμιμα στο νησί εκείνο της Λατό, και ήθελε να πάρει υλικά από δανειοθαλάμους, επικαλούμενοι οικονομικές παραμέτρους, εν πάση περιπτώσει. Από την πλευρά της κυβέρνησης, αφού μεσολάβησε μια μεγάλη καθυστέρηση κλπ, βρήκαν τη φόρμουλα να παίρνονται αδρανή υλικά από δανειοθαλάμους, δηλαδή από λατομεία ανενεργά, στα οποία έχουν περισσέψει κάποια αδρανή υλικά και αυτά υποτίθεται ότι θα πρέπει να πάει να πάρει η ανάδοχος εταιρεία. Τέτοιου είδους λήψεις είχαμε και από τον Αγίο Κωνσταντίνο και από τον Μερσινίδη. Κατά διαστήματα είχαμε αντιδράσεις, διότι κάποιοι εξέφραζαν προβληματισμούς, όπως για παράδειγμα η παράταξη της Λαϊκής Εισπύρωσης, ότι γίνονται και εργασίες εκεί και όχι απλά και μόνο λήψη αδρανών υλικών. Εν πάση περιπτώσει φαίνεται ότι και τα υλικά που υπήρχαν στους δύο αυτούς δανειοθαλάμους δεν ήταν αρκετά για να καλύψουν τις ανάγκες του έργου του αεροδρομίου, οπότε τώρα ανοίγει και μια τρίτη περιοχή για την οποία έχει δώσει άδεια το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Έλα όμως που υπάρχουν αντιδράσεις από πλευράς των κατοίκων αυτής της περιοχής, μιλάμε για την περιοχή Σιταρού των Καριών. Στο θέμα αναφέρθηκε σήμερα με δηλώσεις του ο Αντιπεριφερειάρχης και ο Παντελής Βουρλής, λέγοντας ότι η περιφέρεια είχε γνωμοδοτήσει αρνητικά για αυτή την περιοχή, διότι εκτός των άλλων είναι και σε πολύ κοντινή απόσταση με το φράγμα Κόρης Γεφύρη. Πάμε να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Βρουλής, ο οποίος βέβαια λέει ότι εμείς θέλουμε να τελειώσει και το έργο του αεροδρομίου, μην χαλάσουμε όμως και το φράγμα για να κάνουμε το αεροδρόμιο, και αν κάνουν κάτι και πάρουν από εκεί υλικά, να το κάνουν με ιδιαίτερη προσοχή. Ας ακούσουμε τις δηλώσεις του.
1: Όπως γνωρίζετε, και για να μάθει, να καταλάβει και ο κόσμος, το Υπουργείο Μεταφορών που έχει αναλάβει τον διάδρομο του αεροδρομίου δεν αγοράζει υλικά από τη Λατό, η οποία όπως ξέρετε είναι στο πυργί, με αποτέλεσμα προσπαθεί να παίρνει υλικά από δανειοθαλάμους, παλιά υλικά τα οποία έχουν συσσωρευτεί σε διάφορα μέρη της ΧΥΠ. Εμείς σαν η Επιτροπή Περιβάλλοντος της Περιφέρειας είπε ότι δεν είναι σωστό να παίρνει από τέτοια υλικά, πρέπει να παίρνει σωστά υλικά κτλ. Αυτό δεν μας αφορά όμως, είναι θέμα του Υπουργείου, το οποίο καπέλωσε αυτή την απόφαση της Επιτροπής της Περιφέρειας και είπε όχι, εμείς θα πάρουμε από τους δανειοθαλάμους. Θέσαμε έναν όρο, λέμε εντάξει, ελεύθερα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τους δανειοθαλάμους. Εκτός βέβαια από αυτό το οποίο είναι προς τις Καριές, την περιοχή Σιταρού, η οποία εθάπτεται πάνω στο φράγμα Κόρης Γεφύρης, στα 100 μέτρα δηλαδή από. Και εκεί εκφράσαμε την ανησυχία μας ότι αν γίνουν εκεί εργασίες, είτε βάλουν δυναμίτες, είτε παίρνουν τα υλικά, πιθανόν να κάνουν κάποια ζημιά στο υπάρχον, στο φράγμα, και δεν θα φτιάξουμε το αεροδρόμιο για να χαλάσουμε το φράγμα. Επομένως εκεί είχαμε μια αντίρρηση, όχι ως προς το να μην τα χρησιμοποιήσουν, αλλά με τον τρόπο τον οποίο θα γινόταν η εξόρυξη κτλ. Η περιοχή των Καριών, η Καρούση, ο Σύλλογος και το Προεδρείο της κοινότητας εκφράζει τις ανησυχίες του και πιθανότατα θα έρθει να κάνει παράπονα. Βέβαια δεν είμαστε εμείς υπεύθυνοι, το Υπουργείο έχει αναλάβει αυτή τη διαδικασία. Τώρα από εκεί και πέρα τι θα γίνει, σίγουρα για μας θα είναι ένα πρόβλημα ότι θα πάρει από εκεί υλικά.
2: Εμείς έχετε ενημέρωση ότι θα πάρει δηλαδή από εκεί, ότι.
1: Ναι, έχει έρθει το έγγραφο από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, το οποίο δίνει τη δυνατότητα στην εταιρεία να κάνει χρήση και αυτού του δανειοθαλάμου.
2: Τώρα ποιος δανειοθαλάμος χρησιμοποιεί?
1: Είχε χρησιμοποιήσει τον Αγίο Κωνσταντίνο, είχε χρησιμοποιήσει στο Μερσινίδη, στο οποίο Μερσινίδη. Σε παρένθεση λέω ότι ενώ ήμασταν σύμφωνοι και πήρε από εκεί, άρχισε να παίρνει και υλικά από τον αυτοβουνό δίπλα. Δηλαδή σε συνέχεια του δανειοθαλάμου. Εν τη διάρκεια περίπτωση εμάς δεν μας διαφέρει αυτό, εμείς θέλουμε να γίνει το αεροδρόμιο. Αντιλαμβάνεστε, δεν μπορούμε να έχουμε αντίθετη γνώμη. παρότι απλώς θεωρούμε ότι θα πρέπει να γίνει με προσοχή μεγάλη, αν τελικά χρησιμοποιηθεί ο Δανειοθάλαμος, ο οποίος είναι στην περιοχή Σιταρού που είναι στις Καριές.
0: Και μιας και ακούμε τις δηλώσεις του Αντιπεριφερειάρχη Χίου, πάμε να τον ακούσουμε να μιλάει και για την μελέτη για το μεγάλο φράγμα στο Σαραπιό. Αυτή τη στιγμή έχουμε ένα πρόφραγμα εκεί, το οποίο δεν το χρησιμοποιούμε κιόλας, και κάποια στιγμή θυμίζουμε όταν ήταν και Αντιπεριφερειάρχης ο Σταμάτης ο Κάρματζης επί Περιφερειακής Αρχής Καλογύρου τότε, Χριστιάνας Καλογύρου, κινδύνευσε να σπάσει αυτό το πρόφραγμα και να έχουμε πλημμυρικά φαινόμενα στην περιοχή. Λοιπόν, αυτό το πρόφραγμα, επειδή είναι μικρό, οι σκέψεις που υπάρχουν σήμερα από την Περιφερειακή Αρχή είναι να διευρυνθεί η λεκάνη απορροής και να γίνει ένα μεγαλύτερο φράγμα στην συγκεκριμένη περιοχή. Αυτά ως σκέψη. Μπορεί να γίνει? Αυτό το εάν μπορεί να γίνει θα εξετάσει η μελέτη που βγήκε στον αέρα και θα δούμε αν θα υπάρχει ενδιαφέρον υποψήφιων μελετητών και πώς θα προχωρήσει όλος αυτός ο σχεδιασμός. Παρεπιπτόντως, ο προϋπολογισμός μελέτη μαζί με το ΦΠΑ φτάνει περίπου στα 700.000 ευρώ.
1: Ένα άλλο έργο σαν της κόρης στο γεφύρι. Υπήρχε, όπως γνωρίζετε, ένα πρόφραγμα, έτσι λεγόταν, το οποίο μάλιστα, αν θυμόσαστε, το 10 κινδύνευσε να σπάσει και να χαλάσει και τους δρόμους τους οι οποίοι περνούν από κάτω. Αυτό το πρόφραγμα έπαιρνε 220.000 κυβικά. Είναι πολύ λίγα. Εμείς μεγαλώσαμε την λεκάνη, τη λεκάνη δηλαδή, ούτως ώστε να παίρνει 1.200.000, αλλά αυτό όλο θα το αποδείξει η μελέτη, η οποία, όπως είπατε, βγήκε στην διαβούλευση, βγήκε μάλλον στην επιφάνεια, την προκηρύξαμε, είναι γύρω στις 700.000 με το ΦΠΑ και περιμένουμε μέχρι τις 15 νομίζω του μήνα να βρεθεί ανάδοχος, ο οποίος θα αναλάβει τη μελέτη.
0: Λοιπόν, αυτά και από τον Παντελή Βρουλή. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε για να μιλήσουμε για μια πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση που θα γίνει με αφορμή τη συμπλήρωση των 30 χρόνων του Παχιακού Συλλόγου Ατόμων με Αναπηρία το πρωί του Σαββάτου στο Ομήριο.
3: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
4: Έγινε, αφεντικό!
3: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
4: Ό,τι πεις, αφεντικό!
3: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
4: Έγινε, αφεντικό!
3: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
5: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα δεν γίνεται.
6: Μπύρα Heineken κουτί 500 ml ή τετραπλή συσκευασία 4,99. Ρολό κοτόπουλο γεμιστό 5,99 το κιλό. Κοτομπουκές φιλέτο παναρισμένες συσκευασίες.

0: 500 γραμμαρίων 1,99.
1: Μάρκετιν. Αξίζει να πας.
2: Εκπροσωπεί το μεγαλύτερο σωματείο εργαζομένων στον ομό μας, καθώς οι εργαζόμενοι στο Δήμο Χίου πλησιάζουν τους 850 και θεωρεί ότι καμιά δημοτική αρχή δεν πρέπει να τους βλέπει απέναντι, αλλά ως συνεργάτες με διεκδικήσεις. Σε αυτές αναφέρεται αναλυτικά η Μίνα Χριστοφή, πρόεδρος του σωματείου εργαζομένων στο Δήμο Χίου, στο Γιάννη Τζούμα, στην Αλήθεια TV, στην εκπομπή Αυτοπροσώπος, την 5η στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ. Η ίδια θεωρεί ως σοβαρότερο πρόβλημα στο χώρο της την υποστελέχωση των υπηρεσιών.
3: Θεωρώ ένας άνθρωπος που είναι συνδικαλιστής, συνδικαλιστής όλη του ζωή. Δηλαδή, αν έχεις το αίσθημα της προσφοράς, της αλληλεγγύης και της δικαιοσύνης, όταν βλέπεις τον άλλον να βάλεται, για μένα αυτό είναι συνδικαλισμός. Ουσιαστικά όμως, ξεκίνησα το 2019, όταν εκλέχθηκα εκπρόσωπος εργαζομένων στο τότε νομικό πρόσωπο.
4: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
5: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
6: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
7: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: Λοιπόν, εδώ με τους χαιωτικούς ραδιοπαλμούς και όπως σας είπαμε μια πολύ ενδιαφέρουσα ημερίδα διοργανώνει ο Επαρχιακός Σύλλογος Ατόμων με Αναπηρία και το Μεικτό Κέντρο Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία η Γέφυρα Σάββατο στις 9.30 το πρωί στο Ομήριο. Τίτλος της ημερίδας «Ζωές υποπεριορισμό, επιλογές, επιβολές και ευθύνες για την απομόνωση των ατόμων με αναπηρία». Χθες για το περιεχόμενο και για τους σκοπούς αυτής της ημερίδας μίλησαν σε συνέντευξη τύπου που παρεχώρησαν η Χριστίνα Παβίτσου, η Κέλλη Λουφάκη και η Πόπη Κικιανή, τονίζοντας ότι τα άτομα με αναπηρία βιώνουν κοινωνικό αποκλεισμό είτε ως αποτέλεσμα προσωπικής επιλογής είτε λόγω εξωτερικών περιορισμών. Μπορούμε να τις ακούσουμε αμέσως τώρα.
1: Σάββατο στις 9 Μαΐου 9 η ώρα το πρωί στο Μύριο Πνευματικό Κέντρο Χίου, ο Παχιακός Σύλλογος ΑΜΕΑ με το Μεικτό Κέντρο Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας στη Γέφυρα του Παχιακού Σύλλογου ΑΜΕΑ θα παρουσιάσουν την ημερίδα με τίτλο «Ζωές υποπεριορισμό». Είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα και το οποίο συναντάμε συχνά στις μέρες μας στα άτομα με αναπηρία και μη, για τον εγκλεισμό που υπέκυνται σε αυτοβούλος και μη αυτοβούλος. Δηλαδή, είναι επιλογή τους να κλειστούν μέσα στο σπίτι τους για να μην δείχνουν έξω τα δικά τους προβλήματα, αλλά και από άλλους που τους περιορίζουν μέσα στον εγκλεισμό αυτόν. Να δώσω το λόγο στην Κέντρη Λουφάκη, τη Γενική Γραμματέα του Συλλόγους μας, να σας παρουσιάσει το πρόγραμμα.
2: Γεια σας και από μένα. Θα σας παρουσιάσω πολύ σύντομα το πρόγραμμα του Σαββάτου. Όπως είπε και η Χριστίνα η Πρόεδρος, είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί αφορά και άτομα με αναπηρία και μη αναπηρία το θέμα του εγκλεισμού. Και γενικά το έχουμε βιώσει και πολύ έντονα και την εποχή του COVID το τελευταίο διάστημα. Λοιπόν, ο μιλητής και συντονιστής της ημερίδας θα είναι ο κύριος Νίκος Στεφανίδης, διδάκτορας ψυχολογίας, κλινικός ψυχολόγος, όπου εργάζεται και θελοντικά στη Γέφυρα. Καλύπτει το κομμάτι της εποπτείας στην ομάδα του ΒΡΙΦ. Έχουμε καλέσει τον Παύλο Μάμαλο, το γνωστό σε όλους Χρυσό Παραολυμπιονίκη που έχει σηκώσει έτσι στα χέρια του πολλά κιλά και έχει κάνει περήφανη την Ελλάδα. Θα μας μιλήσει και εκείνος βιωματικά για όλα αυτά τα χρόνια της αναπηρίας του, αυτά που έχει βιώσει. Όσον αφορά το επιστημονικό δυναμικό της Γέφυρας, θα συμμετέχει. Θα είναι η κυρία Ευαγγελία Σκόρδη, ψυχολόγος της Γέφυρας. Θα συμμετέχει η Χρυσαυγή Κάμπουρα, που είναι κοινωνική λειτουργός. Θα συμμετέχει επίσης η Άννα Σωτηρίου, που είναι η μητέρα με αυτισμό, αλλά και η προϊσταμένη του Τμήματος Αιμοδοσίας του Γενικού Νοσοκομείου της Χίου. Θα συμμετέχει η κυρία Λένα Τσεκούρα, η οποία είναι στην κοινωνική, ανήκει στην κοινωνική υπηρεσία του Γενικού Νοσοκομείου της Χίου. Η Ειρήνη Κάμπουρα, η οποία είναι κοινωνική λειτουργός του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Χίου. Θα μιλήσω εγώ, λίγο βιωματικά. Θα μιλήσει η Βασιλική Σταρά, η λογοθεραπεύτρια του ΒΔΙΦ. Θα μιλήσει η Χριστίνα Ιμαθαίου, που είναι η κοινωνική λειτουργός, ασχολείται στο κομμάτι της ειδικής αγωγής στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Και τέλος θα μιλήσει η κυρία Σκαμάλου, η οποία είναι η δικηγόρος κοινωνικής σύμβουλου του ΞΑΜΕΑ, και ο κύριος Μαρτάκης Μιχάλης, ο οποίος είναι ψυχολόγος και αντιπρόεδρος του Συλλόγου Φίλων του Ψυχικού Ξενών Αρχείου. Αυτή θα είναι η ημερίδα. Στο τέλος θα υπάρχουν ερωτήσεις από τους παρευρισκόμενους. Καλούμε όλο τον κόσμο να έρθει να παρακολουθήσει την ημερίδα, γιατί θεωρώ ότι έχουμε να περάσουμε πολύ σημαντικά μηνύματα στην κοινωνία της Χίου, το οποίο έχει πραγματικά πολύ μεγάλη ανάγκη.
3: Αυτό γίνεται για τα 30 χρόνια που είναι ο ΞΑΜΕΑ.
1: Είναι μία από τις
3: δράσεις.

0: Ο εκούσιος είναι το ότι εγώ δεν αποδέχομαι την αναπηρία μου ή όποιο πρόβλημα έχω και δεν θέλω να βλέπω άνθρωπο γιατί είναι καθαρά δικό μου ψυχολογικό θέμα.
1: Να προσθέσω όταν υπάρχουν τα εμπόδια στην κοινωνία που δεν μας αφήνουν και μας κρατάνε δηλαδή μέσα στο σπίτι να είμαστε καθυλωμένοι αυτό που λέμε σε ένα κρεβάτι, σε ένα καναπέ, γιατί υπάρχουν τα εμπόδια στην κοινωνία τα οποία δυστυχώς στην καθημερινή βάση μας εμποδίζουν, να το πούμε μέσα εισαγωγικά, το να μπορέσουμε και πάλι να ενταχθούμε στην κοινωνία.
2: Προσβασιμότητας ή γενικά εμπόδια και στο
0: γενικά.
1: Το θέμα της εργασίας υπάρχει, είναι πολύ έντονο στο θέμα της αναπηρίας. Δηλαδή, νομίζω ότι ένα άτομο το οποίο μπορεί κανονικά να δουλέψει, αλλά δεν υπάρχει δυνατότητα από το κράτος, αυτόματα του στηρίζει τη δυνατότητα να ενταχθεί και πάλι στο σύνολο, να είναι παραγωγικός, δημιουργικός, που εμείς αυτό θέλουμε. Γιατί τα άτομα με αναπηρία δεν είναι ανίκανα. Είναι μπορούν δηλαδή να παράγουν έργο, αλλά και είναι δημιουργικά να ενταχθούν και πάλι στην κοινωνία, να συμμετέχουν στο σύνολο. Δηλαδή, δεν είναι μόνο το ότι είσαι ανάπηρος και είσαι στο σπίτι, υπάρχουν και άλλα προβλήματα από πίσω που σε κρατάνε μέσα στο σπίτι. Αυτά λίγο θέλουμε να θίξουμε. Μέσα από το κομμάτι των ατόμων με αναπηρία που θα μιλήσουν βιωματικά, αλλά και μέσα από τους ειδικούς που ασχολούνται σε αυτό το κομμάτι.
3: Όλα αυτά επαναλαμβάνουμε το Σάββατο μετά τις 9.30 το πρωί στο Ομήριο, που θα πραγματοποιηθεί η συγκεκριμένη ημερίδα, που είναι μία από τις δράσεις, παύλα εκδηλώσεις, που θα γίνουν φέτος στα πλαίσια των 30χρονων του Πανχιακού Συλλόγου Ατόμων με Αναπηρία. Πάμε σε διαφημίσεις και σε λίγο και πάλι μαζί.
4: Λεβίτης και για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα». Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και μαλτέζος. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710 21400 και 6977 712 991. Πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
5: Έργα δύο ταχυτήτων με προδιαγραφές από την τεχνολογία του μέλλοντος και ποιότητα υπογραφής TechNet Hue. Τεχνική εταιρεία Hue ΕΠΕ. TechNet Hue. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Ανακύκλωση μπαζών.
6: Προσαρμοζόμενοι στις νέες εξελίξεις, επεκταθήκαμε στη λειτουργία κατάλληλα διοδοτημένης εγκατάστασης, επεξεργασίας αποβλήτων, ανακύκλωσης εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων σε συνεργασία με την ΑΝΑΚΕΜ ΑΕ, Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΕΚ. Με πιστοποίηση ISO και ιδιόκτητο μηχανολογικό εξοπλισμό που ανανεώνουμε και εμπλουτίζουμε συνεχώς.
5: Τεχνική εταιρεία TechNet Hue. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ασφαλτομείγματος και προϊόντων ασφάλτου στην περιοχή Θόλος. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ανακύκλωση μπαζών, εξκαφών, κατασκευών και καταδαφίσεων στην περιοχή Μαντράκια Γρού.
6: Γραφεία στην οδό Αγίων Αποστόλων 36, στοιχείο. Τηλέφωνα 22710-81-380, 22710-40-280 και στο technetch@otenet.gr.
7: Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
8: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
7: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση.
8: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
7: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
8: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση.

0: εκπαίδευση.
1: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
0: Υπεύθυνος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
1: Προδοκανάκη 13.
0: Τηλέφωνο 2271 0 20 920.

κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Δημήτρη Φρεζούλη «Γεώργης Δηλμπόης, ο ασυμβίβαστος θεολόγος, καθηγητής, ποιητής, λογοτέχνης, ιστορικός» από τις εκδόσεις ΑΛΦΑΠΗ. Με συνεντεύξεις, κριτικά σημειώματα, μαρτυρίες και πλούσιο φωτογραφικό υλικό. Γεώργης Δηλμπόης, ο ασυμβίβαστος. Μία εμβληματική μορφή της πνευματικής ζωής της Χίου με συγγραφικό έργο που ξεπερνά τα 100 βιβλία. Αναζητήστε το στα βιβλιοπωλεία, στο ΑΛΦΑΠΗ στην οδό Μαγαζιωτήσης ή με ένα τηλεφώνημα στο 22710 41288 για παράδοση στο χώρο σας.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Ένα ακόμα δικαστικό μέτωπο άνοιξε σήμερα για τον ιδρυτή της Κιβωτού του Κόσμου, πατέρα Αντώνιο Παπανικολάου, καθότι άνοιξε η αυλαία της δίκης που αφορά σε ασέλγεια σε βάρος δύο νεαρών αγοριών πρώην φιλοξενούμενων της δομής. Να σημειώσουμε ότι η διαδικασία θα διεξαχθεί και κλεισμένων των θυρών. Σήμερα στη δικαστική αίθουσα βρέθηκαν και ο ιερέας αλλά και η πρεσβυτέρα Σταματία Γιωργαντή, όσο και ένας εκ των δύο νεαρών που έχουν καταγγείλει τον πατέρα Αντώνιο. Με την έναρξη της διαδικασίας από την πλευρά των συνηγόρων προς υποστήριξη της κατηγορίας, υποβλήθηκε αίτημα για διεξαγωγή της δίκης και κλεισμένων των θυρών. Το αίτημα αυτό δεν βρήκε σύμφωνο στους συνηγόρους υπεράσπισης του πατέρα Αντωνίου, οι οποίοι είπαν ότι τουλάχιστον ο ένας από τους καταγγέλλοντες είχε δώσει και συνεντεύξεις, επιδιώκοντας δημοσιότητα. Οπότε, όταν κάποιος επικαλείται τον ιδιωτικό του βίο, πρέπει και να τον προστατεύει. Δηλαδή, τι νόημα έχει να δίνει συνέντευξη και μετά να λες η δίκη θα γίνει και κλεισμένων των θυρών. Η εισαγγελέα της έδρας, ωστόσο, τάχθηκε υπέρ της διεξαγωγής της δίκης και κλεισμένων των θυρών. Οπότε δεν θα υπάρχει κοινό, δεν θα υπάρχουν δημοσιογράφοι και μετά από αυτήν την εξέλιξη η δίκη θα συνεχιστεί αύριο.

Τώρα, για ένα θέμα που απασχολεί την τοπική κοινωνία από τον περασμένο Αύγουστο, αυτό της υπεραστικής συγκοινωνίας, στην οποία ήρθε να προσθεθεί και ο προβληματισμός για την αστική συγκοινωνία στο νησί, έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα πρόταση, η οποία κατατίθεται από τον Γιάννη Κοσμίδη, πρώην βουλευτή Χίου, μεταξύ πολλών άλλων, και αυτοδιοικητικό, ο οποίος επί της ουσίας τι λέει? Λέει ότι θα πρέπει να ξεκινήσουν διαδικασίες από την περιφέρεια και από τον Δήμο. Προτείνει ένα συγκεκριμένο λειτουργικό μοντέλο για τη Χίου, που αφορά στη δημιουργία ενός σταθερού κορμού γραμμών, σε συνδυασμό με ευέλικτη μεταφορά κατά πέτηση, δίνοντας τη δυνατότητα στον κόσμο να έχει πρόσβαση τηλεφωνική και ψηφιακή στα μέσα που θα είναι διαθέσιμα, και εντάσσοντας όλο αυτό το πλαίσιο και σε όλη αυτή τη διαδικασία των δημόσιων επιβατικών μεταφορών και τα ταξί. Λέει ότι θα πρέπει να ειδωθούν ενιαία αστικές και υπεραστικές συγκοινωνίες και θα πρέπει να δημιουργηθεί ένας φορέας εκτέλεσης αυτής της δημόσιας συγκοινωνίας ως προς το σκοπό, γιατί λέει ότι θα μπορούσε η εκτέλεση αυτής της συγκοινωνίας να γίνεται και από μη δημόσια εταιρεία, από ιδιωτική εταιρεία. Τώρα, ζητά επί της ουσίας να πάρουν πολιτική απόφαση Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και Δήμος Χίου ότι το ζήτημα θα αντιμετωπιστεί ενιαία για αστικές και υπεραστικές συγκοινωνίες, να ξεκινήσει μια διαδικασία να υπάρχει και μια αξιοποίηση ευρωπαϊκών πόρων για στόλο, για τηλεματική, για ψηφιακή πλατφόρμα, για υποδομές θάσεων, για κόμβους, για πράσινες μετακινήσεις, για πιλωτικές δράσεις. Να συγκροτηθεί μια ομάδα εργασίας με τη συμμετοχή Περιφέρειας, Δήμου, Τεχνικών και Νομικών Συμβούλων. Να προετοιμαστεί ένας φάκελος δημόσιας υπηρεσίας για την ανάθεση και αποζημίωση του συγκοινωνιακού έργου. Και να υπάρξει και μια μεταβατική λύση επανεκκίνησης όπου απαιτείται, ώστε να μην συνεχίζεται η κοινωνικά όπως τη χαρακτηρίζει απαράδεκτη αποδυνάμωση της εξυπηρέτησης του επιβατικού κοινού. Επί της ουσίας ζητά ο άνθρωπος να ξεκινήσει κάτι με τη συμμετοχή των αυτοδιοικητικών φορέων, να σταματήσουμε να είμαστε σε αυτήν την παθητική αδράνεια και απλώς να παρακολουθούμε και να πετάμε ένα τον μπαλάκι στον άλλον, και να υπάρχει δράση για όλο αυτό. Η αντίδραση, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, τώρα το αν θα ακουστεί ο Γιάννης ο Κοσμίδης. Τι να σας πω, είναι μια πρόταση, είναι ένας σπόρος ο οποίος πέφτει. Πέρα από τις διαμαρτυρίες, πέρα από τη διαπίστωση του προβλήματος, θα ευαισθητοποιηθούμε να το πάμε παρακάτω. Επιτρέψτε μου να έχω τις αμφιβολίες μου στο παρακάτω. Δεν βλέπω να κινείται τίποτα. Προς το παρόν παρακολουθώ μόνο το βόλεϊ. Φεύγει η πάσα από την περιφέρεια, πηγαίνει, ξέρω εγώ, στην κυβέρνηση. Φεύγει η πάσα από την κυβέρνηση, πηγαίνει στο Δήμο και στην περιφέρεια και ούτω καθεξής. Και έχουμε από τον περασμένο Αύγουστο τα χωριά χωρίς συγκοινωνία, με εξαίρεση μόνο την Αμανή, στα πλαίσια ενός πιλωτικού προγράμματος, εν πάση περιπτώσει, που εφαρμόστηκε από το Δήμο.

Λοιπόν, στη Λέσβο ετοιμάζονται για νέες κινητοποίησεις λόγω του αθώδους πυρετού. Οι κτηνοτρόφοι θα συμμετέχουν σε κινητοποίηση την ερχόμενη Δευτέρα στις 12 το μεσημέρι στη Γενική Γραμματεία Αιγαίου. Χθες είχαν νέα συγκέντρωση στο Δημοτικό Θέατρο Καλονής. Έχουν εξασφαλίσει κάποιες ενισχύσεις, αλλά παραμένουν τα προβλήματα, με κυριότερο εκείνο της θανάτωσης των ζώων. Η γραμμή στην οποία, την οποία ζητούν να εφαρμοστεί οι κτηνοτρόφοι, και όχι μόνο οι κτηνοτρόφοι, είναι να γίνει εμβολιασμός των ζώων τους. Αυτό δεν το έχει αποδεχθεί η πολιτεία. Θεωρεί ότι δεν μπορεί να γίνει. Εγείρουν και άλλα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τις αποζημιώσεις τους. Θέλουν πλήρη και δίκαιη κάλυψη των απώλειών που έχουν υποστεί, τόσο για τα ζώα που έχουν θανατωθεί, όσο και για την απώλεια εισοδήματος που βιώνουν καθημερινά. Και βέβαια ζητούν και άμεση απελευθέρωση των τυριών, καθώς οι περιορισμοί στη διακίνηση προϊόντων συνεχίζουν να προκαλούν ασφυξία σε παραγωγούς και τυροκομικές επιχειρήσεις. Όπως βλέπετε, συνεχίζουν και το παλεύουν από τη Λέσβο και καλά κάνουν, γιατί είναι ζήτημα ζωτικής σημασίας το να στηριχθεί η κτηνοτροφία στην περιοχή τους. Λοιπόν, πάμε σε δελτίο ειδήσεων με τη Ζένα Χατζηδημητρίου. Επιστρέφουμε στην συνέχεια για να δούμε και τα υπόλοιπα θέματα της τοπικής μας επικαιρότητας.

0: Για χιλιάδες ασθενείς, η προμήθεια των φαρμάκων υψηλού κόστους από τον ΕΟΠΗ σημαίνει μετακίνηση, αναμονή και ταλαιπωρία. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Αν πάσχεις από σοβαρή νόσο, μπορείς πλέον να προμηθευτείς τη φαρμακευτική σου αγωγή άμεσα από το φαρμακείο της γειτονιάς σου. Ρώτησε το φαρμακοποιό σου μόλις λάβεις τη συνταγή από το γιατρό σου. Ενημερώσου υπεύθυνα και με ασφάλεια. Για φροντίδα χωρίς ταλαιπωρία. Ένα μήνυμα από τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια.
2: Οι συντάκτες του σταθμού μας σας ενημερώνουν για τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, 5η 7 Μαΐου σήμερα και το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Της παρατάσεως και στο έργο του αεροδρομίου Χίου, αφού χθες από το βήμα της Βουλής ο Υφυπουργός Νίκος Σταχιάος, απαντώντας σε ερώτηση του Χιώτη Βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Σταύρου Μιχαηλίδη για το έργο που έγινε στο κτίριο του αεροδρομίου, αναφέρθηκε και στην επέκταση του διαδρόμου, λέγοντας ότι το Νοέμβριο του 2026, που λήγει προθεσμία, θα δοθεί παράταση 280 ημερών. Πρακτικά αυτό σημαίνει, κι αν στο μεταξύ δεν ανακαλυφθούν και άλλοι λόγοι για να δοθεί και άλλη παράταση, ότι μέχρι και το καλοκαίρι του 2027 το έργο δεν θα έχει ολοκληρωθεί. Λαύρος κατά του Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών Νίκου Ταχιάου, αντιπεριφερειάρχης Χίου Παντελής Βρουλής, ο οποίος τον κατηγόρησε ότι λέει ψέματα αναφορικά με την καθυστέρηση που επεφέρε στο έργο του αεροδρομίου το έργο της περιφέρειας στη Λεωφόρο Ενώσεως. Με αφορμή τα όσα είπε στην απάντηση που έδωσε χθες από το βήμα της Βουλής ο Υφυπουργός σε ερώτηση του Σταύρου Μιχαηλίδη, ο Παντελής Βρουλής σημείωσε ότι ο κ. Ταχιάους ήταν εκείνος που έβαζε εμπόδια και στο έργο του φράγματος Χώρης Γεφύρη, διότι δεν ήθελε να αποσυνδεθεί το κλείσιμό του και οι διαδικασίες σταδιακής πλήρωσης από τα συνοδά αντιπλημμυρικά έργα, κάτι που όπως είπε ευτυχώς κατάλαβε η κυβέρνηση και τώρα προχωράει η διαδικασία. Σχετικά με το πότε παρέδωσε η περιφέρεια το δρόμο ανατολικά του αεροδρομίου, επεσήμανε ότι αυτό έγινε το Δεκέμβριο του 2023. Αλλά όπως γίνεται σε κάθε δημόσιο έργο, μεσολάβησε διάστημα 15 μηνών μέχρι την οριστική παραλαβή στο πλαίσιο της παρακολούθησης της λειτουργίας του. Από τις βολές Βρουλή δεν ξέφυγε και ο κυβερνητικός βουλευτής Νότης Μηταράκης, αφού όταν ρωτήθηκε για τι να τα πει αυτά ο υφυπουργός, απάντησε ότι παρασύρθηκε από το βουλευτή, λέγοντας ότι εντός του εργοταξίου του αεροδρομίου, ο εργολάβος για το έργο στη Λεωφόρο Ενώσεως δεν είχε αφήσει κανένα μηχάνημα όπως είχε υποθεί κάποια στιγμή. Ψάχνουν δικαιολογίες, κατέληξε ο αντιπεριφερειάρχης Χίου, πυροδοτώντας προφανώς ένα νέο κύκλο δηλώσεων για το συγκεκριμένο έργο. Μία σημαντική παρέμβαση στο πρόβλημα της έλλειψης συγκοινωνιών στο νησί μας κάνει ο πρώην βουλευτής Χίου της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Κοσμίδης, καταθέτοντας μάλιστα εκτός της περιγραφής του προβλήματος και συγκεκριμένη πρόταση η οποία δημοσιεύεται στην Αλήθεια. Την καθοριστική σημασία των πυλών εισόδου της Χίου για την αναπτυξιακή πορεία του νησιού υπογράμμισε σε δήλωσή του ο βουλευτής Χίου Νότης Μηταράκης, επισημένοντας ότι η ενίσχυση του τουρισμού αποτελεί βασική προτεραιότητα για την οικονομική πρόοδο και τη συγκράτηση των νέων στον τόπο μας. Παράλληλα, σημείωσε ότι τα τελευταία χρόνια, πρώτον, λύσαμε τη μεταναστευτική κρίση, δεύτερον, δημιουργήσαμε τη Visa Express, η οποία έχει αυξήσει σημαντικά τις αφίξεις από την Τουρκία, τρίτον, κλειδώσαμε το νησιωτικό ΦΠΑ. Δεν αφήνουν μόνο να κλέβουν τους πολίτες, προκαλούν κιόλας. Η Ειδικούσα Επιτροπή Εκλογικής Περιφέρειας Χίου της Νέας Δημοκρατίας με ανακοίνωσή της παροτρύνει τους πολίτες να αξιοποιούν κάθε διαθέσιμο μέσο καταγγελίας, όπως μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας καταγγελιών στην ιστοσελίδα του ΕΟΠΗ, καθώς και μέσω της αρμόδιας υγειονομικής περιφέρειας ή του συνηγόρου του πολίτη, προκειμένου να αναφέρουν τις επιπλέον χρεώσεις από διαγνωστικά κέντρα του νησιού. Απαντώντας, η Πανχιακή Ένωση Συνταξιούχων ΝΑΤ τόνισε ότι στις καταγγελίες τους εδώ και 4 χρόνια κανενός δεν ίδρωσε το αυτί του. Δεν έγινε τίποτα παρά μόνο μία τρύπα στο νερό. Με αφορμή δίκη που διεξάγεται σήμερα 5η σε δεύτερο βαθμό και αφορά τον επιθεωρητή εργασίας Δημήτρη Φραγκομίχαλο, εκδόθηκε ανακοίνωση από τον Πανελλήνιο Σύλλογο Εργαζομένων Επιθεώρησης Εργασίας. Το νομαρχιακό τμήμα της ΑΔΔ κήρυξε τετράωρη στάση εργασίας από τις 10 το πρωί στις 2 το μεσημέρι, προκειμένου να δοθεί δυνατότητα σε όλους τους εργαζόμενους να παραστούν για τη στήριξη του επιθεωρητή εργασίας στην εκδίκαση της έφεσής του. Το Εργατικό Κέντρο Χίου με ανακοίνωσή του εκφράζει τη στήριξη και συμπαράστασή του στο Δημήτρη Φραγκομίχαλο, επίσης και η Ένωση Φοροτεχνικών Λογιστών Ελευθέρων Επαγγελματιών Ομού Χίου συμπαραστέκεται και στηρίζει τον επιθεωρητή εργασίας Δημήτρη Φραγκομίχαλο. Σε νέα πανελλαδική απεργία σε όλο το δημόσιο τομέα προχωράει η ΑΔΔΗ την επόμενη εβδομάδα. Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της κορυφαίας συνδικαλιστικής οργάνωσης του Δημοσίου, η απεργία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 13 Μαΐου. Η απεργιακή κινητοποίηση των δημοσίων υπαλλήλων έχει προμετωπίδα τα αιτήματα για επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού, τη βελτίωση των συνθήκων εργασίας, αυξήσεις μισθών και προάσπιση των εργασιακών δικαιωμάτων μετά την επίθεση που δέχονται με το νέο πειθαρχικό, τη συνταγματική αναθεώρηση και την επιδιωκόμενη άρση της μονιμότητας. Ο Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγών Χίου καλεί σε συμμετοχή στην απεργία, επισημένοντας μεταξύ άλλων ότι οι αποδοχές των εκπαιδευτικών δεν φτάνουν για να ζήσουν οι οικογένειές τους μέχρι τις 20 του μήνα. Παράλληλα, καλεί στην απεργιακή συγκέντρωση που θα γίνει την ίδια ημέρα στις 10.30 το πρωί στην κεντρική πλατεία της πόλης, καθώς και σε έκτακτη γενική συνέλευση που θα γίνει στον Νίκο Χίδη Δασκάλου τη Δευτέρα 11 Μαΐου 6 το απόγευμα. Τη Δευτέρα 11 Μαΐου στις 6.30 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί μονοθεματική συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Χίου με θέμα το έργο του αεροδρομίου που είχε ζητήσει ο επικεφαλής της Μίζωνος Μειοψηφίας Σταμάτης Κάρματζης. Καθησυχαστικός εμφανίστηκε ο πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου Παντελής Λεγάτος για την τρύπα που άνοιξε στο λιμάνι το βράδυ της Τρίτης στο ύψος του Παλιού Τελωνίου. Σύμφωνα με τον ίδιο, η τρύπα στο οδόστρωμα δεν δημιουργεί ανησυχία καθώς δεν υπάρχει πρόβλημα από την πλευρά του κρυπηδώματος, όπως διαβεβαίωσε και ο δίτης που προέβη σε αυτοψία. Ο κύριος Λεγάτος υπογράμμισε ότι πρόκειται για μια καθίσυση που άμεσα θα αποκατασταθεί χωρίς να δημιουργηθούν προβλήματα στην κυκλοφορία. Μέσα στους επόμενους 1 με 2 μήνες θα ανακοινωθεί το πλάνο για το βρεφονηπιακό σταθμό μαστιχοχωρίων, όπως δήλωσε στην Αλήθεια ο αντιδήμαρχος Αργύρης Γιαμάς, σημειώνοντας ότι με τα πολεοδομικά δεδομένα που ισχύουν στη συγκεκριμένη περιοχή υπήρξαν δυσκολίες για την εξέβρεση χώρου που θα μπορούσε να φιλοξενήσει 25 βρέφη έως 2,5 ετών και 25 παιδιά. Ο κύριος Γιαμάς επεσήμανε ότι η λύση που είχε προκριθεί το 2017 σε δημοτικό κτίριο στη Βέσα αποκλείστηκε, διότι με τα ισχύοντα θα μπορούσε να φιλοξενήσει μόνο 20 παιδιά άνω των 2,5 ετών, ενώ οι ανάγκες που παρουσιάζονται είναι μεγάλες και στα βρέφη. Στο ίδιο πλαίσιο και η δήλωση του Δημάρχου Χίου Γιάννη Μαλαφή, που υπογράμμισε ότι σε επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο θα αποκαλυφθεί ο χώρος που έχει επιλογή για τη δημιουργία παιδικού σταθμού στα μαστιχοχώρια. Από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και όχι από την Περιφέρεια θα χρηματοδοτηθεί το πράσινο σημείο, ανέφερε σε δηλώσεις του ο Δήμαρχος Χίου Γιάννης Μαλαφής, προσθέτοντας ότι παραμένει ο αρχικός σχεδιασμός για την περιοχή Κοφινά και την τοποθέτηση βυθιζόμενων κάδων σε διάφορα σημεία. Παράλληλα, ο Δήμαρχος Χίου αναφέρθηκε και στη δημιουργία του δεύτερου κυτάρου στο Χιτά, λέγοντας ότι εκκρεμούν κάποιες αποζημιώσεις απολωτριώσεων προκειμένου να ξεκινήσουν οι εργασίες. Ο Σύλλογος Ενοικιαζομένων Δωματίων Διαμερισμάτων και Τουριστικών Επιπλωμένων Κατοικιών Χίου κατέκτησε τον Bronze Βραβείο στο Tourism Awards 2026, με το Σύλλογο να επισημαίνει σε ανακοίνωσή του ότι η ηχειακή φιλοξενία και η στρατηγική εξωστρέφεια του νησιού μας επιβραβεύτηκαν για μία ακόμη φορά στον κορυφαίο τουριστικό θεσμό της χώρας. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Παχιακής Ένωσης Συνταξιού ΧΟΝΑΤ, γιατρός στον Νίκο Ναύτη Χίου, τον μήνα Μάιο θα υπάρχει την Παρασκευή 8 Μαΐου, τη Δευτέρα 11 Μαΐου, τη Δευτέρα 18 Μαΐου και τη Δευτέρα 25 Μαΐου. Για κλείσιμο ραντεβού μπορείτε να καλείτε στο 22 710 44 468. Αύριο Παρασκευή στο ξενοδοχείο Χανδρή θα πραγματοποιηθεί το πρώτο Mare Forum Χίος, από τις 9 το πρωί έως τις 5.30 το απόγευμα. Το συνέδριο πραγματοποιείται για πρώτη φορά στο νησί μας, υποστηριζόμενο από την εταιρεία Chart World Shipping Corporation και την εταιρεία IRI, The Marshall Islands Registry. Η Περιφερειακή Ενότητα Χίου τιμά με εκδηλώσεις το Σάββατο 9 Μαΐου την ημέρα λήξης του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου και των Εθνικών Αγώνων και της Εθνικής Αντίστασης κατά του Ναζισμού και Φασισμού. Στις 9.30 το πρωί θα τελεστεί δοξολογία στον Μητροπολιτικό Ναό Χίου με εκφώνηση επίκαιρης ομιλίας από την Εκπαιδευτικό Ελπίδα Γεωργαντή και θα ακολουθήσει στις 10.15 το πρωί τρισάγιο και κατάθεση στεφάνων στο Ηρώο των Πεσόντων. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στα Καρδάμιλα και τις Ινούσες. Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Κυνηγητικού Συλλόγου Νομού Χίου Άρτεμις. Μετά τις αρχαιρεσίες που έγιναν στις 26 Απριλίου, τα εκλεγέντα μέλη σε συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στις 4 Μαΐου συγκροτήθηκαν σε σώμα με την παρακάτω σύνθεση. Πρόεδρος Ιωάννης Μενής, Αντιπρόεδρος Ηρακλής Ζωφός, Γενικός Γραμματέας Ιπάτιος Καράβας, Ταμείας Κωνσταντίνος Μαστοράκης, Κοσμήτωρας Εμμανουήλ Μπουμπάρης και μέλη Διονύσης Βοριάς, Στέλιος Καμαράδος, Δημήτρης Ζαφυράκης και Δημήτρης Γιαννουλάκης. Με αφορμή τα 30 χρόνια του Πανχιακού Συλλόγου ΑΜΕΑ και με κύριο στόχο τα άτομα με αναπηρίες να ενταχθούν στην κοινωνία, ο Πανχιακός Συλλόγος Ατόμων με Αναπηρία και το Μεικτό Κέντρο Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας ΑΜΕΑ η Γέφυρα διοργανώνουν ημερίδα με τίτλο «Ζωές υπό περιορισμό, επιλογές, επιβολές και ευθύνες για την απομόνωση των ΑΜΕΑ» το Σάββατο 9 Μαΐου στις 9.30 το πρωί στο Ομήριο Πνευματικό Κέντρο. Μία ελληνοτουρκική γιορτή αθλητισμού και πολιτισμού διοργανώνει Παρασκευή και Σάββατο στη Χίο Σύλλογος Ενοικιαζομένων Δωματίων και Τουριστικών Επιπλωμένων Κατοικιών Χίου Όμηρος με τη στήριξη του Δήμου Χίου. Όπως είπε σε συνέντευξη τύπου ο πρόεδρος του Συλλόγου Γιώργος Μιλωνάδης, πρόκειται για μία εκδήλωση με στόχο την εδραίωση της φιλίας μεταξύ των δύο λαών. Αρρωγός στη δράση ο Δήμος Χίου, με τον Αντιδήμαρχο Αθλητισμού Τουρισμού Γιώργο Χριστάκη να κάνει λόγο για μία δράση εξωστρέφειας που θα προβάλλει το νησί μας. Στο ίδιο πλαίσιο και οι δηλώσεις των παραγόντων και προέδρων των σωματείων που συμμετέχουν, που κάλεσαν όλους να βρεθούν Παρασκευή και Σάββατο στο κλειστό γυμναστήριο όπου θα διεξαχθούν οι αγώνες, ενώ μετά θα ακολουθήσει συναυλία. Αύριο Παρασκευή 8 Μαΐου πανηγυρίζει ο Ιερός Ναός Αγίου Ιωάννη Θεολόγου Βαβύλων, ο Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός, σήμερα Πέμπτη σε 7 το απόγευμα. Ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία αύριο σε 7 το πρωί και στη συνέχεια λιτάνευση εικόνας του Αγίου και στις 5.30 το απόγευμα με Θεόρτιος Εσπερινός. Στο ναό κάθε πρώτη Δευτέρα του μήνα τελείται παράκληση της Αγίας Ειρήνης της Χρυσοβαλάντου. Πεθαίνοντας στη δουλειά είναι ο τίτλος εκδήλωσης για τα εργατικά δυστυχήματα και την κρίση της εργασίας στην Ελλάδα σήμερα που θα πραγματοποιηθεί στον κοινωνικό χώρο Αντίβαρο το Σάββατο 9 Μαΐου στις 7.30 το απόγευμα. Το εργατικό δυστύχημα στην Μπίσκοτο Βιομηχανία Βιολάντα στις 26 Ιανουαρίου του 2026 που έκλεψε τη ζωή 5 εργατριών ανέδειξε κοφαντικά το ζήτημα της ασφάλειας στους χώρους δουλειάς. Την αμέσως προηγούμενη χρονιά, το 2025, τουλάχιστον 201 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους εν ώρα εργασίας, ενώ 332 τραυματίστηκαν σοβαρά. Την κουβέντα θα ανοίξουν η Δώρα Σταθοπούλου, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Υπαλλήλων Υπουργείου Εργασίας και ο νοσηλευτής και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΕΣΝΟΧ, Γιάννης Κουτσοδόντης. Ο Λαογραφικός Πολιτιστικός Ομίλος Χίου Λέων Αλάτιος προσκαλεί στη φετινή μουσικοχορευτική εκδήλωση των τμήματων του με τίτλο «Μάνα, Ρίζα και Ευχή» που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 9 Μαΐου 7 το απόγευμα στο Ομήριο. Ένα αφιέρωμα τιμής, αγάπης και εκτίμησης στο μητρικό πρόσωπο επ' ευκαιρία του εορτασμού της Παγκόσμιας ημέρας της γιορτής της μητέρας. Συμμετέχουν ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μεστών και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Οικιάδας. Το παράρτημα Χίου της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας διοργανώνει το Σάββατο 9 Μαΐου στις 8 το βράδυ στο Ομήριο εκδήλωση βράβευσης των μαθητών και μαθητριών που διακρίθηκαν κατά το τρέχον σχολικό έτος στους ετήσιους πανελλήνιους μαθητικούς διαγωνισμούς της Μαθηματικής Εταιρείας. Συγκεκριμένα θα βραβευθούν οι επιτυχώντες των διαγωνισμών Θαλής και Ευκλήδης, καθώς και οι μαθητές της πρώτης γυμνασίου που διακρίθηκαν στον τοπικό περιφερειακό διαγωνισμό Ιωάννης Δράλης, ο οποίος διοργανώνεται από τα παραρτήματα της Μαθηματικής Εταιρείας Βορείου Αιγαίου. Η Νοσοκομιακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας Χίου ενημερώνει ότι την Κυριακή 10 Μαΐου από τις 9 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία στο 7ο Δημοτικό Σχολείο Χίου Γιώργης Κρόκος με την υποστήριξη του Συλλόγου Διδασκόντων του Σχολείου, του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων και του Εκπολιτιστικού Συλλόγου Αγίου Σπυρίδωνος Νερομήλων. Επιτελικά στελέχη της 96 αυτές σε μια προσπάθεια γνωριμίας και επαφής με την ιστορία του τόπου θα ξεναγηθούν την Κυριακή 10 Μαΐου στις 10 το πρωί στο κάστρο της πόλης από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Φρουρίου. Σεριάννη στον Τρυπατέ και στις Καριές. Διοργανώνει την Παγκόσμια Μέρα της Μητέρας την Κυριακή 10 Μαΐου ο Σύλλογος Περιπατήν. Περπατώντας στις Καριές και στο δάσος του Τρυπατέ, απολαμβάνοντας το εκπληκτικό φυσικό περιβάλλον της περιοχής. Το ραντεβού είναι στις 10.30 το πρωί στο Δημαρχείο της Χίου. Τον Χιώτη αθλητή θα τιμήσει και φέτος ο Δήμος Χίου σε ειδική εκδήλωση που θα γίνει την Κυριακή 10 Μαΐου σε 7 το απόγευμα στο Ομήριο. Ο Πολιτιστικός Επιμορφωτικός Σύλλογος Νεχωρίου Άγιος Μινάς τιμά με εκδήλωση τσάι τη γιορτή της μητέρας την Κυριακή 10 Μαΐου 6 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Ερίθα στον Καρφά. Στην εκδήλωση μεταξύ άλλων θα γίνει παρουσίαση χορών από τα τμήματα του Συλλόγου. Ο Σύλλογος Τρίτεκνων Οικογενειών Χίου Παναγία Νέα Μονίτισσα σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Χίου διοργανώνει εκδήλωση με αφορμή τη γιορτή της μητέρας την Κυριακή 10 Μαΐου 6.30 το απόγευμα στην πλατεία Βαρβασίου έξω από τα γραφεία του Συλλόγου. Η Φιλόπτωχος αδελφότης κυριών Χίου διοργανώνει τσάι καφέ για τη γιορτή της μητέρας στο ξενοδοχείο Χανδρής την Κυριακή στις 6 το απόγευμα. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς συνεχίζει τον κύκλο πολιτιστικών περιπάτων με στόχο τη γνωριμία με την ιστορία και την πολυμορφία της Χίου μέσα από επιλεγμένα σημεία του νησιού. Ο δεύτερος περίπατος είναι αφιερωμένος στον Κάμπο, μια περιοχή με ξεχωριστή αρχιτεκτονική, πλούσια ιστορική διαδρομή και μοναδική φυσιογνωμία. Θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 10 Μαΐου 11 το πρωί με σημείο συνάντησης στο Δημοτικό Σχολείο Κάμπου. Την 5η 14 Μαΐου γιορτάζει ο Ιερός Ναός Αγίου Ισιδώρου Πετροκοκκίνου Κάμπου πλησίων εκθεσιακού κέντρου Καλουτά. Ο Μέγας Εσπερινός θα αρχίσει στις 7 το απόγευμα της Τετάρτης 13 Μαΐου. Ο Δε Όρθρος και εν συνεχεία η Θεία Λειτουργία την 5η 14 Μαΐου. Οι ιερείς θα είναι ο πατέρας Τηλιανός Μανώλης, ιερέας της Ιεράς Μητρόπολης Χίου και ιδρυτής του ραδιοφωνικού σταθμού της Μητρόπολης Χίου και ο ιερέας του νεού πατέρας Γεώργιος Γιαννιώδης. Τους χορούς των ιεροψαλτών θα διευθύνει ο πρωτοψάλτης Δημήτριος Δανίκος και στην εορτή θα είναι ο ιεροψάλτης του ναού Δημήτριος Ντούλης. Το απόγευμα της 5ης 14 Μαΐου στις 7 θα αρχίσει ο Μεθεόρτιος Εσπερινός. Ο Σύλλογος Ατόμων με Διαβήτη Βορείου Αιγαίου Γλυκιά Διάδραση διοργανώνει επιστημονική ημερίδα με θέμα διαβήτης κοίησης, σύγχρονες προσεγγίσεις πρόληψης, θεραπείας και εκπαίδευσης. Το Σάββατο 16 Μαΐου 6 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Ελληνικό Κάστρο. Κεντρική ομιλήτρια θα είναι η Ευτυχία Κούκου, ενδοκρινολόγος, διευθύντρια Διαβητολογικού Κέντρου Νοσοκομείου Έλληνα με εξειδικευμένη εμπειρία στον διαβήτη κοίησης και στην εγκυμοσύνη υψηλού κινδύνου σε προϋπάρχοντα διαβήτη. Το Σάββατο 16 Μαΐου στις 8.30 το βράδυ η σκηνή του Ομήριου Πνευματικού Κέντρου θα γεμίσει με ήχους, μνήμες και συναισθήματα από τον Πόντο. Η μουσική παράσταση «Την Πατρίδα Μέχασα» μας καλεί σε ένα οδηπορικό στις αλυσμών της πατρίδας, θυμώντας την ιστορία και την παράδοση του ποντιακού ελληνισμού. Μέσα από τη μουσική, το τραγούδι, την αφήγηση και το χορό, η εκδήλωση ζωντανεύει τις ρίζες μας. Στη βραδιά συμμετέχει το χορευτικό τμήμα του Συλλόγου Ποντίων Χίου, πλαισιωμένο από μια πλειάδα καταξιωμένων μουσικών και ερμηνευτών. Για πρώτη φορά στη Χίου θα διεξαχθεί τουρνουά σκακιού με διεθνή αξιολόγηση. Το διήμερο 27-28 Ιουνίου σκακιστές από όλη την Ελλάδα και φυσικά τη Χίου αλλά και από το εξωτερικό θα συμμετάσχουν σε ένα συναρπαστικό διήμερο γρήγορου σκακιού. Αρχιδιαιτητής ο Δημήτρης Κεφάλας και υπεύθυνος αγώνων ο Γιάννης Προδρόμου. Συνδιοργανωτές ο Μορφωτικός Σύλλογος Βαρβασίου Χίου Βιβλιοθήκη ο Φάρος και το Experience Χίος Γραφείο Τουρισμού Δήμου Χίου. Και συνεχίζουμε με αθλητικές ειδήσεις. Η Εθνική Ομάδα Πόλο των Γυναικών νίκησε με 22-16 την Ιαπωνία για την τρίτη αγωνιστική της Β' φάσης των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλου, αλλά αποκλείστηκε από την τελική φάση της διοργάνωσης που θα διεξαχθεί τον Ιούλιο στην Αυστραλία. Ο Χιώτης μπασκετμπολίστας του Άρη, Χρυσόστομος Χατζηλάμπρου, κλήθηκε στην Εθνική Εφήβων που θα παίξει το Σάββατο φιλικό αγώνα προπονητικού χαρακτήρα στην Αθήνα. Για τα τοπικά πρωταθλήματα μπάσκετ είχαμε. Για το πρωτάθλημα ανδρών K21 Νηρέας Βαόλ 54-91. Για το πρωτάθλημα παμπέδων Ίωνες Ναυταθλητικός Όμιλος Θημιανών 62-69 και Βαόλ Φοβ 56-83. Και για το πρωτάθλημα Παγκορασίδων, Βάολ Αιγαίας 56-62. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Πέμπτη ο καιρός θα είναι αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν από νοτιοανατολική κατεύθυνση με ένταση 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 25 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία από 32 έως 75%. Αύριο Παρασκευή ο καιρός θα είναι αίθριος. Οι άνεμοι θα είναι νότιο-ανατολική εντάσεως 2 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 26 βαθμούς και η υγρασία από 27 έως 85%. Πριν κλείσουμε το τοπικό δελτίο ειδήσεων, έχουμε ακόμα τις καθιερωμένες χρήσιμες πληροφορίες. Σήμερα διημερεύουν έως 9 το βράδυ τα φαρμακεία Χαμέτη στην οδό Χιόνες 2 και Χάρλα στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 78, ενώ θα διανυκτερεύει μετά τις 9 το βράδυ το φαρμακείο Τσατσαρώνη στην οδό Δημοκρατίας 16. Στο Βροντάδο εφημερεύει το φαρμακείο του Μιχάλη Μπουρνιά και στα Θημιανά της Δέσποινας Χαμέτη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

Σαν σήμερα στοιχείο. Κάθε μέρα μια σταγόνα ιστορίας. Καθημερινά κοντά σας από το Χίος Ράδιο Αλήθεια, αμέσως μετά τα δελτία ειδήσεων.

0: Σαν σήμερα στοιχείο, το 1962, στις τοπικές εφημερίδες διαβάζουμε ότι οι κάτοικοι του κάμπου είναι αγανακτισμένοι γιατί δεν προχωρά το πρόγραμμα ηλεκτροφωτισμού της περιοχής τους. Σαν σήμερα στοιχείο, το 1934, φτάνει στοιχείο Ελευθέριος Βενιζέλος. Η επίσκεψη έγινε για την ενίσχυση του βενιζελικού συνασπισμού μετά την ήττα του 1933 σε μια περίοδο έντονου πολιτικού κλίματος.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Θλιβίτης και για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα». Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό, πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και μαλτέζος. Θλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-712-991. Πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
3: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα δεν γίνεται.
4: Γάλα Νουνού Family 1,5 λίτρου 1,99. Στιγμιαίος καφές 100 γραμμαρίων 2,95. Τριβελάκι συσκευασία ενός κιλού 99 λεπτά. Ελαιόλαδο κλασικό ενός λίτρου 4,95. Και σούπερ τιμή. Αποσμητικό σπρέι Axe 150 ml 1,99.
3: Marketing. Αξίζει να πας.
5: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
6: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
5: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Υπεύθυνος Προγράμματος Σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271 0 20 920.

0: Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτή την εβδομάδα. Αμανοί, για να πληρώσουν τους πυροπαθείς, ζητούν βεβαιώσεις περί μη οφειλών στο δημόσιο. Μην φέρνετε τον κατακλυσμό, γιατί τα έργα στο τέλος θα τα πιστωθώ εγώ. Πάνω από 4.000 Τούρκοι στοιχείο το τριήμερο Πρωτομαγιάς. Η Εκκλησία υπέγραψε, η Πολιτεία αργεί. Επιτέλους, μετά από 20 χρόνια, όριμο το ΡΕΞ και με χρηματοδότηση. Καμιά φωτιά ποτέ και πουθενά. Διαβάστε στη στήλη επικαιρότητα. Υπάρχει κοινωνικό κράτος δικαίου. Έτοιμα για ειδική μέρημνα μέσω του Χίο Σπάς για την Αμανή. Ερώτηση για την ετοιμότητα της Χίου εν ώψη της αντιπυρικής περίοδου του βουλευτή Χίου του Πασόκ Σταύρου Μιχαηλίδη. Κοινό μέτωπο Κρήτης Ρόδου Χίου για τις τοπικές επιτροπές ΙΚΑ. Από το Δήμο Χίου θα εξαρτηθεί η ταχύτητα αποκατάστασης αγροτικών δρόμων. Διαβάστε στη στήλη απόψεις. Ενίσχυση του ρόλου του βουλευτή και κατάργηση εξωκοινοβουλευτικών υπουργών του Νότι Μηταράκη. Ματθαίος Παριάρος, Γεώργιος Τζίνης στη μνήμη δύο αξέχαστων συμπολιτών του Αριστείδη Ζανίκου. Κοσμοτέ ακούς του Γιώργου Τούμπου. Οριακά προσγειωθήκαμε της Ευγενίας Σκότη. Τρόμος, ο περσικός κόλπος φλέγεται του Ηρακλή Βούλτσου. 1 ευρώ για στάθμευση και ο Δήμος θα αποκτήσει δικά του οικόπεδα του Παναγιώτη Μπίτσικα. 11 Σεπτεμβρίου το ραντεβού για το τεστ ευθύνης και ευθυξίας του Γιώργου Αμέντα. Οι φωτιές και η αντιμετώπιση τους του Βασίλη Μυριαγκού. Αδιαφορία χωρίς τέλος του Γιώργη Κλιαμενάκη. Βοήθεια, έναν γιατρό γρήγορα του Αναστάσιου Τρυπολίτη. Αυτά και άλλα πολλά στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα.
1: Ο πολιτισμός έχει δύναμη. Τώρα ο πολιτισμός έχει τη δύναμη να παίξει έναν ευεργετικό ρόλο στην ψυχική υγεία. Με την καινοτόμη πρωτοβουλία του Υπουργείου Πολιτισμού, που ανοίγει τον δρόμο για την καλύτερη φροντίδα, συμπερίληψη και αποκατάσταση των ψυχικά ευάλωτων συνανθρώπων μας. Πρόγραμμα Πολιτιστική Συνταγογράφηση. Υπό την επιστημονική εποπτεία του ΕΠΙΨΗ και με τη συνεργασία πολιτιστικών φορέων, καλλιτεχνών και επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Μάθετε περισσότερα στο artonprescription.gr. Υπουργείο Πολιτισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Το ξενοδοχείο Ελληνικό Κάστρο του Ομίλου Φεγκουδάκη σας προσκαλεί να γιορτάσετε τη γιορτή της μητέρας με έναν εκπληκτικό μπουφέ με αλμυρές και γλυκές δημιουργίες την Κυριακή 10 Μαΐου στις 5 το απόγευμα. Κρατήσεις και πληροφορίες στο 22710-44-740. Σας περιμένουμε στο ξενοδοχείο Ελληνικό Κάστρο να δοκιμάσετε τις δημιουργίες μας αυτήν την ιδιαίτερη ημέρα, την Κυριακή 10 Μαΐου, στη γιορτή της μητέρας.
1: Αναζητάς μια ξεχωριστή γεύση που θα σε ταξιδέψει? Ανακάλυψε την Badenberg Ginger Beer, την αυθεντική ginger beer από την Αυστραλία που δεν περιέχει αλκοόλ. Φτιαγμένη με φρέσκο ginger και φυσικά συστατικά, η Badenberg Ginger Beer προσφέρει μια δροσερή γεύση που θα σε ενθουσιάζει κάθε φορά. Σερβίρεται παγωμένη, είτε μόνη της για απόλυτη δροσιά, είτε σαν ένα εκλεκτό συστατικό που θα απογειώσει γευστικά το κοκτέιλ σου. Βρείτε τη στα σημεία πώλησης και ζήστε την πραγματική εμπειρία του αυθεντικού ginger. Badenberg Ginger Beer. Η γεύση που ξεχωρίζει.
2: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
3: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
1: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
3: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
1: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
3: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
1: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
3: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
1: Τηλέφωνο 22710-41-287.
3: E-shop alphapbooks.gr.
4: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
5: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
6: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
7: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
8: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
9: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
10: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
11: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.

0: Να είμαστε λοιπόν εδώ με τους χιωτικούς ραδιοπαλμούς. Να πούμε ότι για την δίκη του επιθεωρητή εργασίας του Δημήτρη Φραγκομίχαλου βρίσκονται στοιχείο και αυτή την φορά εκπρόσωποι συνδικαλιστικών, κορυφαίων συνδικαλιστικών οργανώσεων επιθεωρητών εργασίας. Ανάμεσά τους ο πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων Επιθεώρησης Εργασίας, ο Γιάννης Μιχάλας, η πρόεδρος Ομοσπονδίας Συλλόγων Υπουργείων Εργασίας και Κοινωνικών Υπουργείων Σταυρούλα Παπαδημητρίου, αλλά και ο αντιπρόεδρος Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Επιθεωρητών Εργασίας, η αντιπρόεδρος, η Αθηνά Βαλανδού. Σε δηλώσεις τους, αυτό που τόνισαν... Εκτός της στήριξης που παρέχουν στον επιθεωρητή εργασίας ΧΕΟ, είναι ότι η συγκεκριμένη δίκη που επικεντρώνει στην άσκηση των καθηκόντων των επιθεωρητών εργασίας είναι πολύ σημαντική, γιατί μπορεί να δημιουργήσει δεδικασμένο στο πώς η υπηρεσία διενεργεί ελέγχους χωρίς πιέσεις ή απόπειρες εκβιασμού. Πάμε να ακούσουμε τις δηλώσεις τους. Ξεκινάμε τον κύριο Μιχάλα και ακολουθούν η κυρία Παπαδημητρίου και η κυρία Βαλανδού.
1: Είμαστε και πάλι εδώ στο νησί της Χίου για να συμπαρασταθούμε στον συνάδελφο τον Δημήτρη τον Φραγκομίχαλο, ο οποίος διώκεται αδίκως. Ο μοναδικός λόγος που έχει κάνει τη δουλειά του είναι ότι επιτέλεσε άψογα τα καθήκοντά του, εντόπισε παράβαση σε ελεγχόμενο εργοδότη και σύρεται κατηγορούμενος αδίκως στα δικαστήρια. Άρα λοιπόν εμείς είμαστε εδώ πέρα σε κάθε περίπτωση για να περάσουμε το μήνυμα ότι κανείς ελεγχόμενος εργοδότης, ειδικά οι παραβάτες, αυτοί που αγνοούν την εργατική νομοθεσία, δεν μπορεί να έχουν στο μυαλό τους ότι με τον εκφοβισμό οι επιθεωρητές εργασίας θα κάνουν πίσω και δεν θα διενεργήσουν τα καθήκοντά τους, όπως ακριβώς έχουμε ορκιστεί σαν δημόσιοι υπάλληλοι, αλλά και η ίδια η συνείδησή μας είναι αυτή που μας καθοδηγεί στο να επιβάλλουμε όσο μπορούμε με τα εργαλεία που έχουμε την νομιμότητα στην αγορά εργασίας, με προτεραιότητα και την ενημέρωση προς τους υγιείς εργοδότες, αυτούς που θέλουν να είναι νόμιμοι, αλλά πολύ δε περισσότερο στην αδύναμη πλευρά των εργασιακών σχέσεων αυτή των εργαζομένων. Άρα λοιπόν δεν θα μπορούσαμε να μην είμαστε εδώ. Είμαστε σίγουροι για την αθωότητα του συναδέλφου, ότι δεν έχει κάνει τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο, τίποτα περισσότερο από την ίδια την επιτέλεση των καθήκοντών του. Ξέρουμε ότι είναι ένας συνάδελφος, ένας υπάλληλος, ο οποίος γνωρίζει πολύ καλά το αντικείμενο της δουλειάς μας και με πλήρη ευσυνειδησία και εντιμότητα επιτελεί αυτό για το οποίο έχει ταχθεί να κάνει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Έχει διενεργήσει δεκάδες, εκατοντάδες ελέγχους και δεν έχει υπάρξει το παραμικρό, η παραμικρή πόνοια ότι δεν υπάρχει κάτι μεμπτό απέναντί του.
2: Είμαστε για μια ακόμα φορά εδώ στο να υπερασπιστούμε το αυτονόητο. Τη δυνατότητα της επιθεώρησης εργασίας να κάνει ελέγχους, να κάνει εργατικές διαφορές και να διαπιστώνει παραβάσεις όποιος και να είναι ο εργοδότης. Εδώ αντιμετωπίζουμε τον κύριο Τρομπούκη. Σε πολλές περιπτώσεις έχουμε άλλους εργοδότες που προσπαθούν να παρέμβουν και να μην δεχτούν τις συνέπειες των πράξεών τους. Είμαστε στο πλευρό του Δημήτρη του Φραγκομίχαλου, αυτονόητα, γιατί διώκεται, γιατί έκανε τη δουλειά του εξαιρετικά. Όπως θα είμαστε στο πλευρό και του κάθε εργαζομένου που τα βάζει κάνοντας τη δουλειά του ή τα βάζουν μαζί του για να παρεμποδίσει το έργο του. Διάφοροι άνθρωποι οι οποίοι νομίζονται ότι καλύπτονται για την αφαιρεσία του. Θα είμαστε εδώ, ευχόμαστε να έχουμε θετικό αποτέλεσμα, η δικαιοσύνη να κατανοήσει επιτέλους και να μας λύσει τα χέρια να κάνουμε τη δουλειά μας, να την τήρηση της νομοθεσίας.
3: Αυτονόητα η παρουσία μας εδώ σήμερα είναι με σκοπό να στηρίξουμε τον συνάδελφό μας, ο οποίος σύρεται μέσα από μια μακροχρόνια δικαστική περιπέτεια, απλά και μόνο γιατί έκανε το καθήκον του και θέλησε να ολοκληρώσει έναν έλεγχο. Είμαστε εδώ για να καταθέσουμε μία σειρά από στοιχεία με σκοπό να αποδείξουμε την αθωότητά του. Είμαστε εδώ και μπορούμε με υπευθυνότητα και σοβαρότητα να κοιτάζουμε στα μάτια κάθε εργαζόμενη και κάθε εργαζόμενο, τόσο στην επιθεώρηση εργασίας, όσο και στην αγορά εργασίας εν γέννη, αλλά και κάθε υπεύθυνο εργοδότη, και διαμηνύουμε προς πάσα κατεύθυνση ότι καμία απόπειρα εκφοβισμού δεν πρόκειται να περάσει. Οποιαδήποτε τέτοια πρακτική θα μας βρίσκει πάντα απέναντι, ενωμένους και πανέτοιμους να εξαντλήσουμε κάθε μέσο προς αποκατάσταση κάθε αδικίας.
0: Αυτά λοιπόν με τις δηλώσεις που έγιναν στο περιθώριο της δίκης που είναι σε εξέλιξη σε δεύτερο βαθμό. Βασικά είναι δύο δίκες με κατηγορούμενο τον Δημήτρη Φραγκομίχαλο, τον επιθεωρητή εργασίας, επειδή το 2019 είχε πάει, όπως πήγε και σε εκατοντάδες περιπτώσεις, όπως ακούσαμε να λένε και οι συναδελφοί του, να κάνει έναν έλεγχο σε επιχείρηση εδώ στην Χίο και βρέθηκε τελικά να τον μηνύει ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και μετά θα σας πούμε για μια απάτη στη γειτονική Λέσβο. Εντάξει, νομίζω ότι εκεί το τερμάτισαν, έτσι. 280.000 ευρώ. Και εδώ έχουν γίνει τέτοια περιστατικά με εξαπλωτές.

0: και θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και Μαλτέζος. Θλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22 710 21400 και 6977 712 991. Πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Ηλιακό Θερμοσύφωνα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
1: Αυτός ο ημίγυμνος γεροδεμένος ασπρομάλης κάτι μου θυμίζει. Κάπου σας ξέρω εσάς. Ταξιδεύετε συχνά στο Αιγαίο?
2: Ο θεός της θάλασσας είμαι, παιδάκι μου. Δεν βλέπεις την Τρίενα?
1: Α, καλά λέτε, αλλά εσείς δεν φτάνετε παντού μέσα από τα κύματα? Παίρνετε και πλοίο?
2: Αγόρι μου, ξύπνα. Αυτό είναι ταχύπλοιο της Hellenic Seaways. Γρήγορο, άνετο και στην ώρα του. Να μην ταξιδέψω κι εγώ σαν άνθρωπος.
1: Και ταξιδεύετε συχνά με αυτό?
2: Εννοείται. Αλλιώς, άμα θέλω βόλτες στο κατάστρωμα, βιοθεραπεία, κουβεντούλα και τα σχετικά, παίρνω το καράβι. Hellenic Seaways, πάντα. Το ευχαριστιέμαι έτσι κι αλλιώς.
3: Σποράδες, Κυκλάδες, Σαλονικός, Βόρειο Αιγαίο με Hellenic Seaways. Έτσι κι αλλιώς, Αιγαίο. Για κρατήσεις, απευθυνθείτε στο 210-8919-800, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο hellenicseaways.gr.
4: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
5: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
5: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271 0 20 920.
6: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
7: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
8: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.

Λοιπόν, εδώ είμαστε με τους χιωτικούς ραδιοπολιμούς στην τελική ευθεία. Σας είπαμε για μια απάτη ύψους 280.000 ευρώ στην γειτονική Λέσβο, η οποία μάλιστα εξεχνιάστηκε από την αστυνομία. Τώρα ήταν με τη γνωστή μέθοδο της τηλεφωνικής κλήσης σε ηλικιωμένο, στον οποίο είπαν ότι θα πρέπει να βγάλει χρήματα χρυσαφικά και λοιπά έξω από το σπίτι, ότι του τηλεφωνούν από τον ΔΔΕ και αυτό έπρεπε να το κάνει τάχατες, γιατί υπήρχε διαρροή ηλεκτρικής ενέργειας στο σπίτι. Λοιπόν, οι συγκεκριμένοι επιτίδιοι κατάφεραν να πείσουν την ηλικιωμένη να συγκεντρώσει χρήματα και κοσμήματα, 80.000 περίπου ήταν τα μετρητά, στα 200.000 περίπου εκτιμήθηκε η αξία των

χρυσαφικών, τα έβγαλε έξω από το διαμέρισμά της και στη συνέχεια αυτά αφαιρέθηκαν από τους δράστες. Να σημειώσουμε ότι στη συγκεκριμένη υπόθεση εμπλέκονται 3 νεαρά άτομα, ο ένας εκ των οποίων είναι και ανήλικος. 22, 23 και 15 ετών είναι οι ηλικίες τους. Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι ο 15χρονος με τη συνδρομή του 23χρονου παρέλαβε τη σακούλα από το σημείο όπου την είχε τοποθετήσει ηλικιωμένη, ενώ οι δυο τους διέφυγαν με γιοταχή αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 22χρονος. Κατά τη διάρκεια των ερευνών, λέει, εντοπίστηκε και κατασχέθηκε σημαντικό μέρος των κλοπημένων κοσμημάτων, καθώς και το χρηματικό ποσό των 6.300 ευρώ.

Να πούμε ότι η συγκεκριμένη απάτη διαπράχθηκε περίπου πριν από 2 μήνες. Δεν ξέρω αν εσείς έχετε ρεύμα, εμείς εδώ στη Λευκονιά νομίζω έχουμε διακοπή. Είναι να μην αναφέρεις το όνομα του ΔΔΕ, ακόμη και για απάτη. Εντάξει, θα μπορούσαμε να αναφέρουμε και το όνομα ΔΕΗ. Τέλος πάντων, μας παραπέμπουν αυτά τα 2 σε 1. Εμείς πιο μεγάλη ηλικία έχουμε συνηθίσει να τα έχουμε ακόμη σαν μία εταιρεία, το δίκτυο και την διαχείριση του ηλεκτρικού ρεύματος. Δεν ξέρουμε πού οφείλεται η διακοπή, αν οφείλεται στη ΔΕΗ, αν οφείλεται στο ΔΔΕ. Το θέμα είναι ότι δεν έχουμε ρεύμα.

Λοιπόν, και από την απάτη και την εξιχνίασή της, και τα λέμε αυτά για να υπενθυμίζουμε και σε όσους μας ακούν ότι υπάρχουν αυτοί οι επιτίδοι. Είναι η νέα μορφή, σου λέει, γιατί να πάω να ανοίξω και να το σπίτι και να κλέψω. Πιο ξεκούραστα θα το κάνω αν μου βγάλει ο άλλος έξω τα μετρητά και, και τα χρυσαφικά. Πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί και να μην δίνουμε στοιχεία και να μην δίνουμε τα κοσμήματά μας και τα χρήματά μας να τα βγάζουμε τώρα έξω από το σπίτι, επειδή κάποιοι μας τηλεφωνούν εντελώς απρόσωπα. Εντάξει. Τώρα, από εκεί και πέρα, να πούμε ότι είχαμε την παρουσία της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου στην Ρουμανία. Πραγματοποίησε μια προωθητική εκδήλωση για τα νησιά του Βορείου Αιγαίου. Και από εκεί τι μαθαίνουμε? Μαθαίνουμε ότι για φέτος το καλοκαίρι υπάρχει ένα ρουμανικό τουριστικό πρακτορείο, το οποίο θα εκτελεί απευθείας πτήση για τη Λέσβο το διάστημα 15 Ιουνίου έως τέλος Σεπτεμβρίου. Και μάλιστα το αεροπλάνο που θα φεύγει από το Βουκουρέστι και από την Κλούς θα περιλαμβάνει και πακέτα διακοπών για τη Χίο. Δηλαδή θα πηγαίνει το αεροπλάνο στην Μυτιλίνη και μετά θα έρχονται με πλοίο στη Χίο. Είναι κάτι το οποίο το είχε πει, αν θυμάμαι καλά, και ο αντιδήμαρχος ο Γιώργος ο Χριστάκης. Και εκείνος ήταν στη συγκεκριμένη προωθητική ενέργεια της περιφέρειας. Πώς το λέγε η παροιμία, μάζευε και ασύν καιρό, γιες μάζευε σιγά σιγά, γιατί η αλήθεια είναι ότι η Χίος πρέπει να έχει και εναλλακτικές, εκτός του μεγάλου τουριστικού ρεύματος που έχουμε από την Τουρκία, διότι καταλαβαίνετε ότι αν στραβοπατήσουμε σε αυτό το τουριστικό ρεύμα εξ Ανατολών, δεν θα υπάρχουν σωσίβια, για να το πω πολύ απλά.

βέβαια φέτος θα έχουμε και περισσότερες προσεγγίσεις κρούας γερόπλοιων, για τις οποίες μας ενημέρωσε και το επιμελητήριο πρόσφατα. 14 προσεγγίσεις κρούας γερόπλοιων ανακοινώθηκαν. Η πρώτη μάλιστα θα γίνει αύριο. Και η τελευταία στις 4 Οκτωβρίου. Λοιπόν, με τούτα και με τα άλλα, φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Καλά να είμαστε, θα ξανανταμώσουμε αύριο μετά τις 11:35. Να είστε καλά.

0: και 99 το κιλό.
1: Τετάρτη και Πέμπτη, πραγματικό πάρτι τιμών στα Marketing. Αξίζει να πας.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
3: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
2: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
3: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
3: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8 σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 6944 781 289, και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
2: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
4: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
5: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
4: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271 0 20 920.
6: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή. Εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
7: Α, Μαστροπαντελής.
6: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
7: Μαστροπαντελής.
6: Τι λες. Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες?
7: Μαστροπαντελής.
6: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
2: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
3: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
2: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
8: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Οι περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
9: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
10: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
11: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
12: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
13: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φρυδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
14: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
15: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: Είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
1: Πολύ ώρα μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ώρα meeting, πολύ σύγχρονα στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά. Πολυβιταμίνη Multiguard ADR. Από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
2: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 200.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
3: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.

0: Καλό σας μεσημέρι, είναι το κεντρικό μαγαζίνο του Sky. Με Κώστα Σπανό να ρυθμίζει τον ήχο, Τζέσι Αμπντουλάη στην αρχισυνταξία, Πέρσα Μπόλια επιμέλεια παραγωγής, Πέτρος Μωραΐτη στο τηλεφωνικό κέντρο και Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο. Για να δούμε τι φέρνει και η σημερινή ημέρα. Η χνηλάτιση για τα κρούσματα, καραντίνες και ανησυχία. Γνωστοί όροι, δεν πάνε πολλά χρόνια που τους είχαμε συναντήσει. Είναι πολλά τα ερωτήματα για τον Χανταϊό, κυρίες και κύριοι, που ξεκίνησε από ένα κρουαζιερόπλοιο και φαίνεται ότι απασχολεί τις υγειονομικές αρχές όλο και περισσότερων χωρών.
1: Έχουμε στην Ελβετία έναν υπήκο Ελβετό που έφτασε μετά από το πλοίο και έχει συμπτώματα Χανταϊού. Έχουμε στην Αργεντινή μια ολόκληρη πόλη όπου εξετάζονται ύποπτα κρούσματα Χανταϊού. Έχουμε στην Αμερική δύο Αμερικανικές πολιτείες.
2: Προς το παρόν ο ασθενής που νοσηλεύεται σε ένα νοσοκομείο στο Johannesburg είναι σταθερός. Είναι critical, η ίωση είναι σοβαρή.
3: Μπορεί όμως να καταλήξει πολύ γρήγορα σε πολύ έντονα συμπτώματα, με ναυτία, με διάρειες, με έμετο, και το κυριότερο θέμα είναι η δύσπνοια και βέβαια η κατάληξη σε αναπνευστική ανεπάρκεια. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα των Χανταϊό.
0: Θα δούμε πώς εξελίσσεται εκεί η κατάσταση. Η τελευταία πράξη του δράματος σήμερα γράφεται στην Κρήτη. Άνοιξε με την άγρια δολοφονία που είχαμε σήμερα. Είναι η κηδεία του 20χρονου που δέχθηκε τα πειρά, φρήνος και οδύνη για κάτι που όμως, όπως λένε πολλοί, ίσως θα μπορούσε να έχει αποφευθεί.
4: Ο άτυχος νικήστρατος είχε υποβάλει μήνυση σε βάρος του δράστη, διότι και πάλι τον κυνήγησε μέσα σε ένα διέξοδο. Το παιδί φώναζε απεγνωσμένα βοήθεια και το έσωσε μια γυναίκα στη γειτονιά.
5: Καλώς σήμερα τις γυναίκες, τις μανάδες, τις κριτικές, τις αδερφές να πρωτοστατήσουν σε αυτόν τον αγώνα. Πρέπει να παλέψουμε για να μην ντύνονται άλλες μανάδες στα μαύρα από μια κουμπουριά.
6: Μου έλεγε άνθρωπος στην Κρήτη ότι ακόμη και σε σασμούς τα άτομα τα οποία αντιδρούν περισσότερο σε ένα σασμό είναι οι γυναίκες.
7: Το ένα είναι η οπλοκατοχή, παύλα οπλοφορία, παύλα οπλοχρησία, τα όπλα δηλαδή με μια λέξη, και το δεύτερον η νοοτροπία, η παιδεία.
0: Και έχουμε την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας στη συνεδρίαση που είναι τώρα σε εξέλιξη. Έχει μιλήσει ο Πρωθυπουργός, έστειλε μηνύματα προς πολλούς κατευθύνσεις και στους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Έδωσε και το πλάνο για την συνταγματική αναθεώρηση που θα προτείνει το κυβερνών κόμμα. Και το αίτημα, διατύπωσε και το αίτημα για ακόμη μια φορά για γρήγορη διαλεύκανση των υποθέσεων που εκκρεμούν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Διαβεβαίωσε πάντως ο Πρωθυπουργός, κυρίως απευθυνόμενος σε όσους εμπλέκονται σε αυτή τη δικογραφία, ότι
8: όλοι οι βουλευτές μας θα βρίσκονται στα ψηφοδέλτια των επόμενων εκλογών εφόσον το επιθυμούν. Χωρίς τελεσίδικες αποφάσεις ισχύει το τεκμήριο της αθότητας.
0: Αναλυτικά σε πολύ λίγο όλα αυτά. Αρχίζουμε με Δημήτρη Κολιομιχάλη. Γεια σου, Δημήτρη.
9: Καλό μεσημέρι, Σπύρο, φίλες και φίλοι. Είστε ακινητοποιημένοι όσοι είστε και όσες στην Ιερά Οδό, ανάμεσα στην Κηφισού και την Αγία Σάνη, στην Μαρκώνη, γιατί είναι γεμάτη και η Αγία Σάνη και η Ορφέως στα πρακτορία. Κάτι από Πάσχα, ξέρεις, μας θυμίζει αυτό. Έχει επηρεαστεί και η Πετρουράλη όμως και τα δύο ρεύματα της Πετρουράλη προς την Αγία Σάνη για τον ίδιο ακριβώς λόγο. Ευτυχώς το καλό νέο στην Εθνική Αντιστάσεω θα σας πάω, στην Αγία Όλγα δηλαδή, στη Νέα Ιωνία. Ευτυχώς ο κόσμος πια το έμαθε πως είναι και θα παραμείνει κλειστή η Εθνική Αντιστάσεως και είναι λίγο καλύτερη η εικόνα στη Νέα Ιωνία, λίγο καλύτερη. Προσέξτε τα δύο ρεύματα της Κηφισού που έχουν δεκάλεπτες καθυστερήσεις, ανατμήματα αυτό, και στον Πειραιά την 34η συντάγματος πεζικού, Σπύρο.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη μου. Ο Δημήτρης Κολιομιχάλης, θα μένουμε λιγάκι στους δρόμους, στο κεφάλαιο κίνηση, γιατί και κυρίως στο θέμα της οδικής ασφάλειας, γιατί είχαμε ακόμη ένα περιστατικό. Θα πάμε αμέσως στον Ασπρόπυργο. Είχαμε ένα ακόμη τροχαίο ατύχημα, σοβαρό τροχαίο ατύχημα με πατίνι, το οποίο οδηγούσε 12χρονος. Έρχεται λίγες ημέρες μετά το θάνατο 13χρονου. Είναι πολλά τα περιστατικά, δεν έβλεπαν το φως δημοσιότητας. Τώρα αρχίζουν και αποκτούν άλλη διάσταση. Ο Λευτέρης Θεοδωρακόπουλος είναι εκεί. Γεια σου, Λευτέρη, καλό μεσημέρι.
10: Καλησπέρα, Σπύρο, καλησπέρα σε έναν και στους ακροατές. Είμαι ακριβώς στο σημείο στον Ασπρόπυργο που έγινε το ατύχημα στη διασταύρωση των οδών Ξύλου και Θρασιμβούλου. Να σε ενημερώσω ότι λίγο μετά τις 10 το πρωί ο 12χρονος προερχόμενος από την οδό Τσίγκου, σύμφωνα με μαρτυρίες, πέρασε ένα στόπ και συγκρίστηκε με διερχόμενο αυτοκίνητο που ερχόταν στη Θρασιμβούλου. Κρασιβουλού είναι ένας κεντρικός δρόμος στον Αστόπυργο. Αρκεί να σας πω ότι στα 700 μέτρα από εδώ πέρα που είμαι είναι το αστυνομικό τμήμα της περιοχής. Το ΕΚΑΒ έφτασε σε ένα τέταρτο από τότε, από τη στιγμή που ειδοποιήθηκε, δηλαδή πολύ γρήγορα. Ναι. Και το παιδί μεταφέρθηκε, διακομίστηκε στο Θριάσιο νοσοκομείο, όπου αμέσως διασωληνώθηκε. Πριν από λίγο που μιλήσαμε με τους γιατρούς του Θριασίου νοσοκομείου, μας είπαν ότι το μετέφεραν στο παιδόν. Και όλοι προσευχόμαστε να γίνει καλά το παιδί. Και οι φίλοι του μας είπαν ότι θα πηγαίνανε για μπάσκετ και τον περιμένανε και να έρθει με το ηλεκτρικό πατίνι για να έρθει πιο γρήγορα. Γιατί σήμερα τα παιδιά της Μονής και Δημοτικής Ανασπρόπυργου δεν είχαν σχολείο, επειδή οι καθηγητές τους, οι δασκαλοί τους, οι εκπαιδευτικοί τους είχαν ένα σεμινάριο. Επομένως τα παιδιά πήγαν να δράξουν την ευκαιρία και να παίξουν. Και δυστυχώς έπαιξε αυτό το παιχνίδι η μοίρα στο 12χρονο, που ελπίζουμε να είναι μια κακή παρένθεση και να είναι πολύ καλά σε λίγες μέρες.
0: Αυτό, από το στόμα σου που λένε και στο Θεό τα αυτοί, γιατί πραγματικά είναι το πρωτεύον είναι να είναι καλά το παιδί. Μετά πρέπει να βάλουμε και άλλα πράγματα στη σειρά, όπως καλά γνωρίζεις, σε σχέση με τα πατίνια. Να είσαι καλά, Λευτέρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Λευτέρης Θεοδωρακόπουλος. Πρέπει να βάλουμε πολλά πράγματα στη σειρά, γιατί είναι ο θάνατος που είχαν πριν από λίγες ημέρες του 13χρονου στον Πύργο, σε παρόμοιο ατύχημα, μια σύγκρουση με αυτοκίνητο. Γεγονός που εντείνει τις ανησυχίες για κάτι ο κόσμος το φωνάζει. Το φωνάζει ο κόσμος, αλλά η πολιτεία φαίνεται να αδρανεί. Όλη αυτή η κατάσταση μοιάζει ανεξέλεγκτη και όσο είναι έτσι, όλο θα αυξάνονται αυτά τα περιστατικά. Και συνεχίζουμε. Περίπου τέτοια ώρα ήταν χθες που με τη Χρύσα Τσίχλη, την επικεφαλής του Διεθνούς Δελτίου του Sky, παρουσιάζαμε τα νέα δεδομένα, η Χρύσα δηλαδή, παρουσιάζεται τα νέα δεδομένα για τον Χανταϊό. Η Χρύσα είναι και σήμερα μαζί μας, καθώς φαίνεται, καλώς ήρθες Χρύσα, φαίνεται ότι μέρα την ημέρα βεβαίως υπάρχει μια ψύχρεμη έως τώρα προσέγγιση από όλους και τις υγειονομικές αρχές. Φαίνεται όμως ότι ανεβαίνει το επίπεδο, πώς να το πω, ανησυχίας, ετοιμότητας από όλους τους παράγοντες και υπενθυμίζεται ότι η ιστορία αυτή, όταν ήρθε στο προσκήνιο, έτσι εμείς τη μάθαμε, ότι υπάρχει ένας Χανταϊός σε ένα κουραζιρόπουλο σε κάποιους ανθρώπους. Μάλιστα τρεις από αυτούς κατέληξαν. Μαθαίνουμε τις τελευταίο 24ωρο ότι όλο και περισσότερες χώρες μπαίνουν σε μια διαδικασία την οποία την είχαμε συναντήσει και την περίοδο του κορονοϊού. Δεν θέλω να κάνω συγκρίσεις. Απλά οι όροι που χρησιμοποιούνται είναι τέτοιοι. Δηλαδή η χνηλάτιση, περιορισμός στο σπίτι, όπως
11: καραντίνα.
0: Οπότε μπαίνουμε σε τέτοιους όρους και είναι χρήσιμο να την παρακολουθήσουμε αυτή την ιστορία από κοντά. Χρύσα, τώρα ο λόγος σε σένα βέβαια.
11: Να σου πω λοιπόν ότι και στις Ηνωμένες Πολιτείες αυτή τη στιγμή επιβεβαιώνεται ότι παρακολουθούνται τρεις επιβάτες που επέστρεψαν στη χώρα. Προς το παρόν δεν έχουν εκδηλώσει συμπτώματα, ωστόσο βρίσκονται υπό παρακολούθηση.
0: Μέχρι χθες δεν είχαμε στο χάρτη αυτό οι Ηνωμένες Πολιτείες.
11: Δεν είχαμε στο χάρτη οι Ηνωμένες Πολιτείες. Μέχρι χθες γνωρίζαμε για την Ελβετία, εκεί όπου έφτασε ένας επιβάτης που επέστρεψε από την κρουαζιέρα και πήγε μόνο στις αρχές του να εκδήλωσε συμπτώματα, στις υγειονομικές αρχές, και γνωρίζαμε και για τη Γαλλία και τον Γάλλο πολίτη, ο οποίος ταξίδεψε μαζί σε αεροπλάνο με ένα από τα κρούσματα. Τώρα λοιπόν, τι έχει γίνει, γιατί έχει γίνει ένα μπέρδεμα. Η εταιρεία ενημέρωσε.
0: Η εταιρεία που,
11: στις αρχές,
0: που διαχειρίζεται, ναι, το κρουαζιερόπλοιο.
11: Το κρουαζιερόπλοιο.
0: Είναι μια Ολλανδική εταιρεία.
11: Ακριβώς. Ενημέρωσε ότι στο νησάκι εκεί στην Αγία Ελένη κατέβηκαν 29 επιβάτες. Mm-hmm. Αποκαλύπτεται τώρα ότι κατέβηκαν πάνω από 40 επιβάτες.
0: Ναι.
11: Αυτό σημαίνει ότι διευρύνεται ο κύκλος των ανθρώπων που πρέπει να αναζητήσουν, που μπορεί ενδεχομένως να είχαν έρθει σε επαφή με κάποιο κρούσμα. Γιατί στην Αγία Ελένη κατέβηκε η Ολλανδή που τελικά κατέληξε στο νοσοκομείο και ο Βρετανός που ακόμη νοσηλεύεται στη Νότια Αφρική.
0: Άρα υπάρχουν πάνω από 10 άτομα που μέχρι αυτή τη στιγμή κινούνταν κάτω από το ραντάρ των υγειονομικών αρχών.
11: Το μόνο βέβαια. Τουλάχιστον.
0: Ναι.
11: Τι γνωρίζουμε ως δεδομένα. Ότι προσπαθούν οι αρχές στην Αργεντινή να εντοπίσουν που είχαν ταξιδέψει το ζευγάρι Ολλανδών, που φαίνεται ότι ήταν τα πρώτα κρούσματα. Αυτοί φαίνεται να είχαν επισκεφθεί και ένα, να σας πούμε, τύπου χωματερίο, όπου μπορεί να υπήρχαν αρουραίοι περιτώματα κτλ. να δουν τις επαφές τους και να αναλυτήσουν φυσικά και τις επαφές όλων των υπολείπων. Το κρουαζιερόπουλο αυτή τη στιγμή κατευθύνεται προς τα Κανάρια νησιά, όπου φαίνεται ότι παρά τις αντιρρήσεις των τοπικών αρχών θα δέσει τελικά. Έχουν ζητήσει από την Ισπανία όλοι οι επιβάτες να παραμείνουν στο κρουαζιερόπουλο μέχρι την άφιξη των αεροσκαφών που θα σταλούν για τον επαναπατρισμό όσων δεν είναι Ισπανοί, γιατί από χθες οι Ισπανικές αρχές είχαν πει ότι οι Ισπανοί θα παραμείνουν σε καραντίνα, ενώ όσοι δεν είναι Ισπανοί και δεν έχουν συμπτώματα θα επαναπατριστούν.
0: Είναι από 23 χώρες, 149 άτομα από 23 χώρες, μεταξύ των οποίων και Έλληνας επιβάτης.
11: Σύμφωνα με τις λίστες που έχει δώσει η εταιρεία στη δημοσιότητα, υπάρχει και ένας Έλληνας, ναι. Έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο οι τρεις επιβάτες που απομακρύνθηκαν εχθές από τις υγειονομικές αρχές, δύο στην Ολλανδία και ένα στη Γερμανία, ο οποίος φαίνεται ότι είναι και σε σταθερή κατάσταση, σε καλή κατάσταση, ενώ εξακολουθεί να νοσηλεύεται ο Βρετανός στη μονάδα εντατικής θεραπείας στη Νότια Αφρική. Και να νοσηλεύεται και ο άλλος ακούσμα στην Ελβετία. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας επιμένει ότι ο κίνδυνος για τον ευρύτερο πληθυσμό παραμένει χαμηλός, παρότι οι υγειονομικές αρχές είναι και οφείλουν να είναι σε επαγρύπνηση.
0: Βεβαίως.
11: Γιατί μιλάμε για ένα στέλεχος, ο στέλεχος των Άνδεων, σύμφωνα με όσα εκτιμούν αυτή τη στιγμή οι αρχές. Να υπενθυμίσουμε ότι εκτιμούν ότι πρόκειται για μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο, γιατί ο χανταϊός κανονικά μεταδίδεται από μολυσμένα τροκτικά στον άνθρωπο. Εδώ το στέλεχος των Άνδεων που υπάρχει στην Αργεντινή, εκεί όπου βρίσκονταν και οι πολυεπιβάτες και οι Ολλανδοί που φαίνεται να είναι το πρώτο κρούσμα, μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Άρα αυτό εκτιμά ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ότι έχει συμβεί και τώρα πρέπει να βρει τις επαφές όλων αυτών των ανθρώπων.
0: Που κινήθηκαν όλοι αυτοί οι άνθρωποι.
11: Διασπορά, ναι. Ωστόσο, πολύ σημαντικό να πούμε ότι οι αρχές λένε ότι δεν μεταδίδεται τόσο εύκολα ο χανταϊός όπως ο κορονοϊός, ας πούμε. Mm-hmm.
0: Θέλει μια πιο στενή επαφή με τον φορέα του ιού προκειμένου να σου μεταδώσει την...
11: Και το ανησυχητικό εξακολουθεί να είναι η πολύ αργή περίοδος επόασης, δηλαδή μιλάμε για 1-6 εβδομάδες.
0: Οπότε πρέπει αυτοί οι άνθρωποι να είναι σε κάποια είδους υποπαρακολούθηση περιορισμένοι για τουλάχιστον 1,5 μήνα, προκειμένου να βεβαιωθούν όλοι ότι δεν θα εμφανίσουν συμπτώματα της ασθένειας, της νόσου.
11: Αυτό ανέφεραν και οι Ισπανικοί.
0: Χωρίς να είμαι οπαδός θεωριών συνωμοσίας και χωρίς να θέλω να ακυρώσω πόσο μάλλον ένα παγκόσμιο οργανισμό υγείας, απλά είναι λογικό και οι υγειονομικές αρχές και εμείς να τα παρακολουθούμε όλα αυτά με προσοχή και βεβαίως να μην κάνουμε διάφορα σενάρια ο καθένας, αλλά αυτό το ότι δεν τρέχει τίποτα και το ελέγχουμε το πράγμα το είχαμε ακούσει από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και στις αρχές του κορονοϊού. Οπότε μπορεί και κάποιος κόσμος όταν θυμάται εκείνη την περίοδο ότι όλα τα ελέγχουμε
11: να
0: είναι πιο δύσπιστος ή πιο επιφυλακτικός. Αλλά επαναλαμβάνω, αυτό δεν το λέω για να ακυρώσω κανένα οργανισμό, προς Θεού, έτσι. Απλά λέω ότι όταν έχεις καεί στο χείλο, φρυσάς και το γιαούρτι.
11: Για να μιλήσουμε με στοιχεία όμως, Σπύρο, αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι υπάρχουν επιβεβαιωμένα πολύ λίγα κρούσματα.
0: Πολύ λίγα κρούσματα.
11: Είναι τα επιβεβαιωμένα, νομίζω είναι 2 ή 3. Και τα ύποπτα είναι 5.
0: Αλλά είπαμε έχει μια μεγάλη περίοδο ΕΠΟ.
11: Συγγνώμη, είναι 2 και μαζί με τον Ελβετό και το Γάλλο είναι 4. Και τα ύποπτα είναι ακόμη 5.
0: Αλλά είπαμε έχει μια πολύ μεγάλη περίοδο επόασης, οπότε δεν μπορούμε να πούμε με σιγουριά ότι είναι αυτοί οι 5 άνθρωποι, έτσι. Αλλά ανοίγει ο κύκλος και εξετάζονται και οι ίδιοι και επαφές τους. Ωραία, οπότε βρισκόμαστε εν αναμονή της άφιξης του κατάπλου, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, στα Κανάρια νησιά, που εκεί έχω δει εικόνες με ανθρώπους που φοράνε άσπρες στολές κτλ.
11: Εκεί η εικόνα θυμίζει κορονοϊό.
0: Εκεί η εικόνα θυμίζει κορονοϊό.
11: Και τις πιο σκληρές περιόδους
0: κορονοϊού. Απολυμάνς κτλ. Χρήστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
11: Γεια σας.
0: Αυτά είναι τα δεδομένα με μια ψύχρεμη, επαναλαμβάνω, προσέγγιση, χωρίς τρέλες, προκειμένου να μη σας δημιουργήσουμε λάθος εντυπώσεις. Απ' την άλλη, να βάλουμε και τα πράγματα στις σωστές τους διαστάσεις. Η κυρία Ανδρεάν είναι παθολόγος ενδοκρινολόγος. Μίλησε στην ΕΡΤ από το Johannesburg. Μίλησε εκεί όπου ένας ασθενής νοσηλεύεται στην εντατική.
2: Ο ασθενής που νοσηλεύεται σε ένα νοσοκομείο στο Johannesburg είναι σταθερός, είναι στην εντατική ακόμα. Και αυτό το στέλεχος Έντιτς που διαγνώστηκε εδώ στην Νότια Αφρική μπορεί σε πολλές σπάνιες φορές μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο, αλλά πρέπει να έχουν πολύ στενή επαφή. Όπως έγινε στο πλοίο, εκεί στο πλοίο ήταν όλοι μαζί.
0: Για τη διαχείριση τέτοιων καταστάσεων σε ένα πλοίο, αν μη τι άλλο, γνωρίζει ο κύριος Σπάνος. Είναι ναύαρχος στην αποστράτεια, ήταν στην τηλεόραση του Sky.
12: Δεν ακουραζόμαστε. Μια ασθένεια δεν είναι απλώς ένα ιατρικό περιστατικό, να ξέρετε. Μπορεί μέσα σε λίγες ώρες να μετατραπεί σε κρίση δημόσιας υγείας εμπλό. Και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό, το οποίο λαμβάνουν πάρα πολλοί υγειονομικές αρχές. Άρα, ένα ασφαλές εγκυροβόλιο όπου θα γίνουν όλες αυτές οι διαδικασίες είναι απαραίτητο, γιατί πρόκειται για ανωτέρα βία, αλλά για θέματα ιατρικά.
0: Αυτά με το θέμα του Χανταΐου. Αν προκύψει κάτι, θα μας ενημερώσει και η Χρύσα μέσα στο μαγκαζίνο. Θα πάμε τώρα στην Κρήτη, στο Χάρη Λεοντάκη. Αντιλαμβάνεστε γιατί θα πάμε στο Χάρη. Σήμερα είναι η κηδεία του νέου, ο οποίος δέχθηκε τα πυρά του 54χρονου, του Νικήτα. Κηδεύει τον Νικήτα σήμερα, που δέχθηκε τα πυρά του 54χρονου, ο οποίος με αυτόν τον τρόπο θέλησε να εκδικηθεί, θέλησε να, δεν ξέρω κι εγώ πώς τα είχε στο μυαλό του, για το θάνατο του γιού του σε τροχαίο δυστύχημα. Γεια σου Χάρη, καλό μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι. Έχει ολοκληρωθεί η δία, οι συγγενείς αποχωρούν, οι φίλοι αποχωρούν. Δύσκολη μέρα, πολύ δύσκολη μέρα. Θλίψη, πόνος, οδύνη και οργή. Και οργή που μεταφράστηκε με μια ένταση που υπήρξε με τις αστυνομικές δυνάμεις όταν έφτασε η πομπή εδώ στο χωριό, στο Χόνος Μιλοποτάμου, όπου απέτησαν οι συγγενείς, η οικογένεια του Νικήτα, να αποχωρήσουν οι αστυνομικοί από το χωριό, φωνάζοντάς τους ότι δεν τον προστάτεψαν όταν έπρεπε. Τι θέλετε τώρα εδώ?
0: Άρα η οργή, η Χάρη, δεν στρέφεται μόνο βεβαίως κατά του δράση του ανθρώπου που αφαίρεσε τη ζωή του παιδιού, αλλά και κατά των αρχών, γιατί θεωρούν ότι με κάποιο τρόπο θα μπορούσαν να έχουν αποτρέψει αυτή την εξέλιξη.
13: Μετά τα αλλεπάλληλα περιστατικά που είχαν συμβεί σε βάρος του Νικήτη στρατού. Τώρα, από την άλλη πλευρά, χθες το βράδυ χθες απόγευμα η εισαγγελέας Ηρακλείου μετέβη στο αστυνομικό μέγαρο. Άσκησε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία προκατοχή και συνέργεια στην σύζυγο. Θα απολογηθούν τη Δευτέρα και είναι πολύ πιθανό, πάρα πολύ πιθανό πλέον, ναι, να δούμε τον ανακριτή να μεταβαίνει στο αστυνομικό μέγαρο για να ληφθεί η απολογία του ζευγαριού μετά και το επεισόδιο που υπήρξε εδώ πριν από λίγο. Πάντως, στη δεξόδια ακολουθία, ο Μητροπολίτης Ρεθύμνου και Αυλοποτάμου κάλεσε τους πάντες να σταματήσουν τους πυροβολισμούς. Δεν είναι αυτή η Κρήτη μας, είπε. Ο Νικήτας αν είναι περήφανος για όλους σας, αν σταματήσει όλο αυτό το κακό, αν βάλουμε ένα τέλος σε όλους όσους κορπούν το θάνατο, πόσα εγκλήματα δεν θα είχαν γίνει αν δεν υπήρχαν τα όπλα, νόμιμα ή παράνομα, κρεμασμένα σε μια ζώνη, αναρωτήθηκε. Και είπε χαρακτηριστικά ότι το οφείλουμε στον Νικήτα και έκλεισε ζητώντας μια συγγνώμη από τον 21χρονο για όσα κάναμε και για όσα δεν κάναμε, είπε χαρακτηριστικά.
0: Πόσο αναγκαίες είναι αυτές οι φωνές, Χάρη, μπροστά σε φωνές που εκφράζουν έτσι ένταση, μίσος κτλ. Πόσο αναγκαίες είναι αυτές οι φωνές από...
13: Είναι αναγκαίες για μια μικρή μειοψηφία που δυστυχώς αμαυρώνει το νησί και μια μειοψηφία που λειτουργεί με έναν τρόπο που δεν συνάδει με τον πολιτισμό, με την ιστορία, με την κουλτούρα, με τα ήθη και τα έθιμα αυτού του τόπου.
0: Ναι, ναι, ναι, συμφωνώ απολύτως. Να είσαι καλά, Χάρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Χάρης Λοντάκης από την Κρήτη έχει ένα λόγο παραπάνω να υποστηρίζει αυτό που μας είπε. Ο 54χρονος και η σύζυγός του, όταν τους συνέλαβαν οι αστυνομικοί, είπαν:
14: έκανα αυτό που έπρεπε. Θόλωσα όταν με ειρωνεύτηκε το θύμα. Έβγαλα το όπλο και τον πυροβόλησα. Εμένα η ζωή μου σταμάτησε στις 20 Οκτωβρίου του 2023, όταν έγινε το δυστύχημα με το παιδί μου.
15: Δεν πρόλαβα να συγκρατήσω το σύζυγό μου. Μόλις είδε τον 20χρονο τον εμβόλησε. Κατέβηκε και άρχισε να τον πυροβολεί. Εγώ φώναζα μη Κώστα.
0: Αυτά υποστήριξαν στις αστυνομικές αρχές. Στον ανακριτή βεβαίως όταν θα απολογηθούν να δούμε τι θα πούν. Η κυρία Σπανάκη ήταν στο Μέγκα, είναι δικηγόρος της οικογένειας του θύματος.
16: Τέλος του 24 είχε δεχτεί όχι απλά απειλές, είχε δεχτεί επίθεση, είχε ασκηθεί ποινική δίωξη σε βάρος του δράστη. Τον Φεβρουάριο, τέλος Φεβρουαρίου, έγινε ένα πάρα πολύ σοβαρό περιστατικό για το οποίο ο άτυχος νικήστρατος είχε υποβάλει μήνυση σε βάρος του δράστη, διότι και πάλι τον κυνήγησε μέσα σε ένα διέξοδο. Το παιδί φώναζε απεγνωσμένα βοήθεια και το έσωσε μια γυναίκα στη γειτονιά που άνοιξε την πόρτα της. Είδε την κίνηση το παιδί να ανοίγει τη ζακέτα του προκειμένου να βγάλει το όπλο.
0: Γι' αυτό λένε και οι συγγενείς του θύματος ότι θα μπορούσαν οι αρχές, αστυνομικές, δικαστικές να παρεύουν με έναν πιο αποτελεσματικό τρόπο, ώστε να μην έχει πάρει αυτή την κατάληξη όλη η υπόθεση και να θρυνούν τώρα το παιδί τους. Η κυρία Αγαπηδάκη είναι αναπληρώτρια υπουργός υγείας, αλλά εδώ βεβαίως με την ιδιότητα που έλκει λογοκαταγωγής, αναφέρεται στο θέμα, μίλησε στον Αντένα και μάλιστα κάλεσε τις γυναίκες στην Κρήτη να επιβάλλουν το να μείνουν τα όπλα έξω από τα σπίτια. Παρ' όλα αυτά θα την ακούσουμε και αμέσως μετά θα ακούσουμε όμως και τον κύριο Καλιακμάνη. Τα στο άξιον ο κύριος Καλιακμάνης, ο οποίος μιλάει για το ρόλο που διαδραμάτισαν τα πρόσωπα σε αυτή την ιστορία.
17: Είμαι κατά της οπλοκατοχής και θεωρώ ότι η οπλοκατοχή δεν είναι παράδοση. Είναι παγίδα που κλέβει το μέλλον των παιδιών μας. Και ξέρετε, μόνο οι γυναίκες μπορούν να το αλλάξουν αυτό. Γι' αυτό καλώ σήμερα τις γυναίκες, τις μανάδες, τις κριτικές, τις αδερφές να πρωτοστατήσουν σε αυτόν τον αγώνα. Πρέπει να παλέψουμε για να μην ντύνονται άλλες μανάδες στα μαύρα από μια κουμπουριά.
18: Θεωρώ υπεύθυνη και τη γυναίκα του και γι' αυτό συνελήφθη και η γυναίκα του. Σύμφωνα με την αστυνομία υπάρχουν στοιχεία που δείχνουν ότι υποκινούσε και υποδάμιζε όλο αυτό το μίσος και μάλιστα ήταν μαζί με τον άντρα της όταν σταμάτησαν εδώ και ο άντρας της σκότωσε το παιδί μπροστά στα μάτια της.
0: Τώρα θα πάμε σε διαφημίσεις και όταν επιστρέψουμε έχουν βγει στοιχεία που δείχνουν πόσο έχουν ακριβήνει τα προϊόντα, τα στοιχεία τα έδωσε ολικά, πόσο έχουν ακριβήνει τα προϊόντα στο σούπερ μάρκετ. Είναι μια πρώτη ένδειξη για το πώς τρέχει ο πληθωρισμός, γιατί στοιχεία νομίζω θα έχουμε ή αύριο μεθαύριο. Μαζί με τον Νίκο Φιλιππίδη θα τα πούμε.
19: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
20: Coach.
19: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
20: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
19: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα, γιατί έπεσε ο τείχος. Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
21: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
22: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
23: Στη σκακέρα του ύπνου κάνε κίνηση mat. Στρώματα check mat. Για βασιλικούς ύπνους.
24: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
25: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Penetron Admix της Penetron.
24: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
25: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
23: Κάνε κίνηση ματ. Check ματ. Για βασιλικούς ύπνους.
26: Πάλι κολλημένος αυτό το level. Θα το περάσω ποτέ.
27: Πάλι κολλημένος πίσω από μια οθόνη. Τι να κάνει τόσες ώρες εκεί?
26: Κι αν τους έστειλα κάτι για κρίντζαραν?
27: Κι αν του έστειλαν κάτι που δεν πρέπει?
26: Θα ήθελα να ξέρα, είμαι στην παρέα ή είμαι στην απέξω?
27: Θα ήθελα να ξέρα με ποιους μιλάει τόση ώρα.
26: Τόσα notifications, πώς να τα προλάβω?
27: Τόσα notifications, τι να έχει γίνει?
23: Ανησυχία. Αυτό ζεις όταν έχεις παιδιά και όταν είσαι παιδί σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Με Vodafone All Plus έχεις πρόσβαση στο Secure Net Family και το Custodio. Δύο ισχυρά εργαλεία γονικής προστασίας που βοηθούν γονείς και παιδιά να χτίσουν μαζί μια πιο ασφαλή σχέση με το ίντερνετ. Vodafone All Plus. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Τα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
5: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet. Official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Και ερχόμαστε τώρα στην κρίση στη Μέση Ανατολή και βεβαίως στις επιπτώσεις αυτής της κρίσης. Τελευταίες ειδήσεις που προκύπτουν από το πεδίο των επιχειρήσεων και από το πεδίο της οικονομίας. Το Ιράν αναμένεται να παραδώσει την απάντησή του στους μεσολαβητές σχετικά με την πρόταση Τραμπ για τερματισμό του πολέμου. Διαφορετικά ο Τραμπ έχει απειλήσει για επανέναρξη των βομβαρδισμών. Οι Ιρανοί φρουροί της Επανάστασης λένε ότι η ασφαλής διέλευση από το Ορμούς είναι δυνατή. Ναι μεν, μπορούν να περάσουν τα πλοία, αλλά με βάση τις οδηγίες τις δικές μας. Και όλα αυτά δημιουργούν μια ανασφάλεια και μια βεβαιότητα σχετικά με το εάν τελικά ευωδώσει και η τελευταία προσπάθεια για να έχουμε κάποια διέξοδο. Τελευταίες πληροφορίες από τον Μιχάλη Γυνατίου, την ανταπόκριση από τις ΗΠΑ.
6: Ο πρόεδρος απόψε έκανε την εξής δήλωση. Λέει, όταν κοιτάς τα πράγματα λέει, που συμβαίνουν, καταλαβαίνεις ότι το κάνουμε αυτό για ένα πολύ σημαντικό λόγο. Δεν μπορούμε να τους επιτρέψουμε να έχουν πυρηνικά όπλα. Και σας διαβεβαιώ ότι θα τελειώσει γρήγορα. Κοίταξε, ο πρόεδρος λέει ότι είναι πολύ καλές οι συνομιλίες. Μια είδηση που δεν βεβαιώθηκε ακόμα από την Ουάσιγκτον είναι λοιπόν η διαρροή από το Πακιστάν ότι η Τεχεράνη θα παραδώσει σήμερα Πέμπτη την απάντησή της στους Αμερικανούς μέσω του Ισλαμαμπάπ. Αν είναι θετική απάντηση, θα ξεκινήσουν το Σαββατοκυριακό οι διαπραγματεύσεις. Νομίζω προλαβαίνουν. Ο Λευκός Οίκος απόψε τονίζει κάποια πράγματα που είναι οι κόκκινες γραμμές των Ηνωμένων Πολιτειών. Πρώτα απ' όλα, ο Λευκός Οίκος ζητά 20 χρόνια απαγόρευση εμπλουτισμού. Ζητά παράδοση όλου του εμπλουτισμένου υλικού. Πρέπει να δοθεί βεβαίωση και πρέπει να υπάρχει επαλήθευση από τα Ηνωμένα Έθνη και από άλλους εργανισμούς ότι δεν θα επιδιώξει ξανά απόκτηση πυρηνικών όπλων. Και τέλος, έχει ειδική γραμμή για τις επιθεωρήσεις. Αν υπάρχουν παραβιάσεις, θα ακολουθούν κυρώσεις. Το τρίτο το είναι το Ισραήλ. Τηλεφώνησε ο Νετανιάχου. Ο Νετανιάχου του είπε ότι εγώ δεν συμφωνώ με αυτά που κάνεις. Για μένα δεν τελείωσε η δουλειά. Εάν επιμένεις σε διαπραγματεύσεις, πρέπει να είσαι βέβαιος ότι ό,τι ήθελες να κερδίσεις με τον πόλεμο, το κερδίζεις με τις διαπραγματεύσεις. Ο Νετανιάχου εχθές έκανε μια κίνηση, η οποία εκλαμβάνεται εδώ ως μήνυμα προς τον πρόεδρο Τραμπ. Έκανε πίεση εναντίον της Βηρητού. Αυτό δεν περιλαμβάνεται, απαγορεύεται από τη συμφωνία. Έστειλε και ένα μήνυμα στους Αμερικανούς ότι μπορεί να κάνω και κάποια πράγματα μόνος μου.
0: Αυτά σε επίπεδο διαπραγματεύσεων και θέσεων που εκφράζονται μέσα από τον πρόεδρο των ΗΠΑ. Σε επίπεδο επιπτώσεων.
7: Πού θα φτάσει. Θα τα αφήσουμε στην άκρη και δεν ξέρουμε πώς θα πάμε.
8: Ελπάς, θα κάνει.
7: Το έχω κάνει και αυτό, αλλά τι να κάνει. Μια φορά στις τόσες.
9: Δύσκολα. Έχουμε περιορίσει τις μετακινήσεις. Να είναι καλά το μετρό και το τρένο.
8: Πήρατε το fuel pass εσείς.
9: Βεβαίως. Αλλά εντάξει. Τίποτα.
8: Τώρα αν βγει κι άλλο καινούριο θα κάνετε πάλι αίτηση.
9: Βέβαια, γιατί όχι.
8: Εσείς κάνατε αίτηση για το fuel pass, το πήρατε.
28: Ναι, αλλά αυτό είναι σταγόνα στον ωκεανό.
29: Όλα είναι μια βοήθεια, αλλά το πρόβλημα υφίσταται.
30: Προσπαθούμε να βγούμε, αλλά με ρέγουλα. Δεν κάνουμε σπατάλες, δεν μπορούμε.
8: Βάζετε λιγότερο βενζίνη από τη βάζατε.
30: Βέβαια, το μετράμε με 10-10. Να μπορέσουμε να κάνουμε δουλειά, να πάμε στη δουλειά.
0: Με ρέγουλα, Νίκο Φιλιππίδη, καιρό είχα να ακούσω αυτή την έκφραση. Με ρέγουλα.
2: Είσαι ωραίο, ωραία.
0: Με ρέγουλα.
2: Και γενικά ωραίες δηλώσεις ακούσαμε. Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
0: Καλώς.
2: Είναι σημαντικό να καταλαβαίνουμε λίγο και το πρόβλημα, αλλά και να προσαρμοζόμαστε. Γιατί οι άνθρωποι που ακούσαμε πιο πολύ προσαρμόστηκαν.
0: Ναι.
2: Δηλαδή πήραν το μετρό, πήραν το ηλεκτρικό. Δεν κάθισαν να περιμένουν και να διαμαρτύρονται το πότε θα έρθει το Fuel Pass. Πού ήρθε, για πόσες μέρες θα είναι το Fuel Pass. Προφανώς. Αυτά τα κάψιμα δεν είναι εύκολο να πληρωθούν σε καθημερινή βάση.
0: Βέβαια. Ναι. Ακόμη και με το ενδεχόμενο, το πολύ πιθανό δηλαδή να υπάρξει και παράταση για ακόμη ένα μήνα, δεν ξέρω κιόλας, είναι ακόμη στο τραπέζι αυτό.
2: Να δούμε λίγο πώς θα πάνε τα πράγματα. Ναι. Το πετρέλαιο είναι σε 100 δολάρια το βαρέλι. Δεν είναι ούτε στα 90, ούτε στα 80, ούτε στα αρκετά πιο κάτω που ήταν πριν από την κρίση.
0: Mm-hmm.
2: Άρα μιλάμε για μια κατάσταση που στην ουσία είναι δύσκολη και παραμένει δύσκολη.
0: Στα 100 δεν έχει πέσει καθόλου με όλες αυτές τις τελευταίες εξέλιξεις. Να μου πεις και τι εξέλιξεις. Δηλαδή,
2: δεν έχει και ανέβει ανάλογα με το πρόβλημα που είχαμε μπροστά μας. Περιμένουμε την απάντηση του Ιράν. Είναι ξεκάθαρο ότι οι αγορές περιμένουν πλέον την απάντηση του Ιράν. Έχουν πιστεί από τον Ντόναλντ Τραμπ. Τα χρηματιστήρια ανεβαίνουν με εντυπωσιακά ποσοστά. Το πρωί ο Νικκέι στο Τόκιο ανέβηκε 5,5%. Τώρα μιλάμε μεγάλο χρηματιστήριο, δεν είναι χρηματιστήριο περιφερειακό. Το 5,5% το κάνει σε στιγμές μεγάλης εορτής. Και ανεβαίνουν γενικώς όλα τις τελευταίες μέρες. Η Αμερική πάει από ρεκόρ σε ρεκόρ. Το πετρέλαιο περιμένει. Λογικό είναι να περιμένει εδώ που λέμε.
0: Εδώ στο δικό μας το χωριό, μέχρι το τέλος εβδομάδας, στο πρατήριο εννοώ, βλέπεις να έχουμε μεγάλες διακυμάνσεις.
2: Από αύριο Παρασκευή μπαίνουν μεγάλες μειώσεις, ως και τη Δευτέρα. Αυτό τουλάχιστον βγαίνει από τα δηληστήρια. Από αύριο Παρασκευή, επαναλαμβάνω, ως και τη Δευτέρα. Μετά δεν ξέρουμε. Θα εξαρτηθεί τι θα έχει γίνει στο μεσοδιάστημα, πώς θα έχει απαντήσει το Ιράν κτλ.
0: Μετά
2: δηλαδή,
0: νομίζω κανένα δεν ξέρει.
2: Θα υπάρχει μία ανάσα. Θα σταματήσουμε να βλέπουμε το άσχημο του 2-10 σε κάποια πρατήρια που φαινενίζεται στην αμόλυβδη κτλ. Θα δούμε ένα μάζεμα. Επαναλαμβάνω, πάντα λίγο περισσότερο, ενώ ανέβαινε περισσότερο, τώρα πέφτει περισσότερο εις το πετρέλαιο κίνησης.
0: Ναι. Θέλω να βάζω μαζί σου, το επιδιώκω αυτό, γιατί η ανάλυση σου αφορά τα διεθνή, αλλά και τα θέματα που τρέχουν στην καθημερινότητα, τα βάσανα του κάθε νοικοκυριού. Έλενα Χελβατζόγλου, γεια σου Έλενα, καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι και να πούμε για τον πληθωρισμό, για τα στοιχεία του πληθωρισμού που προκύπτουν από την έρευνα του ΙΕΛΚΑ.
0: Είναι το Ινστιτούτο Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών και έχει κάνει μια έρευνα για τα προϊόντα σούπερ μάρκετ, έτσι. Πώς κινήθηκε ο πληθωρισμός στα προϊόντα σούπερ μάρκετ τον Απρίλιο.
10: Ακριβώς και διαμορφώθηκε στο 2,23%. Ο πληθωρισμός στα σούπερ μάρκετ τον Απρίλιο, σύμφωνα με την έρευνα του ΙΕΛΚΑ, μπορεί να είναι χαμηλότερο σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα κατά 0,21%, αλλά πρόκειται για την τέταρτη μεγαλύτερη τιμή που καταγράφεται από τον Μάιο του 2025. Μια πληθωριστική πίεση που δεν είναι οριζόντια, γιατί επικεντρώνεται σε συγκεκριμένες κατηγορίες που εξηγιάζονται από εξωγενείς παράγοντες. Δηλαδή, φρούτα και λαχανικά αυξήθηκαν γύρω στο 12% εξαιτίας καιρικών συνθήκων και πλημμυρικών φαινομένων. Έχουμε άνοδο στις βρεφικές τροφές 7,43%, γιατί είχαμε αυξήσει στις διεθνείς τιμές πρώτων υλών. Άνοδος και στα αλλαντικά 7,11% εξαιτίας της μείωσης ζωικού κεφαλαίου και λόγω των ασθενειών. Και το φρέσκο κρέας εξακολουθεί να ανεβαίνει, τώρα αυξήθηκε 5,57% εξαιτίας του αυξημένου κόστους εισαγωγών και έχουμε και άνοδο και στα φρέσκα ψάρια και θαλασσινά κατά 4,19%. Στον αντίποδα έχουμε κάποιες μειώσεις, τα είδη μιας χρήσης που μειώθηκαν 3%, τα καταψυγμένα τρόφιμα 2,73% και σε αυγά, βούτυρα και ζωμούς γύρω στο 2%. Γιατί υπάρχουν αυτές οι μικρές μειώσεις, επειδή σύμφωνα με την έρευνα υπάρχει μια ομαλοποίηση της αγοράς και επειδή μειώθηκαν οι τιμές του παραγωγού σε ορισμένα προϊόντα.
0: Mm-hmm. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ Έλενα. Συγκρατώ Νίκο, ένα 12% φρούτα και λαχανικά, αλλαντικά εντάξει που είναι και το θέμα με το κρέας όπως και το φρέσκο κρέας. Εντάξει, η αιτιολόγηση είναι αυτή που άκουσες.
2: Όχι. Υπάρχουν οι επιμέρους παράγοντες.
0: Ναι.
2: Εδώ μιλάμε τώρα για ένα ευρύτερο.
0: Όχι, δεν το είπαμε δεικτικό. Δεν ήταν δεικτικό. Λέω η αιτιολόγηση είναι αυτή που άκουσες. Δεν το έκανα με δεικτικό τρόπο.
2: Ναι.
0: Ούτε το ειρωνεύτηκα. Δεν μπορώ να κρίνω, εν πάση περιπτώσει. Δεν ξέρω.
2: Όχι, όχι, όχι. Λογική είναι. Λογική. Όλα τα επιχειρήματα που ανέπτυξε το ΙΕΛΚ είναι λογικά. Αύριο ανακοινώνει η Ελληνική Στατιστική Αρχή τον πληθωρισμό Απριλίου. Είναι τα επίσημα στοιχεία. Οι πληροφορίες που έχουμε από τις τιμοληψίες, να θυμίσουμε ότι σύμφωνα με τη μέτρηση της Ελστάτ ήταν στο 3,9 ο πληθωρισμός του Μαρτίου. Οι πληροφορίες λένε ότι θα αγγίξει το 5. Μπορεί και να το έχει περάσει το 5. Ναι. Εκεί στο 4,9 με 5,1 είναι το πιθανότερο να κινηθεί. Και πρέπει να σου πω, είναι όλες οι επιβαρύνσεις που ανέφερε νωρίτερα η Έλενα, οι οποίες αφορούν κατά κύριο λόγο τρόφιμα, τα κυρίως τα μη επεξεργασμένα, αλλά η ενέργεια έρχεται πάρα πολύ να αλλάξει τη συνθήκη, σύν τις υπηρεσίες και τα ενίκια που παραμένουν μόνιμο πρόβλημα στην ελληνική οικονομία. Δηλαδή αύριο, τέτοια ώρα, θα έχουμε πρόβλημα πληθωρισμού. Και σημαντικό μάλιστα, παραπάνω από το πρόβλημα που μετέδωσε η Ελστάτ, Eurostat, πριν από λίγες μέρες, που μας έδωσε ένα 4,6 από 3,4 και μας έβαλε στην τέταρτη υψηλότερη επίδοση στην Ευρώπη.
0: Αύριο θα έχουμε και τα επιμέρους, δηλαδή...
2: Αύριο είναι τα επιμέρους όλα, ναι, ακριβώς.
0: Αναμήνα και στα τρόφιμα
2: και ανά έτος. Ναι. Και σε αιτήσια βάση και σε μηνιαία, ώστε να μπορέσουμε να δούμε λίγο την επίπτωση του πολέμου με ακρόμα, και όχι μόνο του πολέμου, και της κερδοσκοπίας και των διαφόρων άλλων παραγόντων που υπάρχουν εδώ στην ελληνική οικονομία, και γενικώς πάνω σε αναπομπούλα που πολλοί χαίρονται και πολλοί επιχειρούν να κινηθούν. Η αλήθεια είναι και το αρμόδιο Υπουργείο που χθες ανακοίνωσε αυτό το πρόστιμο των 500.000 ευρώ σε μια εταιρεία καφέ, μας προετοιμάζει για μπαράζ προστήμων το επόμενο διάστημα, το Υπουργείο Ανάπτυξης λέω, κατά τους ελέγχους που κάνει και τα στοιχεία που ζητάει για την τήρηση ή όχι
0: του πλαφών.
2: Ναι, ακριβώς. Ετοιμάζονται μεγάλα πρόστιμα, αυτό λένε οι τελευταίες πληροφορίες, να ανακοινωθούν ενδεχομένως και αύριο, μπορεί και την επόμενη εβδομάδα. Το πρώτο ανακοινώθηκε, επαναλαμβάνω, βαρύς, το Πέλεκης, 500.000 και κάτι ευρώ σε μια εταιρεία εισαγωγή καφέ.
0: Πριν ήθελα να σε ρωτήσω κάτι άλλο, επειδή μιλάμε για πρόστιμα, τα εισπράττει το κράτος αυτά τα πρόστιμα?
2: Ναι, βέβαια. Εισπράττονται. Υπάρχουν και προσφυγές στη δικαιοσύνη. Αλλά έχεις υποχρέωση να πληρώσεις κάτι για να μπορέσεις να πας στη δικαιοσύνη. Δίνουν σε τακτά διαστήματα στοιχεία για το τι έχει εισπραχθεί και το τι δεν έχει εισπραχθεί. Η εισπραξιμότητα είναι, νομίζω, περίπου εκεί που είναι και η εισπραξιμότητα των προστήμων από τους φόρους, δηλαδή των φορολογικών προστήμων. Είναι λίγο πάνω από το 50%. Και βέβαια ο καθένας έχει δικαίωμα να προσφύγει στη δικαιοσύνη και να, στο φυσικό του δικαστή, και να κρίνει τελικά αν είναι νόμιμο ή όχι.
0: Ήθελα να κλείσουμε, αλλά εδώ θα σου ζητήσω κάτι. Είναι παράκληση με όσο το δυνατόν πιο απλό τρόπο, επειδή είναι τεχνικό το θέμα, με όσο το δυνατόν πιο απλό τρόπο, για το ότι δίνουμε 6,9 δις και πληρώνουμε χρέη μας. Αυτό τι σημαίνει τώρα? Γιατί έχω ακούσει και μια κριτική ότι γιατί τα δίνει τώρα για προώρια που πληρώνουμε και δεν τα ρίχνει στην αγορά να βοηθήσει την κατάσταση.
2: Δεν μπορεί. Δεν είναι χρήματα από αυτά που πέφτουν στην αγορά. Δεν είναι από τα χρήματα τα οποία παράγει, να το πω πολύ απλά, ένα νοικοκυριό μέσα σε ένα χρονικό διάστημα, μέσα στο μήνα. Δεν είναι αυτομηνιάτικο. Είναι από την αποταμίευση. Και την αποταμίευση δεν μπορείς να τη χρησιμοποιήσεις. Είναι χρήματα τα οποία βρίσκονται στο πλάι. Υπάρχει η δυνατότητα να αποπληρωθούν. Για ποιο λόγο? Γιατί μειώνοντας ως ποστό το ΑΕΠ αλλά και το απόλυτο όγκο του ελληνικού δημόσιου χρέους, βελτιώνει την εικόνα σου στην αγορά. Πρέπει να σου πω ότι με τα 7,6,9 που θα αποπληρώσουμε, στο τέλος του έτους θα έχουμε ως ποσοστό του ΑΕΠ μικρότερο χρέος από αυτό της Ιταλίας.
0: Είναι άρα δεν θα είμαστε πια πρωταθλητές.
2: Σωστά. Αυτό αλλάζει σε μια περίοδο που υπάρχουν πολλοί κίνδυνοι. Και πολλές φορές όταν οι κίνδυνοι εκδηλώνονται, όπως ο πόλεμος, ανεβαίνουν τα επιτόκια. Αυτός που βρίσκεται σε μεγαλύτερο πρόβλημα συνήθως επιβαρύνεται. Ναι. Το προηγούμενο διάστημα το είδαμε να επιβαρύνει και το ελληνικό δεκαετές, για να επιστρέψει μετά μαζί με τα άλλα.
0: Ναι, αλλά και φαντάζομαι είναι και τι μήνυμα περνάς ως χώρα, έτσι,
2: δεν είναι απλό μήνυμα, είναι και μια πραγματικότητα.
0: Ναι.
2: Χρωστάμε πολλά. Αυτή τη στιγμή, αν ρωτήσει ποιο είναι η Αχίλλειος πτέρυγα της ελληνικής οικονομίας, παραμένει το ελληνικό δημόσιο χρέος. Είναι πάνω από το κοντά στο 140% του ΑΕΠ και πρέπει να
0: καταλάβει. Για να μην ξεχνιόμαστε. Με ρέγουλα. Θέλει ρέγουλα, που είπε και η κυρία.
2: Καλά το είπε. Είναι το σύστημα της ημέρας.
0: Σε ευχαριστώ, Νίκο, να είσαι καλά.
2: Γεια σου, Σπύρο.
0: Ο Νίκος Φιλιππίδης. Αυτά για τα θέματα που μπαίνουν στην καθημερινότητά μας και κάποια πιο τεχνικού χαρακτήρα, όπως είναι το όφελος από την προώρη αποπληρωμή του δημοσίου χρέους. και αν αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί αλλού, όπως έχω ακούσει κάποιες φωνές που ίσως δεν γνωρίζουν πώς γίνονται αυτά τα πράγματα, έτσι για να τα βάζουμε στη θέση τους. Μέσα σε αυτές τις συνθήκες, κυρίες και κύριοι, αντιλαμβάνεστε ότι κάθε προσφορά σε κάθε τομέα, με κάθε μορφή, και πόσο μάλλον ο τομέας αυτός όταν είναι η παιδεία, είναι κάτι περισσότερο από ευπρόσδεκτη, και είναι σημαντική αυτή η προσφορά που κάνουν οι τέσσερις συστημικές τράπεζες, η δωρεά των 100 εκατομμυρίων ευρώ για την αναβάθμιση σχολικών υποδομών σε όλη τη χώρα. Αφορά το δεύτερο κύκλο χορηγίας στο πρόγραμμα Μεριάτα Γιαννάκου για τα σχολικά κτίρια, και την οποία ενεργοποίησαν, αυτό το δεύτερο κύκλο ενεργοποίησαν η Alpha Bank, η Eurobank, η Εθνική Τράπεζα και η Πειραιός, εκδηλώνοντας έτσι την στήριξή τους. Έχει ένα συνολικό ύψος όλη αυτή η πρωτοβουλία 400 εκατομμυρίων ευρώ. Η εκπρόσωπος της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών, η Έλενα Λάσκαρη, είπε στο Sky:
11: ο δεύτερος κύκλος προηγήθηκε ο πρώτος πέρσι με 100 εκατομμύρια ευρώ στο πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου σε συνεργασία στενή με την πολιτεία. Φτιάχτηκαν, ανακαινίστηκαν 430 σχολεία. Και τώρα πηγαίνουμε στον δεύτερο κύκλο. Άλλα 100 εκατομμύρια για να φτιαχτούν 238 σχολεία.
0: Και είναι κάτι που το έχουν ανάγκη τα σχολεία μας πολλές φορές, και από εδώ το μαγκαζίνο και ρεπορτάζ στην τηλεόραση έχουμε αναδείξει πάρα πολλά θέματα, προβλήματα που αντιμετωπίζουν σχολικές μονάδες σε όλη τη χώρα. Οπότε είναι ένα πρόγραμμα που είναι πολύ σημαντικό για να διορθωθεί μια κατάσταση. Τώρα να περάσουμε στις πολιτικές εξελίξεις. Είχαμε τη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας σήμερα, η οποία άρχισε με την ομιλία του Πρωθυπουργού. Δεν θα αφήσουμε τη Βουλή να μετατραπεί σε ένα διαρκές δικαστήριο εντυπώσεων, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αναφέρθηκε στο πλαίσιο των πρωτοβουλειών της κυβέρνησης του κυβερνώντος κόμματος για τη συνταγματική αναθεώρηση, όπως επίσης και για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία με την εμπλοκή βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας. Θα ακούσουμε 2-3 αποσπάσματα. Όπως σας είπα, ο κύριος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στο κλίμα τοξικότητας που υπάρχει και εκδηλώνεται πολλές φορές ακόμη και μέσα στη Βουλή.
12: Δεν θα αφήσουμε τη Βουλή να μετατραπεί σε ένα διαρκές δικαστήριο εντυπώσεων, και η καθημερινότητα δεν θα υποταχθεί στους αυτόκλητους εισαγγελείς. Δεν είναι μόνο η ανεπάρκεια των άλλων κομμάτων, είναι και το χυδαίο δηλητήριο το οποίο απλώνουν.
0: Συνταγματική αναθεώρηση.
12: Πρέπει επιτέλους να αναθεωρήσουμε ξανά το άρθρο 86 και να περιοριστεί ο ρόλος της Βουλής στη διερεύνηση των τυχών ποινικών ευθυνών των Υπουργών.
0: Αυτό σε σχέση με τη συνταγματική αναθεώρηση. Τώρα για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Ο Πρωθυπουργός ζήτησε να επισπευστούν οι διαδικασίες από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία τους εισαγγελείς σε ό,τι αφορά την εμπλοκή βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, προκειμένου να μην υπάρχει αυτή η σκιά που θα ακολουθεί πολιτικά πρόσωπα. Να διαλευκανθεί γρήγορα η όλη υπόθεση. Ξεκαθάρισε βεβαίως ο Πρωθυπουργός ότι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που αναφέρονται στη δικογραφία θα είναι και πάλι υποψήφοι εφόσον το επιθυμούν και εφόσον δεν έχει προκύψει απόφαση εις βάρους τους. Αυτό το ξεκαθάρισε ο Πρωθυπουργός, μάλιστα χειροκροτήθηκε έντονα σε εκείνο το σημείο από τους βουλευτές του κόμματός του. Σε ό,τι αφορά όμως την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, είπε:
12: όπως λοιπόν οι βουλευτές μας έκαναν το σωστό, με τη νέα ταχύτητα τώρα έχει χρέος να κινηθεί και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Αποφεύγοντας πρόωρες αξιολογήσεις, επιλεκτικές διαρροές, διαρροές σε δόσεις και διαψεύδοντας την εντύπωση ότι καθ' οποιοδήποτε τρόπο εμπλέκεται στην κομματική διαπάλη.
0: Τώρα στο αστυνομικό δελτίο, η αστυνομία ανακοίνωσε την εξιχνίαση της δολοφονίας του Γιώργου Μουσχώρη, έγινε το 2025.

0: Τις έρευνες λοιπόν για την υπόθεση συνέλαβαν τρία άτομα και ακόμη έναν ο οποίος όμως είναι έγκλειστος για άλλες υποθέσεις στις φυλακές. Για την ίδια υπόθεση έχουν τακτοποιηθεί και αναζητούνται ακόμη δύο άτομα. Μάλιστα προέκυψε ότι οι συλληφθέντες εμπλέκονται και σε έκρηξη σε επιχείρηση στη Νέα Ερυθρέα τον Αύγουστο του 2024. Σας ανέφερα για τη δολοφονία του Γιώργου Μοσχούρη τον Απρίλιο του 2025 με τις σφαίρες να πέφτουν βροχή ακόμα και δίπλα από τους υπαλλήλους του διαγνωστικού κέντρου.
1: Από παντού εξφερδονιζόντουσαν γυαλιά. Η σφαίρα θα μπορούσε κάλλιστα να έχει περάσει εδώ. Και από εδώ φτάνει. Ευτυχώς τα κορίτσια ήταν κάτω και χτυπάει πίσω. Εκείνη την ώρα προσπαθείς να δεις πώς θα σωθείς αλλά και πώς θα σώσεις τον κόσμο. Δύο λεπτάκια πριν ήταν ο άνθρωπος ο οποίος εξυπηρετούσαμε και ήταν έτσι πλάτη. Η συνάδελφος φωνάζει μας πυροβολούν, κρυφτείτε. Και κρύφτηκαν τα κορίτσια.
2: Έτυχε εκείνη την ώρα τα φανάρια εδώ να έχουν σταματήσει τα αυτοκίνητα. Είχε κόκκινο και είχε κόκκινο και το άλλο εκεί πάνω. Διαφορετικά οι νεκροί θα ήταν πολλοί. Δεν θα ήταν ούτε ένας, ούτε δύο, ούτε τρεις. Γιατί εδώ οι δρόμοι 4 ώρα είναι σημειωτών.
3: Είναι ένας άνθρωπος και κοιτάει έτσι. Από εκεί που ήταν, εκεί ήταν ο πεθαμένο, τον είχα δει εγώ τον πεθαμένο και κοίταγε έτσι και βγάζει, το είχε το όπλο και του ρίχνει τις τελειωτικές.
4: Ρηπές από τα Καλάσνικοφ ακούσαμε, οι σφαίρες εξωστραγγίστηκαν, κατέβασαν όλη την τζαμαρία.
5: Νομίζαμε ότι έγινε έκρηξη στην αρχή, μετά τον τρίτο όμως καταλάβαν ότι μάλλον ήταν όπλο. Ήμουνα σε μια απόσταση 40 μέτρα 50 μακριά. Η γκαραζόπορτα ήταν ανοιχτή και μπήκανε μέσα από εκεί και πέρα. Περιμένανε να βγει έξω το θύμα.
0: Κανονική μάχη σε πολυσύχνα στο δρόμο, μαγαζιά τριγύρω, μπροστά στο διαγνωστικό κέντρο. Οι υπάλληλοι έβλεπαν τις σφαίρες να περνάνε δίπλα τους και μάλιστα εκτιμάται ότι οι τέσσερις συλληφθέντες, ο έγκλειστος συν τρεις που συνελάβε η αστυνομία, σχεδίαζαν και νέα δολοφονία με στόχο μέλος της λεγόμενης Greek Mafia. Έχουν πληροφορήσει οι αστυνομικοί ότι παρακολουθούσαν με πομπό GPS το όχημα ενός προσώπου που σκόπευαν να τον δολοφονήσουν. Και πάμε τώρα στην Έλληνα Γαλάρη, γιατί έχουμε την νέα δικαστική περιπέτεια για τον πατέρα Αντώνιο της Κιβωτού. Γεια σου Έλενα, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, έχουμε πρόταση εισαγγελέας ό,τι αφορά το κομμάτι της οικονομικής διαχείρισης της Κιβωτού. Ο εισαγγελέας λοιπόν προτείνει να παραπεμφθούν σε δίκη ο πατήρ Αντώνιος, η πρεσβυτέρα και ένας στενός συνεργάτης του ιερέα, κατά περίπτωση να καθίσουν στο εδόλιο και να λογοδοτήσουν για κακουργήματα, όπως απιστία κατά εξακολούθηση με ζημία άνω των 120.000 ευρώ, υπεξαίρεση μεγάλης αξίας από διαχειριστές ξένης περιουσίας, ηθική αυτουργία στις πράξεις και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Ο εισαγγελέας κρίνει ότι ο ιερέας και η πρεσβυτέρα ιδιοποιήθηκαν παρανόμως έσοδα της Κιβωτού. 163 σελίδες είναι η πρόταση του εισαγγελικού λειτουργού, ο οποίος κάνει λόγο για πλήρη έλλειψη ελέγχου στα οικονομικά της Κιβωτού, επισημένοντας ότι δεν υπήρχε επίσημη διαδικασία διαχείρισης μετρητών. Οι δωρεές, ιδίως από κηδείες, καταμετρούνταν αποκλειστικά από την πρεσβυτέρα. Το κεντρικό ταμείο δεν ελεγχόταν ποτέ, επισημαίνει ο εισαγγελικός λειτουργός, παρουσία άλλων στελεχών και δεν γινόταν ουσιαστική αντιπαραβολή με τα λογιστικά στοιχεία. Βέβαια, αυτή είναι η πρόταση του εισαγγελέα, την οποία θα εκτιμήσει το δικαστικό συμβούλιο, οπότε θα έχει και τον τελικό λόγο για το εάν τελικά θα παραπεμφθούν οι κατηγορούμενοι σε δίκη ή όχι.
0: Επειδή είναι πολλές οι κατηγορίες, υπάρχουν δικογραφίες και άλλες εις βάρος του πατέρα Αντωνίου. Αυτό ήταν σε κρεμότητα, δηλαδή θα σε παρακαλέσω λιγάκι να μας ξεκαθαρίσεις το τοπίο σε ό,τι αφορά τον πατέρα Αντώνιο και τι αντιμετωπίζει, αυτό εννοώ.
6: Ο πατήρ Αντώνιος είχε τρεις δικαστικές εκκρεμότητες. Μία δικαστική εκκρεμότητα ήταν για σωματικές βλάβες, σε βάρος, γιατί και υπήρχε σε σωματικές βλάβες, σε βάρος φιλοξενουμένων της των οδομών, που μάλιστα για αυτή την κατηγορία έχει καταδικαστεί και από το δευτεροβάθμιο δικαστήριο. Mm-hmm. Έχει κρυφθεί ένοχος, έχει καταδικαστεί σε 9,5 έτη. Από εκεί και πέρα, σήμερα ξεκίνησε η δίκη του ό,τι αφορά την κατάκριση ενηλικών. Είναι μια κατηγορία, είναι καταγγελίες που έχουν κάνει δύο ανήλικοι, τότε ανήλικοι των δομών για ασελγής πράξης. Εδώ έχουμε τα κακουργήματα κατάκριση ανηλίκων σε ασέλγια. Είναι μια δίκη η οποία άρχισε σήμερα, ωστόσο διεξάγεται και κλεισμένων των θυρών. καθώς το δικαστήριο, υιοθετώντας την εισαγγελική πρόταση, έκανε δεκτό το αίτημα των δικηγόρων να διεξαχθεί η δίκη και κλεισμένο των θυρών λόγω ανηλικότητα.

0: μάλιστα, εισαγγελέας είπε ότι ο κίνδυνος δευτερογενούς θυματοποίησης των καταγγελώτων είναι εξαιρετικά μεγάλος. Mm-hmm. Μιλάμε για πράξεις οι οποίες πέρονται σύμφωνα με το κατηγορητήριο να έχουν τελεστεί από το Σεπτέμβριο του 2020 έως τον Αύγουστο mm-hmm. του 2022. Αυτό είναι η δεύτερη δικαστική.
1: Και ταυτόχρονα υπάρχει ένας εισαγγελέας που λέει ότι εδώ βρίσκω εγώ στην οικονομική διαχείριση προβληματάκια.
0: Ακριβώς. Ήταν μια υπόθεση η οποία έτρεχε όλο αυτό το καιρό, τελείωσε η ανάκριση και ο εισαγγελέας έκρινε ότι πρέπει να παραπεμφθεί στο ειδόλιο οι τρεις κατηγορούμενοι.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Έλενα. Η Έλενα Γαλάρη, για τις δικαστικές περιπέτειες που αντιμετωπίζει ο πατέρας Αντώνιος της Κιβωτού. Και τώρα ερχόμαστε σε ένα θέμα γνώριμο, δυστυχώς γνώριμο και οικείο. Είναι οι απάτες εις βάρος κυρίως ηλικιωμένων που γίνονται από συμμορίες ανθρώπων, επιτίδιων, που τους αποσπούν χρήματα και κοσμήματα. Τηλεφωνικές απάτες ως επιτοπλίστων. Κάτια Νιάκαρη, γεια σου, Κάτια.
2: Καλό μεσημέρι. Να σας πω ότι υπάρχουν άλλες δύο περιπτώσεις λοιπόν, που έρχονται στο φως της δημοσιότητας. Η αστυνομική υποδιεύθυνση ρήξης και στιγμής εγκλημάτων Εύρου προχώρησαν σε δύο συλλήψεις για απάτη σε βάρος μιας 89χρονης. Με το γνωστό πρόσημα του τρεφτήμου από την εφορία, η 89χρονη πείθηκε από τον άγνωστο που την κάλυψε και παρουσιάστηκε ως λογιστή ότι έπρεπε να δώσει κοσμήματα και χρήματα που είχε για να μην πληρώσει τελικά το πρόστιμο. Τη έδωσε οδηγίες, τοποθέτησε σε μια σακούλα το ποσό των 8.400 ευρώ, 6 κρυπτονιτές, ένα χρυσό μονταγιόν και ένα αμβρικό ρολόι. Τη έδωσε οδηγίες στη συνέχεια για να βγάλει αυτή τη σακούλα στην αυλόπορτα του σπιτιού της. Εκεί δύο συνεργοί του μαϊμού λογιστή πήγαν για να παραλάβουν την πρέα του. Τελικά να σας πω ότι συνελήφθησαν, όπως προαναφέραμε, από του αστυνομικού σε βάρος της κλιματίας και δικογραφία για εγκληματική οργάνωση σε απάτη. Σε άλλη περίπτωση, το θύμα ήταν 88 χρονών και κατάφεραν να αποσπάσει πάλι μέσω τηλεφωνικής απάτης στον Αετό Φλόρινας κοσμήματα θρησκευτικά 1.190.000 ευρώ. Ενώ τέλος να σας πω ότι είναι αποκαλυπτικά και τα στοιχεία από την ελληνική αστυνομία για τις απάτες όσον αφορά το πρώτο τρίμηνο του 2026 σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025. Το 2026 έχουμε 2.612 και το 2025 οι απάτες ανέμεσαν σε 1992.
1: Πάνε καλά οι δουλειές. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Κάτια. Να είσαι καλά. Η Κάτια Νιάκαρη, προσοχή, τι άλλο να πούμε. Κάθε φορά το ίδιο επισημαίνουμε, αλλά βρίσκουν τον τρόπο. Διεθνείς εξελίξεις αμέσως τώρα από την Deutsche Welle.
3: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
4: Άνοιξαν οι κάλπες στη Βρετανία για τις περιφερειακές και δημοτικές εκλογές. Προβλέπεται μεγάλη ήττα του κόμματος των εργατικών. Στρατηγικό σχέδιο της Κομισιόν για την καταπολέμηση της φτώχειας. Σε δραματική κατάσταση, Ελλάδα προτελευταία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Συνάντηση του Παπαλέοντος με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο μετά τις προσβλητικές δηλώσεις Τραμπ για τον προκαθήμενο της Καθολικής Εκκλησίας. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο στούντιο σήμερα είναι η Μαρία Ριγούτσου. Του διοικητή των επίλεκτων δυνάμεων της Χεσμπολάχ, Ραντβάν, σκότωσαν οι Ισραηλινές δυνάμεις κατά τη διάρκεια αεροπορικής επιδρομής στη Βηρύτω. Πρόκειται για την πρώτη Ισραηλινή επίθεση κατά της Λιβανικής πρωτεύουσας από την εκεχηρία που συμφωνήθηκε τον περασμένο μήνα. Την είδηση ανακοίνωσε ήδη χθες ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Βενιαμίν Νετανιάχου, ενώ εκπρόσωπος της εξτρεμιστικής οργάνωσης Χεσμπολάχ δεν έχει ακόμη προβεί σε κάποιες δηλώσεις. Να αλλάξουμε θέμα. Άνοιξαν το πρωί οι κάλπες στη Βρετανία για τις περιφερειακές εκλογές σε Σκωτία και Ουαλία και τις δημοτικές εκλογές σε Αγγλία. Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις κάνουν λόγο για ήττα του κυβερνώντος κόμματος των εργατικών και του πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ. Στους κερδισμένους εκτιμάται ότι θα είναι η Πράσινη και το ακροδεξίο κόμμα Reform UK. Οι κάλπες θα κλείσουν στις 10 το βράδυ τοπική ώρα και τα πρώτα αποτελέσματα αναμένονται τα ξημερώματα. Μια φιλόδοξη στρατηγική με στόχο την εξάλληψη της φτώχειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση έως το 2050 υιοθέτησε χθες η Κομισιόν. Σήμερα πάνω από 93 εκατομμύρια Ευρωπαίοι αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο της φτώχειας ή του κοινωνικού αποκλεισμού, ενώ σχεδόν ένα στα τέσσερα παιδιά μεγαλώνει σε συνθήκες οικονομικής ανασφάλειας. Ιδιαίτερα δύσκολη είναι η κατάσταση στην Ελλάδα. Συνάντηση στο Βατικανό είχε το πρωί ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο με τον Πάπα Λέοντα και αργότερα με τον Πρωθυπουργό. Η συνάντηση έγινε λίγες μόνο μέρες μετά τις προσβλητικές δηλώσεις του Αμερικανού Πρόεδρου Ντόναλντ Τραμπ για τον προκαθήμενο της Καθολικής Εκκλησίας. Εκφράστηκαν φόβοι ότι η συνάντηση για αυτό το λόγο θα ματαιωθεί, ωστόσο κάτι τέτοιο δεν συνέβη. Εδώ το Deutsche Welle από τη Βόνη, ολοκληρώνουμε το δελτίο με μία ακόμα είδηση. Οι εθνικοί ύμνοι επιστρέφουν στα σχολεία της Βαυαρίας. Το Υπουργείο Παιδείας του Κρατηδίου ανακοίνωσε ότι από το σχολικό έτος 2026-2027 στις εορταστικές τελετές αποφύτησης θα πρέπει να παίζονται οπωσδήποτε δύο ύμνοι, μεταξύ των οποίων οπωσδήποτε ο ύμνος της Βαυαρίας. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle.
1: Και επιστρέφουμε, Θανάση κριτικό στο στούντιο. Καλώς ήρθες, Θανάση.
5: Χαίρετε.
1: Είχαμε μία ήττα για τον Παναθηναϊκό στο μπάσκετ.
5: Ναι, ιτήθηκε 91-87 από τη Βαλένθια χθες στο τρίτο παιχνίδι της σειράς. Έχασε έτσι το πρώτο match ball. Έκαψε το πρώτο κανονάκι.
1: Έχει άλλα δύο. Ένα εδώ.
5: Ναι, έχει την δεύτερη ευκαιρία την Παρασκευή στις 9 και 4 πάλι στο ΆΚΑ για να κλειδώσει την παρουσία του στο Final Four της Ευρωλίγκα. Εάν δεν συμβεί αυτό, θα υπάρξει και πέμπτο παιχνίδι στην Ισπανία.
1: Όμως, μάλιστα, μάλιστα. Και ένα ωραίος, όχι σαν το προηγούμενο.
5: Δεν ήταν σαν το πρώτο παιχνίδι το χθεσινό, τον Bayern Paris, διότι άνοιξε νωρίς το σκορ η Paris. Μόλις το τρίτο λεπτό προηγούταν ήδη 1-0. Αύξησε τη διαφορά από την Bayern στα 2 γκολ. Οπότε ήταν πολύ δύσκολο ούτως ή άλλως για την Bayern να το γυρίσει.
1: Βαραίνουν και τα πόδια, βαραίνουν εκεί. Τα ξέρεις εσύ καλύτερα.
5: Ναι. Το τελικό 1-1 έδωσε την πρόκριση στην Paris, η οποία θα αντιμετωπίσει πια στον τελικό του Champions League την Arsenal και πάει για το back-to-back. Θυμίζω ότι η Paris κατέκτησε το περσινό Champions League για πρώτη φορά στην ιστορία της. Και μία είδηση της τελευταίας στιγμής, ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ στο τελευταίο του παιχνίδι στην Λεωφόρο χωρίς κόσμο. Διότι πριν από λίγο η ΔΕΑΒ επέβαλε ποινή μιας αγωνιστικής και κλεισμένων των θυρών στο Τριφύλι για τη συμπεριφορά των φιλάθλων του στο παιχνίδι στο αθηναϊκό ντέρμπι την προηγούμενη Κυριακή με την ΑΕΚ.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Θανάση.
6: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του είσαι! Μόνος σου!
7: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Τι! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
6: Παίζουμε!
7: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Και κάποτε φτάσαμε στο τέλος. Δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά έρχονται παιδιά της αλλαγής. Καλό υπόλοιπο εύχομαι.
8: Έλα, έλα. Ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
9: Μαμά και μπαμπά, τι φάση. Ακόμα το ψάχνετε. Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια.
10: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
9: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
11: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
12: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
13: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
14: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα. Με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
15: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερό σπιτό του.
16: Και του έφρεγγε τούτα, μπαμπά.
17: Και τι δεν θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία. Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημίες. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έμφυα. Ενημερωθείτε στο έργο-ελλάς.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
18: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Φαγητό, γλυκό, ποτό, το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid.
19: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
20: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
21: Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες. Τάσεις αγοράς. Διεθνές φόρουμ. Κλήρωση σπιτιού. Έκτη Premium Real Estate Expo. 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.
22: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
23: Μισό.
22: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
23: Μισό.
22: Πάλι μισό.
23: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
24: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Καθυστερήσεις στην κάθοδο του Κηφισού από μέχρι Αιγάλεω ανατμήματα στην περιφερειακή Αιγάλεω στα Νεόκτιστα, στο κέντρο της Αθήνας και στην άνοδο της Κηφισίας από Νέο Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη. Εκτενές κείμενο με 30 προτινόμενες αλλαγές στο Σύνταγμα διανεμήθηκε στα μέλη της κοινοβουλικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, αποτελώντας τη βάση διαβούλευσης για τη διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης. Το κείμενο περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα παρεμβάσεων που εκτείνεται από την ανώτατη εκπαίδευση και την τεχνητή νοημοσύνη έως τη λειτουργία του πολιτικού συστήματος, τη δικαιοσύνη, τη δημόσια διοίκηση και την τοπική αυτοδιοίκηση. Μιλώντας τον πρωί στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, ο Πρωθυπουργός σημείωσε ότι είναι αναγκαίο να αναθεωρηθεί ξανά το άρθρο 86 για να περιοριστεί ο ρόλος της Βουλής στον έλεγχο ποινικών ευθυνών. Με αφορμή την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο κ. Μητσοτάκης είπε χαρακτηριστικά: δεν θα αφήσουμε τη Βουλή να μετατραπεί σε ένα διαρκές δικαστήριο και η καθημερινότητα δεν θα υποταχθεί στους αυτόκλητους δικαστές. Προανήγγειλε επίσης ότι όλοι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας θα βρίσκονται στα ψηφοδέλτια των επόμενων εκλογών, εφόσον το επιθυμούν, και ξεκαθάρισε ότι χωρίς τελεσίδικες αποφάσεις ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας. Σήμερα αναμένεται το Ιράν να παραδώσει την απάντησή του στους μεσολαβητές σχετικά με την πρόταση των Ηνωμένων Πολιτειών για τον τερματισμό του πολέμου, δήλωσε στο CNN πηγή με γνώση του θέματος. Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν πολύ καλές συνομιλίες με την Τεχεράνη τις τελευταίες 24 ώρες. Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν παραδώσει στο Ιράν ένα νέο πλαίσιο για τα πυρηνικά, το οποίο, αν γίνει αποδεκτό, θα ξεκινήσουν 30 ημέρες λεπτομερών συνομιλιών. Διασωληνωμένος στο θριάσιο νοσοκομείο της Ελευσίνας με την κατάσταση της υγείας του να κρίνεται σοβαρή, νοσηλεύεται ένα 12χρονο αγόρι μετά από τροχαίο που σημειώθηκε σήμερα το πρωί στον Ασπρόπυργο. Το σοβαρό ατύχημα συνέβη όταν το πατίνι του ανήλικου συγκρούστηκε με αυτοκίνητο. Σύμφωνα με μάρτυρα, ο 12χρονος φορούσε κράνο, το οποίο όμως κατά τη σύγκρουση αποσπάστηκε, ενώ φέρεται να παραβίασε πινακίδα στόπ. Την παραπομπή σε δίκη του ιδρυτή της Κιβωτού του Κόσμου, Πατρός Αντωνίου, της πρεσβυτέρας και ενός στενού συνεργάτη του ιερέα για τα οικονομικά πεπραγμένα των δομών, πρότεινε ο εισαγγελέας. Ζητεί να καθίσουν στο εδόλιο και οι τρεις, κατηγορούμενοι μεταξύ άλλων για απιστία κατά εξακολούθηση με ζημιά άνω των 120.000 ευρώ και υπεξαίρεση μεγάλης αξίας από διαχειριστές ξένης περιουσίας. Στην εισαγγελική πρόταση αναφέρεται ότι εντοπίστηκαν 63 τραπεζικοί λογαριασμοί εκτός βιβλίων, ενώ ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και για πράξεις που αποδίδονται κυρίως στην πρεσβυτέρα. Συνελήφθη 39χρονος μετά από επεισόδιο μέσα σε λεωφορείο στο Μαρούσι. Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 8 το πρωί, όταν ο 39χρονος βουλγαρικής καταγωγής είχε επιθετική συμπεριφορά και φώναζε μέσα στο όχημα, ενώ κρατούσε δύο μεταλλικές λάμες από ψαλίδι μήκους περίπου 18 εκατοστών. Οι επιβάτες ενημέρωσαν την αστυνομία και ο άνδρας συνελήφθη χωρίς να υπάρξει τραυματισμός. Τώρα στην Πάτρα συνελήφθη 36χρονος, ο οποίος έδωσε στον ανήλικο γιο του όπλο για να πυροβολεί από τον μπαλκόνι, προκειμένου ο ίδιος να ανεβάσει βίντεο στα social media. Το χαμόγελο του παιδιού ενημέρωσε την αστυνομία, η οποία προχώρησε στη σύλληψη του 36χρονου, ενώ κατέσχισε ένα πιστόλι κρότου, ένα αεροβόλο και φυσίγγια. Αναμένονται επίσημες ανακοινώσεις από την αστυνομία. 133 γυναίκες έχασαν τη ζωή τους μέσα στους πρώτους 4 μήνες του 2026, σύμφωνα με την τελευταία έκθεση της Ομοσπονδίας Γυναικείων Συλλόγων Τουρκίας. Μόνο τον Απρίλιο καταγράφηκαν 31 θάνατοι γυναικών από ανδρική βία ή υπό ύποπτες συνθήκες. Σχεδόν το 42% των θυμάτων ήταν ηλικίας 19 έως 35 ετών, ενώ οι περισσότερες γυναίκες δολοφονήθηκαν μέσα στο σπίτι τους. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έκθεσης, η χρήση πυροβόλων όπλων παραμένει συχνότερη μέθοδος δολοφονίας γυναικών στην Τουρκία. Και στα αθλητικά, με μια αγωνιστική και κλεισμένων των θυρών, τιμωρήθηκε ο Παναθηναϊκός για τη συμπεριφορά των οπαδών του στο ντέρμπι με την ΑΕΚ. Οι πράσινοι θα αγωνιστούν χωρίς κόσμο την τελευταία αγωνιστική κόντρα στον ΠΑΟΚ. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
0: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Άνεμοι νότιοι 3 με 5 Μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 24 με 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα πιθανότητα για τοπικές μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία έως 24 με 25 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας και αρκετή ηλιοφάνεια. Ωστόσο το μεσημέρι και το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια ορεινά δεν αποκλείεται να σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 3 με 5 μποφόρ και στο Ιόνιο βαθμία 6 με 7 η θερμοκρασία. Θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 25 με 26 βαθμούς και στα νησιά έως 24 με 25 βαθμούς. Την Παρασκευή στο Ιόνιο, τα Ηπειρωτικά και το Βόρειο Αιγαίο θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση του καιρού από αργά το βράδυ. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 4 με 6 και τοπικά στα πελάγια 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της. Τέλος, το Σαββατοκύριακο, γενικά αίθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα κεντρικά και βόρειο ορεινά. Η άνεμη μέχρι 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
2: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Durostick μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Durostick, γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
3: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
2: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στα μικρόφωνα ακολουθούν Μαρία Αναστασοπούλου και Γιάννης Κολοκυθάς.

0: Νιώθεις και εσύ ότι σήμερα δεν είναι καλημέρα?
1: Δεν είναι.
0: Ναι, ναι, όχι, είναι
1: δεν είναι.
0: Και όλοι το ρίχνουμε στα άστρα. Έχουν κάτι τα άστρα, δεν έχω ιδέα.
1: Έχει κάτι.
0: Ναι, ότι εσύ που ξέρεις από άστρα.
1: Έχει Παλσέλινος, ναι. Έχει τέτοια, έχει.
0: Ευτυχώς, να, έχουμε απέναντί μας τον πιο χαρούμενο, παιδιά, ορίστε. Νότης Παπαγιαννάκος, μετά από πάρα πολύ καιρό, θυμήθηκε στους φίλους σου. Επιτέλους, μετά από τόσο καιρό, τι να σου πω
1: καλά,
0: για
1: δεν μας έλειψες κιόλας.
0: Ό,τι και να σου πω είναι
1: έτσι
0: λίγο.
1: Έτσι θα το παίζουμε πια.
0: Εντάξει, έχουμε απέναντί μας τον Ακύλα, παιδιά. Είναι απέναντί μας ο Ακύλας. Φόρεσε το νοτάκι, άλλα αυτό το υπέροχο σκουφί. Φέρτο μου, φέρτο μου, φέρτο, φέρτο μου,
1: φέρτο.
0: Συγγνώμη, πού το βρήκες το σκουφί? Μπορείς να μου πεις που το βρήκες? Θέλω και εγώ το δύο σκουφί.
1: Αλήθεια?
0: Ναι. Άμα το σηκώσουμε.
1: Άμα το σηκώσουμε. Αμετά το θες.
0: Άμα το σηκώσουμε θα μου το χαρίσεις. Να, δεν το δίνεις.
1: Δεν δικό
0: σου. Δεν δικό σου. Α, το δανείστηκες. Α, είναι της Ελενίτσας μας. Εντάξει, το κρατάει η Ελενίτσα.
1: Άκουσε με, άμα έχεις πίστη στον Ακύλα, πάρα από τώρα σκουφί.
0: Ρε παιδί μου, ναι, εντάξει.
1: Όταν κερδίσει μετά τι θα
0: τον
1: λέμε.
0: Τον είδες ως χαριτωμένη τίγρη.
1: Όχι.
0: Ναι, στην πρόβα, παιδί μου.
1: Δεν είδα την πρόβα, όχι.
0: Στην πρόβα, ναι.
1: Είναι ωραία
0: υπέροχο,
1: η πρόβα.
0: Υπέροχο.
1: Είναι ωραία.
0: Παιδιά, είναι υπερθέαμα.
1: Είναι υπερθέαμα.
0: Δηλαδή,
1: το τραγούδι μας μόνο γενικά.
0: Όχι, δεν έχω δει κάτι πιο εντυπωσιακό στη σκηνή της Eurovision τα τελευταία χρόνια.
1: Τι λέρε, παιδάκι μου.
0: Ναι. Όλα... Είδα μόνο 30 δευτερόλεπτα.
1: Όλο αυτό, Ακύλας.
0: Μπορείς να μου κόβεις τον ενθουσιασμό.
1: Είναι με το Φωκά, τον Ευαγγελινό.
0: Άντε πάλι. Ναι. Πάει ο Ακύλας στη Eurovision, ναι. Το πιάσουμε από την αρχή.
1: Είναι ο Φωκάς ο Ευαγγελινός που κάνει τα
0: χωρίς. Ναι, παιδί.
1: Α, οκ, okay, δεν το ξέρω γι' αυτό.
0: Είναι δυνατόν, παντού μαζί είναι.
1: Καλά, ο Φωκάς έχει κάνει και άλλες χώρες, γι' αυτό λέω, παιδί μου. Μπορεί να μην έκανε φέτος εμάς.
0: Μα κάνει δηλώσεις διαρκώς μαζί με τον Ακύλα.
1: Δεν τον έχω δει, λυπάμαι. Αλλά θυμάμαι.
0: Σε έχει ρουφήξει η επικαιρότητα, η
1: δυσκολία. Όχι, δεν είναι, και αυτό επικαιρότητα. Η Μαρίνα Σάτι, ας πούμε, θυμάμαι, είχε άλλους χορογράφους.
0: Ναι.
1: Θυμάσαι, είχε άλλους χορογράφους.
0: Ο Φωκάς Ευαγγελινός, υπερπαραγωγή.
1: Αυτό ήθελα να ακούσω μόνο.

0: Νότι, ανατροπή. Πέτα το σήμα, δεν χρειάζεται. Συνεχίζουμε όπως είμαστε.
1: Γιατί να το πετάξει, έχουμε να το ακούσουμε μήνες το σήμα.
0: Εντάξει, ρε.
1: Έχεις κάνει το σήμα μας, δηλαδή, να το λαχταράω, να το ακούσω.
0: Τι έγινε χθες.
1: Τι έγινε χθες.
0: Τι έγινε χθες.
1: Ναι, τι έγινε χθες. Πού το πας, έλα, δεν ξέρω. Πού το πας. Δεν έχω καταλάβει.
0: Καλά, θα έρθει σε λίγο ο άνθρωπος που πρέπει για να θυμηθείς. Δεν ήταν καλή βραδιά.
1: Δεν ήταν καλή βραδιά, ναι. Αλλά θα είναι καλή βραδιά αυριανή.
0: Έλεγες το ίδιο για χθες.
1: Ναι, αλλά θα είναι καλή βραδιά αυριανή. Τι δεν καταλαβαίνουμε. Δεν μπορώ να καταλάβω πια.
0: Παίξατε χάλια πολύ.
1: Στα πρώτα 3 δεκάλεπτα, ναι. Δεν ήμασταν αυτοί που έπρεπε. Στο τελευταίο δεκάλεπτο φουλάραμε και το φτάσαμε οριακά. Αλλά δεν μπήκαν τα σουτ που έπρεπε για να κερδίσουμε.
0: Εκεί, ρε παιδί μου, στους 3 πόντους κανονικά.
1: Εκεί
0: δεν έπρεπε να γυρίσει το παιχνίδι.
1: Εκεί, ναι. Θέλαμε όλοι να μπούμε μέσα. Αλλά άλλοι παίζουν και αυτοί είχαν πολύ πίεση πάνω τους.
0: Με πόσους πόντους χάσατε?
1: 4.
0: Α, μωρέ.
1: Ναι, δεν παίζει ρόλο η πόντη σε αυτή τη φάση. Ναι. Η νίκη ήταν το θέμα.
0: Όχι, ήταν κρίμα. Αφού το γυρίσατε, έπρεπε να το πάρετε.
1: Ναι, γιατί κάποια στιγμή είχαμε 16, 17, 18 πόντους και λέμε τελειώσαμε. Πάμε να φύγουμε νωρίτερα.
0: Τι γινόταν με στο γήπεδο.
1: Εντάξει, ήταν πολύ ωραία χθες. Είχε πάρα πολύ κόσμο. Ήταν sold out πραγματικά, δηλαδή ήταν, δεν έπεφτε καρφίτσα. Ήταν πάρα πολύ ωραία. Πολύ ένταση, πάρα πολύ ένταση. Γιατί με την Βαλένθια έχει δημιουργηθεί κλίμα. Αλλά χάσαμε.
0: Ήρθε.
1: Από εδώ και πέρα μόνο νίκες. Θα έχουμε στο ΑΚΑ.
0: Γεια σου, Νίκο.
2: Δεν ήρθαμε, καλέσατε. Δεν θα μπαινά έτσι μόνος μέσα.
0: Εννοείται. Εσύ καταρχάς η εκπομπή αυτή είναι σπίτι σου. Πρώτον.
2: Δεν θα μπαινα τέτοια μέρα μέσα για να νομίζει κάποιος ότι ήρθα να πειράξω το γέννη.
1: Καλά, με έχει πειράξει τη ζωή μου.
2: Όχι. Ποιος ξεκίνησε?
1: Εγώ σου είπα για τα κόκκινα παπούτσια που φοράς.
2: Ναι,
1: βγάλει τα κόκκινα παπούτσια σου.
2: Και σου απάντησα.
0: Τι απάντησες, λέγεται?
1: Δεν λέγεται. Δεν λέγεται στον αέρα. Ήταν παλιά ένα σύνθημα που κοκόταν στο γήπεδο, στον Παναθηναϊκό. Ήταν ένα ποδοσφαιριστής που είχε φορέσει κόκκινα παπούτσια. Και ναι. Τον έκραζε όλο το γήπεδο του Παναθηναϊκού.
2: Ναι.
1: Και τον έκραζε όλο το γήπεδο. Άνθρωπος έπαθε κοκομπλόκο. Γιατί είχε βάλει κόκκινα παπούτσια και με φανέλα του Παναθηναϊκού.
0: Ο Νίκος μας δεν είναι.
2: Εγώ δεν έχω το πρόβλημα.
1: Ο Νίκος μπορεί να φορέσει ό,τι γουστάρει. Ναι, ό,τι γουστάρει.
0: Λοιπόν, από ποιοι είμαστε εδώ? Πέρσα Μπόλια, Σοφία Καλαβρού, επίσης το Ελενάκι μας, το 48009704 και ο Φέρτο μου, Φέρτο μου, Φέρτο, Φέρτο μου, Φέρτο μου, Φέρτο, Νότης Παπαγιαννάκος.
1: Άιντε να δούμε.
0: Ρες Φέρτο, από τη μία φορά στο καπέλο του Ακύλα και από την άλλη μας έχεις εδώ να κοιμόμαστε. Ναι, μπορείς να βάλεις κάτι πιο δυναμικό.
1: Αυτά,
0: τι εκπομπή δηλαδή.
1: Το τραγούδι είναι για σούπερ μάρκετ.
0: Να σου πω, Νίκο. Τι, ρε, εσύ, γιατί αφιέρωση, ωραία.
1: Ναι, χαμηλώνει η μουσική και λένε σήμερα στα τυριά μας, τα κίτρινα τυριά είναι προσφορά 10%.
0: Θέλεις να αφιερώσεις κάπου?
1: Εγώ τι να αφιερώσω.
0: Θες να αφιερώσεις κάτι?
1: Όχι, καλά.
0: Εσύ, Νίκο?
2: Όχι, τίποτα.
0: Ναι, ότι ναι, εσύ θες να αφιερώσεις. Ωραία, επόμενο έχουμε. Ρίχτον. Τι πάει να γίνει. Λοιπόν, Παρασκευή με ποιον. Παρασκευή με ποιον παίζετε αύριο?
1: Με την ίδια ομάδα.
0: Με την ίδια ομάδα.
2: Τρεις νίκες είναι. Μέχρι να φτάσει μια ομάδα τρεις νίκες θα παίζουν.
1: Χάνουμε 2-1. Γιατί κερδίζουμε 2-1.
0: Εχθές πάντως λέγαμε. Μάλλον πριν λίγο λέγαμε, πριν μπει Νίκο μου μέσα στο στούντιο, ότι εκεί που το γύρισε ο Παναθηναϊκός, τρεις πόντους έπρεπε και να το πάρει.
2: Το πήγε στους τρεις.
0: Ναι.
1: Το πήγαινε. Στους τρεις.
2: Στο τέλος. Γιατί έπρεπε να το πάρει.
0: Γιατί
2: έπρεπε να το πάρει.
0: Γιατί την ανατροπή.
2: Είναι να περάσει μπροστά.
0: Είναι ολική ανατροπή.
2: Η ανατροπή είναι να περάσει μπροστά, όχι να μειώσει.
1: Είχε μειώσει και έκανε την προσπάθεια, αλλά δεν έκανε αργά την προσπάθεια. Έπρεπε από νωρίς να πέσει πολύ άμυνα. Δεν έπαιξε άμυνα καθόλου χθες.
2: Ούτε και οι άλλοι παίξανε με το χρονόμετρο.
1: Και οι άλλοι παίξανε με το χρονόμετρο.
2: Γιατί όταν όσο παίζανε κανονικά το μπάσκετ που ξέρουν.
1: Μπορούσαν να μας είχαν σκοτώσει χθες κανονικά, γιατί είναι φανταστική ομάδα. Πραγματικά φανταστική ομάδα. Απορώ πως κερδίσαμε 2 φορές έξω.
0: Καλύτερη από τον Ολυμπιακό.
2: Καλύτερη από τον Ολυμπιακό δεν είναι καμία.
1: Άρα τι συζήτηση να κάνω εγώ τώρα.
0: Εσύ αντικειμενικά πώς τα βλέπεις τα πράγματα.
1: Υπάρχει καλύτερη ομάδα του Παναθηναϊκού. Άρα τι συζήτηση να κάνω εδώ πέρα. Με αυτόν τον τύπο τι συζήτηση να κάνω.
2: Εγώ με αυτόν τον τύπο τι συζήτηση μπορώ να κάνω.
0: Βλέπω, παιδιά, ότι δεν έχετε δουλευτεί καθόλου.
2: Τι να κάνουμε.
0: Πρέπει να δουλευτείτε λίγο στο
1: τέλος. Πού να δουλευτούμε.
0: Να δουλευτείτε.
1: Έχουμε δουλευτεί στα γήπεδα 40 χρόνια από Μαρία τώρα.
0: Αυτό βλέπω.
1: Δεν υπάρχει αυτό.
2: Τι εννοεί να δουλευτεί.
1: Δεν αλλάζει.
0: Ο Φώτης, ο φίλος μας οδηγός ταξί και Παναθηναϊκός, λέει ποιο γκαντέμι πήγε χθε στο ΑΚΑ. Την επόμενη φορά από το φάρο ψυχικού γιοκ προς τα πάνω.
1: Εντάξει. Πολλοί πήγαν πολύ χθες. Γιατί ήταν πανηγυρική ημέρα χθες.
0: Μπορεί να εννοεί εσένα, δεν ξέρω.
1: Εγώ πηγαίνω σε κάθε αγώνα.
2: Ναι.
1: Άρα δεν υπάρχει κάτι.
2: Δεν μπορεί να εννοεί το γιοκ.
1: Και αυτά είναι παπαριές, συγγνώμη κιόλας. Ναι. Με τους καντέμιδες.
2: Εγώ για τους καντέμιδες το πιστεύω.
1: Εγώ δεν το πιστεύω.
0: Διαχωρίζει τη θέση.
1: Εγώ δεν το πιστεύω.
2: Εγώ το πιστεύω.
1: Δεν πιστεύω. Υπάρχει ένας καντέμι στην μπάλα μόνο, αλλά γενικά δεν υπάρχουν καντέμιδες.
2: Εγώ το πιστεύω.
1: Υπάρχουν άνθρωποι που αγαπάνε την ομάδα του και αυτό πήγαινε στο γήπεδο.
2: Καλά κάνουν.
1: Το να μην μπορούν να πηγαίνουν σε κάθε αγώνα και ξαφνικά εμφανίζονται μία στις 10 δεν έγινε και τίποτα. Τι είναι, καντέμι αυτό.
2: Όχι. Όχι. Αλλά αν πάει 10 παιχνίδια και η ομάδα του μετράει 11 ήττες, κόφτο ρε φίλε από μόνο σου.
1: Εντάξει, μπορεί να μην είναι αυτό όμω. Μπορεί να είναι κάποιο άλλο που δεν ξέρει.
0: Αυτό μπορεί να είναι 2-3.
1: Μπορεί να είναι 50.
2: Σίγουρα.
1: Καντέμιδε μέσα.
2: Σίγουρα. Εντάξει, 50 δεν του ξέρω. Ξέρω τον έναν. Έχω φύγει από αγώνα βόλεϊ. Έχω φύγει.
1: Έχουν φύγει φίλοι μου. Φίλοι μου στην μπάλα, στο ποδόσφαιρο, είδαν τρεις καντέμιδες μαζεμένους και τους τρεις, ότι ήρθαν στην κερκίδα και οι τρεις τη μέρα εκείνη και λένε: έχουμε τελειώσει. Χάσαμε όντως. Έχουμε τελειώσει, λέει. Φεύγουμε. Δεν έχει νόημα, λέει, που κάθομαστε εδώ πέρα.
2: Πολλά χρόνια πριν ήταν μια περίοδος που ο Ολυμπιακός νίκωσε συνέχεια στο βόλεϊ τον Παναθηναϊκό.
1: Ναι.
2: Και μου λένε εδώ συνάδελφοι: πάμε στο Ρέντι. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Λέω: παιδιά, τι να πάω να κάνω. Αφού είναι Ολυμπιακός, όταν δεν πάω. Τι να πάω να κάνω. Θα κερδίσει και σήμερα. Με πείθουν.
0: Και έχασε.
2: 0-2.
1: Όπου.
2: Γεια σας, το φεύγω. 3-2. Δεν έχω ξαναπάσει το βόλι.
0: Πάντως.
1: Α, και όταν έφυγες κερδίσατε.
2: Δεν έχω ξαναπάσει το βόλι.
0: Αλήθεια, λες τώρα.
2: Ναι.
0: Α, άρα έκανες την αυτοκριτική σου.
2: Εννοείται.
0: Αυτογνωσία.
2: Εννοείται.
0: Πάντως, συνάδελφοι μου έλεγαν σήμερα ότι έφυγαν και 5 λεπτά πριν το τέλος του αγώνα.
1: Έφυγαν αρκετοί.
2: Ναι, γιατί στο 35 ήταν για λες, άντε, μην φάω και την κίνηση.
1: Όχι, αλλά έχασαν μια τρομερή προσπάθεια του Παναθηναϊκού, όντως. Γιατί στο τέλος ήταν ωραία που πλησιάσαμε.
0: Ναι, να κάνετε
2: αγωνία. Μακάρι να κάνετε και την Παρασκευή τέτοια προσπάθεια.
1: Θα κάνουμε καλύτερη προσπάθεια την Παρασκευή. Παρακαλώ, πες, παιδί μου.
2: Άμα χάνετε με παραπάνω διαφορά, συγγνώμη.
0: Η αίσθησή σου είναι ότι έχει πολύ μπόλικη εσωτερική ένταση. Σε βλέπω. Σιγοβράζει το πράγμα μέσα.
1: Μα καμία ένταση είναι.
0: Και κρατιέσαι ψύχρεμο και μπράβο σου. Από την άλλη, η αίσθησή σου είναι όχι το θέλος και η επιθυμία σου. Η δυνατή επιθυμία σου προφανώς είναι να κερδίσει η ομάδα.
1: Θα κερδίσουν, Παρασκευή.
0: Αύριο
1: θα
0: κερδίσουν. Μα το ίδιο λέγεις και χθες όμως.
1: Ναι, αύριο θα κερδίσουμε σίγουρα.
0: Πάντα το ίδιο δεν έλεγε.
2: Πάντα το λέει.
1: Αύριο, καλά, ο Παναθηναϊκός είναι πάντα αυτό το λέω. Αλλά και να σου πω κάτι και με την.
0: Για
1: να
0: μας πάσει ο διάολος του
1: Παναθηναϊκού. Και με τη Ρεάλ Μαδρίτης να παίξω σήμερα. Την μπάλα του Παναθηναϊκού, το βόλιο του Παναθηναϊκού, θα πω θα κερδίσουμε. Γιατί Παναθηναϊκός, τι να κάνουμε τώρα. Εγώ πάντα πιστεύω θα κερδίσει Παναθηναϊκός. Ακόμα και 2-0 να είναι στο 90, εγώ πιστεύω θα το γυρίσουμε. Πώς να το πω, ρε παιδί μου. Πάντα έτσι είμαι. Τι να κάνουμε τώρα. Πιστεύω ότι μπορεί να μπει ένα γκολ και να το γυρίσουμε. Να μαζί ο Θεούλης.
0: Δεν απογοητεύεσαι δηλαδή.
1: Δεν απογοητεύουν ποτέ. Όχι. Αλλά με εκνευρίζουν αυτοί που απογοητεύονται και φεύγουν 10 νωρίτερα, να σου πούνε αλήθεια.
2: Αυτοί που φεύγουν νωρίτερα με εκνευρίζουν και
1: με εκνευρίζουν πάρα πολύ. Γιατί έχουν πάει
0: στην δεν θέλουν να πιούν όλο το πικρό ποτήρι.
2: Κάτσε σπίτι σου.
1: Να σου
0: όχι, είναι αυτοπροστασία. Μια χαρά το
1: κάνει. Δεν είναι το πικρό ποτήρι. Η κίνηση.
2: Η κίνηση
1: είναι. Γιατί βολεψάκι δεν σου λέει αυτή. Να φύγουμε για να μην έχουμε κίνηση.
2: Άμα θε να πα στο γήπεδο και να μην έχει κίνηση.
1: Καλά. Χθε αυτά έλεγα εδώ πέρα που θυμάστε για του Μετάλλικα. Δεν υπήρχε αυτό που γινότανε. Δεν υπήρχε. Εγώ αγκάρεψα ένα φίλο μου να με πάει για να φύγει αυτό. Ήταν γάβρο, να φύγει τελείω από εκεί πέρα. Τώρα που το λες, δεν με ξαναπάει στο γήπεδο. Τώρα που θυμήθηκα.
2: Να είναι καλά.
1: Ναι.
2: Το ζόρι.
1: Ναι.
2: Μας ακούει.
1: Ναι.
2: Απαγωγή. Απαγωγή. Θα την πληρώσουμε.
1: Ναι. Αφού περπάτησα από την Κηφισίας μέχρι το ΆΚΑ, ήταν σταματημένα τα αυτοκίνητα. Αυτοί μπήκαν μισή ώρα μετά. Πώς να σου το πω.
2: Μικρό ή μεγάλο αυτοκίνητο έχει. Σε κυβισμό.
1: Μικρό.
2: Του πλήρωνα και τον τεπόζιτο. Δεν έχω. Το γέμιζα και τον τεπόζιτο. Αν σε πάει και την Παρασκευή στο γήπεδο.
0: Να ποιον λέω εγώ, α πούμε, υγιή φύλαθλο.
1: Ποιο είναι αυτό.
0: Και όχι με στη μούρλα. Λέει, παιδιά, Νίκος από την Πάτρα, Παναθηναϊκός, ναι. Να κόψουμε τις εξυπνάδες για ελληνικό τελικό και ποιος θα το σηκώσει. Τα ίδια λέγαμε και πέρυσι, όχι τίποτα άλλο. Μπας και σοβαρευτούν και οι παίχτες μέσα στο παρκέ. Η Βαλένθια είναι καλύτερη από εμάς. Αν περάσουμε, θα είναι υπέρβαση.
1: Όχι, δεν είναι καλύτερη από εμάς.
2: Όχι.
1: Είμαστε καλύτεροι από τη Βαλένθια.
2: Η Βαλένθια, συγγνώμη, έπαιξε καλύτερα από τον Παναθηναϊκό στην κανονική περίοδο,
1: έπαιξε,
2: ναι.
1: Έπαιξε, ναι.
2: Άλλο η κανονική περίοδο.
1: Δεν σημαίνει ότι είναι καλύτερα. Και στα κρίσιμα παιχνίδια μετράει και η φανέλα και η εμπειρία των παιχτών. Η συγκεκριμένη ομάδα δεν είναι τόσο έμπειρη. Είναι όμως πολύ καλή ομάδα. Πάρα πολύ καλή ομάδα. Και όντως πρέπει να κόψουμε. Συμφωνώ στο άλλο κομμάτι όμως. Ότι πρέπει να κόψουμε τον ελληνικό τελικό και να φορτώνουμε με άγχος τη ομάδα μας. Γιατί μπορεί να φάμε κάμε κατραπακιά σου με τελικούς και να κλαίμε μετά.
2: Σόμισο.
1: Ναι.
2: Όταν παίζει τον Ολυμπιακό στον Παναθηναϊκό, θα έχει πίεση.
1: Όχι, και πρέπει να έχει άγχος. Ναι, σωστά είναι.
2: Φαντάξει αυτά.
1: Ναι.
2: Τώρα, αν πω εγώ κι εσύ ότι ξέρει κάτι, θα παίξουν τελικό Ολυμπιακό Παναθηναϊκό και αγχώνονται, α το πήγαινε, παίξε στον Πανελλήνιο.
1: Ναι, γι' αυτό παίρνω εκατομμύρια, θα μου πει. Ναι, σωστά.
2: Όχι, όσο και. Όταν παίζει αυτέ τι ομάδε, ξέρει ότι έχει άγχος, πίεση.
1: Και έχει μια κερκίδα που σιγοβράζει.
2: Και η δεύτερη θέση είναι αποτυχία.
1: Ναι, σωστό είναι αυτό.
2: Αν δεν αντέχει, το σέβομαι. Κάποιο μπορεί να μην αντέχει.
1: Τουλάχιστον για εμά κυρίω, επειδή δημιουργούμε πάλι το περσινό κλίμα ότι οι ελληνικέ ομάδε είναι καλύτερε, παίζουν και άλλοι απλά να πούμε.
2: Ναι,
1: θα περάσουν και άλλε δύο ομάδε.
2: Ναι, θα περάσουν άλλε δύο ομάδε.
1: Μπορεί να βγάλουν μάτια και να μην μπορεί να του κρατήσει κανένα. Τι να κάνουμε, έτσι συμβαίνει.
2: Συμφωνώ. Συμφωνώ. Σε αυτό ναι, συμφωνώ. Αλλά το ότι δεν αντέχουν.
1: Βρίσκονται και λογίες τώρα σιγά σιγά, το καταλαβαίνεις. Ψάχνω γενικώ. Τα σκέφτομαι στον δρόμο που οδηγώ. Λέω κάποια πράγματα σιγά σιγά περνάνε. Αυτά περνάνε.
2: Έχει κίνηση στα φανάρια, οπότε
1: έχω σκεφτεί πάρα πολύ.
0: Έχει απεριόριστο χρόνο.
1: Όσο είμαι στο τιμόνι τα τελευταία 3-4 χρόνια, όχι απλά έχω σκεφτεί. Έχω κάνει.
0: Τόσο που δεν χρειάζεται.
1: Δεν χρειάζεται, ναι.
0: Έχει μείνει πολύ μόνο με τον εαυτό σου.
1: Πάρα πολύ, πάρα πολύ.
0: Λοιπόν, κύριε Σταματέλο μα.
1: Να πούμε την άξιμερα, συγγνώμη, παίζει άξιμερα.
2: Παίζει άξιο ο Final Four του Champions League.
1: Η έχει πάει Final Four. Ναι. Στο Champions League του μπάσκετ και παίζει με τελικό σήμερα.
2: Στην Ισπανία.
1: Στην Ισπανία.
2: Με τη Μάλαγα.
1: Με τη Μάλαγα.
2: Η οποία το έχει πάρει τις δύο τελευταίες φορές που λέει και ο Σάκοτα. Οπότε λέει, αν το είχαμε πάρει εμείς δύο φορές σερί, θα ήμασταν εμείς το φαβόρι. Δεν είμαστε το φαβόρι. Να δούμε τι μπορεί να κάνει. Δεν είναι εύκολη η αποστολή της ΑΕΚ.
1: Δεν είναι εύκολη. Ναι. Και πέρυσι πάλι από τη Μάλαγα είχε αυτό. Αλλά έχει σταματήσει.
2: Έκανε την υπέρβαση, απέκλεισε την υπέρβαση. Ήταν πολύ δύσκολη η αποστολή της και απέκλεισε την Μπανταλώνα. Είχε το πλεονέκτημα της έδρας βέβαια. Αλλά έδειχναν οι Ισπανοί κανένα να περάσουν.
1: Κοίτα όμως το ελληνικό μπάσκετ, επειδή μιλάμε μόνο για τον Παναθηναϊκό και την ομάδα του Πειραιά. Υπάρχουν και άλλες. Υπάρχουν δύο ομάδες. Υπάρχει ο ΠΑΟΚ που πήγε τελικό.
2: Ναι.
1: Υπάρχει και η ΑΕΚ που πήγε Final Four. Έτσι. Δηλαδή είναι τέσσερις ομάδες που πήγαν στο κορυφαίο επίπεδο στην Ευρώπη. Ας καμαρώσουμε λίγο. Τι να κάνουμε.
2: Όχι.
1: Τι?
2: Κορυφαίο επίπεδο στην Ευρώπη είναι η Ευρωλίγκα. Οι άλλες δύο οι ομάδες. Οι άλλες διοργανώσεις.
1: Από τις υπόλοιπες ομάδες, τις άλλες διοργανώσεις πήγαν εκεί. Τι να κάνουμε τώρα.
2: Τη FIBA είναι.
1: Τη FIBA
2: είναι. Ναι,
0: Νίκο, να σε ρωτήσω κάτι.
2: Ό,τι θέλεις.
0: Σου αρέσει ο Φερτό. Σου αρέσει ο Ακύλας.
1: Ο Τεκίλας, πώς λέγεται αυτός.
2: Γιατί έχει βγάλει και άλλο τραγούδι.
0: Ακύλας.
1: Ναι, μωρέ, πλάκα.
0: Το Φέρτο, λέω, σου αρέσει.
1: Ο Ακύλας.
0: Με το Φέρτο. Το Φέρτο.
2: Για Eurovision, ναι. Δεν το ξέρω, δεν ξέρω κανένα άλλο τραγούδι. Για Eurovision, ναι.
1: Μια Γαλλία μου λένε ότι είναι πολύ καλή. Είναι φαβορή.
0: Η Φιλανδία.
1: Φιλανδία, μπράβο.
2: Τα στοιχήματα το ξέρω. Δεν έχω
0: Φιλανδία είναι πρώτη με διαφορά.
1: Φιλανδία,
0: αλλά
1: ναι.
0: Να σου πω κάτι. Αφού όπως λένε οι ειδικοί, εσείς στη δική στα υπόλοιπα που συζητούσατε.
2: Οι ειδικοί δεν είμαστε. Αλλά τέλος
1: πάντων. Οι ειδικοί είναι δίκαιοι αυτοί.
2: Ναι.
0: Έμπειροι, θα πω έμπειροι.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, λένε μέσα, οι ειδικοί ότι αφού το σηκώσει. Είναι πιο πιθανό να το σηκώσει τώρα ο Ακύλας από το 2005 που το σήκωσε η Παπαρίζου. Για ποιο λόγο?
2: Για ποιο λόγο?
0: Γιατί όταν δεν το έχει σηκώσει ποτέ, σου μοιάζει αδύνατον. Όταν έχει συμβεί μία φορά, λες μπορεί να γίνει κι άλλη μία. Είναι σαν το Euro, ρε παιδί μου. Ναι, πιο πιθανό να το σηκώσει ο Ακύλας, είναι το μόνο σίγουρο. Τι? Πάμε για κούπα, παιδί μου, το έχεις καταλάβει.
2: Ναι, δεν το έχω καταλάβει.
0: Αλλού την περιμένετε, την κούπα που αλλού θα μας έρθει.
2: Καλά, δεν είμαι τόσο σίγουρος.
1: Με το καλό.
2: Πιο πιθανό είναι, επειδή λέμε για στοιχήματα.
0: Πιο πιθανό είναι να το σηκώσει ο Ολυμπιακός από τον Ακύλα. Αυτό θα μου πεις τώρα.
2: Καταρχάς, μην εκνευρίζεσαι.
1: Έχεις ένταση μέσα. Ναι. Λες και εσύ.
2: Όπως το λέει ο Γιάννης. Και δεύτερο, επειδή λέμε στοιχηματικά, γιατί εγώ πέρα από το τραγούδι του Ακύλα τα άλλα δεν τα έχω ακούσει και ούτε είμαι ειδικός να πω τι ωραίο τραγούδι και πώς θα αποφασίσουν στην
0: Ευρωβίζα. Είμαστε στο 2 στα στοιχήματα.
2: Είμαστε στο 2.
0: Ναι.
2: Στα στοιχήματα, στις ίδιες εταιρείες, ο Ολυμπιακός είναι στο 1 και ο Παναθηναϊκός στο 2.
0: Μάλιστα.
2: Με μικρή διαφορά.
0: Ωραία, πες το, γιατί δεν το λες η ώρα.
2: Άρα, επειδή μου λες για στοιχήματα. Επειδή μου λες για στοιχήματα.
0: Στο ένα είναι ο Ολυμπιακός.
2: Ποιος έχει περισσότερες πιθανότητες.
0: Και στο δύο ο Παναθηναϊκός.
2: Ναι, στοιχηματικά, στοιχηματικά ξαναλέω.
1: Ναι, γιατί ο Ολυμπιακός τερμάτισε πρώτος στην κανονική σεζόν και δεν νοείται να το χάσει φέτος.
2: Ναι, άρχισε, εντάξει.
0: Το χτίζεις για την επόμενη μέρα.
1: Αμέ, αμέ.
0: Εδώ θα είμαστε βέβαια.
1: Αμέ.
0: Και σταματέλος θα είναι μονίμως μπροστά σου με κάποιο τρόπο.
1: Αυτό φοβάμαι.
2: Και καλά κάνεις.
1: 22 και 24. Ναι.
2: 25 είναι που θα φοβάσαι.
1: 25 είναι. Όχι,
2: 24.
1: Όχι, ούτε 23. Και 23η.
0: Eurovision πότε είναι?
1: 16.
0: Ωραία.
1: Μια εβδομάδα πριν.
2: Σάββατο δεν είναι.
0: Θα τελειώσουμε το Eurovision.
2: Ναι, θα τελειώσουμε.
0: Το άλλο Σάββατο.
2: Το άλλο Σάββατο. Κάνουμε εκπομπή με Τσαμόπουλο. Αφαίρομαι στην Eurovision.
0: Αλήθεια το λες τώρα.
2: Τα έχει τα παιδιά σου μόνο.
0: Εσύ, πες το μου αυτό.
1: Τι ξέρετε από Eurovision. Εσεί θα πάτε.
2: Αβάζουν το
1: φαφαφά. Αυτό.
2: Τι με τι θε να πάω.
1: Και άνοιξη.
2: Τάκι μοιάζουμε.
0: Το έχει. 40 χρόνια.
2: Το έχει αυτό.
1: Τάκι
2: μπινιάρι μοιάζουν.
1: Ρακιτζή, SGAPO.
2: Όχι, Ρακιτζή δεν βάζω. Ρακιτζή, επειδή λατρεύω Ρακιτζή, αυτό δεν θα το βάλω.
1: Γιατί?
2: Επειδή λατρεύω Ρακιτζή.
1: Μα το γουστάρω αυτό το τραγούδι. Μα κάνεις πλάκα τώρα. Σε τραγουδάρα.
2: Θα το βάλουμε.
1: Τι τραγουδάρα είναι.
0: Ωραία, μπορείς να βάλεις τουλάχιστον το My Secret Combination.
1: Καλομήρα είναι αυτό. Καλομήρα.
0: Το ξέρει.
2: Τάκι μπινιάρι μοιάζουμε. Το έχει ακούσει. Καλά, εσύ δεν το έχει ακούσει. Το θυμάσαι.
1: Όχι, να σου πω την αλήθεια.
2: Τα βλέπει. Οπότε με μου λε τι ξέρουμε εμεί από
1: Eurovision. Είναι πολύ μικρό όπω ένα γι' αυτό μάλλον.
2: Δεν ξέρουμε εμεί από Eurovision.
0: Γεια σου Νίκο, μα ευχαριστούμε πολύ. Καλά, έχω τρελαθεί. Το περιμένω πώ και πώ αυτό με τον Τζαμόπουλο τώρα.
2: Δεν θα μείνει.
0: Με έχει τρελάνει.
2: Δεν θα μείνει τίποτα όρθιο.
0: Ναι. Θα τραγουδίσετε και θα φοράτε και τα σκουφιά που φοράει ο Νότι. Φερτό μου, φερτό μου.
1: Δεν θα μείνει η Αντρέα. Δικαιωματικά πρέπει να έχει τον Νότι όμω ο Εχολήπτη, έτσι.
0: Ναι, ρε, Νότι, κανόνισε το. Δεν γίνεται.
2: Α, όχι λέει. Οι άνθρωποι τη Βάρδια. Ποτέ εμεί
1: θα ξυπνήσουμε να κάνουμε ό,τι μας έρθει σαν το απόγευμα.
0: Συγγνώμη, Σάκη, θα παίξετε.
1: Εννοείται.
0: Α, πιο απ' όλα. Γιατί δύο φορές πήγε ο Σάκης, δύο δεν πήγε ο Σάκης.
1: Αυτό που πήγε.
0: Σεξ, και το άλλο
1: αυτό
0: είναι το.
1: Τρίτος.
0: Πώς ήταν το άλλο, ρε παιδιά.
1: Α, ούτε εσύ δεν το θυμάσαι.
0: Αχ, πήγε και η δεύτερη φορά.
1: Ναι,
0: βέβαια.
1: Δεν θυμάμαι. Εγώ τι μία Παπαρίζου φυσικά θα παίξετε, Βύση θα παίξετε.
0: Φουρέιρα θα παίξετε.
2: Με, πες το με, πώς τη λέγανε την
1: Φουρέιρα, έχει πρώτη
2: παίξετε. Την Ουκρανή, που είχε βγει πρώτη.
0: Αρουσλάνα.
1: Και τη Γαρμπή. Και τη Γαρμπή φυσικά, εννοείται.
0: Και τη Γαρμπή είχε πάει.
1: Ναι, καλέ.
0: Α, με το φόρεμα το γαλάζιο. Έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο, σωστά.
1: Και, έλα, και, και την Τουρκάλα, την Σερτάμπ.
0: Σερτάμπ.
1: Όλη η Ελλάδα τη Σερτάμπ.
0: Εγώ είμαι σαν τζουκμπόξ εδώ, λες και μου βάζουν δίευρα. Λοιπόν, γεια σας, Νίκο.
2: Γεια σας, γεια σας.
0: Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Νίκο, να σε καλά.
3: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
4: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
5: Hondo Center.
6: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio, με εργοστασιακό κινητήρα by fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
7: Αποκτήστε τα by fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του MHP One προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
9: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου! Είσαι μόνος σου!
10: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
9: Παίζουμε
10: και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
9: Μα...
10: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr. Κάθετος blog. Κάθετος όρι.
11: Εισιτήρια για τους Metallica στη συναυλία της χρονιάς? Check. Όρεξη για τελείωτο headbanging? Check. Απίστευτα δώρα από την Cosmote Telecom? Check. Η Cosmote Telecom, αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας των Metallica, σε περιμένει στο ΆΚΑ στις 9 Μαΐου για να απογειώσει την εμπειρία σου. Επισκέψου το booth της και διεκδίκησε μοναδικά δώρα για να ζήσεις την απόλυτη μουσική εμπειρία. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
12: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
13: Καθυστερήσεις στην κάθοδο του Κηφισού από Κηφισιά μέχρι Περιστέρη στην περιφερειακή Αιγαλό στα Νεόχτεστα, στο κέντρο της Αθήνας, και στην άνοδο της Κηφισίας από Νέο Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη. 30 αλλαγές στο Σύνταγμα, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Μεταξύ αυτών, ο επανακαθορισμός της έννοιας της μονιμότητας για τους δημοσίους υπαλλήλους, η τροποποίηση του άρθρου 86 για την ποινική ευθύνη υπουργών, η θεσμοθέτηση μη κρατικών πανεπιστημίων, με ταυτόχρονη επέκταση της υποχρεωτικής φίτησης στα 11 χρόνια και η θεσμοθέτηση ασυμβίβαστου βουλευτή υπουργού. Κάλεσε παράλληλα τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας να μιλούν τη γλώσσα των πολιτών και να αποφεύγουν την μίζερη εσωστρέφεια. Στα 23,63 δισεκατομμύρια ευρώ ανήλθαν οι ταξιδιωτικές εισπράξεις το 2025, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 9,4% σε σύγκριση με το 2024, σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος. Σήμερα αναμένεται το Ιράν να παραδώσει την απάντησή του στους μεσολαβητές σχετικά με την πρόταση των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου, δήλωσε δήλωσε στο CNN πηγή με γνώση του θέματος. Νωρίτερα ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ είχαν πολύ καλές συνομιλίες με την Τεχεράνη τις τελευταίες 24 ώρες. Διασωληνωμένος στο θρίασο νοσοκομείο της Ελευσίνας με την κατάσταση της υγείας του να κρίνεται σοβαρή, νοσηλεύεται ένα 12χρονο αγόρι μετά από τροχαίο που σημειώθηκε σήμερα το πρωί στον Ασπρόπυργο όταν το πατίνι του ανήλικου συγκρούστηκε με αυτοκίνητο. Σύμφωνα με μάρτυρα, ο 12χρονος φέρεται να παραβίασε πινακίδα στόπ. Και ο καιρός, νεφώσεις αύριο στην Αττική και τοπικές βροχές το απόγευμα, έως 23 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: εδώ είμαστε 35 λεπτά μετά τις 3. Ακούτε Sky 100,3 και έχουμε και τον καλό μας τον καιρό αυτές τις ημέρες και το χαιρόμαστε. Να δούμε αν θα είναι και έτσι όσο πλησιάζουμε στο Σαββατοκύριακο.
1: Να πηδήξω την Παρασκευή.
0: Μόνο αύριο, να την κάνουμε skip.
1: Να την κάνουμε skip. Καλά, σα τι κάνετε. Καλά, καλά.
2: Καλά, εσύ.
1: Ωραία, ωραία. Λοιπόν, αύριο είναι. Το θυμόσαστε που είπα για ένα συστηματάκι που θα περάσει. Ναι. Νοτιοδυτικά και θα.
0: Μην το λες γλυκά, μπες στο zoom.
1: Λοιπόν, επειδή έρχεται από τα νοτιοδυτικά, θα έχει και λίγη σκονίτσα μέσα. Δεν θα το πολύ καταλαβαίνουμε βλέποντάς το, γιατί είναι πιο ψηλά ουσιαστικά. Αλλά όπου βρέξει, που υπάρχει πιθανότητα να βρέξει και εδώ στην Αττική, μην αφήσετε καλού κακού απλωμένα ρούχα έξω και τα αυτοκίνητα τα μαύρα θα γίνουν μπιρμπιλοτσαχπίνικα.
0: Α, θα έχει πράγμα δηλαδή.
1: Κοίτα, έτσι κι αλλιώς είναι ψηλά η σκόνη. Με την όποια βροχή θα τη ρίξει προς τα κάτω. Αυτό. Όχι και σε καμία περίπτωση εκείνο το χάλι που είχαμε δει, που γίναν όλα καφεκόκκινα.
0: Ναι, ναι.
1: Όχι, ούτε καν.
0: Λιγότερο ήταν.
2: Παραμήνα ήταν ούτε.
0: Α, τώρα το τελευταίο. Καλά, εγώ θυμήθηκα τη Κρήτη, εκείνο εκεί το πράγμα που ήταν όλο πορτοκαλί.
1: Και εδώ έβρεξε και εδώ και έγιναν και εδώ το ίδιο. Αυτό το ίδιο λέμε. Το ίδιο λέμε, αν δεν έκανα 2-3 μήνες πριν, τώρα, κάνα μήνα πριν.
2: Δεν παίρνει τόσο γρήγορα χρόνο.
1: Όχι. Θα ήθελε, αλλά δεν.
2: Με τη Λασπουριά την πόλη που είχε γίνει.
1: Ναι, μπράβο, μπράβο. Αυτό.
2: Είχαμε και άλλο κύμα, αυτό που λέμε. Υπήρχε όντω κύμα πριν. Ένα κύμα.
0: Για τέλο πάντων, παιδιά, δεν
2: είναι σημαντικό. Δεν ακολουθεί το θέμα.
1: Ναι, δεν είναι τέτοιο. Αυτό. Και θα περάσει αυτό την Παρασκευή. Θα γυρίσουν βορειοδυτικοί άνεμοι, όχι ιδιαίτερα ενισχυμένοι, από του νοτιάδε τη Παρασκευή δηλαδή, το Σαββατοκύριακο, και θα έχουμε ηλιοφάνεια και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια υπηρετικά θα έχουμε τοπικέ μπόρε, ανοιξιάτικε. Και η θερμοκρασία που θα πέσει λίγο την Παρασκευή, τι εννοώ, εδώ στην Αττική δηλαδή 23 βαθμού αύριο, 27 σήμερα.
0: 27,
1: 2-3-27, για να μην είμαι υπερβολική.
0: Θα πέσει 4-26.
1: Θα πέσει. Το Σαββατοκύριακο θα ξανανεύει εκεί γύρω στους 25-26 βαθμούς, κυρίως την Κυριακή θα είναι πιο πάνω. Και φαίνεται ότι θα ανέβει η θερμοκρασία Δευτέρα-Τρίτη. Την Τρίτη στα υπηρετικά θα φτάσει στους 30-31 βαθμούς. Δεν είπα πριν για τριαντάρια. Τη Δευτέρα, τρίτη. Δεν είπα πριν για τριαντάρια, γιατί η άποψή μου είναι, και την λέω ευθασώς και πολύ καιρό, ότι με ένα τριαντάρι δεν λέμε ότι έφτασε η θερμοκρασία του τριαντάρι. Τα τέτοιου 30 βαθμού.
0: Ότι κάπου μπορεί να τσιμπήσει 30, μπορεί.
1: Και όταν όλοι οι σταθμοί, τα 2/3 των σταθμών δίνουν 28, 27 κτλ. 30 δεν είναι.
0: Ζεστές μέρες θα έχουμε.
1: Δεν το συζητώ καν. Δεν το συζητώ καν. Και προφανώς το 30 δεν είναι και καύσωνας.
0: Αυτό θέλω να πω.
1: Το άκουσα και αυτό.
2: Καύσωνας.
1: Το άκουσα και αυτό, με συγχωρείτε δηλαδή.
0: Δίνουμε πολλές φορές τόσο μεγάλη βάση, ακόμη και στον ένα βαθμό, δηλαδή αν θα πιάσει το 30, λες και εμείς καταλαβαίνουμε καμία διαφορά. Να ξέρετε ότι θα έχουμε ζεστές μέρες.
1: Βεβαίως.
0: Πολύ ζεστές.
2: Ήδη έξω είναι.
0: Για την εποχή ζεστές.
1: Ναι, ήδη είναι έξω.
2: Έξω είναι λίγο ανυπόφορη κατάσταση.
1: Κάπως έρχεται κάπως.
2: Δηλαδή, επειδή ζήσαμε πριν από 5 μέρες τα 13 άρια και τα 12 άρια, ξαφνικά σου έρχεται λίγο απότομο αυτό.
1: Σωστό. Αυτό είναι σωστό.
2: Πολύ σωστό. Και δεν μπορεί να είσαι κοντομάνικα για βερμούδες που λέει ο λόγος. Είδα κάποιος τύπος σε μηχανάκι πάρουν βερμούδα κοντομάνικο τώρα. Αμέσως από το Μάιο με κοντομάνικο βερμούδες, τον Ιούλιο θα είσαι γυμνός λογικά.
1: Καλά, τώρα έχουμε ζήσει και χειρότερους Μάιους, μην τρελαθούμε. Και 40 βαθμούς έχει κάνει το Μάιο.
0: Σοβαρά μιλάς. Πόσο παλιά?
1: Όχι πολύ παλιά. Παιδιά, έχουμε κάνει. Είναι.
0: Αλήθεια λέτε. 20 βαθμούς, τι 20?
1: Το 20.
0: Είχε τόσο.
1: Έχει, τακτικά πιάνει. 38-39, πιάνει ο Μάιος.
2: Πολύ ζέστη για Μάιο.
1: Ναι, πιάνει. Ιδίως προς το τέλος Μαΐου, έτσι.
2: Αυτό είναι η απάντησή σου, η απάντηση των μετεωρολόγων, αλλά και γενικά η απάντηση σε όλους τους καλούς φίλους που μόλις βλέπουν ήλιο και 22 βαθμούς είναι έτοιμοι για καλοκαιρινή απόδραση. Αυτή η χώρα δεν σε απογοητεύει ποτέ.
1: Ποτέ.
2: Θα είναι, για πόσους μήνες θα έχουμε τέτοιες θερμοκρασίες τώρα, πόσους μήνες έχουμε τέτοιες θερμοκρασίες.
0: Παπαγιαννάκο, τι είσαι.
2: Είσαι
0: το 20 είχε 39-40 και το 24, πριν δύο χρόνια, στις αρχές Ιουνίου, είχε 39 σε Ελευσίνα και Θήβα.
1: Ναι, ναι. Αυτό σας λέω, ότι δεν είναι πρωτόγνωρη θερμοκρασία.
2: Πόσους μήνες έχουμε πάνω από 25 βαθμούς? Πάνω από 25.
1: Πάνω από 25. Οπωσδήποτε έχουμε Μάιο, Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο. Οπωσδήποτε.
2: Σεπτέμβριο δεν έχουμε. Εννοείται.
1: Εννοείται. Αλλά οπωσδήποτε αυτού του
0: μισό χρόνο.
2: Το μισό χρόνο. Έχουμε τέτοιε θερμοκρασίε αυτή τη χώρα. Οπότε είμαστε ευλογημένοι. Χειμώνα δεν έχουμε πια.
1: Το καλύτερο οικόπεδο γωνία, δεν είπαμε.
2: Έχουμε 10 μέρε χειμώνα όλο τον χρόνο. Οπότε συζητάμε.
0: Αγαπημένη μα Χριστίνα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Θα τα πούμε αύριο πάλι. Φυσικά.
2: Να σε καλά.
0: Διαφημίσει τώρα.
1: Γεια σα.
3: Στη ραδιοφωνική ανάλυση του 19ου αιώνα, για πρώτη φορά, η διπλωματική ιστορία της Ευρώπης μετά την ήττα του Ναπολέοντα στο Βατερλό και οι μεγάλες συνθήκες που επηρεάζουν την πολιτική μοίρα του νεοελληνικού κράτους, καθώς επεκτείνεται εδαφικά με το ιδανικό της μεγάλης ιδέας. Στο νέο κόσμο, πέραν του Ατλαντικού, η μετέπειτα υπερδύναμη συνταράσσεται από εμφύλιο πόλεμο και από καινοφανείς ιδέες, οι οποίες διαμορφώνουν μια καινούργια κοινωνία στη Βόρεια Αμερική. Αναλύουν κατά σειρά Άγγελος Συνήγος, Ευάνθης Χατζηβασιλείου, Θάνος Βερέμης, Σώτη Τριανταφύλου. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
4: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
5: Πάλι κολλημένος σε αυτό το level. Θα το περάσω ποτέ.
6: Πάλι κολλημένος πίσω από μια οθόνη. Τι να κάνει τόσες ώρες εκεί.
5: Κι αν τους έστειλα κάτι για κρίντζαραν.
6: Κι αν του έστειλαν κάτι που δεν πρέπει.
5: Θα ήθελα να ξέρα, είμαι στην παρέα ή είμαι στην απέξω.
6: Θα ήθελα να ξέρα με ποιους μιλάει τόση ώρα.
5: Τόσα notifications, πώς να τα προλάβω.
6: Τόσα notifications, τι να έχει γίνει.
7: Ανησυχία. Αυτό ζεις όταν έχεις παιδιά και όταν είσαι παιδί σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Με Vodafone All Plus έχεις πρόσβαση στο SecureNet Family και το Custodium. Δύο ισχυρά εργαλεία γονικής προστασίας που βοηθούν γονείς και παιδιά να χτίσουν μαζί μια πιο ασφαλή σχέση με το ίντερνετ. Vodafone All Plus. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
8: Είδα ένα περίεργο όνειρο σήμερα το πρωί. Πέθαινα, λέει, και πάνω στο σώμα μου χάραζε η αυγή. Αντιγόνη, του Ζάνα Νούιγ. Σκηνοθεσία Γιώργος Κουτλής. Μια παράσταση για την ανάγκη αντίστασης απέναντι στον κινησμό και σε κάθε τι που τσακίζει την πίστη, τα όνειρα και στο τέλος την ανθρωπιά μας. Αντιγόνη. Από 2 Μαΐου στο Θέατρο Κιβωτός. Για 13 μόνο παραστάσεις. Εισιτήρια more.com και στα ταμεία του Θέατρου Gloria.
9: Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες. Τάσεις αγοράς. Διεθνές φόρουμ. Κλήρωση σπιτιού. 6η Premium Real Estate Expo. 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.
10: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
11: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.

άποψή σου, όπως κάνετε έτσι κι αλλιώς κάθε μεσημέρι. Θα πούμε και τα της συνεδριάσεως κοινοβουλευτικής ομάδας Νέας Δημοκρατίας. Έχουν βγει πάρα πολύ ωραίες ατάκες και οι δυσούλες είναι γεγονός. Όμως θα μεταφερθούμε μέχρι την Κρήτη τώρα για να δούμε όλα όσα έγιναν σήμερα. Η οικογένειά του και οι φίλοι του αποχαιρέτησαν τον 21 ετών Νικήτα Γεμιστό, ο οποίος δολοφονήθηκε από τον πατέρα του κολλητού του φίλου, ο οποίος είχε σκοτωθεί σε τροχαίο το 23 ενώ οδηγούσε ο Νικήτας. Ο Γιώργος τότε 17 ετών, στο τιμόνι βρισκόταν ο τότε 18 ετών Νικήτας, και τώρα μετά από όλα αυτά και τα δύο αυτά παιδιά βρίσκονται στο χώμα, δεν είναι πια σε αυτή τη ζωή. Υπήρχε ένα στιγμιότυπο, μια στιγμή μάλλον έντασης, όταν αστυνομικοί εμφανίστηκαν στο σημείο έξω από την εκκλησία διακριτικά. Η οικογένεια εκεί φαίνεται ότι αντέδρασε και του ζήτησε να αποχωρήσουν όσο πιο γρήγορα γίνεται. Γιατί, όπως είπαν, παρά τις μηνύσεις, παρά τις καταγγελίες μας, δεν μπορέσατε να σώσετε το παιδί μας. Αυτές είναι πάρα πολύ δύσκολες στιγμές τώρα, το καταλαβαίνουμε όλοι. Ελπίζουμε να γραφτεί εδώ, να έχει μπει τελεία σε όλη αυτή την ιστορία, γιατί αρκετοί που γνωρίζουν πολύ καλά το νησί λένε ότι δεν τελειώνουν έτσι αυτές οι ιστορίες. Ελπίζουμε να μην συμβεί αυτό. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς ακόμη κάποιοι εξακολουθούν και κουβαλάνε ως εκκρεμότητα το θάνατο του παιδιού τους ενδεχομένως, και αποφασίζουν να βάλουν τέλος σε μια άλλη ζωή, φέρνοντας έτσι, εν πάση περιπτώσει, τιμώντας έτσι τη μνήμη του αδικοχαμένου παιδιού τους. Κάποιοι, και ενώ έχω καταγωγή από το νησί, δεν μπορούμε όλα αυτά να τα καταλάβουμε. Είναι όμως έτσι, και το λέω για να μην κάνουμε και κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Αυτός ο πατέρας έγινε δολοφόνος, δολοφόνησε ένα άλλο παιδί. Αυτό είναι γεγονός. Από την άλλη, χωρίς να προσπαθώ να πω τίποτα, είναι δολοφόνος, δολοφόνησε και προφανώς η καταδίκη του είναι δεδομένη. Υπάρχει δυστυχώς αυτή η εντελώς λανθασμένη νοοτροπία αντίληψη ότι ένας άντρας κουβαλάει ως χρέος, να το πούμε απλά, το να επιβάλλει την τάξη. Και εδώ η επιβολή της τάξης για αυτόν τον άνθρωπο, το κουβάλαγε στο μυαλό του, το είχε στο μυαλό του 3 ολόκληρα χρόνια, ήταν να δώσει τέλος στη ζωή ενός άλλου παιδιού, συνομιλίκου με εκείνο που έφυγε από τη ζωή του δικού του γιου, δηλαδή του Γιώργου. Εμένα αυτό που με συγκλώνησε, γιατί το βίντεο ίσως να το έχετε δει, είναι πάρα πολύ σκληρό, τη στιγμή της δολοφονίας του παιδιού, είναι ότι αφού έχει ρίξει 6 σφαίρες και έχει σκοτώσει το παιδί κοίταται αιμόφυρτο στον άσφαλτο, πηγαίνει και το κλωτσάει. Αυτό νομίζω ότι είναι όχι απλώς, τι να πεις τώρα, δεν ξέρω πώς μπορείς να το περιγράψεις, αλλά δεν μπορώ να φανταστώ καν σε τι κατάσταση είναι και οι γονείς που βλέπουν το παιδί τους σε αυτά τα βίντεο που έχουν ήδη κυκλοφορήσει. Όντως δεν έχουμε τελειώσει, αποδεικνύεται, ακόμη και μετά την ιστορία στα Βορίζια, με την οποία ασχοληθήκαμε για πάρα πολύ καιρό, εκείνη την τραγωδία, τα όπλα ακόμη σε αυτό το χωριό δεν έχουν βρεθεί. Κατέβηκε η μισή ελληνική αστυνομία, μη σας πω ολάκερη. Κατέβηκαν υπουργοί, υφυπουργοί, εκπρόσωποι, όλοι. Και μιλούσαμε για την οπλοχρησία και την οπλοκατοχή. Τα όπλα δεν έχουν βρεθεί. Είναι μέσα σε κάτι λαγούμια. Και μην νομίζετε ότι αυτό συμβαίνει μόνο στα Βορίζια. Στα Βορίζια μπορεί να είναι η πιο, να το πω έτσι, σκληροπυρηνική. Υπάρχουν και σε άλλα χωριά. Και όχι μόνο της Κρήτης. Γιατί δεν μου αρέσει αυτό που γίνεται ισοπεδωτικά για την Κρήτη. Ναι, στην Κρήτη μπορεί να υπάρχει όμως και σε άλλες περιοχές της χώρας μας. Μην κοιτάτε που κάποιοι κλείνουν τα μάτια.

Μια καλησπέρα στον καλό μας φίλο Γιώργο Αυτιά που είναι στην παρέα μας εδώ πέρα και μας ακούει. Μόλις προσγειώθηκε από τα Βρυξέλλα, από τα κέντρα των αποφάσεων και μας ακούει. Γεια σου Γιώργο μας, να είσαι καλά. Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Να δούμε λίγο τι γίνεται στους δρόμους. Να πούμε και στον Γιώργο. Στην Αττική εδώ θα βρει κίνηση από την Ανθούσα μέχρι και.

0: το Μαρούσι στην ουσία, τον κόμβα Μαρουσίου. Έχει αυξημένη ροή, αλλά όχι είναι κομμάτια που κολλάνε. Ο Κηφισός δυσκολεύει πάρα πολύ από Κηφισιά μέχρι Νέα Φιλαδέλφεια. Έχει αρκετή κίνηση. Ένα κομμάτι, μια μεγάλη ούρα που έχει δημιουργηθεί τώρα από Κηφισιά μέχρι Νέα Φιλαδέλφεια. Στο Αναδικό δεν έχει τίποτα, είναι μια χαρά. Το κέντρο έχει λίγη κίνησούλα και έχει πολλή κίνηση η Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι και Μαρούσι. Και κατεβαίνοντας θα βρείτε κίνηση από το Ψυχικό, την Κηφισίας, μέχρι την Αλεξάνδρας. Μέχρι την Αλεξάνδρας θα έχει πολλή κίνηση. Αυτά βλέπουμε προς το κέντρο. Η Μεσογείο δεν έχει τίποτα, είναι μια χαρά. Και έχει παραλιακή πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα από τη Γλυφάδα μέχρι τον Άλυμο. Αυτή την ώρα που μιλάμε. Και φυσικά ο καλός μας φίλος ο Δημήτρης Κυλάκος μας ακούει τώρα. Από τον Ασπόπυργο προς Αθήνα, κίνηση όπως πάντα τέτοια ώρα.
1: Έχω ξαναδεί το Παγκράτη μαζί σου, θυμίζει μια εποχή που δεν έχω.
0: Χθες μιλούσαμε εδώ με έναν κορυφαίο Έλληνα αθλητή, έναν Ολυμπιονίκη. Ολυμπιονίκη με πάρα πολύ ταλέντο και πάρα πολύ δύναμη, με τον κύριο Πολυχρονίδη. Να πούμε ότι θα είναι μαζί του σε αυτόν τον κορυφαίο, σε αυτή την κορυφαία διοργάνωση, στο Messenia Challenge, η κυρία Ντρισμπιώτη, ο κύριος Παπα-Νικολάου, ο κύριος Κατσουράνης, ο κύριος Ιακωβάκης, ο κύριος Γκαβέλας, η κυρία Μάλτση, ο κύριος Τρενταφυλλίδης. Θα είναι στη Messenia, θα είναι στην Κώστα Ναβαρίνο. 70 δραστηριότητες, 8 με 10 Μαΐου ξεκινάει αύριο λοιπόν η μοναδική γιορτή του αθλητισμού που προωθεί τη μακροζωία, την ευεξία, τη βιωσιμότητα και τη σωστή διατροφή.

0: Έχεις βγάλει κακή φήμη για μένα. Δεν ξέρω. Ο Στέλιος στην Καλαμαριά λέει και πάνω που θα ρωτούσα πού είναι ο Γιάννης. Πάλι είναι ερωτική μετά τα χθεσινά. Να τόσο λέει. Μην χάσετε.
1: Δεν φταίω εγώ.
0: Μην χάσετε. Δύο λεπτά ήμουν εκτός στούντιο και μπήκα αμέσως. Μην χάσετε.
1: Γιατί δεν μπορούν χωρίς εσένα.
0: Ναι, είμαι σίγουρος. Μάρις ορολογάς, έφαγε πολύ δούλεμα σήμερα το πρωί. Λέει, μπορεί να είμαστε διαφορετικοί σε κάποια πράγματα, αλλά στα αθλητικά είμαστε το ίδιο. Σήμερα στη Γαβροφωλιά που πήγα για καφέ το πρωί, πολύ δούλεμα.
1: Μα πήγες και εσύ σε Γαβροφωλιά τέτοια μέρα.
0: Ναι, φίλε, τέτοιες μέρες...
1: πήγαινε στο παρακάτω, δηλαδή πρέπει να πας το ίδιο.
0: Τέτοιες μέρες πας αλλού. Δεν πας εκεί. Πήγαινε σε ένα άλλο. Πάρε ένα άλλο καφέ σήμερα. Πάρε το σπίτι. Ο άνθρωπος που ανοίγει το μαγαζί, ο Δημήτρης Γιαννίδης, είναι στην παρέα μας εδώ πέρα, στέλνει τα δικά του χαιρετίσματα. Ο άνθρωπος που ανοίγει το μαγαζί.
1: Έχουμε κάνει αλλεπάλληλες σκέψεις από το πρωί.
0: Με τον Δημήτρη.
1: Βεβαίως.
0: Έχετε meeting.
1: Έχουμε αλλεπάλληλα meeting.
0: Αλλεπάλληλα, ε.
1: Ναι, δεν είναι ένα.
0: Ένα θα ρωτήσω μόνο. Άκρη βγάλατε.
1: Όχι.
0: Εντάξει, οκ.

Θέλει και εμένα στα meeting ο κύριος Γιαννίρης. Τηλεδιάσκεψη. Μπορεί να κάνουμε. Teleconference. Να τα λέμε, κύριε Γιαννίρη. Εμείς ακούμε πάντως κάθε πρωί, όπως το ξέρετε αυτό. Εννοείται, είμαστε πιστοί, φανατικοί ακροατές Γιαννίρη το πρωί. Περιμένουμε να ακούσουμε και τη διάθεσή του το πρωί, ανάλογος που ξεκινάει τη μέρα. Ξέρουμε τα πάντα. Πώς ξεκινάει τη μέρα, αν είναι κουρασμένος, αν έχει ξενυχτήσει, αν έχει ξενυχτήσει καλά ή έχει ξενυχτήσει κακά. Τα ξέρουμε όλα, έχουμε καταλάβει την ψυχοσύνθεση του ανθρώπου Γιαννίρη. Ο ανδρός Δημητρίου Γιαννίρη. Ο Αλέξανδρος Ηλιάδης ξεκινάει ένα θέμα το οποίο δεν το ανοίξαμε σήμερα. Γιατί μου το κάνεις αυτό τώρα? Λέει τα φιλιά μου, λέει και σε μένα προσωπικά. Δεν είναι ο μόνος, ούτε σε μένα μου αρέσει η Μπελούση. Δεν είναι ότι. Παιδιά, αποδεχόμαστε ότι είναι μια. Ότι... Ναι, είπαν πολλοί. Μου λέει, ρωτάνε ότι υπάρχουν και άλλοι. Υπάρχουν πολλοί, έχουν στείλει πάρα πολλά μηνύματα. Πολλοί, πλειοψηφία, μη σου πω είμαστε. Λοιπόν, ψεύτες, λέει ο Νότης. Ναι, δεν είπα. Αποδεχόμαστε ότι είναι μια πάρα πολύ ωραία γυναίκα. Πάρα πολύ ωραία γυναίκα. Αλλά δεν είναι αυτό που, ξέρεις, που θα προτιμούσαμε εμείς. Βλέπω τώρα που έχει κάνει και κάποιες δηλώσεις η Σαρλίζ Θερόν και με μένες με το στόμα ανοιχτό. Τι λέμε τώρα? Και η γραμμένη οξία είναι μαζί μας επιτέλους. Μετά από καιρό επέστρεψε στο ακροατήριό μας η γραμμένη οξία και την ευχαριστούμε πολύ. Τι ωραία. Είδες τι ωραία είναι, πώς γίνεται η καλή, η σωστή συσπήρωση, κύριε Ανδρίτσο μου. Λοιπόν, και η γραμμένη οξία μαζί μας, λοιπόν, και στέλνει αγωνιστικούς χαιρετισμούς στον κύριο Γιαννίρη. Μέσω της εκπομπής αυτής, μέσω των παιδιών της αλλαγής, Ανδρίτσος και Γιαννίρης ανταλλάσσουν. Αυτά ανταλλάσσουν. Έλα τώρα. Λοιπόν, κύριε Ανδρίτσο, λίγο αργότερα. Δεν είναι ο κύριος Ανδρίτσος, φυσικά. Στην ώρα του. Η ώρα 8, δεν είναι, η ώρα 8. Πάμε σε τώρα σε διάλειμμα, πάμε σε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε μετά με Κούβοντος και πολλά άλλα πράγματα που έχουμε να κάνουμε μέχρι τις 5, εννοείται, στα παιδιά της αλλαγής. Πάμε και στα Hondo Center. Εκεί η καθημερινότητα μας γίνεται πιο όμορφη, με αρώματα, καλλιντικά, περιποίηση, μακιγιάζ και στυλ. Όλα μας περιμένουν σε ένα πολυκατάστημα Hondo Center.

0: Subaru 008. 0 επιτόκιο. 0 χρόνος παράδοσης. 8 χρόνια εγγύηση. Κλείσε τώρα το καινούριο σου Forester, Crosstrek ή Solterra με το νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα της Subaru. Subaru 008. 0 επιτόκιο. 0 χρόνος παράδοσης. 8 χρόνια εγγύηση.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφειτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
3: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
5: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
6: Μπαίνεις στο γήπεδο και η ομάδα σου βάζει γκολ στο πρώτο λεπτό. Έτσι ξεκινάς και στην Betson. Με 220 δώρα χωρίς κατάθεση και γύρισμα στον τροχό. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
8: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθήματος.
9: Συγγνώμη, από τον ήρωα είναι για το happy hour.
8: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
10: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
11: Τα δέντρα που φυτεύουμε τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά.
12: Κύος Ράδιο Αλήθεια

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, 5η 7 Μαΐου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Της παρατάσεως και στο έργο του αεροδρομίου Χίου, αφού χθες από το βήμα της Βουλής ο Υπουργός Νίκος Σταχιάους, απαντώντας σε ερώτηση του Χιώτη βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Σταύρου Μιχαηλίδη για το έργο που έγινε στο κτίριο του αεροδρομίου, αναφέρθηκε και στην επέκταση του διαδρόμου, λέγοντας ότι το Νοέμβριο του 2026, που λήγει η προθεσμία, θα δοθεί παράταση 280 ημερών. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι μέχρι και το καλοκαίρι του 2027 το έργο δεν θα έχει ολοκληρωθεί. Λαύρος κατά του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Νίκου Ταχιάου, ο Αντιπεριφερειάρχης Χίου Παντελής Βρουλής, ο οποίος τον κατηγόρησε ότι λέει ψέματα αναφορικά με την καθυστέρηση που επέφερε στο έργο του αεροδρομίου το έργο της περιφέρειας τη Λεωφόρου Ενώσεως. Μια σημαντική παρέμβαση στο πρόβλημα της έλλειψης συγκοινωνιών στο νησί μας κάνει ο πρώην βουλευτής Χίου της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Κοσμίδης, καταθέτοντας μάλιστα εκτός της περιγραφής του προβλήματος και συγκεκριμένη πρόταση η οποία δημοσιεύεται στην Αλήθεια. Την καθοριστική σημασία των πυλών εισόδου της Χίου για την αναπτυξιακή πορεία του νησιού υπογράμμισε σε δήλωσή του βουλευτής Χίου της Νέας Δημοκρατίας Νότης Μεταράκης, επισημένοντας ότι η ενίσχυση του τουρισμού αποτελεί βασική προτεραιότητα για την οικονομική πρόοδο και τη συγκράτηση των νέων στον τόπο τους. Η Ειδικούς Επιτροπή Εκλογικής Περιφέρειας Χίου της Νέας Δημοκρατίας με ανακοίνωσή της παροτρύνει τους πολίτες να αξιοποιούν κάθε διαθέσιμο μέσο καταγγελίας, όπως μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας καταγγελιών στην ιστοσελίδα του ΕΟΠΗ, καθώς και μέσω της αρμόδιας υγειονομικής περιφέρειας ή του συνηγόρου του πολίτη, προκειμένου να αναφέρουν τις επιπλέον χρεώσεις από διαγνωστικά κέντρα του νησιού. Απαντώντας, η Πανχιακή Ένωση Συνταξίουχων τόνισε ότι στις καταγγελίες τους εδώ και 4 χρόνια κανενός δεν ίδρωσε το αυτί. Δεν έγινε τίποτα παρά μόνο μια τρύπα στο νερό. Σε πανελλαδική απεργία σε όλο το δημόσιο τομέα προχωράει η ΑΔΔΗ την Τετάρτη 13 Μαΐου. Ο Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγών Χίου καλεί σε συμμετοχή στην απεργία και καλεί και στην έκτακτη Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιήσει στον Νίκο Χίου Δασκάλου τη Δευτέρα 11 Μαΐου 6 το απόγευμα. Τη Δευτέρα 11 Μαΐου 6:30 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί η μονοθεματική συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Χίου με θέμα το έργο του αεροδρομίου που είχε ζητήσει ο επικεφαλής της Μίζωνος μειοψηφία Σταμάτης Κάρματζης. Καθησυχαστικός εμφανίστηκε ο πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου Παντελής Λεγάτους για την τρύπα που άνοιξε στο λιμάνι το βράδυ της Τρίτης στο ύψος του Παλιού Τελωνίου. Ο κύριος Λεγάτος υπογράμμισε ότι πρόκειται για μια καθίζηση που άμεσα θα αποκατασταθεί χωρίς να δημιουργηθούν προβλήματα στην κυκλοφορία. Μέσα στους επόμενους 1 με 2 μήνες θα ανακοινωθεί το πλάνο για το βρεφονεπιακό σταθμό μαστιγοχωρίων, δήλωσε στην Αλήθεια ο αντιδήμαρχος Αργύρης Γιαμάς, σημειώνοντας ότι με τα πολεοδομικά δεδομένα που ισχύουν στη συγκεκριμένη περιοχή υπήρξαν δυσκολίες για την εξέβρεση χώρου που θα μπορούσε να φιλοξενήσει 25 βρέφη έως 2,5 ετών και 25 παιδιά. Στο ίδιο πλαίσιο και η δήλωση του Δημάρχου Χίου Γιάννη Μαλαφή, που υπογράμμισε ότι σε επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο θα αποκαλυφθεί ο χώρος που έχει επιλεγεί για τη δημιουργία παιδικού σταθμού στα μαστιχοχώρια. Από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και όχι από την Περιφέρεια θα χρηματοδοτηθεί το πράσινο σημείο, ανέφερε σε δηλώσεις το Δήμαρχος Χίου Γιάννης Μαλαφής, προσθέτοντας ότι παραμένει ο αρχικός σχεδιασμός για την περιοχή Κοφινά και την τοποθέτηση βυθιζόμενων κάδων σε διάφορα σημεία. Ο Σύλλογος Ενοικιαζομένων Δωματίων, Διαμερισμάτων και Τουριστικών Επιπλωμένων Κατοικιών Χίου κατέκτησε το Bronze Βραβείο του Tourism Awards 2026. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Πανχιακής Ένωσης Συνταξίουχων ΝΑΤ, γιατρός τον Νίκο Ναύτη Χίου το μήνα Μάιο θα υπάρχει αύριο Παρασκευή 8 Μαΐου, τη Δευτέρα 11 Μαΐου, τη Δευτέρα 18 Μαΐου και τη Δευτέρα 26 Μαΐου. Για κλείσιμο ραντεβού μπορείτε να καλείτε στο 22 710 44 468. Αύριο Παρασκευή στο ξενοδοχείο Χανδρή θα πραγματοποιηθεί το πρώτο Mare Forum Χίος 2026 από τις 9 το πρωί στις 5:30 το απόγευμα. Το συνέδριο πραγματοποιείται για πρώτη φορά στο νησί μας. Η Περιφερειακή Ενότητα Αχείου τιμά με εκδηλώσεις το Σάββατο 9 Μαΐου την ημέρα λήξης του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου και των Εθνικών Αγώνων και της Εθνικής Αντίστασης κατά του Ναζισμού και του Φασισμού. Στις 9.30 το πρωί θα τελεστεί δοξολογία στον Μητροπολιτικό Ναό. 10 και 4 θα ακολουθήσει τρεσάγιο και κατάθεση στεφάνων στο Ηρώο των Πεσόντων. Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Κυνηγητικού Συλλόγου Χίου Άρτεμις, νέος πρόεδρος ο Γιάννης Μενής. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στα Καρδάμιλα και τις Ινούσες. Σήμερα, Πέμπτη, στην εκπομπή Αυτοπροσώπο στην Αλήθεια TV, 7 το απόγευμα και 11 το βράδυ, καλεσμένη του Γιάννη Τζούμα, η Μίνα Χριστοφή, πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων στο Δήμο Χίου. Με αφορμή τα 30 χρόνια του Πανχιακού Συλλόγου ΑΜΕΑ και με κύριο στόχο τα άτομα με αναπηρίες να ενταχθούν στην κοινωνία, ο Πανχιακός Συλλόγος Ατόμων με Αναπηρία και το Μεικτό Κέντρο Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας ΑΜΕΑ η Γέφυρα διοργανώνουν ημερίδα με τίτλο «Ζωές υποπεριορισμό, επιλογές, επιβολές και ευθύνες για την απομόνωση των ΑΜΕΑ» το Σάββατο 9 Μαΐου 9.30 το πρωί στο Ομήριο. Ο Σύλλογος Ενοικιαζομένων Δωματίων και Τουριστικών Επιπλωμένων Κατοικιών Χίου Όμηρος συνεχίζει τις δράσεις εξωστρέφειας και πραγματοποιεί Παρασκευή και Σάββατο στο κλειστό γήπεδο της Χίου μία γιορτή εξωστρέφειας, χτίζοντας γέφυρες φιλίας μεταξύ Χίου και Σμύρνης. Ένα διήμερο γεμάτο μπάσκετ και ρεμπέτικες μελωδίες. Αύριο Παρασκευή πανηγυρίζει ο Ιερός Ναός Αγίου Ιάννη Θεολόγου Βαβύλων, ο Μέγας Αρχιερατικός Εσπυρνός, σήμερα 5η 7 το απόγευμα, αύριο σε 7 το πρωί όρθρος και Θεία Λειτουργία και στη συνέχεια λιτάνευση εικόνας του Αγίου. Πεθαίνοντας στη δουλειά είναι ο τίτλος της εκδήλωσης για τα εργατικά δυστυχήματα και την κρίση της εργασίας στην Ελλάδα σήμερα που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 9 Μαΐου 7.30 το απόγευμα στον κοινωνικό χώρο Αντίβαρο. Ο Λαογραφικός Πολιτιστικός Όμιλος Χίου Λέων Αλάτιος προσκαλεί στην μουσικοχορευτική εκδήλωση των τμήματων του με τίτλο «Μάνα, ρίζα και ευχή» το Σάββατο 9 Μαΐου 7 το απόγευμα στο Μύριο. Το παράρτημα Χίου της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας διοργανώνει το Σάββατο 8 το βράδυ στο Μύριο εκδήλωση βράβευσης των μαθητών και μαθητριών που διακρίθηκαν κατά το τρέχον σχολικό έτος στους ετήσιους πανελλήνιους μαθητικούς διαγωνισμούς της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας. Εθελοντική αιμοδοσία θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 10 Μαΐου από τις 9 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι στο 7ο Δημοτικό Σχολείο Χίου Γιώργης Κρόκος. Επιτελικά στελέχη της 96 αυτές σε μια προσπάθεια γνωριμίας και επαφής με την ιστορία του τόπου θα ξαναγηθούν την Κυριακή 10 Μαΐου 10 το πρωί στο κάστρο της πόλης μας από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Φρουρίου. Σεριάνη στον Τρυπατέ και στις Καριές διοργανώνει την Παγκόσμια ημέρα της μητέρας την Κυριακή 10 Μαΐου ο Σύλλογος Περιπατήν περπατώντας στις Καριές και στο δάσος του Τρυπατέ. Ραντεβού 10.30 το πρωί στο Δημαρχείο της Χίου. Το Χιώτη Αθλητή θα τιμήσει και φέτος ο Δήμος Χίου σε ειδική εκδήλωση που θα γίνει την Κυριακή 10 Μαΐου 7 το απόγευμα στο Μύριο. Ο Πολιτιστικός Επιμορφωτικός Σύλλογος Νεχωρίου Χίου Άγιος Μινάς τιμά με εκδήλωση τσάι τη γιορτή της μητέρας την Κυριακή 6 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Ερήθα στο Καρφά. Ο Σύλλογος Τριτέχνων Χίου, Παναγία Νέα Μονίτσα, σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Χίου, διοργανώνει εκδήλωση με αφορμή τη γιορτή της μητέρας την Κυριακή 10 Μαΐου, 6.30 το απόγευμα, στην πλατεία Βαρβασίου, έξω από τα γραφεία του Συλλόγου. Τσάι καφέ διοργανώνει την Κυριακή, φιλόπτωχος αδελφό της Κυριών Χίου, 6 το απόγευμα, στο ξενοδοχείο Χανδρής. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς συνεχίζει τον κύκλο πολιτιστικών περιπάτων. Την Κυριακή στις 11 το πρωί θα πραγματοποιηθεί ένας περίπατος αφιερωμένος στον κάμπο της Χίου. Την 5η 14 Μαΐου γιορτάζει ο Ιερός Ναός Αγίου Ισιδώρου Πετροκοκκίνου Κάμπου πλησίων εκθεσιακού κέντρου Καλουτά. Ο Μέγας Εσπερινός αρχίζει στις 7 το απόγευμα της 4ης 13 Μαΐου, ο Δε Όρθρος και εν συνεχεία η Θεία Λειτουργία την 5η 14 Μαΐου σε 7 το πρωί. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Πέμπτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα πνέουν από νοτιοανατολική κατεύθυνση με ένταση 3 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 25 βαθμούς και η υγρασία από 32 έως 75%. Αύριο Παρασκευή ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι νοτιοανατολική εντάσεως 2 μποφόρ, η θερμοκρασία από 13 έως 26 βαθμούς και η υγρασία από 27 έως 85%. Αγαπητοί ακροατές, αυτοί ήταν οι τίτλοι των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
1: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
0: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
1: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
0: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
1: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22710-22-242 και 6944-781-289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
0: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
2: Αυτός ο ημίγυμνος γεροδεμένος ασπρομάλης κάτι μου θυμίζει. Κάπου σας ξέρω εσάς. Ταξιδεύετε συχνά στο Αιγαίο?
3: Ο θεός της θάλασσας είμαι, παιδάκι μου. Δεν βλέπεις την Τρίενα?
2: Α, καλά λέτε, αλλά εσείς δεν φτάνετε παντού μέσα από τα κύματα? Παίρνετε και πλοίο?
3: Αγόρι μου, ξύπνα. Αυτό είναι ταχύπλοιο της Hellenic Seaways. Γρήγορο, άνετο και στην ώρα του. Να μην ταξιδέψω κι εγώ σαν άνθρωπος.
2: Και ταξιδεύετε συχνά με αυτό?
3: Εννοείται. Αλλιώς, άμα θέλω βόλτες στο κατάστρωμα, βιοθεραπεία, κουβεντούλα και τα σχετικά, παίρνω το καράβι. Hellenic Seaways, πάντα. Το ευχαριστιέμαι έτσι κι αλλιώς.
4: Σποράδες, Κυκλάδες, Σαλονικός, Βόρειο Αιγαίο με Hellenic Seaways. Έτσι κι αλλιώς, Αιγαίο. Για κρατήσεις, απευθυνθείτε στο 210-8919-800, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο hellenicseaways.gr.

0: κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Δημήτρη Φρεζούλη «Γεώργης Δηλμπόης», ο ασυμβίβαστος θεολόγος, καθηγητής, ποιητής, λογοτέχνης, ιστορικός από τις εκδόσεις ΑΛΦΑΠΗ. Με συνεντεύξεις, κριτικά σημειώματα, μαρτυρίες και πλούσιο φωτογραφικό υλικό. Γεώργης Δηλμπόης ο ασυμβίβαστος, μία εμβληματική μορφή της πνευματικής ζωής της Χίου με συγγραφικό έργο που ξεπερνά τα 100 βιβλία. Αναζητήστε το στα βιβλιοπωλεία, στο ΑΛΦΑΠΗ στην οδό Μαγαζιωτήσης ή με ένα τηλεφώνημα στο 22710-41288 για παράδοση στο χώρο σας.
1: Ως Ράδιο Αλήθεια

0: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα δεν γίνεται.
1: Μπύρα Heineken κουτί 500 ml ή τετραπλή συσκευασία 4,99. Ρολό κοτόπουλο γεμιστό 5,99 το κιλό. Κοτομπουκές φιλέτο παναρισμένες συσκευασία.

0: 500 γραμμαρίων 1,99.
1: Marketing. Αξίζει να πας.
2: Αναζητάς μια ξεχωριστή γεύση που θα σε ταξιδέψει? Ανακάλυψε την Badenberg Ginger Beer. Την αυθεντική ginger beer από την Αυστραλία που δεν περιέχει αλκοόλ. Φτιαγμένη με φρέσκο ginger και φυσικά συστατικά, η Badenberg Ginger Beer προσφέρει μια δροσερή γεύση που θα σε ενθουσιάζει κάθε φορά. Σερβίρεται παγωμένη, είτε μόνη της για απόλυτη δροσιά, είτε σαν ένα εκλεκτό συστατικό που θα απογειώσει γευστικά το κοκτέιλ σου. Βρείτε τη στα σημεία πώλησης και ζήστε την πραγματική εμπειρία του αυθεντικού ginger. Badenberg Ginger Beer. Η γεύση που ξεχωρίζει.
3: Ο πολιτισμός έχει δύναμη. Τώρα ο πολιτισμός έχει τη δύναμη να παίξει έναν ευεργετικό ρόλο στην ψυχική υγεία. Με την καινοτόμη πρωτοβουλία του Υπουργείου Πολιτισμού, που ανοίγει τον δρόμο για την καλύτερη φροντίδα, συμπερίληψη και αποκατάσταση των ψυχικά ευάλωτων συνανθρώπων μας. Πρόγραμμα Πολιτιστική Συνταγογράφηση. Υπό την επιστημονική εποπτεία του ΕΠΥΨΗ και με τη συνεργασία πολιτιστικών φορέων, καλλιτεχνών και επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Μάθετε περισσότερα στο artonprescription.gr. Υπουργείο Πολιτισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: Θλιβίτης και για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύμφωνα». Ηλιακοί θερμοσύμφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό, πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και Μαλτέζος. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύμφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710 21400 και 6977 712 991. Πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύμφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
1: Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
2: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
1: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
2: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
1: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
2: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
1: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
2: Υπεύθυνος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
1: Ροδοκανάκη 13.
2: Τηλέφωνο 22710 920.
0: Εκπροσωπεί το μεγαλύτερο σωματείο εργαζομένων στο νομό μας, καθώς οι εργαζόμενοι στο Δήμο Χίου πλησιάζουν τους 850 και θεωρεί ότι καμιά δημοτική αρχή δεν πρέπει να τους βλέπει απέναντι, αλλά ως συνεργάτες με διεκδικήσεις. Σε αυτές αναφέρεται αναλυτικά η Μίνα Χριστοφή, πρόεδρος του σωματείου εργαζομένων στο Δήμο Χίου, στο Γιάννη Τζούμα, στην Αλήθεια TV, στην εκπομπή Αυτοπροσώπος, την 5η στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ. Η ίδια θεωρεί ως σοβαρότερο πρόβλημα στο χώρο της την υποστελέχωση των υπηρεσιών.
3: Θεωρώ ένας άνθρωπος που είναι συνδικαλιστής, συνδικαλιστής όλη του ζωή. Δηλαδή, αν έχεις το αίσθημα της προσφοράς, της αλληλεγγύης και της δικαιοσύνης, όταν βλέπεις τον άλλον να βάλεται, για μένα αυτό είναι συνδικαλισμός. Ουσιαστικά όμως, ξεκίνησα το 2019, όταν εκλέχτηκα εκπρόσωπος εργαζομένων στο τότε νομικό πρόσωπο.
4: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις, αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με

0: ασφάλτος και ασφαλτομείγματος. Κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Ανακύκλωση μπαζών.
1: Προσαρμοζόμενοι στις νέες εξελίξεις, επεκταθήκαμε στη λειτουργία κατάλληλα διοδοτημένης εγκατάστασης, επεξεργασίας αποβλήτων, ανακύκλωσης εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων σε συνεργασία με την Ανακέμ ΑΕ, συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης ΑΕΚ. Με πιστοποίηση ISO και ιδιόκτητο μηχανολογικό εξοπλισμό που ανανεώνουμε και εμπλουτίζουμε συνεχώς.
0: Τεχνική εταιρεία TechNet Hue. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ασφαλτομείγματος και προϊόντων ασφάλτου στην περιοχή Θόλος. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ανακύκλωση μπαζών, εξκαφών, κατασκευών και καταδαφίσεων στην περιοχή Μαντράκια Γρού.
1: Γραφεία στην οδό Αγίων Αποστόλων 36, στοιχείο. Τηλέφωνα 2271-081-380, 2271-040-280 και στο technetch@otenet.gr.

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, 5η 7 Μαΐου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Τις παρατάσεις και στο έργο του αεροδρομίου Χίου, αφού χθες από το Βήμα της Βουλής ο υφυπουργός Νίκος Σταχιάους, απαντώντας σε ερώτηση του Χιώτη βουλευτή του Πασόκ Σταύρου Μιχαηλίδη για το έργο που έγινε στο κτίριο του αεροδρομίου, αναφέρθηκε και στην επέκταση του διαδρόμου, λέγοντας ότι το Νοέμβριο του 2026, που λήγει η προθεσμία, θα δοθεί παράταση 280 ημερών. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι μέχρι και το καλοκαίρι του 2027 το έργο δεν θα έχει ολοκληρωθεί. Λαύρος κατά του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Νίκου Ταχιάου, ο Αντιπεριφερειάρχης Χίου Παντελής Βρουλής, ο οποίος τον κατηγόρησε ότι λέει ψέματα αναφορικά με την καθυστέρηση που επέφερε στο έργο του αεροδρομίου το έργο της περιφέρειας τη Λεωφόρου Ενώσεως. Μια σημαντική παρέμβαση στο πρόβλημα της έλλειψης συγκοινωνιών στο νησί μας κάνει ο πρώην βουλευτής Χίου της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Κοσμίδης, καταθέτοντας μάλιστα εκτός της περιγραφής του προβλήματος και συγκεκριμένη πρόταση η οποία δημοσιεύεται στην Αλήθεια. Την καθοριστική σημασία των πυλών εισόδου της Χίου για την αναπτυξιακή πορεία του νησιού υπογράμμισε σε δήλωσή του βουλευτής Χίου της Νέας Δημοκρατίας Νότης Μεταράκης, επισημένοντας ότι η ενίσχυση του τουρισμού αποτελεί βασική προτεραιότητα για την οικονομική πρόοδο και τη συγκράτηση των νέων στον τόπο τους. Η Ειδικούς Επιτροπή Εκλογικής Περιφέρειας Χίου της Νέας Δημοκρατίας με ανακοίνωσή της παροτρύνει τους πολίτες να αξιοποιούν κάθε διαθέσιμο μέσο καταγγελίας, όπως μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας καταγγελιών στην ιστοσελίδα του ΕΟΠΗ, καθώς και μέσω της αρμόδιας υγειονομικής περιφέρειας ή του συνηγόρου του πολίτη, προκειμένου να αναφέρουν τις επιπλέον χρεώσεις από διαγνωστικά κέντρα του νησιού. Απαντώντας, η Πανχιακή Ένωση Συνταξιούχων τόνισε ότι στις καταγγελίες τους εδώ και 4 χρόνια κανενός δεν ίδρωσε το αυτί. Δεν έγινε τίποτα παρά μόνο μια τρύπα στο νερό. Σε πανελλαδική απεργία σε όλο το δημόσιο τομέα προχωράει η ΑΔΔΗ την Τετάρτη 13 Μαΐου. Ο Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγών Χίου καλεί σε συμμετοχή στην απεργία και καλεί και στην έκτακτη Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιήσει στον Οίκο Χίου Δασκάλου τη Δευτέρα 11 Μαΐου 6 το απόγευμα. Τη Δευτέρα 11 Μαΐου 6.30 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί η μονοθεματική συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Χίου με θέμα το έργο του αεροδρομίου που είχε ζητήσει ο επικεφαλής της Μίζωνος μειοψηφία Σταμάτης Κάρματζης. Καθησυχαστικός εμφανίστηκε ο πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου Παντελής Λεγάτους για την τρύπα που άνοιξε στο λιμάνι το βράδυ της Τρίτης στο ύψος του παλιού Τελωνίου. Ο κύριος Λεγάτος υπογράμμισε ότι πρόκειται για μια καθίζηση που άμεσα θα αποκατασταθεί χωρίς να δημιουργηθούν προβλήματα στην κυκλοφορία. Μέσα στους επόμενους 1 με 2 μήνες θα ανακοινωθεί το πλάνο για το βρεφονεπιακό σταθμό μαστιγοχωρίων, δήλωσε στην Αλήθεια ο αντιδήμαρχος Αργύρης Γιαμά, σημειώντας ότι με τα πολεοδομικά δεδομένα που ισχύουν στη συγκεκριμένη περιοχή υπήρξαν δυσκολίες για την εξέβρεση χώρου που θα μπορούσε να φιλοξενήσει 25 βρέφη έως 2,5 ετών και 25 παιδιά. Στο ίδιο πλαίσιο και η δήλωση του Δημάρχου Χίου Γιάννη Μαλαφή, που υπογράμμισε ότι σε επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο θα αποκαλυφθεί ο χώρος που έχει επιλεγεί για τη δημιουργία παιδικού σταθμού στα μαστιχοχώρια. Από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και όχι από την Περιφέρεια θα χρηματοδοτηθεί το πράσινο σημείο, ανέφερε σε δηλώσεις το Δήμαρχος Χίου Γιάννης Μαλαφής, προσθέτοντας ότι παραμένει ο αρχικός σχεδιασμός για την περιοχή Κοφινά και την τοποθέτηση βυθιζόμενων κάδων σε διάφορα σημεία. Ο Σύλλογος Ενοικιαζομένων Δωματίων, Διαμερισμάτων και Τουριστικών Επιπλωμένων Κατοικιών Χίου κατέκτησε το Bronze Βραβείο του Tourism Awards 2026. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Πανχιακής Ένωσης Συνταξιούχων ΝΑΤ, γιατρός των οίκων Ναύτη Χίου το μήνα Μάιο θα υπάρχει αύριο Παρασκευή 8 Μαΐου, τη Δευτέρα 11 Μαΐου, τη Δευτέρα 18 Μαΐου και τη Δευτέρα 26 Μαΐου. Για κλείσιμο ραντεβού μπορείτε να καλείτε στο 22710-44468. Αύριο Παρασκευή στο ξενοδοχείο Χανδρή θα πραγματοποιηθεί το πρώτο Mare Forum Χίος 2026 από τις 9 το πρωί στις 5.30 το απόγευμα. Το συνέδριο πραγματοποιείται για πρώτη φορά στο νησί μας. Η Περιφερειακή Ενότητα Χίου τιμά με εκδηλώσεις το Σάββατο 9 Μαΐου την ημέρα λήξης του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου και των Εθνικών Αγώνων και της Εθνικής Αντίστασης κατά του Ναζισμού και του Φασισμού. Στις 9.30 το πρωί θα τελεστεί δοξολογία στον Μητροπολιτικό Ναό. 10.15 θα ακολουθήσει τρασάγιο και κατάθεση στεφάνων στο Ηρώο των Πεσόντων. Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Κυνηγητικού Συλλόγου Χίου Άρτεμις, νέος πρόεδρος ο Γιάννης Μενής. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στα Καρδάμιλα και τις Ινούσες. Σήμερα, Πέμπτη, στην εκπομπή Αυτοπροσώπο στην Αλήθεια TV, 7 το απόγευμα και 11 το βράδυ, καλεσμένη του Γιάννη Τζούμα, η Μίνα Χριστοφή, πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων στο Δήμο Χίου. Με αφορμή τα 30 χρόνια του Πανχιακού Συλλόγου ΑΜΕΑ και με κύριο στόχο τα άτομα με αναπηρίες να ενταχθούν στην κοινωνία, ο Πανχιακός Συλλόγος Ατόμων με Αναπηρία και το Μεικτό Κέντρο Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας ΑΜΕΑ η Γέφυρα διοργανώνουν ημερίδα με τίτλο «Ζωές υποπεριορισμό, επιλογές, επιβολές και ευθύνες για την απομόνωση των ΑΜΕΑ» το Σάββατο 9 Μαΐου 9.30 το πρωί στο Ομήριο. Ο Σύλλογος Ενοικιαζομένων Δωματίων και Τουριστικών Επιπλωμένων Κατοικιών Χίου Όμηρος συνεχίζει τις δράσεις εξωστρέφειας και πραγματοποιεί Παρασκευή και Σάββατο στο κλειστό γήπεδο της Χίου μία γιορτή εξωστρέφειας, χτίζοντας γέφυρες φιλίας μεταξύ Χίου και Σμύρνης. Ένα διήμερο γεμάτο μπάσκετ και ρεμπέτικες μελωδίες. Αύριο Παρασκευή πανηγυρίζει ο Ιερός Ναός Αγίου Ιάννη Θεολόγου Βαβύλων, ο Μέγας Αρχιερατικός Εσπυρνός, σήμερα 5η 7 το απόγευμα, αύριο σε 7 το πρωί όρθρος και Θεία Λειτουργία και στη συνέχεια λιτάνευση εικόνας του Αγίου. «Πεθαίνοντας στη δουλειά» είναι ο τίτλος της εκδήλωσης για τα εργατικά δυστυχήματα και την κρίση της εργασίας στην Ελλάδα σήμερα, που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 9 Μαΐου 7.30 το απόγευμα στον κοινωνικό χώρο Αντίβαρο. Ο Λαογραφικός Πολιτιστικός Όμιλος Χίου Λέων Αλάτιος προσκαλεί στην μουσικοχορευτική εκδήλωση των τμήματων του με τίτλο «Μάνα, Ρίζα και Ευχή» το Σάββατο 9 Μαΐου 7 το απόγευμα στο Μύριο. Το παράρτημα Χίου της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας διοργανώνει το Σάββατο 8 το βράδυ στο Μύριο εκδήλωση βράβευσης των μαθητών και μαθητριών που διακρίθηκαν κατά το τρέχον σχολικό έτος στους ετήσιους πανελλήνιους μαθητικούς διαγωνισμούς της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας. Εθελοντική αιμοδοσία θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 10 Μαΐου από τις 9 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι στο 7ο Δημοτικό Σχολείο Χίου Γιώργης Κρόκος. Επιτελικά στελέχη της 96 αυτές σε μια προσπάθεια γνωριμίας και επαφής με την ιστορία του τόπου θα ξαναγηθούν την Κυριακή 10 Μαΐου 10 το πρωί στο κάστρο της πόλης μας από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Φρουρίου. Σεριάνη στον Τρυπατέ και στις Καριές διοργανώνει την Παγκόσμια ημέρα της Μητέρας την Κυριακή 10 Μαΐου ο Σύλλογος Περιπατήν περπατώντας στις Καριές και στο δάσος του Τρυπατέ. Ραντεβού 10.30 το πρωί στο Δημαρχείο της Χίου. Το Χιώτη Αθλητή θα τιμήσει και φέτος ο Δήμος Χίου σε ειδική εκδήλωση που θα γίνει την Κυριακή 10 Μαΐου 7 το απόγευμα στο Μύριο. Ο Πολιτιστικός Επανορθωτικός Σύλλογος Νεχωρίου Χίου Άγιος Μινάς τιμά με εκδήλωση τσάι τη γιορτή της μητέρας την Κυριακή 6 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Ερήθα στο Καρφά. Ο Σύλλογος Τρίτεχνων Χίου Παναγία Νέα Μονίτσα σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Χίου διοργανώνει εκδήλωση με αφορμή τη γιορτή της μητέρας την Κυριακή 10 Μαΐου 6.30 το απόγευμα στην πλατεία Βαρβασίου έξω από τα γραφεία του Συλλόγου. Τσάι καφέ διοργανώνει την Κυριακή φιλόπτωχος αδελφό της κυριών Χίου 6 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Χανδρής. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς συνεχίζει τον κύκλο πολιτιστικών περιπάτων την Κυριακή στις 11 το πρωί. Θα πραγματοποιηθεί ένας περίπατος αφιερωμένος στον κάμπο της Χίου. Την 5η 14 Μαΐου γιορτάζει ο Ιερός Ναός Αγίου Σιδώρου Πετροκοκκίνου κάμπου πλησίων εκθεσιακού κέντρου Καλουτά. Ο Μέγας Εσπερινός αρχίζει στις 7 το απόγευμα της Τετάρτης 13 Μαΐου, ο Δε Όρθρος και εν συνεχεία η Θεία Λειτουργία την 5η 14 Μαΐου σε 7 το πρωί. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Αύριο Παρασκευή ο καιρός θα είναι αίθριος. Η άνεμη θα είναι νότιο-ανατολική εντάσσεως 2 μποφόρ, η θερμοκρασία από 13 έως 26 βαθμούς και η υγρασία από 27 έως 85%. Αγαπητοί ακροατές, αυτοί ήταν οι τίτλοι των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

0: θλιβίτης και για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα». Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό, πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και Μαλτέζος. Θλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710 21400 και 6977 712 991. Πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Το ξενοδοχείο Ελληνικό Κάστρο του Ομίλου Φεγκουδάκη σας προσκαλεί να γιορτάσετε τη γιορτή της μητέρας με έναν εκπληκτικό μπουφέ με αλμυρές και γλυκές δημιουργίες την Κυριακή 10 Μαΐου στις 5 το απόγευμα. Κρατήσεις και πληροφορίες στο 22710-44-740. Σας περιμένουμε στο ξενοδοχείο Ελληνικό Κάστρο να δοκιμάσετε τις δημιουργίες μας αυτήν την ιδιαίτερη ημέρα, την Κυριακή 10 Μαΐου, στη γιορτή της μητέρας.
1: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα δεν γίνεται.
2: Γάλα Νουνού Family 1,5 λίτρου 1,99. Στιγμιαίος καφές 100 γραμμαρίων 2,95. Τριβελάκι συσκευασία ενός κιλού 99 λεπτά. Ελαιόλαδο κλασικό ενός λίτρου 4,95. Και σούπερ τιμή. Αποσμητικό σπρέι Axe 150 ml 1,99.
1: Marketing. Αξίζει να πας.
3: Κιος Ράδιο Αλήθεια

0: χίλιες και μία λέξεις. Ένα podcast που θα σας κάνει να αγαπήσετε λίγο περισσότερο την ελληνική γλώσσα. Θα ανακαλύψετε τον θαυμαστό κόσμο των λέξεων και πώς πήραν τη σημασία τους με τον Πάνο Δημάκη. Κάθε Πέμπτη στις 5 και 10 το απόγευμα από το Χίος Ράδιο Αλήθεια. Ένα γλωσσικό ταξίδι στο μυρωδάτο νησί της Χίου. Μαστίχα, εσπεριδοειδή, κάστρα, αρχοντικά, θάλασσες και ιστορία που εκφράζεται μέσα από το τραγουδιστό ιδίωμα του νησιού που έχει πολλές επιρροές. Με οδηγό του Πάνου Δημάκη, τυχιώτη σε Ηρωμανέ, θα μάθουμε πολλά για αυτόν τον ευλογημένο τόπο και τη γλώσσα του. Pod.gr.
1: Λοιπόν, πιστοί στην παράδοση, τώρα την καινούργια παράδοση που έχουμε να εξερευνούμε, να ανακαλύπτουμε τις διαλέκτους, τα ιδιόμετρα της ελληνικής γλώσσας που τόσο αγαπάτε, σκέφτηκα να πάμε λίγο προς Βόρειο Αιγαίο, παιδιά, και να μιλήσουμε για το υπέροχο ιδίωμα της Χίου. Αλλά επειδή εγώ δεν είμαι Χιώτης, σκέφτηκα να φέρω ένα αγαπημένο άτομο που να κατάγεται από εκεί. Λοιπόν, δεν θα σας πω ακόμα ποια είναι. Θα σας πω όμως ότι έχει πάρα πολλές επιτυχίες στην τηλεόραση, στο θέατρο. Είναι φίλη μου και έτσι θα σας δώσω ένα μικρό κλου. Θα σας πω κάποιες μεγάλες επιτυχίες. Έχει κάνει πάρα πολλές. Ας πούμε, είναι στα Σοβαρά Δολοφόνους, ο Συμβολιογράφος, η Ρένα, η Μητέρα του Σκύλου. Κάτσε κάποιο άλλο έχω εδώ. Το Έκτο Πάτωμα. Το έχω δει κιόλας αυτό. Υπέροχη. Δεν ξέρω αν έχετε καταλάβει ποια μπορεί να είναι. Καλώς ήρθες, Ηρωμανέ.
2: Καλώς σε βρήκα. Δεν ξέρω αν τα έχουν δει όλα αυτά στο θέατρο, αλλά αν τους έλεγες εγκλήματα, σίγουρα. Δεν θα έκαναν λάθος.
1: Εννοείται, εννοείται. Απλά είπα εγώ να πάω τώρα στο θέατρο, γιατί ξέρω στις ηθοποιείς πόσο αγαπάτε το θέατρο, γιατί και εγώ από τα εγκλήματα σε έμαθα. Λοιπόν, πρώτα να σου πω ότι είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που είσαι εδώ.
2: Και εγώ επίσης.
1: Μεγάλη μου χαρά, μεγάλη μου τιμή. Είσαι μια κουκλότητα. Ξέρω ότι είναι μια από τις αγαπημένες σου λέξεις και θα την ανταποδώσω τώρα. Γιατί...
2: Θα σε διακόψω για να πω, δεν είναι από τις αγαπημένες μου λέξεις. Εσύ που ασχολείσαι τόσο πολύ με τις λέξεις, είπαμε, θα ξέρεις ότι η λέξη κουκλότητα είναι εφεύρεσή μου.
1: Αλήθεια.
2: Φυσικά.
1: Θα κάνω επεισόδιο.
2: Σε παρακαλώ, για την κουκλότητα.
1: Θα κάνω επεισόδιο για τα μανέδικα.
2: Έτσι. Τις λέξεις, τις μανέδικες λέξεις. Αυτή η κουκλότητα έχει παίξει πάρα πολύ.
1: Λοιπόν, είσαι Χιώτισσα. Για πες μου, από πού κατάγεσαι από τη Χίο?
2: Από τα Αρμόλια, τα Πενεμένα.
1: Τα Αρμόλια, τα Πενεμένα.
2: Τα Αρμόλια, τα Πενεμένα της Χίου. Ένα υπέροχο, μαγικό, μεσαιωνικό χωριό στη νότια Χίο, μαστίχο χώρι. Και φυσικά ένα χωριό που, επειδή έχουμε και μια λίμνη τεχνητή εκεί, Αρμόλια λέγεται γιατί το χώμα είναι κατάλληλο για να φτιάχνουμε σταμιά, πιάτα, όλα πύληνα. Όποιος πάει στη Χίο και κατέβει προς τα νότια και πάει προς Πυργή, Μεστά και στις υπέροχες παραλίες μας, θα πρέπει να περάσει από το χωριό μου και να σταματήσει να αγοράσει πύληνα, διότι εκεί φτιάχνουμε υπέροχα πύληνα.
1: Κοίτα, επειδή θα πάω δύο φορές φέτος με το καλό, θα πάω σίγουρα, γιατί νομίζω ότι δεν είχα πάει την πρώτη φορά που είχα πάει στα Αρμόλια. Είναι και μεγάλο νησί.
2: Τώρα που έχεις γνωρίσει εμένα όμως θα πας.
1: Τώρα οπωσδήποτε. Να σου πω, εσύ δεν μεγάλωσες στη Χίο?
2: Όχι, δεν μεγάλωσα. Κάποιοι λένε ευτυχώς που δεν μεγάλωσες, γιατί δεν θα ερχόσουν τόσο συχνά. Ξέρεις, λόγω του ότι όταν μεγαλώσει ένα νησί σε μια κλειστή κοινωνία, οπωσδήποτε υπάρχουν άλλα μέτρα και σταθμά.
1: Στον τρόπο, έτσι,
2: και στον τρόπο που μεγαλώνεις, στον τρόπο που αντιμετωπίζεις τη ζωή γενικά. Εγώ λοιπόν δεν έχω μεγαλώσει εκεί. Αλλά έχω όλα τα παιδικά μου καλοκαίρια εκεί. Και άρα τα καλοκαίρια μου μοσχομυρίζουν μαστίχα, αλμύρα από τη θάλασσα της Κόμης και του Εμποριού και υπέροχες μυρωδιές. Δηλαδή τη Χίο την έχω συνδυάσει με καλοκαίρια, ήλιο και αυτά που σου είπα πριν. Είναι ό,τι πιο όμορφο.
1: Και εγώ ανυπομονώ για ένα λόγο παραπάνω να πάω, γιατί έχω πάει χειμώνα στη Χίο. Δεν έχω δει αυτό, όλα αυτά που περιέγραψε εσύ στο απογειό του.
2: Δεν παίζει ο χειμώνα. Στη Χίο είναι εντάξει, αλλά έχει πολύ υγρασία. Είναι πιο μουντό το νησί. Εντάξει, σούρχονται από μινάρια από τις μυρωδιές, γιατί έχουμε και μαγικά εσπεριδοειδή, μανταρινιές, πορτοκαλιές κτλ. Γι' αυτό βγάζουμε και τα μαγικά μας τα γλυκά του κουταλιού. Αλλά άλλη τώρα έγλη και άλλη μορφιά έχει Χίο στο καλοκαίρι.
1: Σου λέω, είμαι ανυπομονώ
2: να πάω.
1: Εγώ να δεις. Να σου πω, εσύ τώρα είναι και δύο γονείς από Χίο?
2: Και δύο γονείς από τα Αρμόλια. Εκεί ερωτεύτηκαν, παντρεύτηκαν και μετά έφυγαν όταν εγώ ήμουν 10 μηνών και ήρθαμε στην Αθήνα. Mm-hmm. Και όλες μου οι παιδικές μνήμες, γιατί Μόνο καλοκαίρι πήγαινα, όταν τέλειωνε το σχολείο, με στέλνανε πακέτο μαζί με την αδερφή μου που ήταν πιο μεγάλη, είναι πιο μεγάλη, και πηγαίνουμε στο χωριουδάκι μας. Και εκεί είναι αυτό, αμολύστε τα παιδιά. Παίζαμε κρυφτό, κυνηγητό και τι και τι και τι. Τι ωραίες μνήμες.
1: Το φαντάζομαι, γιατί εγώ επαρχιωτόπουλο είμαι, οπότε και εγώ τα έχω ζήσει. Οπότε να σου πω, οι γονείς είναι και δύο από τυχείο, mm-hmm. που σημαίνει ότι μιλούσαν χιώτικα ή τουλάχιστον τα ξέρανε πάρα πολύ καλά.
2: Ναι.
1: Που σημαίνει ότι στο σπίτι μιλάγατε χιώτικα.
2: Κοίταξε, το πιο αστείο είναι ότι εγώ όταν ερχόμουν από το νησί και πήγαινα τις πρώτες μέρες στο σχολείο, είχα απορροφήσει τόσο πολύ την προφορά, την αρμολούσικη και τη χιώτικη, γιατί κάθε τόπος, ναι, ξέρεις, και αυτό θα το πούμε μετά, δηλαδή εκτός από το χιώτικο ιδίωμα, και κάθε χωριό, σχεδόν κάθε χωριό, έχει και δικό του ιδίωμα. Εγώ λοιπόν το είχα απορροφήσει τόσο πολύ, μου άρεσε τόσο πολύ, που ερχόμουν και ήμουν τελείως χωριατόπουλο. Δηλαδή μίλαγα στην αρχή και ντρεπόμουν λίγο, γιατί με κοιτάγανε παράξενα τα άλλα παιδάκια. Εντάξει, τις πρώτες τρεις μέρες μετά έφευγε, ναι, πάλι, ναι. Αλλά μου άρεσε τόσο πολύ και ακόμα εξακολουθεί να μου αρέσει. Και πάντα τον πηγαίνω στοιχείο, παρότι δεν τα λέω καλά όσο κάποιος που έχει ζήσει εκεί, αλλά είναι τόσο ισχυρό το άκουσμα και τόσο μεγάλη αγάπη, που θέλω δε θέλω υπάρχει, την κουβαλάω τη γλώσσα.
1: Η προφορά των αρμολούσικων, να πούμε αυτόν τον κόσμο, ότι αυτό το ούσικος, ούσις, ναι, είναι μια κλασική κατάληξη, πώς λέμε άκης, ξέρω εγώ, στα
2: έτσι
1: κριτικά. Η αρμολούσικη προφορά είναι βαριά, και γενικότερα η χιώτικη θα έλεγε ότι είναι βαριά.
2: Όχι, δεν είναι βαριά η χιώτικη προφορά.
1: Δεν είναι όπως ας πούμε τα μετυλινιά που είναι βαριά.
2: Όχι, είναι πιο βαριά. Και τα μετυλινιά είναι πιο βαριά, και επειδή είναι και ολής και όλες οι μετυλινοί, κρατάνε μια προφορά τέτοια που χρησιμοποιούν τρόπο εκφοράς του λόγου που είναι κοντινός με την Θεσσαλία,
1: Μακεδονία,
2: με αυτά. Ενώ εμείς, καθότι είμαστε Ίωνες, έχουμε άλλη προφορά. Και πολλές λέξεις, αν θέλεις ακόμα και τώρα, κυρίως το πυργί που είναι η πιο βαριά χιώτικη προφορά, έλκουν την καταγωγή τους και τις καταλήξεις τους από την αρχαία ελληνική. Σχεδόν πολλά που έχουν σχέση με τον Όμηρο.
1: Θα τα πούμε κιόλας, γιατί έκανα και εγώ την έρευνα μου.
2: Δεν ήρθα έτσι, σίγουρη, τώρα, έτσι ήρθε, σε παρακαλώ.
1: Λοιπόν, και είναι απίστευτες οι γλωσσικές επιρροές της Χίου. Mm-hmm. Δηλαδή, και εγώ, να σου πω την αλήθεια, πριν ξεκινήσω να κάνω την έρευνα, πίστευα ότι θα είναι και αυτό, θα είναι και στο βόρειο έτσι, γλωσσικό ιδίωμα.
2: Όχι.
1: Καμία σχέση.
2: Καμία σχέση.
1: Θα δει ο κόσμος, σε λίγο που θα λέμε, ότι έχουν επιρροές ακόμη και από τα κυπριακά.
2: Βέβαια. Θα μου επιτρέψεις να σου πω κάτι εδώ, λοιπόν, για τη γλώσσα και την προφορά μου. Όταν ήμουνα στο πανεπιστήμιο πια και παίρναν τηλέφωνο φίλοι στο σπίτι, συμφοιτητές και το ένα και το άλλο, πολλές φορές και μετά στη σχολή, στη δραματική σχολή, όταν ήμουνα στο τέχνης, μου λέγανε: «Καλέ, δεν μας έχεις πει ότι είσαι από την Κύπρο, η μαμά σου είναι από την Κύπρο, αφού είσαι χιώτισσα». Γιατί η μαμά μου κράταγε πιο πολύ το ίδιωμα το χιώτικο όταν μιλούσε. Ο μπαμπάς μου σχεδόν καθόλου. Η μαμά μου όμως το κράταγε. Και όταν σου λέω τηλεφωνούσαν, πάντα μου λέγανε ότι μοιάζουν κυπριακά, ακούγα με στο τηλέφωνο. Άρα η μαμά είναι από την Κύπρο. Όχι, λέω, είναι και οι δύο από τη Χίο οι γονείς, αλλά το ιδίωμα μοιάζει με το κυπριακό.
1: Και θα φανεί αυτό πάρα πολύ έκδηλα στα αποσπάσματα που θα διαβάσεις. Mm-hmm. Λοιπόν, να πούμε ότι okay, η Χίος δεν είναι τόσο μεγάλη όσο η Κρήτη και η Κύπρος. Εξού δεν υπάρχουν όμως ενιαία χιώτικα. Ενώ δεν θα περίμενε κάποιος, επειδή είναι ένα σχετικά μικρό νησί, ότι θα είχε μια γλωσσική ομοιογένεια. Όχι,
2: όχι.
1: Γιατί αυτό που είπες, κάθε χωριό έχει διαφορές σε σχέση με τα γειτονικά του χωριά, συν τα καταχιώτικα ή τα χωραϊτικα,
2: ναι,
1: που λέγανε δηλαδή τις πόλεις της Χίου.
2: Εντελώς διαφορετικά από τα νότιο χωρίτικα.
1: Ναι.
2: Το δικό μου το χωριό απέχει 2 χιλιόμετρα από το πυργί, και τα πυργούσικα, εγώ ας πούμε όταν πάω στο πυργί δεν καταλαβαίνω τις γιαγιάδες καθόλου.
1: Φαντάσου.
2: Καθόλου όμως.
1: Ναι.
2: Είναι τρομερή η διαφορά που μιλάνε. Σου λέω, με τέτοια χιλιομετρική απόσταση.
1: Ναι, ναι, και ίσως και να έχει κάνει και, επειδή τα χωριά είναι σαν κάστρα, δηλαδή είναι και λίγο πιο φρουρούμενα, πιο
2: έτσι
1: περιτυχισμένα, και αυτό
2: έτσι
1: μπορεί να μεταφράστηκε και γλωσσικά.
2: Έτσι, περίκλειστα χωριά,
1: ναι,
2: και ακριβώς έκανες πολύ ωραία παρατήρηση.
1: Φαντάζομαι ότι ο Κοραής είχε καταγράψει και προσπαθήσει να τιμολογήσει κάποια χιώτικα εδώ και 200 χρόνια. Μπολιασμένο με γενοβέζικα και τούρκικα από τους κατακτητές και όλα τα άλλα γλωσσικά νταραβέρια ενός νησιού που είχε δοσοληψίες με το εξωτερικό, εμπόριο και ναυτιλία, και γειτόνευε και με τη μυθική Σμύρνη. Οπότε καταλαβαίνεις πόσο μπολιάστηκε.
2: Πάρα πολύ.
1: Τώρα όμως, με τις σφαγές του 1822, αυτό το τραγικό συμβάν, η Χίος ερήμωσε. Επέστρεψαν μεν κάποιοι, αλλά κατά μεγάλο μέρος το νησί επανεπικίστηκε με νέο αίμα. Και το νέο αίμα τι σήμαινε? Ότι φέρανε τη δική τους γλωσσική πραγματικότητα. Εξού υπάρχουν πάρα πολλοί στην Χίο με επώνυμο Ούδης, που είναι Θρακιωτικό, Άκης που είναι Κρητικό, Όπουλες που είναι Πελοποννησιακό και πιάσανε διαφορετικά χωριά σαν οικογένειες. Και μετά έρχεται η δεύτερη μεγάλη, μάλλον η τρίτη μεγάλη συμφορά σας, γιατί μετά την σφαγή έγινε μια μεγάλη αρρώστια στον κάμπο που πολλοί αγρότες έχασαν την σοδιά τους και αυτό οδήγησε σε πείνα. Η τρίτη μεγάλη και η δεύτερη μεγάλη, τι θα έλεγα, ήταν ο μεγάλος χαλασμός, ο μεγάλος σεισμός του 1881. Θυμάστε μήπως το εκτιμόμενο μέγεθός του?
2: Τα Ριχτέρ. Πάρα πολλά, αφού ισοπεδώθηκε σχεδόν όλη η μιλάμε για δεν ξέρω πόσο. 6-7 χιλιάδες κόσμο.
1: 8.000 κόσμο, ναι. 7,3 ρίχτερ.
2: Ναι, ναι.
1: Εγώ επειδή ασχολούμαι με τους σεισμούς και είχα γράψει και ότι ένα επιθυστόρημά μου έχει να κάνει με σεισμό, το είχα ψάξει πριν πολλά χρόνια και ήταν συγκλονιστικό. Τότε δεν υπήρχαν φωτογραφίες. Εφημερίδες κάνανε σκίτσα των χωριών που είχαν γκρεμιστεί και χάθηκε τεράστιος πλούτος πολιτισμικός εκείνη την εποχή. Και υπολογίζεται αυτό που σας είπα, ότι έχασαν τη ζωή τους 8.000 άνθρωποι.
2: Ναι, αυτό θυμάμαι και εγώ.
1: Η πόλη της Χίου καταστράφηκε, προκάλεσε πάρα πολλά θύματα λόγω της στενότητας των δρόμων. Ήταν πολύ στενή η δρόμη τότε, ήταν το πιο παλιό έτσι, οικοδομικό έτσι, πλάνο. Στο υπόλοιπο νησί, άκου τώρα, το 1/3 από τα 64 χωριά καταστράφηκαν και άλλα 17 υπέστησαν πάρα πολύ σοβαρές ζημιές. Ο αριθμός των θυμάτων θα μπορούσε να γίνει πιο μεγάλος, αλλά άκου τι είχε γίνει, μου είχε κάνει πολύ εντύπωση. Εκείνη την ημέρα, έγινε νομίζω μεσημέρι ο σεισμός. Μαθεύτηκε ότι θα πέρναγε από την Κωνσταντινούπολη ένα πολύ μεγάλο πλοίο.
2: Το καράβι.
1: Η Ευαγγελίστρια.
2: Ναι.
1: Επειδή λοιπόν ήταν, θα λέμε, ένα υπερωκεάνο της εποχής, ο κόσμος είχε μάθει τα ιστιοφόρα και όλα αυτά. Οπότε βγήκε η φήμη. Και τι κάνανε, βγήκαν από τη σπιτιά τους και πήγανε ψηλά στις πλαγιές, τις χαμηλές πλαγιές, για να το δούνε. Και τότε χτύπησε ο σεισμός. Οπότε πολλοί δεν ήταν μέσα στο σπίτι τους, γιατί τότε ήταν και πολλά ξύλινα σπίτια, πέτρινα, κακές κατασκευές. Φαντάσου πόσους νεκρούς θα είχαν. Οπότε γίνεται ο σεισμός, αλλάζει πάλι η εθνογεωγραφία του νησιού. Κάποιοι φεύγουν, αλλάζουν χωριό. Και το 1922 έφερε και τους πρόσφυγες από την Ερυθρέα απέναντι. Οπότε ο κάθε πρόσφυγας έφερε και στοιχεία της διαλέκτου του τόπου από τον οποίο καταγόταν. Βάλε τώρα και τη λόγια γλώσσα των μορφωμένων, την επίσημη δηλαδή του κράτους και της ενημέρωσης, και έτσι έχεις ένα ψηφιδωτό από λέξεις και διαλέκτους.
2: Πάρα πολύ ωραία μας τα είπες.
1: Πολλά τα ήξερες όμως. Και τώρα,
2: ναι,
1: για να δούμε τώρα αν ξέρεις από πού πήρε το όνομά του το νησάκι σου. Τι σημαίνει Χίος?
2: Κοίταξε να δεις, λέγανε από τη Χιόνι νομίζω είναι. Mm-hmm. Ένα που θυμάμαι ότι είναι από τη Χιόνι που ήταν η κόρη του. Πώς το λένε, του Ινοπίωνα.
1: Καλά,
2: το...
1: είσαι καλή εσύ.
2: Όχι.
1: Αυτός ακριβώς.
2: Ναι, αυτό θυμάμαι. Ένα τέτοιο.
1: Ναι, αυτή νομίζω είναι μια από τις
2: μια
1: πιο.
2: Μια κοινή και διαδεδομένη.
1: Από τις πιο κρατούσες, ναι, απόψεις. Έχουν πλεχτεί μύθοι. Ας πούμε, οι πιο παλιοί μύθοι λένε ότι είναι από τη Χιόνι, που όπως λες εσύ, που ήταν νύμφη και κόρη του Ινοπίωνα, ο οποίος ήταν ο πρώτος μυστικός βασιλιάς της Χίου. Mm-hmm. Είχε κριτική καταγωγή, κριτικά. Και ήταν αυτός που έφερε στοιχείο την καλλιέργεια του αμπελιού.
2: Το κρασί.
1: Ινοπίωνα, στο λέγεται. Και την παραγωγή του καλύτερου ίνου της εποχής του, διάσημου Αριούσιου.
2: Ίνος Αριούσιος. Πάρα πολύ ωραίο.
1: Βγαίνει ακόμα αυτός.
2: Καλή, υπέροχο κρασί αυτό.
1: Είναι γλυκό, τι είναι? Γιατί εγώ πίνω μόνο γλυκά.
2: Όχι, δεν είναι από αυτά τα πολύ γλυκά. Yeah. Είναι κανονικό κρασί, ξέρω εγώ, δεν ξέρω να σου πω.
1: Πάντως ήταν πολύ διάσημος και στην αρχαιότητα. Τα εγκόμια για αυτόν τον ίνο ήταν, φαντάσου, νέκταρ, γλυκύτατος, θεραπευτικός, αρωματικός και εύπεπτος. Τώρα, ο πατέρας του Ινοπίνου ήταν ο Διόνυσος ο ίδιος. Και η μητέρα του ήταν η Αριάδνη, η κόρη του βασιλιά της Κρήτης, του Μίνωα. Από τον πατέρα του λοιπόν κληρονόμησε την αγάπη για το κρασί και τη μετέδωσε και στους χιώτες. Ο αρχαίος συγγραφέας Παυσανίας μας λέει ότι στην αρχαιότητα κάποιοι Χίοι πίστευαν ότι το νησί πήρε το όνομά του από τον Χίο, γιο του Ποσειδώνα, από μια νύμφη του νησιού, ο οποίος γεννήθηκε σε χιονόπτωση.
2: Νομίζω ότι αυτό, ξέρεις, δεν πολύ κυκλοφορεί.
1: Ναι.
2: Γιατί παίζει ρόλο και τι ακούσματα έχει κάθε χιώτης από την παιδική του ηλικία, ο ένας με τον άλλο, πώς μεταφέρεται, ας πούμε, η μυθολογία.
1: Ναι.
2: Οπότε πιο πολύ είναι αυτό με τη Χιόνι, με την,
1: ναι, αλλά εγώ
2: κόρη την οποία
1: οφείλω να
2: που
1: πω.
2: Είναι συνδεδεμένο με το κρασί.
1: Ναι, μπράβο. Αλλά εγώ οφείλω να πω ότι υπάρχουν και άλλες. Δηλαδή, φαντάζομαι ότι υπάρχει και μια τρίτη εκδοχή που λέει ότι το Χίος είναι φοινικικό. Μάλλον το έφεραν οι Φοίνικες, γιατί στη Συριακή γλώσσα σημαίνει μαστίχα.
2: Ναι, σημαίνει, ναι, από το, ναι, δάκρυ τη μαστίχα.
1: Ναι, γιατί, και στο λέω αυτό γιατί έχω κάνει επεισόδιο για την καταγωγή των ελληνικών πόλεων, των ονομάτων του. Και υπάρχουν πόλεις όπως η Λαμία και ο Πολύγυρος της Χαλκιδικής, όπου βρήκα 8 ερμηνείες για την κάθε πόλη. Οπότε φαντάζεσαι τι τουρλουμπούκι γίνεται.
2: Όχι, μας είναι αυτά πιο πολύ.
1: Ναι. Οπότε μέσα στους αιώνες το νησί κυβερνήθηκε επίσης από μια σειρά κατακτητών και ήταν γνωστή ως Χίο στους Γενουάτες που την είχαν για αιώνες, Κίο στους Ιταλούς και
2: Σακίζ
1: στα τουρκικά, που νομίζω σημαίνει και μαστίχα.
2: Κοίταξε, του Σιώτη οι Τούρκοι, άμα διαβάσει τα απομνημονεύματα του Βαχίτ, που ήταν αυτό που κατέστρεψε τη Χίο, έδωσε την εντολή να καταστραφεί η Χίο το 1822, εκεί του λένε Σακιτζίδε. Από του Σακίτζ. Ο Σιώτη ήταν του Σακιτζή.
1: Μπράβο, ναι, ναι. Λοιπόν, τώρα, όταν επισκέπτεσαι το νησί, το επισκέπτεσαι συχνά, ποια είναι η άποψή σου για τη γλωσσική πραγματικότητα? Δηλαδή, η γλώσσα μιλιέται ακόμα? Βλέπει ότι φθήνει δεκαετία? Ή έχουν ήδη χαθεί πολλές λέξεις που εσύ τις έλεγες με τον παππού και τη γιαγιά ή με τους γονείς σου και τώρα δεν τις λέει κανείς, ξέρω εγώ, παιδιά σου, ανήψια σου, δεν ξέρω?
2: Εμένα με στεναχωρεί πάρα πολύ αυτό ακριβώς που είπες, ότι χάνεται η γλώσσα, δεν μεταφέρεται η αυθεντικότητα και η χυμή της γλώσσας από γενιά σε γενιά. Βλέπεις τα νεότερα παιδιά, πραγματικά δεν μιλάνε τα χιώτικα που... Εγώ που δεν ζούσα στοιχείο, τα ξέρω γιατί έχω ακούσματα από τις γιαγιάδες και τους παππούδες και από τα καλοκαίρια στο νησί, που τα λέγαν τα άλλα παιδάκια. Οπότε φθήρεται σιγά σιγά. Υπάρχει, ξέρεις, και ένα περίεργο συνέστημα στον κόσμο και στη νεότερη γενιά, ότι το να κουβαλάς γλωσσικό ιδίωμα δεν είναι και τόσο καλό. Κάπως όχι σε περιθωριοποιεί, αλλά σε βάζει σε μια αρνητική ελίτ. Λες, όχι, αυτός κοίτα πως μιλάει. Δηλαδή έχει ένα πρόσημο αρνητικό. Και ίσως αυτό υποσυνείδητα έχει περάσει στο συλλογικό υποσυνείδητο των νεότερων γενεών, και άρα δεν ομιλούν τη γλώσσα τους. Δεν θέλουν μάλλον. Και δεν μαθαίνουν κιόλας.
1: Και το οξύμορο, αν μου επιτρέπεις, είναι ότι μετά από κάποια ηλικία, σου λέω στα 30-35, που σε εισαγωγικά το μυαλό σου πίζει λιγάκι, που λέμε, και λες, τι κρίμα, μα αυτό είναι που με ξεχώριζε από όλο τον υπόλοιπο. Ότι μίλαγα χιώτικα, ότι είμαι από τη Χίο. Αλλά τότε το πλοίο έχει φύγει. Γιατί πλέον δεν είναι κάτι, δεν έχει κάνει κομμάτι σου. Είναι δύσκολο να αφομοιώσει. Άντε να μάθει 10 λεξούλες.
2: Εγώ έχω ένα ξάδερφο, το Γιάννη, στη Χίο, ο οποίος μιλάει πάρα πολύ ωραία τα χιώτικα. Μιλάει. Κρατάει ζωντανή τη γλώσσα.
1: Θα το γνωρίσεις.
2: Βεβαίως. Και τα μιλάει πάρα πολύ καλά. Και μάλιστα είχαν γράψει, είχε φτιάξει και ένα. Του είχα πει και. Είχε φτιάξει και ένα κατάλογο με λέξεις. Με πολλές λέξεις που θυμότανε. Για να τις κρατήσουμε, τέλος πάντων. Να τις...
1: Αυτό που έχω κάνει εγώ στο δικό μου χωριό.
2: Ακριβώς.
1: Το πρώτο μου βιβλίο. Για τα Βέρβαινα Αρκαδίας.

0: 1,99 το κιλό.
1: Τετάρτη και Πέμπτη, πραγματικό πάρτι τιμών στα Marketing. Αξίζει να πας.
2: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή. Ένας ήχος καθαρός. Και η θέα μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαήλιαδη.
4: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
3: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
4: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαήλιαδη, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
3: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαήλιαδη αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
4: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289, και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
3: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαήλιαδη ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Συνεχίζουμε με το podcast «Χίλιες και μία λέξεις» του Πάνου Δημάκη. Σήμερα, με οδηγό του τυχιώτησα η Ρωμανέ, ασχολούνται με το γλωσσικό ιδίωμα της Χίου.
2: Λοιπόν, τι θα κάνουμε τώρα? Ωραία και τα θεωρητικά, αλλά πρέπει να δούμε και λίγο πώς είναι το ιδίωμα.
1: Έτσι.
2: Οπότε, θα δούμε το πρώτο δείγμα. Θα ξεκινήσουμε με τα καρδάμιλα στο βόρειο κομμάτι του νησιού. Θα μας διαβάσεις μια ιστορία που βρήκα στο βιβλίο «Καρδαμιλίτικες ιστορίες» από τον Αλέκο Καραμούζο. Εγώ έχω προσθέσει και κάποιες λέξεις, γιατί είχα και λεξικά και όλα αυτά. Τις προσέθεσα έτσι ώστε να. Δικοί μου άρεσαν, αλλά και για να γίνει λίγο πιο πλούσιο, γιατί καμιά φορά μερικές θα είναι αρκετά εύληπτες για τον μέσο Έλληνα ομιλητή και θέλω να το κάνουμε λίγο πιο δύσκολο. Οπότε θα διαβάζεις εσύ παράγραφο-παράγραφο και μετά θα έρχομαι εγώ για να εξηγώ κάποιες λέξεις και θα τα λέμε και μαζί.
3: Εντάξει, βρεγέ μου, ό,τι θες. Εγώ θα τα πω όπως μπορώ. Δεν ήξερα αν τα πω καλά, μα τα πω. Βλέπεις ότι δεν λέμε θα τα πω. Έτσι μιλάμε στο χωριό. Προσπάθησα να το πω λιγάκι. Λοιπόν, πάμε. Ας σας πω μια ιστορία από την αρχή για να περάσει λιάει η ώρα. Ήμουν προψέ την Πέφτη, συντάχυνο, έδεκη στο βουνό και απάνω σε μια ανεπίζουλη στροφή, εκεί που περπατούσα στην ερημοσκοτίδα, σκόνταψα σε ένα τραχώνι, ξαφνιάστηκα και γομώθηκα χάμε, πήκουπα και βρέθηκα μέσα στους ασπαλάθρους.
2: Τι έπαθες κι εσύ?
3: Δηλαδή, εντάξει, είναι λίγο γλωσσοδέτης.
2: Είναι, πώς δεν είναι.
3: Εντάξει.
2: Οπότε, όπως βλέπετε, έλεγε λιγάιν. Το λιγάιν τι είναι?
3: Λιγάκι.
2: Το λιγάκι.
3: Ναι.
2: Είναι μια κατάληξη την οποία τη χρησιμοποιείτε για να πείτε τι?
3: Λιάει ψωμάει. Κατάλαβες, λίγο ναι. Ψωμάκι, τι άλλο?
2: Ναι, μπουκαλάει, ποτηράει.
3: Μπουκαλάει, ποτηράει.
2: Ναι,
3: ναι, έτσι. Αλλά αυτό, κοίταξε να δεις, είναι και στα καρδάμιλα, αλλά είναι και νότια που σου
2: εννοείται.
3: Είπα. Είναι και στο πυργί και σε αυτά τα μέρη. Το έχουμε πολύ το λιάει.
2: Μα εγώ τώρα έχω βάλει από διαφορετικά μέρη της Χίου και έβρισκα πάρα πολλές κοινές λέξεις. Λοιπόν, οπότε λέμε λιγάει, μπουκαλάει, ποτηράει. Λες εσύ ότι ήμουν προψέ την Πέφτη συντάχυνο. Το συντάχυνο σημαίνει πρωί-πρωί και έχει να κάνει με το ταχύς.
3: Ναι.
2: Αφού και εμείς, ας πούμε, στην Αρκαδία το ταχιά σημαίνει αύριο.
3: Αχα.
2: Ταχιά θα πάω στην Τρίπολη, ξέρω εγώ. Λέει αυτός ότι ήταν σε μια στροφή, ο πρωταγωνιστής μας εδώ, εσύ που διαβάζεις, και έφαγε την γλίστρα και ήταν ανεπίζουλη.
3: Ναι.
2: Αλλού στοιχείο, ο δύσκολος, επικίνδυνος, λέγεται και πίζουλος.
3: Ναι,
2: ή ανεπίζουλος. Περπατούσε, λέει, στην σκοτεινή ερημιά ή όπως τη λέτε εσείς, ερημοσκοτίδα.
3: Ναι.
2: Και που σκόνταψε σε ένα τραχώνι.
3: Ναι.
2: Τραχώνι είναι η πέτρα και μάλιστα τράχονες λέγανε τους πετρώδεις τόπους σε πολλά μέρη της Ελλάδος.
3: Βέβαια.
2: Δηλαδή και εγώ είμαι στον άλεμο που ζω και εσύ.
3: Έχουμε τους τράχονες.
2: Έχουμε τους τράχονες.
3: Τράχονες, λοιπόν, επειδή ήταν βραχώδης περιοχή.
2: Είναι τραχιά εδάφη.
3: Βέβαια.
2: Μετά λέει ότι σκόνταψε σε ένα τραχώνι, ξαφνιάστηκε και γομώθηκε. Γομώνομαι σημαίνει πέφτω με δύναμη στο έδαφος. Το γομώνο βγαίνει από το γομάρι,
3: αυτό
2: το φορτίο. Το οποίο, γιατί όταν είσαι βαρύς, όταν θα πέσεις από κάπου, θα κάνεις κρότο, γιατί θα είναι βαρύς ο δούπος, όπως γλίστησε την πλάτη. Και μάλιστα λέει, γομώθηκα χάμε πίκουπα. Αυτή τη λέξη την έχουν σε πληροφορώ και οι Κύπροι. Εγώ ψιλομιλάω κυπριακά. Και τη λένε πούκουπα.
3: Ανάσκελα.
2: Και σημαίνει ανάσκελα.
3: Ναι.
2: Μπράβο. Τέλος έπεσε, λέει, στους βρέθηκε μέσα στους ασπαλάθρους. Οι ασπάλαθροι είναι το φυτό, ο ασπάλαθος είναι ένας θάμνος με κίτρινα λουλούδια που ίσως το ξέρει ο κόσμος από το διάσημο ποίημα του Σεφέρη «Επί ασπαλάθων».
3: Πολύ ωραίο σε βρίσκω.
2: Για πάμε να συνεχίσουμε την ιστορία μας.
3: Λοιπόν, α μου πείτε που είχα το μυαλό μου στελάμενο και δεν το είχα κοντά. Εσκευγόμουνε μάλλον και όπως ήμουνα ξέγνιαστος, είμπε μια αγγίλα στο βορβό μου και παραλιάει να μου το χύσει και να μ' αφήκει κουλούκι. Είναι τα λόγια στα κατήφερα για ένα άλλο πράγμα.
2: Εντάξει, τέλειο είναι.
3: Ναι, όμως εσύ που δεν τα ξέρεις. Καταλαβαίνεις, δεν καταλαβαίνεις τι λέγεται.
2: Καταλαβαίνεις αρκετά πράγματα, αλλά σίγουρα υπάρχουν και λέξεις που δεν μπορείς. Με τώρα το κουλούκι, που δεν το ξέρει ο κόσμος.
3: Ναι.
2: Δηλαδή το κουλούκι εμείς το λέμε και στο χωριό μου.
3: Ναι.
2: Οπότε λέει, πού είχα τον μυαλό μου στελάμενο. Δηλαδή, πού τον είχα στείλει. Δηλαδή, δεν ήταν εδώ.
3: Ναι, ναι.
2: Εσκευγόμουν, λέει. Εμείς στην Αρκαδία το σκέφτομαι πολλές φορές. Το λέμε σκεύομαι. Η μάνα μου πολλές φορές λέει σκευόμουν.
3: Ναι,
2: ναι,
3: βέβαια. Και σε άλλα μέρη. Και βλέπεις ότι χρησιμοποιεί μετοχές.
2: Ναι.
3: Στελάμενο, που σου λέω ότι έχει από την αρχαία ελληνική.
2: Μπράβο.
3: Στελάμενο, εσκευγόμουν.
2: Ναι.
3: Δηλαδή, το στελάμενο είναι καθαρό.
2: Μπράβο, ναι, ναι, ναι.
3: Έλκει την καταγωγή του, ας πούμε.
2: Ναι, αυτό μου θυμίζει στην Αρκαδία. Εμείς πολλές φορές δεν λέμε έχω πλύνει, λέμε έχω πλυμένα. Έχω καθαρισμένα. Τώρα λέει μετά, ήμπεν μια αναγκύλα στο βορδιόν μου. Δηλαδή μπήκε μια ακίδα, αγκύλα, ακίδα, αγκύλη, ναι, στο βμάτι μου. Ναι. Μου αρέσει πολύ που αυτό το ήμπεν, υπάρχει και το ήβγεν.
3: Ήμπεν, ναι, μπήκε, ήβγεν βγήκε. Μπήκε, βγήκε δηλαδή. Ναι. Στο βορβό μου, βορβιό μου που το λέει, εμείς το λέμε στο νότιο, το λέμε βορβό.
2: Ναι. Ναι, και ότι... είναι βολβό του ματιού.
3: Του ματιού.
2: Ναι. Αυτό το ρο δεν είναι παράξενο, που το λάμδα έγινε ρο, γίνεται πολύ συχνά. Και μάλιστα και οι βρούβες, αυτό το φυτό που τρώμε ξυδάτο σε σαλάτα, δεν είναι παρά η βολβή. Το λάμδα με το ρο εναλλάσσονται γιατί είναι υγρά σύμφωνα. Τώρα το άλλο μου αρέσει πολύ. Λέει εδώ πέρα, παραλίγο να μου χύσει το μάτι και να με αφήκει κουλούκι. Κουλούκι είναι το κουταβάκι. Πώς γνωστό, γεννιούνται τυφλά.
3: Mm. Πότε... να με αφήσει τυφλό, δηλαδή, να με τυφλώσει.
2: Μπράβο, ναι, ναι, ναι. Όσο για το ίντα, ίνταλογιός εδώ σημαίνει πώς. Τι έλεγε, ίνταλογιός τα κατήφερα. Πώς τα κατάφερα.
3: Πώς τα κατάφερα.
2: Ναι. Ναι. Εμένα μου θυμίζει το τι λογιό που λέμε στα Αρκαδία. Τι λογιό είναι τα μάξι που πήρατε, λέμε.
3: Α, okay.
2: Με τι είδους.
3: Τι είδους, ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Οπότε είδες πως εντελώς διαφορετικά μέρη της Ελλάδας μοιράζονται πολλές κοινές φράσεις ή λέξεις που δεν έχουν επιβιώσει στην κοινή ελληνική. Σε αυτά που ακούμε στην τηλεόραση, ας πούμε, ή στο σχολείο. Ναι. Και όμως πόσο
3: αλλά
2: μακριά.
3: Διαχέεται η γλώσσα, ναι, ναι, ναι, και περνάει από μία περιοχή σε άλλη υποσυνείδητα με έναν τρόπο.
2: Ναι.
3: Κάπως.
2: Και υποσυνείδητα και επίσης αυτό που λέγαμε, πάρα πολλοί ηχιώτες, ειδικά έμποροι.
3: Που έχουν πάει από εδώ, από εκεί βέβαια. Έχουν αφήσει το αποτύπωμα.
2: Πάμε να συνεχίσουμε.
3: Άμα έφτασα σπί μου, φωνάζω τη γυναίκα μου. Πρόβαλε, πρόβαλε. Προβάλλει εκείνη με τα βυζοπούνια. Φροκάλιζε στο σπίτι, βλέπεις. Μα άμα είδεν τα αίματα, της έρχεται κόρπος. Αυτής εσυνήρτεν φωνάζει 2-3 διαβολοσπόρους που τρέχουσαν και ειδοποιούν το γιατρό που ξέρεν λέγει γιατροσοφικά. Να με γιάνει. Κάθομαι στην καρέκλα και βλέπει ο γιατρός το βορδό μου και βγάζει να μου δω και ένα μπουκαλάι. Απέρνεις, λέγει, 7 σταγόνες.
2: Λοιπόν, ωραία φάση τα βυζοπούνια. Λοιπόν, τι είναι, είναι τα πουγιά, ναι, που κρύβουν το στήθος, οπότε είναι το σουτιέν. Λοιπόν, φροκάλιζε με στο σπίτι. Έχω ένα φίλο χιώτη που το λέει συνέχεια αυτή, ναι, τη λέξη, να ξέρεις. Φοβερή ετυμολογία, η λέξη φροκαλώ ή φροκαλίζω. Είναι από το αρχαίο ρήμα φιλοκαλώ. Μου αρέσει, αγαπώ το καλό. Και όταν αγαπάς το καλό και την καθαριότητα, σιγά σιγά πήγε στο σκούπισμα.
3: Δηλαδή, και είναι... το φρόκαλο όμως.
2: Από εκεί βγαίνει και αυτό. Αυτό. Η σκούπα, ναι, ναι, ναι,
3: ναι.
2: Απλά
3: αλλά...
2: το φρόκαλο μια γυναίκα, συνήθως που είναι λίγο ατσούμπαλη, έτσι ασουλούποτη, επειδή μπορεί να μοιάζει άκαμπτη όπως μια σκούπα. Από εκεί βγαίνει.
3: Εμείς νομίζαμε ότι το φρόκαλο, αυτή την αρνητική έννοια όσον αφορά, ας πούμε, στη γυναίκα, τη λέγανε γιατί το φρόκαλο ήταν, ας πούμε, το σκουπίδι.
2: Ναι.
3: Από εκεί.
2: Ναι, δεν αποκλείεται.
3: Στο νησί, ας πούμε, αυτό,
2: ναι, ναι, ναι,
3: είχαμε. Η φροκαγιά που λέγαμε, mm-hmm, η φροκαγιά είναι η σκούπα και το σκουπόξυλο.
2: Okay.
3: Κατάλαβες, ναι, ναι, το φρόκαλο είναι, υποτίθεται, το σκουπίδι που πιάνει η φροκαγιά, η φροκαγιά.
2: Ναι.
3: Οπότε πάει έτσι. Και θυμάμαι, έχω τώρα μνήμη από αυτό, πολύ έντονη μου θύμησες, που η γιαγιά μου έλεγε, έλα μωρή κόρη μου να φροκαλίσουμε. Να σκουπίσουμε δηλαδή,
2: ναι, ναι, ναι, ναι,
3: και ύστερα να πάω να ξεθερμίσω τα πιάτα.
2: Να τα πλύνω.
3: Να τα πλύνω. Ναι. Ότι έκανε αυτή τη δουλειά. Έχω το φροκάλισμα.
2: Βράβο,
3: και μετά,
2: ναι, ναι,
3: να πάει να ξεθερμίσει το ξεθέρμισμα.
2: Ναι, ναι, ναι. Και μου γίνεται δίστη το φιλοκαλέο. Μια κακή λέξη να λες τώρα φρόκαλο, αλλά τι να κάνουμε. Λοιπόν, και λέει.
3: Λέμε πώς υπάρχει. Δεν τη λέμε,
2: ναι, ναι, ναι,
3: εμείς,
2: ναι,
3: ούτε την ψηφίζουμε.
2: Ναι.
3: Απλά λέμε ότι μέσα στην ροή της γλώσσας.
2: Και αυτά πολιτισμικά στοιχεία είναι.
3: Φυσικά.
2: Τι οδήγησε τον κόσμο να αποκαλύψει αυτές τις λέξεις. Και λέει, τη γυναίκα του λοιπόν τη ήρθαν κόρπος. Αυτό που λέμε αλλού, κόλπος. Ο κόλπος είναι από το ιταλικό κόλπο, που σημαίνει χτύπημα. Οι διαβολόσποροι που φώναξε να φέρουν το γιατρό είναι απλώς παιδάκια, εντάξει, οι σπόροι του διαβόλου. Την καρέκλα τη λέγανε και καρέγα, στοιχείο, αφότερες από το αρχαίο καθέδρα. Και πώς άλλαξε τώρα,
3: πάμε να καρέγλα τη λέμε στοιχείο πολύ. Τα νότια τη λένε καρέγλα.
2: Ναι.
3: Με γάμα λάμδα, για φαντάσου τώρα, ναι, ας πούμε.
2: Μένα μας το που είπε το φροκαγιά.
3: Φροκαγιά.
2: Γιατί και οι Κυπρέοι φροκαγιά θα λέγανε.
3: Ναι, δεν θα βάζανε λάμδα.
2: Τα δύο λάμδα, δηλαδή, άμα θες να πεις λιοντάρι, θα πούνε γιοντάριν.
3: Ναι. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Είναι, σου λέω, μοιάζουν. Λοιπόν, άμα έφυγε, λέγω. Είναι τα διάβολα μου κάμους οι 7 σταγόνες που δεν προκάμνουν να φτάσουν ούτε στο καταπινάρι μου. Τα διάζω λοιπόν στο μπουκαλάι, σε ένα ποτηράι, και το κατηβάζω εδεδέτσι μονορούφι. Άχου τι έπαθα ο κακόμοιρος. Πού είχα το αιμάτιν μου και με έπιασαν και η κοιλιά μου και μια κολοπετούρα. Είναι τα λόφακας με έπιασανε.
2: Λοιπόν, το καταπινάρι είναι σίγουρα, καταλαβαίνουμε, ο λαιμός, αφού εκεί καταπίνουμε. Εδέτσι και δεδέτσι είναι το έτσι, ναι. Τέλειο, όπως το εκεί είναι το εδεκεί. Και αφού πήγε το κολύριο, αντί να το βάλει στο μάτι, τον έπιασε κολοπετούρα που νομίζω όλοι θα καταλάβουν τι το μπορεί
3: κόψιμο.
2: Να είναι αυτό. Το κόψιμο.
3: Βέβαια.
2: Λοιπόν, για πες μου, έχεις κάποια αγαπημένη λέξη που δεν ξέρω τι λες ή την έλεγαν οι δικοί σου και την έχεις πολύ βαθιά μες στην καρδιά σου?
3: Κοίτα, όλες αυτές οι λέξεις που λέμε, που σου είπα και πριν, όπως και το πεσκύρι που είναι η πετσέτα και άλλες. Και μ' αρέσει πολύ το αυτό που λένε, η γουμορικόρη μου, είναι τα ύπαθα, που είναι πάλι αρχαίο, δεν είναι έπαθα,
2: ναι,
3: ύπαθα.
2: Ύπαθα.
3: Κατάλαβες.
2: Ναι, ναι, ναι.
3: Μ' αρέσουν αυτά. Μ' αρέσει γενικά όταν πηγαίνω χείο, ειδικά θέλω τόσο πολύ να τους ακούω να μιλάνε χιώτικα. Εδώ υπάρχει κάτι που θέλω να σου πω. Έτσι όπως μιλάγαμε εμείς, τα παιδιά που ερχόμασταν από την Αθήνα, οι γιαγιάδες λέγανε «Γιά δε τώρα κόρη μου που με μιλούνε και σημαντικά». Δηλαδή σημαντικά είναι η γλώσσα η αθηναϊκή, ας πούμε,
2: ναι,
3: κατάλαβες.
2: Ναι.
3: Ενώ η άλλη ήταν η χωριάτικη γλώσσα. Και όταν έβλεπες κάποιο παιδί που πήγαινε να μιλήσει και να μιμηθεί λιγάκι τον τρόπο το δικό μας, τα άλλα παιδιά το κορόιδευαν βέβαια και λέγαν μου είναι και σημαντικός. Τα σημαντικά ήταν τα αθηναϊκά.
2: Ναι, είδες όμως, τα σημαντικά δηλαδή αυτά που έχουν κύρος.
3: Τα λόγια,
2: ναι,
3: ας πούμε.
2: Ναι, που σημαίνει ότι οι ίδιοι οι άνθρωποι της επαρχίας υπέσκαπταν με αυτή τη λέξη τη σημαντικότητα της δικής τους διαλέκτου. Γιατί αυτά ήταν σημαντικά. Τα δικά μας είναι.
3: Πλέμπα.
2: Ναι, ναι.
3: Έτσι είναι, όπως το λες. Έχω πολλές λέξεις τέτοιες. Εδώ που τα λέμε,
2: θα δούμε κι άλλες, ναι, γιατί ναι. Έχουμε κι άλλα αποσπάσματα. Ας μιλήσουμε τώρα για τη μαστίχα, αυτή τη μαγική και υπέροχη αρωματική ρητίνη που εκρίνεται από τομές που γίνεται στον κορμό κατά κλαδιά του μαστιχόδεντου ή όπως αλλιώς τον λένε, του σχήνου. Mm-hmm. Η μαστίχη, με ήττα στο τέλος, τα είναι από το ρήμα μαστιχό που σημαίνει τρίζω τα δόντια και είναι από την ίδια ρίζα με το ρήμα μασάω. Οπότε η μαστίχη τι ήταν? Ήταν η ουσία που μασάει κανείς με τα δόντια. Ο σχήνος ή σκήνος ή στα χιώτικα σχήνος, όπως θα λέγανε και οι Κύπροι, είναι η κοινή ονομασία του φυτού πιστάτσια λεντίσκους, αλλιώς μαστιχόδεντρο. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ παλιά η λέξη σχήνος και είναι άγνωστη της ετυμολογίας. Καλλιεργείται εδώ και τουλάχιστον 2.500 χρόνια στον ελλαδικό χώρο. Η πρώτη αναφορά πραγματικών δακρύων μαστίχας έγινε από τον Ιπποκράτη, ο οποίος τη χρησιμοποιούσε για να αποτρέπει τα πεπτικά προβλήματα αλλά και τα κρυώματα και αυτό που κάνουμε ακόμα, να φρεσκάρει την αναπνοή. Κατά την παράδοση τώρα της Χίου, οι σκήνοι άρχισαν να δακρύζουν όταν μαρτύρησε ο Άγιος Ισίδωρος ο Χίος από τους Ρωμαίους περί το 250 μετά Χριστόν. Τώρα, τον κυνηγούσαν οι Ρωμαίοι γιατί ήταν χριστιανός. Για να ξεφύγει τι έκανε, τράπηκε σε φυγή κοντά στα μεστά. Αχ, τα μεστά. Εκείνη τη στιγμή εμφανίστηκε ένα άσπρο άλογο με το οποίο έφτασε ως τα νότια χωριά της Χίου επειδή δεν άντυχε άλλο αφού είχε τραυματιστεί σοβαρά. Τότε έκατσε κάτω από ένα σκήνο. Ο σκήνος τον λυπήθηκε και τα βασανιστήριά του και δάκρυσε. Τα δάκρυά του ευωδίασαν και τότε δημιουργήθηκε το δάκρυ του Αγίου Ισιδώρου που μέχρι σήμερα το ονομάζουμε μαστίχα. Υποθέτω αυτή η ιστορία είναι πολύ διάσημη.
3: Ναι, λέγεται αυτή, ναι. Γιατί είναι και ο Άγιος Ισίδωρος που είναι όπως και η Αγία Μαρκέλα, η,
2: ναι, η πολιούχη,
3: πολιούχη, ναι, του νησιού. Οπότε αυτό είναι γνωστό σαν ιστορία, ναι, ναι, ναι. Ότι έκατσε κάτω από ένα σχήνο και όπως ο Χριστός έκατσε κάτω από την ελιά, ο Άγιος Ισίδρος έκατσε κάτω από ένα σκήνο και δάκρυσε ο σκήνος και έβγαλε τη μαστίχα. Τα δάκρυά του μοσχομύρισαν.
2: Ναι.
3: Υπέροχη μνήμη η μαστίχα που μοσχομυρίζει. Δεν θα ξεχάσω ποτέ και αυτό είναι σύνηθες στο νησί, στα νοτιόχωρα βέβαια. Είναι η εποχή που μαζεύουν τα δάκρυα της μαστίχας, έτσι, τη μαστίχα δηλαδή.
2: Ποια εποχή είναι αυτή?
3: Αυτή είναι ο Ιούλιος. Σηκώνουν αχάραγα που λέμε, δηλαδή 5 η ώρα το πρωί ξεκινάνε. Για να μην έχει ήλιο και ζεσταθεί ο κόσμος και δεν μπορεί να κάνει τη δουλειά του καλά, πρέπει να έχει λίγο δροσούλα. Mm-hmm. Και για τη μαστίχα, γιατί θα λιώσει. Και πηγαίνουν λοιπόν το πρωί και μαζεύουν τη μαστίχα. Και όταν μαζέψουν τη μαστίχα, τη βάζουν μέσα σε ειδικά τα ψάκια. Δεν ξέρω αν έχεις πάει στο Μουσείο της Μαστίχας.
2: Όχι, θα πάω
3: φέτος. Θα πας φέτος οπωσδήποτε. Ναι, ναι, ναι. Και αν είμαστε εκείνη την περίοδο μαζί, θα πάμε να σε ξαναγήσω λοιπόν. Και βάζουν μέσα, που έχουν απλώσει ασπρόχωμα κάτω, για να πέφτει η μαστίχα και για να είναι εύκολη στο καθάρισμα μετά, γιατί γίνεται το καθάρισμα με τα χέρια, με τα δάχτυλα, ας πούμε, τα ακροδάχτυλα, ίσα-ίσα, για να προσέχουν πώς θα την καθαρίσουν. Μετά τη στρώνανε κάτω από τα κρεβάτια των σπιτιών. Δηλαδή, εμένα τα παιδικά μου χρόνια, αυτό που λέω όμως χομυρίζουν μαστίχα, είναι ότι έμπαινα μέσα στο σπίτι και ερχόταν η ευωδιά της μαστίχας, γιατί όλα τα κρεβάτια στο σπίτι που είχαμε ήταν από κάτω στρωμένα με μαστίχα.
2: Ναι, ναι.

0: τόσο έντονα το καθάρισμα της μαστίχας, γιατί ήμουν στο σχολείο, από ακούσματα πιο πολύ και από εικόνες που έχω έτσι αμυδρά κάποιες φορές, αλλά αυτή την εικόνα της μαστίχας που η γιαγιά ερχότανε και πήγαινε και τα άπλωνε και ο παππούς κάτω από τα κρεβάτια, γιατί ήτανε, θεωρούσαν ότι ήταν το πιο δροσινό σημείο του σπιτιού. Αυτή η μνήμη είναι μοναδική.
1: Ναι, και δεν είναι τυχαίο ότι έχει πάμπολες χρήσεις. Δηλαδή, οι Ρωμαίοι και οι Τούρκοι φτιάχνανε οδοντογλυφίδες από ξύλο σκήνου για να καθαρίζουν και να λευκαίνουν τα δόντια τους, αλλά και για να αρωματίζουν την αναπνοή τους.
2: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα δεν γίνεται.
3: Μπύρα Heineken κουτί 500 ml ή τετραπλή συσκευασία 4,99. Ρολό κοτόπουλο γεμιστό 5,99 το κιλό. Κοτομπουκές φιλέτο παναρισμένες συσκευασία.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Συνεχίζουμε με το podcast «Χίλιες και μία λέξεις» του Πάνου Δημάκη. Σήμερα, με οδηγό του τυχιώτησα η Ρωμανέ, ασχολούνται με το γλωσσικό ιδίωμα της Χίου.
2: Πάμε τώρα, θα σου κάνω ένα quiz γνώσεων. Θα σου λέω διάσημες λέξεις και φράσεις και θα μου λες τι νομίζεις ότι σημαίνουν ή τι σημαίνουν να με το ξέρεις.
3: Ναι.
2: Λοιπόν, το ένα μου το πες. Είναι το ρήμα λαλό.
3: Ναι.
2: Λάλε, δηλαδή.
3: Φύγε από εδώ. Φεύγα, τρέχα από
2: φύγε.
3: Εδώ.
2: Λοιπόν, κάποιος θα πει λαλό. Το λαλό σημαίνει λέω. Λάλησε και όλα αυτά. Αλλά, πρόσεξε, λέμε πιλαλάω.
3: Ναι.
2: Το λένε σε όλη την Ελλάδα. Είναι το ρήμα επιλαλό. Δηλαδή είναι επιτατικό του λέω του τρέχω. Τρέχω πιο γρήγορα. Ναι, ναι. Οπότε έχει μια αρχαία έννοια του τρέχω. Λοιπόν, εντάξει, τώρα, άρα διάμα δεν μου πεις αυτό, τι είναι οι λαλάδες.
3: Σε παρακαλώ. Δεν υπάρχουν στην Ελλάδα οι τουλίπες ηχιώτικες.
2: Ηχιώτικες τουλίπες από την.
3: Που δυστυχώς είναι πολύ με στεναχωρεί αυτό. Δεν τους έχω δει ποτέ τους λαλάδες απλωμένους παρά μόνο από φωτογραφίες, γιατί δεν έχει τύχει ποτέ.
2: Τώρα είναι
3: το ξέρω. Να πάω εποχή. Έχω πάντα υποχρεώσεις είτε με θέατρο είτε με παραστάσεις, γυρίσματα. Και, και δεν έχω αξιωθεί να του
2: ναι,
3: δω.
2: Νομίζω είναι ομάδα τη Απρίλη το κανάλι. Ναι. Δηλαδή είδα φωτογραφίες.
3: Σε συγκεκριμένο σημείο που βγαίνουν.
2: Ναι, αλλά είναι συγκλονιστικά, είναι σαν χαλιά, απίστευτα. Ναι, είναι από την τουρκική, από την περσική, συγγνώμη, λέξη λαλέ, που σημαίνει τουλίπα, γιατί οι τουλίπες ήρθαν από την Ασία
3: ναι.
2: Και μετά πέρασαν με ενδιάμεσο στάδιο την Χίο, πέρασαν και μέχρι την Ολλανδία. Λοιπόν, τι είναι το ανακόλωμα. Υπάρχει μια φράση «καιρός για το ανακόλωμα, ανεκολώσου και έβγα».
3: Αυτό δεν το ξέρω. Είναι νομίζω κάτι με τα ρούχα έχει να κάνει. Δεν την ξέρω αυτή τη λέξη.
2: Κοίτα, δεν βρήκα την ετυμολογία, αλλά γενικά έχει την έννοια του «έλα τελείωνε», δηλαδή «στρώσου», «επιτάχυνε», «σπεύσε».
3: Εγώ έχω την αίσθηση ότι έχει να κάνει ότι βάλε γρήγορα τα ρούχα σου για να φύγεις, ξέρω εγώ. Ανεκολώσου,
2: ναι. Οπότε μπορεί, άμα το έλεγε η γιαγιά σου, πιθανώς δεν έχει και αυτή
3: κάτι
2: την έννοια.
3: Τέτοια, ναι, ναι. Αλλά δεν ξέρω κι εγώ ακριβώς, δεν το ξέρω.
2: Το άλλο που δεν το ξέρεις είναι η διάσημη φράση «και το γδί Νικολί».
3: Βέβαια, καλά, πώς δεν το ξέρουμε το γδί Νικολί. Είναι το γουδί, είναι το γδί.
2: Το γδί,
3: κομμένο το γου
2: ναι.
3: Και είναι γδί.
2: Και πότε το λέτε.
3: Όταν είναι κάποιος επίμονος, του λένε ας πούμε, «Ωχ, είστε τόσο επίμονος, δηλαδή αμάν και εσύ και το ναι. Ό,τι είπες
2: ξανά,
3: πρέπει να γίνει».
2: Εκεί.
3: Και το
2: ναι,
3: δίνει
2: ναι,
3: κολλή.
2: Ναι.
3: Εκεί τα λες και τα ξαναλες. Μας έπεισες, φτάνει πια, δεν χρειάζεται άλλο, κατάλαβες.
2: Αυτό νομίζω ότι τις αγαπημένες φράσεις των χιωτών, δηλαδή έχω ακούσει χιωτές να το λένε,
3: ναι.
2: Είναι για τον ξεροκέφαλο. Λοιπόν, ναι. Τώρα ο Νικόλης πιθανώς να ήταν κάποιος ξεροκέφαλος πριν πολλά πολλά χρόνια και έμεινε.
3: Και να του μείνει, ναι.
2: Λοιπόν, τι σημαίνει ζάλα-ζάλα.
3: Αυτό που λένε γιάλα-γιάλα, δίπλα-δίπλα.
2: Δίπλα-δίπλα, μπράβο.
3: Κοντά-κοντά, κάτι τέτοιο.
2: Ναι. Λοιπόν, άλλη φράση την έχω ακούσει να τη λένε χιώτες είναι ο ήμουδος.
3: Α, υπέροχη. Το λέμε αυτό. Δηλαδή το λέγαμε στο σπίτι. Ήμουδα, είναι τα ρούχα, είναι νοπά ακόμα.
2: Μπράβο.
3: Μην τα μαζέψεις γιατί είναι νοπά.
2: Ναι.
3: Άστα λίγο ακόμα να.
2: Ναι, ναι. Ούτε βρεγμένα ούτε στεγνά.
3: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Λοιπόν, πολύ ωραία. Παράδειγμα, βρήκα μια φράση που η οποία πώς μπορεί να φέρει τις παλιές λέξεις το σήμερα. Τα μπλουζάκια γίνανε κουντουρούδια. Το τζιν είναι ακόμα ήμουδο.
3: Καταπληκτικό. Είναι αυτό. Τα μπλουζάκια γίνανε τα κουντουρούδια, ξέρεις ποια είναι. Κουντουρούδι λέγονται τα χαρούπια.
2: Α.
3: Τα ζώα τα ταΐζανε με κουντουρούδια.
2: Ναι.
3: Και είναι πολύ ξερά.
2: Πολύ
3: το χαρούπι
2: ναι, ναι.
3: Είναι ένα σκούρο, ξερός καρπός.
2: Ναι, ναι, ναι.
3: Και το λέγανε αυτό, ότι γινόταν τόσο ξερά σαν κουντουρούδια, ας πούμε, σαν τα αυτά, και τα άλλα ήταν ήμουδα. Το τζιν είναι ακόμα νοπό.
2: Βάω, μην το μαζέψεις. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, κατουμίζω.
3: Α, αγαπημένο. Αγαπημένο. Κατουμίζω ότι. Άντε, μωρέ, μην κατουμίζεις εκεί. Σήκω πήγαινε στο κρεβάτι να κοιμηθείς. Μην κάθεσαι στον καναπέ και κατουμίζεις.
2: Αυτά σου κλείνουν τα μάτια.
3: Σου κλείνουν

0: Τα μάτια σου έρχεται νύστα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και αρχίζεις και πέφτεις και σου λέει ο άλλος, έλα.
1: Τελείωνε.
0: Λάλε, φεύγα.
1: Λοιπόν, κουντρώ.
0: Κουτουλάω.
1: Ναι, δεν βλέπεις που κουντρεί ή που κουντρά. Έχει και την έννοια του κουτουλάω και έχει την έννοια και του παίρνω χαμπάρι. Και ενεργό ανάλογα.
0: Ναι. Α, εντάξει, ναι. Δεν το ξέρω. Εγώ το ξέρω σαν κούντρισες εκεί, κουτούλησες.
1: Ναι.
0: Αλλά σου είπα, στο δικό μας το νότιο μέρος κάποιες σημασίες έχουν μια διαφοροποίηση από άλλο.
1: Το ξέρω και από την Αρκαδίδα να έκανα την έρευνα για το δικό μου, που στο διπλανό χωριό μια λέξη έχει άλλη έννοια ή δεν υπήρχε καθόλου.
0: Ναι.
1: Στο διπλανό χωριό. Λοιπόν, το κουσέλι.
0: Το κουσέλι έλκει την καταγωγή του από τη Σμύρνη. Είναι το κουτσομπολιό. Άστησε αυτές τις κουσελούδες, τις κουτσομπόλες. Λέγανε, κοίτα κουσέλια που κάνουν αυτές τώρα, κοίτα κουτσομπολιό.
1: Ακόμα να σου πω
0: είναι
1: τώρα
0: σμυρνιώτικο.
1: Κάτι που θα πάθει σοκ.
0: Δεν είναι.
1: Μπορεί να το λέγανε και στη Σμύρνη. Είναι ιταλική λέξη. Είναι το κονσίλιο, το ιταλικό που σημαίνει συμβουλή.
0: Ναι, αλλά.
1: Ή το συμβούλιο, το council που λένε οι Άγγλοι. Στα κύθρα που πάω πολύ συχνά του λένε κουσέγιο. Το κουσέγιο είναι το κουτσομπολιό.
0: Καταπληκτικό.
1: Οπότε το κουσέγιο, ίσως λέτε το κουσέλι, είναι όταν κάνεις ένα συμβούλιο. Ας πούμε, όταν είχα πάει στα μεστά, θυμάμαι, ήταν τρεις γριούλες. Τώρα, εγώ είχα πάει πριν 10 χρόνια, μα κάνει να είναι καλά. Και ξέρεις, θα κουτσομπολεύανε, θα
0: συμμετέχανε.
1: Οπότε κάνει ένα είδος συμβουλίου και μπορεί και να κουτσομπολεύανε.
0: Είναι καταπληκτικό αυτό που μου είπες. Μ' αρέσει πάρα πολύ ότι αυτό έλκει την καταγωγή του.
1: Ναι.
0: Εγώ νόμιζα ότι από τη Σμύρνη και άρα ήταν κάποια
1: όχι,
0: λέξη.
1: Όχι, αλλά για σκέψου ότι είχατε Γενοβέζους αιώνες ολόκληρους. Οπότε δεν θα αφήσανε.
0: Αυτό είναι αυτό, άρα δεν είναι. Μ' αρέσει που δεν είναι.
1: Ναι. Θα το λέγανε και στη Σμύρνη.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Αλλά από ιταλική.
1: Κολοκόβομαι, κολοκόπηκα.
0: Υπήρχε μια φράση που τη θυμάμαι από παιδί που έλεγε ότι μην κάτσεις πάνω στο παιδί και το κολοκόψεις και το κοψομεσιάσεις και το καταλαβαίνεις.
1: Ναι. Ναι. Αυτός μίζει. Τι ναι. Κάνει.
0: Αχου, λέγανε ας πούμε, έλεγε κοίτα την πως μίζει. Μίζει όλη τη μέρα. Δηλαδή όλο γκρινιάζει, μουρμουρίζει, μουγκρίζει.
1: Μουγκρίζει, ναι. Ναι, μα μίζω στα ελληνικά. Ακριβώς έτσι σήμαινε μουγκρίζω, το λέγανε για τα βόδια και τις αγελάδες.
0: Ναι, και αυτοί το έχουν παραποιήσει
1: ναι.
0: Ή το χρησιμοποιούσαν κοροϊδευτικά για να πικάρουν κάποιον και του λέγανε, ας πούμε, «Ωχ, βρε κόρη μου, παράδειγμα, τι μίζεις όλη τη μέρα, τι γκρινιάζεις,
1: ναι.
0: Τι.
1: Φαντάσου λοιπόν κάποιος που λέει, μη λες μίζει, να λες γκρινιάζεις. Μην ξέρω ότι το γκρινιάζω είναι μια ιταλική λέξη, ενώ το μίζω το έλεγε και ο Όμηρος. Δηλαδή είναι αμαρτία.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Λοιπόν, ο Ξίκης.
0: Αχ, αυτός είναι κοκαλιάρης που λέμε. Λέγανε, κοίτα τι Ξίκης που είναι αυτός. Τι αδύνατος, τι
1: ναι,
0: κοκαλιάρης.
1: Είναι ο λιγοβαρής που του λείπει κάτι.
0: Αλλά τα ξύγκια είναι, ίσως. Ότι δεν έχει ξύγκια.
1: Δεν ξέρω, γιατί το λένε και σε άλλα μέρη της Ελλάδος, ο Ξίκικος. Αυτός ναι. Που περισσεύει, που είναι λίγο, σημαίνει και χαζούλης, ο αγαθιάρης, ούριος σε κάποια μέρη της Χίου, βρήκα εγώ.
0: Α.
1: Λοιπόν, η παρπέλα.
0: Αυτή δεν την ξέρω τη λέξη.
1: Λοιπόν, εγώ ξέρω μια γιαγιά χιώτισσα που είναι πολύ περήφανη για τις παρπέλες της εγγονής της, που είναι οι βλεφαρίδες.
0: Τα τσίνορα, οι βλεφαρίδες. Καταπληκτικό,
1: ναι.
0: Δεν το ξέρω.
1: Που είναι η ιταλική λέξη αυτή. Προπέρνω. Τώρα που τον προπήρε το πιωτό, τι περιμένεις?
0: Ναι, ότι τον παρέσυρε.
1: Τον παρέσυρε.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Σαν να λέμε τον προσπέρασε,
0: ναι.
1: Δηλαδή πλέον τον έχει καταλάβει.
0: Από εδώ δεν βγαίνει και το προπέτης που λέμε. Αυτός είναι προπέτης ή από άλλη?
1: Όχι, ο προπέτης βγαίνει από το προπετάνιμη, δηλαδή πετάγομαι πριν από κάτι.
0: Ναι.
1: Οπότε στο συνήθως είναι αυτοί που είναι λίγο, λένε ότι σε στο μυαλό τους χωρίς να το σκεφτούν.
0: Ναι.
1: Οπότε είναι προπέτης, δηλαδή πετάγονται πριν.
0: Πριν από
1: χρειαστεί.
0: Την ώρα. Πριν
1: ναι,
0: από
1: ναι,
0: την
1: ναι.
0: Ώρα. Εγώ καμιά φορά νομίζω ότι έχει και αυτή την έννοια, ότι προπέρνει, δηλαδή ότι πετάγεται πριν.
1: Ναι.
0: Νομίζω ότι το χρησιμοποιούμε και έτσι.
1: Ναι,
0: γι' αυτό
1: ναι,
0: σου
1: ναι,
0: είπα
1: ναι.
0: Ότι είναι κοντά με το προπέτης.
1: Ναι, αλλά και σίγουρα μπορεί να το πεις ότι γιατί δεν ξεθέρμησες, έπεισα κάτι δουλειά στην υπολογιστή και με προπήρε.
0: Ναι,
1: δηλαδή,
0: ναι, ναι, και μου πέρασε η ώρα, ξεχάστηκα,
1: ώρα, ναι, ναι.
0: Σωστό.
1: Σκουρδουλιάζω.
0: Είναι αυτό που λέμε, σε πιάσε σκουρδούλα, λένε. Από την πείνα, ότι θέλεις να μας αμπουκώσεις.
1: Να μας αμπουκώσεις,
0: λένε, ναι, ναι, ναι.
1: Αυτό που λέμε στην Αρκαδία, κράνης έχει πιάσει, κρανιασμένος
0: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Είσαι. Ξαναμπύρδα.
0: Α, αυτό το λέει ο μπαμπάς μου συγχωρεμένος. Μου άρεσε τόσο πολύ αυτή η λέξη, τώρα που μου τη θύμισες. Ξαναμπύρδα, άντε ξανά μανά που λέμε, άντε αυτού και από την αρχή.
1: Αυτό και από την αρχή, ναι, δεν κατάφερα να βρω την ετυμολογία. Λοιπόν, ποια είναι η ανέγκαση?
0: Ανέγκαση, έχεις μια, βρε παιδάκι μου λέει αυτός, μια ανέγκαση, ένα σφίξιμο, ένα
1: σφίξιμο.
0: Ζόρι. Όταν παθαίνει ζόρι για να πας στην τουαλέτα.
1: Ακριβώς.
0: Και λένε, έχω μια ανέγκαση που έχεις τώρα, άσε με ποια μας έχεις πρίξει.
1: Που είναι από την λέξη αναγκάζω.
0: Αναγκάζομαι βέβαια.
1: Λοιπόν. Τήλος.
0: Δεν το λέμε ακριβώς έτσι.
1: Και με τήλος νομίζω είναι.
0: Ναι, είναι με τήλος ίσως. Με έχει το
1: ναι,
0: τήλος
1: ναι, ναι.
0: Και το δεν υπάρχει. Εγώ τουλάχιστον δεν το γνωρίζω.
1: Το βρήκα και μόνο το, γι' αυτό
0: ναι.
1: Το λέω.
0: Είναι αυτό που λέμε, ναι. Τυλογιόν, τυλογίστη.
1: Ναι, με τήλος. Η φιότσα.
0: Βαφτιστήρα.
1: Η βαφτιστήρα.
0: Και ο φιότσος.
1: Και ο φιότσος το βαφτιστή.
0: Είναι το αγόρι.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ο
0: φιότσος και η φιότσα.
1: Ξεκάθαρα ιταλική λέξη, έχω να σου πω εδώ.
0: Ναι.
1: Βγόδωνε.
0: Βγόδωνε, κόρη μου, γιατί θα χάσει το σχολείο. Κάνε γρήγορα, παιδί μου, ας
1: έτσι,
0: πούμε.
1: Συντόμευε. Είναι από το ρήμα ευωδώνω.
0: Έτσι.
1: Δηλαδή να πάνε καλά τα πράγματα. Οπότε για να πάνε καλά τα πράγματα πρέπει να βιαστείς.
0: Βγόδωνε.
1: Ποια είναι η δεκατιά.
0: Η μούτζα, βέβαια.
1: Η μούτζα. Ναι. Γιατί έχει δέκα δάχτυλα. Ναι. Άμα γίνει βασιλική, ξέρεις.
0: Αυτό είναι τέλειο, η δεκατιά. Γιατί δεν το λένε. Δεν ξέρω το λένε σε άλλα μέρη.
1: Εγώ το έχω ξανακούσει.
0: Εγώ μόνο στοιχείο, κι εγώ.
1: Ναι. Και υπάρχει και ρήμα, δεκατό.
0: Ναι.
1: Μουτζώνω, φασκελώνω.
0: Ναι, ναι, ναι, μα δεκάτισε, λέει. Και κοίταξε, αποδεκατίζω. Που λένε.
1: Όχι, αυτό είναι άλλο. Αυτό είναι από τη ρωμαϊκή ιστορία.
0: Α, ναι, αλλά μπορεί να έχει και αυτό κάτι.
1: Όχι, θα 10, σου πω.
0: 10, 10, 10.
1: Όχι, υπήρχε ένα έθιμο, τέλος πάντων. Υπήρχε μια πρακτική στον ρωμαϊκό στρατό, όπου ήταν μια τιμωρία στους εχμαλώτους. Και έλεγε στους 100 ανθρώπους θα τους χωρίζω ένα 10 και τον 10ο θα τον εκτελώ μπροστά σε όλους τους άλλους για παραδειγματισμό.
0: Α,
1: οπότε φαντάσου τώρα όλοι οι άλλοι θα λέγανε αποτύχει.
0: Πάντως με το 10 έχει σχέση.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αυτό λέω ότι 10.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ο 10ο θα είναι ο καλότυχος που λέει.
1: Ναι, ναι, ναι. Η σουμάδα, εντάξει, τη σουμάδα τη λέμε
0: σουμάδα
1: παντού,
0: είναι...
1: αλλά γιατί είναι αυτό το διάσημο αναψυκτικό απαραιωμένο σιρόπι αμυγδάλου και πικραμύγδαλου. Πρόσεξε όμως, γιατί το έβαλα. Γιατί έχετε μια φοβερή φράση στις σουμάδες σου.
0: Εγώ το ξανακούσα.
1: Στις χαρές σου.
0: Ναι, για το γάμο σου.
1: Γιατί σου λέει, εφόσον σου σερβίρει τη σουμάδα σε τέτοια ευτυχή γεγονότα, οπότε είναι άντε να το χαρείς και εσύ.
0: Στις
1: δικές σου χαρές. Τι ωραία φράση.
0: Ναι,
1: τρελάθηκα όταν την είδα. Και τέλος, ποιος είναι ο αναμικιώρης.
0: Αυτός που είναι. Πώς να σου πω, όλο εκνευρίζεται, όλο θυμώνει. Το στραβόξυλο,
1: ναι,
0: που λέμε.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι ένα μικρό.
1: Μπράβο, ευερέθιστος. Και για να το κλείσουμε, θα σου πω εγώ μια έξτρα ιστορία. Θα τη διαβάσω όμως εγώ.
0: Εσύ,
1: ο Θεός και βοηθός. Είναι διασκευή της κυρίας Ειρήνης Χούλη,
0: okay,
1: από τη Χίο, από το βιβλίο του Γιώργη Κρόκου, Ήντα γίνεται στη Χιό.
0: Βέβαια.
1: Περιλαμβάνει χιώτικα ανέκδοτα.
0: Ναι, το ξέρω.
1: Μια φορά δύο χιώτες κυνηγούσαν ένα λιοντάρι. Εκείνο κρύφτηκε σε μια σπηλιά. Αψάξομενε, ατοβρώμενε και ατασκοτώσομενε, λέει ο ένας τον άλλο. Πάει ο ένας να το βγάλει, αλλά το λιοντάρι του τρώει το κεφάλι. Περνάει η ώρα, πάει ο άλλος να δει τι γίνεται και βλέπει ένα κέφαλο πτώμα. Άχου ένας άνθρωπος, τσεν έχει κεφάλιν. Βρε μπάστσιν ο Σταμάτης. Άλλο Σταμάτης είχεν κεφάλιν. Ή μπάστσιν δεν είχεν. Μπορεί και να μην είχενε. Α, πάω να ρωτήσω τη γυναίκα του. Ευτή θα ξέρει. Πάει λοιπόν στο σπίτι του νεκρού μαζί με τον πεθαμένο. Καλέ κυρά του άντρα σου, έβγαινα να δεις έναν άνθρωπο χωρίς κεφάλιν. Μπας τι είναι αυτός που σε έχει γυναίκα του. Τον περιεργάζεται εκείνη, αλλά δεν είναι σίγουρη. Κάλεσι, εν τον εγρονίτζο ποιος είναι. Θα σου να φωνάξω τη μάνα του. Εκείνη μας πει, μάνα, μάνα, έβγαινα να δεις έναν άνθρωπο χωρίς κεφάλιν. Μπας τι είναι ο γιος σου. Τον κοιτάζει και η μάνα του και λέει, καλέ άνθρωποι μου, εν ξέρω κι εγώ ίντα να πω. Μια φορά ο δικός μου γιος φέσινη φόργαινε και κάθε λαμπρή η μπαρμπερίζοντανε στον μπαρμπέρι. Μα θα ρίτενε κιόλας, θυμούμε το αν είχε κεφάλιν για όχι.
0: Εντάξει, προσπάθησες.
1: Προσπάθησα, δεν μπορώ να πω.
0: Δεν μπορώ να πω. Πάρα πολύ και μεγάλο κομμάτι και δύσκολο. Πολύ ωραία.
1: Λοιπόν,
0: ξέρεις γιατί χιώτες πάνε 2-2.
1: Έχω μια ερμηνεία ότι επειδή,
0: πούμε και αυτό.
1: Ναι, επειδή ήταν άνθρωποι του εμπορίου που ταξίδευαν σε όλο τον κόσμο, γιατί υπάρχει μια κλασική φράση ότι άμα του έλεπε ένα Τούρκο, του ανάγκαζε να τον πάρει στην πλάτη του. Mm. Οπότε πηγαίνανε 2-2, έτσι ώστε να μην χρειάζεται, γιατί σου λέει να έχω ήδη έναν ζευγάρι.
0: Εμένα αυτή η άποψη μου αρέσει, γιατί δηλώνει ότι οι χιώτες δεν θέλανε να έχουν ζυγό τουρκικό.
1: Ναι.
0: Παρότι πριν την καταστροφή της Χίου είχαν πολύ καλή σχέση με τους Τούρκους λόγω της μαστίχας.
1: Ακριβώς. Βέβαια λένε οι έρευνες ότι αυτό μάλλον δεν ισχύει, γιατί δεν έχει ακουστεί σε κανένα άλλο μέρος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας να υπήρχε αυτή η διαταγή. Θα με πάρει στην πλάτη σου. Λένε ότι οι χιώτες, επειδή ήταν έμποροι για αιώνες, πάντα πηγαίνανε 2-2. Με ποια έννοια. Είσαι εσύ ο διευθυντής μιας εταιρείας και πας τώρα στη Μασσαλία, πας αλλού και παίρνεις πάντα τον γραμματικό σου, τον λογιστή σου, τον δικηγόρο σου εισαγωγικά. Οπότε τους έλεγαν πάντα 2-2, γιατί ήταν επαγγελματίες άνθρωποι. Mm. Δεν ήταν έτσι τώρα ότι να είναι. Και έτσι λέγανε, α, αυτοί πάνε πάντα 2-2. Τίνουνε οι ειδικοί να λένε ότι από εκεί βγήκε.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά και το άλλο είναι μια πάρα πολύ ωραία ιστορία.
0: Το άλλο μας αρέσει,
1: ναι,
0: λίγο πιο πολύ. Και αυτό είναι πολύ ωραίο, γιατί,
1: ναι,
0: δηλώνει
1: την οξύνια, την επιχειρηματική. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω από τα βάθη της καρδιάς μου. Πέρασα πάρα πολύ ωραία. Ελπίζω να πέρασες κι εσύ.
0: Εγώ πέρασα πάρα πολύ ωραία, γιατί μου ξύπνησες μνήμες, μου θύμισες τη γλώσσα μου, μου θύμισες την αγαπημένη μου Χίο, μου θύμισες τα παιδικά μου χρόνια. Οπότε δική μου είναι η χαρά και μακάρι αυτή τη χαρά να την έχουμε μεταφέρει και στους ανθρώπους ακούσουν όλο αυτό.
1: Είμαι σίγουρος και υπόσχεση ότι τώρα που θα πάμε Χίο, θα μου δείξεις όλα αυτά τα μέρη τα οποία αγαπάς και θα μιλάμε με τον κόσμο χιωτικά.
0: Με χαρά.
1: Λοιπόν, να είστε καλά και σας περιμένουμε στο επόμενο επεισόδιο με τις χίλιες και μια λέξεις. Είμαι ο Πάνος Δημάκης και αυτό ήταν το podcast Χίλιες και Μια Λέξεις, μια παραγωγή του pod.gr. Για να ακούσετε και άλλα επεισόδια, ακολουθήστε μας στο Spotify, Apple Podcast και σε όποια εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας.
2: Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.
3: Για χιλιάδες ασθενείς, η προμήθεια των φαρμάκων υψηλού κόστους από τον ΕΟΠΗ σημαίνει μετακίνηση, αναμονή και ταλαιπωρία. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Αν πάσχεις από σοβαρή νόσο, μπορείς πλέον να προμηθευτείς τη φαρμακευτική σου αγωγή άμεσα από το φαρμακείο της γειτονιάς σου. Ρώτησε το φαρμακοποιό σου μόλις λάβεις τη συνταγή από το γιατρό σου. Ενημερώσου υπεύθυνα και με ασφάλεια. Για φροντίδα χωρίς ταλαιπωρία. Ένα μήνυμα από τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο.
4: Χίος Ράδιο Αλήθεια.
5: Οι συντάκτες του σταθμού μας σας ενημερώνουν για τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, 5η 7 Μαΐου σήμερα και το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Της παρατάσεως και στο έργο του αεροδρομίου Χίου, αφού χθες από το βήμα της Βουλής ο Υφυπουργός Νίκος Ταχιάος, απαντώντας σε ερώτηση του Χιώτη Βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Σταύρου Μιχαηλίδη για το έργο που έγινε στο κτίριο του αεροδρομίου, αναφέρθηκε και στην επέκταση του διαδρόμου, λέγοντας ότι το Νοέμβριο του 2026, που λήγει προθεσμία, θα δοθεί παράταση 280 ημερών. Πρακτικά αυτό σημαίνει, κι αν στο μεταξύ δεν ανακαλυφθούν και άλλοι λόγοι για να δοθεί και άλλη παράταση, ότι μέχρι και το καλοκαίρι του 2027 το έργο δεν θα έχει ολοκληρωθεί. Λαύρος κατά του Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών Νίκου Ταχιάου, αντιπεριφερειάρχης Χίου Παντελής Βρουλής, ο οποίος τον κατηγόρησε ότι λέει ψέματα αναφορικά με την καθυστέρηση που επεφέρε στο έργο του αεροδρομίου το έργο της περιφέρειας στη Λεωφόρο Ενώσεως. Με αφορμή τα όσα είπε στην απάντηση που έδωσε χθες από το βήμα της Βουλής ο Υφυπουργός σε ερώτηση του Σταύρου Μιχαηλίδη, ο Παντελής Βρουλής σημείωσε ότι ο κύριος Ταχιάου ήταν εκείνος που έβαζε εμπόδια και στο έργο του φράγματος Χώρης Γεφύρη, διότι δεν ήθελε να αποσυνδεθεί το κλείσιμό του και οι διαδικασίες σταδιακής πλήρωσης από τα συνοδά αντιπλημμυρικά έργα, κάτι που όπως είπε ευτυχώς κατάλαβε η κυβέρνηση και τώρα προχωράει η διαδικασία. Σχετικά με το πότε παρέδωσε η περιφέρεια το δρόμο ανατολικά του αεροδρομίου, επεσήμανε ότι αυτό έγινε το Δεκέμβριο του 2023. Αλλά όπως γίνεται σε κάθε δημόσιο έργο, μεσολάβησε διάστημα 15 μηνών μέχρι την οριστική παραλαβή στο πλαίσιο της παρακολούθησης της λειτουργίας του. Από τις βολές Βρουλή δεν ξέφυγε και ο κυβερνητικός βουλευτής Νότης Μηταράκης, αφού όταν ρωτήθηκε για τι να τα πει αυτά ο υφυπουργός, απάντησε ότι παρασύρθηκε από τον βουλευτή, λέγοντας ότι εντός του εργοταξίου του αεροδρομίου, ο εργολάβος για το έργο στη Λεωφόρο Ενώσεως δεν είχε αφήσει κανένα μηχάνημα όπως είχε υποθεί κάποια στιγμή. Ψάχνουν δικαιολογίες, κατέληξε ο αντιπεριφερειάρχης Χίου, πυροδοτώντας προφανώς ένα νέο κύκλο δηλώσεων για το συγκεκριμένο έργο. Μία σημαντική παρέμβαση στο πρόβλημα της έλλειψης συγκοινωνιών στο νησί μας κάνει ο πρώην βουλευτής Χίου της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Κοσμίδης, καταθέτοντας μάλιστα εκτός της περιγραφής του προβλήματος και συγκεκριμένη πρόταση η οποία δημοσιεύεται στην Αλήθεια. Την καθοριστική σημασία των πυλών εισόδου της Χίου για την αναπτυξιακή πορεία του νησιού υπογράμμισε σε δήλωσή του ο βουλευτής Χίου Νότης Μηταράκης, επισημένοντας ότι η ενίσχυση του τουρισμού αποτελεί βασική προτεραιότητα για την οικονομική πρόοδο και τη συγκράτηση των νέων στον τόπο μας. Παράλληλα, σημείωσε ότι τα τελευταία χρόνια, πρώτον, λύσαμε τη μεταναστευτική κρίση, δεύτερον, δημιουργήσαμε τη Visa Express, η οποία έχει αυξήσει σημαντικά τις αφίξεις από την Τουρκία, τρίτον, κλειδώσαμε το νησιωτικό ΦΠΑ. Δεν αφήνουν μόνο να κλέβουν τους πολίτες, προκαλούν κιόλας. Η Ειδικούσα Επιτροπή Εκλογικής Περιφέρειας Χίου της Νέας Δημοκρατίας με ανακοίνωσή της παροτρύνει τους πολίτες να αξιοποιούν κάθε διαθέσιμο μέσο καταγγελίας, όπως μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας καταγγελιών στην ιστοσελίδα του ΕΟΠΗ, καθώς και μέσω της αρμόδιας υγειονομικής περιφέρειας ή του συνηγόρου του πολίτη, προκειμένου να αναφέρουν τις επιπλέον χρεώσεις από διαγνωστικά κέντρα του νησιού. Απαντώντας, η Πανχιακή Ένωση Συνταξίουχων ΝΑΤ τόνισε ότι στις καταγγελίες τους εδώ και 4 χρόνια κανενός δεν ίδρωσε το αυτί του. Δεν έγινε τίποτα παρά μόνο μία τρύπα στο νερό. Σε νέα πανελλαδική απεργία σε όλο το δημόσιο τομέα προχωράει η ΑΔΔΗ την επόμενη εβδομάδα. Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της κορυφαίας συνδικαλιστικής οργάνωσης του δημοσίου, η απεργία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 13 Μαΐου. Η απεργιακή κινητοποίηση των δημοσίων υπαλλήλων έχει προμετωπίδα τα αιτήματα για επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού, τη βελτίωση των συνθήκων εργασίας, αυξήσεις μισθών και προάσπιση των εργασιακών δικαιωμάτων μετά την επίθεση που δέχονται με το νέο πειθαρχικό, τη συνταγματική αναθεώρηση και την επιδιωκόμενη άρση της μονιμότητας. Ο Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγών Χίου καλεί σε συμμετοχή στην απεργία, επισημένοντας μεταξύ άλλων ότι οι αποδοχές των εκπαιδευτικών δεν φτάνουν για να ζήσουν οι οικογένειές τους μέχρι τις 20 του μήνα. Παράλληλα, καλεί στην απεργιακή συγκέντρωση που θα γίνει την ίδια ημέρα στις 10.30 το πρωί στην κεντρική πλατεία της πόλης, καθώς και σε έκτακτη γενική συνέλευση που θα γίνει στον οίκο Χίδη Δασκάλου τη Δευτέρα 11 Μαΐου, 6 το απόγευμα. Τη Δευτέρα 11 Μαΐου στις 6.30 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί μονοθεματική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Χίου με θέμα το έργο του αεροδρομίου που είχε ζητήσει ο επικεφαλής της Μύζωνος Μειοψηφίας Σταμάτης Κάρματζης. Καθησυχαστικός εμφανίστηκε ο πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου Παντελής Λεγάτος για την τρύπα που άνοιξε στο λιμάνι το βράδυ της Τρίτης στο ύψος του Παλιού Τελωνίου. Σύμφωνα με τον ίδιο, η τρύπα στο οδόστρωμα δεν δημιουργεί ανησυχία καθώς δεν υπάρχει πρόβλημα από την πλευρά του κρυπηδώματος, όπως διαβεβαίωσε και ο δίτης που προέβη σε αυτοψία. Ο κύριος Λεγάτος υπογράμμισε ότι πρόκειται για μια καθίσυση που άμεσα θα αποκατασταθεί χωρίς να δημιουργηθούν προβλήματα στην κυκλοφορία. Μέσα στους επόμενους 1 με 2 μήνες θα ανακοινωθεί το πλάνο για το βρεφονηπιακό σταθμό μαστιχοχωρίων, όπως δήλωσε στην Αλήθεια ο αντιδήμαρχος Αργύρης Γιαμάς, σημειώνοντας ότι με τα πολεοδομικά δεδομένα που ισχύουν στη συγκεκριμένη περιοχή υπήρξαν δυσκολίες για την εξέβρεση χώρου που θα μπορούσε να φιλοξενήσει 25 βρέφη έως 2,5 ετών και 25 παιδιά. Ο κύριος Γιαμάς επεσήμανε ότι η λύση που είχε προκριθεί το 2017 σε δημοτικό κτίριο στη Βέσα αποκλείστηκε, διότι με τα ισχύοντα θα μπορούσε να φιλοξενήσει μόνο 20 παιδιά άνω των 2,5 ετών, ενώ οι ανάγκες που παρουσιάζονται είναι μεγάλες και στα βρέφη. Στο ίδιο πλαίσιο και η δήλωση του Δημάρχου Χίου Γιάννη Μαλαφή, που υπογράμμισε ότι σε επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο θα αποκαλυφθεί ο χώρος που έχει επιλογή για τη δημιουργία παιδικού σταθμού στα μαστιχοχώρια. Από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και όχι από την Περιφέρεια θα χρηματοδοτηθεί το πράσινο σημείο, ανέφερε σε δηλώσεις του ο Δήμαρχος Χίου Γιάννης Μαλαφής, προσθέτοντας ότι παραμένει ο αρχικός σχεδιασμός για την περιοχή Κοφινά και την τοποθέτηση βυθιζόμενων κάδων σε διάφορα σημεία. Παράλληλα, ο Δήμαρχος Χίου αναφέρθηκε και στη δημιουργία του δεύτερου κυτάρου στο Χιτά, λέγοντας ότι εκκρεμούν κάποιες αποζημιώσεις απολωτριώσεων προκειμένου να ξεκινήσουν οι εργασίες. Ο Σύλλογος Ενοικιαζομένων Δωματίων, Διαμερισμάτων και Τουριστικών Επιπλωμένων Κατοικιών Χίου κατέκτησε τον Bronze βραβείο στο Tourism Awards 2026, με το Σύλλογο να επισημαίνει σε ανακοίνωσή του ότι η χιακή φιλοξενία και η στρατηγική εξωστρέφεια του νησιού μας επιβραβεύτηκαν για μία ακόμη φορά στον κορυφαίο τουριστικό θεσμό της χώρας. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Παχιακής Ένωσης Συνταξιούχων ΝΑΤ, γιατρός στον Νίκο Ναύτη Χίου, τον μήνα Μάιο θα υπάρχει την Παρασκευή 8 Μαΐου, τη Δευτέρα 11 Μαΐου, τη Δευτέρα 18 Μαΐου και τη Δευτέρα 25 Μαΐου. Για κλείσιμο ραντεβού μπορείτε να καλείτε στο 22 710 44 468. Αύριο Παρασκευή στο ξενοδοχείο Χανδρή θα πραγματοποιηθεί το πρώτο Mare Forum Χίος. Από τις 9 το πρωί έως τις 5.30 το απόγευμα. Το συνέδριο πραγματοποιείται για πρώτη φορά στο νησί μας, υποστηριζόμενο από την εταιρεία Chart World Shipping Corporation και την εταιρεία IRI, The Marshall Islands Registry. Η Περιφερειακή Ενότητα Χίου τιμά με εκδηλώσεις το Σάββατο 9 Μαΐου την ημέρα λήξης του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου και των Εθνικών Αγώνων και της Εθνικής Αντίστασης κατά του Ναζισμού και Φασισμού. Στις 9.30 το πρωί θα τελεστεί δοξολογία στον Μητροπολιτικό Ναό Χίου με εκφώνηση επίκαιρης ομιλίας από την Εκπαιδευτικό Ελπίδα Γεωργαντή και θα ακολουθήσει στις 10.15 το πρωί τρισάγιο και κατάθεση στεφάνων στο Ηρώο των Πεσόντων. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στα Καρδάμιλα και τις Ινούσες. Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Κυνηγητικού Συλλόγου Νομού Χίου Άρτεμις. Μετά τις αρχιερεσίες που έγιναν στις 26 Απριλίου, τα εκλεγέντα μέλη σε συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στις 4 Μαΐου συγκροτήθηκαν σε σώμα με την παρακάτω σύνθεση. Πρόεδρος Ιωάννης Μενής, Αντιπρόεδρος Ηρακλής Ζωφός, Γενικός Γραμματέας Ιπάτιος Καράβας, Ταμείας Κωνσταντίνος Μαστοράκης, Κοσμήτερος Εμμανουήλ Μπουμπάρης και μέλη Διονύσης Βοριάς, Στέλιος Καμαράδος, Δημήτρης Ζαφυράκης και Δημήτρης Γιαννουλάκης. Με αφορμή τα 30 χρόνια του Πανχιακού Συλλόγου ΑΜΕΑ και με κύριο στόχο τα άτομα με αναπηρίες να ενταχθούν στην κοινωνία, ο Πανχιακός Σύλλογος Ατόμων με Αναπηρία και το μεικτό κέντρο διημέρευσης και ημερήσιας φροντίδας ΑΜΕΑ η Γέφυρα διοργανώνουν ημερίδα με τίτλο «Ζωές υπό περιορισμό, επιλογές, επιβολές και ευθύνες για την απομόνωση των ΑΜΕΑ» το Σάββατο 9 Μαΐου στις 9.30 το πρωί στο Ομήριο Πνευματικό Κέντρο. Μία ελληνοτουρκική γιορτή αθλητισμού και πολιτισμού διοργανώνει Παρασκευή και Σάββατο στη Χίο Σύλλογος Ενοικιαζομένων Δωματίων και Τουριστικών Επιπλωμένων Κατοικιών Χίου Όμηρος με τη στήριξη του Δήμου Χίου. Όπως είπε σε συνέντευξη τύπου ο πρόεδρος του Συλλόγου Γιώργος Μιλωνάδης, πρόκειται για μία εκδήλωση με στόχο την εδραίωση της φιλίας μεταξύ των δύο λαών. Αρρωγό στη δράση ο Δήμος Χίου, με τον Αντιδήμαρχο Αθλητισμού Τουρισμού Γιώργο Χριστάκη να κάνει λόγο για μία δράση εξωστρέφειας που θα προβάλλει το νησί μας. Στο ίδιο πλαίσιο και οι δηλώσεις των παραγόντων και προέδρων των σωματείων που συμμετέχουν, που κάλεσαν όλους να βρεθούν Παρασκευή και Σάββατο στο κλειστό γυμναστήριο, όπου θα διεξαχθούν οι αγώνες, ενώ μετά θα ακολουθήσει συναυλία. Αύριο Παρασκευή 8 Μαΐου πανηγυρίζει ο Ιερός Ναός Αγίου Ιωάννη Θεολόγου Βαβύλων, ο Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός, σήμερα 5η σε 7 το απόγευμα. Ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία αύριο στις 7 το πρωί και στη συνέχεια λιτάνευση εικόνας του Αγίου και στις 5.30 το απόγευμα με Θεόρτιος Εσπερινός. Στο ναό κάθε πρώτη Δευτέρα του μήνα τελείται παράκληση της Αγίας Ειρήνης της Χρυσοβαλάντου. Πεθαίνοντας στη δουλειά είναι ο τίτλος εκδήλωσης για τα εργατικά δυστυχήματα και την κρίση της εργασίας στην Ελλάδα σήμερα, που θα πραγματοποιηθεί στον κοινωνικό χώρο Αντίβαρο το Σάββατο 9 Μαΐου στις 7.30 το απόγευμα. Το εργατικό δυστύχημα στην Μπίσκοτο Βιομηχανία Βιολάντα στις 26 Ιανουαρίου του 2026, που έκλεψε τη ζωή 5 εργατριών, ανέδειξε κοφαντικά το ζήτημα της ασφάλειας στους χώρους δουλειάς. Την αμέσως προηγούμενη χρονιά, το 2025, τουλάχιστον 201 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους εν ώρα εργασίας, ενώ 332 τραυματίστηκαν σοβαρά. Την κουβέντα θα ανοίξουν η Δώρα Σταθοπούλου, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Υπαλλήλων Υπουργείου Εργασίας και ο νοσηλευτής και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΕΣΝΟΧ, Γιάννης Κουτσοδόντης. Ο Λαογραφικός Πολιτιστικός Ομίλος Χίου Λέων Αλάτιος προσκαλεί στη φετινή μουσικοχορευτική εκδήλωση των τμήματων του με τίτλο «Μάνα, Ρίζα και Ευχή», που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 9 Μαΐου 7 το απόγευμα στο Ομήριο. Ένα αφιέρωμα τιμής, αγάπης και εκτίμησης στο μητρικό πρόσωπο επ' ευκαιρία του εορτασμού της Παγκόσμιας ημέρας της γιορτής της μητέρας. Συμμετέχουν ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μεστών και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Οικιάδας. Το παράρτημα Χίου της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας διοργανώνει το Σάββατο 9 Μαΐου στις 8 το βράδυ στο Ομήριο εκδήλωση βράβευσης των μαθητών και μαθητριών που διακρίθηκαν κατά το τρέχον σχολικό έτος στους ετήσιους πανελλήνιους μαθητικούς διαγωνισμούς της Μαθηματικής Εταιρείας. Συγκεκριμένα θα βραβευθούν οι επιτυχώντες των διαγωνισμών Θάλης και Ευκλήδης, καθώς και οι μαθητές της πρώτης γυμνασίου που διακρίθηκαν στον τοπικό περιφερειακό διαγωνισμό Ιωάννης Δράλης, ο οποίος διοργανώνεται από τα παραρτήματα της Μαθηματικής Εταιρείας Βορείου Αιγαίου. Η Νοσοκομειακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας Χίου ενημερώνει ότι την Κυριακή 10 Μαΐου από τις 9 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία στο 7ο Δημοτικό Σχολείο Χίου Γιώργης Κρόκος με την υποστήριξη του Συλλόγου Διδασκόντων του Σχολείου, του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων και του Εκπολιτιστικού Συλλόγου Αγίου Σπυρίδωνος Νερομήλων. Επιτελικά στελέχη τις 96 αυτές σε μια προσπάθεια γνωριμίας και επαφής με την ιστορία του τόπου θα ξεναγηθούν την Κυριακή 10 Μαΐου στις 10 το πρωί στο κάστρο της πόλης από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Φρουρίου. Σεριάννη στον Τρυπατέ και στις Καριές διοργανώνει την Παγκόσμια Μέρα της Μητέρας την Κυριακή 10 Μαΐου ο Σύλλογος Περιπατήν, περπατώντας στις Καριές και στο δάσος του Τρυπατέ απολαμβάνοντας το εκπληκτικό φυσικό περιβάλλον της περιοχής. Το ραντεβού είναι στις 10.30 το πρωί στο Δημαρχείο της Χίου. Τον Χιώτη αθλητή θα τιμήσει και φέτος ο Δήμος Χίου σε ειδική εκδήλωση που θα γίνει την Κυριακή 10 Μαΐου σε 7 το απόγευμα στο Ομήριο. Ο Πολιτιστικός Επιμορφωτικός Σύλλογος Νεχωρίου Άγιος Μινάς τιμά με εκδήλωση τσάι τη γιορτή της μητέρας την Κυριακή 10 Μαΐου 6 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Ερίθα στον Καρφά. Στην εκδήλωση μεταξύ άλλων θα γίνει παρουσίαση χορών από τα τμήματα του Συλλόγου. Ο Σύλλογος Τρίτεκνων Οικογενειών Χίου, Παναγία Νέα Μονίτισσα, σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Χίου, διοργανώνει εκδήλωση με αφορμή τη γιορτή της μητέρας την Κυριακή 10 Μαΐου, 6.30 το απόγευμα στην πλατεία Βαρβασίου, έξω από τα γραφεία του Συλλόγου. Η φιλόπτωχος αδελφότης κυρίων Χίου διοργανώνει τσάι καφέ για τη γιορτή της μητέρας στο ξενοδοχείο Χανδρής την Κυριακή στις 6 το απόγευμα. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς συνεχίζει τον κύκλο πολιτιστικών περιπάτων με στόχο τη γνωριμία με την ιστορία και την πολυμορφία της Χίου μέσα από επιλεγμένα σημεία του νησιού. Ο δεύτερος περίπατος είναι αφιερωμένος στον Κάμπο, μια περιοχή με ξεχωριστή αρχιτεκτονική, πλούσια ιστορική διαδρομή και μοναδική φυσιογνωμία. Θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 10 Μαΐου 11 το πρωί με σημείο συνάντησης στο Δημοτικό Σχολείο Κάμπου. Την 5η 14 Μαΐου γιορτάζει ο Ιερός Ναός Αγίου Ισιδώρου Πετροκοκκίνου Κάμπου πλησίων εκθεσιακού κέντρου Καλουτά. Ο Μέγας Εσπερινός θα αρχίσει στις 7 το απόγευμα της Τετάρτης 13 Μαΐου. Ο Δε Όρθρος και εν συνεχεία η Θεία Λειτουργία την 5η 14 Μαΐου. Ιερείς θα είναι ο πατέρας Τηλιανός Μανώλης, ιερέας της Ιεράς Μητρόπολης Χίου και ιδρυτής του ραδιοφωνικού σταθμού της Μητρόπολης Χίου και ο ιερέας του νεού πατέρας Γεώργιος Γιαννιώδης. Τους χορούς των ιεροψαλτών θα διευθύνει ο πρωτοψάλτης Δημήτριος Δανίκος και στην εορτή θα είναι ο ιεροψάλτης του ναού Δημήτριος Ντούλης. Το απόγευμα της 5ης 14 Μαΐου στις 7 θα αρχίσει ο Μεθεόρτιος Εσπερινός. Ο Σύλλογος Ατόμων με Διαβήτη Βορείου Αιγαίου Γλυκιά Διάδραση διοργανώνει επιστημονική ημερίδα με θέμα διαβήτης κοίησης, σύγχρονες προσεγγίσεις πρόληψης, θεραπείας και εκπαίδευσης. Το Σάββατο 16 Μαΐου 6 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Ελληνικό Κάστρο. Κεντρική ομιλήτρια θα είναι η Ευτυχία Κούκου, ενδοκρινολόγος, διευθύντρια Διαβητολογικού Κέντρου Νοσοκομείου Έλληνα με εξειδικευμένη εμπειρία στον διαβήτη κοίησης και στην εγκυμοσύνη υψηλού κινδύνου σε προϋπάρχον διαβήτη. Το Σάββατο 16 Μαΐου στις 8.30 το βράδυ η σκηνή του Ομήριου Πνευματικού Κέντρου θα γεμίσει με ήχους, μνήμες και συναισθήματα από τον Πόντο. Η μουσική παράσταση «Την Πατρίδα Μέχασα» μας καλεί σε ένα οδηπορικό στις αλυσμών της πατρίδας, θυμώντας την ιστορία και την παράδοση του ποντιακού ελληνισμού. Μέσα από τη μουσική, το τραγούδι, την αφήγηση και το χορό, η εκδήλωση ζωντανεύει τις ρίζες μας. Τη βραδιά συμμετέχει το χορευτικό τμήμα του Συλλόγου Ποντίων Χίου, πλαισιωμένο από μια πλειάδα καταξιωμένων μουσικών και ερμηνευτών. Για πρώτη φορά στη Χίου θα διεξαχθεί τουρνουά σκακιού με διεθνή αξιολόγηση. Το διήμερο 27-28 Ιουνίου σκακιστές από όλη την Ελλάδα και φυσικά τη Χίου αλλά και από το εξωτερικό θα συμμετάσχουν σε ένα συναρπαστικό διήμερο γρήγορου σκακιού. Αρχιδιαιτητής ο Δημήτρης Κεφάλας και υπεύθυνος αγώνων ο Γιάννης Προδρόμου. Συνδιοργανωτές: ο Μορφωτικός Σύλλογος Ζωγραφασίου Χίου Βιβλιοθήκης Φάρους και το Experience Χίος Γραφείο Τουρισμού Δήμου Χίου. Και συνεχίζουμε με αθλητικές ειδήσεις. Η Εθνική Ομάδα Πόλο των Γυναικών νίκησε με 22-16 την Ιαπωνία για την τρίτη αγωνιστική της Β' φάσης των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλου, αλλά αποκλείστηκε από την τελική φάση της διοργάνωσης που θα διεξαχθεί τον Ιούλιο στην Αυστραλία. Ο Χιώτης μπασκετμπολίστας του Άρη, Χρυσόστομος Χατζηλάμπρου, κλήθηκε στην Εθνική Εφήβων που θα παίξει το Σάββατο φιλικό αγώνα προπονητικού χαρακτήρα στην Αθήνα. Για τα τοπικά πρωταθλήματα μπάσκετ είχαμε. Για το πρωτάθλημα ανδρών K21 Νηρέας Βαόλ 54-91. Για το πρωτάθλημα παμπέδων Ίωνες Ναυταθλητικός Όμιλος Θημιανών 62-69 και Βαόλ Φοβ 56-83. Και για το πρωτάθλημα Παγκορασίδων, Βάολ Αιγαίας 56-62. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Αύριο Παρασκευή ο καιρός θα είναι αίθριος, η άνεμη θα είναι νότιο-ανατολική εντάσεως 2 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 26 βαθμούς και η υγρασία από 27 έως 85%. Πριν κλείσουμε το τοπικό δελτίο ειδήσεων, έχουμε ακόμα τις καθιερωμένες χρήσιμες πληροφορίες. Σήμερα διημερεύουν έως 9 το βράδυ τα φαρμακεία Χαμέτη στην οδό Χιόνης 2 και Χάρλα στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 78, ενώ θα διανυκτερεύει μετά τις 9 το βράδυ το φαρμακείο Τσατσαρώνη στην οδό Δημοκρατίας 16. Στο Βροντάδο εφημερεύει το φαρμακείο του Μιχάλη Μπουρνιά και στα Θημιανά της Δέσποινας Χαμέτη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

Σαν σήμερα στοιχείο. Κάθε μέρα μια σταγόνα ιστορίας. Καθημερινά κοντά σας από το Χίος Ράδιο Αλήθεια, αμέσως μετά τα δελτία ειδήσεων.

0: Σαν σήμερα στοιχείο, το 1962, στις τοπικές εφημερίδες διαβάζουμε ότι οι κάτοικοι του κάμπου είναι αγανακτισμένοι γιατί δεν προχωρά το πρόγραμμα ηλεκτροφωτισμού της περιοχής τους. Σαν σήμερα στοιχείο, το 1934, φτάνει στοιχείο Ελευθέριος Βενιζέλος. Η επίσκεψη έγινε για την ενίσχυση του βενιζελικού συνασπισμού μετά την ήττα του 1933 σε μια περίοδο έντονου πολιτικού κλίματος.
1: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις, αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Θλιβίτης και για το πρόγραμμα αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα. Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, υδροσυσμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και μαλτέζος. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710 21400 και 6977 712 991. Πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

0: Χαίρετε, χαίρετε.
1: Ψηφιακό Αιγαίο, Ραδιο Αλήθεια.
0: Πρώτη εκπομπή Μαΐου. Και σήμερα που μιλάμε, δηλαδή 7 Μαΐου 2026, είναι η Παγκόσμια ημέρα κωδικών πρόσβασης.
1: Πρώτη Πέμπτη κάθε Μάη.
0: Από το 2013 έχει καθιερωθεί η ημέρα αυτή.
1: Μια πρωτοβουλία επαγγελματιών από το χώρο της κυβερνοασφάλειας.
0: Με σκοπό να μας υπενθυμίσει τη σημασία των κωδικών πρόσβασης που παρέχουν προστασία στις προσωπικές πληροφορίες και στα δεδομένα των χρηστών του διαδικτύου.
1: Ένας ισχυρός κωδικός πρόσβασης παρέχει μεγαλύτερη ασφάλεια έναντι των διαφόρων ειδών κυβερνοεπιθέσεων και λιγοστεύει οι πιθανότητες να γνωστοποιηθούν σε τρίτους και ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα κτλ.
0: Νομίζω ότι πλέον όλοι λίγο πολύ το έχουμε καταλάβει. Δεν ξέρω βέβαια αν το αντιμετωπίζουμε όλοι σωστά.
1: Σταδιακά πάμε σε μία προσπάθεια περιορισμού των κωδικών. Έχουν μειωθεί σε σχέση με παλιότερα. Ας πούμε, χρησιμοποιούμε δαχτυλικό αποτύπωμα, το πρόσωπό μας, ξεκλειδώνουν εφαρμογές που κρατάνε όλους τους κωδικούς και μας τους θυμίζουν. Έχουν βρει λύσεις για να θυμόμαστε όσο γίνεται λιγότερους. Μιας και είναι και πολύ δυσκολότερη πλέον η κωδική. Απαιτείται να είναι πολύ δυσκολότερη.
0: Απ' την άλλη, η ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης κάνει θαύματα και στον τομέα αυτό. Στο σπάσιμο εννοώ των κωδικών. Άρα πρέπει να παίρνουμε τα μέτρα μας.
1: Εδώ τώρα είναι ένα πεδίο που όντως μπορεί να βοηθήσουν πολύ αυτά τα εργαλεία, γιατί αν μαζέψεις, συνήθως ένας τρόπος για να βρει κανείς τον κωδικό ήταν να μαζεύει πληροφορίες σχετικά με το άτομο και να λέει τώρα τι μπορεί να έχει βάλει, γενέθλια τα λοιπά. Αν τα μαζεύεις τώρα αυτά, το AI μπορεί να σου δημιουργήσει πάρα πολλούς πιθανούς κωδικούς να δοκιμάσεις πολύ πιο εύκολα και στοχευμένα.
0: Μη σου πω να τους δοκιμάσει κιόλας μόνος του.
1: Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, υπάρχουν λύσεις εδώ. Υπάρχουν και δεύτερο επίπεδο ασφάλειας. Ορισμένοι χρησιμοποιούν και τρίτο επίπεδο ασφάλειας. Είναι απαραίτητο δυστυχώς. Και πρέπει να είμαστε προσεκτικοί.
0: Γιατί όπως έχουμε πει πάρα πολλές φορές, η εξέλιξη της τεχνολογίας έχει καλή και κακή χρήση. Όπως όλα τα πράγματα, έτσι. Λοιπόν, με αυτή την σύντομη είδηση κάνουμε αρχή στη σημερινή εκπομπή. Κάνουμε όμως και το πρώτο μας διάλειμμα για να πάμε μετά σε μια ηχηρή εξαγορά. Δεν ξέρουμε αν θα γίνει. Η πρόταση πάντως υπευλήθη.

0: Αναζητάς μια ξεχωριστή γεύση που θα σε ταξιδέψει? Ανακάλυψε την Badenberg Ginger Beer. Την αυθεντική ginger beer από την Αυστραλία που δεν περιέχει αλκοόλ. Φτιαγμένη με φρέσκο ginger και φυσικά συστατικά, η Badenberg Ginger Beer προσφέρει μια δροσερή γεύση που θα σε ενθουσιάζει κάθε φορά. Σερβίρεται παγωμένη, είτε μόνη της για απόλυτη δροσιά, είτε σαν ένα εκλεκτό συστατικό που θα απογειώσει γευστικά το κοκτέιλ σου. Βρείτε τη στα σημεία πώλησης και ζήστε την πραγματική εμπειρία του αυθεντικού ginger. Badenberg Ginger Beer. Η γεύση που ξεχωρίζει.
1: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα δεν γίνεται.
2: Γάλα Νουνού Family 1,5 λίτρου 1,99. Στιγμιαίος καφές 100 γραμμαρίων 2,95. Τριβελάκι συσκευασία ενός σπιλού 99 λεπτά. Ελαιόλαδο κλασικό ενός λίτρου 4,95. Και σούπερ τιμή. Αποσμητικό σπρέι Axe 150 ml 1,99.
1: Marketing. Αξίζει να πας.
0: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
3: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
0: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
3: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
0: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
3: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
0: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
3: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
0: Τηλέφωνο 22710-41-287.
3: E-shop alphapbooks.gr.
4: Χίος, Ράδιο Αλήθεια,

0: Ψηφιακού Αιγαίου, Ραδιο Αλήθεια.
1: Το θυμόμαστε.
0: Πώς δεν το θυμόμαστε?
1: Το eBay.
0: Ξεχνιέται το eBay, βρε.
1: Έχει πέσει πάντως.
0: Αυτό είναι αλήθεια.
1: Τα τελευταία χρόνια δεν το πολύ χρησιμοποιούμε. Ήταν πολύ πιο δημοφιλές πριν μερικά χρόνια. Μια αμερικανική εταιρεία λιανικής πώλησης βιντεοπαιχνιδιών, η GameStop, ανακοίνωσε ότι υπέβαλε πρόταση για την εξαγορά της εταιρείας eBay με τίμημα $125 αναμετοχή σε συμφωνία που περιλαμβάνει μετρητά και μετοχές, αποτιμώντας την πλατφόρμα ηλεκτρονικού εμπορίου περίπου στα 55,5 δισεκατομμύρια δολάρια.
0: Η προσφορά που κατανέμεται ισόποσα μεταξύ μετρητών και κοινών μετοχών της GameStop αντιπροσωπεύει προς αύξηση 20% σε σχέση με την τιμή κλεισίματος της εταιρείας, η οποία όταν έγινε η πρόταση ήταν $104.07 και 46% σε σχέση με την τιμή κλεισίματος μερικούς μήνες πριν.
1: Όταν η εν λόγω εταιρεία ξεκίνησε να αποκτά μερίδιο στην eBay, σύμφωνα με την ανακοίνωση της GameStop. Οι μετοχές της eBay σημείωσαν άνοδο έως και 13,4% και έφτασαν τα $118.
0: Εξακολουθούν να αρκετά κάτω από τα 125 που προτείνει η GameStop για την εξαγορά.
1: Και αυτό γιατί οι επενδυτές είναι επιφυλακτικοί ως προς το αν η συμφωνία θα ολοκληρωθεί.
0: Να πούμε εδώ ότι η GameStop έγινε γνωστή το 2021 κατά τη διάρκεια ενός επενδυτικού παροξισμού που οδήγησε σε απότομη άνοδο της τιμής της. Κατέγραψε άνοδο περίπου 4% μετά την ανακοίνωση της πρότασης εξαγοράς, φτάνοντας τα $27.6 αναμετοχή.
1: Η ανακοίνωση έγινε ενώ ο διευθύνων σύμβουλος της GameStop, ο Ryan Cohen, δήλωσε στη Wall Street Journal ότι βλέπει έναν τρόπο να καταστήσει την εταιρεία ηλεκτρονικού εμπορίου πολύ μεγαλύτερο ανταγωνιστή της Amazon. Ψηλές βλέψεις έχει.
0: Πράγματι.
1: Πάντως και τα 55,5 δισεκατομμύρια δολάρια δεν είναι και λίγα.
0: Αυτά πρέπει πάντοτε να τα βλέπεις όχι ως ξεκομμένους αριθμούς, αλλά αναφορικά με το τι είναι αυτό στο οποίο αναφέρονται.
1: Εντάξει. Το λοιπόν, πρέπει να κάνουμε ακόμα ένα διάλειμμα για να πάμε μετά να εκτοξευτούμε από πού, πού φεύγουν αυτοί, από την Καλιφόρνια.
0: Λοιπόν, διάλειμμα με τη σειρά διάλειμμα, Καλιφόρνια, εκτόξευση.

Θλιβίτης και για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα». Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό, πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και Μαλτέζος. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη

0: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
1: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
0: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
1: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
0: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
1: Θα μας βρείτε στην Οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22710 22242 και 6944 781 289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
0: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
2: Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
3: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
2: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
3: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
2: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
3: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
2: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
3: Υπεύθυνο σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
2: Προδοκανάκη 13.
3: Τηλέφωνο 22710 920.
4: Τι είναι η κλιματική αλλαγή?
5: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις, αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
6: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος μετάβαση.

0: ψηφιακό Αιγαίο, ραδιοαλήθεια.
1: Με εισιτήριο λοιπόν τον πύραυλο Falcon 9 της SpaceX, η Ελλάδα πέρασε σε μια νέα εποχή διαστημικών δυνατοτήτων.
0: Τέσσερις θερμικοί μικροδορυφόροι εκτοξεύτηκαν επιτυχώς και ήδη βρίσκονται σε τροχιά, δημιουργώντας για πρώτη φορά ένα ολοκληρωμένο εθνικό σύστημα παρακολούθησης πυρκαγιών σχεδόν σε πραγματικό χρόνο.
1: Οι τέσσερις δορυφόροι εκτοξεύτηκαν από τη βάση Βάντεμπεργκ στην Καλιφόρνια στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Μικροδορυφόρων, σηματοδοτώντας τη μετάβαση της χώρας σε μια νέα εποχή πρόληψης και διαχείρισης φυσικών καταστροφών.
0: Το σύστημα που αναπτύχθηκε από την Aurora Tech αποτελεί το πρώτο εθνικό δορυφορικό δίκτυο σχεδιασμένο ειδικά για την ανίχνευση και παρακολούθηση πυρκαγιών.
1: Μέσω προηγμένων θερμικών αισθητήρων, οι δορυφόροι θα προσφέρουν συνεχή εικόνα της εξέλιξης των μετόπων, έγκαιρο εντοπισμό νέων εστιών και ακριβή αποτύπωση των επιπτώσεων.
0: Τα δεδομένα θα ενσωματώνονται στον κυβερνητικό κόμβο παρατήρησης της Γης, δημιουργώντας ένα ενιαίο επιχειρησιακό κέντρο εικόνας για τη δημόσια διοίκηση.
1: Βέβαια, οι δυνατότητες του συστήματος δεν περιορίζονται στις πυρκαγιές. Οι δορυφόροι παρέχουν υψηλής ακρίβειας πληροφορίες για τη θερμοκρασία θαλάσσιων και παράκτιων υδάτων, για λίμνες και ταμιευτήρες, για αγροτικές και δασικές εκτάσεις, για αστικές περιοχές και υγροτόπους.
0: Έτσι, η Ελλάδα αποκτά ένα ισχυρό εργαλείο για τη συστηματική παρακολούθηση κρίσιμων περιβαλλοντικών παραμέτρων, ενισχύοντας τη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων από τη διαχείριση υδάτινων πόρων έως την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή.
1: Στην ίδια αποστολή τέθηκαν επίσης σε τροχιά δύο πειραματικοί μικροδορυφόροι για παρατήρηση της γης και προηγμένες εφαρμογές συνδεσιμότητας. Οι δυνατότητές τους εκτείνονται από την ανίχνευση πλοίων και την παρακολούθηση παράκτιων πλημμυρών έως την καταγραφή αλλαγών στη χρήση γης.
0: Ιδιαίτερη σημασία έχει το πρόγραμμα Hellenic Space Dome, το πρώτο ελληνικό δίδυμο CubeSat που έχει σχεδιαστεί για να επικυρώσει καινοτόμες εγχώριες διαστημικές τεχνολογίες, ακόμη και εφαρμογές οπτικών επικοινωνιών με λέιζερ. Στρατηγική επένδυση λοιπόν αυτή για το διάστημα.
1: Η αποστολή αποτελεί ακόμη ένα ορόσημο του Εθνικού Προγράμματος Μικροδορυφόρων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, το οποίο υλοποιείται με τη στήριξη του Ελληνικού Κέντρου Διαστήματος και της European Space Agency, αξιοποιώντας πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης.
0: Πέρα από την τεχνολογική διάσταση, το εγχείρημα αναβαθμίζει τη θέση της Ελλάδας στον Ευρωπαϊκό Διαστημικό Χάρτη, μετατρέποντας τα δεδομένα σε ισχύ και την πρόληψη σε στρατηγικό πλεονέκτημα.
1: Καλό είναι αυτό να παρακολουθούμε τις πυρκαγιές, ακόμη καλύτερο όμως θα είναι να μην εκδηλώνονται αυτές και υπάρχουν μέθοδοι που μπορούμε να αξιοποιήσουμε για να τις προλάβουμε.
0: Και μετά από αυτό, διαφημίσεις και επανερχόμαστε για να δούμε τις εξελίξεις για το ταξίδι στον Άρη.
1: Θα γίνει λίγα και πιο σύντομο.

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, 5η 7 Μαΐου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Της παρατάσεως και στο έργο του αεροδρομίου Χίου, αφού χθες από το βήμα της Βουλής ο Υφυπουργός Νίκος Σταχιάους, απαντώντας σε ερώτηση του Χιώτη βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Σταύρου Μιχαηλίδη για το έργο που έγινε στο κτίριο του αεροδρομίου, αναφέρθηκε και στην επέκταση του διαδρόμου, λέγοντας ότι το Νοέμβριο του 2026, που λήγει η προθεσμία, θα δοθεί παράταση 280 ημερών. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι μέχρι και το καλοκαίρι του 2027 το έργο δεν θα έχει ολοκληρωθεί. Λαύρος κατά του Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών Νίκου Ταχιάου, ο Αντιπεριφερειάρχης Χίου Παντελής Βρουλής, ο οποίος τον κατηγόρησε ότι λέει ψέματα αναφορικά με την καθυστέρηση που επέφερε στο έργο του αεροδρομίου το έργο της περιφέρειας τηλεοφόρου ενώσεως. Μια σημαντική παρέμβαση στο πρόβλημα της έλλειψης συγκοινωνιών στο νησί μας κάνει ο πρώην βουλευτής Χίου της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Κοσμίδης, καταθέτοντας μάλιστα εκτός της περιγραφής του προβλήματος και συγκεκριμένη πρόταση η οποία δημοσιεύεται στην Αλήθεια. Την καθοριστική σημασία των πυλών εισόδου της Χίου για την αναπτυξιακή πορεία του νησιού υπογράμμισε σε δήλωσή του ο βουλευτής Χίου της Νέας Δημοκρατίας Νότης Μεταράκης, επισημένοντας ότι η ενίσχυση του τουρισμού αποτελεί βασική προτεραιότητα για την οικονομική πρόοδο και τη συγκράτηση των νέων στον τόπο τους. Η Ειδικούς Επιτροπή Εκλογικής Περιφέρειας Χίου της Νέας Δημοκρατίας με ανακοίνωσή της παροτρύνει τους πολίτες να αξιοποιούν κάθε διαθέσιμο μέσο καταγγελίας, όπως μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας καταγγελιών στην ιστοσελίδα του ΕΟΠΗ, καθώς και μέσω της αρμόδιας υγειονομικής περιφέρειας ή του συνηγόρου του πολίτη, προκειμένου να αναφέρουν τις επιπλέον χρεώσεις από διαγνωστικά κέντρα του νησιού. Απαντώντας, η Πανχιακή Ένωση Συνταξίουχων τόνισε ότι στις καταγγελίες τους εδώ και 4 χρόνια κανενός δεν ίδρωσε το αυτί. Δεν έγινε τίποτα παρά μόνο μια τρύπα στο νερό. Σε πανελλαδική απεργία σε όλο το δημόσιο τομέα προχωράει η ΑΔΔΗ την Τετάρτη 13 Μαΐου. Ο Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγών Χίου καλεί σε συμμετοχή στην απεργία και καλεί και στην έκτακτη Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιήσει στον Νίκο Χίου Δασκάλου τη Δευτέρα 11 Μαΐου 6 το απόγευμα. Τη Δευτέρα 11 Μαΐου 6.30 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί η μονοθεματική συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Χίου με θέμα το έργο του αεροδρομίου που είχε ζητήσει ο επικεφαλής της Μίζωνος μειοψηφία Σταμάτης Κάρματζης. Καθησυχαστικός εμφανίστηκε ο πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου Παντελής Λεγάτους για την τρύπα που άνοιξε στο λιμάνι το βράδυ της Τρίτης στο ύψος του παλιού Τελωνίου. Ο κύριος Λεγάτος υπογράμμισε ότι πρόκειται για μια καθίζηση που άμεσα θα αποκατασταθεί χωρίς να δημιουργηθούν προβλήματα στην κυκλοφορία. Μέσα στους επόμενους 1 με 2 μήνες θα ανακοινωθεί το πλάνο για το βρεφονιπιακό σταθμό μαστιγοχωρίων, δήλωσε στην Αλήθεια ο αντιδήμαρχος Αργύρης Γιαμάς, σημειώνοντας ότι με τα πολεοδομικά δεδομένα που ισχύουν στη συγκεκριμένη περιοχή υπήρξαν δυσκολίες για την εξέβρεση χώρου που θα μπορούσε να φιλοξενήσει 25 βρέφη έως 2,5 ετών και 25 παιδιά. Στο ίδιο πλαίσιο και η δήλωση του Δημάρχου Χίου Γιάννη Μαλαφή, που υπογράμμισε ότι σε επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο θα αποκαλυφθεί ο χώρος που έχει επιλεγεί για τη δημιουργία παιδικού σταθμού στα μαστιχοχώρια. Από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και όχι από την Περιφέρεια θα χρηματοδοτηθεί το πράσινο σημείο, ανέφερε σε δηλώσεις το Δήμαρχος Χίου Γιάννης Μαλαφής, προσθέτοντας ότι παραμένει ο αρχικός σχεδιασμός για την περιοχή Κοφινά και την τοποθέτηση βυθιζόμενων κάδων σε διάφορα σημεία. Ο Σύλλογος Ενοικιαζομένων Δωματίων, Διαμερισμάτων και Τουριστικών Επιπλωμένων Κατοικιών Χίου κατέκτησε το Bronze βραβείο του Tourism Awards 2026. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Πανχιακής Ένωσης Συνταξιούχων ΝΑΤ, γιατρός τον Νίκο Ναύτη Χίου το μήνα Μάιο θα υπάρχει αύριο Παρασκευή 8 Μαΐου, τη Δευτέρα 11 Μαΐου, τη Δευτέρα 18 Μαΐου και τη Δευτέρα 26 Μαΐου. Για κλείσιμο ραντεβού μπορείτε να καλείτε στο 22 710 44 468. Αύριο Παρασκευή στο ξενοδοχείο Χανδρή θα πραγματοποιηθεί το πρώτο Mare Forum Χίος 2026 από τις 9 το πρωί στις 5.30 το απόγευμα. Το συνέδριο πραγματοποιείται για πρώτη φορά στο νησί μας. Η Περιφερειακή Ενότητα Χίου τιμά με εκδηλώσεις το Σάββατο 9 Μαΐου την ημέρα λήξης του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου και των Εθνικών Αγώνων και της Εθνικής Αντίστασης κατά του Ναζισμού και του Φασισμού. Στις 9.30 το πρωί θα τελεστεί δοξολογία στον Μητροπολιτικό Ναό. 10.15 θα ακολουθήσει τρασάγιο και κατάθεση στεφάνων στο Ηρώο των Πεσόντων. Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Κυνηγητικού Συλλόγου Χίου Άρτεμις, νέος πρόεδρος ο Γιάννης Μενής. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στα Καρδάμιλα και τις Ινούσες. Σήμερα, Πέμπτη, στην εκπομπή Αυτοπροσώπος στην Αλήθεια TV, 7 το απόγευμα και 11 το βράδυ, καλεσμένη του Γιάννη Τζούμα, η Μίνα Χριστοφή, πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων στο Δήμο Χίου. Με αφορμή τα 30 χρόνια του Πανχιακού Συλλόγου ΑΜΕΑ και με κύριο στόχο τα άτομα με αναπηρίες να ενταχθούν στην κοινωνία, ο Πανχιακός Συλλόγος Ατόμων με Αναπηρία και το Μεικτό Κέντρο Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας ΑΜΕΑ η Γέφυρα διοργανώνουν ημερίδα με τίτλο «Ζωές υποπεριορισμό, επιλογές, επιβολές και ευθύνες για την απομόνωση των ΑΜΕΑ» το Σάββατο 9 Μαΐου 9.30 το πρωί στο Ομήριο. Ο Σύλλογος Ενοικιαζομένων Δωματίων και Τουριστικών Επιπλωμένων Κατοικιών Χίου Όμηρου συνεχίζει τις δράσεις εξωστρέφειας και πραγματοποιεί Παρασκευή και Σάββατο στο κλειστό γήπεδο της Χίου μία γιορτή εξωστρέφειας, χτίζοντας γέφυρες φιλίας μεταξύ Χίου και Σμύρνης. Ένα διήμερο γεμάτο μπάσκετ και ρεμπέτικες μελωδίες. Αύριο Παρασκευή πανηγυρίζει ο Ιερός Ναός Αγίου Ιάννη Θεολόγου Βαβύλων, ο Μέγας Αρχιερατικός Εσπυρνός, σήμερα Πέμπτη 7 το απόγευμα, αύριο σε 7 το πρωί όρθρος και Θεία Λειτουργία και στη συνέχεια λιτάνευση εικόνας του Αγίου. Πεθαίνοντας στη δουλειά είναι ο τίτλος εκδήλωσης για τα εργατικά δυστυχήματα και την κρίση της εργασίας στην Ελλάδα σήμερα που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 9 Μαΐου 7.30 το απόγευμα στον κοινωνικό χώρο Αντίβαρο. Ο Λαογραφικός Πολιτιστικός Όμιλος Χίου Λέων Αλάτιος προσκαλεί στην μουσικοχορευτική εκδήλωση των τμήματων του με τίτλο «Μάνα, Ρίζα και Ευχή» το Σάββατο 9 Μαΐου 7 το απόγευμα στο Ομήριο. Το παράρτημα Χίου της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας διοργανώνει το Σάββατο 8 το βράδυ στο Ομήριο εκδήλωση βράβευσης των μαθητών και μαθητριών που διακρίθηκαν κατά το τρέχον σχολικό έτος στους ετήσιους πανελλήνιους μαθητικούς διαγωνισμούς της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας. Εθελοντική αιμοδοσία θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 10 Μαΐου από τις 9 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι στο 7ο Δημοτικό Σχολείο Χίου Γιώργης Κρόκος. Επιτελικά στελέχη της 96 αυτές σε μια προσπάθεια γνωριμίας και επαφής με την ιστορία του τόπου θα ξαναγηθούν την Κυριακή 10 Μαΐου 10 το πρωί στο κάστρο της πόλης μας από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Φρουρίου. Σεριάννη στον Τρυπατέ και στις Καριές διοργανώνει την Παγκόσμια ημέρα της μητέρας την Κυριακή 10 Μαΐου ο Σύλλογος Περιπατήν περπατώντας στις Καριές και στο δάσος του Τρυπατέ. Ραντεβού 10.30 το πρωί στο Δημαρχείο της Χίου. Το Χιώτη Αθλητή θα τιμήσει και φέτος ο Δήμος Χίου σε ειδική εκδήλωση που θα γίνει την Κυριακή 10 Μαΐου 7 το απόγευμα στο Μύριο. Ο Πολιτιστικός Επωνυφωτικός Σύλλογος Νεχωρίου Χίου Άγιος Μινάς τιμά με εκδήλωση τσάι τη γιορτή της μητέρας την Κυριακή 6 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Ερήθα στο Καρφά. Ο Σύλλογος Τριτέκνων Χίου Παναγία Νέα Μονίτσα σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Χίου διοργανώνει εκδήλωση με αφορμή τη γιορτή της μητέρας την Κυριακή 10 Μαΐου 6.30 το απόγευμα στην πλατεία Βραβασίου έξω από τα γραφεία του Συλλόγου. Τσάι καφέ διοργανώνει την Κυριακή φιλόπτωχος αδελφότης κυριών Χίου 6 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Χανδρής. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς συνεχίζει τον κύκλο πολιτιστικών περιπάτων την Κυριακή στις 11 το πρωί. Θα πραγματοποιηθεί ένας περίπατος αφιερωμένος στον κάμπο της Χίου. Την 5η 14 Μαΐου γιορτάζει ο Ιερός Ναός Αγίου Σιδώρου Πετροκοκκίνου Κάμπου πλησίων εκθεσιακού κέντρου Καλουτά. Ο Μέγας Εσπερινός αρχίζει στις 7 το απόγευμα της 4ης 13 Μαΐου, ο Δε Όρθρος και εν συνεχεία η Θεία Λειτουργία την 5η 14 Μαΐου σε 7 το πρωί. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Αύριο Παρασκευή ο καιρός θα είναι αίθριος. Η άνεμη θα είναι νοτιοανατολική εντάσεως 2 μποφόρ, η θερμοκρασία από 13 έως 26 βαθμούς και η υγρασία από 27 έως 85%. Αγαπητοί ακροατές, αυτή ήταν η τίτλη των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.
2: Αυτή την Τετάρτη και Πέμπτη, πάρτε τιμό στο μάρκετινγκ. Φθηνότερα.

0: Κυπριακή μοτσαρέλα για τόστ 5,99 το κιλό. Και σούπερ τιμή! Λακταριστή γαλοπούλα, βραστή ή καπνιστή 4,99 το κιλό.
1: Τετάρτη και Πέμπτη, πραγματικό πάρτι τιμών στα Μάρκετιν. Αξίζει να πας.
2: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
3: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
2: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
3: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
2: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
3: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
2: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
3: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
2: Τηλέφωνο 22710-41-287.
3: E-shop alphapbooks.gr.
4: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
5: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: ψηφιακό Αιγαίο, ραδιοαλήθεια.
1: Επιστρέψαμε και λέμε να πάμε στον Άρη. Βέβαια, τα πρώτα σχέδια έδειχναν ότι για να πας και να γυρίσεις, ήθελες 6 μήνες να πας και 6 μήνες να γυρίσεις, ένα χρόνο, να κάτσεις εκεί πέρα και ένα μήνα. Δηλαδή θες 13 μήνες, 14 είναι χρόνος.
0: Φασαρία.
1: Ναι. Αλλά τώρα ερευνητές λένε ότι βρήκαν πτήση αλέρετουρ. Όχι με χαμηλό εισιτήριο, αλλά με διάρκεια μόλις 5 μηνών.
0: Πηγενέλα.
1: Πηγενέλα.
0: Θα κόψουν δρόμο.
1: Ερευνητική ομάδα υποστηρίζει ότι βρήκε μια διαστημική παράκαμψη που επιτρέπει ένα τέτοιο ταξίδι σε 153 μέρες.
0: Επιστήμονες από το Πανεπιστήμιο του Northern Rio de Janeiro στη Βραζιλία βρήκαν μια συντόμευση προς τον Άρη, η οποία θα μπορούσε να μειώσει τη διάρκεια ενός ταξιδιού επιστροφής κατά εκατοντάδες ημέρες. Συγκεκριμένα εντόπισαν ένα σύντομο χρονικό παράθυρο στο οποίο οι αστροναύτες θα μπορούσαν να ταξιδέψουν προς και από τον Άρη σε μόλις 153 ημέρες, αν και το χρονικό περιθώριο για προετοιμασία είναι περιορισμένο.
1: Πώς γίνεται τώρα αυτό? Βρήκαμε άλλο δρόμο δηλαδή.
0: Το 2031 ο αστεροειδής 2001 CA21 προβλέπεται να διασταυρωθεί με τις τροχές τόσο της Γης όσο και του Άρη.
1: Θεωρητικά λοιπόν, αν ένα διαστημόπλοιο μπορούσε να παραμείνει εντός 5 μοιρών από την κλίση της τροχιάς του διαστημικού βράχου, θα μπορούσε να πραγματοποιήσει ένα πολύ γρήγορο ταξίδι προς και από τον Άρη σε αυτή την περίοδο. Βέβαια, αυτό απαιτεί έναν εξαιρετικά ακριβή χρονισμό, όπως καταλαβαίνουμε, έτσι.
0: Για τις αποστολές προς τον Άρη, οι διαστημικές υπηρεσίες λαμβάνουν υπόψη ένα φαινόμενο ευθυγράμμισης, όταν η Γη περνά ανάμεσα στον ήλιο και τον Άρη, κάτι που συμβαίνει κάθε 26 μήνες.
1: Κατά τη διάρκεια αυτής της ευθυγράμμισης, οι δύο πλανήτες βρίσκονται στην ίδια πλευρά του ήλιου και ο Άρης βρίσκεται στο πλησιέστερο σημείο του προς τη Γη.
0: Στη νέα μελέτη τους, οι ερευνητές εξέτασαν αν οι επερχόμενες ευθυγραμμίσεις του Άρη με τη Γη το 27, το 29, το 31 θα μπορούσαν να προσφέρουν μια τέτοια συντόμευση.
1: Επικεντρώθηκαν έτσι σε αυτό τον αστεροειδή που είπαμε, 2021 CA21, του οποίου η τροχιά αναμένεται να διασταυρώνεται με τις τροχές της Γης και του Άρη.
0: Σύμφωνα με τους υπολογισμούς τους, κατά την αντίθεση του 2031, ο αστεροειδής θα βρίσκεται σε μια ιδιαίτερη ελλειπτική τροχιά με σαφώς καθορισμένο τροχιακό επίπεδο κάτω από το ελλειπτικό επίπεδο.
1: Θεωρητικά, αν ένα διαστημόπλοιο μπορούσε να παραμείνει εντός 5 μοιρών από την κλίση της τροχιάς του, όπως είπαμε, θα ήταν δυνατό ένα πολύ γρήγορο ταξίδι προς και από τον Άρη εκείνη την περίοδο. Οι ερευνητές περιγράφουν επίσης μια πιο ρεαλιστική επιλογή που θα διαρκέσει 226 μέρες.
0: Σε ένα σενάριο 153 ημερών, η αποστολή θα ξεκινούσε από τη Γη στις 20 Απριλίου του 31, θα έφτανε στον Άρη 23 Μαΐου, θα παρέμενε για 30 ημέρες στον πλανήτη και στη συνέχεια θα αναχωρούσε στις 22 Ιουνίου με επιστροφή στη Γη στις 20 του Σεπτέμβρη, συνολικά δηλαδή 153 μέρες ταξίδι.
1: Οι ίδιοι ερευνητές αναγνωρίζουν ότι αυτό το σενάριο είναι εξαιρετικά απαιτητικό, καθώς προϋποθέτει πολύ υψηλές ενεργειακές απαιτήσεις και είναι κυρίως θεωρητικό. Η πιο ρεαλιστική εκδοχή αυτή των 226 ημερών θεωρείται πιο ισορροπημένη, με καλύτερη σχέση μεταξύ διάρκειας και ενεργειακών απαιτήσεων και ενδεχομένως συμβατή με μελλοντικά συστήματα πυρηνικής, θερμικής ή υβριδικής πρόωσης.
0: Η NASA έχει δηλώσει ότι ο Άρης παραμένει βασικός στόχος για την ανθρώπινη εξερεύνηση, καθώς είναι ένα από τα λίγα άλλα μέρη στο ηλιακό σύστημα όπου ίσως υπήρξε ζωή. Όσα μάθουμε για τον κόκκινο πλανήτη μπορεί να μας δώσουν πληροφορίες για το παρελθόν και το μέλλον της Γης και ίσως να απαντήσουν στο ερώτημα αν υπάρχει ζωή πέρα από τον πλανήτη μας. Αν καταφέρουμε να δημιουργήσουμε αποικίες στον Άρη, αυτό εκτός των άλλων θα ανοίξει το δρόμο για να μπορέσουμε να ταξιδέψει ο άνθρωπος ακόμη πιο βαθιά στο ηλιακό μας σύστημα και αργότερα ίσως έξω από αυτό.

0: Το ξενοδοχείο Ελληνικό Κάστρο του Ομίλου Φεγκουδάκη σας προσκαλεί να γιορτάσετε τη γιορτή της μητέρας με έναν εκπληκτικό μπουφέ με αλμυρές και γλυκές δημιουργίες την Κυριακή 10 Μαΐου στις 5 το απόγευμα. Κρατήσεις και πληροφορίες στο 22710-44-740. Σας περιμένουμε στο ξενοδοχείο Ελληνικό Κάστρο να δοκιμάσετε τις δημιουργίες μας αυτήν την ιδιαίτερη ημέρα, την Κυριακή 10 Μαΐου, στη γιορτή της μητέρας.
1: Αυτός ο ημίγυμνος γεροδεμένος ασπρομάλης κάτι μου θυμίζει. Κάπου σας ξέρω εσάς. Ταξιδεύετε συχνά στο Αιγαίο?
2: Ο θεός της θάλασσας είμαι, παιδάκι μου. Δεν βλέπεις την Τρίενα?
1: Α, καλά λέτε, αλλά εσείς δεν φτάνετε παντού μέσα από τα κύματα? Παίρνετε και πλοίο?
2: Αγόρι μου, ξύπνα. Αυτό είναι ταχύπλοιο της Hellenic Seaways. Γρήγορο, άνετο και στην ώρα του. Να μην ταξιδέψω κι εγώ σαν άνθρωπος.
1: Και ταξιδεύετε συχνά με αυτό?
2: Εννοείται. Αλλιώς, άμα θέλω βόλτες στο κατάστρωμα, ηλιοθεραπεία, κουβεντούλα και τα σχετικά, παίρνω το καράβι. Hellenic Seaways, πάντα. Το ευχαριστιέμαι έτσι κι αλλιώς.
3: Σποράδες, Κυκλάδες, Σαλονικός, Βόρειο Αιγαίο με Hellenic Seaways. Έτσι κι αλλιώς, Αιγαίο. Για κρατήσεις, απευθυνθείτε στο 210-8919-800 στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο hellenicseaways.gr.
0: Θλιβίτης και για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα». Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό, πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και Μαλτέζος. Θλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-712-991. Πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
4: Τη ζωή του για ένα. Δεν θα γίνει και τίποτα για μια φορά. Το ρισκάρεις. Βάλε το παιδί στο παιδικό κάθισμα.
5: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
6: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
7: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.

0: Λοιπόν, προσγειωνόμαστε στη γη. Για την οποία γη έμαθες ότι από την Αφρική νότιο-ανατολικά ξεκουλάει ένα κομμάτι.
1: Και πού θα πάει, εσύ?
0: Όχι, πάει πιο, πιο δεξιά. Βλέποντας το χάρτη, όπως τη βλέπεις, πάει πιο δεξιά. Πάει πιο ανατολικά.
1: Μάλιστα.
0: Θα γίνει βέβαια σε εκατομμύρια χρόνια, αλλά αρχίζει, έχει αρχίσει.
1: Ωραία.
0: Πού είναι το ωραίο?
1: Επειδή μου είναι μια εξέλιξη.
0: Α, εντάξει. Όπως το δει κανείς. Μία νέα λειτουργία της Google δίνει στους χρήστες μεγαλύτερο έλεγχο στα αποτελέσματα που βλέπουν όταν κάνουν αναζήτηση.
1: Προτιμόμενες πηγές. Αυτό είναι το νέο εργαλείο.
0: Με το οποίο μπορεί κάποιος να επιλέγει τα μέσα ενημέρωσης που εμπιστεύεται, ώστε να εμφανίζονται συχνότερα στα αποτελέσματα ειδήσεων, ιδίως στην ενότητα Top Stories. Κορυφαία αποτελέσματα, να τα πούμε. Κορυφαίες αναζητήσεις.
1: Ιστορίες, ναι. Ναι. Σε μια εποχή υπερπληροφόρησης, όπου ακόμη και τα αυτόματα AI summaries, οι
0: περιλήψεις της τεχνητής νοημοσύνης,
1: μπράβο, συχνά σπρώχνουν αξιόπιστες πηγές χαμηλότερα. Η δυνατότητα αυτή δίνει στο χρήστη την επιλογή να φέρνει στο προσκήνιο τις δικές του επιλογές.
0: Οι προτιμόμενες πηγές είναι ιστότοποι ενημέρωσης που μπορεί να επιλέξει κάποιος μέσα από το περιβάλλον της Google όταν είναι συνδεμένος στο λογαριασμό του.
1: Όταν προσθέσετε ένα μέσο ως προτιμόμενη πηγή, η Google δίνει μεγαλύτερη προβολή στο περιεχόμενό του κατά την εμφάνιση των ειδησιογραφικών αποτελεσμάτων.
0: Με λίγα λόγια, εμείς καθορίζουμε ποιες πηγές θα βλέπουμε πιο συχνά. Και οι επιλογές αυτές επηρεάζουν την ενότητα των κορυφαίων αποτελεσμάτων και στη σελίδα των αποτελεσμάτων, των κορυφαίων αποτελεσμάτων και σε κινητό και σε υπολογιστή.
1: Σε ορισμένες περιπτώσεις εμφανίζεται και ειδική ένδειξη, όπως από τις πηγές σας, όπου προβάλλονται τα μέσα που έχετε επιλέξει.
0: Η λειτουργία αυτή εφαρμοζόταν αρχικά σε αναζητήσεις στα αγγλικά, αλλά από τις 30 Απριλίου επεκτάθηκε σε όλες τις γλώσσες. Τώρα, επειδή ακριβώς υπάρχει υπερπληροφόρηση και επειδή υπάρχει και πληθώρα ψευδών ειδήσεων, αν έχουμε καταλήξει σε κάποιες πηγές πληροφόρησης που τις εμπιστευόμαστε, τώρα το κάνουμε λίγο πιο, πώς να το πω,
1: μας διευκολύνει το Google στο να παίρνουμε περισσότερη πληροφορία από αυτούς
0: και να μην παρασυρώμαστε από άλλους που θα πέσουν στο δρόμο μας.
1: Λίαν Συντόμος και στο αλήθεια.gr θα το βρείτε αυτό.
0: Μπράβο, Θανάση.
1: Το μπράβο πάει στην Google.
0: Και σε εσένα που θα το υλοποιήσεις για την αλήθεια.
1: Αποφάσισε να δίνει αυτή τη δυνατότητα ευθέως και όχι με άλλους πλάγιους τρόπους.
0: Νομίζω ότι
1: που προσπαθούσαμε πάντα να φτάνουν σε εμάς ειδήσεις από τα μέσα που επιλέγουμε να ενημερωνόμαστε.
0: Νομίζω ότι κατέληξε σε αυτή την απόφαση και πιεζόμενη και αναγνωρίζοντας ότι δεν ήταν σωστή η τακτική της. Γιατί τώρα με την τεχνητή νοημοσύνη γίνονταν ένας πανικός.
1: Λοιπόν, θα δούμε πώς θα πάει και αυτό. Για την ώρα όμως θα πάμε
0: σε διαφημίσεις.

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις, αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα δεν γίνεται.
3: Μπύρα Heineken κουτί 500 ml ή τετραπλή συσκευασία 4,99. Ρολό κοτόπουλο γεμιστό 5,99 το κιλό. Κοτομπουκές φιλέτο παναρισμένες στι

0: Φαγητό γιαούρτι Total 500 γραμμαρίων 1,99.
1: Marketing. Αξίζει να πας.
2: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
3: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
2: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
2: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-2920.
4: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
5: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
6: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
7: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
8: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
9: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φρυδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
10: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
11: Κύος Ράδιο Αλήθεια.

0: ψηφιακό Αιγαίο, Ραδιο Αλήθεια.
1: Την ώρα που οι επικεφαλείς των μεγάλων τεχνολογικών εταιριών προειδοποιούν για μαζικές απώλειες θέσεων εργασίας και υπαρξιακούς κινδύνους, ένας από τους πιο έμπειρους ανθρώπους στον χώρο της τεχνητής νοημοσύνης επιχειρεί να κατεβάσει τους τόνους.
0: Ο Γιάν Λεκάν, με περισσότερα από 40 χρόνια εμπειρίας και πρώην επικεφαλής τεχνητής νοημοσύνης στη ΜΕΤΑ, γνωστός και ως νονός της AI, σύμφωνα με το Axios, υποστηρίζει ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα σήμερα δεν είναι η τεχνολογία, αλλά ο τρόπος που μιλάμε για αυτήν.
1: Σύμφωνα με όσα είπε στο Axios, τα αφηγήματα καταστροφής γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη έχουν ήδη αρχίσει να επηρεάζουν αρνητικά την ψυχολογία των νέων. Όπως σημειώνει, κάποιοι μαθητές λυκείου βιώνουν άγχος και κατάθλιψη επειδή πιστεύουν ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα τους πάρει τη δουλειά ή ακόμη και θα οδηγήσει στην εξαφάνιση της ανθρωπότητας. Αυτές οι ιδέες είναι εξαιρετικά καταστροφικές και λανθασμένες, τονίζει ο κύριος Γιάν Λεκάν.
0: Είναι κατηγορηματικός. Οι επικεφαλείς των εταιριών τεχνητής νοημοσύνης δεν είναι οι κατάλληλοι άνθρωποι για να μιλήσουν για τις επιπτώσεις της τεχνολογίας στην εργασία.
1: Όπως εξηγεί, έχουν άμεσο συμφέρον να υπερβάλλουν για τις δυνατότητες των προϊόντων τους. Μην τους ακούτε, λέει χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι ζητήματα όπως η απασχόληση πρέπει να αξιολογούνται από οικονομολόγους και όχι από επιχειρηματίες.
0: Παρά την πρόοδο, σημειώνει, τα σημερινά συστήματα τεχνητής νοημοσύνης εξακολουθούν να υστερούν σημαντικά στη λογική σκέψη και την κατανόηση. Η μετάβαση σε επίπεδο ανθρώπινης νοημοσύνης, εκτιμά, δεν είναι κάτι που θα συμβεί σύντομα.
1: Σε αντίθεση με τη διάχυτη ανησυχία ότι η εκπαίδευση θα χάσει την αξία της, ο Λεκάν υποστηρίζει το ακριβώς αντίθετο. Τα ανώτερα πτυχία θα γίνουν ακόμη πιο σημαντικά.
0: Η τεχνητή νοημοσύνη, λέει, θα αυξήσει τη ζήτηση για ανθρώπους με κριτική σκέψη και βαθιά γνώση. Προτρέπει τους νέους να επιλέγουν σπουδές με μεγάλη διάρκεια ζωής, προτείνοντας παιδεία όπως η φυσική και η μηχανική, ηλεκτρολόγος μηχανική, εντάξει. Γενικά τα αντικείμενα των
1: ηλεκτρομηχανολογικά, ναι, τα λέγαμε.
0: Ναι, ναι. Μακάρι και να ξέρω. Το electrical engineering είναι τώρα, ναι, η μετάφραση του.
1: Ο ισχυρισμός ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα σβήσει το 20% των θέσεων εργασίας είναι, σύμφωνα με τον ίδιο, απλώς παράλογο. Όπως σε κάθε τεχνολογική επανάσταση, κάποιες δουλειές θα χαθούν, αλλά νέες θα δημιουργηθούν.
0: Υπενθυμίζει ότι ιστορικά χρειάζονται περίπου 15 χρόνια για να αποδώσουν οι νέες τεχνολογίες τα αναμενόμενα ωφέλη στην παραγωγικότητα, άρα οι αλλαγές δεν θα είναι ούτε άμεσες ούτε απόλυτες.
1: Η μεγάλη αλλαγή, σύμφωνα με τον Λεκάν, θα είναι στον τρόπο που δουλεύουμε. Οι εργαζόμενοι θα κληθούν να διαχειρίζονται πράκτορες τεχνητής νοημοσύνης αντί για ανθρώπινες ομάδες.
0: Αυτό σημαίνει ότι θα αποκτήσουν μεγαλύτερη σημασία οι διεξιότητες στρατηγικής και κατεύθυνσης, ενώ η παραδοσιακή διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού θα υποχωρήσει. Αν το προσωπικό σου είναι ένα σύνολο συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης, τότε χρειάζεσαι διαφορετικού τύπου δεξιότητες, εξηγεί.
1: Την ίδια στιγμή εκτιμά ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να μειώσει τα χάσματα δεξιοτήτων. Οι λιγότερο έμπειροι εργαζόμενοι θα βελτιωθούν πιο γρήγορα, ενώ οι κορυφαίοι ίσως δουν μικρότερα ωφέλη.
0: Σε αντίθεση με την κυρίαρχη ρητορική, ο Λεκάν θεωρεί ότι η τεχνητή νοημοσύνη δεν αποτελεί μια εντελώς νέα κατηγορία κινδύνου. Δεν υπάρχει κάτι ποιοτικά διαφορετικό από τις προηγούμενες τεχνολογικές επανάστασεις, υποστηρίζει. Είναι απλώς ένα ακόμα σύνολο εργαλείων που μας κάνει πιο αποδοτικούς.
1: Ανάμεσα στην καταστροφολογία και τον υπερενθουσιασμό, η πραγματικότητα πιθανότατα βρίσκεται κάπου στη μέση. Και όπως προειδοποιεί ο Γιάν Λεκάν, οι μεγαλύτερες αποφάσεις για το μέλλον δεν πρέπει να βασίζονται σε υπερβολές, αλλά σε ψυχραιμία και κατανόηση της τεχνολογίας.
0: Πολύ ωραία τοποθέτηση, ενδιαφέρουσα και ψύχρεμη, στοχευμένη.
1: Είχαμε καιρό να ακούσουμε κάτι τέτοιο.
0: Πραγματικά.

Λεβίτης και για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα». Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό, πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και Μαλτέζος. Θλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβίτη στον κεντρικό

0: που είχες.
1: Α, Μαστροπαντελής.
0: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες.
1: Μαστροπαντελής.
0: Τι λες. Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες.
1: Μαστροπαντελής.
0: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
2: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
3: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
2: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.

0: Και να τελειώσουμε με μία είδηση από την τεχνητή νοημοσύνη που δεν μπορείς να πεις ότι συγκαταλέγεται στις καλές, αλλά υπάρχει και αυτή η πλευρά.
1: Αμερικανοί επιστήμονες έδωσαν στους New York Times συνομιλίες τους, στις οποίες συστήματα τεχνητής νοημοσύνης περιέγραφαν με λεπτομέρειες πώς να συναρμολογηθούν θανατηφόρα παθογόνα και πώς θα μπορούσαν αυτά να απελευθερωθούν σε δημόσιους χώρους.
0: Ένα βράδυ το περασμένο καλοκαίρι ο διδάκτορ David Relman ένιωσε σοκ μπροστά στον υπολογιστή του όταν ένα εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης του εξήγησε πώς θα μπορούσε να σχεδιάσει μια μαζική επίθεση.
1: Μικροβιολόγος ο ίδιος και ειδικός στη βιοασφάλεια στο Πανεπιστήμιο Στάνφορντ είχε προσληφθεί από εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης για να δοκιμάσει το προϊόν πριν αυτό δοθεί στο κοινό.
0: Το προϊόν της εταιρείας.
1: Σωστά. Εκείνο το βράδυ λοιπόν κατά τη συνομιλία που είχε με την τεχνητή νοημοσύνη εξηγούσε πώς να τροποποιηθεί ένα γνωστό παθογόνο σε εργαστήριο ώστε να γίνει ανθεκτικό στις υπάρχουσες θεραπείες.
0: Επιπλέον το σύστημα περιέγραφε με λεπτομέρεια πώς θα μπορούσε να απελευθερωθεί το μικρόβιο εντοπίζοντας ένα κενό ασφαλείας σε ένα μεγάλο δίκτυο δημοσίων μεταφορών και προτείνοντας τρόπο μεγιστοποίησης των θυμάτων και ελαχιστοποίησης της πιθανότητας σύλληψης.
1: Ο Ρέλμαν λέει ότι αναστατώθηκε και βγήκε για ένα περίπατο προκειμένου να ηρεμήσει.
0: Ανέφερε ότι το chatbot απαντούσε σε ερωτήσεις που ο ίδιος δεν είχε σκεφτεί καν να θέσει με έναν τρόπο που του φάνηκε ιδιαίτερα ανησυχητικός και υπολογιστικός.
1: Ο Ρέλμαν δεν αποκάλυψε ποιο σύστημα έκανε αυτές τις προτάσεις λόγω συμφωνίας εμπιστευτικότητας με την εταιρεία.
0: Ο ίδιος ανήκει σε μία μικρή ομάδα ειδικών που δοκιμάζουν συστήματα τεχνητής νοημοσύνης για ενδεχόμενους καταστροφικούς κινδύνους.
1: Όπως και ο Ρέλμαν και αρκετοί επιστήμονες έδωσαν στους New York Times συνομιλίες, τους οποίους τα chatbots φέρονται να περιγράφουν βήμα προς βήμα πώς να αποκτηθεί γενετικό υλικό, πώς να μετατραπεί σε όπλα και πώς να χρησιμοποιηθεί σε δημόσιους χώρους ακόμα και με ιδέες αποφυγής εντοπισμού.
0: Η Αμερικανική κυβέρνηση έχει στο παρελθόν προετοιμαστεί για πιθανές βιολογικές επιθέσεις. Από το 1970 έχουν καταγραφεί λίγες μικρής κλίμακας επιθέσεις, όπως οι επιστολές με άνθρακα το 2001 που προκάλεσαν θανάτους. Ωστόσο, οι περισσότεροι ειδικοί θεωρούν ότι ένα μεγάλο περιστατικό παραμένει απίθανο.
1: Παρ' όλα αυτά, ακόμα και αν η πιθανότητα είναι χαμηλή, οι συνέπειες θα μπορούσαν να είναι τεράστιες. Πολλοί ειδικοί υποστηρίζουν ότι η τεχνητή νοημοσύνη αυξάνει τον κίνδυνο επειδή διευκολύνει την πρόσβαση σε πληροφορίες που παλιότερα ήταν περιορισμένες.
0: Ορισμένοι επιστήμονες όπως ο Kevin Esvelt από το MIT έχουν δοκιμάσει chatbot ζητώντας υποθετικά σενάρια για βιολογικά όπλα. Σε ορισμένες περιπτώσεις τα συστήματα έδωσαν λεπτομερείς απαντήσεις που περιλάμβαναν ακόμη και προμήθειες υλικών ή μεθόδους διασποράς.
1: Οι εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης όπως η OpenAI, Google και η Anthropic δηλώνουν ότι βελτιώνουν συνεχώς τα συστήματα ασφαλείας τους και ότι οι απαντήσεις δεν περιέχουν αρκετές πληροφορίες έτσι ώστε να προκληθεί πραγματική ζημιά. Παρ' όλα αυτά, οι ειδικοί επισημαίνουν ότι τα μοντέλα μπορούν να παρακαυθούν μέσω τεχνικών που ξεγελούν τα φίλτρα ασφαλείας.
0: Ορισμένοι ερευνητές προειδοποιούν ότι η τεχνολογία μπορεί να διευκολύνει την πρόσβαση σε επικίνδυνες πληροφορίες, ακόμη και σε άτομα χωρίς προηγμένη εκπαίδευση, κάτι που αυξάνει τη σημασία της αυστηρότερης εποπτείας. Απ' την άλλη πλευρά, υποστηρικτές της τεχνολογίας τονίζουν ότι τα ίδια εργαλεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για θετικές εφαρμογές, όπως η ανάπτυξη νέων φαρμάκων και η πρόοδος στη βιοιατρική.
1: Αυτό τώρα είναι μια τυπική περίπτωση άρθρου που φέρνει την καταστροφή, χωρίς να επονοώ ότι δεν έχουν γίνει αυτές οι συζητήσεις, μπορεί κάλλιστα να έχουν γίνει, αλλά μπορούμε να προσπαθήσουμε να τα αντιμετωπίσουμε με ψυχραιμία. Μην ξεχνάτε ότι υπάρχουν διάφοροι διανοούμενοι και από το χώρο της τέχνητης νοημοσύνης, οι οποίοι εδώ και καιρό προειδοποιούν ότι θέλει έλεγχο το όλο πράγμα και ότι από ένα σημείο και μετά είναι πολύ δύσκολο αν χάσουμε την ευκαιρία να το ελέγξουμε. Αυτό νομίζω ότι είναι ένα καλό παράδειγμα για το ότι οι εταιρείες δεν πρέπει απλώς να τρέχουν και να βγάζουν το επόμενο μοντέλο, αλλά να προσέχουν και τι είναι αυτό που δίνουν στον κόσμο.
0: Και με αυτή την είδηση φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας.
1: Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα. Μέχρι τότε να είστε όλες και όλοι καλά.
0: Γεια σας.

0: είναι 8.
1: Και η αλήθεια είναι μόνο μία.
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα Χίος.
2: Καλημέρα σε όλους.
3: Με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις.
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
2: Πολλές καλημέρες από το Καλημέρα Χίος και το Ράδιο Αλήθεια.
3: Με το Γιάννη Τζούμα και την Ειρήνη Αναγνώστου.
2: Μια εκπομπή με προοπτική και απρόοπτα.

0: Καλή σας μέρα.
1: Qui voit passer au loin les oiseaux.
0: Με γαλλικό συνεχίζουμε γιατί.
2: Ναι, είμαστε
0: με το...
2: σε ρυθμούς Eurovision.
0: Έτσι.
2: Του 1977.
0: Ενώ φέτος θα μας εκπροσωπήσει ο...
2: Καλά, δεν πειράζει, θα κάνουμε φέτος. Εμείς ακούσαμε αυτό που είχαμε στείλει.
0: Ναι, αλλά τώρα με στείλει τον Τρικίλα.
2: Δεν τον λένε Τρικίλα.
0: Τι τον λένε?
2: Δεν θυμάμαι.
0: Νομίζω Αγγίλας.
2: Ακύλας,
0: Ακύλα, έλεγα ότι ξέρει Τρικίλας, παιδί μου.
2: Αυτό που ακούσαμε ήταν του Χατζινάσιου, μουσική του Χατζινάσιου.
0: Νομίζω ότι εκπροσωπεί την Ελλάδα ο Τρικίλας. Αυτό,
2: Ακύλας,
0: είναι, αυτό είναι η Ελλάδα, δεν είναι, είναι κάτι άλλο.
2: Ήταν το μάθημα σολφές με
0: μάλιστα.
2: Πασχάλη, Μαριά Ανατόλη, Ρόμπερτ Ουίλιαμς, Μπέση Αργυράκη.
0: Χαρίζουμε στον Νίλο, ο οποίος γιορτάζει σήμερα.
2: Και τώρα το γαλλικό που ακούμε είναι το νικητήριο τραγούδι εκείνου του διαγωνισμού.
0: Έτσι.
2: L'oiseau et l'enfant, το πουλί και το παιδί.
0: Το έλεγα και εγώ, αλλά η προφορά μου δεν είναι τόσο καλή.
2: Όπως όπως είναι η δική μου. Τι έχεις να πεις για σαν σήμερα? Είμαστε στην 7η μέρα του Μάη του 2026.
0: Σαν σήμερα το 1962 είναι μέγα θέμα στις τοπικές εφημερίδες ότι οι κάτοικοι του κάμπου είναι αγανακτισμένοι γιατί δεν προχωρά το πρόγραμμα ηλεκτροφωτισμού της περιοχής τους. Άρεστε, ρε, τώρα έχετε ρεύμα.
2: Ναι, και αποχέτευση.
0: Αυτό φτιάχνετε. Δηλαδή, σιγά σιγά, από το 62 μέχρι τώρα τι νομίζετε πως είναι? Μισός αιώνα.
2: Μια πατουνιά. Σαν σήμερα το 1915 το γερμανικό υποβρύχιο U-20 τορπιλίζει και βυθίζει το βρετανικό κρουαζιερόπλοιο Λουζιτάνια στις ακτές της Ιρλανδίας κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. 1198 από τους 1962 επιβαίνοντες χάνουν τη ζωή τους.
0: Καλημέρα στους ναυτικούς μας όπου και αν βρίσκονται σε όλο τον κόσμο. Ποιότητα της ομογένειας.
2: Σήμερα έχει γενέθλια και η...
0: Ποιος?
2: Τι, εγώ την είχα μάθει ΚΙΠ. Μετά έγινε ΕΙΠ.
0: Αλλάζουμε ονόματα.
2: Αντικρατική Υπηρεσία Πληροφοριών. Μετά έγινε Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Είναι αυτή που παρακολουθούσε αυτούς που ήθελε ο Μητσοτάκης ή όχι? Άλλη ήταν αυτή.
0: Μωρέ, και το Μητσοτάκη παρακολουθεί αυτή.
2: Α, ναι. Αυτή μας παρακολουθεί όλους.
0: Τι, αυτή είναι η δουλειά της.
2: Α, και μετά.
0: Συγγνώμη δηλαδή. Μετά ανάλογα στο τι λες.
2: Α, πού, στο τηλέφωνο? Ή μεταξύ μας.
0: Είπαμε στο τηλέφωνο. Στο τηλέφωνο έχει μείνει ακόμα. Καλημέρα αδερφιά, καλημέρα σε όλο τον κόσμο.
2: Το 1953 την ιδρύσαμε.
0: Αλλάζουμε, εμείς αλλάζουμε ονόματα και αλλάζουν και.
2: Ναι, και τι.
0: Αλλάζει ο Μανολιός που λέμε και βάζει τρέχο το αλλιώς.
2: Α, μάλιστα.
0: Είναι πώς αλλάξαμε το ΙΚΑ, θυμάμαι το ΙΚΑ.
2: Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, υπάρχει.
0: Το κάναμε ΕΦΚΑ.
2: Ω, άλλο είναι αυτό. ΕΦΚΑ είναι ο ενιαίος φορέας κοινωνικής ασφάλισης που πήρε όλα τα ταμεία πάνω του.
0: Λοιπόν, εχθές μου έλεγε κάποιος της συμπολίτης μας ότι αισθάνθηκε ένα πόνο η σύζυγός του, πάνω για την κοιλιά της, και αυτοί οι άνθρωποι μένουν στα νοτιόχωρα. Πήγανε λοιπόν στο κέντρο υγείας Πυργίου.
2: Πού να πήγαινε?
0: Εντάξει. Εκεί λοιπόν στο κέντρο υγείας Πυργίου τους λένε ότι.
2: Πρωί ήταν.
0: Πρωί.
2: Άρα γιατρό είχε.
0: Ναι, ο γιατρός λέει έγινε κάτι στα πατρικά, νομίζω κάτι, έγινε κάτι επιγόντως και έτρεξε. Έπηγε.
2: Έναν είχαν.
0: Ναι, αυτός που είχε βάρδια, εν πάση περιπτώσει, ένας ήταν.
2: Ένας μόνο.
0: Ναι.
2: Χθες, καθημερινή.
0: Έτσι μου είπε στο πυργί. Ο γιατρός που έπρεπε να τη δει έφυγε. Έλειπε στο εξωτερικό. Θα γύριζε.
2: Μέα, δεν είχε.
0: Το είπανε εκεί. Με τη γυναίκα του μαζί είπαμε ότι κοίταξε, θες να περιμένεις
2: ή θες να πας στο νοσοκομείο.
0: Ή να πας στο νοσοκομείο. Λέει ο άνθρωπος, αν είναι να περιμένω, πώς θα ας πάω στο νοσοκομείο. Πώς, παίρνει λοιπόν το αυτοκίνητο από το πυργί και πάει στο νοσοκομείο.
2: Ωραία.
0: Πάει εκεί, περίμενε.
2: Περίμενε. Στα εξωτερικά γιατρία.
0: Τρεις ώρες.
2: Στα επίγοντα.
0: Στα επίγοντα. Να πονάει η γυναίκα. Επίγοντα. Τρεις ώρες. Απόξω λέει κόσμος, χαμός, να φωνάζουν, να κάνουν. Κάποια στιγμή λέει πια αγανάκτησε και αυτός πάει στην πόρτα. Λοιπόν, χτυπάει το κουδούνι, ξαναβγαίνει μια νοσοκόμα και λέει: τι θέλετε, λέει η νοσοκόμα. Θέλετε να μπείτε να φάτε το γιατρό. Ένας είναι, λέει.
2: Και εκεί.
0: Ένας είναι. Αφού λέει, δεν προλαβαίνει, είναι ένας. Λοιπόν, αυτά είναι τα χάλια που έχουμε σήμερα στο νοσοκομείο.
2: Κάλε, δεν ήρθε και τα εγγενίασε ο Άδωνης και μας είπε ότι έχουμε γιατρούς.
0: Ο Άδωνης αυτό που έκανε είναι να βάλει μια οθόνη απ' έξω και να λέει στην αναμονή είναι 35. Mm. Στην αναμονή είναι όπως εκείνες τις αηδίες που τις πληρώνουμε κιόλας που έχει βάλει ο Δήμος Χίου.
2: Άμα είναι... βλέπεις πόσες είναι ελεύθερες θέσεις πάρει. Γιατί το λες αυτό.
0: Ποιος, πού, εγώ βλέπω. Πού μετράνε, πού βλέπουν κάθε φορά.
2: Έχει αισθητήρες.
0: Γράφει ένα νούμερο.
2: Βέβαια.
0: 36, λέει 72.
2: Ναι, πόσους είναι ελεύθερες. Αν να πάω ή να μην πάω.
0: Κατάλαβες τα.
2: Τι, γιατί το γελάς αυτό.
0: Μπούρδες, ούτε κανείς βλέπει τίποτα, ούτε λέει τίποτα. Έτσι βάλανε και στο νοσοκομείο απόξε μια πινακίδα. Αυτό έκανε ο Άδωνης τελευταία φορά.
2: Δεν το μετράνε.
0: Εντάξει. Και. Να σας πω τη συνέχεια. Ξαναγύρισε στο πυργί.
2: Άρα επέστρεψε ο γιατρός.
0: Ναι, του πανέω μετά, άρα φίλε, λέει ακόμα εκεί είσαι. Λέει, πού να πάω, ρε παιδί. Λέει, έλα εδώ, λέει, γιατί γύρισε ο γιατρός. Εντάξει, λέει. Ξαναπέρνει από τη χώρα. Ω, ξανακυρωπονά, έγινε κάτι.
2: Εντάξει. Εντάξει. Ναι. Πόσες ώρες. Μια γέννα.
0: Βρε, δεν την αναγκαίνει, το λέω.
2: Δε. Το ξέρω. Απλά το συγκρίνω.
0: Μπράβο. Αυτή είναι σήμερα η κατάσταση, παιδιά. Αυτή είναι. Άσε, πώς λένε οι κυβερνητικοί είναι στην καρακοσμάρα τους. Αχ, πώς το πάνε αυτό, σε παρακαλώ πολύ, άνοιξε το.
2: Ποιο?
0: Την ανακοίνωση της ΝΟΒΕ.
2: Όχι ΝΟΒΕ.
0: ΝΟΒΟΔΟΔΟΔΟΔΟΥ.
2: ΔΕ.
0: Ναι, της Νέας Δημοκρατίας.
2: Δικούσα Εκλογική Επιτροπή.
0: Σε παρακαλώ πάρα πολύ.
2: Περιφέρειας Χίου.
0: Αυτό, η τοπική οργάνωση της Νέας Δημοκρατίας. Άνοιξε την έννοια. Έχουν μια ανακοίνωση οι άνθρωποι.
2: Ναι.
0: Στην πολιτική, νομίζω πρέπει να το έχουμε. Που αφορά την. Τα διαγνωστικά εργαστήρια τα οποία πληρώνουν, τα χρησιμοποιούν οι άνθρωποι.
2: Και τι.
0: Λοιπόν.
2: Λέει να κάνουμε καταγγελίες.
0: Ακούστε την ανακοίνωση. Είπαμε τι γίνεται. Πας, κάνεις την εξέταση, δίνεις αυτό το οποίο λέει ο ασφαλιστικός σου φορέας.
2: Αυτό το γράφει, αλλά εσύ δίνεις άλλο από αυτό που
0: η
2: γράφει.
0: Η συμμετοχή σου λέει είναι 20 ευρώ, είναι 10 ευρώ. Λοιπόν,
2: η Διοικούσα Εκλογική Επιτροπή Χίου της Νέας Δημοκρατίας έχει δεχθεί το τελευταίο διάστημα σειρά καταγγελιών από συμπολίτες μας, οι οποίες έχουν φτάσει τόσο στο Διοικητικό Συμβούλιο όσο και στον Πρόεδρο σχετικά με επιπλέον χρεώσεις σε διαγνωστικές εξετάσεις σε ιδιωτικά κέντρα του νησιού που είναι συμβεβλημένα με τον ΕΟΠΗ, Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας.
0: Πασόκ! Τώρα αρχίζει το Πασόκ.
2: Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν τεθεί υπόψη μας, σε ορισμένες περιπτώσεις φαίνεται να ζητούνται ποσά υψηλότερα από τα προβλεπόμενα. Δυστυχώς, όπως προκύπτει από τις καταγγελίες, τέτοια περιστατικά φαίνεται να καταγράφονται μόνο στο νησί μας. Καλέ, τι λέτε. Αποτελώντας μια αρνητική πανελλαδική πρωτοτυπία.
0: Αφού είναι
2: έχουμε
0: μόνο.
2: Κι άλλη. Το έχουμε κι άλλη.
0: Το λύνεται εύκολα, μα είναι μόνο στο νησί μας.
2: Και έχουμε κι άλλη πρωτοτυπία. Να πω για τα λεωφορεία.
0: Όχι, άστο, προχώρα. Την Νόδη.
2: Το φαινόμενο αυτό προκαλεί ανησυχία, ιδιαίτερα όταν οδηγεί συμπολίτες μας στο να αναζητούν λύσεις ακόμη και εκτός νησιού, όπως στη Μυτιλίνη, για την πραγματοποίηση εξετάσεων. Όντως, πολλοί πάνε για μαγνητικές. Στην Μυτιλίνη.
0: Συνέχα.
2: Η ΔΕΠ Χίου παρακολουθεί το ζήτημα πολύ προσεκτικά.
0: Α, το παρακολουθεί. Α, εντάξει.
2: Και καταγράφει όλα τα σχετικά περιστατικά. Παράλληλα, καλεί τα ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα να συμμορφώνονται πλήρως με το ισχύον πλαίσιο που διαπιστώνονται αποκλήσεις.
0: Ναι.
2: Η ισότιμη πρόσβαση όλων των πολιτών σε υπηρεσίες υγείας αποτελεί βασική προτεραιότητα και δεν μπορεί να τίθεται υπό αμφισβήτηση.
0: Πασόκ.
2: Στο διατάφτα θα πάμε.
0: Μα είναι Πασόκ, σου λέω. Είναι Πασόκ, είναι διάβαση.
2: Η ΔΕΠ Χίου.
0: Διοικούσε
2: Εκλογική Επιτροπή παροτρύνει τους πολίτες να αξιοποιούν κάθε διαθέσιμο μέσο καταγγελίας, όπως μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας ηλεκτρονικής φόρμας καταγγελιών στην ιστοσελίδα του ΕΟΠΗ, καθώς και μέσω της αρμόδιας υγειονομικής περιφέρειας ή του συνηγόρου του πολίτη, ώστε οι αρμόδιοι φορείς να έχουν πλήρη εικόνα και να μπορούν να παρέμβουν όπου απαιτείται.
0: Καταλάβατε.
2: Δηλαδή δεν το ξέρουν.
0: Δηλαδή στον παπά της ενορίας, μπορώ να το πω εγώ. Να το πω την παπά της ενορίας. Ρε δεν τρέπεστε ρε γαϊδούρια ρε. Δεν τρέπεστε ρε. Δεν τρέπεστε καθόλου.

Στις 9.30 το πρωί θα τελεστεί δοξολογία στον Μητροπολιτικό Ναό. 10 και 4 θα ακολουθήσει τρεσάγιο και κατάθεση στεφάνων στο Ιερό των Πεσόντων. Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Κυνηγητικού Συλλόγου Χίου Άρτεμις, νέος πρόεδρος ο Γιάννης Μενής. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στα Καρδάμιλα και τις Ινούσες. Σήμερα, Πέμπτη, στην εκπομπή Αυτοπροσώπος στην Αλήθεια TV 7 το απόγευμα και 11 το βράδυ, καλεσμένη του Γιάννη Τζούμα, η Μίνα Χριστοφή, πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων στο Δήμο Χίου. Με αφορμή τα 30 χρόνια του Πανχιακού Συλλόγου ΑΜΕΑ και με κύριο στόχο τα άτομα με αναπηρίες να ενταχθούν στην κοινωνία, ο Πανχιακός Συλλόγος Ατόμων με Αναπηρία και το Μεικτό Κέντρο Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας ΑΜΕΑ η Γέφυρα διοργανώνουν ημερίδα με τίτλο «Ζωές υποπεριορισμό, επιλογές, επιβολές και ευθύνες για την απομόνωση των ΑΜΕΑ» το Σάββατο 9 Μαΐου 9.30 το πρωί στο Ομήριο. Ο Σύλλογος Ενοικιαζομένων Δωματίων και Τουριστικών Επιπλωμένων Κατοικιών Χίου Όμηρος συνεχίζει τις δράσεις εξωστρέφειας και πραγματοποιεί Παρασκευή και Σάββατο στο κλειστό γήπεδο της Χίου μία γιορτή εξωστρέφειας, χτίζοντας γέφυρες φιλίας μεταξύ Χίου και Σμύρνης. Ένα διήμερο γεμάτο μπάσκετ και ρεμπέτικες μελωδίες. Αύριο Παρασκευή πανηγυρίζει ο Ιερός Ναός Αγίου Ιάννη Θεολόγου Βαβύλων, ο Μέγας Αρχιερατικός Εσπυρνός, σήμερα 5η 7 το απόγευμα, αύριο σε 7 το πρωί όρθρος και Θεία Λειτουργία και στη συνέχεια λιτάνευση εικόνας του Αγίου. Πεθαίνοντας στη δουλειά είναι ο τίτλος της εκδήλωσης για τα εργατικά δυστυχήματα και την κρίση της εργασίας στην Ελλάδα σήμερα που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 9 Μαΐου 7.30 το απόγευμα στον κοινωνικό χώρο Αντίβαρο. Ο Λαογραφικός Πολιτιστικός Όμιλος Χίου Λέων Αλάτιος προσκαλεί στην μουσικοχορευτική εκδήλωση των τμήματων του με τίτλο «Μάνα, ρίζα και ευχή» το Σάββατο 9 Μαΐου 7 το απόγευμα στο Μύριο. Το παράρτημα Χίου της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας διοργανώνει το Σάββατο 8 το βράδυ στο Μύριο εκδήλωση βράβευσης των μαθητών και μαθητριών που διακρίθηκαν κατά το τρέχον σχολικό έτος στους ετήσιους πανελλήνιους μαθητικούς διαγωνισμούς της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας. Εθελοντική αιμοδοσία θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 10 Μαΐου από τις 9 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι στο 7ο Δημοτικό Σχολείο Χίου Γιώργης Κρόκος. Επιτελικά στελέχη της 96 αυτές σε μια προσπάθεια γνωριμίας και επαφής με την ιστορία του τόπου θα ξαναγηθούν την Κυριακή 10 Μαΐου 10 το πρωί στο κάστρο της πόλης μας από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Φρουρίου. Σεριάνη στον Τρυπατέ και στις Καριές διοργανώνει την Παγκόσμια ημέρα της μητέρας την Κυριακή 10 Μαΐου ο Σύλλογος Περιπατήν περπατώντας στις Καριές και στο δάσος του Τρυπατέ. Ραντεβού 10.30 το πρωί στο Δημαρχείο της Χίου. Το Χιώτη Αθλητή θα τιμήσει και φέτος ο Δήμος Χίου σε ειδική εκδήλωση που θα γίνει την Κυριακή 10 Μαΐου 7 το απόγευμα στο Μύριο. Ο Πολιτιστικός Επανορθωτικός Σύλλογος Νεχωρίου Χίου Άγιος Μινάς τιμά με εκδήλωση τσάι τη γιορτή της μητέρας την Κυριακή 6 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Ερήθα στο Καρφά. Ο Σύλλογος Τριτέκνων Χίου Παναγία Νέα Μονίτσα σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Χίου διοργανώνει εκδήλωση με αφορμή τη γιορτή της μητέρας την Κυριακή 10 Μαΐου 6.30 το απόγευμα στην πλατεία Βαρβασίου έξω από τα γραφεία του Συλλόγου. Τσάι καφέ διοργανώνει την Κυριακή φιλόπτωχος αδελφό της Κυριών Χίου 6 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Χανδρής. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς συνεχίζει τον κύκλο πολιτιστικών περιπάτων την Κυριακή στις 11 το πρωί. Θα πραγματοποιηθεί ένας περίπατος αφιερωμένος στον κάμπο της Χίου. Την 5η 14 Μαΐου γιορτάζει ο Ιερός Ναός Αγίου Σιδώρου Πετροκοκκίνου κάμπου πλησίων εκθεσιακού κέντρου Καλουτά. Ο Μέγας Εσπερινός αρχίζει στις 7 το απόγευμα της Τετάρτης 13 Μαΐου, ο Δε Όρθρος και εν συνεχεία η Θεία Λειτουργία την 5η 14 Μαΐου σε 7 το πρωί. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Πέμπτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα πνέουν από νοτιοανατολική κατεύθυνση με ένταση 3 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 25 βαθμούς και η υγρασία από 32 έως 75%. Αύριο Παρασκευή ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι νοτιοανατολική εντάσεως 2 μποφόρ, η θερμοκρασία από 13 έως 26 βαθμούς και η υγρασία από 27 έως 85%.

0: Αγαπητοί ακροατές, αυτή ήταν η τίτλη των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε αφεντικό.
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις αφεντικό.
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
3: Έγινε αφεντικό.
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
0: Φλιβίτης και για το πρόγραμμα αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα. Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και μαλτέζος. Φλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Φλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.flivitis.gr. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-712-991. Πρόγραμμα αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
4: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
5: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
4: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
6: Τι είναι η κλιματική αλλαγή?
7: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
8: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος Μετάβαση.
9: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Στα FM σε ολόκληρη τη Χίος.

0: Ποιοτική ραδιοπαλμή, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε 28 λεπτά μετά τις 12 και πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα. Είναι γνωστό ότι για το έργο του αεροδρομίου, πολύ γκρίνια για αυτό το έργο, εν πάση περιπτώσει για τον διάδρομο, για την επέκταση του διαδρόμου, είχε γίνει πολύ μεγάλη συζήτηση για τα αδρανή υλικά, διότι η ανάδοχος εταιρεία δεν ήθελε να τα πάρει από το ένα και μοναδικό λατομείο που λειτουργεί νόμιμα στο νησί εκείνο της Λατό, και ήθελε να πάρει υλικά από δανειοθαλάμους, επικαλούμενοι οικονομικές παραμέτρους, εν πάση περιπτώσει. Από την πλευρά της κυβέρνησης, αφού μεσολάβησε μια μεγάλη καθυστέρηση κλπ, βρήκαν τη φόρμουλα να παίρνονται αδρανή υλικά από δανειοθαλάμους, δηλαδή από λατομεία ανενεργά, στα οποία έχουν περισσέψει κάποια αδρανή υλικά και αυτά υποτίθεται ότι θα πρέπει να πάει να πάρει η ανάδοχος εταιρεία. Τέτοιου είδους λήψεις είχαμε και από τον Αγίο Κωνσταντίνο και από τον Μερσινίδη. Κατά διαστήματα είχαμε αντιδράσεις, διότι κάποιοι εξέφραζαν προβληματισμούς, όπως για παράδειγμα η παράταξη της Λαϊκής Εισπύρωσης, ότι γίνονται και εργασίες εκεί και όχι απλά και μόνο λήψη αδρανών υλικών. Εν πάση περιπτώσει, φαίνεται ότι και τα υλικά που υπήρχαν στους δύο αυτούς δανειοθαλάμους δεν ήταν αρκετά για να καλύψουν τις ανάγκες του έργου του αεροδρομίου, οπότε τώρα ανοίγει και μια τρίτη περιοχή για την οποία έχει δώσει άδεια το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Έλα όμως που υπάρχουν αντιδράσεις από πλευράς των κατοίκων αυτής της περιοχής, μιλάμε για την περιοχή Σιταρού των Καριών. Στο θέμα αναφέρθηκε σήμερα με δηλώσεις του ο Αντιπεριφερειάρχης και ο Παντελής Βουλής, λέγοντας ότι η περιφέρεια είχε γνωμοδοτήσει αρνητικά για αυτή την περιοχή, διότι εκτός των άλλων είναι και σε πολύ κοντινή απόσταση με το φράγμα Κόρης Γεφύρη. Πάμε να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Βρουλής, ο οποίος βέβαια λέει ότι εμείς θέλουμε να τελειώσει και το έργο του αεροδρομίου, μην χαλάσουμε όμως και το φράγμα για να κάνουμε το αεροδρόμιο, και αν κάνουν κάτι, αν κάνουν κάτι και πάρουν από εκεί υλικά, να το κάνουν με ιδιαίτερη προσοχή. Ας ακούσουμε τις δηλώσεις του.
1: Όπως γνωρίζετε και για να μάθει, να καταλάβει και ο κόσμος, το Υπουργείο Μεταφορών που έχει αναλάβει τον διάδρομο του αεροδρομίου δεν αγοράζει υλικά από τη Λατό, η οποία όπως ξέρετε είναι στο πυργί, με αποτέλεσμα προσπαθεί να παίρνει υλικά από δανειοθαλάμους, παλιά υλικά τα οποία έχουν συσσωρευτεί σε διάφορα μέρη της Χίου. Εμείς σαν η Επιτροπή Περιβάλλοντος της Περιφέρειας είπε ότι δεν είναι σωστό να παίρνουν από τέτοια υλικά, πρέπει να παίρνουν σωστά υλικά κτλ. Αυτό δεν μας αφορά όμως, είναι θέμα του Υπουργείου, το οποίο καπέλωσε αυτή την απόφαση της Επιτροπής της, της Επιτροπής της Περιφέρειας και είπε όχι, εμείς θα πάρουμε από τους δανειοθαλάμους. Θέσαμε έναν όρο, λέμε εντάξει ελεύθερα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τους δανειοθαλάμους. Εκτός βέβαια από αυτό το οποίο είναι προς τις Καριές, την περιοχή Σιταρού, η οποία εθάπτεται πάνω στο φράγμα Κόρης Γεφύρης, στα 100 μέτρα δηλαδή. Και εκεί είπαμε, εκφράσαμε την ανησυχία μας ότι αν γίνουν εκεί εργασίες, είτε βάλουν δυναμίτες, είτε παίρνουν τα υλικά, πιθανόν να κάνουν κάποια ζημιά στο υπάρχον, στο φράγμα και δεν θα φτιάξουμε το αεροδρόμιο για να χαλάσουμε το φράγμα. Επομένως εκεί είχαμε μια αντίρρηση, όχι ως προς το να μην τα χρησιμοποιήσουν, αλλά με τον τρόπο τον οποίο θα γινόταν η εξόρυξη κτλ. Η περιοχή των Καριών, η Καρούση, ο Σύλλογος και το Προεδρείο της Κοινότητας εκφράζει τις ανησυχίες του και πιθανότατα θα έρθει να κάνει παράπονα. Βέβαια δεν είμαστε εμείς υπεύθυνοι, το Υπουργείο έχει αναλάβει αυτή τη διαδικασία. Τώρα από εκεί και πέρα τι θα γίνει, σίγουρα για μας θα είναι ένα πρόβλημα ότι θα πάρει από εκεί υλικά.
2: Εμείς έχετε ενημέρωση ότι θα πάρει δηλαδή από εκεί ότι...
1: Ναι, έχει έρθει το έγγραφο από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, το οποίο δίνει τη δυνατότητα στην εταιρεία να κάνει χρήση και αυτού του δανειοθαλάμου.
2: Τώρα ποιος δανειοθαλάμου χρησιμοποιεί?
1: Είχε χρησιμοποιήσει τον Αγίο Κωνσταντίνο, είχε χρησιμοποιήσει στο Μερσινίδη, στο οποίο Μερσινίδη, σε παρένθεση λέω, ότι ενώ ήμασταν σύμφωνοι και πήρε από εκεί, άρχισε να παίρνει και υλικά από τον αυτοβουνό δίπλα. Δηλαδή, σε συνέχεια από του δανειοθαλάμου. Εν διάρκει περίπτωση, εμάς δεν μας διαφέρει αυτό, εμείς θέλουμε να γίνει το αεροδρόμιο. Αντιλαμβάνεστε, δεν μπορούμε να έχουμε αντίθετη γνώμη. Παρότι απλώς θεωρούμε ότι θα πρέπει να γίνει με προσοχή μεγάλη, αν τελικά χρησιμοποιηθεί, ο Δανειοθάλαμος, ο οποίος είναι στην περιοχή Σιταρού που είναι στις Παριές.
0: Και μιας και ακούμε τις δηλώσεις του Αντιπεριφερειάρχη Χίου, πάμε να τον ακούσουμε να μιλάει και για την μελέτη για το μεγάλο φράγμα στο Σαραπιό. Αυτή τη στιγμή έχουμε ένα πρόφραγμα εκεί, το οποίο δεν το χρησιμοποιούμε κιόλας, και κάποια στιγμή θυμίζουμε όταν ήταν και Αντιπεριφερειάρχης ο Σταμάτης ο Κάρμαντζης επί Περιφερειακής Αρχής Καλογύρου τότε, Χριστιάνας Καλογύρου, κινδύνευσε να σπάσει αυτό το πρόφραγμα και να έχουμε πλημμυρικά φαινόμενα στην περιοχή. Λοιπόν, αυτό το πρόφραγμα, επειδή είναι μικρό, οι σκέψεις που υπάρχουν σήμερα από την Περιφερειακή Αρχή είναι να διευρυνθεί η λεκάνη από ροής και να γίνει ένα μεγαλύτερο φράγμα στην συγκεκριμένη περιοχή. Αυτά ως σκέψη. Μπορεί να γίνει? Αυτό το εάν μπορεί να γίνει θα εξετάσει η μελέτη που βγήκε στον αέρα και θα δούμε αν θα υπάρχει ενδιαφέρον υποψήφιων μελετητών και πώς θα προχωρήσει όλος αυτός ο σχεδιασμός. Παρεπιπτόντως, ο προϋπολογισμός μελέτη μαζί με το ΦΠΑ φτάνει περίπου στα 700.000 ευρώ.
1: Ένα άλλο έργο σαν της κόρης στο γεφύρι. Υπήρχε, όπως γνωρίζετε, ένα πρόφραγμα, έτσι λεγόταν, το οποίο μάλιστα, αν θυμόσαστε, το 10 κινδύνευσε να σπάσει και να χαλάσει και τους δρόμους τους οι οποίοι περνούν από κάτω. Αυτό το πρόφραγμα έπαιρνε 220.000 κυβικά. Είναι πολύ λίγα. Εμείς μεγαλώσαμε την λεκάνη, τη λεκάνη δηλαδή, ούτως ώστε να παίρνει 1.200.000, αλλά αυτό όλο θα το αποδείξει η μελέτη, η οποία, όπως είπατε, βγήκε στην διαβούλευση, βγήκε μάλλον στην επιφάνεια, την προκηρύξαμε, είναι γύρω στις 700.000 με το ΦΠΑ και περιμένουμε μέχρι τις 15 νομίζω του μήνα να βρεθεί ανάδοχος ο οποίος θα αναλάβει τη μελέτη.
0: Λοιπόν, αυτά και από τον Παντελή Βρουλή. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε για να μιλήσουμε για μια πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση που θα γίνει με αφορμή τη συμπλήρωση των 30 χρόνων του Παχιακού Συλλόγου Ατόμων με Αναπηρία το πρωί του Σαββάτου στο Ομήριο.
3: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
4: Έγινε, αφεντικό!
3: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
4: Ό,τι πεις, αφεντικό!
3: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
4: Έγινε, αφεντικό!
3: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
5: Για την Έσποτα Σπανέ, marketing. Φθηνότερα, δεν γίνεται.
6: Μπύρα Χάινεκεν κουτί 500 ml ή τετραπλή συσκευασία 4,99. Ρολό κοτόπουλο γεμιστό 5,99 το κιλό. Κοτομπουκές φιλέτο παναρισμένες, συσκευασία.

0: 500 γραμμαρίων 1,99.
1: Marketing. Αξίζει να πας.
2: Εκπροσωπεί το μεγαλύτερο σωματείο εργαζομένων στο νομό μας, καθώς οι εργαζόμενοι στο Δήμο Χίου πλησιάζουν τους 850 και θεωρεί ότι καμιά δημοτική αρχή δεν πρέπει να τους βλέπει απέναντι, αλλά ως συνεργάτες με διεκδικήσεις. Σε αυτές αναφέρεται αναλυτικά η Μίνα Χριστοφή, πρόεδρος του σωματείου εργαζομένων στο Δήμο Χίου, στο Γιάννη Τζούμα, στην Αλήθεια TV, στην εκπομπή Αυτοπροσώπος, την 5η στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ. Η ίδια θεωρεί ως σοβαρότερο πρόβλημα στο χώρο της την υποστελέχωση των υπηρεσιών.
3: Θεωρώ ένας άνθρωπος που είναι συνδικαλιστής, συνδικαλιστής όλη του ζωή. Δηλαδή, εάν έχεις το αίσθημα της προσφοράς, της αλληλεγγύης και της δικαιοσύνης, όταν βλέπεις τον άλλον να βάλεται, για μένα αυτό είναι συνδικαλισμός. Ουσιαστικά όμως, ξεκίνησα το 2019, όταν εκλέχτηκα εκπρόσωπος εργαζομένος στο τότε νομικό πρόσωπο.
4: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
5: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
6: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
7: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: Λοιπόν, εδώ με τους χαιωτικούς ραδιοπαλμούς και όπως σας είπαμε μια πολύ ενδιαφέρουσα ημερίδα διοργανώνει ο Πανχιακός Σύλλογος Ατόμων με Αναπηρία και το Μεικτό Κέντρο Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία η Γέφυρα Σάββατο στις 9.30 το πρωί στο Ομήριο. Τίτλος της ημερίδας «Ζωές υποπεριορισμό, επιλογές, επιβολές και ευθύνες για την απομόνωση των ατόμων με αναπηρία». Χθες για το περιεχόμενο και για τους σκοπούς αυτής της ημερίδας μίλησαν σε συνέντευξη τύπου που παρεχώρησαν η Χριστίνα Παβίτσου, η Κέλλη Λουφάκη και η Πόπη Κικιανή, τονίζοντας ότι τα άτομα με αναπηρία βιώνουν κοινωνικό αποκλεισμό είτε ως αποτέλεσμα προσωπικής επιλογής είτε λόγω εξωτερικών περιορισμών. Μπορούμε να τις ακούσουμε αμέσως τώρα.
1: Σάββατο στις 9 Μαΐου, 9 η ώρα το πρωί, στο Μύριο Πνευματικό Κέντρο Υγείου, ο Παχιακός Σύλλογος ΑΜΕΑ με το Μεικτό Κέντρο Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας στη Γέφυρα, του Παχιακού Σύλλογου ΑΜΕΑ, θα παρουσιάσουν την ημερίδα με τίτλο «Ζωές υποπεριορισμό». Είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα και το οποίο συναντάμε συχνά στις μέρες μας, στα άτομα με αναπηρία και μη, για τον εγκλεισμό που υπέκυνται σε αυτοβούλος και μη αυτοβούλος. Δηλαδή είναι επιλογή τους να κλειστούν μέσα στο σπίτι τους για να μην δείχνουν έξω τα δικά τους προβλήματα, αλλά και από άλλους που τους περιορίζουν μέσα στον εγκλεισμό αυτόν. Να δώσω το λόγο στην Κέντρη Λουφάκη, τη Γενική Γραμματέα του Συλλόγου μας, να σας παρουσιάσει το πρόγραμμα.
2: Γεια σας και από μένα. Θα σας παρουσιάσω πολύ σύντομα το πρόγραμμα του Σαββάτου. Όπως είπε και η Χριστίνα η Πρόεδρος, είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί αφορά και άτομα με αναπηρία και μη αναπηρία το θέμα του εγκλεισμού. Και γενικά το έχουμε βιώσει και πολύ έντονα και την εποχή του COVID το τελευταίο διάστημα. Λοιπόν, ο μιλητής και συντονιστής της ημερίδας θα είναι ο κύριος Νίκος Στεφανίδης, διδάκτορ ψυχολογίας, κλινικός ψυχολόγος, όπου εργάζεται και θελοντικά στη Γέφυρα. Καλύπτω το κομμάτι της εποπτείας στην ομάδα του ΔΙΦ. Έχουμε καλέσει τον Παύλο Μάμαλο, τον γνωστό σε όλους Χρυσό Παραλυμπιονίκη, που έχει σηκώσει έτσι στα χέρια του πολλά κιλά και έχει κάνει περήφανη την Ελλάδα. Θα μας μιλήσει και εκείνος βιωματικά για όλα αυτά τα χρόνια της αναπηρίας του, αυτά που έχει βιώσει. Όσο αφορά το επιστημονικό δυναμικό της Γέφυρας, θα συμμετέχει, θα είναι η κυρία Ευαγγελία Σκόρδια, η ψυχολόγος της Γέφυρας. Θα συμμετέχει η Χρυσαυγή Κάμπρο, που είναι η κοινωνική λειτουργός. Θα συμμετέχει επίσης η Άννη Σωτηρίου, που είναι η μητέρα με αυτισμό, αλλά και η προϊσταμένη του τμήματος της Θυμοδοσίας του Γενικού Νοσοκομείου της Χίου. Θα συμμετέχει η κυρία Λένα Τσεκούρα, η οποία ανήκει στην κοινωνική υπηρεσία του Γενικού Νοσοκομείου της Χίου. Η Ειρήνη Κάμπουρα, η οποία είναι η κοινωνική λειτουργός του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Χίου. Θα μιλήσω εγώ πληρωματικά. Θα μιλήσει η Βασιλική Σταρά, η λογοθεραπεύτρια του ΒΔΙΦ. Θα μιλήσει η Χριστίνα Ιμαρθέου, που είναι η κοινωνική λειτουργός, ασχολείται στο κομμάτι της ειδικής αγωγής στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Και τέλος θα μιλήσει η κυρία Σχαμάλου, η οποία είναι η δικηγόρος κοινωνικής σύμβουλου του ΨΑΜΕΑ. Και ο κύριος Μαρτάκης Μιχάλης, ο οποίος είναι ψυχολόγος και αντιπρόεδρος του Συλλόγου Φίλων του Ψυχητικού Ξενών Αρχείου. Αυτή θα είναι η ημερίδα. Στο τέλος θα υπάρχουν ερωτήσεις από τους παρευρισκόμενους. Καλούμε όλο τον κόσμο να έρθει να παρακολουθήσει την ημερίδα, γιατί θεωρώ ότι έχουμε να περάσουμε πολύ σημαντικά μηνύματα στην κοινωνία της Χίου, το οποίο έχει πραγματικά πολύ μεγάλη ανάγκη.
3: Αυτό γίνεται για τα 30 χρόνια που είναι ο ΨΑΜΕΑ.
1: Είναι μία από τις
3: δράσεις που θα γίνουν και άλλες.
1: Θα γίνει μία σειρά εκδηλώσεων προς τα μέσα του καλοκαιριού, στο περίπου.
4: Από την εικόνα που έχετε, έχουμε πολλά άτομα τα οποία είναι σε απομόνωση, άτομα με αναπηρία ή άλλες.
1: Υπάρχουν και είναι και στον αναγκαστικό εγκλεισμό, δηλαδή δεν μπορούν. Είναι άτομα τα οποία έχουν χάσει τους οικείους τους και απλά οι παραπέρα τους παίρνουν
3: και
1: τους πετάνε σε εισαγωγικά, σε ένα γυροκομείο, σε μια δομή, κάτι. Αυτός είναι ο αναγκαστικός εγκλεισμός. Ο εκούσιος είναι το ότι εγώ δεν αποδέχομαι την αναπηρία μου ή όποιο πρόβλημα έχω και δεν θέλω να βλέπω άνθρωπο, γιατί είναι καθαρά δικό μου ψυχολογικό θέμα.
2: Και να προσθέσω, όταν υπάρχουν τα εμπόδια έξω στην κοινωνία που δεν μας αφήνουν να. Και μας κρατάνε δηλαδή μέσα στο σπίτι να είμαστε καθυλωμένοι, αυτό που λέμε, σε ένα κρεβάτι, σε ένα καναπέ. Γιατί υπάρχουν τα εμπόδια στην κοινωνία, τα οποία δυστυχώς στην καθημερινή βάση μας εμποδίζουν, να το πούμε μέσα εισαγωγικά, το να μπορέσουμε και πάλι να ενταχθούμε στην κοινωνία.
4: Προσβασιμότητα ή γενικά εμπόδια και στην
2: κοινωνία. Γενικά. Το θέμα της εργασίας υπάρχει, είναι πολύ έντονο στο θέμα της αναπηρίας. Δηλαδή, νομίζω ότι ένα άτομο το οποίο μπορεί κανονικά να δουλέψει, αλλά δεν υπάρχει δυνατότητα από το κράτος, αυτόματα του στηρεί τη δυνατότητα να ενταχθεί και πάλι στο σύνολο, να είναι παραγωγικός, δημιουργικός, που εμείς αυτό θέλουμε. Γιατί τα άτομα με αναπηρία δεν είναι ανίκανα. Είναι και μπορούν δηλαδή να παράγουν έργο, αλλά και είναι δημιουργικά να ενταχθούν και πάλι στην κοινωνία, να συμμετέχουν στο σύνολο. Δηλαδή, δεν είναι μόνο το ότι είσαι ανάπηρος και είσαι στο σπίτι, υπάρχουν και άλλα προβλήματα από πίσω που σε κρατάνε μέσα στο σπίτι. Αυτά λίγο θέλουμε να θίξουμε. Mm-hmm. Μέσα από το κομμάτι των ατόμων με αναπηρία που θα μιλήσουν βιωματικά, αλλά και μέσα από τους ειδικούς που ασχολούνται σε αυτό το κομμάτι.
0: Όλα αυτά επαναλαμβάνουμε το Σάββατο μετά τις 9.30 το πρωί στο Ομήριο, που θα πραγματοποιηθεί η συγκεκριμένη ημερίδα, που είναι μία από τις δράσεις, παύλα εκδηλώσεις, που θα γίνουν φέτος στα πλαίσια των 30χρονων του Πανχιακού Συλλόγου Ατόμων με Αναπηρία. Πάμε σε διαφημίσεις και σε λίγο και πάλι μαζί.
5: Φλεβίτης και για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα». Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό, πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και μαλτέζος. Θλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710 21400 και 6977 712 991. Πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
6: Έργα δύο ταχυτήτων με προδιαγραφές από την τεχνολογία του μέλλοντος και ποιότητα υπογραφής TechNet Hiu. Τεχνική εταιρεία Hiu ΕΠΕ. TechNet Hiu. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Ανακύκλωση μπαζών.
7: Προσαρμοζόμενοι στις νέες εξελίξεις, επεκταθήκαμε στη λειτουργία κατάλληλα διοδοτημένης εγκατάστασης, επεξεργασίας αποβλήτων, ανακύκλωσης εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων, σε συνεργασία με την ΑΝΑΚΕΜ ΑΕ, Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΕΚ. Με πιστοποίηση ISO και ιδιόκτητο μηχανολογικό εξοπλισμό που ανανεώνουμε και εμπλουτίζουμε συνεχώς.
6: Τεχνική εταιρεία TechNet Hiu. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ασφαλτομείγματος και προϊόντων ασφάλτου στην περιοχή Θόλος. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ανακύκλωση μπαζών, εξκαφών, κατασκευών και καταδαφίσεων στην περιοχή Μαντράκια Γρού.
7: Γραφεία στην οδό Αγίων Αποστόλων 36, στοιχείο. Τηλέφωνα 22710-81380, 22710-40280 και στο technetch@otenet.gr.
8: Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
9: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
8: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
9: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
8: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
9: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
8: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
9: Υπεύθυνο σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
8: Προδοκανάκη 13.
9: Τηλέφωνο 22710 20 9:20.

Κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Δημήτρη Φρεζούλη «Γεώργης Δηλμπόης», ο ασυμβίβαστος θεολόγος, καθηγητής, ποιητής, λογοτέχνης, ιστορικός από τις εκδόσεις ΑΛΦΑΠΗ. Με συνεντεύξεις, κριτικά σημειώματα, μαρτυρίες και πλούσιο φωτογραφικό υλικό. Γεώργης Δηλμπόης ο ασυμβίβαστος, μία εμβληματική μορφή της πνευματικής ζωής της Χίου με συγγραφικό έργο που ξεπερνά τα 100 βιβλία. Αναζητήστε το στα βιβλιοπωλεία, στο ΑΛΦΑΠΗ στην οδό Μαγαζιωτήσης ή με ένα τηλεφώνημα στο 22710 41288 για παράδοση στο χώρο σας.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Ένα ακόμα δικαστικό μέτωπο άνοιξε σήμερα για τον ιδρυτή της Κιβωτού του Κόσμου, πατέρα Αντώνιο Παπανικολάου, καθότι άνοιξε η αυλαία της δίκης που αφορά σε ασέλγεια σε βάρος δύο νεαρών αγοριών πρώην φιλοξενούμενων της δομής. Να σημειώσουμε ότι η διαδικασία θα διεξαχθεί και κλεισμένων των θυρών. Σήμερα στη δικαστική αίθουσα βρέθηκαν και ο ιερέας αλλά και η πρεσβυτέρα Σταματία Γιωργαντή, όσο και ένας εκ των δύο νεαρών που έχουν καταγγείλει τον πατέρα Αντώνιο. Με την έναρξη της διαδικασίας από την πλευρά των συνηγόρων προς υποστήριξη της κατηγορίας, υποβλήθηκε αίτημα για διεξαγωγή της δίκης και κλεισμένων των θυρών. Το αίτημα αυτό δεν βρήκε σύμφωνο στους συνηγόρους υπεράσπισης του πατέρα Αντωνίου, οι οποίοι είπαν ότι τουλάχιστον ο ένας από τους καταγγέλλοντες είχε δώσει και συνεντεύξεις, επιδιώκοντας δημοσιότητα. Οπότε, όταν κάποιος επικαλείται τον ιδιωτικό του βίο, πρέπει και να τον προστατεύει. Δηλαδή, τι νόημα έχει να δίνει συνέντευξη και μετά να λες η δίκη θα γίνει και κλεισμένο των θυρών. Η εισαγγελέα της έδρας, ωστόσο, τάχθηκε υπέρ της διεξαγωγής της δίκης και κλεισμένων των θυρών. Οπότε δεν θα υπάρχει κοινό, δεν θα υπάρχουν δημοσιογράφοι και μετά από αυτήν την εξέλιξη η δίκη θα συνεχιστεί αύριο.

Τώρα, για ένα θέμα που απασχολεί την τοπική κοινωνία από τον περασμένο Αύγουστο, αυτό της υπεραστικής συγκοινωνίας, στην οποία ήρθε να προσθεθεί και προβληματισμός για την αστική συγκοινωνία στο νησί, έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα πρόταση, η οποία κατατίθεται από τον Γιάννη Κοσμίδη, πρώην βουλευτή Χίου, μεταξύ πολλών άλλων, και αυτοδιοικητικό, ο οποίος επί της ουσίας τι λέει? Λέει ότι θα πρέπει να ξεκινήσουν διαδικασίες από την περιφέρεια και από τον Δήμο. Προτείνει ένα συγκεκριμένο λειτουργικό μοντέλο για τη Χίο, που αφορά στη δημιουργία ενός σταθερού κορμού γραμμών, σε συνδυασμό με ευέλικτη μεταφορά κατά πέτηση, δίνοντας τη δυνατότητα στον κόσμο να έχει πρόσβαση τηλεφωνική και ψηφιακή στα μέσα που θα είναι διαθέσιμα, και εντάσσοντας όλο αυτό το πλαίσιο και σε όλη αυτή τη διαδικασία των δημόσιων επιβατηγών μεταφορών και τα ταξί, λέει ότι θα πρέπει να ειδωθούν ενιαία αστικές και υπεραστικές συγκοινωνίες και θα πρέπει να δημιουργηθεί ένας φορέας εκτέλεσης αυτής της δημόσιας συγκοινωνίας ως προς το σκοπό, γιατί λέει ότι θα μπορούσε η εκτέλεση αυτής της συγκοινωνίας να γίνεται και από μη δημόσια εταιρεία, από ιδιωτική εταιρεία. Τώρα, ζητά επί της ουσίας να πάρουν πολιτική απόφαση Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και Δήμος Χίου ότι το ζήτημα θα αντιμετωπιστεί ενιαία για αστικές και υπεραστικές συγκοινωνίες, να ξεκινήσει μια διαδικασία να υπάρχει και μια αξιοποίηση ευρωπαϊκών πόρων για στόλο, για τηλεματική, για ψηφιακή πλατφόρμα, για υποδομές στάσεων, για κόμβους, για πράσινες μετακινήσεις, για πιλωτικές δράσεις, να συγκροτηθεί μια ομάδα εργασίας με τη συμμετοχή Περιφέρειας, Δήμου, Τεχνικών και Νομικών Συμβούλων, να προετοιμαστεί ένας φάκελος δημόσιας υπηρεσίας για την ανάθεση και αποζημίωση του συγκοινωνιακού έργου, και να υπάρξει και μια μεταβατική λύση επανεκκίνησης όπου απαιτείται, ώστε να μην συνεχίζεται η κοινωνικά όπως τη χαρακτηρίζει απαράδεκτη αποδυνάμωση της εξυπηρέτησης του επιβατικού κοινού. Επί της ουσίας ζητά ο άνθρωπος να ξεκινήσει κάτι με τη συμμετοχή των αυτοδιοικητικών φορέων, να σταματήσουμε να είμαστε σε αυτήν την παθητική αδράνεια και απλώς να παρακολουθούμε και να πετάμε ένα τον μπαλάκι στον άλλον, και να υπάρχει δράση για όλο αυτό. Η αντίδραση, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, τώρα το αν θα ακουστεί ο Γιάννης ο Κοσμίδης, τι να σας πω, είναι μια πρόταση, είναι ένας σπόρος ο οποίος πέφτει. Πέρα από τις διαμαρτυρίες, πέρα από τη διαπίστωση του προβλήματος, θα ευαισθητοποιηθούμε να το πάμε παρακάτω. Επιτρέψτε μου να έχω τις αμφιβολίες μου στο παρακάτω. Δεν βλέπω να κινείται τίποτα. Προς το παρόν παρακολουθώ μόνο το βόλεϊ. Φεύγει η πάσα από την περιφέρεια, πηγαίνει, ξέρω εγώ, στην κυβέρνηση. Φεύγει η πάσα από την κυβέρνηση, πηγαίνει στο Δήμο και στην περιφέρεια και ούτω καθεξής. Και έχουμε από τον περασμένο Αύγουστο τα χωριά χωρίς συγκοινωνία, με εξαίρεση μόνο την Αμανή, στα πλαίσια ενός πιλωτικού προγράμματος, εν πάση περιπτώσει, που εφαρμόστηκε από το Δήμο.

Λοιπόν, στη Λέσβο ετοιμάζονται για νέες κινητοποίησεις λόγω του αθώδους πυρετού. Οι κτηνοτρόφοι θα συμμετέχουν σε κινητοποίηση την ερχόμενη Δευτέρα στις 12 το μεσημέρι στη Γενική Γραμματεία Αιγαίου. Χθες είχαν νέα συγκέντρωση στο Δημοτικό Θέατρο Καλονής. Έχουν εξασφαλίσει κάποιες ενισχύσεις, αλλά παραμένουν τα προβλήματα, με κυριότερο εκείνο της θανάτωσης των ζώων. Η γραμμή την οποία ζητούν να εφαρμοστεί οι κτηνοτρόφοι, και όχι μόνο οι κτηνοτρόφοι, είναι να γίνει εμβολιασμός των ζώων τους. Αυτό δεν το έχει αποδεχθεί η πολιτεία. Θεωρεί ότι δεν μπορεί να γίνει. Γύρουν και άλλα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τις αποζημιώσεις τους. Θέλουν πλήρη και δίκαιη κάλυψη των απολειών που έχουν υποστεί, τόσο για τα ζώα που έχουν θανατωθεί, όσο και για την απώλεια εισοδήματος που βιώνουν καθημερινά. Και βέβαια ζητούν και άμεση απελευθέρωση των τυριών, καθώς οι περιορισμοί στη διακίνηση προϊόντων συνεχίζουν να προκαλούν ασφυξία σε παραγωγούς και τυροκομικές επιχειρήσεις. Όπως βλέπετε, συνεχίζουν και το παλεύουν από τη Λέσβο και καλά κάνουν, γιατί είναι ζήτημα ζωτικής σημασίας το να στηριχθεί η κτηνοτροφία στην περιοχή τους. Λοιπόν, πάμε σε δελτίο ειδήσεων με τη Ζένα Χατζηδημητρίου. Επιστρέφουμε στην συνέχεια για να δούμε και τα υπόλοιπα θέματα της τοπικής μας επικαιρότητας.

0: χιλιάδες ασθενείς, η προμήθεια των φαρμάκων υψηλού κόστους από τον ΕΟΠΗ σημαίνει μετακίνηση, αναμονή και ταλαιπωρία. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Αν πάσχεις από σοβαρή νόσο, μπορείς πλέον να προμηθευτείς τη φαρμακευτική σου αγωγή άμεσα από το φαρμακείο της γειτονιάς σου. Ρώτησε το φαρμακοποιό σου μόλις λάβεις τη συνταγή από το γιατρό σου. Ενημερώσου υπεύθυνα και με ασφάλεια. Για φροντίδα χωρίς ταλαιπωρία. Ένα μήνυμα από τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια.
2: Οι συντάκτες του σταθμού μας σας ενημερώνουν για τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, 5η 7 Μαΐου σήμερα και το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Τις παρατάσεως και στο έργο του αεροδρομίου Χίου, αφού χθες από το Βήμα της Βουλής ο Υφυπουργός Νίκος Σταχιάος, απαντώντας σε ερώτηση του χιώτη βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Σταύρου Μιχαηλίδη για το έργο που έγινε στο κτίριο του αεροδρομίου, αναφέρθηκε και στην επέκταση του διαδρόμου, λέγοντας ότι το Νοέμβριο του 2026, που λήγει προθεσμία, θα δοθεί παράταση 280 ημερών. Πρακτικά αυτό σημαίνει, κι αν στο μεταξύ δεν ανακαλυφθούν και άλλοι λόγοι για να δοθεί και άλλη παράταση, ότι μέχρι και το καλοκαίρι του 2027 το έργο δεν θα έχει ολοκληρωθεί. Λαύρος κατά του Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών Νίκου Ταχιάου, αντιπεριφερειάρχης Χίου Παντελής Βρουλής, ο οποίος τον κατηγόρησε ότι λέει ψέματα αναφορικά με την καθυστέρηση που επεφέρε στο έργο του αεροδρομίου το έργο της περιφέρειας στη Λεωφόρο Ενώσεως. Με αφορμή τα όσα είπε στην απάντηση που έδωσε χθες από το Βήμα της Βουλής ο Υφυπουργός σε ερώτηση του Σταύρου Μιχαηλίδη, ο Παντελής Βρουλής σημείωσε ότι ο κ. Ταχιάους ήταν εκείνος που έβαζε εμπόδια και στο έργο του φράγματος Χώρης Γεφύρη, διότι δεν ήθελε να αποσυνδεθεί το κλείσιμό του και οι διαδικασίες σταδιακής πλήρωσης από τα συνοδά αντιπλημμυρικά έργα, κάτι που όπως είπε ευτυχώς κατάλαβε η κυβέρνηση και τώρα προχωράει η διαδικασία. Σχετικά με το πότε παρέδωσε η περιφέρεια το δρόμο ανατολικά του αεροδρομίου, επεσήμανε ότι αυτό έγινε το Δεκέμβριο του 2023. Αλλά όπως γίνεται σε κάθε δημόσιο έργο, μεσολάβησε διάστημα 15 μηνών μέχρι την οριστική παραλαβή στο πλαίσιο της παρακολούθησης της λειτουργίας του. Από τις βολές Βρουλή δεν ξέφυγε και ο κυβερνητικός βουλευτής Νότης Μηταράκης, αφού όταν ρωτήθηκε για τι να τα πει αυτά ο υφυπουργός, απάντησε ότι παρασύρθηκε από το βουλευτή, λέγοντας ότι εντός του εργοταξίου του αεροδρομίου ο εργολάβος για το έργο στη Λεωφόρο Ενώσεως δεν είχε αφήσει κανένα μηχάνημα όπως είχε υποθεί κάποια στιγμή. Ψάχνουν δικαιολογίες, κατέληξε ο αντιπεριφερειάρχης Χίου, πυροδοτώντας προφανώς ένα νέο κύκλο δηλώσεων για το συγκεκριμένο έργο. Μία σημαντική παρέμβαση στο πρόβλημα της έλλειψης συγκοινωνιών στο νησί μας κάνει ο πρώην βουλευτής Χίου της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Κοσμίδης, καταθέτοντας μάλιστα εκτός της περιγραφής του προβλήματος και συγκεκριμένη πρόταση, η οποία δημοσιεύεται στην Αλήθεια. Την καθοριστική σημασία των πυλών εισόδου της Χίου για την αναπτυξιακή πορεία του νησιού υπογράμμισε σε δήλωσή του ο βουλευτής Χίου Νότης Μηταράκης, επισημένοντας ότι η ενίσχυση του τουρισμού αποτελεί βασική προτεραιότητα για την οικονομική πρόοδο και τη συγκράτηση των νέων στον τόπο μας. Παράλληλα, σημείωσε ότι τα τελευταία χρόνια, πρώτον, λύσαμε τη μεταναστευτική κρίση. Δεύτερον, δημιουργήσαμε τη Visa Express, η οποία έχει αυξήσει σημαντικά τις αφίξεις από την Τουρκία. Τρίτον, κλειδώσαμε το νησιωτικό ΦΠΑ. Δεν αφήνουν μόνο να κλέβουν τους πολίτες, προκαλούν κιόλας. Η Ειδικούσα Επιτροπή Εκλογικής Περιφέρειας Χίου της Νέας Δημοκρατίας με ανακοίνωσή της παροτρύνει τους πολίτες να αξιοποιούν κάθε διαθέσιμο μέσο καταγγελίας, όπως μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας καταγγελιών στην ιστοσελίδα του ΕΟΠΗ, καθώς και μέσω της αρμόδιας υγειονομικής περιφέρειας ή του συνηγόρου του πολίτη, προκειμένου να αναφέρουν τις επιπλέον χρεώσεις από διαγνωστικά κέντρα του νησιού. Απαντώντας η Πανχιακή Ένωση Συνταξίουχων ΝΑΤ, τόνισε ότι στις καταγγελίες τους εδώ και 4 χρόνια κανενός δεν ίδρωσε το αυτί του. Δεν έγινε τίποτα παρά μόνο μία τρύπα στο νερό. Με αφορμή δίκη που διεξάγεται σήμερα 5η σε δεύτερο βαθμό και αφορά τον επιθεωρητή εργασίας Δημήτρη Φραγκομίχαλο, εκδόθηκε ανακοίνωση από τον Πανελλήνιο Σύλλογο Εργαζομένων Επιθεώρηση Εργασίας. Το νομαρχιακό τμήμα της ΑΔΕΔΗ κήρυξε τετράωρη στάση εργασίας από τις 10 το πρωί ως τις 2 το μεσημέρι, προκειμένου να δοθεί δυνατότητα σε όλους τους εργαζόμενους να παραστούν για τη στήριξη του επιθεωρητή εργασίας στην εκδίκαση της έφεσής του. Το Εργατικό Κέντρο Χίου με ανακοίνωσή του εκφράζει τη στήριξη και συμπαράστασή του στο Δημήτρη Φραγκομίχαλο. Επίσης και η Ένωση Φοροτεχνικών Λογιστών Ελευθέρων Επαγγελματιών Ομού Χίου συμπαραστέκεται και στηρίζει τον επιθεωρητή εργασίας Δημήτρη Φραγκομίχαλο.
Σε νέα πανελλαδική απεργία σε όλο το δημόσιο τομέα προχωράει η ΑΔΔ την επόμενη εβδομάδα. Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της κορυφαίας συνδικαλιστικής οργάνωσης του Δημοσίου, η απεργία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 13 Μαΐου. Η απεργιακή κινητοποίηση των δημοσίων υπαλλήλων έχει προμετωπίδα τα αιτήματα για επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού, τη βελτίωση των συνθήκων εργασίας, αυξήσεις μισθών και προάσπιση των εργασιακών δικαιωμάτων μετά την επίθεση που δέχονται με το νέο πειθαρχικό, τη συνταγματική αναθεώρηση και την επιδιωκόμενη άρση της μονιμότητας. Ο Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγών Χίου καλεί σε συμμετοχή στην απεργία, επισημένοντας μεταξύ άλλων ότι οι αποδοχές των εκπαιδευτικών δεν φτάνουν για να ζήσουν οι οικογένειές τους μέχρι τις 20 του μήνα. Παράλληλα, καλεί στην απεργιακή συγκέντρωση που θα γίνει την ίδια ημέρα στις 10.30 το πρωί στην κεντρική πλατεία της πόλης, καθώς και σε έκτακτη γενική συνέλευση που θα γίνει στον Νίκο Χίου Διδασκάλου τη Δευτέρα 11 Μαΐου 6 το απόγευμα. Τη Δευτέρα 11 Μαΐου στις 6.30 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί μονοθεματική συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Χίου με θέμα το έργο του αεροδρομίου που είχε ζητήσει ο επικεφαλής της Μίζωνος Μειοψηφίας Σταμάτης Κάρματζης. Καθησυχαστικός εμφανίστηκε ο πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου Παντελής Λεγάτος για την τρύπα που άνοιξε στο λιμάνι το βράδυ της Τρίτης στο ύψος του Παλιού Τελωνίου. Σύμφωνα με τον ίδιο, η τρύπα στο οδόστρωμα δεν δημιουργεί ανησυχία καθώς δεν υπάρχει πρόβλημα από την πλευρά του κρυπηδώματος, όπως διαβεβαίωσε και ο δίτης που προέβη σε αυτοψία. Ο κύριος Λεγάτος υπογράμμισε ότι πρόκειται για μια καθίσυση που άμεσα θα αποκατασταθεί χωρίς να δημιουργηθούν προβλήματα στην κυκλοφορία. Μέσα στους επόμενους 1 με 2 μήνες θα ανακοινωθεί το πλάνο για το βρεφονηπιακό σταθμό μαστιχοχωρίων, όπως δήλωσε στην Αλήθεια ο αντιδήμαρχος Αργύρης Γιαμάς, σημειώνοντας ότι με τα πολεοδομικά δεδομένα που ισχύουν στη συγκεκριμένη περιοχή υπήρξαν δυσκολίες για την εξέβρεση χώρου που θα μπορούσε να φιλοξενήσει 25 βρέφη έως 2,5 ετών και 25 παιδιά. Ο κύριος Γιαμάς επεσήμανε ότι η λύση που είχε προκριθεί το 2017 σε δημοτικό κτίριο στη Βέσα αποκλείστηκε, διότι με τα ισχύοντα θα μπορούσε να φιλοξενήσει μόνο 20 παιδιά άνω των 2,5 ετών, ενώ οι ανάγκες που παρουσιάζονται είναι μεγάλες και στα βρέφη. Στο ίδιο πλαίσιο και η δήλωση του Δημάρχου Χίου Γιάννη Μαλαφή, που υπογράμμισε ότι σε επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο θα αποκαλυφθεί ο χώρος που έχει επιλογή για τη δημιουργία παιδικού σταθμού στα μαστιχοχώρια. Από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και όχι από την Περιφέρεια θα χρηματοδοτηθεί το πράσινο σημείο, ανέφερε σε δηλώσεις του ο Δήμαρχος Χίου Γιάννης Μαλαφής, προσθέτοντας ότι παραμένει ο αρχικός σχεδιασμός για την περιοχή Κοφινά και την τοποθέτηση βυθιζόμενων κάδων σε διάφορα σημεία. Παράλληλα, ο Δήμαρχος Χίου αναφέρθηκε και στη δημιουργία του δεύτερου κυτάρου στο Χιτά, λέγοντας ότι εκκρεμούν κάποιες αποζημιώσεις απολωτριώσεων προκειμένου να ξεκινήσουν οι εργασίες. Ο Σύλλογος Ενοικιαζομένων Δωματίων, Διαμερισμάτων και Τουριστικών Επιπλωμένων Κατοικιών Χίου κατέκτησε τον Bronze βραβείο στο Tourism Awards 2026, με το Σύλλογο να επισημαίνει σε ανακοίνωσή του ότι η ηχειακή φιλοξενία και η στρατηγική εξωστρέφεια του νησιού μας επιβραβεύτηκαν για μία ακόμη φορά στον κορυφαίο τουριστικό θεσμό της χώρας. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Παχιακής Ένωσης Συνταξίου ΧΟΝΑΤ, γιατρός στον Νίκο Ναύτη Χίου, τον μήνα Μάιο θα υπάρχει την Παρασκευή 8 Μαΐου, τη Δευτέρα 11 Μαΐου, τη Δευτέρα 18 Μαΐου και τη Δευτέρα 25 Μαΐου. Για κλείσιμο ραντεβού μπορείτε να καλείτε στο 22 710 44 468. Αύριο Παρασκευή στο ξενοδοχείο Χανδρή θα πραγματοποιηθεί το πρώτο Mare Forum Χίος. Από τις 9 το πρωί έως τις 5.30 το απόγευμα. Το συνέδριο πραγματοποιείται για πρώτη φορά στο νησί μας, υποστηριζόμενο από την εταιρεία Chart World Shipping Corporation και την εταιρεία IRI, The Marshall Islands Registry. Η Περιφερειακή Ενότητα Χίου τιμά με εκδηλώσεις το Σάββατο 9 Μαΐου την ημέρα λήξης του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου και των Εθνικών Αγώνων και της Εθνικής Αντίστασης κατά του Ναζισμού και Φασισμού. Στις 9.30 το πρωί θα τελεστεί δοξολογία στον Μητροπολιτικό Ναό Χίου με εκφώνηση επίκαιρης ομιλίας από την Εκπαιδευτικό Ελπίδα Γεωργαντή και θα ακολουθήσει στις 10.15 το πρωί τρισάγιο και κατάθεση στεφάνων στο Ηρώο των Πεσόντων.
Πώς ενημερώνει ο ΔΔΕ? Για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στα Καρδάμιλα και τις Ινούσες. Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Κυνηγητικού Συλλόγου Νομού Χίου Άρτεμις. Μετά τις αρχιερεσίες που έγιναν στις 26 Απριλίου, τα εκλεγέντα μέλη σε συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στις 4 Μαΐου συγκροτήθηκαν σε σώμα με την παρακάτω σύνθεση. Πρόεδρος Ιωάννης Μενής, Αντιπρόεδρος Ηρακλής Ζωφός, Γενικός Γραμματέας Ιπάτιος Καράβας, Ταμείας Κωνσταντίνος Μαστοράκης, Κοσμήτωρας Εμμανουήλ Μπουμπάρης και μέλη Διονύσης Βοριάς, Στέλιος Καμαράδος, Δημήτρης Ζαφυράκης και Δημήτρης Γιαννουλάκης. Με αφορμή τα 30 χρόνια του Πανχιακού Συλλόγου ΑΜΕΑ και με κύριο στόχο τα άτομα με αναπηρίες να ενταχθούν στην κοινωνία, ο Πανχιακός Σύλλογος Ατόμων με Αναπηρία και το Μεικτό Κέντρο Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας ΑΜΕΑ η Γέφυρα διοργανώνουν ημερίδα με τίτλο «Ζωές υπό περιορισμό, επιλογές, επιβολές και ευθύνες για την απομόνωση των ΑΜΕΑ» το Σάββατο 9 Μαΐου στις 9.30 το πρωί στο Ομήριο Πνευματικό Κέντρο. Μία ελληνοτουρκική γιορτή αθλητισμού και πολιτισμού διοργανώνει Παρασκευή και Σάββατο στη Χίο Σύλλογος Ενοικιαζομένων Δωματίων και Τουριστικών Επιπλωμένων Κατοικιών Χίου Όμηρος με τη στήριξη του Δήμου Χίου. Όπως είπε σε συνέντευξη τύπου ο πρόεδρος του Συλλόγου Γιώργος Μιλωνάδης, πρόκειται για μία εκδήλωση με στόχο την εδραίωση της φιλίας μεταξύ των δύο λαών. Αρρωγό στη δράση ο Δήμος Χίου, με τον Αντιδήμαρχο Αθλητισμού Τουρισμού Γιώργο Χριστάκη να κάνει λόγο για μία δράση εξωστρέφειας που θα προβάλλει το νησί μας. Στο ίδιο πλαίσιο και οι δηλώσεις των παραγόντων και προέδρων των σωματείων που συμμετέχουν, που κάλεσαν όλους να βρεθούν Παρασκευή και Σάββατο στο κλειστό γυμναστήριο, όπου θα διεξαχθούν οι αγώνες, ενώ μετά θα ακολουθήσει συναυλία. Αύριο Παρασκευή 8 Μαΐου πανηγυρίζει ο Ιερός Ναός Αγίου Ιωάννη Θεολόγου Βαβύλων, ο Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός, σήμερα Πέμπτη σε 7 το απόγευμα. Ο όρθρος και η Θεία Λειτουργία αύριο σε 7 το πρωί και στη συνέχεια λιτάνευση εικόνας του Αγίου και στις 5.30 το απόγευμα με Θεόρτιος Εσπερινός. Στο ναό κάθε πρώτη Δευτέρα του μήνα τελείται παράκληση της Αγίας Ειρήνης της Χρυσοβαλάντου. Πεθαίνοντας στη δουλειά είναι ο τίτλος εκδήλωσης για τα εργατικά δυστυχήματα και την κρίση της εργασίας στην Ελλάδα σήμερα που θα πραγματοποιηθεί στον κοινωνικό χώρο Αντίβαρο το Σάββατο 9 Μαΐου στις 7.30 το απόγευμα. Το εργατικό δυστύχημα στην Μπίσκοτο Βιομηχανία Βιολάντα στις 26 Ιανουαρίου του 2026 που έκλεψε τη ζωή 5 εργατριών ανέδειξε κοφαντικά το ζήτημα της ασφάλειας στους χώρους δουλειάς. Την αμέσως προηγούμενη χρονιά, το 2025, τουλάχιστον 201 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους εν ώρα εργασίας, ενώ 332 τραυματίστηκαν σοβαρά. Την κουβέντα θα ανοίξουν η Δώρα Σταθοπούλου, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Υπαλλήλων Υπουργείου Εργασίας και ο νοσηλευτής και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΕΣΝΟΧ, Γιάννης Κουτσοδόντης. Ο Λαογραφικός Πολιτιστικός Ομίλος Χίου Λέων Αλάτιος προσκαλεί στη φετινή μουσικοχορευτική εκδήλωση των τμήματων του με τίτλο «Μάνα, Ρίζα και Ευχή» που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 9 Μαΐου 7 το απόγευμα στο Ομήριο. Ένα αφιέρωμα τιμής, αγάπης και εκτίμησης στο μητρικό πρόσωπο επ' ευκαιρία του εορτασμού της Παγκόσμιας ημέρας της γιορτής της μητέρας. Συμμετέχουν ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μεστών και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Οικιάδας. Το παράρτημα Χίου της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας διοργανώνει το Σάββατο 9 Μαΐου στις 8 το βράδυ στο Ομήριο εκδήλωση βράβευσης των μαθητών και μαθητριών που διακρίθηκαν κατά το τρέχον σχολικό έτος στους ετήσιους πανελλήνιους μαθητικούς διαγωνισμούς της Μαθηματικής Εταιρείας. Συγκεκριμένα θα βραβευθούν οι επιτυχώντες των διαγωνισμών Θαλής και Ευκλήδης, καθώς και οι μαθητές της πρώτης γυμνασίου που διακρίθηκαν στον τοπικό περιφερειακό διαγωνισμό Ιωάννης Δράλης, ο οποίος διοργανώνεται από τα παραρτήματα της Μαθηματικής Εταιρείας Βορείου Αιγαίου. Η Νοσοκομειακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας Χίου ενημερώνει ότι την Κυριακή 10 Μαΐου από τις 9 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία στο 7ο Δημοτικό Σχολείο Χίου Γιώργης Κρόκος με την υποστήριξη του Συλλόγου Διδασκόντων του Σχολείου, του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων και του Εκπολιτιστικού Συλλόγου Αγίου Σπυρίδωνος Νερομήλων. Επιτελικά στελέχη τις 96 αυτές σε μια προσπάθεια γνωριμίας και επαφής με την ιστορία του τόπου θα ξεναγηθούν την Κυριακή 10 Μαΐου στις 10 το πρωί στο κάστρο της πόλης από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Φρουρίου.
Σεριάνη στον Τρυπατέ και στις Καριές. Διοργανώνει την Παγκόσμια Μέρα της Μητέρας την Κυριακή 10 Μαΐου ο Σύλλογος Περιπατήν. Περπατώντας στις Καριές και στο δάσος του Τρυπατέ, απολαμβάνοντας το εκπληκτικό φυσικό περιβάλλον της περιοχής. Το ραντεβού είναι στις 10.30 το πρωί στο Δημαρχείο της Χίου. Τον χιώτη αθλητή θα τιμήσει και φέτος ο Δήμος Χίου σε ειδική εκδήλωση που θα γίνει την Κυριακή 10 Μαΐου σε 7 το απόγευμα στο Ομήριο. Ο Πολιτιστικός Επιμορφωτικός Σύλλογος Νεχωρίου Άγιος Μινάς τιμά με εκδήλωση τσάι τη γιορτή της μητέρας την Κυριακή 10 Μαΐου 6 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Ερίθα στον Καρφά. Στην εκδήλωση μεταξύ άλλων θα γίνει παρουσίαση χορών από τα τμήματα του Συλλόγου. Ο Σύλλογος Τρίτεκνων Οικογενειών Χίου, Παναγία Νέα Μονίτισσα, σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Χίου, διοργανώνει εκδήλωση με αφορμή τη γιορτή της μητέρας την Κυριακή 10 Μαΐου, 6.30 το απόγευμα στην πλατεία Βαρβασίου, έξω από τα γραφεία του Συλλόγου. Η φιλόπτωχος αδελφή

0: τεκμηριωμένα κρούσματα μέχρι του 10.
1: Και τα θύματα και τους ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους.
0: Όχι, δεν έχουμε τεκμήριωση από αυτούς, αλλά από αυτόν που νοσηλεύεται στην εντατική θεραπεία στη Νότια Αφρική. Υπάρχει ένας ασθενής που νοσηλεύεται στη Νότια Αφρική. Οπότε, η όλη διαχείριση από πλευράς επιδημιολογικής προσέγγισης γίνεται ως αν και όλα τα κρούσματα να είναι αυτοστέλεχος των Άνδεων, παρότι προς το παρόν δεν έχει αποδειχθεί κάτι τέτοιο, δεν έχουμε αυτή την επιστημονική πληροφορία, αλλά πηγαίνοντας με το maximum των μέτρων προστασίας, έτσι, θεωρούμε ότι όλα τα κρούσματα, η επιστημονική κοινότητα, όχι εμείς εδώ στην Ελλάδα, έτσι να μην το πετεύουμε, ότι μάλλον είναι όλα τα κρούσματα.
1: Εσείς παίρνετε διεθνή πληροφόρηση τώρα, αυτή μας μεταφέρετε, αυτό θέλουμε.
0: Προφανώς.
1: Ναι, ναι, ναι, αυτό. Ναι, ναι. Αυτά τα τρία κρούσματα στην Αμερική, στις Ηνωμένες Πολιτείες έχετε μάθει, δηλαδή ενημερώνει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας.
0: Δεν έχουμε κρούσματα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Βεβαίως ενημερώνει και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου Νόσων, του οποίου είμαστε μέλη.
1: Ωραία. Τι είναι αυτά τα τρία, αυτά οι τρεις άνθρωποι για τους οποίους μιλούμε εκεί για στις αντίστοιχες πολιτείες?
0: Αυτή τη στιγμή έχουμε τρεις απώλειες, έτσι, τρεις απώλειες. Έχουμε έναν άνθρωπο που νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, αλλά προς το παρόν σταθερός στην Νότια Αφρική. Και έχουμε και δύο άλλους ανθρώπους, οι τρεις, οι οποίοι έχουν μεταβεί στην Ολλανδία με ειδική ιατρική διακομιδή και οι οποίοι προς το παρόν είναι εκτός κινδύνου. Απλά δεν είχαν συμπτώματα, σοβαρά συμπτώματα, και έγινε αυτή, κρίθηκε σκόπιμη αυτή η μεταφορά. Άλλες πληροφορίες δεν έχουμε, και θέλω να το τονίσω αυτό. Οι μόνοι που μπορεί να έχουν πληροφορίες είναι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου Νόσων, διότι ήταν Ολλανδικής σημαίας το καράβι.
1: Ναι.
0: Όλα τα άλλα είναι μη έγκυρες πληροφορίες, μπορεί να ισχύουν, μπορεί να μην ισχύουν, δηλαδή δεν μπορώ να γνωρίζω αν κάποιος από το καράβι έχει κάποιο μηχανισμό επικοινωνίας με κάποιον άλλον. Έτσι, προς το παρόν, το καράβι είναι...
1: Κάποιος άλλος δεν νοσηλεύεται, νοσηλεύεται στη Ζυρίχη.
0: Αυτός είναι, που νοσηλεύεται στη...
1: Είναι το 8ο κρούσμα. Ναι.
0: Ναι, αλλά αυτός βγήκε από το καράβι πολύ νωρίτερα. Δεν βγήκε όταν εκδηλώθηκε, να το πω έτσι, η νόσηση στο καράβι.
1: Μάλιστα.
0: Επέστρεψε στην χώρα που ζει, νομίζω είναι Γερμανός, αλλά ζει στην Ελβετία, και πολύ αργότερα εκδήλωσε.
1: Ναι. Πόσες μέρες είναι η επόαση, κύριε Βασιλακόπουλε?
0: Από μία εβδομάδα μέχρι έξι το maximum.
1: Α, το παίρνει τόσο πολύ, μάλιστα.
0: Μπορεί να πάρει.
1: Μάλιστα.
0: Συνήθως, ναι, συνήθως είναι 2-3 εβδομάδες, αλλά το έλασον μία εβδομάδα,
1: ναι,
0: το maximum 6 εβδομάδες.
1: Τώρα, ο άνθρωπος είναι ξενιστής ή όχι?
0: Όχι, σε καμία περίπτωση.
1: Σε καμία περίπτωση. Μάλιστα.
0: Ξενιστές είναι μόνο τροκτικά.
1: Τροκτικά.
0: Για άγρια ζώα.
1: Μάλιστα. 21 άνθρωποι λέει ότι αποβιβάστηκαν στο νησί της Αγίας Ελένης στις 21 Απριλίου. Από Αυστραλία, ναι, Ταϊβάν, ΗΠΑ, Βρετανία και Ολλανδία. Αυτοί έχουν διασκορπιστεί προφανώς, έτσι. Ναι.
0: Γίνεται επιδημιολογική επιτήρηση σε αυτούς τους ανθρώπους που έχουν αποβιβαστεί. Δηλαδή τους έχουν βρει, γιατί έχουν τη λίστα, για να δουν πώς είναι. Προς το παρόν δεν υπάρχουν στοιχεία ότι νοσούν, δεν έχουν συμπληρωθεί όλες οι μέρες, αλλά ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου Νόσων λένε ξεκάθαρα ότι ο κίνδυνος για τις κοινότητες υποδοχής, όπου και αν βρέθηκαν αυτοί οι άνθρωποι μετά,
1: ναι,
0: είναι εξαιρετικά μικρός.
1: Όπως για τα Κανάρια τώρα που υπάρχει τοπική αντίδραση εκεί, που δεν θέλουν να καταπλέψει το πλοίο.
0: Θα ήθελα να πω ότι η τοπική αντίδραση που υπάρχει εκεί έχει να κάνει με την φοβία για κάτι που δεν το γνωρίζει ο κόσμος και την... να τους το δώσουμε

0: ανθρώπων. Οι άνθρωποι αυτοί ζουν από τον τουρισμό.
1: Σωστά.
0: Δεν θέλουν να ακουστεί ότι εκεί βρέθηκαν άνθρωποι που είχαν αυτό το άγνωστο στην παγκόσμια κοινότητα πρόβλημα, γιατί φοβούνται ότι θα πληγεί ο τουρισμός τους. Είναι άλλο αυτό όμως και άλλο το ότι για την τοπική κοινωνία εκεί το να καταπλέψει το πλοίο είναι μια υγειονομική βόμβα. Και νομίζω ότι η απόφαση που έλαβε η ισπανική κυβέρνηση είναι να καταπλέψει το πλοίο εκεί.
1: Ναι, ναι, ναι, θα καταπλέψει τελικώς. Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Αυτό με τα δικά μας κρούσματα λεπτοσπύρωσης, δηλαδή υπάρχει έτσι, πώς να το πω, συγγένεια αυτού του ιού, κύριε Βασιλακόπουλε?
0: Όχι, όχι, καμία συγγένεια δεν υπάρχει μέσα του ιού. Δυστυχώς, το μόνο που τα ενώνει είναι ότι φορέας ξενιστής
1: είναι τα τροπτικά.
0: Είναι τα τροπτικά.
1: Γι' αυτό το έθεσα, γι' αυτό το συνδύασα, αν υπάρχει, μάλιστα. Και στην Ελλάδα, από πού προέρχεται πάλι, από τροπτικά, δηλαδή αυτοί που ασθένησαν σε αυτά τα χρόνια που είπατε, κύριε Βασιλακόπουλε, πάλι από
0: πάντα
1: τροπτικά,
0: από τροπτικά, έτσι, πάντα. Πάντα από τροπτικά.
1: Αγροτικές δουλειές εκτεθειμένοι, δηλαδή, με ναι, σώμα, ας πούμε, με πληγή εκτεθειμένο σε βρωμόνερα που μέσα υπάρχουν, ναι, τροπτικά και ξενιστικά.
0: Ναι. Υπάρχει κάτι ακόμα.
1: Ναι.
0: Επειδή αυτό μπορεί και με αερογενός να μεταδοθεί. Πολλές φορές πάμε να καθαρίσουμε στο σπίτι, στην αποθήκη μας και τα λοιπά, περιτώματα τροκτικών.
1: Μάλιστα.
0: Και δημιουργείται σκόνη την οποία εισπνέουμε.
1: Άρα όταν πρέπει να γίνεται με μάσκα συνεπώς.
0: Ακριβώς αυτό ήθελα να πω. Όταν πάμε να καθαρίσουμε, μάλιστα, κάτι τέτοιο, μάσκα υψηλής προστασίας. Και γαντάκια.
1: Και γαντάκια. Από στην διατροφή, από λαχανικά και τα λοιπά, τα οποία, ενώ προϊόντα της γης, τα οποία πρέπει να τα πλύνουμε καλά, πρέπει να τα πλένουμε, έτσι δεν είναι, κύριε Βασιλακόπουλε? Δηλαδή, ενώ στην εστίαση πρέπει να υπάρχει προσοχή και τα λοιπά και τα λοιπά.
0: Θεωρώ δεδομένο ότι θα έπρεπε στην εστίαση να υπάρχει.
1: Εντάξει, ωραία, αυτό.
0: Τώρα, όταν βρεθώ στη φύση, έτσι, γιατί υπάρχουν φυσιολάτρες και η φύση είναι κάτι υπέροχο, νομίζω ότι δεν πρέπει το φρούτο που θα κόψουμε από εκεί, αυτό που θα βρούμε, τον καρπό, να τον φάμε κατευθείαν. Ας τον κρατήσουμε και αφού τον πλύνουμε, είμαστε σίγουροι ότι δεν υπάρχει πάνω του κάτι.
1: Ναι. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Βασιλακόπουλε. Χάρηκα πολύ.
0: Καλημέρα σας.
1: Να είστε καλά. Ο κύριος Θόδωρος Βασιλακόπουλος, με την ιδιότητα του Προέδρου του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, για αυτά που πιθανώς διαβάζετε, ακούτε και πιθανώς ανησυχείτε, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι. Θα κάνουμε διάλειμμα εδώ σιγά σιγά για να ετοιμαστούμε, φίλες και φίλοι, για τις ειδήσεις σε τίτλους.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Με 15 ποσοστιαίες μονάδες προηγείται η Νέα Δημοκρατία στην πρόθεση ψήφου σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της ΠΑΛΣ για τον Sky. Η Νέα Δημοκρατία λαμβάνει 29,5%, το ΠΑΣΟΚ 14,5% και ακολουθούν Ελληνική Λύση και Πλεύση Ελευθερίας με 9%, ΚΚΕ με 8%, ΣΥΡΙΖΑ με 4,5%, Φωνή Λογικής με 3,5% και ΜΕΡΑ 25 με 3%. 30 αλλαγές στο Σύνταγμα, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Μεταξύ αυτών, ο επανακαθορισμός της έννοιας της μονιμότητας για τους δημοσίους υπαλλήλους, η τροποποίηση του άρθρου 86 για την ποινική ευθύνη υπουργών και η θεσμοθέτηση ασυμβίβαστου βουλευτή υπουργού. Επανέρχεται η ένταση στη Μέση Ανατολή, καθώς τις τελευταίες ώρες οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν ανταλλάσσουν πυρά στα στενά του Ορμούζ. Εκρήξεις ακούστηκαν χθες το βράδυ στο νησί Κέσμε και στο λιμάνι Μπαντάρ Αμπάς στο νότιο Ιράν. Οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι στοχοποίησαν ιρανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις, αφού 3 αμερικανικά αντιτορπιλικά υπέστησαν απρόκλητες επιθέσεις από το Ιράν, καθώς διέπλεαν τα στενά του Ορμούζ προς τον κόλπο. Η Τεχεράνη κατηγόρησε τις ΗΠΑ ότι παραβίασαν την κατάπαυση του πυρός, καθώς διεξήγαγαν πλήγματα στο Ιράν σε συνεργασία με άλλες χώρες της περιοχής. Ανέφερε πως αν επιβεβαιωθεί ότι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα συμμετείχαν στην επίθεση, θα πληρώσουν το τίμημα. Τα πλήγματα στο Ιράν ήταν ένα χτύπημα αγάπης. Η εκεχηρία παραμένει σε ισχύ, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι 3 αμερικανικά αντιτορπιλικά ολοκλήρωσαν με επιτυχία τη διέλευση των στενών του Ορμούζου υπό πυρά, χωρίς να υποστούν καμία ζημιά. Στην Κρήτη προφυλακίστηκε ο 54χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία για λόγους αντεκδίκησης του 21 ετών συντοπίτη του, τον οποίο θεωρούσε υπαίτιο για το χαμό του γιού του σε τροχαίο πριν από 3 χρόνια. Προφυλακιστή ακρίθηκε και η σύζυγός του. Και ο καιρός, νεφώσει σήμερα στην Αττική και τοπικές βροχές το απόγευμα, μέχρι 23 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Καλώς ορίσατε στη ραδιοφωνική μας συνάντηση.

0: γραμμάτια της δημοσιογραφίας μας σήμερα, κυρίες και κύριοι. Πρωταρχικό προϊόν είναι η συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδος της Νέας Δημοκρατίας. Από την εκδοχή του «Σήμερα πέφτει ο Μητσοτάκης» μέχρι ότι δεν θα γίνει τίποτα. Τα έχει όλα ο Μπαξές, όπως καταλαβαίνεις. Έχουμε όλη την ποικιλία των προϊόντων. Από το «μην ανησυχείτε, δεν θα γίνει κάτι», είχαμε μεγάλη φαγούρα όλη τη νύχτα, δεν σταυρώσαμε ύπνο, σας λέω, το τι θα γίνει σήμερα στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Διότι εξαρτάται το μέλλον μας, όπως αντιλαμβάνεστε. Ξέρετε ότι η ύπαρξή μας και η ζωή μας είναι, πώς θα το πω, συνδεδεμένη απόλυτα με το μέλλον του βουλευτού ή της κυρίας βουλευτού. Πρώτα απ' όλα, μεγάλο άγχος, θα εκλεγεί ή δεν θα εκλεγεί? Και αν εκλεγεί, θα γίνει έστω υφυπουργός? Διότι αν γίνει υπουργός, σωθήκαμε όλοι. Κυκλοφόρησε χθες, μετά το έσχος των κενών εδράνων των υπουργικών στο Κοινοβούλιο, μεγίστη προσβολή στον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο, τον προκαθήμενο της Ορθοδόξου Εκκλησίας, εκατομμυρίων Ορθοδόξων Χριστιανών. Στο Ελληνικό Κοινοβούλιο έγινε αυτό. Δηλαδή ένας στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, από τη διοίκηση του Κοινοβουλίου, δεν είπε, βρε παιδιά, γιατί να είναι όλο γεμάτο, να κρέμονται τσαμπιά οι άνθρωποι από τα μπαλκόνια, που έλεγε και ο συγχωρημένος ο Πάγκαλος, γιατί κάποτε καθόταν κάτω από τα μπαλκόνια και κάπνιζε αρημανίως την πίπα του, το τσιμπούκου του, στο τέλος της Βουλής, αλλά αυτά στο τέλος των καθισμάτων. Δεν είπε ένας, για να ξαναγυρίσω στο χθες, δεν είπε ένας, γιατί είναι άδεια τα υπουργικά έδρανα. Και αν θέλεις να κάνεις μια κριτική στο κράτος, στο επιτελικόν, θα μπορούσε κάποιος να πει, ρε παιδιά, επιτελικό κράτος, γιατί είναι άδεια τα υπουργικά έδρανα, δεν τους τραβάτε να έρθουν να καθίσουν, γιατί ξεφτιλιζόμαστε. Αλλά αυτό σήμερα λείπει το θέμα. Δεν καταλαβαίνω, δηλαδή, ενώ ψηρίζεται η μαϊμού σε κάθε παράπονο βουλευτίου, σήμερα αυτό το θέμα της μεγίστης προσβολής στον Οικουμενικό Πατριάρχη δεν το είδα πουθενά γραμμένο. Να πει ένας, γιατί ήταν άδεια τα υπουργικά έδρανα? Κανείς, τσιμουδιά. Μεγάλο θέμα, κυρίες και κύριοι, ήταν, όπως θα δείτε και θα ακούσετε φαντάζομαι στις εκπομπές, είναι η χειραψία της Ντόρας Μπακογιάννη με τον Αντώνη Σαμαρά. Ω Θεέ μου, έγινε τέτοιο πράγμα. Και όμως, αντί να τον φτύσει, αντί να τον μπατσίσει, αντί να του γυρίσει την πλάτη στην καλύτερη των περιπτώσεων, που ανταμώνουν ούτε σε απόσταση τέτοια που μπορεί να μεταδοθεί ο Χανταϊός, όμοια κούφια η ώρα, θέλω να πω δηλαδή, είναι ότι η Ντόρα Μπακογιάννη του δίνει το χέρι και του λέει «γεια σας». Αυτή η ενέργεια θεωρείται, τι να πω, πράξη καθοσιώσεως εναντίον του Μητσοτάκη, γιατί χθες στην τελετή αναγορεύσεως του κυρίου Βενιζέλου ως επίτιμου διδάκτορος και της θεολογικής σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, αυτό που συνέβη είναι ότι μαζεύτηκε όλο το αντιμισοτακικό μπλοκ. Και εκεί πήγαν και ορισμένοι υπουργοί της κυβερνήσεως και βουλευτές, όπως η κυρία Μπακογιάννη, η οποία έδωσε το χέρι της πολύ σωστά και έκανε χειραψία με τον κύριο Σαμαρά. Μέγα θέμα για τη δημοσιογραφία, κάτι σημαίνει αυτή η χειραψία. Το λύσαμε, Μιχάλης Ιγνατίου, Μάικλ Ουάσινγκτον, τι έχουμε, παρακαλώ.
1: Ο πρόεδρος απόψε έκανε την εξής δήλωση. Λέει, όταν κοιτάς τα πράγματα, λέει, που συμβαίνουν, καταλαβαίνεις ότι το κάνουμε αυτό για ένα πολύ σημαντικό λόγο. Δεν μπορούμε να τους επιτρέψουμε να έχουν πυρηνικά όπλα. Και σας διαβεβαιώ ότι θα τελειώσει γρήγορα. Κοίταξε, ο πρόεδρος λέει ότι είναι πολύ καλές οι συνομιλίες. Μια είδηση που δεν διαβεβαιώθηκε ακόμα από την Ουάσινγκτον είναι λοιπόν η διαρροή από το Πακιστάν ότι η Τεχεράνη θα παραδώσει σήμερα Πέμπτη την απάντησή της στους Αμερικανούς μέσω του Ισλαμαμπάπ. Αν είναι θετική απάντηση, θα ξεκινήσουν το Σαββατοκυριακό οι διαπραγματεύσεις. Νομίζω προλαβαίνουν. Ο Λευκός Οίκος απόψε τονίζει κάποια πράγματα που είναι οι κόκκινες γραμμές των Ηνωμένων Πολιτειών. Πρώτα απ' όλα, Ο Λευκόσυχος ζητά 20 χρόνια απαγόρευση εμπλουτισμού. Ζητά παράδοση όλου του εμπλουτισμένου υλικού. Πρέπει να δοθεί βεβαίωση και πρέπει να υπάρχει επαλήθευση από τα Ηνωμένα Έθνη και από άλλους οργανισμούς ότι δεν θα επιδιώξει ξανά απόκτηση πυρηνικών όπλων. Και τέλος, έχει ειδική γραμμή για τις επιθεωρήσεις. Αν υπάρχουν παραβιάσεις, θα ακολουθούν κυρώσεις. Υπάρχει μια αποκάλυψη του τηλεοπτικού δικτύου του NBC. Φαίνεται ότι υπάρχει μια υπόγεια κρίση μεταξύ της Ουάσιγκτον και του Ριάντ. Αυτό σταμάτησε διότι ο πρίγκιπας διάδοχος τηλεφώνησε στον κύριο Τραμπ και του είπε ότι αν δεν σταματήσει αυτή η ιστορία θα σου απαγορεύσουν να χρησιμοποιήσεις την πιο σημαντική σου βάση, την αεροπορική βάση του πρίγκιπα Σουλτάν. Το τρίτο είναι το Ισραήλ. Τηλεφώνησε ο Νετανιάχου. Ο Νετανιάχου του είπε ότι εγώ δεν συμφωνώ με αυτά που κάνεις. Για μένα δεν τελείωσε η δουλειά. Εάν επιμένεις σε διαπραγματεύσεις, πρέπει να είσαι βέβαιος ότι ό,τι ήθελες να κερδίσεις με τον πόλεμο, το κερδίζεις με τις διαπραγματεύσεις. Ο Νετανιάχου εχθές έκανε μια κίνηση, η οποία εκλαμβάνεται εδώ ως μήνυμα προς τον πρόεδρο Τραμπ. Έκανε πίεση εναντίον της Βεριτού. Αυτό δεν περιλαμβάνει, απαγορεύεται από τη συμφωνία. Έστειλε και ένα μήνυμα στους Αμερικανούς ότι μπορεί να κάνω και κάποια πράγματα μόνος μου.
0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Πρώτα απ' όλα να αναγγείλω ότι είχα πει πως σήμερα τέτοια ώρα θα συζητούσαμε με τον Νίκο Φιλιππίδη οικονομικά θέματα και μεταξύ αυτών το σπίτι μου 2, αυτό το πρόγραμμα το οποίο το σταματάει η κυβέρνηση φέρνοντας σε αδιέξοδο πολλούς συμπολίτες μας. Δεν ξέρω τον πραγματικό αριθμό, αλλά φαντάζομαι ότι μεγάλος αριθμός ανθρώπων ο οποίος βρίσκεται προαπρόπτου και αυτό είναι τεράστιο θέμα, δεν το συζητώ. Με τον Νίκο, επειδή με τον προγραμματισμό που έκανα έπεσα έξω, γι' αυτό λοιπόν ο Νίκος θα είναι αύριο μαζί μας μετά τις 9 το πρωί για να το συζητήσουμε. Το αναγγέλλω για όσους και όσες μου γράψατε, οπότε να ξέρετε ότι αύριο θα το συζητήσουμε το θέμα. Τώρα, αυτό που ακολουθεί είναι αυτό το οποίο το εντόπισε ο Άδωνης Γεωργιάδης και το έβαλε στην πλατφόρμα X, το πήραν μετά και πολλοί ακόμη άνθρωποι, στην ορκομοσία του κυρίου Πέτρου Κωνσταντίνου της Ανταρσία. Ως Δημοτικού Συμβούλου εκτυλίχθηκαν σκηνές κωμωδίας που ξεφτιλίζουν το θεσμό της αυτοδιοίκησης, ξεφτιλίζουν το Δήμο Αθηναίων, διότι ο κύριος Κωνσταντίνου κάνει ότι, μάλλον υπάρχει ένας δημοτικός σύμβουλος, ο οποίος αντιδήμαρχος, ο οποίος του λέει τον όρκο. Ο Πέτρος Κωνσταντίνου διαβάζει έναν δικό του όρκο, θα τον ακούσετε τώρα. Στη συνέχεια όμως, ο εξεφτυλισμός του θεσμού έρχεται με το ότι ο Πέτρος Κωνσταντίνου υπογράφει το γνήσιο της ορκομοσίας. Δηλαδή όλοι μαζί κοροϊδεύουν το θεσμό τον οποίον υπηρετούν. Εδώ δεν είναι μόνο... δεν είναι μόνο ο Πέτρος Κωνσταντίνου που ξεφτιλίζει το θεσμό, είναι και ο αντιδήμαρχος ο οποίος συμμετέχει στον ευτελισμό του θεσμού. Θα τα κουβεντιάσουμε όλα αυτά με τον Θάνο Τζίμερο. Προηγουμένως ας ακούσουμε στο πρώτο μέρος, στα ελάχιστα δευτερόλεπτα, είναι ο κανονικός όρκος και μετά αρχίζει και λέει τον δικό του όρκο ο κύριος Κωνσταντίνου της Ανταρσία, που είναι ένα πράγμα Ισλαμό, ελάτε αδέλφοι όλοι από το Πακιστάν και διάφορα. Θα τα ακούσετε. Είναι κόμεντι, δηλαδή τραγωδία κόμεντι.
2: Σας καλωσορίζω όλους στην ορκομοσία σήμερα του κύριου Πέτρου Κωνσταντίνου. Προθέτω, δηλώνω, επικαλούμενος στην ίδια τη συνείδησή μου, ότι θα είμαι πιστός στην Ελλάδα, θα υπακούω στο σύνταγμα και τους νόμους και θα εκπληρώνω τιμή και συνείδητα τα καθήκοντά μου.
3: Θα ακολουθήσει με το σύνδικο. Δηλώνω στην τιμή και τη συνείδησή μου ότι θα αγωνίζομαι για την υπεράσπιση των συμφερόντων των εργαζόμενων, ντόπιων και μεταναστών, για την ανατροπή της βάρβαρης επίθεσης κυβέρνησης κεφαλαίου Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ιμπεριαλισμού, για να μπουν οι ζωές μας πάνω από τα κέρδη τους, για να μπει τέλος στους πολέμους και την γενοκτονία στη Γάζα, για να τιμωρηθεί η δολοφόνη στα Τέμπη, τη Βίλο και τη Βιολάντα, για τη λευτεριά στην Παλαιστίνη και τη διεθνιστική αλληλεγγύη πάνω από σύνορα, για μια κοινωνία κάτω από τον έλεγχο των εργαζόμενων, απαλλαγμένη από την καπιταλιστική βαρβαρότητα και εκμετάλλευση, η φτώχεια και την καταπίεση, με πλήρη διαχωρισμό εκκλησίας και κράτους. Για μια κοινωνία χωρίς διακρίσεις φυλής, φύλου, έθνους και θρησκείας. 82 χρόνια από την απελευθέρωση της Αθήνας από την αριστερή κατοχή, τιμώντας τους νεκρούς της αντίστασης, τους 200 εκτελεσμένους στην Κεσσαριανή, τιμώντας τον Παύλο Φίσα, τον Σαρτζάν Λουγμάν και τον Αλέξη Γρηγορόπουλο, παρονίζομαι για μια πόλη εναρμονισμένη με τις κοινωνικές ανάγκες και το περιβάλλον, με δημοκρατία, ελευθερία, αλληλεγγύη, χωρίς ρατσισμό και νεοναζί.
0: Εννοείται ότι είναι με μαντήλες παλαιστινιακές και τα λοιπά, όλα αυτά είναι ολόκληρο, ένα καραγκιοζιλίκι ολόκληρο, αντιλαμβάνεστε, αλλά όλα αυτά συμβαίνουν στον θεσμό που ονομάζεται τοπική αυτοδιοίκηση. Αυτά και δεν έχει δρώσει ως τώρα. Σε συγχαίρω το κράτος, το νόμο, το Υπουργείο Εσωτερικών, τον ίδιο το θεσμό, τον Δήμαρχο Αθηναίων των ίδιων. Βέβαια θα μου πεις, ένας δήμαρχος που εκλέχθηκε με την ανταρσία, με ψήφους από τους ανταρσίες, πώς να διαμαρτυρηθεί τώρα και να... Και να τι να πω, είναι όλο ένα πράγμα συχαμερό, το πώς δηλαδή συμμετέχουμε όλοι σε έναν ευτελισμό, εξευτελισμό ενός κεντρικού βασικού θεσμού που όλοι μαζί μη συζητούμε για την τοπική αυτοδιοίκηση και λέμε διάφορες μην πω τι λογίες. Κύριε Τζίμερε, καλημέρα σας.
4: Καλημέρα.
0: Ορίστε, παρακαλώ.
4: Εγώ θα έδινα συγχαρητήρια στον Επαναστάτη με την καφύγια, διότι είναι ειλικρινής και μάλιστα σε ανακοίνωσή του που λέει ότι παιδιά, εγώ έτσι ορκίζομαι από το 10. Τρεις άλλες φορές ορκίστηκα έτσι. Εγώ όταν ήμουν περιφερειακός σύμβουλος το 14 διαπίστωσα ότι η αριστερίλα ορκιζόταν σε ό,τι ήθελε. Η Δούρου είπε κουτσά στραβά τον όρκο και κόλλησε και ένα μαρξιστικό παρελκόμενο για το λαό, από το λαό, με το λαό. Οι άλλοι όμως, που κουέ, ανταρσία, ορκίστηκαν σε ό,τι γούσταραν, με υψωμένη τη γροθιά. Επειδή ξέρω ότι το Σύνταγμα στο άρθρο 19 και ο νόμος, ο 3852 του 10, λέει ότι αυτός είναι ο όρκος και είναι το στοιχειώδες που πρέπει να λέει κάποιος αιρετός ή υπηρεσιακός και υπάλληλοι όταν πιάνουν δουλειά στο κράτος, αυτό τον όρκο λέει. Δηλαδή, πίστη στην πατρίδα, να υπακούει στο Σύνταγμα και τους νόμους και να εκπληρώνω τα καθήκοντά μου, τη μείωση και συνείδηση. Αυτά.
0: Αρκεί το Σύνταγμα είναι δικό μου, βέβαια. Μάλλον υπό την προϋπόθεση ότι το Σύνταγμα είναι δικό μου και όχι το γενικό.
4: Ναι, αλλά ο νόμος λέει το Σύνταγμα για το υπάρχον. Όχι για αυτό που έχει ο καθένας στο μυαλό του, που μπορεί να μην είναι καν σύνταγμα.
0: Ναι, αλλά είπαμε τι κάνουμε τον νόμο εμείς εδώ στον τόπο μας.
4: Λαϊκή εξουσία. Ναι. Όταν λοιπόν πήγα την αποκεντρωμένη διοίκηση, διότι αυτή είναι η εποπτεύουσα αρχή, και έκανα αναφορά λέγοντας ότι θα πρέπει να εκπέσουν το αξιώματος, διότι ο νόμος στο επόμενο άρθρο από τον όρκο, στο άρθρο 53, λέει ότι όποιος δεν ορκίζεται εκπίπτει το αξιώματος. Μου είπαν από την αποκεντρωμένη διοίκηση το και τώρα, ναι, δίκιο έχετε από πλευράς νομικής, αλλά τι θέλετε να κάνουμε τώρα, να ακυρώσουμε την εκλογή της Δούρου και όλη τη αριστερά, θα καεί η Αθήνα. Εγώ ζήτησα να έχω έγγραφη απάντηση. Α, ναι, έγγραφη απάντηση. Ναι, δεξιά διοίκηση τότε, στην αποκεντρωμένη διοίκηση. Ναι, θα το στείλουμε στο νομικό συμβούλιο του κράτους. Περίμενα, ξαναπήγα. Ναι, περιμένουμε απάντηση από το νομικό συμβούλιο του κράτους. Ακόμα την περιμένω. Αυτό λοιπόν δεν έγινε τώρα. Γίνεται συνεχώς. Αλλά υπήρχε ένας δήμερος περίεργος κτλ. Και έχω μπροστά μου τον λόγο για τον οποίο απέρριψε ο εισαγγελέας μια άλλη μηνυτήρια αναφορά για ίδιας ποιότητας παρανομίες στην περιφέρεια. Διότι ο εγκαλούμενος ήταν κατά του Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου τότε. Λέει ότι ο εγκαλών, εγώ δηλαδή, έχει ακραία συμπεριφορά. Αντιθέτως δε ο εγκαλούμενος έχει σεμνή, μετρημένη, χωρίς εξάρσεις και αποτελεσματική παρουσία και είναι αποδεκτός από το Σύνταγμα των Παρατάξεων.
0: Ο δικαστικός το έγραψε.
4: Αυτό το έχω μπροστά μου. Είναι η απορριπτική εξήγηση του εισαγγελέα. Για ποιο λόγο απέρριψε την έγκληση για παρανομίες που πήγα και βίντεο, καραμπινάτε.
0: Μάλιστα.
4: Άρα,
0: είναι μέσα στον λυρισμό ο εισαγγελέας. Είναι λυρικός, θα έλεγα. Είναι θέμα για τον, ναι, Θεοδωρόπουλο, τον Τάκη. Ναι, λυρικός, ναι, εισαγγελέας.
4: Αλλά είναι ακόμα στην έδρα.
0: Θα είναι, τι να
4: κάνει. Η ουσία όμως, κύριε Πορτοσάλτε, είναι εξής, κρυβόμαστε πίσω από τον όργο. Για μένα θα έπρεπε να εκπέσει το αξιώματος και μάλιστα θα έπρεπε να διωχθεί και ο αντιδήμαρχος.
0: Και ο αντιδήμαρχος, ο οποίος μισό το συμμετέχει, ο αντιδήμαρχος, ένα άλλο καραγκιοζηλίκι, γιατί είπαμε αριστερός είναι, μπιπ δεν είναι, υπογράφει το χαρτί με την κανονική ορκομοσία. Είναι όλοι μαζί στην απατιωνία δηλαδή.
4: Βεβαίως, αυτό όμως είναι ποινικό αδίκημα. Είναι το άρθρο 242 του ποινικού κώδικα. Είναι ψευδής βεβαίωση που έχει ένομη σημασία. Δηλαδή, αν δεν υπήρχε αυτή η υπογραφή του αντιδημάρχου και έλεγε Φιλαράκο, δεν ορκίστηκες με τον προβλεπόμενο όρκο, δεν μπορείς να αναλάβεις καθήκοντα. Τελειώσαμε. Αν δεν υπήρχε αυτή η βεβαίωση, δεν θα ήταν σύμβουλος ο συγκεκριμένος. Άρα θα πρέπει και οι δύο να πάνε.
0: Ναι. Ποιος ήταν εκ των αντιδημάρχων, κύριε Τσίμερ, ξέρετε?
4: Ναι, Γιάνναρος λέγεται.
0: Νομίζω είναι οικονομικών. Αντιδήμαρχος οικονομικών, Γιώργος Γιάνναρος. Μάλιστα.
4: Εν πάση περιπτώσει. Ναι. Αλλά βλέποντας τον όρκο, διότι να το δούμε και στην ουσία και φιλοσοφικά. Τι σημαίνει ορκίζουμε? Ορκίζουμε σε αυτά που πιστεύω. Δηλαδή, όταν λέει ο άλλος, ορκίζουμε στην τιμή και στην υπόληψή μου. Και όπως φαίνεται, ο κύριος Κωνσταντίνου τα σέβεται αυτά. Λέει ότι εγώ.
0: Δεν σέβεται, αυτά. Όχι, αφού υπογράφει το χαρτί το κανονικό.
4: Όχι, συμπαθάτε με. Ναι. Σέβεται την τιμή και την υπόληψή του.
0: Ναι.
4: Άρα λέει ότι εγώ δεν μπορώ να λέω ψέματα για τους στόχους που έχω. Ποιοι είναι οι στόχοι του Ανταρσία, τους ξέρουμε. Η επαναστατική, τους διαβάζω. Η επαναστατική κατάργηση της ιδιωτικής ιδιοκτησίας στα μέσα παραγωγής. Και η συντριβή του αστικού κράτους για την κατάκτηση της εργατικής εξουσίας. Όλα τα χρόνια που οι συνάδελφοί σας καλούν αριστερούς, τους ρώτησαν ποτέ, παιδιά, όταν λέτε επαναστατική ανατροπή, επανάσταση, το λέτε μεταφορικά όπως λέμε μια επαναστατική, ας πούμε, ανακάλυψη, ξέρω εγώ, η AI, ή το λέτε κυριολεκτικά?
0: Αν το κάνουν αυτό, όλα θα βγουν ότι έχουν τοξικό λόγο, κύριε Τσίμερε. Τα έχει καθαρίσει αυτά η γλυκιά μας δημοκρατία και το περιβάλλον στο οποίο ζούμε. Όπως θέλετε, δεν συμπίπτουν με τον κεντρό λόγο, κύριε Τσίμερε, όλα αυτά που λέτε τώρα.
4: Θα έλεγα λοιπόν, ναι, σε όσους πολύ αργά αντιλήφθηκαν ότι αυτοί ορκίζονται σε αυτά που πιστεύουν, να δουν την ουσία του πράγματος. Πρώτα να εφαρμόσουν τον νόμο, δηλαδή περιμένω από τους δικαστικούς, γιατί κάποιος θα μας ακούει, φαντάζομαι όχι ο εισαγγελέας που υπέγραψε αυτό που σας διάβασα πριν, κάποιος να καλέσει τον αντιδήμαρχα και να του πει: παλικάρι μου, εδώ άλλα είπε και άλλα υπέγραψες, αυτό είναι αδίκημα, για πες μας γιατί το έκανες. Και να κινηθούν οι διαδικασίες για την έκπτωση του συγκεκριμένου και όλων των άλλων. Αλλά παραμένει το ουσιαστικό ερώτημα. Κάποιος ο οποίος έχει στόχο εκπεφρασμένο, την ανατροπή του πολιτεύματος με όπλα, και αυτό αφορά και τον Ανταρσία και αφορά και τον Κουκουέ, το έχω πει ένα σωρό φορές, το οποίο φορά παρτίδα λέει στα σημερινές του θέσεις, όχι στις θέσεις του 49, ότι ο σκοπός μας είναι να φέρουμε την επανάσταση και τη δικτατορία του προλεταριάτου. Μπορεί να συμμετέχει στην πολιτική.
0: Το 1974 το λέει αυτό, όταν επαναλειτουργήσε ως...
4: Το λέει και σήμερα.
0: Ναι, ναι, αυτό λέω, από το
4: 1974. Βεβαίως. Να, το διαβάζω, το έχω μπροστά μου. Στρατηγικός στόχος του ΚΚΕ είναι η κατάκτηση της επαναστατικής εργατικής εξουσίας. Ναι.
0: Δεν το πιστεύει όμως η κοινοβουλευτική μας δημοκρατία. Δεν τα πιστεύει όλα αυτά, κύριε Τσίμερ, ότι μπορούν να σας συμβούν. Και γι' αυτό λοιπόν μέσα στη μεγαλοθυμία και στη μεγαλοκαρδία της αφήνει όλους, όλα τα πουλάκια μου να υπάρχουν.
4: Ναι, αλλά αυτά τα πουλάκια που υπάρχουν,
0: ναι,
4: έχουν ένα πρόγραμμα το οποίο είναι μπλοκάρισμα της ζωής, μπλοκάρισμα της Αθήνας, δηλαδή γράφει
0: το επιτρέπει
4: ο συγκεκριμένος επαναστάτης.
0: Ναι.
4: Έχουμε αγώνες μπροστά και λέει 13/5 απεργία της ΑΔΔ, αυτό πορεία. 15/5 κινητοποίηση αλληλεγγύης στον Τζαβέτσο
0: Υπουργείο. Το μεγάθυμον κράτος μας επίσης με τους φόρους μας, επειδή είναι κυμπάριδες οι υπουργοί μας και η πολιτική μας, επιτρέπουν με τα λεφτά μας να πληρωθεί ο απεργός που δεν θα δουλέψει. Τα έχουμε λύσει αυτά, κύριε Τζίμερε, είστε μειοψηφία, καταλαβαίνετε. Τα έχουμε λύσει αυτά.
4: Πορεία και το απόγευμα. Ναι, αλλά εγώ που πληρώνω αυτούς τους φόρους, θέλω να πάω στη δουλειά μου, θέλω να κυκλοφορώ κανονικά. Δεν θέλω να είμαι συνέχεια με το φόβο ότι θα
0: πάω και θα πάω μια δεν την ξέρετε την απάντηση. Εντάξει, μωρέ, τώρα για μισή μέρα κάνεις έτσι. Δεν θα κάτσουμε όλοι. Δεν, ναι.
4: Όταν λοιπόν ξαναφέρετε το φίλο μου τον Άδωνη,
0: ναι,
4: ο οποίος διαμαρτυρήθηκε.
0: Αύριο το πρωί. Αύριο το πρωί.
4: Χρόνο,
0: κύριε Τσίμερε, θα είναι εδώ αύριο το πρωί. Ναι, ναι.
4: Και αν θέλετε να κάνουμε μια συζήτηση πάλι.
0: Θα το ακούσετε. Όχι, δεν θα σας καλέσω εσάς, θα την ακούσετε την ατάκα μου. Εντάξει.
4: Τι κάνει λοιπόν το κράτος και πότε επιβάλλεται ο νόμος? Όταν δεν φοβόμαστε τις αντιδράσεις της αριστερίλας ή πάντα?
0: Σας ευχαριστώ, κύριε Τσίμερε. Καλημέρα σας. Χάρηκα που τα είπαμε. Να είστε καλά.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 3 με τη Μαρία Γιώργαρη. Με 15 ποσοστιαίες μονάδες προηγείται η Νέα Δημοκρατία στην πρόθεση ψήφου. Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της ΠΑΛΣ για τον ΣΚΑΙ, η Νέα Δημοκρατία λαμβάνει 29,5%, το ΠΑΣΟΚ 14,5% και ακολουθούν Ελληνική Λύση και Πλεύση Ελευθερίας με 9%, ΚΚΕ με 8%, ΣΥΡΙΖΑ με 4,5%, Φωνή Λογικής με 3,5% και ΜΕΡΑ 25 με 3%. Στο ερώτημα αν θα ψήφιζαν ένα νέο κόμμα με επικεφαλής τον Αλέξη Τσίπρα, το 71% απάντησε σίγουρα και μάλλον όχι, και το 20% μάλλον και σίγουρα ναι. Στο ίδιο ερώτημα για τον Αντώνη Σαμαρά, το 78% απαντά αρνητικά και το 11% θετικά, και για την Μαρία Καριστιανού το 68% απαντά αρνητικά και το 21% θετικά. Το 50% των ερωτηθέντων απαντά ότι η συνέπεια του πολέμου στη Μέση Ανατολή που τους ανησυχεί περισσότερο είναι η επιπτώση στην οικονομία. Παράλληλα, το 45% δηλώνει ότι τα οικονομικά μέτρα που έλαβε η κυβέρνηση είναι στη σωστή κατεύθυνση. 30 αλλαγές στο Σύνταγμα ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Μεταξύ αυτών, ο επανακαθορισμός της έννοιας της μονιμότητας για τους δημόσιους υπαλλήλους, η τροποποίηση του άρθρου 86 για την ποινική ευθύνη υπουργών, η θεσμοθέτηση μη κρατικών πανεπιστημίων με ταυτόχρονη επέκταση της υποχρεωτικής φοιτησής στα 11 χρόνια και η θεσμοθέτηση ασυμβίβαστο βουλευτή υπουργού. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Πρωθυπουργός κλείνοντας τη διαδικασία ανέφερε ότι όλοι πρέπει να υδρώσουμε τη φανέλα, ιδίως οι υπουργοί, επισημένοντας ότι κάποιοι δεν την υδρώνουν με τον ίδιο βαθμό ενθουσιασμού. Αναφερόμενος στον τόνο και το κλίμα της συνεδρίασης της κοινοβουλευτικής ομάδας, τόνισε: «Χαίρομαι που διαψεύστηκαν όλοι αυτοί που περίμεναν ότι θα τσακωνόμασταν. Διαψεύστηκαν παταγωδώς και πάλι όλοι αυτοί που έβλεπαν εξέγερση». Υποθέσεις στις οποίες εμπλέκονται πολιτικά πρόσωπα θα παραπέμπονται σε δίκη εντός 3 μηνών από την άρση της ασυλίας τους από τη Βουλή, προβλέπει τροπολογία του Υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη, που θα κατατεθεί προς ψήφιση στη Βουλή. Επανέρχεται η ένταση στη Μέση Ανατολή, καθώς τις τελευταίες ώρες η Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες ανταλλάσσουν πυρά στα στενά του Ορμούζ. Εκρήξεις ακούστηκαν χθες το βράδυ στο νησί Κέσμ και στο λιμάνι Μπαντάρα Μπάς στο νότιο Ιράν. Σύμφωνα με την Ιρανική κρατική τηλεόραση, αποδίδοντας τις εκρήξεις σε ενεργοποίηση της αντιεροπορικής άμυνας απέναντι σε αρκετά μικρά ντρόουν. Οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι στοχοποίησαν ιρανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις, αφού 3 αμερικανικά κάτι τορπιλικά υπέστησαν απρόκλητες επιθέσεις από το Ιράν, καθώς διέπλεαν τα στενά του Ορμούς προς τον κόλπο.